0: δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή, γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά, είπα καλές κουβέντες, αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
1: Με αυτό τελειώνουμε και για το ΔΛΣ. Δεν μπορούμε να πούμε για το ΔΛΣ τώρα.
0: Α, το σταμάτημα.
1: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε, έτσι.
0: Τον αγαπημένο μου σταμάτημα.
1: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε εκκλησίματα δουλειών σε όλη αυτή την περίοδο.
0: Λοιπόν, μέσα από τον Τζάστερ του Οβάς, ναι, γνώρισα έναν καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη. Το Σταμάτη το Δελέαση. Είναι φοβερός και αταξίζει όλα αυτά που κάνει, τις δουλειές που κάνει.
1: Άντε, να σας δούμε και μια ωραία συνεργασία μαζί. Κυρία Θόδη, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή γνωρίσαμε μια Έφη Θόδη ίσως διαφορετική από ό,τι περιμέναμε, και θα σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας αγαπώ.
1: Και σας ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Γιατί... Καλό καλοκαίρι. Και καλές βουτιές.
1: Και καλές συναυλίες.
0: Και καλές συναυλίες.
1: Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε την Έφη Θόδη κοντά σας, δεν μπορείτε παρά να την απολαύσετε και να μην παραλείψετε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πάμε περιοδία.
5: Έβρε την Κίτσου στο Τσεκμέ
6: και σε όλη την Ελλάδα.
7: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
8: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
9: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
10: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
11: Θεό! Θεό που με θέλει το σκυλί!
12: Πας στη Τζιά. Και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω την Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
13: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
14: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
15: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει επικίνδυνα και ανησυχεί ακόμη και την Αθήνα. Μια Αθήνα που μέχρι σήμερα διαχειριζόταν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με μια νυφαλιότητα και ηρεμία, εν όψη βέβαια και επικαλούμενη και το Σύμφωνο Φιλίας, τώρα αρχίζει να ανησυχεί ιδιαίτερα και σε κυβερνητικό επίπεδο και σε επίπεδο παραγόντων που δημοσίως μας καθησύχαζαν μέχρι τώρα, πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δένουν καλώς. Δεν δένουν καλώς, κυρίες και κύριοι, καθώς με νόμο η Τουρκία προσπαθεί να κατοχυρώσει σε νομικό επίπεδο όλες τις απαιτήσεις, τις παράνομες και ανεδαφικές απαιτήσεις της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αν το κάνει αυτό θα αναγκάζεται κάθε φορά που η Ελλάδα διεκδικεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να παρεμβαίνει επικαλούμενη το εσωτερικό νομικό της πλαίσιο. Είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη που δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Αθήνα και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει, αν θέλετε, και στην τελική του μορφή το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία. Αυτά τα ζητήματα, καθώς και το πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η χώρα μας, θα τα συζητήσουμε σήμερα με τρεις εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης είναι αντιστράτηγος στην Αποστρατεία.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Σαββίδη.
0: Ο κύριος Στέλιος Φενέκος είναι υποναύαρχος στην Αποστρατεία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής είναι πρέσβης επί τιμή. Να δούμε και την διπλωματική διάσταση.
3: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ όλους που είστε μαζί μας. Λοιπόν, το ερώτημα είναι σαφές. Μέχρι πού πιστεύετε ότι θα κλιμακώσει η Τουρκία? Και για να ξεκινήσουμε από τα βαθιά, τι κάνουμε εμείς? Τι τελεσμένα δημιουργεί η κλιμάκωση έτσι όπως διαφαίνεται μέχρι τώρα και τι μπορεί να κάνει η ελληνική πλευρά? Να μείνει στην επίκληση του διεθνούς δικαίου ή μπορεί να κάνει και κάτι άλλο? Στρατηγέ.
1: Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη και αυτή η κατάσταση, διότι εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε μέχρι τώρα είχαμε την γαλάζια πατρίδα, η οποία ήταν ένα αφήγημα και μια πολιτική. Τώρα βλέπουμε ότι θέλει τη γαλάζια πατρίδα να την κάνει νόμο και να την εφαρμόζει σε οπουδήποτε θα ήθελε αυτή, και ιδιαίτερα στο Αιγαίο από τον 32ο μεσημβρινό και ανατολικότερα. Άρα, και βέβαια έχει μια θεωρία, λοιπόν, η οποία πραγματικά, δηλαδή, εμείς και τόσο καιρό δεν αντιδρούμε και λοιπά. Θα πούμε γιατί δεν κάνουμε. Δηλαδή, ότι τα νησιά του Αιγαίου, λέει, εμπίπτουν μέσα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και εν δυνάμει τουρκική ΑΟΣ. Λένε ότι θα φτάσουν στα 200 ναυτικά μίλια, φτάσουν μέχρι την Ιταλία. Αλλά και επειδή τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν έχουν ΑΟΣ, τα μοναδικά στον πλανήτη, εδώ υπάρχει μια εξαίρεση ότι μόνο τα ελληνικά νησιά δεν έχουν αυτά τα δικαιώματα που έχουν όλα τα νησιά. Επειδή βρίσκεται εκεί, αναγνωρίζει ελληνική κυριαρχία στα νησιά μέχρι 6 ναυτικά μίλια, αλλά από εκεί και πέρα είναι τουρκική επικράτεια, θαλάσσια επικράτεια, που σημαίνει ένας ο οποίος θα βγει έξω από τα 6 ναυτικά μίλια υπάγεται στη δικαιοδοσία της Τουρκίας. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει η Ελλάδα, δηλαδή προσπαθεί με τη μέθοδο της σταδιακής εδραίωσης των διεκδικήσεων, να απαγειώσει μια τέτοια παράνομη, παράλογη κατάσταση. Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Πρέπει να διεθνοποιήσει, οι αντιδράσεις να είναι ακαριές, να διεθνοποιήσει αμέσως το θέμα, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, να μπορέσει με συστηματική, να έχουμε μια συστηματική αποδόμηση των ισχυρισμών της Τουρκίας και να διατηρήσουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στο Αιγαίο. Επιμένω ότι πρέπει να όλα αυτά να γίνουν πριν εφαρμοστεί ο νόμος. Και βέβαια να διαμορφώσουμε, το λέμε συνέχεια και εγώ και ο κύριος Πρέσβης και ο κύριος Φενέκος, να διαμορφώσουμε μια σταθερή εθνική στρατηγική με συνέχεια και συνέπεια. Κάτι που δεν βλέπουμε και ο καθένας αυτοσχεδιάζει. Σε ό,τι αφορά τις ιδιαίτερες σχέσεις με τους συμμάχους μας, εγώ θα έλεγα ότι θα τους ενημερώσουμε ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι, δεν είμαστε δεδομένοι. Εδώ βέβαια είναι δύσκολο αυτό που λέω, και ότι αν χρειαστεί, είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε κούγι την περιοχή. Πότε θα κινητοποιηθούν. Και επίσης και ένας άλλος τρόπος είναι να μπορέσουμε να, όχι, να απειλήσουμε ότι θα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια Κρήτη και όλο το χερσαίο χώρο της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Εύβοιας, να φτάσουμε εκεί μέχρι τη... Δηλαδή, να το κάνουμε 12 ναυτικά μίλια, ώστε... Ναι, αυτά, κύριε Σαββίδη, και συνεχίζω, αυτά θα πρέπει να γίνουν πριν ψηφιστεί ο νόμος αυτός της Τουρκίας, διότι η Τουρκία θέλει να είναι ψηφισμένος πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, του Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα. Μια διευκρίνηση πριν προχωρήσουμε, επειδή λίγο έχω μπερδευτεί, αναφέρατε τον 32ο Μεσημβρινό, αλλά η εικόνα που έχω εγώ είναι ο 25ος Μεσημβρινός, ανατολικά του οποίου η Τουρκία διεκδικεί. Τον έχω διαβάσει και τον 32ο. Τι είναι ακριβώς ο 32ος Μεσημβρινός?
1: Εκεί που σταμάτησε η ΑΟΣ Ελλάδος Αιγύπτου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στον κύριο Πρέσβη απευθύνομαι εδώ. Ναι. Κύριε Πρέσβη, συνάδελφός σας με τον οποίο μίλησα μου είχε κάνει την εξής πρόταση εν ώψη αυτών των εξελίξεων. Μου λέει, επειδή από ό,τι διαφαίνεται η Τουρκία θα νομοθετήσει, αλλά την εφαρμογή του νόμου θα την υπάγει σε απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας της, μου λέει, προτείνει στη συζήτηση που κάναμε, θα μπορούσαμε, λέει, και εμείς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια και την υλοποίηση της απόφασης να την υπάγουμε και εμείς σε απόφαση ή σε προεδρικό διάταγμα, σε απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πώς βλέπετε αυτή την πρόταση, πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις και αν έχετε και εσείς να μας πείτε κάτι σε διπλωματικό επίπεδο πριν πάμε σε μια εξέλιξη στο πεδίο.
3: Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Διαφωνώ με την πρόταση, δεν βλέπω καμία σκοπιμότητα. Πιστεύω ότι η προσέγγιση αυτή έχει ένα εγγενές ελάττωμα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε την Τουρκία. Προσπαθούμε να καταλάβουμε την Τουρκία και να δούμε στην εσωτερική της ένομη τάξη πώς θα διευθετήσει την νομοθεσία της σχετική, ώστε και εμείς να απαντήσουμε καταλλήλως. Νομίζω ότι το προτιμότερο είναι να μην προσπαθούμε να καταλάβουμε τους Τούρκους, αλλά να κάνουμε τους Τούρκους να προσπαθούν να μας καταλάβουν εμάς. Εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και όλο αυτό, όλος αυτός ο πανικός που συμβαίνει σήμερα και όλη η προβολή των απαιτήσεων της Τουρκίας εδράζεται ακριβώς στο εξής, στο νομικό κενό που έχει αφήσει η μη άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Εμείς πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πρέπει επί του πεδίου να δημιουργήσουμε εκείνο το αμυντικό, νομικό και κοινωνικό πλέγμα που θα ενδυναμώσει την κυριαρχία μας. Αυτό, αντί να τρέχουμε να εξηγούμε σε τρίτους, στους Φινλανδούς, στους Σουηδούς, το έχω κάνει και σας λέω. Είναι σαν να έρχομαι εγώ σε εσάς και να σας λέω μία κληρονομική μου διαφορά με τον αδερφό μου, ξέρω, ή με τον ξαδερφό μου. Πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχετε, από ευγένεια θα με ακούσετε. Και θα μου κάνετε κάποια στιγμή όταν αρχίζει να εξαντλείται η υπομονή σας την ερώτηση. Πολύ ωραία. Εγώ ως Φιλανδός, εγώ ως Σουηδός, γιατί πρέπει να τα ξέρω όλα αυτά? Τι περιμένετε από μας να κάνουμε? Αντί λοιπόν να επαιτούμε, διότι η ελληνική εξωτερική πολιτική συνοψίζεται και όλοι οι συνάδελφοί μου με το πολύ ύφος και τα ακριβά κουστούμια, στην πραγματικότητα είναι επέτες, το επαναλαμβάνω, επέτες επιοίκειας και συμπόνιας από τους τρίτους. Αντί λοιπόν να επαιτούμε, να κάνουμε αυτά που μας αναλογούν. Να νομοθετήσουμε στα 12 ναυτικά μίλια, να νομοθετήσουμε πολιτοφυλακές στο Αιγαίο, διότι όπως βλέπουμε ο πόλεμος κρίνεται επί του εδάφους. Να αγνοήσουμε εντελώς το τι θα κάνει η Τουρκία. η Τουρκία νομοθετεί για τη δική μας επικράτεια. Τα χωρικά μας ύδατα είναι δική μας επικράτεια. Τόλμησε η σημερινή κυβέρνηση να κάνει χωροθετικό σχεδιασμό εντός των χωρικών μας υδάτων και έχει αντίρρηση στη Τουρκία. Αυτά τα πράγματα θα επιληθούν επί του πεδίου, είτε με σύγκρουση, είτε με συντριπτικό πλεονέκτημα της μιας πλευράς που θα αποτρέψει τη σύγκρουση. Προτείνω λοιπόν να έχουμε εμείς το συντριπτικό πλεονέκτημα. Πρέπει την κοινωνία των νησιών του Αιγαίου, την οποία την έχουμε αφήσει απ' έξω, τους έχουμε υποβιβάσει σε υποδοχής τουριστών και σερβιτόρους. Αυτούς τους ανθρώπους να τους πούμε ότι εάν δεν οργανωθούν για να αμυνθούν

0: τεκμηριώσει την πεποίθηση ότι ένα κομμάτι της ελληνικής ελίτ, ένα κομμάτι του ελληνικού πολιτικού συστήματος, μεγάλο και διακομματικό, θα τις συζητήσει αυτές τις απαιτήσεις. Δεν πηγαίνουν για σύγκρουση οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι πηγαίνουν για προβολή απαιτήσεων, απειλώντας με μια ελεγχόμενη κλιμάκωση που μπορεί να βγει και εκτός ελέγχου. Εδώ το μίξερ παραβάλλεται στην κουζίνα και καμιά φορά σας φέρει από το χέρι. Αλλά ξέρουν ότι από αυτή τη διαδικασία θα αποκομίσουν ωφέλη. Και κυρίως έναντι των τρίτων. Οι τρίτοι τι κοιτάνε? Δεν κοιτάνε εάν νομικά η Τουρκία έχει δίκιο. Τους το λένε οι νομικές τους υπηρεσίες ότι αυτή είναι μια ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, αλλά Τούρκα. Όμως κοιτάνε τον γεωπολιτικό συσχετισμό και τα δικά τους συμφέροντα. Αν εμείς δίνουμε την εντύπωση στους τρίτους, περί εντυπώσεως, πρόκειται για πολλούς που μας ξέρουν καλύτερα, περί πεποιθήσεως, ότι δεν προτιθέμεθα να υπερασπίσουμε, αλλά προτιθέμεθα να συζητήσουμε. Τι θα μας πούν? Συζητήστε τα. Βρείτε μια λύση. Μη μας ενοχλείτε. Εμείς το θεωρούμε σοβαρό? Πιστεύετε ότι τα ελληνικά πολιτικά κόμματα θα κάνουν πόλεμο για τις συνούσες? Θα πάνε σε μια πολεμική διαδικασία για τις συνούσες? Ακριβώς αυτό γνωρίζουν οι Τούρκοι, κύριε Σαββίνη. Το γνωρίζουν από συνεντεύξεις. Οι διπλωμάτες τους δεν κάθονται εδώ και πίνουν καφέ στον Τακάπο. Πηγαίνουν και μιλάνε με ανθρώπους. Κάνουν άβολες ερωτήσεις. Μιλούν με δημοσιογράφους. Μιλούν με ακαδημαϊκούς. Βλέπετε, υπάρχει ολόκληρη σχολή. Ο συνάδελφός μου αυτήν την ηχό μετέφερε. Που λέει, έλα τώρα, θα βρούμε κι εμείς ένα νομικό μαραφέτη. Τι σημαίνει στην πράξη όμως? Εμείς δεν ασκούμε τα δικαιώματά μας. Αυτό δεν θέλουν και οι Τούρκοι, να μην ασκήσουμε τα δικαιώματά μας.
1: Μάλιστα. Ναύαρχε, βλέπετε αναπόφευκτο έναν πόλεμο? Και αν τον βλέπετε ή, εν πάση περιπτώσει, το θέμα περνάει λίγο και στο πεδίο, είμαστε έτοιμοι για το πεδίο? Και μια ερώτηση ακόμη που με ταλανίζει το μυαλό. Μέχρι τώρα η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έβαζε ζητήματα που είχαν σχέση με δικαιώματα της Ελλάδας, με κυριαρχικά δικαιώματα. Όταν αμφισβητεί 152 νησιά, δεν αμφισβητεί δικαιώματα, αμφισβητεί επικράτεια. Δηλαδή, πότε θα αρχίσουμε να λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα, αν θέλετε, εδώ είμαστε και τα λέμε, όταν φτάσει το ζήτημα στην Ακρόπολη?
2: Όπως γνωρίζετε, οι σπουδές μου κυρίως ήταν συλλογιστικούς περιορισμούς στη λήψη αποφάσεων. Εχθές λοιπόν παρακολούθησα τον κύριο Γεωπετρίτη σε ένα συνέδριο, ο οποίος ακριβώς είχε πέσει σε αυτή την παγίδα. Επιλέγει επιχειρήματα και συλλογισμούς, όχι ορθολογικούς επί τη βάση του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά επί τη βάση της επιθυμίας του να αποφύγει οποιοδήποτε πρόβλημα. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι ενδύεται και ένα μανδύα επιστημονικότητος, ψευδοεπιστημονικότητος θα έλεγα. Και επιτρέψτε μου να γίνω συγκεκριμένος. Καταρχάς, το νομικό πρόβλημα οπωσδήποτε θέλει απάντηση κατάρθρο. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Δεν είναι όμως αυτό που θα δώσει την οριστική και τελική λύση. Ειδικά δε για το νομικό πρόβλημα, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ συγκεκριμένα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι οπωσδήποτε δια νομοθεσίας γραμμές βάσεως. Εάν τις εγκαθιδρύσουμε, θα αυξήσουμε την κυριαρχία της Ελλάδος, την κυριαρχία, δεν μιλάω για δικαιώματα, κυριαρχία, γύρω στο 5%. Διότι έτσι, μετρώντας από τη γραμμή βάσεως, αυξάνονται τα χωρικά μας ύδατα. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ δεν σημαίνει οριοθέτηση. Σημαίνει ότι δηλώνεις διεθνώς και στην απέναντι πλευρά ποια είναι η θέση σου για το ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της προστασίας του θαλασσιού περιβάλλοντος, εκμετάλλευσης πόρων κλπ. Εάν η απέναντι πλευρά έχει πρόβλημα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και την ΑΝΚΛΟΣ, προβαίνει σε διαβουλεύσεις μαζί τους προκειμένου να οριοθετήσεις τελικά αυτό το διακύβευμα. Φοβόμαστε να το κάνουμε. Ως αποτέλεσμα, και ο χωροταξικός μας σχεδιασμός περιορίστηκε εντός των χωρικών υδάτων. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει? Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει οριστική οριοθέτηση. Πες μου εσύ ποιο χωροταξικό σχεδιασμό θεωρείς επί τη βάση αυτό που είναι η αντίληψή σου για την ΑΟΣ, και το θέμα της οριοθέτησης έπεται. Ούτε αυτό το κάναμε.

0: Στη συνέχεια θα πρέπει οπωσδήποτε να ανακηρύξουμε, να οριοθετήσουμε μάλλον, όχι να ανακηρύξουμε, συνορεύουσα ζώνη. Η συνορεύουσα ζώνη είναι μια μονομερής δυνατότητα που δίνεται εκ μέρους του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Πέραν από τα χωρικά, είδατε, με συγχωρείτε, και μέχρι τα 24 μίλια ή σε περίπτωση που συμπίπτει με άλλη συνορεύουσα ζώνη άλλη χώρα σε μέση γραμμή, να εφαρμόζεις το δίκαιό σου, να έχεις δικαιοδοσία δηλαδή για συγκεκριμένες παράνομες πράξεις που είναι καθημερινότητα στο Αιγαίο, που μπορεί να είναι το λαθρεμπόριο, η μετακίνηση, η λαθρομετανάστευση, ναρκωτικά. Ακόμα και αυτή τον τρόμο που ανακαλύψαμε θα ήταν ένα εξαιρετικά μεγάλο επιχείρημα υπέρ της εγκαθίδρυσης συνορεύουσα ζώνης για να προστατεύσουμε την Ελλάδα από τέτοιου είδους παράνομες πράξεις. Ούτε αυτό το κάνουμε και έχουμε μονομερή δυνατότητα και περισσότερες χώρες στη Μεσόγειο το έχουν κάνει τη συνορεύουσα ζώνη. Ενώ έχουμε καθημερινά προβλήματα. Το τρίτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη στιγμή θα ήταν έναν άτλαντα στο οποίο να γράψουμε μέσα όλα τα ζητήματα νομοθεσίας δικιάς μας και των αντιλήψεών μας και για την ΑΟΣ και για τη συνορεύουσα ζώνη και για το τι προβλέπει η νομοθεσία μας και για τα χωρικά μας ύδατα και όλα τα επιχειρήματά μας, και αυτός ο άτλαντας να μοιραστεί παντού, στον ΟΗΕ, στον ΑΙΚΕΟ, στον ΑΙΜΟ κλπ. Έτσι ώστε όλοι οι διεθνείς παράγοντες να έχουν συμμαζεμένα όλα μαζί συλλογικά όλα τα επιχειρήματά μας και τις θέσεις μας, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα με την Τουρκία. Και βέβαια στη συνέχεια, το έχω προτείνει πολλές φορές, επειδή ακριβώς υπάρχει θέμα δικαιοδοσίας και η Τουρκία σε αυτό προσπαθεί να διευρύνει αυτή τη στιγμή τις διεκδικήσεις της, κάνει αυτό που λέγεται creeping jurisdiction, δηλαδή διευρύνει σταδιακά και ύπουλα τη δικαιοδοσία της, εκχωρώντας τέτοιου είδους δικαιοδοσία στο λιμενικό, ήδη άμα δείτε το νόμο για την ακτοφυλακή της, έχει δώσει τη δυνατότητα να δρά μέχρι τη μέση του Αιγαίου, έτσι, για ζητήματα έρευνας και διάσωσης, αλλά και για άλλα ζητήματα. Εμείς λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή την ακτοφυλακή μας. Και συγκεκριμένα, το έχω προτείνει, πρέπει περιπολικά σκάφη του πολεμικού ναυτικού να μεταταχθούν και να πάνε στην ακτοφυλακή μαζί με προσωπικό που ο κύριος Δένδιας, κατά την άποψή μου, αφελώς αποστρατεύει, ενώ είναι σε επιχειρησιακή ικανότητα μεγάλη και σε μια ηλικία που είναι έμπειρη και ικανά στελέχη, και αυτά να τους δοθεί κίνητρος να μεταταχθούν στην ακτοφυλακή. Έτσι η ακτοφυλακή μας θα είναι το όργανο που θα ενασκήσει τη δικαιοδοσία μας σε όλες αυτές τις περιοχές που προανέφερα, χωρίς να στρατιωτικοποιούμε ευθύς εξ αρχής εμείς την κρίση. Και βέβαια, αν στρατιωτικοποιηθεί η κρίση και η Τουρκία βγάλει τις φρεγάτες, θα έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε και εμείς τις φρεγάτες μας και να απαντήσουμε στο βαθμό που εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο. Και βέβαια, η πρότασή μου είναι και συγκεκριμένη και από πλευράς διεθνούς δικαιού και σε άλλο πεδίο. Δηλαδή, επειδή ακριβώς το συνυποσχετικό είναι πολύ δύσκολο να συναυθεί με την Τουρκία για οποιοδήποτε ζήτημα, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες γνωμοδότησης που μας δίνονται τα διεθνή όργανα. Και είναι συγκεκριμένες αυτές. Η μία δυνατότητα είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου πολλές χώρες το έχουν αξιοποιήσει, όπως είναι και η περίπτωση του Αγίου Μαυρικίου τώρα με το Σαν Ντιέγκο, που είδαμε πώς η Αγγλία εφάρμοσε αυτή τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Και με ψηφοφορία εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης για κάποιο ερώτημα που θέτουμε εμείς, που είναι η νομιμότητα στις θάλασσες, δεν είναι ανάγκη να φωτογραφίσουμε την Τουρκία. Αλλά παράδειγμα, εάν θέσουμε ένα ερώτημα προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το αν οι χώρες δικαιούνται να ρίξουν καλώδια σε περιοχές που δεν είναι οριοθετημένες ΑΟΣ κλπ. Από κανέναν, αυτό είναι ένα σοβαρό νομικό ερώτημα που αν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το απαντήσει, δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα το ακολουθήσει. Αλλά η Ελλάδα θα έχει στο χέρι της ένα πολύ ισχυρό χαρτί να βγει και να το περιφέρει δεξιά και αριστερά και να ζητήσει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε άλλου, πέραν από τις δικές της δυνατότητες, έτσι, να υλοποιήσει στο έπακρο της αποφάσης. Και το δεύτερο είναι να ζητήσουμε μια, με δεδομένο ότι έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συσταθεί ειδικό σώμα στην Επιτροπή, ειδική επιτροπή, η οποία να ασχολείται με τα ζητήματα νομιμότητας κατά την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας από τρίτους εις βάρος των χωρών μελών της Ευρώπης. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ως περιφερειακό οργανισμό να προσφύγουμε ακόμα και στο Ήτλος Μωρομερός, προκειμένου να θέτουμε τέτοια ερωτήματα τα οποία να αφορούν την νομιμότητα των πράξεων κάποιου άλλου. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα εφαρμόσουμε την νομιμότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε όλες τις περιοχές που ανέφερα.
1: Να βαρχεί, όλα αυτά είναι ωραία που μας είπατε. Για την Προεδρία, μάλλον το 27 θα την πάρουμε, έτσι, τον Ιούλιο του 27 θα την πάρουμε. Το ερώτημα είναι αν για όλα αυτά που είπατε αδιαφορήσει η Τουρκία που μέχρι σήμερα το έχει κάνει. Υπάρχουν διεθνείς αποφάσεις, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δίνει δική της ερμηνεία και βγάζει τα πλοία στο πεδίο. Όταν πάμε δηλαδή να κάνουμε κάτι με όλα αυτά που είπατε, παίρνουμε μια απόφαση για τα χωρικά ύδατα, την επεκτείνουμε, παίρνουμε μια απόφαση, μια από αυτές που είπατε, και η Τουρκία βγάζει τα πλοία της. Εμείς σε εκείνη τη στιγμή τι κάνουμε, πάμε και την καταγγέλνουμε συνέχεια?
0: Όχι βέβαια, και το είπα ευθύς εξ αρχής, ότι η ευθύνη της εφαρμογής της νομιμότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ανήκει αποκλειστικά και μόνο σε εμάς. Όλα τα άλλα είναι επικουρικά. Η νομιμοποίηση είναι πολύ σημαντική για να έχουμε την καλή μαρτυρία για τις δράσεις μας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, η πρώτη μας θέση για την εφαρμογή της δικαιοδοσίας είναι η ισχυρή ακτοφυλακή που να προστατεύει τους αλλήλους, να εφαρμόζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα κλπ. Και μόλις η Τουρκία πάει να στρατιωτικοποιήσει την κρίση, να έχουμε τη δυνατότητα να αναλάβουμε πρωτοβουλία προκειμένου να αποτρέψουμε οποιαδήποτε δράση της. Δεν είναι φοβικό σύνδρομο.
1: Κατανοητό. Κατανοητό.
0: Ναι, είναι μεθοδική έξυπνη κίνηση.
1: Στρατηγέ. Εδώ λοιπόν έχουμε όλο αυτό το περιβάλλον. Πριν μερικούς μήνες η χώρα έστειλε κάποιες στοιχείες Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότικο. Τότε μας είπανε πόσο σημαντική από στρατηγικής απόψεως και γεωπολιτικής και αναβάθμισης της Ελλάδας είναι αυτή η κίνηση, διότι είπανε διάφορα διότι. Χθες το Κισέα πήρε μια απόφαση να αποσύρει και τις δύο στοιχείες, και της Καρπάθου και του Δημοτίχου. Πάλι μας λένε πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται, διότι ήταν ακάλυπτες πράγματι από ό,τι διερεύνησα λίγο το θέμα, τα Patriot τα χειρίζεται η αεροπορία. Λοιπόν, είχα τη δυνατότητα, έψαξα λίγο το θέμα, του Δημοτίχου η συστοιχία ήταν εντελώς εκτεθειμένη ακόμη και στο τουρκικό πυροβολικό. Η Κάρπαθος όμως κάλυπτε ένα πολύ σημαντικό τμήμα της νοτιοανατολικής Μεσογείου, του νότιο-ανατολικού Αιγαίου, το οποίο χωρίς τους Patriot μένει ακάλυπτο. Ποια είναι η εκτίμησή σας στρατιωτικά? Ήταν μια κίνηση που έπρεπε να γίνει, διότι ήταν ακάλυπτα τα Patriot και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά? Τι πριτανεύει στη σκέψη των στρατηγιστών της Αθήνας να σώσουμε την Αθήνα και δεν μπορεί να χαθεί και η υπόλοιπη Ελλάδα? Ποια είναι η λογική? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις μας λένε πόσο σημαντική είναι, όπως και για τα αεροπλάνα που στείλαμε τα F-16 στην Κύπρο. Μερικοί φοβούνται ότι ανησυχούν ότι μπορεί και τα αεροπλάνα να έρθουν πίσω, ενώ ήταν μια ευκαιρία να εγκατασταθούν στην ΠΑΦ. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
2: Καταρχήν θα ήθελα να πάρω θέση σε αυτά τα οποία ελέγξαν. Λοιπόν, εγώ με το Στέλιο συμφωνώ απόλυτα ότι ναι, αυτή είναι η νομιμότητα και πρέπει να κάνουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν ορθολογικό παίκτη για να τα καταλάβει αυτά. Η Τουρκία δεν τα καταλαβαίνει, είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Έχει ως δόγμα της το Lebensraum που είχαν οι Ναζί. Άρα λοιπόν τα πρέπει να τους βλέπουμε έτσι. Άρα έρχομαι προς την πλευρά του κυρίου πρέσβη και θα πρέπει, και συμφωνώ μαζί του, θα πει στον άλλο τον ξένο, εντάξει, ωραία κλπ. Κάνει τις νόμιμες ενέργειες. Τι νόμιμες ενέργειες όταν ο άλλος μπαίνει μες στο σπίτι σου, μπαίνει στην αυλή σου και μετά θα μπει στην κρεβατοκάμαρα? Θα πρέπει δηλαδή να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι θα αντιδράσουμε με στρατιωτική ισχύ αν εφαρμόσουν αυτά τα οποία ονειρεύονται. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά και αυτό το αποδεικνύουμε τώρα, σύμφωνα με το ερώτημά σας, με αυτά που συνέβησαν με τις δύο στοιχείες των Patriot. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά στην περιοχή και στο Δημότιο έχω υπηρετήσει και στα νησιά και ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και τι καλύπτουνε. Το αν ήταν εκτεθειμένοι ή όχι θα μπορούσε να πάει λίγο πιο πίσω, ξέρω κάπου ας πούμε να μπει στην Κομωτινή, αν και εκεί φτάνουν κάποια βεληνική των τουρκικών πυράβλων. Εδώ προχθές ο Ερντογάν μας είπε ότι ναι, σε περίπτωση πολέμου θα χτυπηθεί η Αθήνα, μας το δήλωσε με τους Ταϊφούν. Σε ό,τι αφορά τη στοιχεία στην Κάρπαθο, ναι, έχετε δίκιο, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά άμα δείτε το χάρτη θα καταλάβετε τι περιοχή καλύπταμε με τους Patriot στη θέση που τους είχαμε βάλει. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν και με αυτή την Τουρκία και με αυτές τις προθέσεις της Τουρκίας το να αποσύρεις δύο συστοιχίες πάτριων που τους είχαν ενοχλήσει πάρα πολύ είναι δείγμα αδυναμίας, είναι δείγμα υποτέλειας, είναι δείγμα ότι εμείς φοβόμαστε φοβικά σύνδρομα και ότι επειδή έχει μια πρόθεση η Τουρκία να κάνει κάτι το παράνομο, εμείς βάλαμε την ώρα κατά τα σκέλια και εφαρμόζουμε το πρώτο μέρος. Θεωρώ βέβαιο ότι αν η Τουρκία απειλήσει λίγο περισσότερο, θα πάρουμε και τα αεροσκάφη και τις φρεγάτες. Μάλλον μία φρεγάτα έχει μείνει, ο Κίμωνας ήρθε πίσω. Αυτά είναι δείγματα διαχρονικά. Είναι αυτό το οποίο έλεγε ο αείμνηστος Παναγιώτης Κονδύλης για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ότι ακόμα και στο άκουσμα της λέξης πόλεμος είναι ικανοί να υποθυμίσουν. Όταν λοιπόν βγάζουμε από το λογισμικό μας τη λέξη πόλεμος, θεωρούμε ότι κάτι που πρέπει να τα αποφύγουμε οπωσδήποτε, με αυτή τη συμπεριφορά το φέρνουμε πιο γρήγορα. Άρα λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, που για μένα εύχομαι να μην συμβεί έτσι, θα το πληρώσουμε στην πορεία των πραγμάτων.
1: Μάλιστα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό. Περνάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για τις προκλήσεις της Τουρκίας, τις οποίες θέλει να κατοχυρώσει με νόμο στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς. Και βεβαίως θα επικαλείται αυτόν τον νόμο για να αντιδρά απέναντι σε ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμη και σε ζητήματα κυριαρχίας. Για τα 152 νησιά που αμφισβητεί, δεν σχολιάσαμε ακόμη τίποτε. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Πρέβεζη και γι' αυτό. Βεβαίως θα πει και για όσα άκουσε μέχρι τώρα, αν θέλει να τοποθετηθεί στα όσα είπαν οι συνάδελφοί του. Τι λέτε, κύριε Πρέσβη?
3: Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Θέλω να εκφράσω για όσα ερέφθησαν ότι τα μέτρα που πρότεινε ο κύριος Φενέκος είναι εξαιρετικά αξιόλογα. Είναι μια εργαλειοθήκη από την οποία μπορούμε να βγάλουμε το κατάλληλο εργαλείο την κατάλληλη στιγμή. Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να απαιτούν προπαρασκευή. Δεν γίνονται από την Κυριακή για τη Δευτέρα. Αλλά αυτή η προπαρασκευή πρέπει να αρχίσει σε επίπεδο υπηρεσιών και θα πρέπει να υπάρξει η πολιτική ηγεσία που θα έχει την βούληση να τα χρησιμοποιήσει με ένα συνδυασμό. Κατάλληλο συνδυασμό. Κατάλληλο για να επιτευχθεί το πολιτικό αποτέλεσμα που είναι η ακύρωση στην πράξη αθόρυβα της προβολής των απαιτήσεων της Τουρκίας. Άρα, ναι, πρέπει να τα έχουμε, χωρίς να έχουμε όμως και την ψευδαίσθηση, το τόνισε ο κύριος Φενέκος και ο κύριος Μπαλτζόης, ότι επειδή έχουμε δίκιο και τα μέτρα αυτά είναι απόλυτα νόμιμα, άπτονται της κυριαρχίας μας και μπορούμε να τα ασκήσουμε χωρίς να πάρουμε την άδεια κανενός, ότι θα πάμε σε μια νομική διευθέτηση του ζητήματος για τον απλούστατο. Μακάρι να πηγαίναμε, αλλά η πρόθεση του αντιπάλου είναι να μην πάμε σε νομική διευθέτηση, είναι να πάμε σε μια γεωπολιτική διευθέτηση όπου η απειλή χρήσης της στρατιωτικής ισχύος παίζει σημαντικό ρόλο. Άρα αυτό που λέει ο κ. Μπαρτζόης, ότι να ξέρουμε ότι στο τέλος θα αναμετρηθούμε επί του πεδίου και είτε σε επίπεδο σύγκρουσης, είτε σε επίπεδο συσσόρευσης δυνάμεων ώστε να κάνει πίσω η άλλη πλευρά, είναι και αυτό ακριβές. Τώρα, για τους Ευρωπαίους. Πράγματι οι Ευρωπαίοι έχουν ένα στρατηγικό αδιέξοδο με την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη, με την συνεννόηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, αυτό που άρχισε στην Αλάσκα και το οποίο θα υλοποιηθεί σε ό,τι αφορά και την Ουκρανία, αναζητούν υποκατάστατα ταχύτητα του εξοπλισμού. Και έτσι η Τουρκία, η οποία έχει αξιόλογη πολεμική βιομηχανία που δεν έχουμε εμείς, προβάλλει ως μια κάποια λύση. Εμείς θα πρέπει να δούμε το εξής. Σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο κοινωνιών, οι οποίες παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρώπη, ψηφίζουν κάποια κόμματα, δεν υπάρχει συστράτευση κατά της Ρωσίας. Οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν είναι έτοιμοι να πολεμήσουν τη Ρωσία. Και θα θέλω να το αναθέσουν ενδεχομένως κάποιες μερίδες κοινής γνώμης σε κάποιους τρίτους. Αλλά να πάνε οι ίδιοι δεν το θέλουν. Συνεπώς αυτή η λογική της παντή τρόπο και πάση θυσία ταχύτητα του εξοπλισμού για να αναμετρηθούμε με τη Ρωσία είναι μια πολιτική αδιέξοδη. Ναι, μεν από πολιτική άποψη. Από οικονομική άποψη θησαυρίζουν πολεμικές βιομηχανίες και οι έμποροι όπλων και οι μεσολαβητές. Ό,τι μας λείπει να το βρούμε, να το φέρουμε από την Ινδία, από την Κίνα, από την Αμερική. Αυτοί ναι, θησαυρίζουν. Όμως δεν είναι σωστό να βάλουμε όλα μας τα αυγά στην λογική ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί, και το τονίζω λαοί, θα κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα θα πρέπει να εξηγούμε πολύ πιστικά στους ευρωπαίους εταίρους ότι εδώ έχουμε το εθνικό μας συμφέρον. Όταν μας το πλήττουν, το πλήττουμε και εμείς. Αυτό το οποίο δεν διανοείται να κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όταν μια χώρα, η Ισπανία, πλήττει το εθνικό μας συμφέρον με συμφωνίες όπλων με την Τουρκία, πλήττουμε και εμείς το εμπόριό της με τη Λατινική Αμερική. Καθοριστικά, αμήλικτα. Όπως όταν δεις μπροστά σου τον άνθρωπο ο οποίος είναι αποφασισμένος, κάνεις πίσω, έτσι θα κάνουν πίσω και οι Ισπανοί. Το οποίο θα το εξηγήσουμε πολύ καλά στον πρέσβη τους και οι Ισπανοί έχουν πολύ καλούς διπλωμάτες. Δεν ξέρω για τον πρέσβη στην Αθήνα, δεν θέλω να τον καταδικάσω τον άνθρωπο άδεια, αλλά αν είναι στον μέσο όρο των Ισπανών διπλωμάτων, αυτό θα μπορεί να το καταλάβει. Το πράγμα δεν είναι να το λέμε, είναι να το κάνουμε. Και συνήθως τα πράγματα δεν προαναγγέλλονται. Τα κάνεις, μπαίνεις ευνηδιαστικά μέσα και σακατεύεις όλη την ιστορία της Μερκοσούρ και όταν πρώτοι από όλους οι Ισπανοί έρθουν να σου πούν, τους εξηγείς γιατί το έκανες. Άρα μιλάς μετετελεσμένα, διότι δυστυχώς οι σύμμαχοι μόνο τα τετελεσμένα καταλαβαίνουν. Εάν τους καταστήσεις, και το είπε πολύ ωραία στην αρχή ο κύριος Φενέκος, κοινωνούς των σχεδίων σου, να προσπαθήσουν να τα φέρουν στις δικές τους απαιτήσεις. Σου λέει, με κάνει κοινωνό ο Έλληνας των σχεδίων του ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, του πώς θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Θα προσπαθήσω να τον προσαρμόσω, αυτό που λένε οι Αμερικανοί, streamline, εκεί που θέλω, εκεί που δεν θίγονται τα δικά μου ζωτικά συμφέροντα. Άρα θα του πω, μα δεν είναι έτσι όπως νομίζετε, κάντε μια διαπραγμάτευση με την Τουρκία κτλ. Όταν έχεις δημιουργήσει ένα τετελεσμένο, συζητάς πάνω σε αυτό το τετελεσμένο. Δεν το κάνουμε αυτό διότι μας έχουν ενοχλήσει οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι κτλ. Ότι είμαστε αντι-Ισπανοί. Το κάνουμε για τη συγκεκριμένη πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνησης και των συγκεκριμένων οικονομικών συμφέρων, των συγκεκριμένων βιομηχανιών που είναι από πίσω. Φύγει το εθνικό μας συμφέρον. Εάν το έχουμε το εθνικό μας συμφέρον αναλώσιμο, εάν είναι κάτι σαν τα λάδια της μηχανής, όταν χαλάσουν παίρνουμε άλλα, είναι η ίδια η μηχανή. Είναι κάτι το οποίο εάν το βάλουμε και αρχίσουμε να το τεμαχίζουμε και να το συζητάμε, μετά δεν θα μας πάρει κανείς σοβαρά και αν προκειμένου δεν μας παίρνουν σοβαρά οι Ισπανοί με μάρτυρας πολυετών διεργασιών μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, πώς μπορούμε να φέρουμε σε ένα λογαριασμό τη συγκεκριμένη χώρα και διαρκώς και χειρότερα, διαρκώς και χειρότερα. Η συγκεκριμένη χώρα μας πάει μην πω πώς κατά τη λαϊκή έκφραση. Άρα, όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις έτσι τους εταίρους ή τους φίλους, βλέπουν οι Τούρκοι ότι δεν υπάρχει πραγματική πρόθεση. Και γυρίζω στην αρχή. Ως ελληνική κοινωνία το έχουμε αποφασίσει ότι θα διταχθούμε στην Τουρκία. Να το βάλουμε σε δημοψήφισμα, δεν ξέρω εγώ πώς, να το βάλουμε σε διαβούλευση. Διότι μια σημαντική μερίδα ανθρώπων, με επιχειρήματα, εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν επιχειρήματα, άλλωστε και αυτή τη δεκαετία του 40, τώρα το έχουμε λίγο καταδικάσει, αλλά εκείνη την εποχή, αν δει και εμείς τον διάλογο μέσα στον τύπο, με επιχειρήματα έλεγαν ότι η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει θέση στη γερμανική Ευρώπη. Είναι μια σειρά ανθρώπων λοιπόν, οι οποίοι και ένα κομμάτι του πληθυσμού μεγάλο, το οποίο λέει ότι πρέπει να. Δεν μας συμφέρει να αντιταχθούμε. Για μια σειρά λόγους. Δεν το βάζω σε σύστημα, δεν λέω προδότες, δεν καταγγέλλω ηθικά. Λέω ότι υπάρχουν μια σειρά επιχειρήματα που λένε ότι αυτό που αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι ως συμφέρον της χώρας και συμφέρον των ιδίων και της τσέπης τους. Είναι να συνεργαστούμε, να συζητήσουμε τις απαιτήσεις της Τουρκίας και να συνεργαστούμε μαζί της, χάρη ενός υπερτέρου ευρωπαϊκού συμφέροντος, δυτικού συμφέροντος. Υπάρχει ενδεχομένως και η άλλη άποψη. Όσο αυτά δεν συζητώνται τόσο ομά όσα σας τα λέω, δηλαδή τόσο συγκεκριμένα μάλλον, και να αποφασίσει η κοινωνία. Άπαξ αποφασίσει η κοινωνία όμως, και αυτό γίνεται συνήθως στην Ελλάδα μέσω εκλογών, εκεί δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Όταν δεν πρέπει να γίνουν τα ρεζιλίκια του Ιουλίου του 2015, όταν ο κόσμος λέει κάτι, το οποίο το έχει εισηγηθεί μάλιστα, το έχουν εισηγηθεί κάποιοι, αυτοί οι οποίοι η εισήγησή τους επικυρώθηκε, πρέπει να είναι σε θέση να την υλοποιήσουν. Προφανώς το 2015 δεν ήταν κανένα σε θέση να υλοποιήσει καμία εισήγηση και όλοι ξέρουμε πόσο κακό ήταν αυτό για την κοινωνία.
1: Εδώ δεν μιλάμε πια για το εθνικό συμφέρον, το οποίο εν πάση περιπτώσει ερμηνεύεται έτσι ή αλλιώς και το προασπίζουμε ή ελισσόμεθα στην προάσπιση του. Εδώ αμφισβητείται η επικράτεια της χώρας. Έχουμε ξεφύγει από τη λογική της προάσπισης του εθνικού συμφέροντος. Η αγωνία πλέον είναι, μέχρι τώρα εντάξει μιλάγαμε για το εθνικό συμφέρον και θα δούμε πώς θα το κάνουμε, να μην διακινδυνεύσουμε μια ρήξη με την Τουρκία, όλα αυτά που λέμε. Εδώ σου αμφισβητεί 152 νησιά. Εάν περάσει με νόμο ότι αυτά τα νησιά είναι δικά της, κάποια στιγμή επικαλούμενη τον νόμο της ή πιεζόμενη κάποια κυβέρνησή της από την κοινή της γνώμη ή στο κοινοβούλιο της, θα τα διεκδικήσει στρατιωτικά αν μπορείς. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Δεν είμαστε στο γενικό, έτσι, στην γενική επίκληση του εθνικού συμφέροντος. Εδώ τι κάνουμε. Αυτή είναι η αγωνία της κοινωνίας σήμερα. Η κλιμάκωση έχει φτάσει στο αμήν. Καταλάβατε. Αυτή είναι η αγωνία μας. Λοιπόν, να πάμε σε την επόμενη ερώτηση στον κύριο Φενέκο. Κύριε Φενέκο, από ό,τι διαβάσαμε από την ειδησιογραφία, οι δύο χώρες που σας είπα προηγουμένως, η Γαλλία με την οποία έχουμε συνάψει στρατηγικού χαρακτήρα συμμαχία, συνεργασία και όλα αυτά, και η Ιταλία παρέχουν οπλικά συστήματα και υποστήριξη στρατηγικού χαρακτήρα στην Τουρκία. Αυτή η διαδικασία αμφισβητεί τις δυνατότητες ή τις πλήρεις δυνατότητες των οπλικών συστημάτων που έχουμε πάρει, λέει η ειδησιογραφία, με τις φρεγάτες που πήραμε από τη Γαλλία ή με τα αεροπλάνα ή δεν ξέρω με τι άλλα οπλικά συστήματα. Το πρώτο μου ερώτημα είναι αυτό, αν αληθεύει και τι σημαίνει αυτό. Και το δεύτερο μου ερώτημα, επειδή θα έχετε κάνει και λίγο και εσείς και άλλοι στρατιωτικοί στο ΝΑΤΟ, ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα συνέλθει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο διπλωματικά και στρατιωτικά μπορεί να το αξιοποιήσει υπέρ της η Τουρκία ή είναι μια τυπική διαδικασία η φιλοξενία του ΝΑΤΟ εκεί. Για παράδειγμα, λέει η ειδησιογραφία, μάλιστα συγκεκριμένα ο συνάδελφός σας ο κύριος Τσάιλας, ότι η Τουρκία θέλει να προτείνει και μια αναδιοργάνωση στους σχεδιασμούς, στους δομικούς σχεδιασμούς της συμμαχίας και σε ένα άρθρο που δημοσιεύσαμε στις ανεπινεύσεις του κυρίου Τσαϊλά προτείνει σε μια τέτοια περίπτωση να πιέσει η Ελλάδα ακόμη και με βέτο. Εν πάση περιπτώσει είμαστε στο αμήν, δεν είμαστε σε μια γενική προσέγγιση του εθνικού συμφέροντος το οποίο αμφισβητεί γενικά και στη θεωρία η Τουρκία. Τι κάνουμε?
0: Ο κύριος Πρέζης προσέγγισε το θέμα πολύ σωστά, διότι έθεσε όλους τους εντελεστές ισχύως στο τραπέζι. Δηλαδή, πριν πάμε στη σκληρή ισχύ, είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες και μάλιστα επειδή το εθνικό συμφέρον σήμερα δεν εκφράζεται μόνο κρατικά αλλά και από ιδιωτικούς τομείς, είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί ο τρόπος που κινούνται οι ιδιώτες ή οι επιχειρήσεις οι οποίες υπό το πρόσχημα του ιδιωτικού τομέα λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων μιας χώρας. Συνεπώς, χρειάζεται μια διευρυμένη διπλωματική προσπάθεια και μια διευρυμένη προσπάθεια διαπραγμάτευσης με σκληρούς όρους μέσα σε λογική συνδυασμού ήπιας, σκληρής ή θα το έλεγα έξυπνης ισχύως. Τώρα, έρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Η Patriot που βάλαμε στην Κάρπαθο μπορεί να μας έδιναν τη δυνατότητα να πούμε ότι εξοπλίσαμε το νησί. Όμως η Patriot ήταν πραγματικά ευάλωτη εκεί. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν ευάλωτη. Εγώ το έχω πει ευθύς εξ αρχής ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να τους πάρουμε, διότι δεν εκπληρούν και την επιχειρησιακή, τους επιχειρησιακούς λόγους που ήταν εκεί. Γιατί ήταν πολύ κοντά στην υπηρετική Τουρκία Η χρόνια αντίδρασής τους σε περίπτωση που ευάλλοντο από διαφόρων ειδών βλήματα ήταν πολύ μικρή και δεν θα είχαν την επιχειρησιακή επάρκεια και σε θέμα αντίδρασης και σε θέμα απόστασης με σε τόσο κοντινή απόσταση. Η Patriot θα έπρεπε να είναι πολύ πιο πίσω. Όμως θα έπρεπε να αντικατασταθούν με μικρότερα αντιεροπορικά συστήματα τα οποία να καλύπτουν την ανάγκη των νησιών, όπως και όλα τα νησιά πρέπει να καλυφθούν. Γιατί τους πήραμε από εκεί αυτή τη χρονική περίοδο, και έρχομαι στο ερώτημά σας με τον ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι τους πήρε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκεί, γιατί ακριβώς η Τουρκία θα θέσει το θέμα στο ΝΑΤΟ. Θα θέσει το θέμα της αποστατικοποίησης των νήσων στο ΝΑΤΟ και θέλαμε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική, να πούμε στο ΝΑΤΟ να μειώσουμε τα ερίσματα που θα είχε η Τουρκία να μας πιέσει στο ΝΑΤΟ για τα ζητήματα αποστατικοποίησης των νήσων. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να αντικατασταθούν άμεσα οι Patriot με μικρότερους ελληνικούς ή άλλης μορφής συστήματα που έχουμε πάρει τώρα πρόσφατα, έτσι ώστε να μην φανεί ότι υποχωρούμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι αν θα θέσει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ ζητήματα. Ναι, θα θέσει θέματα και θα εκμεταλλευτεί πιο αυτές τις απειλές που υπάρχουν οι σύγχρονες. Είτε αυτά είναι τα ντρόουν, είτε είναι τα βλήματα που έχουν οι χώρες, είτε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της απειλής του ΝΑΤΟ. Δεν θα τοποθετηθεί ως προς τη Ρωσία, βέβαια, αλλά θα τοποθετηθεί γενικότερα ως απειλή του ΝΑΤΟ με τους νέους τρόπους που αναπτύσσονται τεχνολογικά. Και θα εμφανιστεί, έχοντας αυτή η ίδια αναπτύξει τέτοιου είδους συστήματα, ως αναγκαίος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ για να δώσει αυτού του είδους τις απαντήσεις. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ετοιμότητα σε μια τέτοιου είδους τοποθέτηση της Τουρκίας και σε κάθε περίπτωση, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των νησιών, θα πρέπει να συνεχίσουμε τον εξοπλισμό των νησιών με συστήματα και με ανθρώπινο δυναμικό, αλλά κυρίως να ενοποιήσουμε τη στρατηγική μας ενοποίησης του νησιωτικού και του υπηρετικού χώρου, που δεν είναι μόνο στρατιωτικό μέτρα. Είναι διοικητικά, είναι η ναυτιλία, είναι η επάρκεια των υγειονομικών δυνατοτήτων, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ότι τα νησιά αποκόπτονται μόλις φτιάσει λίγη θάλασσα, είναι το ενεργειακό που το μειώνουμε διότι έρχεται η Τουρκία και λέει δεν θα περάσετε τους αγωγούς. Όλα αυτά τα θέματα μαζί με την αμυντική ικανότητα συνιστούν αυτό που λέγεται ενιαίος αμυντικός χώρος για την Ελλάδα και δεν είναι αυτά τα φλιναφήματα περί της ασπίδας του Αχιλλέα μόνο που εκφράζονται εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
1: Κύριε Φενέκο, σας άκουσα με προσοχή. Κοιτάξτε, η απορία που μου δημιουργήθηκε. Ενώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια θέση όπου η γειτονική χώρα αμφισβητεί και κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και κυριαρχία, δεν είπαμε τίποτα ακόμα για τα 152 νησιά, αμφισβητεί κυριαρχία της χώρας, βρισκόμαστε στη συμμαχία στην οποία συμμετέχουμε για να προασπίσει την ακεραιότητα της χώρας, την εδαφική της ακεραιότητα, σε άμυνα απέναντι στην Τουρκία. Όταν μας λέτε δηλαδή ότι φοβηθήκαμε, ανησυχήσαμε μήπως η Τουρκία βάλει στο ΝΑΤΟ τους Patriot που πήγαμε στην Κάρπαθο για να προασπίσουμε την ακεραιότητα της χώρας, και αυτό είναι αδυναμία της Ελλάδας απέναντι στη συμμαχία, δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, δημιουργείται κάποια ερώτηση στην κοινή γνώμη. Τελικά η συμμαχία μας ωφελεί ή όχι? Δηλαδή, εάν η συμμετοχή μας στη συμμαχία μας πιέζει να μην βάλουμε, να μην εξοπλίσουμε τα νησιά, να μην υποστηρίξουμε την ακεραιότητα της χώρας, τότε γιατί είμαστε στη συμμαχία, θα πει ένας καθημερινός πολίτης. Δεν είναι λογικό το ερώτημα. Δηλαδή, σε τι, πώς προασπίζουμε? Δηλαδή, μπορεί αύριο μεθαύριο η συμμαχία να μας πει, ξέρετε, μη στέλνετε στρατιώτες να υποστηρίξετε τουρκική αποβατική κίνηση στα νησιά σας, διότι τα νησιά θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένα. Εμείς δεν πρέπει να στείλουμε?
0: Η συμμαχία δεν έχει επιτακτικό καθοριστικό ρόλο στην ελληνική εξωτερική πολιτική και στην άμυνα. Εμείς το αντιλαμβανόμεθα έτσι. Δηλαδή, έχω κάτσει στο τραπέζι του ΝΑΤΟ και έχω διαπραγματευτεί. Όταν η Τουρκία, παράδειγμα, κόλλησε όλο το ΝΑΤΟ για το ζήτημα της Φιλανδίας και της Σουηδίας για την τρομοκρατία και το κόλλησε, δεν ήταν το ΝΑΤΟ αυτό που της επέβαλε κάτι της Τουρκίας. Η Τουρκία υποστήριξε το εθνικό της συμφέρον. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι κακώς επενδύουμε και περιμένουμε ότι το ΝΑΤΟ θα μας δώσει λύσεις κλπ. Και υποχωρούμε σε αυτό. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας επί των νήσων, θα πρέπει να έχουμε σκληρή, σαφή θέση ότι τα νησιά θα εξοπλιστούν και το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας επιβάλλει τίποτα σε αυτό. Ακόμα και αν το ΝΑΤΟ αρνηθεί να κάνει ασκήσεις στο μέλλον μέσα στο Αιγαίο, ελάχιστο το κόστος το εθνικό μπορεί να είναι και σε κάθε περίπτωση, εάν δεν δείξεις τη βούλησή σου με αποφασιστικότητα και με συγκεκριμένο τρόπο, όταν θα σας πω, είχε γίνει μια σύσκεψη στο Γερεθάκη και είχαμε υποστηρίξει τότε με τον κύριο Χινοφώτη. ότι στον πλανήτη όλο ήταν 5.000 περιοχές αποστατικοποιημένες μετά τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι οποίες σήμερα δεν είναι καν. Και όταν το παρουσιάσαμε, δεν είχε κανένας επιχείρημα να αντικρούσει. Δεν μπορεί λοιπόν μόνο στην Ελλάδα να ισχύει το καθεστώς αποστατικοποίησης επειδή το επιβάλλει η Τουρκία. Όταν το ΝΑΤΟ αποδέχεται και την άρση της αποστατικοποίησης για την Ιταλία, για την Γερμανία, για περιοχές στην Ευρώπη, για τη Φιλανδία, για πολλές άλλες χώρες. Άρα θέλει μια στεναρή στάση, την οποία είναι αναγκαίο να την εκφράσουμε.
1: Ξέρετε ότι έγινε μια αποβατική άσκηση της Τουρκίας στη Σμύρνη. Στρατηγέ, το τελευταίο σας σχόλιο πάνω σε όλα αυτά, η απορία μας λίγο πολύ παραμένει, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, με μεγαλύτερη σαφήνεια, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι κάνουμε σαν κράτος για να προασπίσουμε την ακεραιότητα της χώρας. Τώρα τα δικαιώματα, πλέον ξεφύγαμε από τα δικαιώματα, την ακεραιότητα προσπαθούμε να προασπίσουμε.
2: Ναι, έχετε δίκιο, και εδώ πάλι θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Στέλιο τον Φενέκο, στα τελευταία του, ότι πρέπει να δείξουμε, δεν θα κοιτάμε τι θα πει το ΝΑΤΟ ή θα κάνει μπροστά στους φέρετες πατρίδους. Δυστυχώς το κάναμε μέχρι τώρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μη μας κακολογήσουν, μη μας πούνε, ξέρω εγώ, ότι μη εκείνο ή μη το άλλο, ή μας κόψουν χρηματοδότηση σε κάποια έργα. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους, συνεχίζοντας αυτό το οποίο είπε ο Στέλιος ο Φενέκος, όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα με τους διεθνείς οργανισμούς, το διεθνές δίκαιο κλπ. Καλό είναι το διεθνές δίκαιο, αλλά στην πράξη το διεθνές δίκαιο δεν είναι καμιά οντότητα η οποία θα παρέμβει να επιβάλλει το δίκαιο στον αδικημένο. Λοιπόν, και το λέει και ο Μουργκεντάου, ο Χάς Μουργκεντάου, ένας από τους μεγαλύτερους γεωπολιτικούς του 20ου αιώνα, ότι βιώσιμο είναι το κράτος το οποίο διαθέτει επαρκή ισχύ για να εφαρμόζει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Έχουμε δίκιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, ας έρθουν άλλοι να δουν γιατί το εφαρμόζει η Ελλάδα ή γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι ότι πρώτα ενημέρωση στους φίλους, συμμάχους και στα διεθνή όργανα και εν συνεχεία η σκληρή ισχύ επί του πεδίου. Δηλαδή, να καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα δεχτούμε τίποτα και ότι είμαστε αποφασισμένοι. Θα περάσει αυτό. Αν κρίνουμε από το παρελθόν, μου φαίνεται ότι είναι ασθενής αυτή η άποψη, διότι δεν το έχουμε δείξει. Αλλά επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε, να το δείξουμε, και αφού κάνουμε όλα αυτά και αφού δημιουργήσουμε μια ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στο Αιγαίο, αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, την άλλη μέρα εμείς επί του πεδίου θα προσπαθήσουμε να το καταρρύψουμε και να ενημερώσουμε τους φίλους και συμμάχους ότι δεν πρόκειται να απεμπολίσουμε αυτή την ιδέα, προσφεύγοντας βέβαια και στους διεθνείς οργανισμούς, θα είμαστε εκεί αν δεν το πάρει πίσω η Τουρκία. Λοιπόν, αυτή είναι η χειρότερη περίπτωση. Για μένα περισσότερο είναι το να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι είμαστε αυτή τη φορά αποφασισμένοι. Αλλά όταν ξεκινάμε για να δείξουμε αυτή την ισχυρή θέλησή μας να προσπίσουμε την πατρίδα, αποσύροντας τις δύο στοιχείες, σε αυτό που λέω Στέλιος είναι κοντά. Ναι, στην Τουρκία έχει ευαλωτότητα. Συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν ο λόγος εκεί να υπερασπίσουμε την Ελλάδα σε περίπτωση πολέμου και κινδυνεύει. Ήταν άλλο σκοπό η παρουσία τους εκεί. Το κρατάμε. Πόσο? Μέχρι να τελειώσει το πόλεμο και να δούμε τον Μοτσντάμπα και τον Τραμπ να αγκαλιάζονται και να φιλούνται. Αφού δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα και ακόμα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, εδώ σήμερα υποτίθεται ότι έπρεπε να πολεμάμε. Να πολεμάνε οι Αμερικανοί τους αυτό. Αφού λοιπόν δεν το βλέπουμε ακόμα, παραμένει η συστοιχία εκεί. Και ας κάνει ό,τι κάνει η Τουρκία.
1: Δηλαδή, άμα τους πάμε στην Αθήνα, προφυλάσσονται οι πυραυλοί, έτσι.
2: Αν πάνε στην Αθήνα, προφυλάσσονται.
1: Δεν μπορούν να πάνε τα τουρκικά ντρόνς ή τα τύφων που λέει ο Ερντογάν, ας πούμε.
2: Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουν σμήνους ντρόνς.
1: Όπου και να τα βάλετε, κύριε Βαλτσόη, στρατηγέ, όπου και να τα βάλετε, κάπου θα υπάρχει κάτι που μπορεί να τα...
2: Ναι, ευαλωτότητα θα υπάρχει, βεβαίως.
1: Λοιπόν, άρα το θέμα είναι τι προστατεύεις, τι θες να προστατεύσεις. Τα τοποθετείς, αφού προηγουμένως σκεφτείς τι θες να τα κάνεις. Αυτά εκεί που
2: έχει συμβολική αξία η παρουσία των μπάτσων.
1: Προστάτευαν έναν εναέριο χώρο στην νότιο-ανατολική, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, το οποίο χωρίς αυτά είναι απροστάτευτο. και εκεί γινόντουσαν σκληρές αερομαχίες. Λοιπόν, κύριε πρέσβη, είναι ευεπίφορης σε πιέσεις η Αθήνα? Δηλαδή, οι αποφάσεις που παίρνει εξαρτώνται πάντα από τις πιέσεις που δέχεται? Πώς κρίνετε? Εγώ δεν το έχω ζήσει από μέσα το πολιτικό σύστημα. Βάζει κάποια στιγμή σε απολυτότητα το εθνικό συμφέρον ή τίθεται για συζήτηση και ανάλογα με τις πιέσεις γίνεται ελάστιχο?
3: Μηχανισμούς, ένας από τους οποίους είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά εκεί νομίζω υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Τι νοούμε με το εθνικό συμφέρον? Διότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Σώμα των Αξιωματικών, εκεί τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Αλλά και υπάρχουν και κάποιοι πάγιοι κανονισμοί με τους οποίους προσδιορίζονται οι τρόποι προστασίας του εθνικού συμφέροντος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στο Υπουργείο Εξωτερικών όμως υπάρχει μια απόλυτη ρευστότητα. Ακούγονται τα πάντα, όχι μόνο τώρα, αλλά και παλαιότερα. Παλαιότερα ίσως σότο βότσε, τώρα όμως στεντορία τη φωνή. Υπάρχουν υπηρεσιακοί και φυσικά παράγοντες και πολιτικές ηγεσίες, οι οποίες θεωρούν τη συζήτηση που κάνουμε εδώ πέρα ως επιζήμια για την χώρα, σύγκρουση με τους φυσικούς της συμμάχους κτλ. Άρα πιστεύω, και σας το λέω με πλήρη επίγνωση, ότι αυτή η πολιτική ηγεσία είναι επιζήμια πλέον για την εικόνα της χώρας έναν των τρίτων. Είναι τόσο, υπήρξε διαχρονικά τόσο υποχωρητική και έχει αφήσει τόσες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες που δεν μπορούν να τη δουν με άλλο μάτι. Όπως λοιπόν δεν μπορείς να βάλεις νέο κρασί στα παλιά μπουκάλια, τουλάχιστον χωρίς να τα πλύνεις, έτσι, πρέπει να αλλάξουμε, και αυτό δεν είναι δικιά μου υπόθεση, είναι υπόθεση του κόσμου, αλλά εγώ αυτό εισηγούμε, πρέπει να αλλάξουμε πολιτική ηγεσία. Και ταυτόχρονα να ανασυντάξουμε τους κρίσιμους οργανισμούς. Στις ένοπλες δυνάμεις το πρόβλημα είναι μικρότερο, αλλά και είναι και πιο δύσκολο, γιατί είναι ογκοδέστατος, χιλιάδες ανθρώπων οργανισμός που πρέπει να γίνει reset στα μυαλά τους και να επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να τους είναι ξεκάθαρο τι κάνουν. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, αλλά όλοι και όλοι, αν βάλουμε και τους κλητήρες μέσα, είναι 2.000 άνθρωποι. Άρα με στοχευμένες παρεμβάσεις, μια νέα ηγεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να εξηγήσει τι θέλει, όποιος μπορεί να το κάνει καλός, για τους υπολείπους δεν θα πρέπει να τεθούν εκτός υπηρεσίας, υπάρχουν σχετικές νομοθετικές προβλέψεις στη διάθεση υπουργού. Δεν πρόκειται να είναι κάτι εύκολο, διότι έχουμε διολυστήσει σε μία λογική, συζητούμε τα πάντα. Πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και αν η κοινωνία δεν θέλει να το αντιστρέψει, αν η κοινωνία δηλαδή δεν κάνει μια παρέμβαση στις θεσμοθετημένες διαδικασίες, γιατί βλέπω την κοινωνία να διαδηλώνει. Την είδα για τα Τέμπη, τόσοι εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Αλλά σε άλλα θέματα, όπως αυτό της εθνικής κυριαρχίας, είναι τελής ενάρκωση. Εάν η ίδια η κοινωνία δεν, μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, δεν λέω να κάνει διαδηλώσεις πλατείες, και αυτό μπορεί αν θέλει, αλλά οι θεσμοθετημένες διαδικασίες προβλέπονται. Εάν δεν παρέμβει και αν δεν αλλάξει η πολιτική ηγεσία, η παρούσα πολιτική ηγεσία, ακόμη και αν τις αναγνωρίσουμε τις άριστες των προθέσεων, εγώ δεν αναγνωρίζω άριστες προθέσεις, αλλά λέω για την υγεία της συζητήσεως να πούμε ότι έχει τις άριστες προθέσεις, ότι βλέπει ότι όλα, ότι αναστρέφει, ανακρούει πρίμνα και θέλει να πάρει ένα διαφορετικό δρόμο.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
3: Δεν μπορεί να πείσει τους άλλους. Άρα θα πρέπει, αν ιδιωτελώς, να αφήσουν το χώρο σε ανθρώπους που εκφράζουν άλλη σχολή σκέψης και δεν έχουν αυτή την έκθεση στην προηγούμενη πολιτική, να διαμορφώσουν μια νέα.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο από τον Ναύαρχο και να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι, θα μιλήσω καταρχάς για τους Patriot, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα των Patriot που πήγε εκεί για να καλύψει για βλήματα που έρχονται από το Ιράν. Σε αυτό το έργο ήταν αποτελεσματική. Αν όμως τα βλήματα έρχονται από πολύ κοντά από την Τουρκία, δεν είναι τόσο αποτελεσματική επιχειρησιακά. Άρα έπρεπε να αντικατασταθούν, πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα συστήματα που να έχουν εγγύης αεροπορική προστασία. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η ώρα που επιλέχθηκε για να μετακινηθούν είναι εσφαλμένη. Αφενός γιατί πολύ σωστά, όπως είπε ο κ. Μπαλτζόης, η σύγκρουση συνεχίζεται. Αφετέρου, λίγο πριν τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ το μεταφέρεις. Αυτό είναι υποχρεωτικότητα. Είναι σαν να λες, βγάζω από το τραπέζι ένα αγκάθι, ας πούμε, υπέρ της Τουρκίας. Ενώ θα πρέπει να επιμείνουμε. Ήταν ευκαιρία να πούμε, όχι, θα τους κρατήσω γιατί κινδυνεύουμε. Α, φεύγουν βλήματα από την πλευρά Ιράν και δεν ξέρουμε πώς θα συνεχιστεί. Το δεύτερο κομμάτι που.
1: Σε αυτό, κύριε Ναύαρχε, δεν κάλυπταν. Το σκεπτικό δεν ήταν να καλύψουν βλήματα. Το σκεπτικό ήταν να καλύψουν έναν χώρο από την αεροπορία της Τουρκίας. Και σε αυτό ήταν αποτελεσματική. Στον χώρο δηλαδή αυτή τη στιγμή η απόσυρσή τους αφήνει κενό αυτόν τον χώρο.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι επιχειρησιακά τα δεδομένα. Ανάλογα με το φάκελο που έχει το βλήμα. Είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Και σε κάθε
0: περίπτωση αυτούς τους στέλνουμε, επειδή οι Patriot είναι οι μόνοι που μπορούν να χτυπήσουν, να ρίξουν βαλιστικούς πυράβλους. Στέλνουμε για προστασία τέτοιων εγκαταστάσεων από βαλιστικούς πυράβλους. Η Τουρκία δεν θα ρίχνε ένα βαλιστικό πυράβλο στην Κάρπαθο. Θα το ρίχνε στην Αθήνα, θα το ρίχνε σε στρατόπεδα μεγάλα, θα το ρίχνε σε εγκαταστάσεις μας στο κέντρο, ενεργειακές και τέτοια. Άρα δεν, επιχειρησιακά δεν είναι.
1: Τέλος πάντων, αυτό μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Πάμε όμως τώρα στο ζήτημα της πολιτικής ηγεσίας και πώς βλέπει τα πράγματα. Συμφωνώ ότι η πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή έχει ένα στούθο καμιλισμό και το κυριότερο πέφτει στην ίδια την παγίδα της. Εκθιάζει κάθε ενέργεια που κάνει στο μέγιστο και όταν η ενέργειά της αποτυγχάνει, ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Δηλαδή, πόσες φορές λέγαμε ότι αυτή η τακτική με την Τουρκία να ανοίξουμε τα πάντα και να πάμε να συζητάμε τα πάντα τελικά δεν θα έχει αποτελέσματα και αντιθέτως θα βγει εις βάρος μας, διότι δημιουργεί παρελκυστικές τάσεις και διολυστητικές που καταλήγουμε τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Και φτάνουμε σε σημείο να ελπίζουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα ψηφιστεί στο σύνολό του, αλλά κάτι θα γίνει και κάτι θα πετύχουμε. Και το προβάλλουμε πάλι και σαν επιτυχία που πρέπει να συζητηθεί ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα μέχρι στιγμής. Όμως το καλό κλίμα αύριο μπορεί να αναιρεθεί. Μπορεί αύριο να βγουν τα πλοία τα τουρκικά για να εφαρμόσουν το τέτοιο. Άρα, ναι, συμφωνώ μαζί σας, χρειάζεται μεγαλύτερη εγρήγορση, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και το κυριότερο, πρέπει να προετοιμαζόμαστε συνεχώς. Είναι ένα διαρκής κίνδυνος που δεν πρέπει να μας κάνει να επαναπαυθούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μας είπατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα για ένα μείζον ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινή γνώμη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Υποψιάζεσαι. Ανησυχείς. Φοβάσαι. Θυμώνεις. Παρακαλείς. Απελπίζεσαι. Πονάς. Δεν είσαι πια μόνος. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βοήθεια. Έλα να γνωρίσεις τις ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. Μπορείς να κερδίσεις ξανά τη ζωή σου και να βοηθήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο. Ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. www.familiesanonymous.org.gr. Τηλέφωνο βοήθειας 210-5235-243.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
7: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε τώρα με ό,τι γίνεται, νομίζω είναι μια τυπική ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ.
1: Εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά απέναντι στην δικηγορική δυστοπία της δίκης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου.
0: Βλέπουμε και διαβάζουμε και είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι δικηγορία αυτή, κατά τη δική μου άποψη και κρίση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει με αλητεία, αλλά δεν είναι δικηγορία όμως.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε, να το πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τη λαθροχειρία, γιατί για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνονται πλέον οι δίκες αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
1: Κατάθεται η γυναίκα μου, η μητέρα του Βασίλειου, προχθές, αφού τελείωσε τις ερωτήσεις προς το δικαστήριο. Μετά την είχαν 3-4 ώρες, τις φιλοκοπούσαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι, το υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις κατά 95% και πάνω ήταν ερωτήσεις κάτω από τη μέση, ερωτήσεις δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, δολοφονία χαρακτήρα μετά θάνατον του Βασίλειου. Και φτάνουμε τώρα στο επίδικο, στο συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή κάποιος συνήγορος υπεράσπισης εξυπνάκιας, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά έτσι έγινε όμως. Εκεί που ρωτούσε τη μητέρα του Βασίλειου για τις σχέσεις της με το παιδί της, θέλοντας να απαξιώσει τις σχέσεις της, τη ρώτησε αν στις 14 Ιουνίου που χτυπήσαν το παιδί μας οι αστυνομικοί και ήταν στο νοσοκομείο, αν από τότε ξαναείδε το Βασίλειο, αν ξαναείδε το παιδί της.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Φυσικά η γυναίκα μου απάντησε, μα είναι

0: Βασίλειο Μάγκο, η κατάθεση σου δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2021 και υπογράφεται από κάτω. Είστε η μητέρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ πέρα? Με ένα ύφος έτσι υποτιμητικό, επιτιμητικό, προσβλητικό. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι 3-4 ώρες σε σφυροκοπούν οι δικηγόροι με ερωτήσεις. Κάποια στιγμή όταν σου επιδεικνύει μπροστά στο δικαστήριο και ένα έγγραφο που λένε η κατάθεσή σου ένας δικηγόρος, λες μήπως το είπα. Και εγώ ο ίδιος, παρόλο που ξέρω τη δικογραφία και τις καταθέσεις της σύζυγου, λέω μήπως μας ξέφυγε και είπε κάτι. Δεν είπε κάτι το. Λέω μήπως είπε αυτό το πράγμα.
1: Είναι και 5 χρόνια πριν.
0: Ναι, αλλά είχαμε εγώ αφισβητούσα η ίδια η σύζυγός μου, το αφισβήτησε μπροστά στο δικαστήριο. Ναι. Αλλά το σου λέει, μα κύριε, μου έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα, την έχω μπροστά μου. Ναι. Και την επιδεικνύει στο δικαστήριο. Όχι να τη διαβάσει στο δικαστήριο, λέγοντας ότι αυτό είναι η κατάθεση της κυρίας Μουρτζοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου κλονίζεις, λες, μήπως. Τέλος πάντων, τελείωσε το δικαστήριο κάποια στιγμή στην Καρδίτσα. Εγώ και η μητέρα του Βασιλείου, σύζυγός μου, με το που γυρίσαμε στο Βόλο, αμέσως πήγαμε στη δικογραφία, γιατί δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα. Εγώ τη δικογραφία, επειδή την έχω μελετήσει πάρα πολύ, είναι 800 σελίδες αυτή που έχω εγώ. Την έκανα, την τεμάχισα σε 8 κομμάτια και έκανα περιεχόμενα. Οπότε πάω κατευθείαν καταθέσεις. Βρίσκω τις καταθέσεις της σύζυγου μου, η κύρια κατάθεση που είχε δώσει στα πλαίσια της ΕΔΕ, ούτως ή άλλως την είχαμε και μαζί μας στην Καρδίτσα, δεν έγραφε. Βρίσκω την κατάθεση 11 Νοεμβρίου του 2021. Διαβάζω, δεν έλεγε τίποτα. Ήταν μια ερώτηση πώς είχε μάθει ο μικρός γιος μας ότι χτύπησε ο αδερφός του. Και απαντάει η σύζυγός μου, το έμαθε από ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε εκεί μπροστά στα δικαστήρια με το ποδήλατό του και τον πληροφόρησε. Τίποτα άλλο. Οπότε άρχισα να μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου, στο κόρφο μου. Λέω, τι γίνεται τώρα? Αρχίζω, ψάχνω καταθέσεις. Και φτάνω σε μια κατάθεση που δόθηκε από κάποια στα πλαίσια της ΕΔΕ, η οποία δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο. Δόθηκε όμως γιατί ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν χτυπήσαν τον Βασίλειο στα δικαστήρια. Και διαβάζω την ερώτηση όπως τη διάβασε ο συνήγορος υπεράσπιστο κατηγορουμένο, προχθεσινός. Και διαβάζω από κάτω την απάντηση. Γιατί διάβασε μάλιστα επιτιμητικά δύο φορές την ερώτηση και δύο φορές την απάντηση για να τονίσει, κυρία μου, τι λέτε. Τα λέτε στην κατάθεση, σα διαβάζω. Και λέω, κοίταξε τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι λαθροχειρία, τι αλητεία, με συγχωρείτε που το λέω πάλι. Αυτό δεν είναι δικηγορία.
1: Ναι,
0: και μάλιστα, για να γίνει κατανοητό απόλυτα, η κατάθεση συμπληρωματική της σύζυγου μου, της μητέρας του Βασίλη, είναι μία σελίδα. Η κατάθεση την οποία χρησιμοποίησε αυτός είναι δύο σελίδες. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Αλλά και να έκανε ένα λάθος να πήγε σε αυτή την κατάθεση, πάνω από την ερώτηση, αν διάβαζε, που δεν μπορεί να με διάβασε, λέει, καταθέτει μάρτυρες αυτή, ότι εγώ τον Βασίλειο Μάγκο τον γνώρισα σε παρέες. Επομένως καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά ότι αυτός που καταθέτει δεν είναι η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου.
1: Αποκλείεται.
0: Αυτός απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απομόνωσε και την απάντηση. Σου λέει, δικηγόρους δεν έχουν, δικαίωμα παράστασης υποστήριξης στις κατηγορίες δεν έχουν, άρα ας το πω στο δικαστήριο. Και για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου τη σύζυγό μου, αλλά και για να εξαπατήσει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα, ένα ολίσθημα σημαντικό.
1: Φυσικά. Και σκεμμένο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Φυσικά σκεμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος. Εδώ έγινε κάτι σκεμμένο, αλλά όμως μας βάλει σε σκέψη. Δηλαδή με τέτοια κόλπα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Τα ντοκουμέντα φυσικά είναι συντριπτικά εις βάρος τους, αλλά δεν έχουν τίποτα να πούν πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
1: Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει, δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είστε εσείς παρόν στη δίκη?
0: Όχι. Εγώ τελείωσε η κατάθεσή μου, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω πια.
1: Αυτό, ναι.
0: Δικηγόρους δεν έχουμε, αλλά επειδή ακούω ψέματα, δεν μπορώ να μην φωνάξω, λέει ψέματα εδώ πέρα, και να το αποδείξω αυτό στιγμή. Και η πρόεδρος, αφού τα ακούει βέβαια, δικαστήριο είναι. Ευγενικά μου λέει, κύριε Μάγκο, περάστε έξω 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Έφτασε σε σημείο προχθές να βγω 6-7 φορές έξω, γιατί όλες αυτές τις φορές άκουγα ψέματα. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συνήγοροι δικοί μας. Αν υπήρχαν συνήγοροι δικοί μας, θα τους είχαν πελεκίσει. Πάλι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν. Θα τους είχαν πελεκίσει με αυτά που λένε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, λένε ότι να είναι. Σε σημείο να φανταστείς, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον ελληνικό ή στον πληθυντικό.
1: Στον ελληνικό εννοείται.
0: Στον ελληνικό. Σε σημείο που κάποια στιγμή εγώ παρουσίασα στο δικαστήριο μια φωτογραφία την οποία την είχε τραβήξει ο Βασίλειος του παιδί μας τη δεύτερη μέρα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Ήταν μια φωτογραφία selfie. Όταν τραβάς

0: selfie φωτογραφίες, το αριστερό σου χέρι, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σαν δεξί.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, αυτοί τώρα για να αποδομήσουν το γεγονός ότι ο Βασίλειος έκανε μια καταγγελία καυστικότατη, ένα κείμενο όριμο πολιτικό, πιστεύω να το έχεις υπόψη σου τότε από το δικαστήριο, εγώ Βασίλειος Μάκος, από το νοσοκομείο, εγώ Βασίλειος Μάκος καταγγέλλω. Για να αποδομήσουν και αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να το έγραψε ο Βασίλειος Μάκος, βλέπουν τη φωτογραφία και λένε δεν είναι δυνατόν να το έγραψε γιατί το δεξί του χέρι είναι μπαταρισμένο και έχει επιδέσμους και έχει ορό. Και πετάγομαι πάνω χωρίς να έχω δικαίωμα να μιλήσω και λέω κύριε Πρόεδρε δεν ξέρουν τι λένε γιατί η φωτογραφία είναι selfie και το αριστερό χέρι φαίνεται σαν δεξί. Κατεβάζω το κεφάλι αυτή δεν είπα τίποτα, η πρόεδρος ευγενικά βέβαια μου περάσει κύριε Μάγκο έξω χαμογελώντας και βέβαια πέρασα έξω. Όμως καταδείχτηκε ότι η φωτογραφία είναι αληθινότατη και ο Βασίλης μπορούσε κάλλιστα να γράφει με το δεξί χέρι. Καταλαβαίνεις δηλαδή μια δικηγορία η οποία είναι πολύ φτηνή, πολύ μικρή, πολύ... τι να πω, ύπολη, μια βρώμικη δικηγορία, χυδαία δικηγορία. Έρχονται εκεί πέρα, ήρθαν και φέραν και 2-3 μεγαλοδικηγόρους. Δεν θέλω να πω ονόματα, είναι και στα τέμπη κάποιος από αυτούς, οι οποίοι είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έχω το θάρρος της γνώμης και μπορώ να το λέω. Είναι το απόλυτο μηδενικό κάποιοι από αυτούς. Γιατί δεν ξέρουν καν την υπόθεση. Τους φέρουν εκεί για εφέ. Σαν μεγαλοδικηγόροι να παρουσιαστούν ότι να, δεν είναι, για μένα είναι τα απόλυτα μηδενικά.
1: Πόση ώρα κράτησε η κατάθεσή σας?
0: Η δική μου κατάθεση ήταν 2 μέρες. Η πρώτη με εξέταση στο δικαστήριο και η δεύτερη γύρω στις 8,5 ώρες με ρωτούσαν, με σφαιροκοπούσαν με ερωτήσεις φτηνές, με ερωτήσεις κάτω από τη μέση, με ερωτήσεις που δεν τιμούν τους δικηγόρους που τις έκαναν. Γιατί δεν είχαν ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι καταπέλτιση βάρος τους. Άντεχα όχι 8 ώρες, άντεχα 500 ώρες όπως είχα γράψει χαρακτηριστικά και μάλιστα το θέμα της ψυχολογίας το οποίο το είχα μελετήσει, το είχα σκεφτεί πάρα πολύ και εγώ και η σύζυγός μου, νομίζω το πήγα και εκεί πολύ καλά γιατί προσπάθησαν να με εκνευρίζουν επί 8,5 ώρες, δεν γύρισα, δεν εκνευρίστηκα, δεν αντιμίλησα, δεν τους είπα μία κουβέντα παραπάνω πέρα από απαντήσεις που έδινα με επιχειρήματα, με αποτέλεσμα να εκνευριστούν αυτοί και να... προσπαθούν να με προσβάλλουν, να ψιθυρίζουν εις βάρος μου προσβλητικά σχόλια. Το ίδιο κάνανε και στη γυναίκα μου. Το ίδιο κάνανε και στη μητέρα του Βασιλείου. Δεν είναι δικηγορία αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο εκτός από δικηγορία. Δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο το βρώμικο, τον ύπουλο, το χυδαίο.
1: Κάνανε δηλαδή, πέρα από τις ερωτήσεις που λέτε κατά από τη ζώνη, κάνανε και άσχετες ερωτήσεις που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή για τον ξυλοδαρμό, για τα γεγονότα.
0: Ναι, αν κάποιος ήταν στο δικαστήριο, αυτά γίνονται για να εντυπωσιάσουν τους ενόρκους, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Οι ερωτήσεις τους, αν κάποιος ερχόταν κάποια στιγμή μέσα στο δικαστήριο και δεν ήξερε την υπόθεση, θα νόμιζε ότι εκείνη την ώρα κατηγορούμενος ήταν ο Βασίλειος Μάγκος.
1: Ναι.
0: Έτσι του παρουσίαζαν. Ότι ο Βασίλειος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Κύριε, ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Γιατί χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τι να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν και εφευρίσκουν ένα σωρό άλλα πράγματα. Γιατί πήρε μέρος σε μια πορεία, αν είναι αναρχικός, αν έκανε τούτο, αν έκανε εκείνο. Πράγματα τελείως άσχετα με το γεγονός ότι χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Τελείως άσχετα. Τελείως άσχετα. Είναι θλιβερό να ακούς δικηγόρους. Στους οποίους τους ξέρουμε εδώ στο Βόλο, είναι ακούς δικηγόρους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα. Για μένα δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Υπάρχει στη δικηγορία, υπάρχει η δικηγορία, η έντιμη. Δεν είναι έντιμη η δικηγορία αυτή την οποία σκούν αυτιά. Είναι θλιβερό να το διαπιστώνεις. Είναι θλιβερό δικηγόροι που δεν έχουν επιχειρήματα να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά το θάνατό του, να δολοφονήσουν το δικό μου χαρακτήρα. Είναι θλιβερό. Προσπάθησαν να μειώσουν. Με αυτό που έκανε αυτός προσπάθησε να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί, θέλοντας να πει ότι δεν τον ξαναείδατε κυρία μου, δεν έχετε καλή σχέση, δεν είχατε καλή σχέση με το παιδί σας, δεν τον βλέπατε. Τέτοια πράγματα. Πράγματα που είναι ανυπόστατα. Πράγματα που δεν στέκονται πουθενά και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, δυστυχώς για αυτούς, έκανε το τεράστιο ατόπιμο αυτός να χρησιμοποιήσει, να κάνει λαθροχειρία, να κάνει μια παραπιστική ερώτηση προς το δικαστήριο. Να κάνει λαθροχειρία, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει ακόμα, δεν βρήκα το χρόνο να συζητήσω με τους δικηγόρους μου, αν έχει και νομικές συνέπειες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος δικηγόρος να χρησιμοποιεί έτσι παραπιστικά ένα έγγραφο, να ισχυρίζεται μπροστά στα μάτια του δικαστηρίου ότι είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου και να μην είναι.
1: Φαντάζομαι πρέπει
0: ούτως
1: να.
0: Ούτω ή άλλω όμω είναι ένα ατόπιμα τεράστιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το συζητάμε. Και σκόπιμο και είπαμε και νομίζω πρέπει να έχει και νομικές συνέπειες.
0: Δεν ξέρω, θα τις δούμε. Θα τις δούμε. Εδώ θέλω να πω, να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ στο Βόλο. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, χωρίς να έχει καμία δουλειά, πήρε μια απόφαση και την ανακοίνωσε πριν από καμιά εβδομάδα ότι δίθεν οι αστυνομικοί, οι συνήγοροι περάστες των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην απόδοση δικαιοσύνη, στην απόδοση δικαίου στο δικαστήριο, γιατί έξω από το δικαστήριο είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι που φωνάζουν συνθήματα και έχουν κρεμάσει πανό.
1: Και τι σχέση γι' αυτό.
0: Αναρωτιέμαι κι εγώ. Καμία απολύτως σχέση. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου δεν έχει καμία δουλειά να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Προφανώς έγινε μεταξύ τους, γιατί είναι του ιδίου φυράματος, να το πω. Ναι. Δεν είναι δικηγορικός σύλλογος όμως αυτό. Δεν το τιμάει να κάνει μια τέτοια απόφαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι διεξάγεται μέσα στο δικαστήριο. Και βέβαια εδώ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γνωστός, και προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί. Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνω, στους δικηγορικούς συλλόγους. Ίσως αυτή η επιτροπή διοντολογίας θα έπρεπε να καλέσει, πρέπει να καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ατόπιμα το θλιβερό, και να τον επαναφέρει στην τάξη, ακόμα και με νομικές συνέπειες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά όμως εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Περιμένουμε, να δούμε.
1: Πόσες φορές είχαμε αναβολή στη δίκη μέχρι να φτάσουμε εδώ?
0: Προχθές ήμασταν στην 11η δικάσιμο.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό δικαστήριο έχει 3 δικασίμους, άρα 8. Είχαν 7 αναβολές και στην 8η ξεκίνησε το δικαστήριο με ενστάσεις δικές τους, οι οποίες ήταν για μας άνευ ουσίας. Δηλαδή 7 αναβολές. 7 φορές μας τράβηξαν στην καρδίτσα, χωρίς λόγο. 7 φορές όμως, από τις 7 φορές, οι 6 ήταν πορεία στην καρδίτσα. Γιατί θέλω να πω εδώ πέρα μια μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό ότι η οικογένεια του Βασίλειου, εγώ και η σύζυγός μου, και εγώ κυρίως, γιατί η μητέρα του δεν θέλει τόσο να ασχοληθεί, την υπόθεση του Βασίλειου προσπαθώ να την αναδείξω, γιατί είναι μια υπόθεση δίκαιη. Και αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι μόνο ο πατέρας του Βασίλειου και άρα το συνέστημά μου με εξωθήσει αυτό. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχουν τα συντριπτικά εις βάρος του ντοκουμέντου. Η υπόθεση, επειδή το κόσμος, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι έχουμε δίκιο, μας στηρίζει πάρα πολύ. Και ο κόσμος του κινήματος μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει μαζί με την οικογένεια μια αξιοπρεπέστατη παρουσία έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα παίρνω μηνύματα και το βλέπω και το προσλαμβάνω. Ο κόσμος στηρίζει, μας δείχνει την αλληλεγγύη του, και αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε αυτούς τους συνθλιπτικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ελληνική αστυνομία και όπως είναι και άλλοι μηχανισμοί.
1: Πάμε να μου πείτε τα ντοκουμέντα, ό,τι έχετε εναντίον των αστυνομικών.
0: Καταρχήν, το βίντεο και οι φωτογραφίες καταγραφής του συμβάντου μπροστά στα δικαστήρια, όπου χτυπήσαν τον Βασίλειο Μάγκο χωρίς λόγο. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο: αν δεν υπήρχε το βίντεο καταγραφής του συμβάντου, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειο Μάγκο. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο. Το βίντεο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Μετά, έχουμε 10 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν τον ξενοδρομό του Βασίλειου έξω από τα δικαστήρια. 10 αυτόπτες μάρτυρες, όταν ακόμα και ένας μάρτυρας αυτόπτης είναι αρκετός για μια υπόθεση για ένα δικαστήριο. Έχουμε 4 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρήκαν το Βασίλειο μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την ασφάλεια. Το βρήκαν πεσμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, σε μια κατάσταση άθλια, μετά από τα βασανιστήρια τα οποία πέρασε μέσα στην ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Έχουμε την αδιάψευστη καταγγελία του Βασίλειου Μάγκου, αυτή που ανέφερε προηγουμένως. Κανένας δεν διέψευσε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο Βασίλειος. Ίσα ίσα μια εισαγγελέα αφετών Λάρισης είπε ότι τα περιγράφει με τέτοιον τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να είχαν συμβεί αν διαφορετικά, παρά έτσι όπως τα περιγράφει. Έχουμε το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναφέρουν ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του, και το μόνο ζήτημα που γράφουν είναι ότι είναι γνωστό ότι ανήκει στις συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι αφενός δεν έκανε τίποτα, αφετέρου ήταν στοχοποιημένος, γιατί ανήκει στις συλλογικότητες. Λες και το να ανήκει κάποιος σε συλλογικότητες είναι έγκλημα.
1: Σε κάνει ένοχο αυτόματα, ναι.
0: Ναι, ήταν στοχοποιημένος. Συνεχίζω. Οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις των γιατρών του νοσοκομείου, της γιατρού η οποία, του γιατρού η οποία του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, του διευθυντή του νοσοκομείου, και επίσης τα έγγραφα, το πιστοποιητικό του νοσοκομείου, το οποίο πιστοποιούν ότι ο Βασίλειος Μάγκος έχει 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χοληδόχο κύστη και άλλα μικρό προβλήματα. Όλα αυτά δεν μπορεί το αφενός το νοσοκομείο να πιστοποιήσει ότι τα πλευρά σπάσαν έξω από τα δικαστήρια ή σπάσαν μέσα στην ασφάλεια. Κατά τη δική μας άποψη έσπασαν και έξω και μέσα. Και στα βασανιστήρια που πέστη, γιατί μέσα το χτυπήσαν άσχημα. Ναι. Το κρατούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένας ασφαλίτης ειδικά τον χτυπούσε γροθιές πάνω στα σπασμένα πλευρά. Αν ήταν σπασμένα είναι ακόμα χειρότερο. Αν δεν ήταν σπασμένα του τα σπασε. Και όλοι ξέρουμε πόσο πόνο έχει ακόμα και ένα απλά ραγισμένο πλευρό, πόσο μάλλον 6 σπασμένα πλευρά. Ναι. Συνεχίζω. Το βούλημα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο είναι συντριπτικό εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό προέκυψε επειδή απορρίφθηκαν 2 μηνύσεις μας εδώ στο Βόλο. Προσφύγαμε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας. Βρέθηκε μια εισαγγελέας η οποία μελέτησε την υπόθεση. Κατάλαβε ότι εδώ έγιναν πράγματα και θαύματα από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς. Παρήγγειλε νέες ανακριτικές πράξεις στο Βόλο. Και τώρα οι ανακρίσεις που παρήγγειλαν έγιναν από πραγματικό ανακριτή. Και γιατί βάζω το προσδιορισμό πραγματικός? Γιατί στα πλαίσια της ΕΔΕ οι περισσότερες καταθέσεις μαρτύρων των αστυνομικών, όπως και οι δικές τους απολογίες, δεν έγιναν από αυτόν ο οποίος διεξήγαγε την ΕΔΕ, αλλά έγιναν δια παραγγελίας. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος εκεί μέσα στην υπηρεσία έπαιρνε τις καταθέσεις και τις απολογίες τους. Κάποιος ο οποίος μπορεί να το βλέπουμε και στο δικαστήριο να έρχεται να τους υποστηρίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως που είναι ένα από πραγματικό ανακριτή, ο ανακριτής αποκάλυψε με τις ανακρίσεις όλη την αλήθεια και κατηγορεί όχι 3 που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι για πλημέλημα στο Βόλο, αλλά 6 αστυνομικούς για βασανιστήρια, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Και αυτή τη στιγμή τους έχει επιβάλει πρόστιμο. Πράγμα το οποίο δεν μας τα λένε αυτοί, και επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα οι κατηγορούμενοι. Γιατί έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Προχωράω. 3 πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Ο συνήγορος του πολίτη μελέτησε την υπόθεση, γιατί έχει αυτό το καθήκον, είναι ανεξάρτητος εθνική αρχή. Μελέτησε την υπόθεση και εξέδωσε όχι ένα, αλλά 3 πορίσματα τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Και να πω επίσης, ανάμεσα στα άλλα ντοκουμέντα, ότι η ΕΔΕ εκδικάστηκε και υπηρεσιακά πλέον οι κατηγορούμενοι πήραν τον δρόμο της απόταξης. Πράγμα το οποίο και αυτό το αποκρύπτουν. Δηλαδή υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή έχουν παραπενθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης και οι 6 κατηγορούμενοι με τις ίδιες κατηγορίες, που σημαίνει ότι η υπηρεσία τους, άσχετα με αυτά τα τερτύπια και τα ψέματα που μας λένε οι δικηγόροι τους εδώ στο δικαστήριο, η υπηρεσία τους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να κατηγορηθούν για 6 αστυνομικοί για 4 κατηγορίες, σοβαροί λόγοι για να υπάρχει το ερώτημα της απόταξης. Αυτά όσο αφορά τα ντοκουμέντα. Και μάλιστα και ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη, ένας από τους υφυπουργούς, το 2024, όταν προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις από τον ανακριτή πλημελιωδικών Βόλου, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε ένα κανάλι, κρατικό κανάλι μάλιστα, είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι αστυνομικοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, που σημαίνει ότι και η υπηρεσία τους και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασχολήθηκε με την υπόθεση, γιατί έχει τεράστια η υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου έχει τεράστια πήξη στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει απασχολήσει και τις αρχές σε ανώτερο επίπεδο.
1: Και να μην θέλανε, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
0: Να μην το κάνανε όμως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσουν και να βασανίσουν τον Βασίλειο Μάγκου. Κανένας απολύτως λόγος. Ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι, κύριε, βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι, έχεις εκπαιδευτεί σε μεθόδους και τεχνικές καταστολής, μπορείς, ένα άτομο ήταν, πέσαν 10 άτομα πάνω του, 4-5 και άλλοι 15 από γύρω. Τον ακινητοποιείς, το έχει περνάς χειροπέδες και αν έχει κάνει κάτι, το φορτώνει όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη. Γιατί έτσι κάνω συνήθω. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει καμία κατηγορία ο Βασίλειο Μάγκο. Γιατί τον πήραν παράνομα δύο ώρε μέσα στην ασφάλεια ενώ ήταν χτυπημένο. Γιατί τον κράτησαν παράνομα ενώ ήταν τραυματισμένο. Γιατί δεν τον πήραν στο νοσοκομείο όπω είχαν υποχρέωση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στο δικαστήριο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω το δικαστήριο, αλλά αυτά όμω είναι γνωστά στο δικαστήριο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσουν. Δεν είχαν κανένα λόγο να χτυπήσουν το παιδί μα. Η αστυνομία δεν είναι δικαστές. Αυτοί λειτουργήσαν, να μην πω τώρα την λέξη συμμορία, αλλά λειτουργήσαν οι ίδιοι, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έξω από τα δικαστήρια, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα δικαστήρια. Χτυπήσαν το παιδί μας και μετά το τραβήξαν δύο ώρες μέσα στην ασφάλεια και εκεί συνεχίσανε χωρό να το χτυπάνε, να το βασανίζουν, να τον επιλύουν ότι θα του σκοτώσουν, να τον βρίζουν με αυτά τα γνωστά του σεξιστικά αστεία, να μην του δίνουν νερό όταν ζητούσε το παιδί μας νερό και όλα αυτά. Και το βάλανε και στο κρατήριο στο τέλος.
1: Και νομίζω, κύριε Γιάννη, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, ότι στην κάμερα φαίνεται κιόλας ότι μόλις ο Βασίλης αντιλαμβάνεται ότι πάνε να το χτυπήσουν, κάνει βήματα προς τα πίσω.
0: Πεντακάθαρα, γιατί ασχολήθηκε αυτό ένα βήμα με όλα. Και είναι σημαντικό, γιατί αυτοί λένε ψέματα στις καταθέσεις τους. Λένε ότι έκανε λυγμούς και προσπάθησε να τη δράσει και να μας αποφύγει και να φύγει. Ο Βασίλειος δεν έκανε λυγμούς. Μόλις είδε ότι θα τον χτυπήσουν, υποχώρησε κοιτώντας τους κατά πρόσωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να υποχωρείς κοιτώντας τον άλλον κατά πρόσωπο, στα ίσια δηλαδή, και να του λες μη με χτυπάς, με έχεις, άλλο να γυρίσεις πλάτη για να προσπαθείς να φύγεις σαν να έχεις κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι το παιδί μας για να σηκωθεί να φύγει. Υποχώρησε και με μέτωπο προς τους αστυνομικούς κοιτώντας τους στα μάτια, σαν να τους λέει μη με χτυπάτε.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί το χτυπήσαν, το ρίξαν κάτω, χτυπώτε και μετά ρίξαν να το κλωτσοπατάνε.
1: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι και μετά από όλο τον ξυλοδαρμό ούτε νερό δεν του δώσανε.
0: Βέβαια, και αυτό είναι βασανιστήριο, γιατί μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο σωματικά, είναι το ψυχολογικό και αυτό ήταν που κόστησε τη ζωή στο παιδί μας. Αυτό που πέρασε το παιδί μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά. Έβλεπε φιάλτες. Να σου δίνουν νερό, τον παρέβεψαν, δεν του δίναν νερό, του ζήτησε νερό. Τι ζητάει ένα βασανιζόμενο από τότε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βασανιστήρια, τι ζητάει ο βασανιζόμενος? Νερό ζητάει για να ανακουφίσει όχι το σωματικό τόσο, αλλά το ψυχικό μαρτύριο. Νερό. Ζητούσε νερό και δεν του δίναν. Και μετά γελώντας και κοροϊδεύοντας, λένε: Να πήγαινε να πιείς ένα ψύχτη. Σύρθηκε κυριολεκτικά ο Βασίλειος, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και ο ψύχτης ήταν χαλασμένος. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς είναι οι ψύχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Πατάς ένα κουμπί και τρέχει ή νερό ή αναβλύζει ένας πίδακας. Ο πίδακας αυτός ήταν χαλασμένος και έτρεχε σταγόνα. Και το παιδί μας προσπάθησε με τη γλώσσα να πάρει 2-3 σταγόνες νερού. Και την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα, αυτοί γελούσαν εις βάρος του και τον κορόιδαν για την προσπάθεια που κατέβαλε και του λέγανε: Μαλάκα, κολόπεδο, να σε γαμίσουμε. Τέτοιες εκφράσεις, με συγχωρείς.
1: Όχι, όχι, καλά, καλά.
0: Κατάλαβε, κολόπεδο και τέτοια. Και ο Βασίλειος αυτό του κόστησε πάρα πολύ. Του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν το χειρότερο που υπέστη εκεί μέσα. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει το πράγμα. Έβλεπε φιάλτες. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί μας. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί στον ένα μήνα που έζησε από τους πόνους και τους σωματικούς, γιατί τα πλευρά πονάνε, αλλά και τους ψυχικούς πόνους. Δεν μπορούσε από αυτό που υπέστη. Το αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να βασανίζονται άνθρωποι. Και δυστυχώς βασανίζονται και δεν είναι υπόθεση η περίπτωση του παιδιού μας μόνο. Βγήκε πρόσφατα το πόρισμα και το συνηγόρο του πολίτη για τα βασανιστήρια που υπέστη και δολοφονήθηκε ο Καμράν στο τμήμα του Αγίου Παντελήμου, να δεν κάνω λάθος. Ναι. Βασανίζουν εκεί μέσα. Τι είναι αυτοί? Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί αυτή η αυθαιρεσία προς το ανθρώπινο σώμα και προς την ανθρώπινη ζωή είναι ύβρις αυτό? Ποιος άνθρωπος, ποιος πατέρας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του, στη θέση του παιδιού μας, στη θέση του βασανιζόμενου, να υφίσταται αυτό το βασανιστήριο? Ποιος μπορεί να το φανταστεί?
1: Είναι... Πάμε να... Θέλω να ρωτήσω τώρα για επόμενη δικάσιμη. Πότε είναι?
0: Η επόμενη δικάσιμη είναι στις 4 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Και έχουμε και τις επόμενες του Ιουνίου, 4, 11, δεν θυμάμαι καλά, τις έχω γραμμένες. Θα τις ανακοινώσω κιόλας ξανά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον Ιούνιο είναι 5 δικάσιμοι.
1: Αν δεν έχουμε αναβολές πάλι, έτσι.
0: Τώρα τελείωσαν τα πονάκια, τα δίθεν πονάκια στη μέση και στους ώμους και στο στήθος. Γιατί αυτά ήταν οι δικαιολογίες τους, είχαν πονάκια. Εμείς δεν έχουμε πονάκια, δηλαδή μας τραβάνε εκεί πέρα και το κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε ότι το κάνουν επίτηδες. Αλλά δεν μπορούν να φανταστούν την αλληλεγγύη του κόσμου. Μπορεί να έχουν σκοπό, όχι μπορεί να έχουν μέσα, ανάμεσα στα άλλα, σκοπός είναι να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν ανθρώπους που υφίστανται αυτό το πράγμα και κοινωνικά και οικογενειακά και οικονομικά. Αλλά όμως η κοινωνία μας στηρίζει. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
1: Σωστά.
0: Κρατάμε το επίπεδό μας ψηλά. Δεν πέφτουμε στο χαμηλό, στο χαμερπό, στο γλιώδες, στο λασπόδες επίπεδο στο οποίο επιδεικνύουν οι συνήγοροι υπεράσπισης τους εκεί μέσα.
1: Η στάση της Προέδρου ποια ήταν στο δικαστήριο?
0: Δεν μπορώ να εκφράσω τώρα εγώ κρίση για την στάση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εξέταση, ναι, όπως και τη συζύγου μου από το δικαστήριο, ότι μας διευκόλυνε, με πιάνει βέβαια, όχι ότι μας έκανε χάρη η Πρόεδρος, αλλά όμως όπως πιστεύω ότι κάνει κάθε Πρόεδρος, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από δικαστήρια, με τις ερωτήσεις μας έδωσε τη δυνατότητα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι του τι συνέβη γύρω από το, στην υπόθεση του παιδιού μας.
1: Και για να κλείσουμε, όπως ανοίξαμε την κουβέντα με τη λαθροχειρία, τώρα τι γίνεται? Θα ρωτήσετε τους δικηγόρους τους δικούς σας?
0: Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους, αλλά εγώ περιμένω καταρχήν την στάση του δικηγορικού συλλόγου Βόλου, ο οποίος έχει εκτεθεί ανεπανόρθωμα αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε, την απόφαση που πήρε, ότι δήθεν παρεμποδίζονται να ασκήσουν το έργο τους. Ποιο έργο? Ορίστε, εδώ είναι το έργο τους, το οποίο το ασκούν με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, τον βρώμικο τρόπο. Πρέπει να πάρει θέση. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει αυτός, αλλά είμαι περίεργος να δω τι δικαιολογία θα βρει, αν βρει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ πέρα. Το έκανε εσκεμμένα. Το έκανε εσκεμμένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το έκανε εσκεμμένα για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου και για να εξαπατήσει το δικαστήριο.
1: Μα το είπατε και πριν, όταν διαβάζει την παραπάνω πρόταση, ότι το γνώρισε σε κοινές παρέες. Ποια μητέρα, δηλαδή, τι να λέει?
0: Δεν υπάρχει
1: τώρα
0: περίπτωση. Απομόνωσε επίτηδες την ερώτηση και την απάντηση για να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί της. Το έκανε επίτηδες, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις στο δικαστήριο. Αυτό τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Ότι λειτουργούν με αυτόν τον ύπουλο, με αυτόν τον βρώμικο τρόπο.
1: Το ξέρουμε, απλά είναι άλλη μια επιβεβαίωση, έτσι?
0: Ναι, ναι. Δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, στηριζόμενοι όχι στο συνέστημα, που βέβαια μας διακατέχει, αλλά γιατί υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Γιάννη Κουράγιο, και εδώ είμαστε, μόλις έχουμε εξελίξεις, θα είμαστε πάλι μαζί να τις πούμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κουμπί, βελόνα, χόρτο, χιόνι, ταξίδι.
3: Αν οι λέξεις αυτές έχουν διπλό νόημα για σένα, τότε μάλλον έχεις χάσει το νόημα. Βρες το νόημα. Επιστροφή. Σύλλογος Επανένταξης Εθισμένων.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
14: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
15: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
16: Εγώ πρώτος.
15: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
16: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
15: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
16: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
15: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
16: Φίλος σου.
15: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
16: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίζουμε πολύ μεγάλη χαρά στο Militair Channel τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επιτιμή. Κύριε πρέσβη, έχει αρχίσει ο κύριος Τραμπ να έχει πρόβλημα και με το χρόνο. Διαβάζω ότι 1η Μαΐου θα πρέπει να πάρει και την περιβόητη έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση ή όχι του πολέμου. Μας το είχατε αναφέρει σε μία από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, αλλά φαίνεται ότι έφτασε και αυτή η ώρα.
1: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση, κύριε Καρβουνόπουλε, και την χαρά να συνομιλήσω μαζί σας και μέσω ημών με ύψιλον με τους ακροατές και τους θεατές, συγγνώμη. Έχετε δίκιο. Ο χρόνος είναι μια παράμετρος η οποία δεν ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι μόνο διότι υπάρχει ο σκόπελος του Κογκρέσου και της έγκρισης που πρέπει να δοθεί και από την Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία προκειμένου να συνεχίσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά διότι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι απρόβλεπτες και ραγδαίες. Για παράδειγμα, η έλλειψη κυροζήνης στην Ευρώπη. Κυροζήνη για να αρχίσουν να παράγουν τα υπάρχοντα δηληστήρια. Στην Ελλάδα έχουμε δηληστήρια που παράγουν κυροζήνη, αλλά το θέμα είναι πώς από την Ελλάδα πήγε στη Γερμανία. Η Λουφτάνσα δεν έχει, οι ιταλικές αερογραμμές δεν έχουν. Και αυτό μας αφορά, διότι ακόμη και αν με κάποιο τρόπο βρεθεί η κυροζήνη, αφού ξεκινάει από ακριβό πετρέλαιο, θα είναι πανάκριβη. Ας σκεφτούμε λοιπόν αν θα υπάρχει αρκετή κυροζήνη και σε ποια τιμή για τις πτήσεις τσάρτερ που εξυπηρετούν τον τουρισμό μας, τον ελληνικό τουρισμό. Άρα η πίεση που ασκούν στο οικονομικό πεδίο οι Ιρανοί, παρατείνοντας την εκκρεμότητα, δηλαδή κρατώντας κλειστά τα στενά του Ορμούς αυτή και υφιστάμενοι τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, παράγει αποτελέσματα που δεν μπορεί να ελέγξει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Κάπου διάβασα ότι ίσως ο κύριος Τραμπ να παρακαλάει να μην του δοθεί η έγκριση, δηλαδή ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ως άλοθη για τη μη συνέχιση αυτής της πολεμικής περιπέτειας στο Κογκρέσο. Το βλέπετε πιθανό? Εκτίμηση είναι, καταλαβαίνω ότι το ερώτημα ίσως είναι και λίγο αφελές, αλλά πιστεύετε ότι είναι τόσο στριμωγμένος που θα μπορούσαμε να το υποθέσουμε αυτό?
1: Κύριε Καρβουνόπουλε, δεν είναι αφελές το ερώτημα, κάθε άλλο, διότι ο πρόεδρος Τραμπ αναζητάει μία διέξοδο, έναν τρόπο εξόδου από το τέλμα στο οποίο έχει μπει και βυθίζεται διαρκώς περισσότερο. Και εξηγούμε. Ας υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι εντάξει, κατέστρεψε το Ιράν, δεν έχει τίποτε και δεν με ενδιαφέρει να υπογράψω συμφωνία μαζί τους, έρω τον αποκλεισμό και συνεχίζουμε όπως πριν. Αυτό, πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τη δημόσια εικόνα των ΗΠΑ του κόσμου, είναι παραδοχή αδυναμίας των ΗΠΑ να κάμψουν το Ιράν και να επιβάλλουν τη θέλησή τους στην Τεχεράνη. Αυτός είναι ο ορισμός του πολέμου, με πολεμικά μέσα να επιβάλλεις τη βούλησή σου στον αντίπαλο. Και η εκπεφρασμένη βούληση ήταν να αλλάξει το καθεστώς, να πάρει ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο των πετρελαίων. Τα έχει πει ο ίδιος αυτά. Και από ένα σημείο και μετά να ανοίξουν πάλι τα στενά. Αυτά που αποκαλεί ο πρόεδρος Τραμπ fucking streets. Να ανοίξουν, δηλαδή να πάμε πίσω στο καθεστώς της 27ης Φεβρουαρίου. Τίποτα από αυτά δεν έχει επιτευχθεί. Η Τεχεράνη πληγωμένη, χτυπημένη. Διαβάζω στην έγκριτη καθημερινή ότι η Ιρανική οικονομία πνέει τα λίστρια. Δίνει οι αναλυτές που αν ερωτηθούν με ποια κράτη ακριβώς συνορεύει το Ιράν, θα έχουν μια δυσκολία. Αλλά αυτό το λέει η καθημερινή, εμάς τι λόγος μας πέφτει. Αφού το λέει αυτοί που πληρώνουν την καθημερινή για να παράγει τέτοιες ειδήσεις, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή ούτε είναι αναπαραγωγή. Σημειώνω, ανοίγω εδώ μια παρένθεση, μια και μιλάμε για τη στάση των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και με το τι ταΐζουν τον Έλληνα αναγνώστη, τον Έλληνα τηλεθεατή. Εγώ να χαιρετήσω και να πω ότι είναι μια στιγμή που σώζει την τιμή της ελληνικής δημοσιογραφίας και της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, ότι απεφάσισαν να στείλουν μια ρεπόρτερ να κάνει ρεπορτάζ στο Ιράν. Με όλους τους περιορισμούς που υφίστανται και τα λοιπά. Και δεν βλέπουμε βέβαια πολλά, βλέπουμε κάτι πεντάλεπτα, εγώ που βλέπω τα κεντρικά δελτία της, κάτι πεντάλεπτα. Φαντάζομαι ότι η κάμερα της ΕΡΤ εκεί καταγράφει την καταπίεση των γυναικών, την ασήκωτη καταπίεση, το γεγονός ότι λιμοκτονούν, ότι περιφέρονται σαν ερήπια, ανάμεσα στα ερήπια κάτι σκιές ας πούμε. Μια ατμόσφαιρα περίπου Βερολίνου του 1900, το Μάιο του 1945. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο έτσι. Και αποδαιμονοποιείται η εικόνα που καλλιεργούν τα λοιπά μέσα μας της ενημέρωσης, βλέποντας ότι στο Ιράν υπάρχουν άνθρωποι όπως και εμείς. Άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από τις ελλείψεις, αλλά ανθίστανται και στηρίζουν την υπάρχουσα κυβέρνηση με όλες τις διαφωνίες τις οποίες βάζουν σε παρένθεση και δεν τις ακυρώνουν. Αυτή τη στιγμή η λαϊκή αποδοχή του καθεστώτος μέσα στο Ιράν γνωρίζει πρωτόγνωρο ύψος. Λέω, υπάρχουν διαφωνίες και θα επιληθούν λογαριασμοί, αλλά αργότερα. Όχι όπως θα ήθελε ο πρόεδρος Τραμπ, όπως θα ήθελε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Το ερώτημα που τίθεται είναι, εάν χρησιμοποιήσουν περισσότερη βία, δηλαδή καταστρέψουν τις υποδομές του Ιράν, όπως απειλούν και όπως προετοιμάζονται να το κάνουν, η εκτίμησή μου είναι ότι θα το κάνουν. Θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος καταστροφών, γι' αυτό μαζεύει στρατιωτικό προσωπικό και πολεμικό υλικό κάθε είδους και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή και το Ισραήλ. Εάν το κάνουν, θα κάμψουν τη βούληση του αντιπάλου. Θα βρεθεί δηλαδή ένας Ιρανός ηγέτης που θα πει ότι αποδέχομαι τους όρους σας. Για να δούμε από κοντά ποιοι είναι οι όροι αυτοί. Οι όροι αυτοί είναι ότι όποτε θέλει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στέλνουν τα αεροπλάνα τους ή τα drones και θα δολοφονούν την ηγεσία. Είπε κάποιος κάτι που δεν αρέσει στον πρόεδρο Τραμπ ή στον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Τον κουρεύουμε. Κουρεύουμε το γρασίδι όποτε νομίσουμε εμείς. Δεύτερον, ότι το πετρέλαιο θα το εμπορεύονται πλέον αμερικανικές εταιρείες. Ότι οι κυρώσεις θα εξακολουθούν να υφίστανται. Ποια προοπτική λοιπόν προσφέρει μια τέτοια παράδοση ή μια διαπραγμάτευση πάνω σε αυτή τη βάση στους Ιρανούς? Ποια είναι η προοπτική που τους προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ? Όσο δεν αναγνωρίζουν δημόσια, πρώτον, ότι δεν θα ξαναεπιτεθούν και όσο δεν δεσμεύονται σε διεθνές επίπεδο, με απόφαση του Βουλής Ασφαλείας, ότι δεν θα επιτεθούν στο Ιράν παρά μόνο αν δεχθούν πρώτη αυτή επίθεση, ότι θα άρουν τις κυρώσεις, ότι το Ιράν θα αποκαταστήσει την ελευθερία ναυσιπλοεία στα στενά και οι ίδιοι θα πράξουν το ίδιο. Και εάν δεν άρουν τις κυρώσεις οι οποίες έχουν θέσει εκτός παγκόσμιας οικονομίας στο Ιράν, δεν υπάρχει, αν δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν αυτά, έναντι απομάκρυνσης του εμπλουτισμένου ουρανίου προφανώς, έτσι. Όλο το πρόγραμμα ήταν ένα διαπραγματευτικό ατού που δημιούργησε το Ιράν για να αρθούν οι κυρώσεις. Όταν δηλαδή δεν αποδεχτούμε ότι υπάρχει ένα κράτος που λέγεται Ιράν, το οποίο έχει δικαίωμα να έχει ένα καθεστώς το οποίο δεν τυχάνει τις εγκρίσεις της Ουάσινγκτον. μπορούν να ζητήσουν, και νομίζω ότι οι Ιρανοί θα τα δώσουν, μέτρα ότι δεν θα, δεν θα χρηματοδοτήσουν, δεν θα οργανώσουν επιθέσεις κατά του Ισραήλ από την Ιεμένη ή από το Λίβανο, από τη Χεζμπολά. Αυτά είναι αντικείμενα για διαπραγμάτευση. Προς διαπραγμάτευση, συγγνώμη. Αλλά το βασικό είναι να συμφωνήσουμε. Υπάρχει, έχει δικαίωμα να υπάρχει το Ιράν χωρίς όποτε είναι θυμωμένος με, το, με την ποιότητα του πρωινού του ο πρόεδρος Τραμπ να διατάσει να βομβαρδιστεί, και όποτε δεν είναι πικρός ο καφές του πρωθυπουργού Νετανιάχου να θέλουν να δολοφονούν την ηγεσία του. Το αναγνωρίζουμε αυτό? Η απάντηση είναι ότι δεν το αναγνωρίζουμε. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε, δεν το αναγνωρίζουμε. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους και με τους Ισραηλινούς. Οι Αμερικανοί διαπραγματεύονται εσωτερικά. Και ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός εξωτερικών, η επίδοξη διάδοχη του πρόεδρου Τραμπ, και το Ισραηλινό λόμπι και η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τι θέλουν? Τι θέλουν, τι μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν και τι όχι? Η λογική ότι να αποδεχθεί το Ιράν να αυτοεξαφανιστεί, να αυτοκτονήσει, δεν μπορούν να την πετύχουν. Εκεί είμαστε, αυτό είναι το αδιέξοδο, και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν υπάρξει νέος γύρος βίας, η κρίση θα πάρει διάρκεια, γιατί το Ιράν θα απαντήσει καταστρέφοντας αυτό που μπορεί, και δεν είναι εγκαταστάσεις στο Τέξας, είναι εγκαταστάσεις στην άλλη όχθη του Περσικού κόλπου. Θα καταστρέψει τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, τα εργοστάσια αφαλάτωσης, τις εγκαταστάσεις φόρτωσης. Άρα ο κόλπος, ο Περσικός κόλπος, ως σύνολο, οι οικονομίες του θα βγουν εκτός λογαριασμού για 3, 4, 5 χρόνια ενδεχομένως. Ναι. Οπότε οι συνέπειες της έλλειψης ενέργειας, άρα της ακριβής ενέργειας, για την επόμενη διετία είναι δεδομένες, εάν πάμε σε νέο γύρο βίας. Τώρα, εάν αυτή τη στιγμή συμφωνούσανε και άρχιζε να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία και το Ιράν μπορούσε να εξάγει ελεύθερα το πετρέλαιό του και τα λοιπά, το οποίο έχουμε τραγική ανάγκη και εμείς στη Δύση, γιατί τα αποθέματά μας σώνονται, ενώ των Κινέζων είναι μια χαρά, και να σωθούν πάλι, θα τους γεμίσει η Ρωσία, έτσι. Θέλουμε οπωσδήποτε 1,5 έτος. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τις επιπτώσεις της πολιτικής του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτής της διαρκούς και υπόγειας διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε Ισραήλ, Ισραηλινή κυβέρνηση, Ισραηλινό λόμπι. Δεν έχουν πάντοτε τα ίδια συμφέροντα. Η επιρροή του Ισραηλινού λόμπι στις αποφάσεις του Κογκρέσου, στις εκλογές, μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και φυσικά μέσα στο Δημοκρατικό, αλλά το θέμα είναι τώρα μέσα στο Ρεπουμπλικανικό, προς τα που θα ρίξουν το βάρος τους, όλα αυτά εμάς μας κοστίζουν οικονομική ύφεση, ανέχεια. Η Ελλάδα θα, επειδή έχει γυάλινα θεμέλια, δηλαδή τον τουρισμό, και επειδή είναι ναυτιπλοεία της, ή συγγνώμη, η ναυτιλία της, θα πληγεί, γιατί οι Έλληνες εξυπηρετούσαν το ενεργειακό. Πού θα πάνε οι εφοπλιστές στα πλοία τους αν ο κόλπος δεν παράγει? Να μεταφέρουν τι? Άντε φορτώματα προς τα μέσα, δηλαδή κοντέινερ. Αλλά αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή θα υπάρχει μια οικονομική κρίση που θα επηρεάσει και την ελληνική ναυτιλία και τον ελληνικό τουρισμό. Δηλαδή αυτό πάνω στο οποίο στηρίζεται, τα δύο βάθρα πάνω στα οποία στηρίζεται η έφτραξη οικονομία μας.
0: Επισημάνατε κάτι που όλοι δείχνουμε, και εμείς δημοσιογράφοι ενώ να το έχουμε ξεχάσει, και είναι ο παράγοντας Ισραήλ. Έχουμε στρέψει όλο το ενδιαφέρον μας στον κύριο Τραμπ, ο οποίος κάνει και πολλές διαφορετικές δηλώσεις μέσα στο ίδιο 24ωρο, και δείχνουμε να έχουμε βάλει λίγο στην άκρη τον παράγοντα Ισραήλ, που φαίνεται ότι είναι το κλειδί σε αυτή την ιστορία. Κλειδί εννοώ ότι δεν λέει να συνενέσει με την πρόθεση που φαίνεται να έχει ο κύριος Τραμπ να ξεμπλέξει από αυτή την ιστορία, γιατί προφανώς τουλάχιστον οι σύμβουλοι του έχουν καταλάβει ότι έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, ότι ο βρεγμένος στη βροχή δεν φοβάται. Όσο και να βομβαρδίσει το Ιράν, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να βομβαρδίσουν για να τους κάνουν να αλλάξουν νόμοι.
1: Οι Ισραηλοί έχουν ένα επιτυχημένο μοντέλο επιβολής της βούλησής τους πάνω στον αντίπαλο, στη Γάζα. Κατάφεραν εκεί στη Γάζα να με μέσα πολύ συζητήσιμα σε ό,τι αφορά το επίπεδο και τις πολιτιστικές αξίες που σηματοδοτούν, να υποχρεώσουν τους Παλαιστίνιους να καμφθούν. Αλλά αυτό στην κλίμακα του Ιράν είναι ανέφικτο. Επιπλέον δεν έχουν καμία σχέση οι Ιρανοί με τους Παλαιστίνιους. Δεν έχουν καμία σχέση οι Ιρανοί με τους Άραβες. Αυτό για τους εν Ελλάδη αναλυτές είναι ψηλά γράμματα. Αλλά για όποιον έχει στοιχειώδη επαφή με τη Μέση Ανατολή, και όταν λέω επαφή, έχει πάει, έχει ζήσει εκεί, έχει συζητήσει τους ανθρώπους, έχει καταλάβει τον τρόπο τους σκέπτεστε, θα είναι προφανές. Εμείς θυμόμαστε το Ισραήλ για να κάνει τη δουλειά που δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς έναντι της Τουρκίας. Να συζητήσει την Τουρκία για λογαριασμό μας.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό αναλυτικά.
1: Λοιπόν, είναι το Ισραήλ πράγματι έχει μια αποτυχία στα χέρια του, διότι ειλικρινά πίστευαν ότι αποκεφαλίζοντας την ηγεσία του Ιράν θα προκαλούσαν λαϊκή επανάσταση. Αυτή ήταν η εκτίμηση των μυστικών υπηρεσιών τους. Δεν νομίζω ότι είπαν εν συνειδήσει ψέματα στον πρόεδρο Τραμπ, ότι τον παραπλάνησαν σκοπίμως, εκτός αν αποκαλύφθουν την ίδια στοιχεία, ότι η Μοσάντ είχε εξηγήσει πως αυτό δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, ο νικητής της πήγε και είπε άλλα πράγματα στα ταξίδια που έκανε πριν την επίθεση στους Αμερικανούς. Εάν λοιπόν εξαπάτησαν, αυτό θα φάνει. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Πιστεύω όμως ότι δεν, εγώ προσωπικά πιστεύω, μπορώ να πέφτω έξω, ότι δεν εξαπάτησαν. Το πίστευαν και οι ίδιοι. Οι μυστικές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πρέπει να το κάνουν με αίσθηση καθήκοντος και αυτοθυσίας. Πολλές φορές. Αλλά δεν είναι και οι καλύτεροι πολιτικοί αναλυτές. Και νομίζω ότι εδώ υποτίμησαν την ψυχολογία του Ιρανικού λαού, που είναι ιδιόμορφη. Λέω, δεν είναι Άραβες. Δηλαδή, αν προσπαθεί να κρίνει κανείς τη συμπεριφορά των Ιρανών από την συμπεριφορά των Ιρακινών, των λοιπόν Σουνιτών, οι Σουνίτες δεν έχουν αυτό το στοιχείο της έλογης αυτοθυσίας. Είναι ένα πράγμα να ζώνω με τα κριτικά και να πηγαίνω και να κρίνει με μέσα στο πλήθος, και είναι άλλο το πράγμα το οποίο λέει ότι διεισδύω μια ζωή ολόκληρη μέσα στους μηχανισμούς του αντιπάλου και με την έγκριση της θρησκευτικής μου ιεραρχίας υποκρίνομαι τον χριστιανό, υποκρίνομαι τον εβραίο, υποκρίνομαι τον σουνίτη και την κατάλληλη στιγμή θυσιάζομαι. Υπάρχει ένα αίσθημα, μια λογική συλλογικής αυτοθυσίας που υπηρετεί ένα σκοπό θρησκευτικό μέσα στην κοσμοαντίληψη των Ιρανών, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται αυτούς. Εάν νομίζει κανείς ότι λέω ιστορίες, ας δει πώς το Ιράν σταμάτησε τον Σαντάμ Χουσέιν, στέλνοντας 15χρονα παιδιά, όχι στέλνοντας, δεν επιστράτευσαν, πήγανε θελοντές στο μέτωπο. Λοιπόν, οι φρουροί της Επανάστασης από εκεί προέκυψαν. Οι φρουροί της Επανάστασης ήταν εθελοντές οι οποίοι θυσιάστηκαν για να σταματήσουν έναν πολύ καλά οργανωμένο στρατό, ο οποίος είχε το πλεονέκτημα του εφηνιδιασμού. Ο σαχικός στρατός ήταν διαλυμένος, πλην όμως καλά εκπαιδευμένος και οι αξιωματικοί του στάθηκαν πάρα πολύ καλά. Κανένας δεν αυτομόλυσε στους Ιρακινούς. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις. Στάθηκαν, έδωσαν των υπερπάντων αγώνα, η πύραυλη χώρα Μθάρ που δυσκολεύεται να τους προφέρει για τα αποκρίτρια της ΕΡΤ είναι Χωραμστάν 4. Χωραμστάν είναι μια πόλη στο Χουζεστάν, στα σύνορα. Και το 1, 2, 3, 4 είναι και αντιπιθέσεις από τις οποίες ξεκίνησαν από εκεί οι Ιρανοί στο δεύτερο και στον τρίτο χρόνο του πολέμου, πέρασαν μέσα στο Ιρακινό έδαφος, εκεί στις εκβολές του Σάτελ Άραμπ, και προσπαθούσαν να καταλάβουν τη Βασόρα, την Μπάστρα. Έτσι, προσπαθούσαν να την καταλάβουν. Αυτές τις επιθέσεις, στις οποίες διακρίθηκε επί του πεδίου ο σημερινός διαπραγματευτής ο Καλιμπάφ, τις οργάνωσαν αξιωματικοί του στρατού του Στάχη, οι οποίοι απέδειξαν πόσο καλή δουλειά είχαν κάνει οι Αμερικάνοι εκπαιδευτές τους και πόσο καλά είχαν αφομοιώσει την τέχνη του πολέμου που είχαν διδαχθεί στις ΗΠΑ. Λοιπόν, δεν είναι ένας αντίπαλος το Ιρανικό έθνος και οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις, όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα με τους Ρώσους επανάστες κτλ., τον οποίο μπορεί κανείς να ξεγράψει έτσι με μια κίνηση του χεριού, ας πούμε, τον dismiss, όπως λένε οι Αμερικάνοι, όμοι δεν είναι τίποτε σοβαροί. Είναι και αυτό, θα πρέπει να το καταλάβουμε, προϋπόθεση για να επικρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην οποιαδήποτε σύγκρουση, είναι να καταλάβουν τον τρόπο σκέπτεσαι του αντιπάλου. Δεν το έκαναν στο Βιετνάμ. Δεν το κάνουν πάλι στο Ιράν. Δεν βλέπω γιατί αυτή τη φορά θα έχουν μια γρήγορη και εύκολη επιτυχία και μαζί όλοι εμείς να μπορέσουμε να γυρίσουμε στα τουριστικά μας καθήκοντα και να αρχίσουμε να σερβίρουμε τους φιλοξενούμενους Ευρωπαίους στην φιλόξενη χώρα μας.
0: Ένα αφήγημα που διακινείται τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και έχει υιοθετηθεί εδώ στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει ένα είδος διχασμού στην Τεχεράνη ή εν πάση περιπτώσει διαφορετικών απόψεων μεταξύ των μετριοπαθών και των φρουρών της Επανάστασης. Εσείς, επειδή γνωρίζετε τη χώρα, από αυτά που παρακολουθείτε, διαβάζετε, ακούτε, βλέπετε και με τον τρόπο που το Ιράν τοποθετείται σε αυτή τη διαπραγμάτευση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο σοβαρό θέμα στην Τεχεράνη?
1: Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που προέβλεπαν ότι θα υπάρχει

0: και πάνε να τσεκτήσουν. Και οι άλλοι τους αφήνουν, τους λένε δεν έχουμε χώρο τώρα στις φυλακές, πηγαίνετε σπίτι σας και θα τα βρούμε μετά. Λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή θα αρχίσουν να διαφωνούν. Προφανώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά δημόσια διαφωνία τη στιγμή που οι Ιρανοί είναι άριστοι στον τρόπο διαπραγμάτευσης. Δηλαδή πηγαίνουν σύμφωνα με όλους τους κανόνες της διαπραγμάτευσης. Αυτοί που τα έχουν τεινάξει στον αέρα είναι η αμερικανική πλευρά, η οποία είδαμε, ας πούμε, την προηγούμενη συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ. Υπήρχε, όπως μας λένε οι Πακιστανοί, είχε σχεδόν καλυφθεί η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές και άρχισε να κάνει tweet, δηλαδή να δημοσιοποιεί τα στοιχεία της συμφωνίας χωρίς ακόμη να έχει κλείσει αυτή, ο πρόεδρος Τραμπ. Λοιπόν, το έκανε για να τεινάξει στον αέρα την προσπάθεια. Το έκανε από άγνοια. Λίγη σημασία έχει. Το θέμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν μια ευκαιρία να κλείσουν μια συμφωνία η οποία θα επανέφερε τα στενά στο status quo ante και θα έδινε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το Ιράν, να αρθούν οι Ρώσοι, να μπορεί να χρησιμοποιεί το Ιράν το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, να πάρει τα κατασχεμένα από το 1979 περιουσιακά του στοιχεία στο εξωτερικό. Αυτά, ξέρετε, οι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και πάλι. Απλώς το Ιράν εισήγαγε μία νέα παράμετρο. Κυρώσεις ξανά. Και εμείς θα ξανακλείσουμε τα στενά του Ορμούς. Να δούμε ποιος θα πονέσει. Και είναι γεγονός ότι τα στενά του Ορμούς θα έχουμε μεγάλη ανάγκη. Εμείς στη Δύση και ο κόσμος όλος. Άρα, εδώ πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρέπει να σταθμεύσουν δυνάμεις του ΟΗΕ στο Ορμούς. Και στο Ιρανικό έδαφος και στο Ομανικό. Για να διασφαλίσουν ότι τα στενά θα λειτουργούν απλώς. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αποκατασταθούν οι ζημιές. Δεν το ξεκίνησε τον πόλεμο το Ιράν. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος, τα διόδια είναι ένας τρόπος, να το πληρώσουν οι χρήστες, έτσι, σε βάθος χρόνου. Τα λεφτά αυτά να μην πηγαίνουν στο Ιράν, να πηγαίνουν σε ένα συλλογικό συμβούλιο όλων των κρατών του κόλπου και των Αράβων, γιατί και αυτοί πάθαν ζημιές. Και να χρηματοδοτηθεί η ανάκαμψη, η ανοικοδόμηση. Έτσι, ανάλογα με το βάρος των ζημιών, ανάλογα με το πόσο εύπορος είναι ο πληθυσμός, πόσο μεγάλος είναι ο πληθυσμός κτλ. Οι τρόποι υπάρχουν. Το ζήτημα είναι το Ισραήλ και συγκεκριμένα η ηγεσία του και οι θρησκευτικοί ζηλωτές των οποίων ο πρόεδρος Νετανιάχου είναι εχμάλωτος. Τι λένε για όλα αυτά.
1: Ναι. Αναφερθήκατε στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί πόσο πολύ μας επηρεάζει ή μπορεί να μας επηρεάσει αυτή η κρίση στο Ιράν και δεν αναφέρομαι μόνο στο πετρέλαιο. Διαβάζω και ακούω ότι μέγα θέμα για εμάς θα είναι και το θέμα της εξαγωγής λιπασμάτων για έναν πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα ο οποίος είναι ήδη έτσι κι αλλιώς βαρύτατα τραυματισμένος και βλέπουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση κυρίως και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα δεν δείχνουν να έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει και τι μπορεί να βρούμε μπροστά μας. Ειδικά δε η κυβέρνηση με τη στάση που έχει πάρει και σε αυτή την κρίση νομίζω ότι περισσότερα προβλήματα θα μας δημιουργήσει παρά θα έχουμε κάτι να περιμένουμε από τους συμμάχους, από το Ισραήλ ας πούμε που το ακούμε και το ξανακούμε.
0: Κύριε Καρβονόπουλε, το Ισραήλ όσο και να ήθελε να μας βοηθήσει, που είναι ένα ζήτημα πόσο θέλει να μας βοηθήσει, δεν θα μπορούσε να μας προμηθεύσει φθηνά λιπάσματα.
1: Ναι.
0: Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας. Έχουμε ένα εργοστάσιο λιπασμάτων στην Καβάλα που υπολειτουργεί, απειρχιωμένο. Όμως και οι όμιλοι ενέργειας και τα δηληστήρια έχουν ουρανοκατέβατα κέρδη. Αυτά τα κέρδη, λέει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι επειδή δεν προέκυψαν από κάποια επένδυση, από κάποιο ρίσκο, μπορούν να φορολογηθούν μέχρι 90%. Θα πρέπει λοιπόν να ερωτηθούν αυτοί που έχουν τα ουρανοκατέβατα κέρδη και δύο μεγάλοι όμιλοι των δηληστηριών, εάν θα επιθυμούσαν να συνεταιρικά με το κράτος, και θα εξηγήσω γιατί συνεταιρικά με το κράτος, να επενδύσουν αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη στον εξυγχρονισμό και την επαναλειτουργία του εργοστασίου λιπασμού.

0: μάτω στην καβάλα, έτσι ώστε οι Έλληνες αγρότες να έχουν φθηνά λιπάσματα. Αυτή τη στιγμή το σακί η ουρία, όπως το φέρουν οι εισαγωγείς, είναι νομίζω γύρω στα κοντά στα 900 ευρώ, ο τόνος, είναι στα 900 ευρώ, ενώ η Αίγυπτος, ας πούμε, αν κάνεις μακροπρόθεσμη συμφωνία μαζί της, τον δίνει κάτω από 500. Υπάρχει λοιπόν τρόπος και βραχυπρόθεσμα μέχρι να λειτουργήσει το εργοστάσιο και μετά που θα λειτουργήσει το εργοστάσιο να έχουν οι Έλληνες αγρότες φθηνά λιπάσματα. Και γιατί όχι και οι Ευρωπαίοι αγρότες, να κάνουμε και εξαγωγή. Ποιο είναι το κρίσιμο και γιατί χρειάζεται η σύμπραξη του κράτους? Διότι το κράτος δεν χρειάζεται να βάλει λεφτά. Αυτά είναι, ένα τμήμα από τα υπερκέρδη των διελιστήριων. Το κράτος με σόφρονα εξωτερική πολιτική θα μπορέσει να προμηθεύει στο εργοστάσιο αυτό πρώτη ύλη σε τιμές συμφερτικές, κατώτερες της διεθνούς. Εάν δεν ξέρουν οι κυβερνώντες, οι νυν κυβερνώντες, πού μπορούν να τις βρουν, υπάρχουν άλλοι που μπορούν να βρουν πρώτη ύλη με ευνοϊκή τιμή, υπάρχουν άλλοι που ξέρουν. Να φύγουν, να έχουν οι άλλοι. Για πολλούς λόγους πρέπει να φύγουν. Τα εξήγησε χθες πολύ ωραία η κυρία Κοβέστη. Αλλά είναι και αυτός ο πρακτικός. Υπάρχουν τρόποι. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να λύσω ζητήματα πυρηνικής φυσικής, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αλλά μια σειρά άνθρωποι στην Ελλάδα μπορούν να βρουν, και διπλωμάτες και ιδιώτες μπορούν να βρουν με κρατική στήριξη και κρατικές συμφωνίες από τη Μέση Ανατολή φθηνή πρώτη ύλη. Αυτή τη Μέση Ανατολή που θα προκύψει όταν οι εχθροπραξίες λάβουν τέλος. Και εμείς να μην ξεχνάμε το εξής. Έχουμε ναυτιλία. Η ναυτιλία τι κάνει? Μεταφέρει. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές των Ελλήνων εφοπλιστών? Οι Κινέζοι εφοπλιστές και οι Ινδοί εφοπλιστές. Γιατί έχουν και αυτοί χαμηλό κόστος. Φανταστείτε μια διευθέτηση που θα λέει ότι οι Κινέζοι και οι Ινδοί εφοπλιστές θα έχουν τον πρώτο λόγο στη μεταφορά των φορτίων από εκεί. Αυτό, επειδή κορδακιζόταν μπροστά στους πυράβλους, τους Patriot, ο υποψήφιος για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός Άμυνας, κύριος Δένδιας. Θα πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνουμε και να κλωτσάμε τους Ιρανούς όταν είναι σε μια δύσκολη στιγμή της ιστορίας τους. Γιατί εάν δεν πεθάνουν και συνεχίσουν να ζουν, θα θυμούν τις δικές μας κλωτσές. Γιατί αυτοί δεν μας έχουν κάνει τίποτα. Το 2015 κάναμε συμφωνία μαζί τους να αποπληρώσουμε χρέη από το 2007 που μας δίνανε μετά. Μας δίνανε πετρέλαιο χωρίς να το πληρώνουμε. Ναι. Λοιπόν, και εμείς με διάφορες μαγκανίες, οι οποίες δεν είναι τις παρούσες εκπομπής, αλλά αν χρειαστεί, τις γνωρίζω άριστα, δεν τους κλέψαμε μια και δύο φορές. Παρά τα αυτά, το συμφέρον είναι το δικό μας και το συμφέρον το δικό τους είναι μετά να πουλήσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, και για να το πουλήσουν πρέπει να μεταφερθεί. Οι Έλληνες πλειοψηφίδες έχουν τα πλοία. Μην κάνουμε τώρα και χαρακτήρι γιατί θα εξαιρεθούν οι Έλληνες πλειοκτήτες και θα πρημοδοτηθούν, θα πουλήσουν τα πλοία τους στους Ινδούς και τους Κινέζους για να μεταφέρουν αυτοί αντί ημών τα αγαθά και να έχουν αυτοί το κέρδος αντί ημών. Γιατί εκεί το πάει η ελληνική κυβέρνηση με την υψηλή εξωτερική πολιτική της.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει να επιτύχει η κυβέρνηση με τη στάση που τηρεί. Ουδής είναι ενάντιος στην εταιρική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτό που ακούμε κάθε πρωί στα πρωινάδικα, ότι έχουμε αμυντική συνεργασία και αμυντική συμφωνία, απλά δεν υπάρχει. Μια εταιρική σχέση υπάρχει με το Ισραήλ, από την οποία δεν φαίνεται να έχουμε κερδίσει τίποτα. Και όπως πολύ σωστά μας επισημάνατε τώρα τελευταία λεπτά, κινδυνεύουμε να χάσουμε και πολλά.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η σχέση. Να ξέρουμε τι περιμένει το Ισραήλ από εμάς, τι περιμένουμε εμείς από το Ισραήλ, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές οι δικές μας. Υπάρχουν πράγματα που ενδεχομένως δεν θα θέλουμε να κάνουμε. Και υπάρχουν πράγματα που δεν θα μπορεί ή δεν θα θέλει το Ισραήλ. Αυτά τα πράγματα δεν συζητώνται. Η όλη σχέση με το Ισραήλ, το λέω κύριε Καρβουνόπουλε, βασίζεται σε μπαξίσια. Βασίζεται σε μπαξίσια. Το Ισραήλ κερδίζει αυτό που θέλει, στρατηγικό βάθρος, εξυπηρετήσεις. Είπε και ο πρόεδρος Τραμπ ότι η Ελλάδα είναι πολύτιμη και τα λοιπά. Το είπε και για την, αυτά που δίνουμε στη Σούδα, αλλά και για αυτά που παρέχουμε στο Ισραήλ. Το ερώτημα είναι ακριβώς ότι δεν έχουμε πάρει τίποτα σε αντάλλαγμα και μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Αν πούμε δηλαδή ότι εμείς σας βοηθήσαμε τότε, βοηθήστε μας και εμάς στο μέλλον, δεν είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσουν. Στην διεθνή ζωή δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, κανείς δεν δίνει, δεν καταβάλει αντίτιμο για χάρες οι οποίες έχουν ήδη γίνει. Το λέω και στην αυτό. Ότι για χάρες, favors, οι οποίες έχουν ήδη παρασχεθεί, κανείς δεν καταβάλει εκ των υστέρων το αντίτιμο. Εδώ θα πρέπει να δούμε ότι η Τουρκία, επειδή ευλόγως βλέπει ότι μπορεί να έρθει σε τροχιά σύγκρουση με το Ισραήλ, λέει τώρα που θεωρεί η Τουρκία ότι έχει το πάνω χέρι, γιατί το Ισραήλ είναι απασχολημένο στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στο Ιράν, μπορούμε να εκφοβήσουμε και εν ανάγκη να αναλάβουμε και δράση για να εκφοβήσουμε το ελληνικό πολιτικό προσωπικό και να το αδρανοποιήσουμε ώστε να μην τους έχουμε στην πλάτη μας όταν θα έρθουμε ενώπιο με το Ισραήλ στη Συρία και αλλού. Άρα η λογική ότι εμείς επειδή έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ και κάποιοι γόνοι σημαντικών οικογενειών αρχίζουν να αγοράζουν δηληστήρια στην Ιταλία με διάφορους καταζητούμενους Ισραηλινούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε εξασφαλισμένοι από τουρκικές απειλές. Δεν είναι ακριβές, διότι η Τουρκία μας έχει εκτιμήσει, έχει θεωρήσει ότι η Ελλάδα συμπεριφέρεται φοβικά. Άρα η Ελλάδα δεν θα δαγκώσει. Η Ελλάδα, εάν απειλήσει η Τουρκία με επεισόδιο στην Κάστρο, η Ελλάδα θα κάνει πίσω. Η Ελλάδα θα δεχτεί αποστρατιωτικοποίηση των νησιών της. Ή ένα κείμενο, ένα μνημόνιο το οποίο θα θάψουμε και θα εμφανίσουν μετά από λίγο, όπως ακριβώς η συμφωνία της Βέρνης. Εγκρυπτό και παραβίστο, υπεγράφει το 1976 και μάθαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών την ύπαρξή της όταν το 1986, 10 χρόνια μετά, ήμουν εγώ στο γραφείο του Καψί τότε και ερχόταν ο Ακιμάν και μας έλεγε για μια συμφωνία την οποία εμείς δεν βρίσκαμε πουθενά. Και τη βρήκαμε όταν, επειδή την είχαν καταθέσει οι Τούρκοι τη συμφωνία της Βέρνης στα Ηνωμένα Έθνη για να πάρει, την βρήκαμε με μέσο από τα Ηνωμένα Έθνη. Υπήρχε στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπήρχε. Ήταν όμως αρχιοθετημένη, μιλάμε τότε για έγχαρτη αρχιοθέτηση, λάθος. Στα θέματα αλλίας. Και κανείς δεν είχε σκεφτεί να ψάξει τα θέματα αλλίας για μια συμφωνία βάσει της οποίας απαγορευόταν να κάνουμε γεωφυσικές έρευνες ανάμεσα στη Μήλο και στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, επειδή έχουμε εγγράψει σελίδες ένδοξης ντροπής στην διπλωματική αντιπαράθεση με την Τουρκία και έχουμε βάλει αυτόν τον γκολ νημιώδη, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα θα έπρεπε, εάν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, δηλαδή εάν δεν υπήρχε αυτός ο διχασμός, εάν η κυβέρνηση δεν στηρίζεται πάνω, δεν πάνω σε ένα μικρό εξαγορασμένο ποσοστό του εκλογικού σώματος, εάν είχε το λαό από πίσω της, θα έπρεπε να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Να ακυρώσουμε στην πράξη το κάζους μπέλη. Να εγκαταστήσουμε στα νησιά τα αναγκαία, όχι για την άμυνα, για την αποτροπή επίθεση. Για την αποτροπή, να μην το σκέπτεται ο άλλος. Δεν τα κάνουμε. Χάνουμε μια ιδανική ευκαιρία.
1: Ναι, όπως είπατε, η Τουρκία μας έχει διαβάσει και έχει καταλάβει ότι όχι μόνο δεν θα δαγκώσουμε, αλλά δεν μιλάμε καν. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό το πόσο κινητική εμφανίζεται η κυβέρνηση στο θέμα της Ουκρανίας, στο θέμα του Ιράν. Και έχουμε τον κύριο Φιντάν, ο οποίος δίνει ρεσιτάλ το τελευταίο διάστημα, θέτοντας θέματα για το Αιγαίο. Και από την Αθήνα έχουμε απλά αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, όχι του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο επικαλείται το διεθνές δίκαιο την ίδια ώρα που εμείς έχουμε ταχθεί με μία πλευρά στο Ιράν, η οποία το έχει εξαϊλώσει το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή είναι και λίγο αντιφατική η στάση μας και η θέση μας.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε αυτό το φυλαχτό του διεθνούς δικαίου, το οποίο περί φυλαχτού πρόκειται. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό, αλλά δεν μπορείτε να μας προστατεύσει η πίστη μας στο διεθνές δίκαιο. Χρειάζονται άλλα πράγματα επί του πεδίου, τα οποία δεν κάνουμε. Και εδώ είναι η ιστορική ευθύνη των κυβερνώντων. Και γι' αυτό όσο το ταχύτερο φύγουν, τόσο το καλύτερο για την άμυνα και το μέλλον της χώρας. Διότι η χειρότερη υπονόμευση είναι αυτή που γίνεται δια παραλήψεων, οι οποίες θα γίνουν αισθητές μόλις έρθει κάποιος άλλος.
1: Μας κάνετε μια ανάλυση για την Τουρκία, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι βάλσαμο, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες, θα το έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, οι τηλεοράσεις μεταδίδουν αναλύσεις διαφόρων, εν πάση περιπτώσει, που παρουσιάζουν την Τουρκία περίπου στη γωνία. Προφανώς η Τουρκία έχει θέματα να αντιμετωπίσει και με την κρίση στο Ιράν, αλλά ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τη θέση της Τουρκίας σήμερα, μετά από τον πόλεμο που ξεφάσισε στο Ιράν?
0: Ας δούμε τι λένε οι Τούρκοι θύνοντες, και μάλιστα αυτοί που λειτουργούν ως σύμβουλοι και προάγγελοι των κυβερνητικών αποφάσεων στην Τουρκία. Λένε ότι πριν μπούμε σε μια ευθεία γραμμή, σε μια γραμμή σύγκρουσης με το Ισραήλ, που το θεωρούν βέβαιο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την απειλή στα νότα μας, στο πλευρό μας. Και πρέπει να πετύχουμε μια σειρά πραγμάτων από την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε πείσει τους Τούρκους πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Δεν τους έχουμε πείσει. Και εδώ είναι το έλλειμμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να εξασφαλίζει την αποτροπή επεισοδίων, την αποτροπή κινδύνων. Λοιπόν, εκείνο το έρμο το καλώδιο στην Κάσου δεν το ποντίζουμε, διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση φοβάται και κάνει ζημιά ο φόβος. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούμε να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και δικαίωμα που δεν μπορείς να ασκήσεις το χάνεις στο διεθνές δίκαιο, στη ζωή, παντού. Μόνο εμείί έχουμε εφεύρει τη θεωρία περί απαραγράπτων δικαίων. Ποια είναι τα παράγραφα δικαίωμα? Αφού μπορούμε τώρα να το ασκήσουμε και δεν το ασκούμε, σημαίνει ότι έχουμε κατ' ουσίαν παραιτηθεί αυτού του δικαιώματος. Είναι πολύ απλό. Απλώς χρειάζονται άλλου είδους άνθρωποι για να κάνουν αυτές τις σκέψεις πραγματικότητα. Άνθρωποι που δεν φοβούνται, που δεν έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, που δεν τους κρατάνε από πουθενά, που θέλουν να υπηρετήσουν τη χώρα τους με περίσκεψη, αποφασιστικότητα και σεμνότητα. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Για τα πολλά υπάρχουν ένα σωρό ακαδημαϊκοί που μπορούν να παίρνουν τα κανάλια και να λένε. Χρειάζεται να κάνουμε. Και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα κάνουν η ελληνική διπλωματική μηχανή και το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, οι ένοπλες δυνάμεις.
1: Η αλήθεια είναι τον κύριο
0: Αν δεν μπορούν, θα πρέπει να μπορέσουν.
1: Η αλήθεια είναι τον κύριο Δέδια το αναζητούμε, έχει εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα, αλλά αυτό μάλλον έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Αυτό που προβληματίζει, ξέρετε, είναι ότι ενώ η Ελλάδα θα έπρεπε κανονικά να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ρίχνει γέφυρες σε όλες τις χώρες, όπου μπορεί, εν πάση περιπτώσει, διαπιστώνουμε και με αφορμή την κυρία Κοβέση που αναφέρατε, ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να χαλάμε τις σχέσεις μας. Τις είχαμε χαλάσει παλιότερα, θυμάστε, με τη Βενεζουέλα, όπου ασχολούμεθα με το αν έχουν χαρτί υγείας ή όχι. Η Βενεζουέλα έχει πολύ καλή σχέση με το Ιράν και το, με, το, με την Τουρκία και τον κύριο Ερντογάν, συγγνώμη. Χαλάσαμε τη σχέση μας με τη Ρωσία, με το Ιράν και από χθες νομίζω ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τη χαλάσουμε και με τη Ρουμανία. Δεν ξέρω αν είδατε κάποιες δηλώσεις της κυρίας
0: Μπούς. Τα είδα. Πραγματικά αυτός είναι, επειδή έχω υπηρετήσει στη Ρουμανία, αμέσως.
1: Α, έχετε υπηρετήσει και στη Ρουμανία.
0: Ως Τσαουσέσκο, ακριβώς από εκεί. Μάλιστα. Το πρώτο μου
1: πόρτα
0: στο εξωτερικό. Ήμουν πρόξενος στην Ελλάδα, στο Βουκουρέστι. Ξέρω ότι προσβάλλουμε πάρα πολύ, γιατί ο ρουμανικός λαός δεν έφταιγε για τον Τσαουσέσκου, δεν τον επέλεξε με ελεύθερη ψηφοφορία, ούτε ήταν αποτέλεσμα λάθος του. Ο Τσαουσέσκου του επιβλήθηκε από πολύ υπέρτερες δυνάμεις και από τα λάθη της μοναρχίας και του Αντωνέσκου στο δεύτερο παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, με την ένταξή του στη Γερμανία. Δεν ερωτήθηκαν οι Ρουμάνοι, θέλετε να πολεμήσουμε μαζί με τους Γερμανούς, τους Στάλιν, τους πήγαν. Ο Τσαουσέσκου προέκυψε από αυτό το ιστορικό λάθος. Όταν λέμε για μια Ευρωπαία εισαγγελέα, η οποία μπορεί να είναι από τη Ρουμανία, μπορεί να είναι από την Πορτογαλία, μπορεί να είναι από οπουδήποτε, κάνει όμως πολύ καλά τη δουλειά της και η καταγωγή της είναι, πρέπει να μας είναι εντελώς αδιάφορη. Ναι. Είναι απουσιώδης. Η κυρία Κοβέση κάνει καλά τη δουλειά της και μας εξήγησε χθες ότι δεν κυνηγά πολιτικούς, κυνηγά απατεώνες. Ανεξαρτήτως του τι μετέρχονται προς το ζήν. Εμπόριο, οικονομία, πολιτική, τους απατεώνες κυνηγάει. Και έχουν ενοχληθεί. Αν δεν είναι απατεώνες οι Έλληνες πολιτικοί, γιατί ενοχλούνται. Γιατί ενοχλούνται, τους απατεώνες ψάχνει η γυναίκα, το είπε. Και αυτή είναι η αρμοδιότητά της, εισαγγελέας είναι. Αλλά ξαφνικά όλοι εδώ έχουν ενοχληθεί. Δηλαδή τώρα τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Για ποιο λόγο καμία ελληνική εταιρεία δεν θέτει στην ελληνική κοινή γνώμη, εταιρεία δημοσκοπήσεων, το απλό ερώτημα. Θεωρείται σημαντικό πρόβλημα τη διαφθορά. Πόσο σημαντικό. Ποιος ευθύνεται για τη διαφθορά. Η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, όλοι μαζί. Εάν ναι, ποιος. Και ονόματα. Του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης, των Αρχηγών των Κομμάτων, πείτε μας, ποιον θεωρείτε διεφθαρμένο. Λοιπόν, γιατί δεν ερωτάται ο ελληνικός λαός για αυτό το απλό πράγμα. Η κυρία Κοβέση λέει, ξέρετε, εγώ είμαι επαγγελματίας κατά της διαφθοράς, κυνηγάω ποντίκια και στην Ελλάδα ο τόπος μυρίζει αρουραίους. Μυρίζει αρουραίους, μυρίζει απατεώνες. Λοιπόν, αυτό μας είπε. Δεν θέλει Κοβέση επειδή η πολιτική στην Ελλάδα είναι και απατεώνες. Δεν έχει κανένα πρόβλημα και ιερωμένος να είσαι, αν είσαι απατεώνας, δεν κυνηγάει. Και επιχειρηματίας αν είσαι και είσαι απατεώνας ταυτόχρονα, δεν κυνηγάει. Λοιπόν, η Κοβέση είναι η γάτα που πιάνει τα ποντίκια και τα ποντίκια είναι οι απατεώνες. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί η πολιτική μας, οι οποίοι διακηρύσουν ότι δεν είναι απατεώνες, δεν έχουν καμία σχέση με απάτη, ότι είναι αθώοι, δεν θέλουν να ερευνηθούν. Να κηρυχτούν αθώοι με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ότι δεν ήταν ηθική αυτούργη για απάτη, δεν ήταν ηθική αυτούργη για παράβαση καθήκοντος. Ότι ήταν μια χαρά άνθρωποι, μια χαρά παιδιά.
1: Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρβουνόπουλε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
2: Θα είμαι και εγώ εκεί.
3: Θα είμαι και εγώ εκεί.
4: Εκεί θα είμαι και εγώ.
5: Θα είμαι και εγώ εκεί.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι και εγώ.
12: Θα είμαι και εγώ εκεί.
13: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
14: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
15: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
16: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Εσύ θα λείπεις.
18: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος. Και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά, σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή, δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω», δεν θα ζητήσουν «βοήθεια», απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
19: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
20: Μάκη Ανδρονόπουλε, καλημέρα.
21: Καλημέρα Γιώργο Σαχίνη και χαίρομαι που ασχολείσαι με αυτό το θέμα, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν συζητείται ιδιαίτερα, το ζήτημα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στις στρατιωτικές και στις πολιτικές καταστάσεις, δηλαδή μόνο εάν συμβεί κάτι όπως με το Predator και τα λοιπά. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ένα περιπτωσιακό, ένα συμπτωματικό ζήτημα, είναι το πρώτο ζήτημα της ανθρωπότητας σήμερα.
20: Έτσι.
21: Διότι μια κουβέντα.
20: Παρακαλώ,
21: σήμερα μια... πια η τεχνολογία έχει γίνει σκληρή ισχύς και το κεντρικό πεδίο σύγκρουσης Δύσης Κίνας είναι στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη. Όλα τα άλλα είναι δοκιμές, είναι πεδία δοκιμών.
20: Μάκη μου, εσύ βεβαίως είσαι πιο μπασμένος, εμείς είμαστε λιγότεροι, αλλά ομολογώ ότι, ας είναι καλά ο φίλος ο Μιχάλης, στέλνοντάς μου αυτό το απόσπασμα από το μανιφέστο μιας όχι μικρής εταιρείας Μπαλαντήρ, που παίζει καλά το παίζει ρόλο με άμυνα, τεχνολογία, κυβερνοασφάλεια. Εγώ καταλαβαίνω ότι η ελίτ της τεχνολογίας λένε ανοιχτά τα σχέδιά τους και όταν το κάνουν συνήθως τα υλοποιούν και αυτή η τεχνολογική δημοκρατία όπως τη λέει η Μπαλαντήρ προφανώς θα είναι μία ακόμη περίπτωση που η πρόοδος και η ασφάλεια θα καταλήγει σε περισσότερη εξουσία στα χέρια λίγων και ιδιωτών γιατί όπως μας έχεις πει όλα τα συστήματα κρατικών πια δομών έχουν φορτωθεί πάνω στις πλατφόρμες των ιδιωτικών πολυεθνικών.
21: Αυτός είναι ο πολιτικός κίνδυνος. Υπάρχει και ένας άλλος πραγματικός κίνδυνος, το λέει έμμεσα το μανιφέστο της Μπαλαντήρ, ότι πια πρέπει να μπει η τεχνητή νοημοσύνη στα πολεμικά συστήματα, στα όπλα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αυτονόμηση των πολεμικών συστημάτων, τα οποία θα είναι πια χωρίς ανθρώπινο έλεγχο, θα λειτουργούν αυτόνομα. Μάλιστα τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Αμερική μια πολύ μεγάλη δικαστική διαμάχη μεταξύ της μιας άλλης εταιρείας παρόμοιας με άλλη εξειδίκευση με την Παλαντήρ, της Anthropic, η οποία βρίσκεται σε κόντρα με το Πεντάγωνο, είχε σημαντικά συμβόλαια για το Πεντάγωνο. Και το Πεντάγωνο απέτησε για τα software αυτά τα υψηλής, ας πούμε, με software με τεχνητή νοημοσύνη, να έχει το Πεντάγωνο να βάλει μέσα στα software αυτά το λεγόμενο kill switch. Το kill switch ή kill button είναι ένα κουμπί που απενεργοποιεί το αυτόνομο πολεμικό όπλο. Και η Anthropic αντέδρασε και είπε ότι εγώ δεν βάζω τέτοια πράγματα, η κατασκευή του software δεν χωράει αυτό το πράγμα, και αυτό έρχεται να υπογραμμίσει το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή είπαμε το πολιτικό, αυτό το μανιφέστο της Μπαλαντήρ που θα πούμε γι' αυτό, και απ' την άλλη πλευρά το ότι πια τα όπλα θα είναι ανεξέλεγκτα, δηλαδή θα μπορούν να κάνουν λάθη όπως κάνει λάθη και το AI που χρησιμοποιούμε στο chat GPT ή το Gemini ή όλα τα άλλα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
20: Καλά έκανες και έβαλες πάνω και το cloud. Καλά έκανες και το έβαλες το Anthropic, διότι εμφανίστηκαν κάποιοι. Εδώ έχουμε μπει σε τέτοιο διάλογο. Θέλετε τη σκληρή σχή της Μπαλαντήρ ή την αλήθεια της Anthropic με το cloud? Αλλά και το cloud τι λέει? Προτιμάμε να είμαστε διαφανείς και να έχουμε στο τραπέζι απάνω βάλει όλους τους κινδύνους που έχει το προϊόν μας. Πρόσεξε τώρα εδώ, γιατί θέλω λιγάκι να τα αναλύσεις. Αλλά εμείς με αυτούς που θα συνεννοηθούμε θα έχουν γνώση των κινδύνων. Και τι πάει να πει αυτό? Σώθηκαν οι κοινωνίες με αυτόν τον τρόπο?
21: Ακριβώς αυτό είναι τώρα πια το επίκεντρο μιας στην επιφάνεια το βλέπουμε σαν μια διαμάχη τεχνοεπιχειρηματική. Στην πραγματικότητα είναι βαθύτατα πολιτική, γιατί η μία πλευρά εκφράζει μία ηθική στάση απέναντι στις εξελίξεις. Αυτό το κάνει η Ευρώπη με τα δικά της με τις δικές της οδηγίες και νόμους που έχει κάνει. Και έρχεται τώρα η Μπαλαντήρ με αυτό το μανιφέστο να καταλύσει κάθε ηθικό φραγμό απέναντι στην εξέλιξη του AI. Αυτό είναι δραματικά επικίνδυνο. Το αντιλαμβάνονται συντηρητικοί κύκλοι και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι από τη μια πλευρά διαβάζεται το κείμενο ως ένα ακραία εθνικιστικό και τεχνοφασιστικό μανιφέστο, αυτό είναι, αλλά από την άλλη πλευρά αντιλαμβάνονται όλοι οι άλλοι βιομήχανοι παράγοντες της οικονομίας ότι θα πρέπει να υποταχθούν στους tech leaders, στους ηγέτες της τεχνολογίας. Και στο πάνω κομμάτι του κατεστημένου, του αμερικάνικου οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου, υπάρχει αυτό το ζήτημα, αυτή η διαμάχη πίσω από τις κουίντες. Και αυτό είναι παλιό, δηλαδή αξίζει να θυμίσουμε ότι στην πρώτη περίοδο της προεδρίας Τραμπ, ο Τραμπ ήταν κατά τη Silicon Valley, είχε τσακωθεί με την Amazon, με τον Bezos που είχε και τη Washington Post και τα λοιπά, με την Google, με το Facebook, και εκπροσωπούσε τότε την βαριά βιομηχανία, την πραγματική οικονομία της Αμερικής έναντι αυτών των τυχάρπαστων εταιριών που μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα απέκτησαν κεφαλαιοποίηση πολλών δισεκατομμυρίων. από το 2019-20, όταν άρχισε να γίνεται αντιληπτό σε ολόκληρη την αμερικανική ελίτ ότι το κεντρικό ζήτημα εθνικής ισχύος είναι και ο ανταγωνισμός με την Κίνα είναι η τεχνολογία, και θυμάσαι βέβαια το μεγάλο επεισόδιο με την αποβολή της Huawei από, και το 5G από την Αμερική, έτσι. Και ο Τραμπ σιγά σιγά άρχισε να το γυρίζει, και με την σύσταση του Vance ήδη πριν τις εκλογές του 24 άρχισε επαφές με τους μεγάλους της OpenAI, της Tesla, της Google, της DeepMind και τα λοιπά, και αντιλήφθηκε ότι το ζήτημα, η ουσία ισχύως παίζεται εκεί. Και όχι τυχαία αυτοί του το φτιάξανε, τον Ιούλιο του 25 εξέδωσε τρία προεδρικά διατάγματα υπό τον γενικό τίτλο Winning the Race America's AI Action Plan, που είναι να πώς θα κερδίσουμε την κούρσα και το αμερικάνικο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου καταργούσε όλα τα εμπόδια ηθικά και περιβαλλοντικά που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Biden. Και όχι μόνο αυτό, στην ουσία απελευθέρωσε πλήρως τον ιδιωτικό τομέα στον πειραματισμό, στην χρηματοδότηση και στην διακίνηση των ευρημάτων της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορέσει να κερδίσει την κούρσα έναντι της Κίνας.
2: Απίστευτα πράγματα,
21: Απίστευτα πράγματα. Οπότε το μανιφέστο της Μπαλαντήρ, το οποίο μιλάει ότι είμαστε σε μια παρακμή πολιτισμού και πρέπει η κυρίαρχη τάξη να προσφέρει οικονομική ασφάλεια στο κοινό και τα λοιπά, και μέσω αυτού, δηλαδή με τον επενδύτη της τεχνολογικής δημοκρατίας, κάθε φορά που ακούω ένα προσδιορισμό της δημοκρατίας καταλαβαίνω ότι είναι μούφα. Δεν είναι δημοκρατία, είναι κάτι άλλο. Άρα έρχεται τώρα με το μανδύα δήθεν μιας δημοκρατικότητας και καταθέτει ένα μανιφέστο το οποίο είναι πολιτικά απόλυτα φασιστικό. Μιλάει ας πούμε για τον επόμενο πόλεμο, θα πρέπει να καταργηθεί, να επιβληθεί εθνική θητεία, όχι εθελοντικά και τα λοιπά, ότι να κατασκευαστούν όπλα με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή λέει πράγματα τα οποία, εντάξει, όσο και να είσαι εξοικειωμένος επειδή τα μελετάς ή ασχολείσαι επαγγελματικά με αυτά, δεν μπορείς παρά να σκεφτείς ότι εδώ νομιμοποιείται και ιδεολογικοποιείται με ένα νέο λεκτικό και με νέα μέσα ο ολοκληρωτισμός. Δηλαδή το 1984 του Orwell αρχίζει να είναι κάπως σαν βιβλίο της πρώτης δημοτικού.
2: Εγώ, Μάκη μου, θέλω να σου πω ότι αυτό που σε κάνει και ανατριχιάζει εμένα, εσύ είσαι πιο μπασμένος, είναι αυτό που μας λέει ότι η μαλακή ισχύ τέλειωσε, θα πάμε σκληρή ισχύ, αφήστε τις ηθικοπλασίες, δηλαδή κοινικά και ούτε λίγο ούτε πολύ. Το μανιφέστο αυτό αισθάνομαι ότι μας λέει ότι οι εταιρείες και οι μηχανικοί τους, οι high level, είναι η νέα ελίτ που πρέπει πια να καθοδηγεί τα κράτη. Όχι να υπηρετεί την κατανάλωση έτσι απλά, άντε με όρους ελεύθερης αγοράς, να πεις σε αυτή την κοινωνία ζούμε, δεν βαριέσαι. Όχι, δεν βαριέσαι, τέλος πάντων έτσι είναι. Εδώ σου λέει εμείς θα είμαστε οι καθοδηγητές του κράτους πια.
21: Στον αγγλοσαξονικό κόσμο, εδώ και πολλές δεκαετίες, διαμορφώνονται πολιτικές θεωρίες προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή το δόγμα της νέας δυτικής, αμερικανικής μάλλον, συντηρητικής, λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης είναι ότι πάμε πια σε πολέμους χωρίς κανόνες, Η φιλελεύθερη τάξη ούτως ή άλλως έχει ξεφτύσει, έχει ανατραπεί, δεν ισχύει. Και πάμε στο δόγμα της κυριαρχίας του κατανακασμού. Υπάρχουν διάφοροι γκουρού ή διανοούμενοι με αναρχοκαπιταλιστικές θέσεις στην Αμερική που ευαγγελίζονται ένα τεχνοδεσποτισμό. Τα λέει πολύ ωραία ο Γιάννης Βαρουφάκης με την τεχνοφεγουδαρχία. Το έχει αναλύσει σε ένα σχετικό βιβλίο πάρα πολύ καλά το θέμα. Και υπάρχουν ακόμα πρόσωπα που εμφανίζονται ως φιλόσοφοι της νέας δεξιάς, όπως ένας Κέρτις Γιάρβιν, ο οποίος έχει ένα αντιδραστικό κίνημα στην Αμερική, που λέει ευθέως ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε τη δημοκρατία με μια μοναρχία, διότι ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δημοκρατία. Τέτοια πράγματα λέγονται στην Αμερική, τα οποία η Ευρώπη με τη συγκέντρωσή της στον αφαλό της και και στο διαλογισμό που κάνει για το μέλλον του κόσμου και το δικό της, τα παραβλέπει. Εκτός αν αυτά συζητούνται πίσω από κλειστές πόρτες και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνεται, δεν μπορεί να κοιμάται τόσο πολύ βαθιά η Ευρώπη.
20: Θέλω να βάλω μερικές ακόμη έτσι προβληματικές σκέψεις, γιατί μιλάω με έναν άνθρωπο που, επαναλαμβάνω, όταν το 23 το βιβλίο του κυκλοφορούσε, το Sapiens 3 κόντρα στο μετάνθρωπο, εγχειρίδιο μετάβαση σε άλλη εποχή, κάποιοι λέγανε έλα μωρέ, εντάξει τώρα αυτά θυμίζει λιγάκι καταστάσεις Ασίμοφ, θα τα βρούμε μετά από 50 χρόνια, να που είναι εδώ. Θέλω να σου βάλω το εξής. Έρχεται ο αντίλογος, σε εισαγωγικά, γιατί όλα από ό,τι φαίνεται εδώ είναι μέσα κανάλια, της Ανθρώπικ με το Κλοντ, αυτός ο Γκιγιόν Πρενσάν έδωσε μια φοβερή συνέντευξη στο γαλλικό πρακτορείο και καλό τον κόσμο να τα ψάχνει με απλούς κώδικους. Να, ένα καλό του AI, βάλε απλά το όνομα και ζήτα συνέντευξη, θα την πετάξει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ο οποίος είπε, κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει κινδύνους, είναι επικίνδυνο. Σας το λέμε ανοιχτά, αυτό είναι δημοκρατικό, ότι έχει κινδύνους. Και ποια είναι η εξασφάλιση, ότι εμείς και όσοι μας το παραγγείλουν δεσμευόμαστε με ένα κώδικα τιμής για τη χρήση του. Αλήθεια τώρα, έξω η κοινωνία από αυτό?
21: Έξω η κοινωνία, και δεν ξέρω αν είναι έξω και η υπαρκτή πολιτική, διότι καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα πρόβλημα που το έλεγα και στο βιβλίο. Είναι ότι αν δεν απελευθερώσουμε τελείως το γίγνεσθε, το δικό μας, θα το κάνουν οι απέναντι, ο Κινέζος. Όπως η Ευρώπη χρησιμοποιούμε τον αντιρωσισμό ως φόβητρο για να επανεξοπλιστεί, για να κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει, που έχει καταστρέψει, ας πούμε, την οικονομία, την έχει στρέψει την οικονομία σε μια καθαρά πολύ πολεμική κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και με το AI. Και όλα αυτά συμβαίνουν και το μανιφέστο συμβαίνει τη στιγμή ή μάλλον την περίοδο που αμφισβητήθηκε η τρομερή κεφαλαιοποίηση των tech leaders στο αμερικάνικο χρηματιστήριο, που χάσανε δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίησης λόγω του ότι έτρεξαν πάρα πολύ, εκτινάχθηκε η αξία των μετοχών τη στιγμή που δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες επενδύσεις σε hardware, σε ενεργειακή τροφοδοσία, γιατί το AI είναι ενεργοβόρο τρομερά. Και όχι μόνο ενεργοβόρο, αλλά θέλει και πολύ νερό για να μπορείς να ψήξεις τα data center που καίγονται από την τεράστια ροή πληροφορίας. Άρα και στον κόλπο που χτυπήσανε οι ουρανοί την αφαλάτωση, δεν είναι τόσο για να κόψουν το νερό στο Κατάρι, στο Κουβέιτ και τα λοιπά, αλλά γιατί αυτά τα τεράστια εργοστάσια αφαλάτωσης τροφοδοτούν και τα data center της Amazon, της Google που υπάρχουν στις χώρες του κόλπου.
20: Θέλω να δούμε και κάτι ακόμη, γιατί σε αυτό που περιέγραψες για τις μετακοινωνίες, αυτές οι εκφράσεις, λοιπόν, εδώ στη Silicon Valley έχει ανοίξει μια κουβέντα από ανθρώπους, επιστήμονες, οι οποίοι ήταν προβληματισμένοι με την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να μας ξεπεράσει η γενική τεχνική νοημοσύνη κάποια στιγμή σε ευφυΐα, ως εξής. Η απάντηση, περνάμε στα άλλο άκρο τώρα, η απάντηση σε αυτό το θαυμαστό καινούριο κόσμο της Silicon Valley, όσον αντιστέκονται άλλοι ελίτ αυτοί στην τεχνητή νοημοσύνη και τη δυνατότητα να ξεπεράσει τον άνθρωπο, είναι ποια, λέει. Η ευγονική έξυπνων μωρών, ακούστε εδώ τώρα, θα τρίζουν τα κόκαλα του Χίτλερ, η ευγονική έξυπνων μωρών που με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα αποκτήσουν μια τεχνολογική μονοδικότητα και ευφυΐα να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ευφυΐα της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή εδώ είναι να τριχιάζεις πια. Με συγχωρείς, Μάκη μου. Δηλαδή η απάντηση είναι, θα κάνω τεχνοβρέφη, τέλεια, θα διαλέγουν οι ελίτ, θα διαλέγει. Ο Παντελής που θα έχει τα 3 εκατομμύρια, για να μην πω άλλο όνομα, και παρεξηγούν, θα το θέλει. Ξανθό, γαλανομάτικο, ύψος και με δίκτυο ευφυΐας, δεν ξέρω εγώ, 800 μπάρες παραπάνω από την καλύτερη μηχανή τεχνητής ευφυΐας. Δηλαδή το περίφημο πρόβλημα του Χίτλερ, που και ο Μάσκ μας είπε μεγαλοσχήμως, γι' αυτό δεν μπήκα, λέει, στην τεχνολογική ευγονική, γιατί είχα το πρόβλημα του Χίτλερ. Κάποιοι ήδη το κάνουν δίθεν ως αντίπαλοι στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα τρελαθούμε.
21: Αυτό είναι, αυτές οι καραμπόλες που έχουν κατεύθυνση, είναι ανατριχιαστικές, είναι ανεξέλεγκτες χρονικά. Δεν ξέρεις πότε θα συμβούν αυτά. Λέγαμε, ας πούμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα υπερβεί κάθε ανθρώπινο όριο και θα αυτονομηθεί πλήρως η τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στον άνθρωπο το 2040. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει σε 2-3 χρόνια με την ταχύτητα και τα κεφάλαια που έχουν, που πέφτουν πάνω σε αυτό το πράγμα και που ο ανταγωνισμός, ας πούμε, επιταχύνει με τρομακτική, με ανεξέλεγκτο το τρόπο. Ναι, είναι ανατριχιαστικά όλα αυτά και εδώ νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει, αν ξεφύγουμε από αυτά τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή τα πολεμικά πεδία, τα δύο μεγάλα πολεμικά πεδία, την Ουκρανία και το Ιράν, ότι η Ευρώπη, η οποία έχει μια άλλη αντίληψη, και αυτό έχει φανεί στα νομοθετήματα που έχει κάνει για τεχνητή νοημοσύνη, να έρθει σε μια συνεννόηση με τους εντός εισαγωγικών εχθρούς, την Κίνα και την Ρωσία και την Ινδία, ώστε να αρχίσουν να δημιουργούν ένα πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο που θα απομονώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναγκαστικά η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί κάποια στιγμή ενεργειακά και με τη Ρωσία και βιομηχανικά και εμπορικά με την Κίνα. Έτσι το βλέπω εγώ. Το θεωρώ αναπόφευκτο, εάν δεν θέλει να γίνει, να υποβαθμιστεί ως, όχι σαν αυτό που ήταν με τα πολεμικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να υποβαθμιστεί σε πολύ κατώτερο επίπεδο εξάρτησης πολιτικής και οικονομικής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι, η λύση είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί λοιπόν, επειδή στην Κίνα είναι ένας παλιός πολιτισμός που έχει, παρά τα επιφαινόμενα, έχει στο μεδούλι του κάποιες αξίες και ο κομφουκιανισμός είναι σε λειτουργία ακόμα και ο κομφουκιανισμός είναι ένας χριστρός τρόπος διοίκησης, αν και το ξέρουμε με την αυταρχική του εκδοχή, μπορεί να υπάρξει συνεννόηση, διότι υπάρχει άλλο πολιτισμικό υπόβαθρο στην Ευρώπη, στην Κίνα, στη Ρωσία που είναι κομμάτι του δυτικού πολιτισμού αναμφίβολα. Αυτό νομίζω, και ότι Εκεί χρειάζεται μια υπέρβαση των καταναγκασμών της συγκυρίας και να γίνουν συζητήσεις σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο εγώ νομίζω ότι οι Κινέζοι είναι διαθέσιμοι σε κάτι τέτοιο.
20: Πρόσεξε τώρα, ο φίλος μου ο Μιχάλης που μου έβαλε στο τρυπάκι, γιατί μου λέει ξύπνα, εδώ βγήκε μανιφέστο της Παλαντήρ, τι μου λες τώρα εσύ, εδώ είναι τα ζητήματα, μου γράφει τώρα, πες στον κύριο Ανδρονόπουλο ότι στην Ευρώπη έχουμε το γαλλικό σύστημα το Μιστράλ, αλλά η χρηματοδότησή του είναι στον πάτο, άρα οι πολιτικές ηγεσίες δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται.
21: Ναι, οι πολιτικές ηγεσίες έχουν καταλάβει κατά την γνώμη μου τι γίνεται. Το πρόβλημα της Ευρώπης, το δομικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι ο γαλλογερμανικός άξονας που αποτελεί τη λεοντή ενός λυσαλαίου ανταγωνισμού για την επικυριαρχία στην Ευρώπη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Σκοτώνονται στα παρασκήνια, κάθε πρόταση που έχει κάνει ο Μακρόν, που πάντοτε η Γαλλία ήταν σε άμυνα από το 1871 απέναντι στη Γερμανία, έχει κάνει πολύ σοβαρές προτάσεις για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση την ευρωπαϊκή, και τα μπλοκάρει όλα το Βερολίνο, είτε της Μέρκελ είτε αυτού τώρα του Μέρτς, ο οποίος νομίζει ότι, δεν ξέρω, θα γίνει ο Μέγας Φρεντερίκος, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, πάντως δεν τον βλέπω πολύ έτσι ορεξάτο για πράγματα. Συνεπώς αυτά τα οποία έχει πει ο Λέτα και ο Ντράγκη, οι δύο μεγάλες προτάσεις για την πολιτική, για την οικονομική ολοκλήρωση, ο Δε Ντράγκη έχει πει έστω πάμε σε ένα φεντεραλισμό, σε μια ομοσπονδιοποίηση όπως για να τελειώνει το πράγμα, να πάμε στο ευρωπαϊκό ομόλογο, να πάμε, μη χαθούν οι ευκαιρίες. Βέβαια, πέρα από από την δυστοκία και τη δυσκολία των αποφάσεων και των εξελίξεων, η Κομισιόν, η κυρία την οποία κανείς δεν συμπαθεί, κάνει πράγματα. Όπως και η κυρία Λαγκάρντ. Η κυρία Λαγκάρντ άνοιξε πριν το Δεκέμβριο, τον περασμένο Δεκέμβριο, στην σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έκανε μια κίνηση ολικής. Έκανε πιστωτικές γραμμές σε ευρώ για όλες τις κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Μέχρι τώρα υπήρχε αυτός ο μηχανισμός μόνο για τις χώρες μέλη, που μπορούσαν, αν είχαν μια δυσκολία και τα λοιπά, ζήταγε την άδεια και τράβαγε μερικά τούβλα ευρώ για να λύσει το πρόβλημα. Τώρα τι έκανε? Με αφορμή τις πολιτικές Τραμπ, δασμοί και τα λοιπά, άνοιξε αυτές τις πιστωτικές γραμμές, 50 δις αρχικά, προς όλες τις κεντρικές τράπεζες, ώστε να, αν θέλουν να ψωνίσουν ευρωπαϊκά ή αν να μην πουλήσουν τους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχουν για να πάρουν δολάρια να ψωνίσουν πετρέλαιο, τους δίνει κατευθείαν ευρώ ώστε να κρατήσουν τις επενδύσεις τους σε ευρωπαϊκά χαρτιά, μετοχές, ομόλογα των κρατών κτλ. Και να, με αυτόν τον τρόπο ενισχύει το ευρώ, το κάνει ακόμα πιο ισχυρό ως αποθεματικό νόμισμα, και δείχνει, ας πούμε, ότι γίνονται πράγματα για την ολοκλήρωση της Ευρώπης και την ενίσχυσή της. Γίνονται πράγματα.
20: Λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος από την Αγγλία του Αγίου Γεωργίου. Λέει, πάντα η τεχνολογία όμως δεν είχε τον πάνω λόγο, κύριε Ανδρονόπουλε. Λέει, θυμηθείτε τους πυράβλους Β2 των Ναζί, όπως επίσης και που πήγε και τι έκανε ο Φον Μπράουν μετά. Ένας αυτός. Η Θεοδοσία λέει καλημέρα. Να μην ξεχνάτε, κύριε Ανδρονόπουλε, η Μπαλαντήρ δολοφονούσε τους Παλαιστινίους και συνέβαλε στην ισοπαίδωση της Γάζας με δύο προγράμματα παρακολούθησης και εξόντωσης μέχρι και την ανάσα. Γιάννης, η Ευρώπη κρατάει σιγή ηχθείως για να κοιμίζει τους λαούς, εξυπηρετώντας τη νέα τάξη πραγμάτων. Η λύση είναι η επανακοινωνικοποίηση με αυτοοργάνωση. Λάζαρος, κύριε καθηγητά, πριν 50 χρόνια και μίλαγα στην ανθρωπότητα ο Μαντέλα, ο Ρίτσος, ο Γκάντι, ο Μπερλίγκουερ, ο Χατζηδάκης, ο Σάβας Κοφίδης, Το λέω έτσι παντού οι άνθρωποι με ηθικές και αξίες. Μήπως είμαστε πίσω στον Καρλομάγνο, AI Καρλομάγνος, έτσι κι αλλιώς είναι προμετωπίδα ο Καρλομάγνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι κρυφό.
21: Ναι, ναι σε όλα.
20: Όπα, ναι σε όλα.
21: Όταν μου είπες χτες για να κάνουμε αυτή την συζήτηση, άνοιξα κι εγώ και έψαξα λίγο τα της Παλαντήρ και έχω κρατήσει δύο φράσεις από τους δύο ιδρυτές. Ο Πίτερ Θίελ λέει ότι η δημοκρατία και η οικονομική ελευθερία είναι ασύμβατος, ενώ υπενόησε ότι το δικαίωμα ψήφου των γυναικών υπονόμευσε την οικονομική ελευθερία. Ο δε Άλεξ Κάρπ, που έχει γράψει το βιβλίο αυτό και από που βγαίνει το μανιφέστο, λέει: «Χτίσαμε την εταιρεία μας για να στηρίξουμε τη Δύση. Ενδυναμώνουμε τους δυτικούς θεσμούς και σε κάποιες φορές τους κάνουμε κυρίαρχους». Τι γίνεται τώρα? Βρισκόμαστε σε μια φάση που ο παγκόσμιος νότος με την καθοδήγηση, με το κεφάλαιο κίνησης της Κίνας και την πολιτική καθοδήγηση της Ρωσίας, που έχει κατεβάσει στην παγκόσμια πολιτική αρένα το ιδεολόγημα της αποδολαριοποίησης και της νέας αποαπικιοποίησης, έρχεται και διεκδικεί την αλλαγή, αφού ούτως ή άλλως τους καταπατάτε και τους έχετε φτιάξει τους είχατε φτιάξει στα μέτρα σας και τώρα που δεν σας συμφέρει τους καταπατάτε. Ελάτε να ξαναφτιάξουμε τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας. Γιατί να είναι αυτοί οι πέντε? Μπορεί να μην είναι η Ινδία στο μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μπορεί να μην είναι, γιατί να είναι η Γαλλία και η Βρετανία και να μην είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί για αυτές? Δηλαδή είμαστε σε μια φάση που πέρα από το πολεμικό πεδίο και τον οικονομικό ανταγωνισμό, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός στους θεσμούς που θα αναπλαθούν εκ των πραγμάτων. Έτσι φαίνεται. Εκεί είναι μια άλλη μεγάλη μάχη.
20: Θέλω να κλείσω με δύο πιο ανθρώπινα σχόλια. Το ένα είναι του Τριαντάφυλλου. Άκουσε εδώ ο Μάκη Ανδρονόπουλε τη λέει. Καλημέρα. Στην εκκλησία, λέει, του Αγίου Μπουρχάρντι στη Γερμανία, όπου φιλοξενείται ένα ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο, εκτελείται από το 2001 το έργο «Όργαν στη Δευτέρα» του Τζον Κέιτς, σχεδιασμένο να διαρκέσει 639 χρόνια ως καλλιτεχνικό σχόλιο για τον ταχύ ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Με εξαιρετικά αργές αλλαγές νοτών, ενδιαφέρον, και μακρά διαστήματα σιωπής, η εκτέλεση αυτή αναδεικνύει μια διαφορετική αντίληψη του χρόνου. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2640, ούτε αστρόσκονοι δεν θα είμαστε εμείς, οι τελευταίες στιγμές αυτού του τραγουδιού παρακολουθούνται, έτσι έχει προγραμματιστεί, από μια μικρή συγκέντρωση φυσικών, βιολογικών ανθρώπων. Έτσι τελειώνει, λέει, η μακροβιότερη μουσική συναυλία project στην ιστορία και δίνει μάλιστα και μια σελίδα εδώ πέρα στο futuretimeline.net, The Far Future 2300-2999, as low as possible. Όποιος πρόλαβε το αντέγραψε. Αυτό είναι το ένα που λέει κάτι και για τη σχέση μας. Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση, και με αυτό θέλω να κλείσω, Μάκη μου, είναι αυτή το τελείριο που έπιασε όλους στο μαραθώνιο στην Κίνα, που ένα ρομπότ είναι γρηγορότερο, είναι ταχύτερο από τον άνθρωπο, διότι προγραμματίστηκε παίρνοντας υπόψη του τους ταχύτερους δρομείς και τα λοιπά και τα λοιπά, άρα ξεπέρασε. Και όλοι πανηγυρίζαν, διότι, συγγνώμη, ένα αυτοκινητάκι απλό να βάλεις μπροστά είναι γρηγορότερο από τον άνθρωπο, θέλω να πω εγώ. Αλλά εδώ, κατά τη γνώμη μου, πέρασε κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία πια η ανθρώπινη υπέρβαση, αλλά η αντοχή ανευκόπωσης και εφίδρωσης συνεχόμενα. Αυτό το μοντέλο μας φέρνουν.
21: Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να καταλύσει κανείς την πίεση του χρόνου σε προσωπικό επίπεδο αναγκαστικά, αλλά

0: κοινή υπόσταση. Αυτό μπορεί να γίνεται μόνο στην πράξη. Εντάξει, μπορεί ο γκουρού να το κάνει, δεν ξέρω εγώ τι, άμα είσαι Βούδας και τα λοιπά, αλλά δεν είναι η περίπτωσή μου και δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το να σκύψεις πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη αλληλεγγύη, όχι με τον ευτελισμό της έννοιας που έχει δώσει η σύγχρονη αριστερά, αλλά με την βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση του άλλου και του πόνου και την ταύτιση και την θυσία για τον άλλο, εκεί ο χρόνος καταλύεται και γίνεται η υπέρβαση, η οποία νομίζω ότι αδίποτε τεχνική ισχύς θα τα βρει κούρα απέναντι σε αυτό. Θυμίζω μια εικόνα. Μια εικόνα ελευθερίας. Τον άνθρωπο που γύρναγε από το σούπερ μάρκετ, εντός εισαγωγικών σούπερ μάρκετ, με δύο σακούλες, τον Κινέζο, που στάθηκε μπροστά στο τάγκ στην πλατεία Tiananmen. Αυτό είναι όλη η ιστορία του ανθρώπου. Αυτό είναι. Και μπροστά στο τάγκ βρισκόμαστε τώρα. Απλώς δεν έχουμε τον κανένα.
1: Δεν έχουμε τον κανένα, έχεις δίκιο. Και από την άλλη ένα μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρό, αυτό που είπες, ότι οι ολόκληρες κρατικές υποστάσεις, έχοντας φορτώσει όλα τα δεδομένα τους πάνω σε μεγάλες πολυεθνικές ιδιωτικές πλατφόρμες, έχουν παραδοθεί. Σε λίγο καιρό αυτές οι τεχνοελίτ δεν έχουν ανάγκη ούτε μπροστά ως frontman, showman τους πολιτικούς, έχω την αίσθηση.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν στο νεοφιλελευθερισμό που οι αγορές υποτάξανε τους πολιτικούς. Τώρα πάει, αυτό σε λίγο καιρό θα έχει ξεπεραστεί από ανεξέλεγκτες δυνάμεις και δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Αλλά πάντοτε, επειδή το έχουμε συναντήσει και στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος, ένα ζήτημα που συναντάμε δημοσιογράφοι είναι ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, πιο ισχυρός από τους ολιγάρχες, τα οικονομικά συμφέροντα κτλ. Το πώς θα τοποθετηθείς πάνω σε αυτό είναι κρίσιμο. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο ισχυρός, ότι μπορεί. Αλλά πρέπει να έχει το στομάχι, τη βούληση και να είναι και ζωσμένος με δυναμίτες. Δηλαδή να είναι αποφασισμένος να κάνει την τομή. Και αυτό είναι το ελληνικό πρόβλημα, αλλά και εν μέρη και το ευρωπαϊκό. Από αυτό απελευθερώθηκε με τον κακό τρόπο ο νέος κόσμος, η Αμερική. Ο μη πολιτισμός.
1: Μάκης Ανδρονόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την εξαιρετική συζήτηση σήμερα, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά η κοινωνία να ανοίξει αυτές τις συζητήσεις, αφού δεν τις ανοίγουν άλλοι, να τις ανοίξει η ίδια η κοινωνία, διότι οι εξελίξεις αυτές είδατε με τι ρυθμό τρέχουν, μεταξύ τους οι τέχνο φάρμες κάνουν και ο ένας τον άλλον αντιπολίτευση. Αυτό συμβαίνει. Άρα έχουμε εναλλακτική, άρα αυτή είναι η δημοκρατία στην εποχή μας. Από τη φάρμα του Α να πας στη φάρμα του Β, αλλά σε φάρμα μέσα. Έτσι δεν είναι, Μάκη?
0: Δυστυχώς αυτό φαίνεται και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τώρα όσο είναι νωρίς. Αλλά δεν βλέπουμε τώρα τα επιτελεία. Δεν έχουν το επίπεδο που χρειάζεται. Είναι όλοι τεχνοκράτες. Θέλει και μερικούς πολιτικούς φιλόσοφους, μερικούς που να έχουν και μια άλλη παιδεία, διότι εντάξει από τα Χάρβαρντ και τα λοιπά βγαίνεις ακόμα και στα νομικά ή στις ανθρωπιστικές επιστήμες, βγαίνεις με πρωτόκολλα, δεν βγαίνεις με ελεύθερη σκέψη.
1: Τι ωραία που το πες, βγαίνεις με πρωτόκολλα. Εσύ θα είσαι με τη σημαία, για παράδειγμα, της Μπαλαντήρ και εγώ της Ανθρώπικ και θα σκοτωνόμαστε γι' αυτό,
0: μάλιστα. Δυστυχώς εκεί έφτασες στο ζουμί των πραγμάτων, αλλά εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα, διότι μου έδωσες την ευκαιρία και τα ερεθίσματα και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, για να σκεφτώ κι εγώ δυνατά, έτσι, με

0: ελευθερία, αυτά που και εγώ διαβάζω, μαθαίνω, δουλεύω πάνω σε αυτά, γιατί γράφω κάποια καινούρια πράγματα, ελπίζω να βγουν πριν το καλοκαίρι.
1: Θα δούμε. Με το καλό. Ο εξαιρετικός κύριος Μάκης Ανδρονόπουλος ήταν κοντά μας σήμερα. Καλημέρα Μάκη μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές.
4: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
5: Αριστοφάνη.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, φίλοι συναγωνιστές. Γεια σου Γιάννη, σε πρόλαβα. Καλησπέρα, καλημέρα. Πώς είστε, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Από την Νότια Καρολίνα μέχρι και την Αθήνα, το κέντρο της πόλης. Είμαστε σήμερα ζωντανά, σήμερα 22η μέρα στα πέτρινα χρόνια του καναλιού. Και 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα κιόλας, Δευτέρα σήμερα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σου Διαμαντή, εγκέλαδε. Χαιρετώ όλες και όλους. Εύχομαι να είστε καλά, θυμίζω ότι εδώ συζητάμε σήμερα. Είμαστε ζωντανά, επομένως μπορώ να σας διαβάζω. Έχω την δυνατότητα να απαντάω σε ζωντανό χρόνο. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της εκπομπής του εβδομαδιαίου πλέον ραντεβού. Γεια σου Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί μετράμε κάθε μέρα, μετράω τις μέρες αυτές τις δύσκολες, και σήμερα μου μίλησε ένας συνεργάτης του καναλιού και μου είπε: Σταύρο, πώς το βλέπεις, τι θα γίνει τον Ιούλιο? Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Θέλω να σας θυμίσω ωστόσο να μπείτε στο Black Flag Media, το αγγλόφωνο κανάλι μας. Στην αρχή, όταν σας ενημέρωσα τι ακριβώς συμβαίνει, πολλοί από εσάς μπαίνατε, βλέπατε τα βίντεο και τα βοηθούσατε. Τώρα έχει λίγο πέσει ο βαθμός, θα έλεγα, προβολών. Δεν πρέπει να το αφήσουμε, διότι αν πέσει το κανάλι εκείνο, θα πέσει και αυτό δυστυχώς. Θυμίζω ότι υπάρχουν βίντεο τα οποία γίνονται εκεί που εξηγούν και την επικαιρότητα των αναλύουν και ταυτόχρονα έχουν αξία και για κοινοποιήσεις, διότι μιλάμε για θέματα του ελληνισμού τα οποία ενδιαφέρουν και για την Τουρκία, για παράδειγμα. Το χθεσινό βίντεο μιλούσε αποκλειστικά για την Τουρκία και την απειλή αυτή την οποία έχει ξεκινήσει με το νομοσχέδιο αυτό η Άγκυρα κατά της πατρίδας μας, που θέλει δύο πράγματα να κάνει. Να επαναφέρει το θέμα των γκρίζων ζωνών κανονικότατα με κάποιο νόμο, άρα να δεσμεύονται πλέον, δεν ξέρω που μπορεί να βγει αυτό, και βέβαια να χωρίσει το Αιγαίο στη μέση με μια αυθαίρετη οριοθέτηση μονομερής που δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, αποκλειστική οικονομική ζώνη από τον 25ο Μεσημβρινό και ανατολικά. Όλη η περιοχή, τα νησιά μας, θα είναι δική τους αποκλειστική οικονομική ζώνη και θα δεσμεύουν και τον ναυτικό τους, την ακτοφυλακή τους, να συλλαμβάνουν μέχρι και δικούς μας ψαράδες ανοιχτά, ξέρω εγώ, τη Σαντορίνη. Μιλάμε για μια πράξη πολέμου στην πραγματικότητα, περί αυτού πρόκειται. Και ενημερώνω στα αγγλικά τι συμβαίνει για να το κοινοποιήσετε και εσείς σε γνωστούς σας και φίλους. Γιάννη, λέω και σε βλέπω εδώ. Επομένως, μπείτε, βλέπετε τα βίντεο του Black Flag Media. Έτσι θα σώσουμε και αυτό το κανάλι. Μέχρι τον Ιούλιο, κάντε μια βοήθεια. Έτσι, τα βίντεο μπαίνουν μέρα παραμέρα ούτως ή άλλως. Στηρίξτε το κανάλι. Μπείτε, δείτε τα ακόμα και αν δεν τα ακούσετε, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Αφήστε τα να παίζουν. Με βοηθάτε πάρα πολύ. Εντάξει, ήθελα να σου το πω αυτό, διότι. Εντάξει, χαμογελάω όπως είπες Κατερίνα, αλλά το έχω στο νου μου και με αγχώνει και βλέπω ότι πέφτει ο ρυθμός. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι, ναι βεβαίως θα σχολιάσουμε τα πάντα σήμερα. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε αυτό το εξαιρετικό βιβλιαράκι το οποίο βγάλαμε, το οποίο θα έλεγα είναι ένα βιβλίο καθαρά ιστορικό, και μπορείτε, εάν είστε απόγονος από τη Μικρή Ασία, που περιλαμβάνει δηλαδή τον Πόντο, τα Παράλια και την Καπαδοκία ή την Ανατολική Θράκη, θα διαβάσετε εδώ το πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι στις εστίες τους. Έχει επιλεκτικά τις μεγαλύτερες περιοχές και πόλεις. Βέβαια, μετά υπάρχουν κάποια κεφάλαια τα οποία μιλούν εν γέννη για τη ζωή των ανθρώπων, για την παιδεία τους, ξέρω εγώ, τους εορτασμούς, τον αθλητισμό τους κτλ. Εν συνόλο, άρα και αυτό έχει μια αξία, καλύπτεται αυτό το φάσμα. Μιλάμε λοιπόν σε αυτό το βιβλίο, γράφω σε αυτό το βιβλίο για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκεί. Γράφω για την καταστροφή και τη γενοκτονία. Ορθότερα, τη γενοκτονία που οδήγησε στην καταστροφή και την αποτυχημένη μικρασιατική εκστρατεία και τις ευθύνες. Και καταλήγω με τον ερχομό των ανθρώπων αυτών στην Ελλάδα, το πώς ρίζωσαν, το πώς πέτυχαν και τι ξεκίνησαν, για να το βλέπουμε τον καρπό τους σήμερα εμείς. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχω εδώ και είναι εδώ ένα τρομερό, νομίζω, εξώφυλλο. Βλέπετε εδώ το βιβλίο «Πατρίδες». Να το βιβλιαράκι μας, το βλέπετε εδώ, έχει και το αστραφτερό εξώφυλλο, τα γράμματα και ο ήλιος, το βλέπετε που γυαλίζει, ο ήλιος φαίνεται σίγουρα, αλλά και τα γράμματα γυαλίζουν. Δεν υπάρχει τίποτα καμιά καλύτερη μυρωδιά από ένα φρεσκοτυπωμένο βιβλίο, εντάξει, εκδόσεις είμαστε, είναι αγαπημένο βιβλίο εδώ, να το, οι πατρίδες ήδη
είναι στα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να παραγγείλετε από τι εκδόσει συμφωνώμων κάτω στην περιγραφή. Θα βάλω το σύνδεσμο, πάντα ξεχνάω να τον βάλω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, φίλε και φίλοι. Θα σα πω για την Τάλση, θα πούμε πολλά. Μάλλον να δούμε πού να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτό. Να ξεκινήσουμε λίγο να ευθυμίσουμε. Μισό λεπτό τώρα. Θα το βρούμε όπου θα το πιάσουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εδώ. Περιμένω σχόλια. Περιμένω σχόλια εδώ με τον φίλο τον κύριο Κραυνάκη. Είμαι αυτό το οποίο συμβολίζει το ανεγεννησιακό εδώ το οποίο βλέπουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει ντυθεί Πλάτωνας, δεν ξέρω τι, αλλά έχει έτσι ένα ωραίο. Είχαμε μια άθλια εικόνα χθες από το γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δεν αφήνω τα αθλητικά, δεν είμαι εγώ αρμόδιος για αυτά. Λοιπόν, είδατε τις επιθέσεις εκατέρωθεν. Δεν ξέρω τι έγινε. Ξέρετε ποιοι. Παιδιά, δεν θέλω να πω. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Δεν θέλω καν να δείξω την πραγματική εικόνα. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι στα χθεσινά γεγονότα, στις ψηλές οι οποίες πέσανε στον αγώνα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, καταρχάς, πρόκειται για μια γιορτή του αθλητισμού χτες. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν εκεί, είναι άνθρωποι όλοι οι οποίοι συμμετείχαν εκεί, βρέθηκαν στο γήπεδο, εικάζω, οι οποίοι είναι υποστηρικτές του αθλήματος, του αθλητισμού, της παιδείας. Γράφω στους υπερασπιστές της Δημοκρατίας, έχω κεφάλαια για τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός στην πραγματικότητα ήταν ένα από τα βασικά στατικά για τη γέννηση της δημοκρατίας. Δεν είναι απλά ο αθλητισμός, ιδίως ο ελληνικός αθλητισμός, της ευγενούς άμυλας, του εφαγωνίζεστε, του γυμνάζω το σώμα μου, το μυαλό και την ψυχή μου επίσης. Όλα αυτά λοιπόν ήταν φορείς και συστατικά της δημοκρατίας. Φτάσαμε λοιπόν εν 2026 να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Στην πραγματικότητα είδαμε, νομίζω, δύο διαφορετικές μαφίες, περί αυτού πρόκειται. Καρτέλ, ξεκαθάρισμα, δεν ξέρω τι, Μεντεγίν και Κάλι. Πραγματικά μια τραγική κατάσταση, ένας εκφυλισμός, έκτροπα, τα οποία δείχνουν, θα έλεγα, αυτή είναι η καθεστική ατάξη της χώρας. Αυτή είναι η ελίτ, ελίτ, κοντινές λέξεις. Αυτή η εικόνα, τραμπουκισμοί, βία, βομολογίες, αυτό το επίπεδο, αυτοί οι άνθρωποι διδάσκουν πολιτισμό στα γήπεδα, στην πολιτική, παντού. Μια τραγική κατάσταση, ελπίζω πολιτικά να τους κοστίσει και τους δύο, να αλλοξυντωθούν δηλαδή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ειλικρινά ήταν μια τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν είστε με το καρτέλ του Μεντεγίν, του Πάμπλο Εσκομπάρ δηλαδή, με τους καμπαγέρους Ντελ Κάλι. Δεν ξέρω, θα μου πείτε κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε, ποιος πιστεύετε ότι νίκη σε αυτό το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Έτσι. Λέει εδώ GM Χελάς, Κόζα Νόστρα αντίον Καμοράς. Τώρα νομίζω ότι τα είπες όλα. Ξαναλέω, τι κατάντια ήταν αυτή. Το επίπεδο Τρούμπας, επειδή είναι και πυραιώτικη η ομάδα και μου το θύμισε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Ας τους χαίρονται οι υποστηρικτές τους και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ξαναλέω, νομίζω ήταν εξαιρετικό να εκτεθούν και οι δύο πλευρές για το επίπεδό τους και το ποιόν τους. Και αυτό λέει, ξαναλέω, πως το κεφάλι βρωμάει, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Βρωμοκέφαλο είναι το ελληνικό κατεστημένο και όχι οι πολίτες οι οποίοι έχουν αυτό που τους αξίζει. Αυτό είναι μια αθλειότητα και δεν θέλω να τα γράφετε στα σχόλια αυτά. Το κεφάλι βρωμάει, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, το κεφάλι είναι αυτό το οποίο ζέχνει. Δεν έχουμε δυνατότητα να επηρεάσουμε την κατάσταση, όχι στα γήπεδα, ούτε στην πολιτική δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση στην πραγματικότητα. Και άρα μας επιβάλλεται αυτή η σαπίλα, αυτή η σαπίλα με το σίγμα κεφαλαίο, αυτή η βρωμιά την οποία είδαμε, αυτό κυβερνάει. Και άρα αυτό παραδειγματίζει τα παιδιά, αυτό είναι, έτσι πλάθεται η κοινωνία. Είναι μικρό κόσμος ο οποίος μολύνει την κοινωνία και όχι το αντίστροφο. Λοιπόν. Πω. Θέλω να δούμε μια άλλη εικόνα, μιας και είμαστε λίγο σε ευχάριστη τσινότα ακόμα. Να δούμε μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη, μια εκλεκτή εδώ του καναλιού,
την κορυφαία, όπως λέει εδώ το Euronews, κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ, την Κάγια Κάλλας. Βλέπετε εδώ, ένα εξαιρετικό παιδί, ικανότατο παιδί, κατά τα άλλα, εδώ, Κάγια, η οποία με την αξία της έχει εμφανιστεί στην κορυφή της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έκανε μια τρομερή δήλωση ότι θα πάμε στα του Ορμούζ και στα σενάρια του Τραμπ. Είπε ότι, ακούστε εδώ, η παρουσία περισσότερων γυναικών στο τραπέζι διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για τις παγκόσμιες συγκρούσεις. Πολύ αρενοπότητα στο δωμάτιο. Toxic masculinity, δηλαδή, μας λέει εδώ η αγαπητή, κατά τα άλλα, η αγαπητότατη, θα λέγα, κατά τα άλλα, γλάστρα. Μας λέει ότι πολύ τοξική, μύρισε αντρίλα δηλαδή στο δωμάτιο, αυτό μας λέει. Μπήκε μέσα και της ήρθε έτσι μια μυρωδιά έτσι αντρίλας, και ότι αυτό οδηγεί σε μια αποτυχημένη διπλωματική προσέγγιση. Δηλαδή στην πραγματικότητα τι μας λέει, ότι εάν δεν ξέρω πού, στη Μέση Ανατολή, στις πετρομοναρχίες όπου είναι ο ένας κανίβαλος πάνω στον άλλον και ο ένας αποκεφαλάρης στον άλλον και του παίζουν βασιλιάδες και εμμύρδες και κακομύρδες, εκεί θα μπει ποιος? Θα βάλουν καμία που την έχουν του Κλώτσου και του Μπάτσου από τα χαρέμια να κάνει διπλωματία, βιτρίνα δηλαδή, και αυτό θα φέρει λύση? Δηλαδή φανταστείτε επίπεδο πολιτικής σκέψης. Φανταστείτε, μιλάμε για αστέρα πολιτικής σκέψης εδώ η Κάγια. Θα βάλει, γιατί βάζουν τα Εμμυράτα και αυτά, βάζουν κάτι ξαδέρφες που έχουν εκεί από τα βρωμοσόγια, τις βάζουν μπροστά σε διάφορες θέσεις, απλά για να λένε, να βάλαμε κι εμείς κάποια γυναίκα για να μπορέσει. Να μπορούν να τις σουλατσάρουν στη Δύση. Και μάλιστα είχαν και μία, εμπλεκόταν και μία από τα Εμμυράτα γυναίκα στο σκάνδαλο του Επστάιν. Ήταν και αυτή, έτρωγε μαζί με τον Επστάιν. Τις βάζουν, ξαναλέω, για να το παίξουν ότι, ότι δεν είναι Νεάντερνταλ. Ενώ είναι Νεάντερνταλ, να μην πω και γορίλες. Και θα βάλεις δηλαδή τη γλάστρα, λέει η γλάστρα εδώ, και ότι αυτό θα λύσει τα θέματα, το μεσανατολικό και το κυπριακό και το παγκόσμιο θέμα της ανθρωπότητας. Μπράβο, μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι λίγο να. Έχουμε κάτι άλλο να γελάσουμε, για να δούμε. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Α, μπορούμε να πάμε με τον Τραμπ να γελάσουμε, αλλά πριν πάω εκεί. Πριν πάω εκεί, θέλω να σας πω λίγα λόγια για την. Μάλλον να θυμίσω τον χάρτη, τον οποίο τον ανέφερα στην αρχή. Τον αναφέρω στο χθεσινό βίντεο, το οποίο θέλω να το δείτε και να το κοινοποιήσετε, στο Black Flag Media. Ξαναλέω, είναι εθνική σημασία το βίντεο αυτό να κυκλοφορήσει, να κοινοποιηθεί, διότι εξηγώ πως στην πραγματικότητα με αυτόν εδώ τον χάρτη η Τουρκία θέλει να στερήσει την, όχι μόνο την αποκλειστική οικονομική ζώνη του ελληνισμού, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, βλέπετε εδώ η θάλασσα, η μπλε είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, και οι κόκκινες διακεκομμένες γραμμές είναι οι διεκδικήσεις που έχει η Τουρκία, τις οποίες θα τις κωδικοποιήσει σε νομικό πλαίσιο, το οποίο θα το περάσει τώρα μετά τον Μπαϊράμι στα τέλη του μήνα. Δηλαδή, όπως βλέπετε, θα μας λέει η Τουρκία αυθαίρετα ότι τα νησιά μας είναι μέσα στην ΑΟΣ της, και άρα οι ψαράδες μας, οι οποίοι θα βγαίνουν έξω από τα χωρικά ύδατα, σε μέχρι τώρα διεθνή ύδατα, θα βρίσκονται τώρα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη αυθαίρετος και παρανόμως της Τουρκίας, και άρα θα μπορεί να πηγαίνει το λιμενικό τους να τους συλλαμβάνει, να τους πιάνει σούμπιτους, να τους πηγαίνει στα παράλια της Μικράς Ασίας και να τους περνάνε από δίκη. Και εμείς θα πρέπει να το κοιτάμε αυτό σαν χάπατα. Ο Ραγιάς, ξέρετε τι είπε? Ότι δεν πρόκειται να μας επηρεάσει αυτό, και ότι εμείς απλά καταγγέλνουμε ουσιαστικά αυτές τις μονομερείς κινήσεις. Δεν πρόκειται οι μονομερείς κινήσεις να προκαλέσουν κανένα αποτέλεσμα de facto. Τι άθλια δήλωση είναι αυτή? Είχα σήμερα μάθημα με τα παιδιά στη σχολή και μιλήσαμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Και ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς φοιτητές μου, ξέρετε, μου λέγανε πώς είναι δυνατόν να αντιδράμε έτσι τόσο νοχελικά και τόσο άτονα. Και ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε κινητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είχαμε ενημερώσει, να είχαμε καλέσει σε πολιτική αλληλεγγύη και να απειλούσαμε τους Τούρκους δια της διπλωματικής οδού, να απειλούσαμε τους Τούρκους και ρητορικά πως θα ακολουθήσουν πιέσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για οικονομικές κυρώσεις, εμπάργκο κτλ., εμπάργκο όπλων κτλ. Προκαταβολικά τώρα, για να μην πάνε σε αυτό το απεχθές νομοσχέδιο. Δηλαδή, πώς θα γίνει? Για ακόμη μια φορά βλέπουμε να μας σκάει στα μούτρα μας αυτή η αθλειότητα, όπως έγινε με τον Γκούλη. Οι κουλινίστας, οι αχυράνθρωποι, οι χλεχλέδες, οι βουτυρομπεμπέδες του Κούλι με το 19, τότε που ήταν ο Δένδιας, ο Θόλος, που περιμέναμε όλη την υπογραφή του Σαράτζη για τον τουρκολογικό μνημόνιο και χασκογελούσανε. Δηλαδή, τι ανικανότητα σε εγκληματικό βαθμό είναι αυτή? Τι εγκληματική ανικανότητα? Και κάθονται και κοιτάνε σαν χάνι
σαν χάπατα. Λοιπόν, γιατί πληρώνει, γιατί παίρνει ένα σεντ παίρνει ο Κούλης. Γιατί να μην το κάψουμε αυτό το ένα σεντ και το δούμε στον Κούλη και στις κούλες που είχε εκεί δίπλα του. Πείτε μου. Δεν κάνουν τίποτα να αναμονή αυτής της εξέλιξης. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει, αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι πραγματικά ασταμάτητος. Έφτασε στο σημείο, στο Θεό σας, χθες το πραξικόπημα το οποίο έκανε με το Ρεμπουλγανικό Κόμμα, το ΤΖΧΠ. Αυτοί είναι εθνοφασίστες. Στην Τουρκία έχουμε δύο κόμματα, τους Ισλαμοφασίστες του ΑΚΕΠΕ και τους εθνικοφασίστες του ΤΖΧΠ. Λοιπόν, έστειλε την αστυνομία, τους μπράβους, να κλείσει τα κεντρικά του κόμματος του ΤΖΧΠ, το κόμμα της εξωμερικής αντιπολίτευσης δηλαδή, στην Άγκυρα, διότι έβαλε τους ανεξάρτητους δικαστές, σαν αυτούς που είχε ο Τσίπρας και καλούσε, είπε ότι θα πρέπει να στείλουμε τους 8 ηκέτες πίσω, γιατί κατά τα άλλα η αριστερά, η αυτοπροσδιοριζόμενη αυτή η λέλαπα, η αριστερά είναι υπέρ της αλληλεγγύης των προσφύγων και της συνειδητότητας της αυτότητας, αλλά κατά τα άλλα προσπάθησε να βρει αχυράνθρωπους ρόμπες, με ρόμπες ντυμένους δικαστικούς, να στείλει τους 8 από το πραξικόπημα πίσω στον Ερντογάν. Τελικά δεν του βγήκε, ξεφτυλίστηκε. Αντίστοιχα λοιπόν, σε αντίστοιχο φασιστικό, ισλαμοφασιστική εκδοχή εδώ ο Ερντογάν, έβαλε τις ρόμπες δικές του τους δικαστικούς να ακυρώσουν τις εκλογές ανάδειξης του επικεφαλής του προέδρου ουσιαστικά του κόμματος, της εξωματικής αντιπολίτευσης, και βάλανε πίσω στη θέση του τον αποτυχημένο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Πολύ απλά, διότι ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχει νικήσει πολλάκις ο Ερντογάν. Άρα, με τον Κιλιτσδάρογλου επικεφαλής του κόμματος, τον Ημάμογλου, τον πρόεδρο του Δήμαρχου Κωνσταντινούπολης, στα κάτεργα στη φυλακή, και τον Οζάλ, ο οποίος ήταν ο μόνος, ο Γκιουροζέλ, ήταν ο μόνος ο οποίος έκανε τον αγώνα. Και πράγματι, ακόμα και τώρα δηλαδή, με το που κλείσαν το κόμμα, αποφάσισε αμέσως, με το που έχασε την πρόσβαση στο κτίριο του κόμματος, να κάνει πορεία προς τη Βουλή. Δηλαδή, βλέπετε εδώ ότι είναι ένας ακτιβιστής πολιτικός ο Οζέλ, έχει δυναμική στη χώρα με τους φοιτητές, με τα πανεπιστήμια κτλ. Έχει μια δυναμική, το κόμμα του αξιοποιεί βέβαια την φυλάκιση αυτή του ως Γκιουροζέλ, την αθλειότητα αυτή, τη φυλάκιση του Κρέμι Μάμολου, και άρα ως Γκιουροζέλ είχε ένα αντίλογο, ήταν αντίπαλο δέος. Με ένα σπάρο λοιπόν δύο τριγώνια, μάλλον με δύο σπάρους. Πρώτος σπάρος ήταν η φυλάκιση του Κρέμι Μάμολου για ποταπούς λόγους, και μετά έχουμε αυτή την κίνηση εδώ που κλείνουν το κόμμα, ακυρώνουν τη διαδικασία ότι υποτίθεται δηλαδή ήταν προϊόν η διαδικασία αυτή εκλογική χρηματισμού μελών, δεν ξέρω τι. Άρα βγαίνει ο Ζέλ από το κάδρο, μπαίνει ο Κιλιτσδάρογλου, ο οποίος είναι το άκρο σάωτο του άχαστου. Είναι δηλαδή χασογκόλης. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποτύχει σε κάθε επίπεδο κατά του Ρετζέπ Ταγκί Ερντογάν, και άρα είναι εξαιρετικός. Είναι σαν να λέμε, προσέξτε, πως πράγματι αυτή τη στιγμή, θέλω να το κρατήσετε αυτό, επειδή αναφέρθηκα στον Αλφα Λάμδα 6, τον καταληψία, τον ανίδρωτο, που δεν έχει γράψει ούτε ένα ένσημο. Θα μου πει ότι έχει γράψει ο Κούλης, έχει κολλήσει ο Κούλης. Είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βιώνουμε στη χώρα μας, πως πράγματι ενισχύεται ο Κούλης με το να εμφανίζεται ένα ξύλο απελέκητο που είναι ο Τσίπρας, και πως συσπηρώνει το κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, που συχαίνεται τη Νέα Δημοκρατία, συχαίνεται τον Κούλη, το μόρφωμα αυτό έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Θα πάει στην κάλπη για να μην έρθει πάλι ο Αλή Μπαμπά με τους 40 κλέφτες που είναι ο Τσίπρας και η λοιπή Αούγκαν, τα λοιπά ΟΡΚ του αριστεράς. Βλέπετε λοιπόν πως χρειάζεται, όπως χρειάζεται το ξύλο απελέκητο, το κουτορνίθι που λέγεται Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου ο Ερντογάν, έτσι χρειάζεται το ισοδύναμό του ο Κούλης, το Αλφα Λάμδα 6. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι εδώ ο χάρτης των διεκδικήσεων, για να ξέρετε ότι η νησάκια εδώ, Τίνο, Σαντορίνη και αυτά, άμα κάποιος πάει να ψαρέψει, θα τον ψαρεύουν οι λιμενικοί, δεν αντιδράει κανείς, τα ρουφάμε όλα, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Πάλι θα φτάσουμε στο σημείο όπως και με το τουρκικό μνημόνιο, που κατόπιν εορτής θα τρέχουμε και θα πούνε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε πια απλά αχυράνθρωποι εδώ, απλά σερβίρουμε ποτά. Αυτή είναι για τους Τούρκους. Εδώ που θα πάτε, που θα πιείτε, φαγητά. Έχουμε γίνει γκαρσόνια των Τούρκων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Έρχονται να στα κλίνες, ξενοδοχεία, να φάνε, να τους τρώσουμε, να τους κάνουμε, να τους ράνουμε και να μας πάρουν τα νησιά στο υπόλοιπο Αιγαίο. Αυτή είναι η ιδέα. Αυτό είναι το μοντέλο και το αναπτυξιακό βέβαια των νησιών της χώρας μας. Λοιπόν, μιλάω για 23 συναπτά λεπτά. Εντάξει. Θα πάμε κατευθείαν στο θέμα το μεγάλο, επομένως, για να μην πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε. Αναφέρομαι προφανώς στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, πείτε μου αν υπάρχει ερώτηση, μου έχει διαφύγει κάτι. Ορκ και Γκόμπλιν δημιούργησαν Τσουρκουχάι, πολύ σωστά. Και ανθρώπους είχε βάλει μέσα στο
στο blender για να φτιάξει τα ρουχάι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή τώρα. Υπήρχε ένα μνημόνιο, πονεμένη λέξη από τον ελληνισμό, το οποίο από ό,τι φαίνεται ήταν προχωρημένο. Και για να δούμε πού θα φτάσει, μάλλον να δούμε τη σχετική δήλωση του φίλου μας του Ρίφα, από το Τραμπαρίφας. Για να δούμε πού είναι η σχετική δήλωση, είναι το... Είναι εδώ η σχετική δήλωση, συγγνώμη, να τη διαβάσουμε μαζί. Ωραία. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο φίλος σε ένα κατεβατό, το οποίο θα το αναλύσουμε. Μας λέει ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο Βάλι γραφείο και είχαμε μια εξαιρετική συνομιλία τηλεφωνική με διαφόρους εδώ, τον Σαουδάραβα, τον Μυρατιανό, τους από το Κατάρ, τους Κακομύριδες, τον Πακιστανό, τον Τουρκαλά, τον Αιγύπτιο και τον Ιορδανό και τον Μπαχρέιν σχετικά με το Ιράν, και μιλήσαμε, λέει, για το λεγόμενο αυτό μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με την ειρήνη, κεφαλαία, ο προβληματικός τύπος. Έχουμε, λέει, βρει ένα πλαίσιο εδώ συμφωνίας, μένει να τελειοποιηθεί μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν και άλλες χώρες επίσης, τις οποίες ανέφερα. Επίσης συνομίλησα τηλεφωνικά με τον Μπίμπι των Εβραίων και τα τελευταία σημεία, λέει, απομένουν, τα συζητάμε, θα τα ανακοινώσουμε σύντομα. Μεταξύ των λοιπόν σημείων το θα ανοίξει το στενοτορμούς και σας ευχαριστώ εδώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό. Δηλαδή, προσέξτε για να το ξεκινήσουμε το θέμα. Μας λέει ο φίλος μας ότι μετά από ένα πόλεμο τον οποίο θεωρούσαμε όλοι, θεωρούσε μάλλον ο Ερντογάν και έλεγε στον πλανήτη ότι θα μπω μέσα, θα μην κολυμπηθρώξω, θα τους σαρώσω. Τελικά χρειάζεται για να επιλύσει αυτό τον πόλεμο. Πώς μέτρησα, μισό λεπτό. Μέτρησαμε Μπιν Σαλμάν, Μπιν Ζαέντ, ένας εμίρης κακομύρης εδώ, μετά πρωθυπουργός και πρωθυπουργός του Κατάρ και υπουργός του Κατάρ. Ο Αλθαουαντί είναι ισχυρός παίκτης, έχει αναδειχθεί. Μετά ο Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν που είναι ο αρχηγός Γεθά γιατί έχουν χούντα. Η χουντόφατσα ο Ερντογάν και ο Σίσι και ο βασιλιάς Αμπτάλα και ο πρίγκιπας του Μπαχρέ. Δηλαδή 10 άτομα νομίζω μέτρησα, 11 μαζί με τον Νετανιάχου, χρειάστηκαν να επέμβουν για να μπορέσει να αποκτήσει κάποιο είδους συνεννόηση, πλαίσιο για να πάμε στην ειρήνη με το Ιράν, το οποίο θα το ισοπαίδωνε, θα μείνει κολυμπηθρόξυλο, θα διόριζε αυτό τον επόμενο ηγέτη κτλ. Ξεφτυλίστηκε, ξεγυμνώθηκε, διασύρεται παγκοσμίως. Χρειάζεται 10, 11, 12 άτομα για να μπορέσει να κάνει συμφωνία με τους ηττημένους. Φανταστείτε να είσαι Αμερική, να είσαι ισχυρότερα στη στρατιωτική δύναμη με ένα ερωτηματικό, να τα βάζεις με μια μεγάλη δύναμη περιφερειακή, να τρως τέτοια ξεφτύλα και τέτοια, θα την πω, ήττα στρατηγική στην πραγματικότητα, που να χρειάζεσαι την επέμβαση 11-12 διαφορετικών ανθρώπων και χωρών για να μπορέσεις να έχεις μια συμφωνία. Δεν μπορείς δηλαδή να πείσεις, να πιέσεις τίποτα. Αυτός ο απρέντης, πώς το λέγανε από τη σειρά εκείνη που έλεγε ότι εγώ μπορώ, ξέρω εγώ, να κλείνω deals μια ζωή, συμφωνίες είναι αυτό το οποίο κάνω, τρίπιος. Τρίπιες συμφωνίες, τρίπια λόγια. Λοιπόν, τον ξεφτύλισαν οι Ιρανοί και συνεχίζουν να τον ξεφτυλίζουν. Από ό,τι φαίνεται, καταρχάς να σου πω ότι είναι ξεκάθαρο εδώ ότι υπάρχει δυσπιστία από τους Ιρανούς προς τους Αμερικανούς. Τι να εμπιστευτείς, τι να πιστέψεις για το μόρφωμα αυτό που λέγεται Αμερική. Λοιπόν, για να δούμε. Να πω ότι αυτά τα οποία συζητούν εδώ είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί στο τραπέζι. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχει πάει ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος εξωτερικών του Ιράν στο Κατάρ για να μπορέσουν να τελειοποιήσουν τη συμφωνία, το πλαίσιο. Παράλληλα, είναι εκεί, στο Κατάρ, για τη συμφωνία και ο διοικητής της τράπεζας, κεντρικής τράπεζας του Ιράν, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να μιλούν για τα λεγόμενα παγωμένα αυτά κεφάλαια των Ιρανών. Έχουν πει οι Αμερικανοί και από αμερικανικές πηγές, σας το δίνω, ότι πράγματι θα ξεπαγώσουν εν καιρό, βαθμιδών δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί ένα ξεπάγωμα των χρημάτων των Ιρανών από τη στιγμή που οι Ιρανοί τηρήσουν τη συμφωνία, περάσουν τα πρώτα, ας πούμε, μαξιλαράκια. Ποια είναι η συμφωνία που απεργάζονται αυτή τη στιγμή? Πρώτον, να τελειώσουν όλοι οι πόλεμοι σε όλα τα μέτωπα. Δεύτερον, να απελευθερωθούν τα δισεκατομμύρια αυτά που έχουν κλέψει οι Αμερικανοί από τους Ιρανούς, περί κλεψιάς πρόκειται. Να ανοίξουν στον Ορμούζ
και να σταματήσουν τον αποκλεισμό τον ναυτικό οι Αμερικανοί στα Ιρανικά λιμάνια και να φύγουν, ακούστε εδώ, Αμερικανικά στρατεύματα από την άμεση περιοχή εγκύτητα στο Ιράν. Δηλαδή να φύγουν οι Αμερικανικά στρατεύματα, εικάζουν το ναυτικό. Μετά την συμφωνία αυτή πλαίσιο, η οποία όπως σας είπα ακόμα και τώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα υπάρξουν 30 μέρες για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές για το θέμα των, το πυρηνικό, οι οποίες 30 μέρες με κοινή αποδοχή μπορεί να επεκταθεί μέχρι 60. Και υποτίθεται θα κλείσουν το ένα φάκελο για να πάνε στον άλλο φάκελο που θα είναι το θέμα το πυρηνικό. Και όπως λένε οι Ιρανοί, κατά τη διάρκεια αυτή, το υπεύθυνοι για τη διαχείριση των στενών, του στενών του Ορμούζ, θα είναι ένα ζήτημα αποκλειστικά ιρανικό και του Ομάν. Αυτό το οποίο προφανώς έχουν καταλάβει και έχουν κερδίσει οι Ιρανοί. Επίσης, δεν έχουν δεχθεί καμία δράση να πάρουν σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα οι Ιρανοί όσον αφορά το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Και είπαν ότι, είπαμε, ναι, θα δώσουμε 30 μέρες, όχι 30 μέρες, συγγνώμη, 30 μέρες θα είναι για τα στενό, να ορίσουν τι μελιενέστε, και 60 μέρες θα έχουν για το πυρηνικό ζήτημα. Και ελπίζω και εικάζω ότι θα δοθεί δυνατότητα να επεκταθούν και οι δύο αυτές προθεσμίες. Εδώ στην πραγματικότητα έχουμε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι να σταματήσουν οι χειροπραξίες και στο Λίβανο αν αφήσει ο Σιόν ο Εβραίος, και το δεύτερο είναι να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να μεταθέσουν τα υπόλοιπα, όχι εις καλένδας, αλλά να τα μεταφέρουν στο μέλλον, πιο κάτω δηλαδή στην κουβέντα, έτσι ώστε να μπορέσουν να δοθεί χώρος για τις διαπραγματεύσεις. Είναι ένα έξυπνος μηχανισμός αυτός, πολύ πιθανό να είναι πακιστανικής εμπνεύσεως, δεν ξέρω. Αλλά ξαναλέω, είναι μια έξυπνη εδώ σκέψη να γίνει μια τέτοιου τύπου διαχείριση. Παράλληλα, ο υπουργός εξωτερικών, τον είπα, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορεί τους Ιρανούς την ίδια ώρα που προσπαθούν να τα βρούνε. Κατηγορεί τους Ιρανούς και λέει ότι οι Ιρανοί είναι η μεγαλύτερη χώρα, η χώρα που υποστηρίζει την παγκόσμια διεθνή τρομοκρατία. Μεγαλύτερος χορηγός και υποστηρικτής της παγκόσμιας τρομοκρατίας είναι το Ιράν. Όχι, είναι οι Αμερικανοί μαζί με τους Εβραίους. Κανένα έθνος, λέει, επί της γης δεν υποστηρίζει την τρομοκρατία παραπάνω από το Ιράν, είπε ο Ρούμπιο από το Νέο Δελχή, αναφερόμενος εικάζω στη Χεζμπολά και στη Χαμάς. Να θυμίσω ότι η Χαμάς έχει δεχτεί χρήματα από τον Νετανιάχου και η Χεζμπολά δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, πολύ απλά βάσει της πολιτικής επιστήμης. Θα μου πεις, ο άνθρωπος είναι και ο ίδιος, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει πέρα από τα ναρκωτικά τα οποία του δώσανε το χρήμα για να βγει γερουσιαστής. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντικείμενο. Δικηγόρος, εικάζω όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες τέτοιου τύπου πρέπει να είναι, οι ψαλιδόπηγοι. Λοιπόν, παρόλα αυτά. Παρόλο που καταγγέλει τους Ιρανούς, παρόλα αυτά δεν τολμάει να πει ότι πρέπει να κοπούν οι επαφές και η υποστήριξη των Ιρανών που παρέχουν στη Χεζμπολά και στη Χαμάς. Δηλαδή το χάσανε αυτό από την ατζέντα από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό σας το ανέφερα. Διότι θα περίμενα να δώσω τις δηλώσεις του. Επειδή το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της τρομοκρατίας, Χεζμπολά, Χαμάς κτλ., πρέπει να κόψουν αυτόν τον ομφάλιο λόρο ως προϋπόθεση για την ειρήνη. Δεν υπήρξε αυτή η δήλωση. Το είπε απλά για να τους καταγγείλει και να πει ότι. Μα κλέβουν, λέει, πλοία, τους κρατάνε ομήρους και εχμαλώτους και τα λοιπά μέσα στον στενό του Ορμούζ, στον Περσικό κόλπο, ότι βάζουν νάρκες μέσα σε ένα διεθνή διάδρομο και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ανθρωπότητα, για να τους πλήξει επικοινωνιακά στην πραγματικότητα, χωρίς να έχει τη δύναμη να ζητήσει αυτό τον ομφάλιο λόρο με τις οργανώσεις τους πληρεξούς να το κόψουν οι Ιρανοί, διότι το χάσανε. Έχει φύγει από την ατζέντα των Αμερικανών. Αυτό το οποίο είπε ο Ρούμπιο είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να έχουν οι Ιρανοί πυρηνικό όπλο, με τίποτα δεν το δέχονται, το έχουν βάλει σε κόκκινη γραμμή. Βέβαια, να θυμίσω ότι ούτως ή άλλως δεν ήθελαν και το είχαν. Υπήρχε η λεγόμενη το φιρμάνι, ας το πούμε έτσι, του ανωτάτου ηγέτη του Εκλειπόντος, του Τέος, του Αλή Χαμενέη, ότι απαγόρευε τα πυρηνικά όπλα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να δώσουν οι Ιρανοί. Οι λεπτομέρειες μένουν να δούμε πώς θα γίνει. Δηλαδή, εδώ οι Αμερικανοί ζητούν ένα μακροπρόθεσμο ουσιαστικά πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου στη χώρα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το άλλο είναι να τους δώσουν τα 400 κιλά που έχουν εμπλουτισμένου ουρανίου 60% σε ποσοστό 60%, να το βγάλουν εκτός Ιράν. Το ζητάνε οι Αμερικανοί. Το θέλουν οι ίδιοι. Οι Ιρανοί λένε επουδενή, δεν πρόκειται αυτό να πάει στην Αμερική με τίποτα, να μας το κλέψετε. Πολύ πιθανό να δεχθούν να το δώσουν και αν το δώσουν, να το δώσουν, νικάζω, στη Ρωσία, που γιατί οι Ρώσοι έχουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα, το πολιτικό, ας το πούμε έτσι, στο πυρηνικό εργοστάσιο. Επίσης, αυτό το οποίο ζητάει ο Τράμπας, να μην έχει δικαίωμα το Ιράν στο να εμπλουτίζει ουράνιο, είναι απαράδεκτο, αποκλείεται.
Δεν πρόκειται, έχω κόκκινη γραμμή των Ιρανών. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Μπορεί να νερώσουν το ουράνιό του σε έναν βαθμό να το πάνε στο 20. Το 3,60 κάτι πόσο ήταν που ήταν επί Ομπάμα, το έχασε ο Τράμπας με αυτό τον πόλεμο. Γεια σας. Απόλυα δική του. Μιλάνε τώρα για 20% εμπλουτισμού οι Ιρανοί, να το πάνε δηλαδή από το 60 στο 20. Μπορεί να το στείλουν στη Ρωσία, δεν ξέρω, αλλά δεν πρόκειται επουδενή να το στείλουν στους Αμερικανούς. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Νομίζω είναι μια σκληρή κόκκινη γραμμή των Ιρανών αυτή. Επίσης, είναι σημαντικό το ότι αναφέρεται πολλές φορές ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, ότι λέει εδώ ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απόφαση δίχως το πράσινο φως από τον Μοσταμπά Χαμενεΐ. Οποιαδήποτε εδώ τελική απόφαση πρέπει να έρθει από αυτόν, ο οποίος ελέγχει το ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, το Ιράν είναι σοβαρή χώρα. Έχει, όχι σαν εμάς που έχει κάτι ακολούθηση εκεί, κάτι ουρίτσες, κάτι τύπους που του κρατάνε τον ηφικό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το παίζουν Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας, είναι της πλάκας. Δεν έχει παρανυφάκια το Ιράν, έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Παράλληλα, οι Ιρανοί πανηγυρίζουν, λένε ότι με αυτές τις συμφωνίες όπως έχει στηθεί μέχρι στιγμής, το μόνο το οποίο κερδίζει ουσιαστικό ο Τραμπαρίφας είναι το ότι θα ανοίξει στον Νότο Ορμούζ και αντίστοιχα βέβαια θα μας ξεκλειδώσει τα λιμάνια μας. Άρα αυτό είναι το μόνο το οποίο θα κερδίσει. Δεν πρόκειται να πάρει το πετρέλαιό μας όπως είχε πει στην αρχή. Πράγματι το είχε πει ο Τραμπ αυτό. Θα αποφάσιζε την επόμενη μέρα πολιτικά στη χώρα. Ούτε αυτό κατάφερε να το κάνει. Δεν ξεκινήσαμε τον πόλεμο, λένε οι Ιρανοί. Δεν θέλαμε αυτόν τον ναυτικό αποκλεισμό. Θα πάρουμε κάποια από τα λεφτά τα οποία δικαιούμαστε και ελπίζουν να πάρουν και την εκεχηρία στο Λίβανο. Άρα θεωρούν ότι θα είναι νικητές αν πάμε σε αυτό το πλαίσιο, όπως μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται να διαμορφώνεται αυτό το σύμφωνο, το προσύμφωνο, στο πούμε έτσι. Ωραία. Επίσης λένε οι Ιρανοί ότι όλα αυτά θα ξεκινήσουν, λέει, μόνο αν δούμε να ξεπαγώνουν κάποια από τα χρήματά μας. Γι' αυτό πήγε και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν στο Κατάρ, προφανώς αυτές τις διαπραγματεύσεις για να μάθει πόσα θα μας δώσετε για να ξεκινήσουμε να συνομιλούμε. Εάν δεν ξεκινήσει το χρήμα να ρέει πίσω, τότε δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα οι Αμερικανοί επί της ουσίας. Χαιρετώ, Εύη. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, αν υπάρχουν απορίες και τις έχω χάσει, μπορεί να τις επαναλάβετε, αλλά νομίζω ότι έχει. Οι Ιρανοί, να θυμίσω, ότι ζητούν και πολεμικές αποζημιώσεις για τα εγκλήματα εναντίον τους, για τις καταστροφές και τις δολοφονίες των παιδιών εκεί στο Μινάμπ και αλλού. Αλλά λένε ότι αν αρθούν οι κυρώσεις και αν υπάρξει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, θα είναι πολύ μεγαλύτερο το κέρδος των Ιρανών, ακόμα και αν δεν πάρουν πίσω τα παγωμένα κεφάλαιά τους. Εάν αρθούν οι κυρώσεις και μπορούν να πουλούν πετρέλαιο σε τιμές αγοράς όπως και ο υπόλοιπος κόλπος, καταλαβαίνετε, θα γίνει ένα πλούσιο κράτος στο Ιράν και ένα πλούσιο καθεστώς στο καθεστώς του. Θα είναι τεράστια νίκη, πολύ καλύτερη συμφωνία από αυτή την οποία είχε με τον Ομπάμα το 2015, ιδίως αν κρατήσει σε ένα βαθμό τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ η Τεχεράνη. Λοιπόν, επίσης θα σας πω ότι υπάρχει πάρα πολλούς κόσμος οι οποίοι διαφωνούν με τον Τραμπ και τσινούν πάρα πολύ, ότι για παράδειγμα οι γερουσιαστές, εδώ ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ, άλλοι εδώ, γεράκια, κοράκια, τη συμφορά, οτιδήποτε, διαφωνούν, λένε ότι τους χτυπήσαμε, λέει, τους Ιρανούς, τους φέραμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, αλλά εάν δεν καταφέρουμε, ας πούμε, κάποιους στόχους, δηλαδή να φύγει το πυρηνικά από τη χώρα, να ανοίξει το στενό του Ορμούζ και να παγώσει το πρόγραμμα το πυρηνικό του, στην πραγματικότητα δεν πετύχαμε τίποτα από την επιχείρηση αυτή του Epstein Fury. Θα σας πω ότι θα έλεγα πως αν δεν αλλάξει το καθεστώς έχει αποτύχει πλήρως αυτή η επιχείρηση Epic Fury, Epic Γεωργή. Νομίζω ότι είναι σαφές πως όσο υπάρχει το καθεστώς πάλι μπορούν να ξαναγυρίσουν και στους πληρεξούσιους και στο βαλιστικό πρόγραμμα και στο πυραυλικό πρόγραμμα, όλα αυτά μπορούν να επανέλθουν και με καλύτερους όρους στο μέλλον. Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι το Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έχουν δει τα σιωνομάτια αυτή τη συμφωνία, το προσύμφωνο, δεν είναι καθόλου χαρούμενοι. Δεν εξυπηρετούνται καθόλου τα Ισραηλινά συμφέροντα, διότι θέλουν ουσιαστικά όλο το ουράνιο το οποίο υπάρχει να φύγει διαπαντός από το Ιράν και ταυτόχρονα να καταστραφεί όλο το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, το οποίο είναι αδύνατο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι σαν να λες: θέλω να νικήσω τη Χαμάς, τη Χεζμπολά. Δεν μπορείς. Είναι ιδεολογίες. Επίσης δεν μπορείς, διότι το πυρηνικό πρόγραμμα είναι στο μυαλό των επιστημόνων τους. Έχουν μια τεχνολογία την οποία έχουν κατακτήσει οι επιστήμονές τους, άρα η τεχνολογία δεν καταστρέφεται με τίποτα.
Λοιπόν, άρα είναι μεγάλο πρόβλημα εδώ. Το τι θα κάνει ο Νετανιάχου. Φαίνεται ότι το κανάλι 12 του Ισραήλ είπε ότι υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στον Ισραηλινό στρατό, ότι τι θα γίνει εδώ με το, και με το μέτωπο του Λιβάνου, δεν πρόκειται να φύγουμε πουδενή. Και άλλοι πολλοί, ο πρώην, όταν ήταν στην πρώτη θητεία, διοικητής της CIA του Τραμπ, ο Μάικ Πομπέο, άσκησε κριτική συμφωνία και έσπευσαν να πούνε, τον φημώσουν οι σύμμαχοι του Τραμπ, λένε ότι βούλο στο στόμα σου και τα λοιπά, στην δουλειά σε επαγγελματίες. Κάτι ανδρίκελα τώρα το λένε αυτό, στον Μάικ Πομπέο, μάλιστα. Εντάξει. Δεν έχεις ιδέα, λέει, τι συζητήσεις, άρα γιατί έχεις άποψη, του λένε του Τραμπ. Ξαναλέω, κάτι ανδρίκελα της υπεύθυνος επικοινωνίας του Τραμπ, ένας Στίβεν Τσεούγκ. Αν δείτε τη φάτσα θα καταλάβετε. Επίσης, γερουσιαστές όπως ο Τεντ Κρούζ είπε ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένο με αυτά τα οποία ακούγονται για τη συμφωνία. Ελπίζει, λέει, να είναι όλα ψευδή αυτά τα οποία ακούγονται. Και άλλοι ρεπουμπλικάνοι, η Άννα Πολίνα Λούνα, και αυτή λέει εδώ ότι εντάξει, εδώ υπάρχει πρόβλημα, πρέπει, λέει, να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία. Είπαμε και ο Λίντζε Γκρέχαμ επίσης εξέφρασε προβληματισμούς, αλλά κοράκια, γεράκια, τα πάντα. Προφανώς εδώ καταλαβαίνουν ότι αυτή η στάση του Τραμπ που είχε, ότι θέλουμε την ανεφόρον παράδοση των Ιρανών, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, είναι επιστημονικής φαντασίας. Ήταν ένα όνειρο απατηλό, ένα όνειρο εβραϊκό, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Συμφωνούμε, Γιάννη. Ωραία. Επίσης, ο Τραμπ συνεχίζει και λέει ότι, θα μας το πει και ο Γιάννης, ότι δεν μας επηρεάζει καθόλου, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις τιμές του πετρελαίου, τον πληθωρισμό, είμαστε αυτάρκης και άρα δεν μας νοιάζει για το τι που θα πάει η τιμή του πετρελαίου. Καλά θα πάει αυτό. Θα πάει πάρα πολύ καλά στις ενδιάμεσες εκλογές. Ελπίζω να καταστραφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, να βουλιάξουν. Βατερλό. Θα μου πει για τους Δημοκρατικούς, όχι, προφανώς τους συχαίνομαι. Αλλά να ιτηθεί το κόμμα του πολέμου αυτή τη στιγμή που είναι οι Ρεπουμπλικάνοι. Όποιος πηγαίνει σε πόλεμο, να τρώει τέτοια ήττα που να το φυσάει και να μην κρυώνει. Και να μένουν στον άσο. Περισσότερο από αυτού που είναι και αγράμματοι, μπορεί να μένουν και απλήρωτοι. Μα να τους συχαίνει το κόσμο στις πόλεις τους, να τους μισεί κτλ. Θα ήταν μια εξαιρετική και αυτή πολιτική τιμωρία. Παράλληλα, σύμβουλος του Μουσταβά Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, λέει εδώ, ο Μοχσέν Ρεζάι, είπε ότι η Τεχεράνη, λέει, ξεκίνησε για πρώτη φορά το τέλος της Αμερικανικής αυτοκρατορίας. Εμείς, λέει, τα καταφέραμε, αυτός ο πόλεμος οδήγησε στην πτώση της Αμερικανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή και εν γέννη, πάρα πολύ σημαντική δήλωση αυτή, για πρώτη φορά, λέει εδώ, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η υπερδύναμη της Αμερικής έχει αρχίσει και καταραίει. Δεν πρόκειται η Αμερική αυτή να ξαναγυρίσει στην Αμερική του παρελθόντος. Πάρα πολύ σημαντική εδώ δήλωση από τον βοηθό του ανώτατου ηγέτη Μουσταμπά Χαμενεΐ, Μοχσέν Ρεζαΐ. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη, ότι αυτό το οποίο έγινε στην Τεχεράνη σημαίνει, συμβολίζει το τέλος αυτής της αμερικανικής αυτοκρατορίας, την οποία θα νομίζω ξεκίνησε, είναι η αρχή του τέλους. Παράλληλα, ακούστε εδώ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν κατέριψαν οι Ιρανοί ένα drone, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος Ισραηλινό, το οποίο είχε μπει για έρευνα και παρατήρηση, να συλλέξει δεδομένα, orbiter drone. Εδώ οι Ιρανικές δυνάμεις, το ναυτικό, λέει εδώ το Ιράν, ότι το βρήκε. Κανένα σχόλιο από το Ισραήλ, λούφαξαν, αλλά το ναυτικό, το οποίο δεν υπάρχει, βρήκε και κατέριψε το orbiter drone των Ιρανών. Σημαίνει ότι προετοιμάζονται, δεν το έχουν αφήσει οι φίλοι μας. Λοιπόν, και μισό λεπτό να δούμε και μια ακόμα δήλωση και να σας πάω στο zoom, στο μεγάλο zoom. Μάλλον να δούμε πριν πάμε στην... θέλω να δω να δείτε αυτή τη δήλωση εδώ του Μπαγκάη, τον οποίο τον πάω πάρα πολύ, τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού IPEX. Δείτε εδώ, έβαλε και ένα χάρτη, πολύ έτσι... μούρικο χάρτη, Ισμαήλ Μπαγκαΐ, και λέει στο ρωμαϊκό μυαλό η Ρώμη ήταν το ανδιαφυσβήτητο κέντρο του κόσμου, ωστόσο οι Ιρανοί τσάκισαν αυτή την ψευδέστηση όταν ο Μάρκους Τζούλιους Φίλιππος ο Άραβας, παίρναν τα προσωνύμια αυτά από που κατακτούσαν, τις περίπτωσεις που κατακτούσαν, ξεκίνησε κατά ανατολικά, προέλαβνε ανατολικά εναντίον της Περσίας. Η επιχείρησή του, η εκστρατεία του δεν κατέληξε σε ρωμαϊκή νίκη,
κατέληξε σε μια ειρήνη η οποία, την οποία την όρισαν, ναι, η οποία ορίστηκε από τους Πέρσες εδώ, ότι ο αυτοκράτορας ουσιαστικά τον έφεραν οι Πέρσες στους δικούς τους όρους. Και στην πραγματικότητα μας λέει εδώ ότι έχουμε ξαναπολεμήσει μια μεγάλη παντοδυναμία της εποχής επί Σασανιδών, τους νικήσαμε εμείς σαν Πέρσες και τους ορίσαμε εμείς την επαύριο της, της συμφωνίας, την ειρήνη δηλαδή, την ορίσαμε εμείς. Νομίζαν ότι είναι ανίκητοι, νομίζαν ότι ήταν το κέντρο του, κέντρο του κόσμου, είναι το κέντρο του, νομίζαν ότι ήταν το κέντρο του κόσμου και οι Αμερικανοί το πιστεύουν αυτό και ήρθαν εδώ, φάγαν την ψυχρολουσία από τους Πέρσες, το ίδιο θα πάθουν, το ίδιο πάθανε μάλλον και οι Αμερικανοί και αφήνει να νοηθεί ότι εμείς θα υποβάλουμε στους Αμερικανούς τις προτάσεις μας και θα επιβάλλουμε τους όρους της ειρήνης. Πάρα πολύ εδώ ενδιαφέρουσα η διαχρονία του περσικού πολιτισμού, τι σημαίνει να είσαι πολιτισμός και όχι σκορπιοχώρη, όχι χωριά με παιδοβιαστές και ξέρω τι στο Βάλτο εκεί, της, τα πλάσματα του Βάλτο στην Ουάσιγκτον, ό,τι χειρότερο, η μάκα της ανθρωπότητας. Δείτε εδώ τη διαφορά ποιότητας πολιτισμού. Λοιπόν, και η άλλη δήλωση του, του φίλου μας, του Τραμπ, για να πάμε λίγο στο ζουμί. Λοιπόν, πιέστηκε πολύ. Εδώ θα τον καταλάβετε, θα τον νιώσετε από τις δηλώσεις και τα χαστούκια που έφαγε από τους Ρεπουμπλικάνους και είπε ότι ξαφνικά, ενώ ήταν έτοιμος και είπε πάμε για συμφωνία, είπε ότι αν κάνω συμφωνία με το Ιράν θα είναι μια πολύ καλή και πρέπουσα συμφωνία, όχι σαν αυτή που έκανε ο Ομπάμα, σαν τα μωρά. Θα είναι καλή δικιά μου, όχι σαν του άλλου. Θέλω μια συμφωνία σαν του άλλου, αλλά καλύτερη, να είναι λίγο καλύτερη. Κανονικά αμόρφωτος, όχι ανήλικος, κακομαθημένο. Ο οποίος έδωσε πολλά λεφτά, λέει, μετρητά. Τι μετρητά, ρε, κακομοίρη. Σιγά μην πήγαινε και έστειλε και βαλίτσες. Σιγά μην τα πήγαινε σε σκουπίδια. Μυαλό, να μην πω. Όχι, λες, τον Ομπάμα που είναι μετρητά και τους άφηνε το μονοπάτι στην πυρηνική επιλογή, στον πυρηνικό όπλο. Εσύ να δούμε τι θα κάνεις, πόσο πυρηνικά, τι πυρηνικό μέλλον θα έχουν οι Ιράνοι μετά τη συμφωνία. Θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, λέει. Κανείς δεν το έχει δει. Είναι, λέει, ψέματα το κυκλοφορεί. Δηλαδή, μόνο τα ματάκια του το έχουν δει. Κανείς δεν ξέρει τι είναι, γι' αυτό μην ακούτε, λέει, τους losers. Losers είναι οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι του λένε ό,τι κερδίσαμε, ας πούμε, με τις δολοφονίες κοριτσιών κτλ. Θα τα θυσιάσεις όλα. Δηλαδή, τσάμπα είμαστε τέρατα και μας μισούν όλοι, θα τα θυσιάσεις όλα. Όχι, λέει, είστε losers, είστε χαμένοι, είστε σάπιοι, δεν ξέρω τι. Πώς να το μεταφράσω το losers, αν με βοηθήσετε. Και ότι δεν. Δεν ξέρουν τίποτα, λέει, γι' αυτό και ότι σε αντίθεση με όσους ήρθαν πριν από μένα οι οποίοι θα έπρεπε να λύσουν αυτό το πρόβλημα, εννοεί πρόεδροι, εγώ, λέει, δεν κάνω κακές συμφωνίες. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να το αναλύσουμε λίγο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η εμφάνιση εδώ στην... Στα μηνύματα του Τραμπ για το συμφωνία του Αβραάμ, πάρα πολύ ανησυχητική εξέλιξη αυτή, είπε ότι μίλησα, λέει, με τους Άραβες και τους Μουσουλμάνους εδώ από διαφορετικές χώρες σε αυτή τη συνδιάσκεψη που είχε και τους είπε, λέει, θέλω να υπογράψετε συμφωνίες ειρήνης και αναγνώρισης μάλλον του Ισραήλ. Γιατί πολλές από αυτές τις χώρες δεν αναγνωρίζουν καν το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Αν γνωρίζει βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, αναφέρει την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει εξομαλύνει τη σχέση της με τους Ισραηλινούς, γι' αυτό και δολοφόνησαν τον Άνουαρ Σαντάτ ως προδότη οι Αιγύπτιοι, διότι και πήραν πίσω τη Χερσόνησο του Σινά, βέβαια, γι' αυτό πλήρωσε με τη ζωή του Άνουαρ Σαντάτ, πήραν το Σινά πίσω και αναγνώρισαν τους Εβραίους. Τέλος πάντων, αναφέρει, λοιπόν, εδώ ο Τραμπ ότι οι ηγέτες, λέει, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκία, Αίγυπτος και Ιορδανία. Πρέπει να είναι υποχρεωτικό πλέον για αυτούς να αναγνωρίσουν τουλάχιστον ή να μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Μάλιστα. Δηλαδή, εδώ το πραγματικό, και αυτό είναι το πραγματικό, ο πραγματικός σκοπός πίσω από αυτήν την, πίσω από αυτόν τον πόλεμο, από ό,τι φαίνεται. Και βέβαια τα Εμμυράτα έχουν, και τον Μπαχρέιν έχουν ήδη μπει στις συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν μεταξύ του Ισραήλ, ΗΠΑ, Μπαχρέιν, Εμμυράτα, Μαρόκο και Σουδάν. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για τον Τραμπ, που είναι ειλικρινά πανάσχετος. Ωστόσο, υπάρχουν χώρες εδώ, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκία, οι οποίες θέλουν να εξομαλύνουν, λέει, τις σχέσεις, απαιτώ, και να μπουν στη συμφωνία του Αβραάμ. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος στην πραγματικότητα ήταν, από ό,τι φαίνεται, συν της άλλης,
για να με το στανιό και δια της βίας, μέσω δηλαδή των όπλων και από τις βόμβες και τους βομβαρδισμούς, να εξαναγκάσει τις χώρες της περιοχής να αναγνωρίσουν τα αραβικά κράτη, για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία, επειδή δεν τους αναγνωρίζει όσο κατέχουν παλαιστινιακή γη, να τους αναγκάσει να αναγνωρίσουν και να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με τους Εβραίους. Ήταν από ό,τι φαίνεται βασικό στόχο, πραγματικό στόχο αυτή τη επιχείρηση. Για μας, λέει, είναι λογικό να μας ανταμείψουν μετά από όλη τη δουλειά που έκανε οι ΗΠΑ για να φτιάξουμε αυτό το puzzle, να το ενώσουμε και να το ολοκληρώσουμε. Είναι το λιγότερο, λέει, πρέπει να κάνουν για να μας ανταμείψουν. Εννοεί, ξαναλέω, που βομβάρδιζαν σχολεία, νοσοκομεία, παιδικές χαρές στο Ιράν. Θα έπρεπε, λέει, να μας ανταμείψουν με το να αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ. Και τις επαναφέρει ξανά εδώ. Α, συγγνώμη, διορθώνω. Λέει, τις αναφέρει ξανά τις χώρες και λέει για τα Εμιράτα τα οποία είναι ήδη μέλος, τον Μπαχρέιν το οποίο είναι ήδη μέλος. Άρα εντάξει, το διορθώνει. Το διορθώνω μάλλον εγώ, το αναφέρει στη δήλωσή του. Η Αίγυπτος, ωστόσο, ξαναλέω, έχει αναγνωρίσει και έχει σχέσεις με τους Ελληνούς. Άρα δεν ξέρω τι θα μπει στα Αβραάμ Ακόρντς, στη συμφωνία στο Αβραάμ, να κάνει τι. Μπορεί, λέει, μία από αυτές τις χώρες να έχουν κάποιο λόγο να μην το κάνουν, να μην μπουν στη συμφωνία στο Αβραάμ. Εικάζω. Μπορεί να δώσει κάποια εξαίρεση είτε στον Πακιστανό είτε στον Τούρκο φιλαράκι του. Και θα το δεχθώ, λέει, πιθανότατα. Αλλά οι περισσότερες από αυτές θα έπρεπε να μπουν, λέει, άμεσα σε αυτήν την συμφωνία του Αβραάμ και να πραγματοποιήσουμε αυτή την ιστορική εξέλιξη, η οποία, όπως έχει αποδείξει μέχρι στιγμής για τις χώρες που εμπλέκονται, Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Σουδάν και Καζακστάν, έχει μπει και το Καζακστάν έπειτα, ως μια οικονομική, λέει, και κοινωνική θετική εξέλιξη, έχει οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη κοινωνική και οικονομική για αυτές τις χώρες. Δηλαδή, πληρώνουν οι Αμερικανοί στην πραγματικότητα

ξεκίνησε με το Ιράν, γιατί για κάποιο λόγο μπαίνουν και οι άλλες χώρες με συμφωνία, δεν ξέρω γιατί. Και συνομιλώντας, λέει, με αυτούς τους μεγάλους ηγέτες, τους οποίους ανέφερα, οι περισσότεροι, λέει, θα ήταν τιμή τους με το που υπογράψουμε το έγγραφο αυτό να δεχθούν και τους Ιρανούς ως κομμάτι των συμφωνίων του Αβραάμ. Δηλαδή θέλουν να αναγνωρίσει και το Ιράν το κράτος του Ισραήλ. Το Ιράν δεν το αναγνωρίζει, αναφέρεται σε κρατήδιο, συγγνώμη, σε οντότητα, σιωνιστική οντότητα, γενοκτονικό μόρφωμα κτλ. Κι όμως φτάνει εδώ και λέει ότι θα θέλαμε να δούμε και τους Ιρανούς. Και μάλιστα δείχνει, τους σέβεται, λέει Islamic Republic, Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός του Ιράν. Και μετά καταλήγει με τη γνωστή γραφικότητά του, τίποτα, λέει, στο παρελθόν ή στο μέλλον δεν πρόκειται να είναι μεγαλύτερο από αυτή τη συμφωνία. Έχει και προοικονομία, έχει ενόραση. Γι' αυτό, λέει, υποχρεωτικά ζητάω, δεν ζητάω απλά, υποχρεωτικά ζητάω όλες από αυτές τις χώρες, όλες οι χώρες αυτές μάλλον, άμεσα να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ και το Ιράν να υπογράψει αυτή τη συμφωνία με μένα, του Αβραάμ. Θα είναι, λέει, τιμή μου να τις έχω όλες μαζί σε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια συμμαχία με κεφαλαία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πραγματικά υπάρχει, επικρατεί ένα χάος. Ο άνθρωπος είναι, ειλικρινά, είναι μια κινούμενη πληγή για την ανθρωπότητα, πολιτικά μιλώντας. Η Μέση Ανατολή θα ήταν, λέει, ενωμένη, πανίσχυρη και οικονομικά ισχυρή, πιθανότητα ίσως παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον κόσμο. Perhaps, λέει, βέβαια, ίσως, γιατί σου λέει ας το πω, αλλά εννοώ πάντα η Αμερική ότι είναι πιο δυνατή. Δεν τρελαθούμε. Λοιπόν, παράλληλα, όλα αυτά καλά είναι, αλλά στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε εδώ, η μαριονέτα που λέγεται Τραμπ ελέγχουν τα γκέμια, τα χαλινά, οι σιωνιστικοί του εδώ χειριστές. Ο Εβραίος, το εβραϊκό αυτό πλάσμα που λέγεται Νετανιάχου, είπε ότι μας δώσανε, λέει, ωστόσο οι Αμερικανοί τη διαβεβαίωση ότι θα μπορούμε να απαντάμε σε στρατιωτικές απειλές σε οποιοδήποτε μέτωπο, σαν να λένε ότι θα κάνουμε την ειρήνη, αλλά θα διατηρήσουμε το δικαίωμα να βομβαρδίζουμε στο Λίβανο, στο Ιράν, παντού. Θα διατηρήσουμε, λέει, να απαντάμε σε στρατιωτικές απειλές. Στρατιωτικές απειλές είναι, βλέπουν ένα μωρό να παίζει Παλαιστινιακό και αυτό είναι απειλή και πάνε και το βομβαρδίζουν, να το διαμελήσουν, να το φάνε, το πιούν, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί τα βαμπύρ. Αυτή είναι εδώ το μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Οι Ισραηλοί δεν θα δεχτούν, από ό,τι φαίνεται, την εκεχηρία στο Λίβανο. Μάλιστα, ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα το τι θα γίνει στο Λίβανο. Είχαμε και τις δήλωσεις του Μπεν Γκαβίρ, το σύχαμα που συνέλαβε τους ανθρώπους και τους έβαλε στα τέσσερα σαν γουρούνια κάτω στο πάτωμα και τους χαιρότανε που τους συνέλαβε με αυτόν τον τρόπο, τον ντροπιαστικό. Έφτασε στο σημείο να λέει στον Νετανιάχου να γυρίσει, λέει, σε ολικό πόλεμο κατά του Λιβάνου και ότι δεν πρέπει, λέει, να δεχτούμε τα ντρόουν της Hezbollah. Ήρθε η ώρα, λέει, να χτυπήσει ο Πρωθυπουργός το χέρι του στο τραπέζι του Τραμπ και να τον ενημερώσει ότι θα γυρίσουμε στον πόλεμο στο Λίβανο. Πρέπει, λέει, να κόψουμε τον ηλεκτρισμό στο Λίβανο. Ακούστε δηλώσεις εδώ. Αυτό είναι το πρόσωπο του Ισραήλ στην πραγματικότητα. Να καταλάβουμε την τάχυγε, τη Βηρυτό, κομμάτι της Βηρυτού, να καταλάβουμε ένα ποταμό και να κόψουμε το ρεύμα και να γυρίσουμε σε έναν πλήρη πόλεμο. Ακούστε εδώ. Και πράγματι απάντησε ο Νετανιάχου και το υιοθέτησε. Είπε, θα κλιμακώσουμε τις επιθέσεις. Δεν κάνω πλάκα. Είπε, λέει, είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τις επιθέσεις. Άρα βλέπετε ότι μεγάλο πρόβλημα το μέτωπο του Λιβάνου. Έχουν 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Για να καταλάβετε την καταστροφή που έχει επιφέρει αυτός ο πόλεμος, αυτό το αιμοσταγές καθεστώς του Τελαβίβ. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν πάμε σε πραγματική εδώ συμφωνία και τα τελευταία νέα είναι λίγο προβληματικά. Νομίζω ότι το πάνω χέρι το έχουν οι Ιρανοί, το έχω πει από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι πάνω κάτω έχουμε επιβεβαιωθεί. Έχω δει πάρα πολλούς εδώ καρπαζός πράκτορες στην Ελλάδα να ξερογλύφονται με τους υπεραλιστές. Την πατήσανε, δυστυχώς για αυτούς. Οι Ιρανοί πολύ πιθανό να μπορούν να περιμένουν πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί ο Τραμπ. Μπορεί να περιμένουν πολύ περισσότερο από τους Αμερικανούς σίγουρα. Σαν κοινωνία έχουν μεγαλύτερες αντοχές. Διότι δεν είναι απλά και θέμα χρόνου, να σου πω την αλήθεια, για τους Ιρανούς. Είναι και θέμα επιβίωσης. Είναι θέμα επιβίωσης σίγουρα του καθεστώτος, αλλά επειδή μιλάμε για έναν πόλεμο υπεραλιστικό, είναι και επιβίωση της χώρας. Εδώ δεν κρίνεται το καθεστώς αν θα επιβιώσει. Μπορεί να το συχαίνεται κάποιος Ιρανός. Κρίνεται αν θα επιβιώσει η χώρα από τα πλοκάμια του τέρατος που λέγεται Θείο Σαμ. Μην το πες προσωπικά, Uncle Sam. Λοιπόν. Άρα, επίσης, πολύ σημαντικό ότι θέλουν να ανακτήσουν κάποιο είδους αποτρεπτικότητα.

Αμερική ισχύει μετά από αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορούν να ξαναμπούν σε ένα αέναο κύκλο που θα τους απειλούν πάλι με βομβαρδισμούς οι Αγγλοσάξονες και οι Εβραίοι. Πρέπει να αποκτήσουν μια αποτρεπτική ισχύ. Αυτή είναι η ιδέα. Τη χάσανε πριν τον πόλεμο. Είχαν μια έμεση αποτρεπτική ισχύ μέσω των πλουρεξουσίων ομάδων. Τώρα λοιπόν εδώ θέλουν να την αποκτήσουν πλήρως. Και θεωρούν ότι το ρολόι χτυπάει πιο γρήγορα για τους Αμερικανούς παρά για τους ίδιους. Μάλιστα. Και είπε εδώ ο Γκαλιμπάφ ότι δεν πιστεύουμε, λέει, τις απειλές και τις μπλόφες του αποτυχημένου Προέδρου των Αμερικανών. Ο χρόνος κυλάει εναντίον τους. Αν θέλουν συμφωνία, πρέπει να διαπραγματευτούν επίσης όρες μαζί μας. Αν θέλουν 6 δολάρια τη βενζίνη, ας καθίσουν και ας περιμένουν μέχρι να τους φάει το μαύρο χώμα. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω και να υποκύψουμε σε απειλές. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Επίσης, λένε οι Ιρανοί, δεν εμπιστευόμαστε τους Αμερικανούς. Ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα τιμήσουν τα λόγια του, τα παντελόνια του οι Αμερικανοί. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτά, φίλες και φίλοι, βλέπω την ώρα έχει περάσει. Θέλω να σας πω, το σκεφτόμουν πολύ καιρό και το συζητήσαμε σήμερα στην τάξη, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ιρανοί κατάλαβαν πως πρέπει. Είναι μια πάρα πολύ ίσως απλοϊκή σκέψη, αλλά έχει διαφύγει της ελληνικής διπλωματίας. Πρέπει να προσθέσεις πράγματα στην ατζέντα δικές σου διεκδικήσεις, είτε ιστορικές αδικίες, είτε να δημιουργήσεις νέες αξιώσεις, όπως αυτή τώρα στον στενό του Ορμούζ, τότε ποιος θα το ελέγχει, για να μπορέσεις να τα βάλεις στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και μέσω αυτών να φανεί ότι κάνεις, προχωράς κάποιες παραχωρήσεις, δίνοντας κάτι το οποίο ποτέ δεν είχες, για παράδειγμα. Και ταυτόχρονα να δώσει δυνατότητα και στον άλλον να σου δώσει αυτά τα οποία πραγματικά θέλει, λέγοντα, υποστηρίζοντα το ιστορικό του ακροατήριο, ότι και αυτό νίκησε σε έναν βαθμό. Δηλαδή, τι εννοώ. Εάν πει ότι είναι για μα απαράβατη θέση να εξαφανιστούν τα βρωμοπόδαρα των Αμερικανών από τη Μέση Ανατολή, το βάλει και αυτό στο τραπέζι σαν μια δική σου νέα αξίωση και μια ιστορική, αν θέλετε, αξίωση εδώ. Όχι απλά έχει κάτι το οποίο μπορεί να δώσει, το οποίο ποτέ δεν είχε βέβαια, και άρα να κερδίσει κάτι άλλο, δίνοντα αυτό το. Έτοιμά σου, παράλληλα δίνεις δυνατότητα στον Αμερικανό να πει ότι αυτό τελικά δεν τους πέρασε, είναι μια νίκη για εμάς. Βέβαια, εύκολα θα πει κανείς, δεν ξέραμε ότι διακυβεύεται η παρουσία μας εκεί από τους Ιρανούς, και όμως έτσι είναι. Αλλά αυτή η ιδέα, όχι απλά να αναστηλώσεις τη χαμένη σου αποτροπή, αλλά να δημιουργήσεις, να γύρεις δικές σου αξιώσεις, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντλήσει μάθημα ο Ελληνισμός. Έχω γράψει σε αυτό το βιβλίο εδώ, στην ώρα των Λύκων, εδώ, η ώρα των Λύκων, είπαμε, είναι ένα βιβλίο ευσύνοπτο, ιστορικό, αλλά το 50% είναι ιστορικό, το 50% έχει πολιτικές, διπλωματικές σκέψεις, ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να προσθέσει και αυτή, να αρθρώσει τις δικές της αξιώσεις, οι οποίες είναι και δίκαιες, δεν είναι φυτευτές σαν τους τρουκαλάδες που βάζουν ότι τους έρθει επιθετικά. Για παράδειγμα, να σου πω, υπάρχουν νησιά στη Μικρασιατική Ακτή, τα οποία κακώς τα βρίσκονται στην τουρκική κυριαρχία. Υπάρχουν νήσοι και βραχονησίδες, ακούστε εδώ, απέναντι από τη Λίμνο και τη Λέσβο, στον Αδραμιτινό κόλπο, και απέναντι από την Κάλυμνο, που κακώς τα έχουν οι Τούρκοι. Γιατί βάσει του άρθρου 16 της Λοζάνης, η Τουρκία έχει αποποιηθεί κάθε εδαφικού δικαιώματος πέραν των 3 μιλίων από τις ακτές της, δηλαδή 2,6 ναυτικά μίλια. Να λοιπόν ένα επιχείρημα εδώ. Παρανόμως έχουν τα κρατάνε στην κυριαρχία τους οι Τούρκοι παρανόμως της συνθήκης της Λοζάνης. Ομοίως για την Κύπρο θα πρέπει να μιλάμε συνέχεια και όχι να λέμε έχουμε μία διαφορά με τους Τούρκους. Τι μία διαφορά? Καταρχάς δεν έχουμε καμία διαφορά. Το θέμα των υδάτων λύνεται με την γυαλίτιδα ζώνη, με τα χωρικά υδάτα που επεκτείνονται. Δεν υπάρχει ΑΟΣ και αυτά είναι λιθιότητες, να μην πω πιανών. Δεν υπάρχει μία και μόνο διαφορά. Υπάρχουν πολλά αιτήματα που έχουμε για την Κύπρο, για παράδειγμα εδώ. Πρέπει να ζητάμε συνέχεια να αποσύρει, είχαν και εκλογές. Δυστυχώς ψήφισαν κομματικά, δεν έχουν απελευθερωθεί τα αδέρφια μας από την κομματική δημοκρατία. Η ταυτότητα είναι κομματική στην Κύπρο και όχι εθνική. Λοιπόν, πρέπει να μιλάμε για την Κύπρο, να εξαφανιστούν άμεσα οι κατοχικές δυνάμεις από το νησί. Παράλληλα, να πάρουν μαζί τους και τα αλέσια, τους επίκους που έχουν φέρει μαζί και στο νησί, ό,τι χειρότερο, τη μάκα, θανατοπινίτες κτλ. Ό,τι χειρότερο. Κάνει και πραγματοποιεί και δημογραφική αλλίωση, να απαιτήσουμε να γυρίσουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, αποζημιώσεις κτλ. Όλα αυτά τα εγκλήματα που διέπραξαν. Επίσης,
να βάλουμε το θέμα της Ήμβρου και της Τενέδου. Ακούστε εδώ, υπάρχει το άρθρο 14 της Λοζάνης που λέει ότι θα έπρεπε τα δύο αυτά νησάκια να έχουν ειδικό διοικητικό καθεστώς. Και από τη στιγμή που δεν το τήρησαν αυτό οι Τούρκοι και τους γενοκτόνησαν στην πραγματικότητα, γιατί και εκεί στείλανε εγκληματίες και θανατοποινήτες, πραγματοποίησαν μια εθνοκάθαρση στο νησί, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην πραγματικότητα. Και θα έπρεπε να αποζημιώσουν και τους πολίτες της Ήμβρου και της Τενέδου. Να μην σας πω, επειδή είναι και αυτόχθονος πληθυσμός, θα έπρεπε να τους δοθεί το δικαίωμα να αποφασίσουν δημοκρατικά για το καθεστώς κυριαρχίας τους. Με δημοψήφισμα ίσως. Για εθνική αυτοδιάθεση. Ομοίως για την Κωνσταντινούπολη, για τα εγκλήματα, το Βαρλίκι κτλ. Ή τις εξορίες του 64, τα Σεπτεμβριανά του 55, όλες αυτές τις θηριωδίες πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που χάσανε, για τη γενοκτονία που είναι επίκαιρο και μιλάνε εδώ οι πατρίδες, που είναι ηθική υποχρέωση να μιλάμε για το θέμα αυτό και να ζητήσουμε την αναγνώριση κτλ. Για το κάζους Μπέλη, που είναι μια εγκληματική εδώ πρακτική μόνιμη, η οποία οδηγεί και σε καθημερινά και σε απειλή, αν θέλετε, και σε έναν ακήρυχτο πόλεμο που υπάρχει στο Αιγαίο, που πέφτουν άνθρωποι. Πάλι είχαμε τον Ηλιάκη, τους μάρτυρες, τους εθνομάρτυρες της αεροπορίας, που και αυτό θα έπρεπε εδώ να ζητήσουμε τις κρατικές ευθύνες της γείτονος χώρας. Για το μεταναστευτικό, για όλες τις αθλειότητες, δηλαδή, στην πραγματικότητα των Τούρκων, θα πρέπει να τα βάλουμε αυτά και δεν είναι φυτευτά αξιώματα. Είναι ουσιαστικά είναι δίκαια αιτήματα. Είναι ένα δόγμα εθνικής δικαιοσύνης να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, πάρτε αυτό το μάθημα, πώς θα έπρεπε να έχουμε αυτά τα θέματα στην ατζέντα και να έχουμε τους Τούρκους με την πλάτη στον τοίχο. Και όχι να πηγαίνουμε εκεί να λένε τα χάπατα, τα κουνοσπάστες, οι βουτυρομπεμπέδες, να λένε έχουμε μια κοιματική διαφορά, να αποποιηθούμε του δικαιώματος μας επέκταση τότε καναστικά μίλια και να πάμε σε κάνα δικαστηριάκι να μοιράσει την ΑΟΣ μας μεταξύ ημών και των Τούρκων, να τη χάσουμε δηλαδή και αυτήν. Αυτά είναι αθλειότητες, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Αυτά, φίλες και φίλοι. Πέρασα τη μία ώρα, το έχω ξανακάνει. Τελειώνω λέγοντας ότι δεν είπα για την Τάλση, ρε παιδιά. Δεν λέω να πάω για την Τάλση. Δεν ξέρω, θα τα πούμε αύριο για την Τάλση. Αλλά πείτε μου τι πιστεύετε. Γιατί ο άντρας, λέει, τον διέγνωσαν με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών και γι' αυτό παρετείται. Τι πιστεύετε? Εντάξει, έχουμε φτάσει τώρα και συνωμοσίες, αλλά ιδίως με τον Έπσταϊν πρέπει να τα εξετάζουμε όλα, διότι του είχε μπει πολύ του Τραμπ, τον είχε ακυρώσει πάρα πολλές φορές. Είχε πει ότι δεν απειλούσε το Ιράν στην πραγματικότητα τη χώρα μας. Τον είχε αδειάσει πάρα πολλές φορές η Τάλση Γκάμπαρντ. Τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι πιο ύποπτο εδώ πίσω από την παραίτησή της? Ένα πράγμα ήθελα να πω ωστόσο, ότι η Ινδία, εν μέσω της κρίσης αυτής, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζει και αγοράζει κανονικότατα από τους Ρώσους. Κανονικότατα. Παρόλο που είχε δεσμευτεί, ποτέ, τι θυμάστε, είχε πει ο Τραμπ, δεσμεύτηκε ο Μόντι να σταματήσει να αγοράζει από τη Ρωσία και τους βάλουμε κυρώσεις κτλ. Δεν είχε πει τίποτα το νέο Δελχή. Λέει, ας το γελίο, τον γελοτοπιό να τα λέει. Αγοράζουν κανονικότατα και μάλιστα έχουν αυξήσει τα ινδικά διελιστήρια, τις αγορές, τις εισαγωγές από Βενεζουέλα, Βραζιλία, Αγγόλα, Νιγηρία. Αλλά συνεχίζουν και αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο ακυρώνει πλήρως τις κομποριμοσύνες του Τραμπ και τον αναδεικνύει για έναν γελοτοπιό και έναν πολιτικό τον οποίο απλά του λες και τον κοροϊδεύεις και στην πραγματικότητα μπορεί να κάνεις ακριβώς τα αντίθετα. Αυτό είναι η Αμερική. Αυτό είναι. Πραγματικά. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους και όλους που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Αν φτάσετε μέχρι το τέλος του βίντεο, συγχαρητήρια. Θα τα πούμε αύριο. Θυμίζω ότι έχουμε το αγγλόφωνο κανάλι, την ανάγκη να το στηρίξουμε ζωντανό το αγγλόφωνο κανάλι, το Black Flag Media. Έχει εθνική αξία πολλά από τα βίντεο που ανεβάζουμε εκεί και βέβαια θα κρατήσουμε και αυτό το κανάλι ανοιχτό να το στηρίξουμε. Αυτά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αν έχετε απορίες κάτω στα σχόλια, θα επανέλθω. Με τα χαράς λοιπόν να τα πούμε πάλι αύριο ή κάτω στα σχόλια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Περισσότερο από 200.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Η καρδιά σου είναι η δύναμή σου. Ο τελειότερος μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση. Αλλιώς η καρδιά σου θα κουραστεί και δεν θα επανέλθει ποτέ. Γνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια? Δύσπνοια, εύκολη κόπωση, τρίξιμο στα πόδια. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλας Μυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Είναι η εκπομπή «Καφές της Κυριακής», κυρίες και κύριοι. Κυριακή, όπως είπαμε προηγουμένως, 17 Μαΐου σήμερα. Και κάθε Κυριακή, τέτοια ώρα, σας κρατούμε συντροφιά, αναλύοντας την διεθνή και εσωτερική επικαιρότητα. Πολλά τα θέματα και αυτής της εβδομάδας. Αν θέλετε, εκείνο που κυριαρχεί κατά την άποψή μας είναι η απειλή της Τουρκίας να νομοθετήσει ότι οι αυθαίρετες επιδιώξεις της στο Αιγαίο θα γίνουν νόμος της και αυτό θα έχει συνέπειες. Συνέπειες στο πεδίο. Η ελληνική πλευρά μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε ανάλογες περιπτώσεις επικαλείται συνήθως στο διεθνές δίκαιο. Δεν είναι μια ανεδαφική επίκληση, αλλά δεν λύνει τα προβλήματα, όπως είδαμε και στο παρελθόν. Έχουμε και την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, που δίνει κάποιο στίγμα το πώς θα διαμορφωθεί ο κόσμος. Και άλλα πράγματα πολύ σημαντικά, ευρύτερα, για συζήτηση σήμερα, τα οποία θα παρακολουθήσουμε με το πάνελ μας και τον προσκεκλημένο μας. Προσκεκλημένος είναι ο πρέσβης επιτιμίου, ο κύριος Γεώργιος Πουκάμισσας, τον οποίο ευχαριστώ. Κύριε πρέσβη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Μέσα στα θέματα που θα μας δείξετε, είστε και ο υπεύθυνος του Στράβωνα. Και εμείς τον Στράβωνα τον υποληπτόμεθα, διότι έχουμε και κάποια σχέση γενετικού χαρακτήρα μαζί του. Θα μας πείτε και για το βιβλίο το εξαιρετικό που γράψατε για το γεωπολιτισμικό αποτύπωμα του ελληνισμού, το οποίο έχει ενδιαφέρον, διότι είναι και αυτό ένα στοιχείο διπλωματίας. Θα σας ακούσουμε όταν, αφού παρουσιάσει το πάνελ τα στοιχεία του. Το πάνελ, λοιπόν, Θρασίβουλος Ευτυχίδης.
2: Καλημέρα, κύριε Ευτυχίδη. Καλημέρα σε όλους.
0: Δημήτριος Τσαϊλάς, υποναύαρχος στην αποστρατεία. Καλημέρα, κύριε Τσαϊλά.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Θα μας πείτε και για τον ντρόν, θα μας πείτε και για τα πολεμικά που απειλεί η Τουρκία. Βασίλης Κυρατζόπουλος. Καλημέρα, κύριε Κυρατζόπουλο.
4: Καλημέρα.
0: Και καλέσαμε και είναι σήμερα μαζί μας και ο κύριος Δημήτριος Μερκούριος Κόντης, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας διπλωματικής ιστορίας. Έχει δουλέψει πάνω στο θέμα των νησιών. Έχει ένα background το οποίο είναι άγνωστο πολλής και αξίζει να το ακούσουμε και να το συζητήσουμε, διότι έχουν μια ιστορία. Αυτή η ιστορία με τα νησιά έχει ένα παρελθόν, δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε ξαφνικά. Λοιπόν, να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Κυρατζόπουλο. Κύριε Κυρατζόπουλε, ξεκινάμε με εσάς.
4: Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε πάλι αρκετά πράγματα να πούμε για την Τουρκία. Βεβαίως θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό για την Ελλάδα, που γίνεται μεγάλη συζήτηση και στην Τουρκία. Βεβαίως πριν να αναλύσω περί γαλάζια πατρίδα, θέλω να σας πω πώς λειτουργεί η Τουρκία σε αυτά τα θέματα για να γίνουμε πιο αντιληπτοί. Μια βασική τακτική του ΑΚΕΠ και του Ερντογάν είναι όταν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει την πολιτική πορεία και δε περισσότερο την καριέρα του Ερντογάν, κρατά την εξής τακτική. Πρώτα, στους δικούς του άτομα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγάζουν το ζήτημα με πάρα πολλές υπερβολές. Μετά στέλνουν εταιρείες δημοσκοπήσεως, κοιτάζουν τι λέει ο λαός για αυτά τα ζητήματα και έχοντας αυτά τα δεδομένα βγαίνουν οι κρατικοί φορείς, δηλώνουν περίπου και δίνουν ένα νομοπλαίσιο και τέλος, εφόσον όλα είναι θετικά για ΑΚΕΠΕ και Ερντογάν, βγαίνει ο Ερντογάν και ανακοινώνει αυτό το τελευταίο ζήτημα με μικρές διορθώσεις, προεδρικές διορθώσεις, και έτσι βγαίνει το προεδρικό διάταγμα σε μια προεδρική δημοκρατία που, όπως επικαλείται η Τουρκία, σαν είναι, ας πούμε, ότι είναι και δημοκρατία. Έτσι, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, με αυτή την τακτική, τουλάχιστον εδώ και 12 χρόνια σταθερά με αυτή την τακτική προχωράει το ΑΚΕΠΕ, βγάλανε το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας σαν πρώτο βήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν κοιτάμε στην Τουρκία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ λένε πολλά, τα οποία θα σας τα πω, οι κρατικοί φορείς στις ανακοινώσεις τους, όχι στη επίσημη θέση περί νόμου, στις ανακοινώσεις τους είναι πολύ πιο κουμπωμένοι και πολύ πιο προσεκτικοί σε αυτά που λένε. Ας αρχίσουμε λοιπόν τι λένε. Πρώτα απ' όλα σε δύο θέματα συμφωνούν και οι δύο, ότι θα ψηφιστεί κάποιος νόμος μετά από τη γιορτή της θυσίας, είτε Eid al-Adha που λένε, εν πάση περιπτώσει η Κουρμπάν Μπαϊράμ που λένε στην Τουρκία, και μετά λέει θα ψηφιστεί ο νόμος. Σε αυτό και οι δύο πλευρές συμφωνούν. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι θα γίνουν κάποιες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά για τη θάλασσα, ΑΟΣ και, και χωρικά ύδατα. Ας ξεκινήσουμε βεβαίως τώρα τι λένε οι δημοσιογράφοι, τι λένε οι εφημερίδες. Ένα πράγμα που θα προσέξουμε είναι ότι ενώ κάθε μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνει σαν διαφορετικά την είδηση, συγκεκριμένοι παράγραφοι είναι ομοιότυποι, ομοιόμορφοι. Σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα στα δημοσιογραφικά, ειδησιογραφικά πρακτορία. Λοιπόν, εγώ απλώς θα σας πω τα κοινά αυτά, αυτές τις κοινές παραγράφου, τι λένε. Τροπότο λέει ότι θα ρυθμιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της. Η εφαρμογή αυτών θα γίνεται το Σεπτέμβριο και το θα ξεκινήσει από το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αν χρειαστεί, ό,τι χρειαστεί θα γίνει. Εδώ βεβαίως είναι μια απειλή, έμεση απειλή. Θα καθοριστούν, λέει, τα πρότυπα του στα διεθνή ύδατα. Δηλαδή οι εφημερίδες δημιουργούν ένα αέρα, ένα ζήτημα ότι η Τουρκία θα νομοθετήσει στο διεθνές δίκαιο. Μετά λέει θα καθοριστούν οι γκρίζες ζώνες και θα οριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ένα άλλο πράγμα που λέει ότι θα οριστούν τα όρια ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδας. Τώρα δεν έχει υπογράψει στο δίκαιο της θαλάσσης και πώς θα καθοριστεί το ΑΟΣ, άλλο ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, ακόμα η τελευταία διεθνή σύμβαση, τα τουρκικά χωρικά ύδατα τα κρατάει σε 3 μίλια. Τώρα, πώς έγιναν 6, πώς θα γίνουν και γίνεται συζήτηση 10 ή όχι κτλ. Θα μας τα πούν οι υπόλοιποι. Και τέλος λέει, θα καθορίσουμε, λέει, το νομικό καθεστώς των νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Δηλαδή, τι μας λένε, ότι θα κάνουν ένα δικό τους δίκαιο θαλάσσης. Αυτό μας λένε, αυτό οι εφημερίδες. Ενώ, όπως είπα, τα υπουργεία σε ανακοινώσεις τους, το μαδικό πράγμα που προσθέτουν σε αυτά που γράφουν οι εφημερίδες είναι ότι είπα μόνο σε δύο θέματα συμφωνούν και είναι πολύ ρητά και πολύ προσεκτικά οι επίσημες ανακοινώσεις. Το μαδικό πράγμα που προσθέτουν σε αυτά είναι ότι θα ζητηθούν οι απόψεις των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Δηλαδή, ακόμα ο νόμος όπως το παρουσιάζουν δεν έχει καταγραφεί, είναι προπαρασκευαστικό επίπεδο και ότι ακόμα θα ζητούν τις νομικές γνώμες των ένοπλων δυνάμεων, που βεβαίως θα μετρήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά ανακοινώθηκαν τελευταίος 16 Πέμπτου, δηλαδή εχθές. Παράλληλα βεβαίως συνεχίζει και η άσκηση Έφες στην Τουρκία, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από την Σάμο, βόρεια της βόρεια Σάμο, περίπου 100 χιλιόμετρα της Σμύρνη. Έχει μεγάλη σημασία, έχουν σταλεί σε επιλεκτά άτομα για επιστράτευση φιλοπορίας. Εκτός αυτό, ξέρουμε ότι παίρνουν θέση και άλλες στρατιωτικές δυνάμεις, όπως Αζερβαϊτζάν, Βοσνία, Βόρειο Μακεδονία, δηλαδή Βαρδάσκα, Ρωμανία, Συρία, Πακιστάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από Δύση, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιταλία. Κατά περίπτωση βλέπουμε ότι αρκετές ξένες δυνάμεις παίρνουν θέση. Το μαγικό έτσι για την άσκηση Έφες, μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε σε άσκηση επίσημα τα φουσκωτά ταχύπλοα που 17 ατόμων και που κινούνται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αυτά θα μας, αν έχει κάποιες πληροφορίες, θα μας τα πει και ο ναύαρχός μας. Λοιπόν, για Τραμπ και Κίνα νομίζω θα συζητηθούν, δεν θα πω τίποτα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν και ανακοίνωσαν, που είναι και αυτό σημαντικό, ότι για να βοηθήσουμε τη διεθνή αγορά και για να μην έχουμε οικονομικά προβλήματα, 172 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου θα προωθηθούν στην αγορά. Και τα πρώτα από αυτά αργό πετρέλαιο ήδη ξεκίνησε προς την Τουρκία. Επίσημη ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βγαίνει η Τουρκία και λέει ότι δεν έχει ζητήσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αποθεματικά της είναι αρκετά για να μπορέσει να αντέξει σε οτιδήποτε και δεν διατίθεται να αγοράσει ακριβό πετρέλαιο για να αφήσει τα αποθεματικά της. Δηλαδή, μέσα σε 24 ώρες τελείως αντίθετες δηλώσεις από δύο πλευρές για το ίδιο θέμα. Τι μπορεί να γίνει? Λένε, υπάρχουν ζητήματα ότι θα υπάρχει πάλι σκιώδης τανκέρς που θα γίνει η μεταγωγή από σκάφος σε σκάφος σε ανοιχτή θάλασσα και αυτά που λένε ότι πάει για Τουρκία θα πάει κάπου άλλου. Λένε και για Ισραήλ, λένε και για άλλες χώρες, δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό που παίζεται με Ρωσία και ελληνικά τάνκες, βλέπω τώρα ξεκινάει το ίδιο παιχνίδι με Ηνωμένες Πολιτείες και τουρκικά τάνκες. Το τι θα γίνει αυτό, πάρα πολύ σύντομα θα το δούμε προς τα που θα εξελιχθεί. Τώρα ερχόμενοι στην Τουρκία, ειδικά τώρα με την γαλάζια πατρίδα, εμφανίστηκαν διάφοροι καθηγητές στα πάνελ και λένε ότι μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ θέλω να τονίσω το εξής. Μετά το 2015-2016, όταν μονοκράτησε ο φίλος μου μας, ο Ερντογάν, με τα προεδρικά διατάγματα από τα τουρκικά πανεπιστήμια πάφθηκαν 9.092 καθηγητές. Ξαναλέω το αριθμό, 9.092 καθηγητές, εξ των οποίων οι 3.011 από ιδιωτικά πανεπιστήμια και 6.081 από κρατικά πανεπιστήμια και περίπου πάρθηκαν 50 πανεπιστήμια στην Τουρκία. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά, το περασμένο μήνα, τώρα τέλη του προηγούμενου μήνα δηλαδή, ανακοινώθηκε ο παγκόσμιος δείκτης αξιολόγηση πανεπιστημίων. Και εδώ ακριβώς το Freedom House, αν θέλετε, του 2025, η ακαδημαϊκό επίπεδο της Τουρκίας είναι σε αριθμό 150 από 180 χώρες. Ενώ η Ελλάδα είναι εκεί γύρω στη σειρά 50 με 60.
0: Άρα δεν πάει καλά η Τουρκία.
4: Τι λέτε εσείς. Είναι πιο κάτω από Ζιμπάμπουε. Εν πάση περιπτώσει, γιατί βρίζω τη Ζιμπάμπουε δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ακούμε τραγικά πράγματα από σώματα ανθρώπων που δηλώνουν ότι είναι ακαδημαϊκοί και καθηγητές στα τουρκικά πανεπιστήμια. Βάσει αυτών βεβαίως πρέπει και εμείς πια μετά από το 2015 ή 10 εγώ λέγω, όποιο ακαδημαϊκό ή πανεπιστημιακό εγχειρίδιο βγαίνει στην Τουρκία να φιλτράρεται δύο φορές και να ψάχνουμε πάλι cross-reference για αυτά τα έντυπα ή για αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ερντογάν έχει διορίσει τον ανεψιό του σαν που είναι πολίτης υπεύθυνο στη διαχείριση οικονομικών των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων. Ο φίλος λέγεται Ζικρουλάχ Ερντογάν. Ο Ζικρουλάχ Ερντογάν που είναι πολίτης, τη θέση που καταλαμβάνει είναι οργανική θέση υποστράτηγου. Και έτσι, από ό,τι βλέπουμε, έχει καπελώσει η Τουρκία, η οικογένεια Ερντογάν, ένα άλλο μεγάλο κονδύλι του Δημόσιου Ταμείου. Βεβαίως, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέχουμε είναι ο Μασούτ Μαρδανή. Μασούτ Μπαρδανή, 10 του μηνός, επισκέφθηκε την Άγκυρα. Ειδικά τώρα που γίνονται πάρα πολλά ζητήματα, θα πέμπουν οι Κούρδοι μέσα στο Ιράν, θα καταργήθηκε το ΠΚΚ, τι νομοθετικές ρυθμίσεις θα γίνουν στην Τουρκία για να γυρίσουν πίσω οι αντάρτες στα σπίτια τους. Μέσα σε όλα αυτά, βλέπουμε ο Μασούτ Μπαρδανή, έχει έρθει στην Άγκυρα. Και ένα μέσα σε όλα αυτά βγήκε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ο Εσβιουεζέλ και υποστήριξε επίσημα κατήγγειλε δηλαδή στον αέρα ότι κάποιες υπηρεσίες στην Τουρκία παρακολουθούν τα τηλέφωνα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και άφησε να εννοηθεί ότι είναι ομάδες του Ακίν Γκουλέκ, δηλαδή του Υπουργού Δικαιοσύνης, αυτού του που είναι, όλοι λένε είναι ένα πιστό ας εννοηθεί και
0: άτομο,
4: μπράβο, του
0: Ρετζέπ. Δεν μπορούμε καμία βαριά λέξη, ναι.
4: Ναι, μπράβο.
0: Ετοιμαστήκατε να πείτε βαριά λέξη, γι' αυτό σας πρόλαβα, ναι.
4: Σας ευχαριστώ, ναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά εάν ο Ακίν Γκουλέκ ακούει τα τηλέφωνα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αυτό κάτι μας θυμίζει του 1913, 15 και 27 Δεκεμβρίου, αυτές οι τραγωδιαγραφικές ζητήματα που είχαν γίνει στην Τουρκία.
0: Μάλιστα. Εγώ νόμιζα ότι ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε σχολή, αλλά η σχολή πρέπει να υπάρχει από παλιά.
4: Για ποια σχολή λέτε?
0: Παρακολούθησης από πολιτικά πρόσωπα των τηλεφώνων.
4: Εγώ τώρα μου διαφεύγει ο Τόμπρας. Τόμπρας ήταν στο... Πώς ήταν?
0: Σωστά. Ήταν και ο Τόμπρας. Ο Τόμπρας όμως δεν ήταν άλλο. Ο Τόμπρας άλλο Μητσοτάκης.
4: Ναι, από εκεί είχαν ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Και λοιπόν, το τέταρτο ολοκληρώθηκε, κύριε Χιλατζόπουλε.
4: Να πω δύο-τρία μικρά πραγματάκια στον κύριο Γρηγορέ. Είχε ξεκινήσει ένα κυνήγι δίκης περί πρακτόρευση και περί που βάλανε και κατηγορήσανε και τον Εκρέμη Μάμογλου, αλλά και τον δημοσιογράφο, τον αριστερό και ρεπουμπλικάνο που στηρίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά είναι αριστερός, τον Μερντά Γιαννάρντα, τους κατηγορήσαν ως πράκτορες, τους βάλανε φυλακή διαμέσου την ομολογία κάποιου Χουσέιν Γκουν που κατηγορούνταν ότι ήταν πράκτορας των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ηνωμένων Βασιλείου. Στην πρώτη δίκη...
0: Είχε ένα δημοσίευμα το Nordic. Το Nordic γι' αυτό και το έχουμε αναπαράγει κι εμείς στις ανιχνεύσεις.
4: Ο Χουσέιν Γκουν στην πρώτη του δίκη έδειξε επίσημο χαρτί ότι ήταν πράκτορας της Τουρκίας και είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά με επίσημο έγγραφο από αντιπρόεδρο του Ερντογάν. Και έτσι, βεβαίως, ενδιάμεσα τι είναι το πιο ωραίο, ότι ο Μερντά Γιαννάρντα με δικά του μέσα είχε στήσει ένα τηλεοπτικό κανάλι, όταν έγινε πράκτορας χωρίς να γίνει η δίκη του, μπήκαν στο κανάλι του τα κρατικά άτομα και εκποίησαν το κανάλι. Και τώρα που βγαίνει το άτομο είναι άθεος, ούτε κανάλι έχει, ούτε δημοσιογράφοι, και θα τον βγάλουν από τη φυλακή και θα τον πούνε προχώρα τώρα. Άλλη μια πρακτική στην Τουρκία που οικειοποιηθήκανε πάρα πολλές περιουσίες ατόμων που δεν τους αρέσουν και τους έχουν πάλι πάρα πολλές μεγάλες περιουσίες. Και αυτός είναι ο λόγος που και ο Κότς και ο Σαμπαντζέ έχουν σιγά σιγά φύγει από την Τουρκία. Μάλιστα. Και τέλος, για να φανεί ωραία σε όλα αυτά τα πράγματα, βάλανε φυλακή και έναν δικό του δημοσιογράφο, τον Ρασίμ Οζάν Κτάχιαλε, ο οποίος δεν ήταν αρεστός από καμία πλευρά και πάνε να τον βάλουν φυλακή για όλα τα πράγματα που βάλανε τόσους ρεπουμπλικάνοι, αριστεροί και δημοκράτες και άτομα γιουλενιστές στη φυλακή, αυτόν προτιμήσαν να τον φυλακίσουν για ποινικά αδικήματα. Και τέλος, όπως είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, περίπου του 50 άτομα, στελέχη, δήμαρχοι και τα λοιπά του Χαλκ Πάρτιση, πήγανε στη φυλακή. Και τώρα βγαίνει στη μέση, σιγά σιγά, από πάρα πολλές πλευρές, υπάρχει ένας εκβιασμός που λένε, έχεις δύο επιλογές. Ή θα σε κατηγορήσουμε όπως κατηγορήσανε τόσους που είπα, τους πήραν και τις περιουσίες και τα σπίτια και όσοι έφυγαν γλίτωσαν τη φυλακή, ή πας στη φυλακή και χάνεις τα πάντα ή έρχεσαι και κατατάσσεσαι στο ΑΚΕΠΕ. Και έτσι βλέπουμε με αυτή την τακτική το ΑΚΕΠΕ παίρνει άτομα από τα άλλα τα κόμματα. Και μετά όποιος αλλάζει πλευρά για να μπορέσει να φανεί και πάλι γλυκό στον κόσμο, αρχίζει να μιλάει για σημαία, για Κοράνι, για τα Τούρκ και για πατρίδα. Και ακριβώς είναι ένα ζήτημα η γαλάζια πατρίδα, μέσα σε αυτό συλλογική πρέπει να την κρίνουμε, δίνουν ένα πάτημα εφόσον θα ανάψουν τα αίματα, όλοι αυτοί να στηρίξουν τη γαλάζια πατρίδα για να μπορούν να αθωωθούν στα μάτια των ψηφοφόρων τους. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Κυρατζόπουλε. 25 λεπτά. όταν δεν είναι στην επικαιρότητα η Τουρκία, μας χρωστάτε 10 λεπτά. Όταν δεν είναι.
4: Δεύτερη παρουσία.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε στα στρατιωτικά για τα νησιά, γιατί το ερώτημά μας και η αγωνία μας είναι όταν η Τουρκία δημιουργεί τέτοιου είδους τελεσμένα τα οποία θα εφαρμόσει και στο πεδίο, πώς μπορεί να αντιδράσει η Ελλάδα. Κάνοντας δηλώσεις στην Αθήνα ότι είμαστε πιστοί στο διεθνές δίκαιο, και. Δηλαδή, εμείς είμαστε πιστοί στο διεθνές δίκαιο και η Τουρκία απαλωτριώνει χώρους. Λοιπόν, μετά θα μιλήσει ο κύριος Τσάιλας. Να δούμε πρώτα όμως λίγο το ιστορικό της αυτών των νησιών. Και το ιστορικό το έχει ψάξει και το έχει μελετήσει ο κύριος Δημήτριος Μερκουρίος Κόντης. Κύριε Κόντη, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Σαββίδη. Καλημέρα και στους εκλεκτούς συνομιλητές. Έχω ετοιμάσει κάποιες διαφάνειες. Δεν ξέρω, θα τις παίξετε εσείς, κύριε Σαββίδη, από. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε. Το θέμα των νησιανησίδες και βραχονησίδες, των οποίων η κυριότητα δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με διετή συνθήκες. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών αναφέρεται ότι στο Αιγαίο υπάρχει πληθώρα μικρών νησιών και βραχονησίδων, τα οποία ουδέποτε έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα μέσω διετών συνθήκων. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η Τουρκία αποδέχεται ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν αποδοθεί ρητά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των συνθήκων Λοζάνης και Παρισίων, αλλά για τους υπόλοιπους όμως νησιωτικούς σχηματισμούς, θα πρέπει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας να τεκμένονται από διατάξεις ισχυουσών διεθνών συνθήκων. Και εδώ οι Τούρκοι προσδιορίζουν ισχυουσών διεθνών συνθήκων, γιατί όπως γνωρίζουμε δεν αποδέχονται το πρωτόκολλο του Δεκεμβρίου του 1932, με το οποίο οι Ιταλοί που τότε κατήχανε τα Δωδεκάνησα, μοίρασαν όλο τον χώρο των Δωδεκανήσων και προσδιορίσαν επακριβώς ποια νησιά και βραχονησίδες είναι Ιταλικά, ήταν τότε Ιταλικά, και ποια ήταν Τουρκικά. Αν θέλετε να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, αυτή η θεωρία Αιγιαντάκ, το Αιγιαντάκ είναι acronym στα τουρκικά, που σημαίνει αυτό ακριβώς, νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι επισήμως στη σελίδα του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών ή σε άλλους επίσημους κρατικούς τουρκικούς φορείς δεν διευκρινίζεται πώς και ποιοι είναι αυτοί οι γεωγραφικοί σχηματισμοί. Υπάρχουν διαωρές ότι είναι 152 νησιά. Στην αρχή, ας πούμε, η πρωθυπουργός Τανσού Τσιλέρ μιλούσε για 1000 νησιά. Και επίσης δεν προσδιορίζουν αν τα νησιά αυτά είναι res nullius, δηλαδή ότι είναι απροτηρήσουν κυριαρχίες. Κανένας δεν ασκεί κυριαρχία σήμερα αυτή τη στιγμή, ή άμα είναι απριόρι τουρκικά, δηλαδή ότι θα έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι στον πρόσφατο τουρκικό χωροταξικό σχεδιασμό που εκπονήθηκε από το Τεχνικό Κέντρο Θαλασσίου και Ναυτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, τουλάχιστον όλοι περιμέναμε εμείς που ασχολούμαστε με το ζήτημα να μας πούνε επιτέλους οι Τούρκοι ποιες είναι αυτές οι αμφισβητούμενες νησίδες. Πάλι όμως στον χάρτη δεν προσδιορίστηκαν. Έμεινε πάλι το θέμα εκρεμές. Οπότε τώρα αναμένουμε στον επικείμενο νόμο της Γράδας Πατρίδας αν θα υπάρξει τόσο ο προσδιορισμός. Αλλά η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι είναι απίθανο η Άγκυρα να περάσει κάποιο νόμο στα οποία θα αμφισβητεί επίσημα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Όπως οι Νούσες, το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι. Και ειδικά για το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι, από διπλωματικά έγγραφα του State Department που έχουν διαρρεύσει από τα Wikileaks για το 2009, γνωρίζουμε ότι η απάντηση των Αμερικανών ήταν πάρα πολύ σκληρή. Δηλαδή, απείλησαν τους Τούρκους ότι αν δεν σταματήσετε τις υπερπτήσεις που έκαναν εκείνη την εποχή τα τουρκικά μαχητικά, ότι οι Αμερικανοί είχαν φτάσει στο σημείο να αλλάξουν την πάγια πολιτική τους, δηλαδή την πολιτική ουδετερότητας, θα βγαίναν και θα έκαναν δηλώσεις και θα λέγανε ότι οι ΗΠΑ ως συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης των Παρισίων αναγνωρίζουμε ότι τα νησιά αυτά είναι ελληνικά και δεν καταλαβαίνουμε πώς και για ποιο λόγο η Τουρκία διεκδικεί νησιά με ελληνικό πληθυσμό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η διάκριση. Νησιά με κατοικημένα και μη κατοικημένα. Τώρα στην επόμενη διαφάνεια είναι ο χάρτης του τουρκικού χωροταξικού σχεδιασμού.
0: Πριν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, αυτό που είπατε πότε συνέβη?
1: Αυτό συνέβη το καλοκαίρι του 2009. Είναι καταγεγραμμένο στα διπλωματικά έγγραφα τα οποία έχουν διαρρεύσει μέσω Wikileaks.
0: Και τι ήταν στην επικαιρότητα τότε, για ποιο λόγο έγινε αυτή η δήλωση η Αμερικανική?
1: Οι Πούντε εκείνη την εποχή έκαναν συνέχεια υπερπτήσεις πάνω από το Αγαθονίση και το Πραμακονίση. Είχε κάνει τότε και κάποια δήλωση η κυρία Μπακογιάννη, που ήταν τότε υπουργός των εξωτερικών, και είχε, δηλαδή, είχε δυσφορήσει, και υπήρξε άμεση παρέμβαση η Αμερικανική.
0: Τώρα δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε τώρα αν η ελληνική πλευρά προσέφυγε πάλι στον προστάτη.
1: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί τουλάχιστον την εποχή εκείνη που έχουμε, παρόλο που τα έγγραφα αυτά δεν είναι επίσημα αποχαρακτηρισμένα, είναι έγγραφα τα οποία είναι κλεμμένα, έχουν υποκλαπεί, αλλά αυτό που προκύπτει είναι το εξής, ότι η Αμερικανική πολιτική εκείνη την εποχή ήταν ότι δεν θέλανε να ανοίξει ατζέντα των ελληνοτουρκικών διεκδικήσεων. Δηλαδή, οι Τούρκοι είχαν, ξέρουμε, έχουν περιορισμένες διεκδικήσεις. Τότε ζητούσαν την αποστρατικοποίηση για τον Άγιο Ευστράτιο, για παράδειγμα. Είχαν την πάγια διεκδίκηση για αποστρατικοποίηση της Λίμνου. Λοιπόν, δεν θέλανε να βγάζουν κάθε μέρα καινούργια ζητήματα. Μία να αμφισβητούν την κυριαρχία, ας πούμε, στο Αγαθονίσι, την άλλη μέρα να αμφισβητήσουν την κυριαρχία στις Σινούζες. Οπότε οι Αμερικανοί τους ήθελαν να τους δώσουν ένα φρένο για να μην είναι περιορισμένη η ατζέντα των ελληνοτουρκικών. Τώρα, τι γίνεται σήμερα, δεν γνωρίζω. Αυτό το ξέρουμε από το 2008-2009.
0: Εδώ τώρα φτάσαμε από τη δήλωση του Πάγκαλου μετά τα Ήμια, ότι για πρώτη φορά χάσαμε έδαφος, εννοώντας χάσαμε έδαφος ουσιαστικά στα Ήμια, φτάσαμε σήμερα να αμφισβητούν οι Τούρκοι κατοικημένα ελληνικά νησιά. Είναι άλλο τώρα να σου λέει, να σου βάζει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης και να υπάρχει μια διπλωματική αντιπαλότητα εκεί, και άλλο να σου λέει νησιά που κατοικούνται από έναν πληθυσμό είναι δικά μου, άρα ή θα πάρω τα νησιά και τον πληθυσμό, ή πάρετε τον πληθυσμό να βάλω τον δικό μου. Εδώ μιλάμε για μια εξέλιξη έξω από κάθε λογική. Τέλος πάντων, αυτά θα τα ρωτήσουμε και στον κύριο Πρέσβη. Ναι. Συνεχίστε εσείς, παρουσίασα τον επόμενο.
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση, είναι ότι η πολιτική αυτή των Τούρκων με τις υπερπτήσεις είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 1975, όταν υπήρχε μια αναταραχή στην Τουρκία, δεν υπήρχε κυβέρνηση, προσπαθούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση, και στην ουσία κουμάντο έκανε ο τουρκικός στρατός. Και κάθε μέρα γινόντουσαν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά κατοικημένα νησιά.
0: Εδώ, κύριε Κόντι, εδώ φτάσαμε, ακριβώς τότε πιέζαμε κάτι να γίνει. Δεν μπορούμε, λέγαμε, να αφήνουμε τους Τούρκους να περνάνε τόσο χαμηλά από νησιά ελληνικής κυριαρχίας. Και η εποδός τους ήταν, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, γι' αυτό έβαλα αυτό τον τίτλο σήμερα ως τίτλο της εκπομπής.
1: Λοιπόν,
0: λέγαμε, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, δεν κάναμε τίποτα λοιπόν, άρα οι Τούρκοι το κατοχύρωσαν. Την επόμενη φορά κάνανε ένα ακόμα βήμα, την επόμενη κάνανε ένα βήμα, τώρα θα κάνουν ένα άλλο βήμα. Και στο τέλος θα πάρουν νησιά και εμείς θα αναρωτιόμαστε στην Αθήνα. Δηλαδή θα αναρωτιόνται και θα μας αναδιπλώνουν με το ερώτημα, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο? Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο, αλλά δεν θέλουμε και να τους τα δώσετε. Άρα σας εκλέγουμε για να βρείτε κάτι το οποίο δεν θα είναι πόλεμος, αλλά δεν θα είναι και παραχώρηση. Δεν το φοβάμαι ότι έτσι πως με την παθητικότητα που αντιμετωπίζει το φαινόμενο η ελληνική πλευρά, θα χάσουμε έδαφος. Λοιπόν, σας ακούμε, συνεχίστε.
1: Εδώ είναι ο χάρτης του τουρκικού χρονοταξικού σχεδιασμού, ο οποίος κατατέθηκε στον ΟΗΕ και δεν προσδιορίστηκαν αυτές οι 152 νησίβες. Δηλαδή, οι Τούρκοι απλώς δεν υπάρχει χρώμα στις νησίβες. Δεν είναι ούτε κριτικές, απλώς έχουν χαράξει τα χωρικά ύπατα των 6 ναυτικών μιλίων και έμεινα προσδιορίστα. Προφανώς επίτηδες, γιατί κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλο βήμα. Άλλο κάνω υπερπτήσεις και αμφισβητώ έμεσα την ελληνική κυριαρχία, και άλλο βγάζω ένα νόμο ή δηλώνω επίσημα ότι οι νούσες πρέπει να είναι τουρκικές. Έχει μεγάλη διάκριση. Το δεύτερο είναι, στην ουσία, είναι διακήρυξη πολέμου. Οι Τούρκοι ακολουθούν έμεσες πολιτικές. Δεν είναι τόσο. Οι πολιτικές δεν είναι κλεπτισμένοι, δεν είναι χοντροκομμένοι οι πολιτικοί τους. Αν θέλετε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, ποιες είναι οι τουρκικές ανεπίσημες.
0: Οι Τούρκοι, οι πολιτικοί.
1: Τώρα, τα νησιά μπορούμε να. Αν θέλετε, μπορείτε να δείξετε σύντομα και τον επόμενο χάρτη, γιατί τις τουρκικές διεκδικήσεις τις κωδικοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Και στην ουσία υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι στο Βόρειο Αιγαίο και είναι κυρίως είναι η Βραχονισίδα Ζουράφα, είναι οι Καλόγεροι, είναι οι Νούσας και τα Αντιψαρά, νομίζω, από το χάρτη. Ναι. Η δεύτερη κατηγορία είναι στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, και αναφέρεται σε νησίδες οι οποίες είναι μη παρακείμενες των μεγάλων νησιών, κατονομίζω με το ρητά στο άρθρο 15 της Συνθήκης της Λοζάνης. Η Συνθήκη της Λοζάνης λέει, αναφέρει ονομαστικά τα μεγάλα νησιά των 12 νήσων και λέει ότι παραχωρείται στην Ιταλία τα νησιά αυτά μαζί με τις εξαρτώμενες νήσους. Και μετά στην Συνθήκη των Παρισίων η λέξη από εξαρτώμενες έγινε παρακείμενες, adjacent. Οπότε και εκεί υπήρξε μια διαφορά. Και το τρίτο είναι νησίδες πέριξ της Κρήτης. Και στην ουσία η μόνη διεκδίκηση ήταν το 1996 με την Γάβδο. Δηλαδή θυμήθηκαν οι Τούρκοι στα πλαίσια μιας νατοικής άσκησης να πούνε ότι η Γάβδος δεν δόθηκε στην Ελλάδα το 2013 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Το θυμήθηκαν μετά από 100 χρόνια. Τώρα, νομική ανάλυση δεν θέλω να μπω και δεν θα κουράσω. Δηλαδή, να σας εξηγήσω πού βασίζεται η ελληνική κυριαρχία στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω μετά πολύ συνδεκτό το δοκίμα. Θέλετε να πάμε παρακάτω, κύριε Σαββίδη, να προχωρήσουμε στο. Εδώ είναι ο χάρτης του ΙΠΕΚ, που κωδικοποιεί τις τουρκικές διεκδικήσεις. Και τώρα, το κρίσιμο είναι ποια είναι αυτή η νομική βάση της τουρκικής θεωρίας. Λοιπόν, η νομική βάση είναι το άρθρο 16. Το άρθρο 16, οι Τούρκοι έχουν. Τι λέει το άρθρο 16? Το άρθρο 16, παράγραφος 1, κάνει μια αναφορά σε εδάφη και νησιά, των οποίων η κυριαρχία δίνεται να καθοριστεί στο μέλλον από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών έμεσα. Υπάρχει μια απόφαση του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου για την Ερυθρέα και την Ιεμένη του 1998. Αυτοί έχουν δώσει μια εντελώς. Είναι ανιστόρητη αυτή η ερμηνεία του διεθνούς δικαστηρίου, γιατί αυτοί είπαν στην ουσία ότι η Λοζάνη είναι μια ζωντανή συνθήκη και μπορούν σήμερα, μετά από 100 χρόνια ή μετά από 200 χρόνια, ό,τι εκκρεμότητες υπάρχουν στη συνθήκη, να καθίσουν σήμερα τα ενδιαφέροντα μέρη και να τις λύσουν. Αυτό φυσικά, αν δεν βάζει ιστορικά το άρθρο 16, το πρώτο τμήμα, η παράγραφος 1 αναφέρεται στα Δωδεκάνησα, γιατί υπήρχε εκείνη την εποχή τα Δωδεκάνησα, υπήρχε μια συμφωνία προηγούμενη, υπήρχε συμφωνία Βενιζέλ-Τιτώνη, η οποία όταν. Αυτό είναι το καλοκαίρι του 19. Όταν όμως οι Ιταλοί αποχώρησαν από την Αλβανία και από την Αυλώνα, η συμφωνία αυτή στην ουσία ακυρώθηκε και παραμονές της συνθήκης των Σευρών συνάπτυκε μια νέα συμφωνία πάλι με τους Ιταλούς, η οποία είναι γνωστή ως συμφωνία Βενιζέλ-Μπονίν, η οποία αυτή αναφερόταν αποκλειστικά στα Δωδεκάνησα και στη Μικρά Ασία. Γιατί η συμφωνία η πρώτη Βενιζέλ-Τιτώνη ήταν τριπλή συμφωνία, ήταν για Βόρειο Ήπειρο, Αλβανία, Μικρά Ασία και Δωδεκάνησα. Οπότε, επειδή όλοι ξέραμε ότι τα Δωδεκάνησα έχουν αμυγή ελληνικό πληθυσμό, η ελληνική αντιπροσωπεία έκανε μια κίνηση και είπε ότι θα πρέπει να η συνθήκη αυτή, η συμφωνία, θα πρέπει να επικυρωθεί κάποια στιγμή στο μέλλον ή να κάνουμε μια καινούρια συμφωνία, ώστε τα Δωδεκάνησα να αποδοθούν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η ερμηνεία του άρθρου 16.1 από τις ιστορικές πηγές. Και το 16.2 είναι άσχετο, αναφέρεται στην Αλεξανδρέτα και σε μια συμφωνία Φρανκλίν Μπουγιόν για την αυτονομία της Αλεξανδρέτας. Απλώς υπάρχει αυτή η ερμηνεία του διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου, που είναι το Permanent Court of Arbitration, δεν είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αυτό, που έχει αυτή την απόφαση, την οποία οι Τούρκοι την ερμηνεύουν και σου λέει ότι να καθίσει τώρα ο Ερντογάν με τον Μητσοτάκη και να λύσουμε όλες τις εκκρεμότητες τις εδαφικές. Αλλά ποιος είναι ο στόχος ο τουρκικός? Δεν είναι, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, είναι να γίνει κάποια συμφωνία, αυτό, να διεκδικήσει ανταλλάγματα από την Αθήνα. Η Τουρκία να αποποιηθεί, να αποδεχτεί ότι την ελληνική κυριαρχία σε αυτά τα νησιά, νησίες και βραχονησίδες, τα οποία δεν μπορεί να τα πάρει έτσι με τίποτα. Και τι να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα να προσκεφθεί ότι δεν θα κάνει ποτέ 12 μήνες στο Αιγαίο. Και πού το βασίζω αυτό? Αν περάσουμε στο επόμενο slide, πάμε πολύ πίσω. Πάμε στη συνδιάκριση του Μοντρέα, τον Μάρτιο του 1978, μεταξύ Ετσεβίτη και Καραμαλή. Που τι είχε γίνει τότε? Γιατί υπάρχουν διπλά πρακτικά. Υπάρχουν από τα γεγονότα και κείμενα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είναι στο τόμο 10 η συγκεκριμένη, τα πρακτικά της συνδιάσκεψης, αλλά υπάρχουν και στα αμερικανικά αρχεία, που είναι η τουρκική εκδοχή, η οποία ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε? Έλεγε ο Ετσεβίτ ότι πρέπει να διαχωριστούν το θέμα της κυριαρχίας με το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Και έλεγαν ότι εμείς δεν διεκδικούμε τα ελληνικά νησιά, κτλ. Και ο Καραμαλής συνέχεια στην, κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τα 12 μίλια, δεν θέλουμε να προκαλέσουμε, θέλουμε να βρούμε μια λύση και δεν είναι στην άμεσα, στα άμεσα σχέδια της Αθήνας να κάνουμε επέκταση στα 12 μίλια. Που δεν μπορούσε να τα κάνει γιατί υπήρχε η απειλή του Kissinger στον Μπίτσιο που είπε ότι αν το κάνει θα είναι provocative action, δηλαδή θα είναι προκλητική κίνηση. Αυτό έγινε 15 Απριλίου του 1976. Κατά την κρίση του χώρα έχουμε αντίστοιχη απειλή από τους Σοβιετικούς. Γι' αυτό δηλαδή, να μην θεωρούμε ότι ο Καραμαλής είναι προδότης και μπορούσε να τα κάνει και δεν το έκανε. Είχαν πολύ μεγάλες πιέσεις από τις μεγάλες υπερδυνάμεις τότε. Λοιπόν, και έκανε μια πρόταση ο Ετσεβίτης στο τραπέζι, αφού δεν θα κάνει τα 12 μίλια, να πούμε και εμείς ότι δεχόμαστε την κυριαρχία σε όλα τα ελληνικά νησιά και να το πούμε τώρα όταν θα τελειώσει η σύσκεψη, στην κοινή παρουσίαση, στη συνέντευξη τύπου και να τελειώνουμε. Προφανώς ο Καραμαλής δεν δέχτηκε με τέτοια διευθέτηση, γιατί ήταν αδύνατο να το κάνει, δεν δεχόταν προφανώς ο ελληνικός λαός. Προφανώς θα ήταν μια παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα. Δηλαδή θα δίναμε ελληνική κυριαρχία που ήταν κατοχυρωμένη για να πάρουμε τι, μια υπόσχεση ότι στο μέλλον οι Τούρκοι δεν θα επιβιώσουν τα νησιά. Οπότε θέλω να δείξω ότι και οι θεωρίες αυτές οι καινούριες με τα 152 νησιά που προέκυψαν μετά τα Ίμια, μετά τον 1996,

0: θάλασσα. Οι Τούρκοι ερμηνεύουν το ίδιο δίκαιο τη θάλασσα, το οποίο δεν το έχουν ψηφίσει, δεν το έχουν κυρώσει. Παίρνουν τι διατάξει και τι αποφάσει τη Χάγη που του συμφέρουν και παρουσιάζουν ένα αφήγημα που λέει, επειδή η βασική νομολογία του δικαίου τη θάλασσα, δηλαδή αν αγνοήσουμε τι αποφάσει τη Χάγη και πάμε μόνο στο κείμενο. Τι λέει το κείμενο? Δεν μιλάει για μέση γραμμή. Μέση γραμμή μιλάει μόνο για την πρώτη θαλάσσια ζώνη, μόνο για την εγκελίτιδα ζώνη. Αλλά για υφαλοκρηπίδα και για αποκλειστική οικονομική ζώνη, αυτό που αναφέρει είναι ότι πρέπει το αποτέλεσμα να είναι δίκαιο. Αυτό είναι ο βασικό κανόνα. Και σου λένε οι Τούρκοι, τι είναι δίκαιο? Να κόψουμε στη μέση το Αιγαίο, αυτό που λέγανε από το 1974, και να το μοιράσουμε στη μέση.
1: Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ολοκλήρωσε ο κύριος Κόντης. Τώρα έχουμε δύο επιλογές. Ο κύριος Ευτυχίδης ως προπειραμένος θα μιλήσει στο τέλος. Θα ακούσει και τους άλλους, θα κάνει ένα ρεζουμέ, διότι ουσιαστικά συντονίζει και όλα κατά καιρούς εδώ. Έχουμε τον κύριο Πρέσβη και τον κύριο Τσαϊλά. Τον κύριο Τσαϊλά κυρίως θέλουμε τη στρατιωτική πλευρά, από τον κύριο Πρέσβη θέλουμε την διπλωματική πλευρά, επειδή είναι 11 και 4 και η ώρα που παρακάλεσα τον κύριο Πρέσβη να είναι μαζί μας, να δώσω τον κύριο Τσαϊλά πρώτα το λόγο στον κύριο Πρέσβη, να του θέσουμε ένα σαφές ερώτημα. Κύριε Πρέσβη, ποια είναι η απορία μας? Η απορία μας είναι εξής. Η Τουρκία, ακούσαμε προηγουμένως, δημιουργεί και με τον νόμο τετελεσμένα, τα οποία δεν τα αφήνει στα χαρτιά. Στο πεδίο θα τα εφαρμόσει. Αν το περάσει νόμο η Τουρκία και λέει αυτό θα κάνουμε, όταν εμείς πάμε να το παραβιάσουμε αυτό που λέει η Τουρκία, κατά Τουρκία παραβίαση, η Τουρκία θα βγάλει στρατεύματα. Και μέχρι τώρα ακούμε την Αθήνα να λέει ότι εμείς είμαστε με το διεθνές δίκαιο. Και αρχίζουμε εδώ και μπερδευόμαστε. Δηλαδή, τι θα πει είμαστε με το διεθνές δίκαιο? Είμαστε με το διεθνές δίκαιο, αλλά στην πράξη αυτό που διεκδικούμε, αυτό που είναι δικό μας, το διεκδικεί κάποιος άλλος και το κατοχυρώνει ο άλλος. Διάβασα ένα άρθρο σας. Είστε και ο βασικά, εσείς είστε η πυρήνα του Στράβωνα. Διάβασα λοιπόν ένα άρθρο σας, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον για το Αιγαίο. Αν θέλετε, μας κωδικοποιείτε λίγο εδώ την πρότασή σας. Ποια είναι η πρότασή σας, η διπλωματική? Να μην πάμε σε πόλεμο, αλλά να μην χάσουμε και έδαφος.
2: Θα πω σε αυτό το περίφημο ερώτημα, μα τι θέλετε πόλεμος, ξέρετε, μου έρχεται στο νου η παλιά ρωμαϊκή φράση, την οποία κατά κόρον επαναλάμβανε ο προηγούμενος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Ίσα-ίσα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ακριβώς για να αποφύγουμε το πόλεμο. Διότι ο πόλεμος θα έρθει κάποια στιγμή υπό συνθήκες απείρως χειρότερες. Τι θέλουμε να χάσουμε, την ελευθερία μας? Θέλουμε να είμαστε ανυπόλοιποι απέναντι σε όλους τους εταίρους και φίλους, και εννοώ και τα δύο κράτη της Ανατολικής, της Νότιο-Ανατολικής, εν προκειμένου θα έλεγα Μεσογείου, δηλαδή το Ισραήλ και την Αίγυπτο, στο μέτρο που η Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι ένας πολύ σημαντικός, στρατηγικός, θα έλεγα και αυτός, εταίρος με εμάς. Λοιπόν, αυτά, το τι θέλουμε να είναι, υπάρχουν πάντοτε πάρα πολλά πεδία ανάμεσα στην έναρξη εχθροπραξιών και στην διπλωματική δραστηριοποίηση. Πρώτα απ' όλα, για το ζήτημα το δικό μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία απόπειρα, δεν θα έλεγα, δεν είναι απλώς απόπειρα, μία εξέλιξη της τουρκικής πολιτικής. Δεν θα αναλωθώ να πούμε ποια είναι τα κίνητρα, διότι τα κίνητρα είναι πράγματι σε σημαντικό βαθμό εσωτερικά, αλλά σχετίζονται και με τις εξελίξεις, μπορεί να σχετίζονται και με το γεγονός ότι μετά από χρόνια δείξαμε και ελπίζω να είναι πάντοτε παρούσα η ελληνική στρατιωτική, δηλαδή είναι πάντοτε ενεργός μάλλον, η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, δείξαμε ορισμένα πράγματα. Αλλά εμείς δεν οφείλουμε τώρα να προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε και καλά τις τουρκικές προθέσεις και να τις τοποθετήσουμε στη σφαίρα της εσωτερικής τουρκικής πολιτικής, έστω και αν αυτό το στοιχείο υπάρχει. Διότι το κίνητρο είναι συνήθως εσωτερικό, αλλά παράγει και διεθνή αποτελέσματα. Τώρα, μας λένε ότι λέγουμε ότι είναι παράνομα. Προφανώς είναι παράνομα. Γιατί η εισβολή στην Κύπρο και η κατοχή είναι νόμιμη? Ήδρωσε κανένας το αυτή? Που πολεμάμε ακόμα μέχρι σήμερα και καλά κάνουμε και πολεμάμε. Και τουλάχιστον έχουμε αποφύγει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος από την διεθνή κοινότητα. Δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο από την τουρκική δημοκρατία. Λοιπόν, ούτε είναι καθυστικό το επιχείρημα ότι

0: είναι παράνομο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει δημιουργήσει τετελεσμένα με την γαλάζια, με τη, δεν εννοώ τη γαλάζια, ενώ κυρίως το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, τα οποία αποτελούν μια υπαρκτή κατάσταση. Έχει κηρύξει κάζους μπέλι η Τουρκία των Συμβούλων από το 1995, κάτι που ο οποίος βεβαίως έχει περιορίσει τις κινήσεις μας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και για να έρθω λίγο σε αυτό που είχε πει η δήλωση Καραμαλή προς Ετσβρίτη, είναι το 1978, δηλαδή κάποια χρόνια πριν τεθεί σε ισχύ η σύμβαση παρόσα, η άγκλος του Διεθνούς Δικαίου, δηλαδή η σύμβαση Μοντέκο Μπέι του 1983. Λοιπόν, άρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και πρέπει να είμαστε επιτέλους έτοιμοι να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Βεβαίως, καλά κάνουμε και ξεκινάμε μια, όπως ξεκινάει με προπαρασκευή πυροβολικού των προθέσεών της η Τουρκία, για να μετρήσει και αντιδράσει. Ίσως ενδεχομένως, αλλά αλίμονο εμείς περιμένουμε μετά από αντιδράσεις ο πρόεδρος Ερντογκάν να πει, ξέρω εγώ, στις υπηρεσίες του και στο Υπουργείο Άμυνας, μην προχωρήστε, αφήστε το προς το παρόν. Περιμένοντας τυχόν οι δικές μας αντιδράσεις ή και διάθεση ένδοσης σε μερικά πράγματα, σε μερικά αντικείμενα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα η διπλωματική προπαρασκευή, η δική μας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Προδιπλωματική προπαρασκευή και επίπεδο πολυεθνές, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε μέχρι το τέλος του 26 μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Δηλαδή, είναι παράδοξο να ασχολούμαστε για άλλα ζητήματα και να μην φέρουμε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, όταν βεβαίως προσχετικά το κρίνουμε, αλλά εγώ το θέτω. Μην το λησμονούμε αυτό και μην το κάνουμε, να το πω λαϊκά, γαργάρα. Έχουμε αρκετές δυνατότητες και διμερώς στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο ότι πιθανολογώ ότι το πλαίσιο έχει αλλάξει ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε πολύ χρήσιμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο από το παρελθόν, αλλά θα πρέπει αυτό να αποδειχθεί και με την παρούσα έτσι προκλητική κίνηση της τουρκικής πλευράς. Επίσης, θα περιμένει κανείς να δει ότι εντός την εσωτερική συζήτηση, ότι αυτό το πράγμα γίνεται κορυφαίο ανάμεσα στην πολιτική αρένα, και να μην αναλυσκόμεθα αντί και καλά με ζητήματα όπως είναι τα περιουσιακά στοιχεία του ενός ή του άλλου πολιτικού ανδρός. Λοιπόν, έχουμε πολλά ζητήματα και πρέπει να ασχοληθούμε με τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και πιθανώς επώδυνα για το μέλλον της κυριαρχίας μας και της παρουσίας μας ακόμα στο Αιγαίο. Λοιπόν, και πάλι θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να επιληφθεί και η Επιτροπή, η Διαρκής Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής των Ελλήνων, πιθανώς και ολομέλεια. Και ο χρόνος θα δείξει, αλλά ο χρόνος είναι εκείς. Δεν έχουμε πολλές εβδομάδες. Μην περιμένουμε δηλαδή, επειδή θα γίνει 7 με 8 Ιουλίου στην Άγκυρα η διάσημη κορυφή του ΝΑΤΟ, ότι η Τουρκία θα καθίσει φρόνημα μέχρι τότε και δεν θα κάνει την κίνηση. Αυτές είναι, πώς να το πω, χλωμές πιθανότητες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Επίσης, εμείς λέμε ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα γύρω από την Κρήτη αρχικά, θα πρέπει επιτέλους να λάβει σάρκα και οστά, να το δούμε. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει, αν το καταλαβαίνει κάποιος, ας μου το εξηγήσει. Η επέκταση των χωρικών υδάτων πέραξης Κρήτης να είναι μόνο στο νότιο και δυτικό κομμάτι, δηλαδή κατέναντι της Λιβύης. Υπάρχει πρόβλημα να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα αρχικά, λέω, γύρω από την Κρήτη στα 12 μίλια, σε όλη την περίμετρο, σε όλη την ακτογραμμή της Μεγαλονήσου. Δεν το καταλαβαίνω. Πολύ περισσότερο, και βεβαίως αυτό ίσως παρέλκει να το πω, διότι δεν υπάρχει βασικό πρόβλημα διελεύσεως ή, ξέρετε, κάποτε έλεγε η Τουρκία, το έλεγε ο Μακαρίτης ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, θα χρειαζόμαστε διαβατήριο για να πάμε να κολυμπήσουμε στο Αιγαίο. Μα σήμερα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και ενώ η Ελλάδα αντικειμενικά ισχυροποιείται σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις μας, θα τεθεί ένα ερώτημα εδώ. Καλά, τότε δεν έχουμε αρκούντος ισχυροποιηθεί. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε δηλαδή να γίνουμε ακόμα περισσότερο ισχυροί? Νομίζω ότι αυτές είναι πολύ κρίσιμες αποφάσεις. Είναι εύκολο, εγώ τώρα που σας μιλάω, να λέω τι πρέπει να κάνουμε. Το παραδέχομαι αυτό, αλλά θα πρέπει πολύ πολύ σοβαρά Τα ζητήματα είναι οριακά. Μόνο αν δράσουμε αντικειμενικά και με πειθό και με αποτελεσματική αποφασιστικότητα, τότε μόνο και η Τουρκία θα αντιληφθεί ότι είμαστε έτοιμοι σοβαρά να συζητήσουμε τα διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν και οι τρίτοι σύμμαχοι φίλοι εντός εκτός εισαγωγικών θα λάβουν υπόψη τους την αποφασιστικότητα. Εκδηλώθηκε μια κάποια αποφασιστικότητα τα προηγούμενα έτη. Δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε. Δηλαδή, ή έστω επιμέρους, έστω με κάποια παραχώρηση ποσοστών στην Αίγυπτο, συνομολόγηση 6 Αυγούστου 2020 της κατανομής θαλασσίων ζωνών με τον τρόπο που έγινε, ήταν ένα πολύ θετικό βήμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής στην άλλη πλευρά ότι δεν είμαστε. Ανακαλώ στη μνήμη την παλαιά φράση του τότε Υπουργού Εξωτερικών του Κοτζιά, ότι δεν είμαστε του Νίκου του Κοτζιά, ότι δεν είμαστε μοναχοφάιδες. Αυτά τα γνωρίζει η Τουρκία και εν τούτη συνεχίζει. Συνέχισε με την Κάσο, Κάσος 1, Κάσος 2. Δείξαμε τελευταία επί του πεδίου κάποια ίχνη αποφασιστικότητας όταν τόλμησαν να αμφισβητήσουν τη δυνατότητά μας να ποντίσουμε καλώδιο ακόμα και μεταξύ Αστυπαλέας και ΚΟ. Νομίζω ότι αυτό είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και περαιτέρω, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε άπραγοι όταν η Τουρκία λέγει, όταν οι εκ Τουρκίας πηγές μας λέγουν, και να με διορθώσει ο κ. Κυρατζόπουλος, τον οποίο πολύ ευχαριστώ, βρίσκω την αφορμή να τον ευχαριστήσω, πιστεύω εξ ονόματος όλων, διότι αυτά τα οποία μας λέγει κάθε Κυριακή για τα δρόμενα στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά πολύτιμα. Και δεν είναι μόνο, δεν είναι μονόλυθος η Τουρκία, υπάρχουν Τουρκίες και Τουρκίες και η εσωτερική κατάσταση είναι πόρο απέχει από το να είναι κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κατά τα ευρωπαϊκά λέγω πρότυπα έτσι, δημοκρατική. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει πράγματι να κάνουμε, να προχωρήσουμε στην επέκταση των χωρικών υδάτων γύρω από την Κρήτη. Είναι κάτι το οποίο λέγεται από υπεύθυνα ή ημιυπεύθυνα χείλη, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε την νομοθέτηση του κειμένου αυτού από την μεγάλη, όπως λέγεται, τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Η επέκταση των χωρικών υδάτων γύρω από την Κρήτη αμφισβητεί αυτή την τουρκική κίνηση ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα ή είναι μια ανταπόδοση, μια ελληνική κίνηση απέναντι σε μια τουρκική πρόκληση?
0: Κύριε Σαββίδη, εγώ δεν την θεωρώ ανταπόδοση. Είναι μια κίνηση που δείχνει απλά μια κάποια αποφασιστικότητα και δείχνει επίσης ότι εάν προχωρήσει η Τουρκία στην ψήφιση του νόμου αυτού, που τέλος πάντων ακόμα δεν είναι νόμος, δεν ξέρουμε καν το περιεχόμενο του ακριβές. Και έτσι, πρέπει να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο. Εικάζουμε βεβαίως, εικάζουμε με τα λόγου, ότι πρόκειται για κωδικοποίηση του θεωρήματος της γαλάζιας πατρίδας και μια επικαιροποίηση αυτού του κάζους μπέλι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Και έχει σημασία να τα δούμε. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε, δηλαδή θεωρώ αυτοτελή την κίνηση αυτή. Θα έχει μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά είναι κάτι που από καιρό οφείλαμε να κάνουμε. Και άλλα πράγματα οφείλουμε να κάνουμε και τα έχουμε κάνει. Θυμίζω, εκ των υστέρων βεβαίως, ανέφερα το όνομά του, ο υπουργός τότε του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός από των εξωτερικών, ο Κοτζιάς, είχε πει μόλις όμως παρέδωσε τους φακέλους, μόλις αποχώρησε από το Υπουργείο, ότι ήταν στο παραπέντε να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις που έχουν να κάνουν με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας εντός του Αιγαίου. Η ουσία είναι ότι αυτά ήταν υποθέσεις. Πράξεις έγιναν εξ ανάγκης βεβαίως μετά το 19. Αποτελούσαν σε σημαντικό βαθμό αντίδραση στην προώθηση των τουρκικών θέσεων στην Μεσόγειο. Λοιπόν, θεωρώ και πάλι, νομίζω απάντησα, ότι αυτοτελώς είναι ότι πρέπει να γίνει γύρω από την Κρήτη, που βεβαίως αποτελεί και ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Το τι θα κάνουμε αφού κατατεθεί και εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο είναι άλλο πράγμα και τότε πράγματι θα πρέπει να προχωρήσουμε μόλις προχωρήσει την επέκταση των χωρικών υδάτων σε όλο το Αιγαίο Και επίσης βεβαίως κοιτάμε δεν μόνο το Αιγαίο, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, τι θα κάνουμε με τα πέραν της Κρήτης, με τα εκτός Αιγαίου εδάφη μας, δηλαδή το σύμπλεγμα του Καστολορίζου, το σύμπλεγμα της Μεγίστης.
1: Κύριε Πρέσβη, η επέκταση των χωρικών υδάτων γύρω από την Κρήτη στα 12 μίλια μου φαίνεται τέμνη και αμφισβητεί την γαλάζια πατρίδα, αυτή την επαφή που επιδιώκει η Τουρκία με τη Λιβύη. Νομίζω μπαίνει μέσα στον θαλάσσιο αυτό χώρο. Αλλά εδώ τώρα όταν...
0: Νομίζω, συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, αυτό ισχύει, αλλά στο μέτρο που ισχύει επίσης η κατατοθέμιση δίκαιο απολύτως νόμιμη, δεν έχω το κάνει μπροστά μου, κατανομή θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, η χάραξη αυτή καλύπτει, δηλαδή ήταν μια πράξη έμπρακτης αμφισβήτησης παρά τις τότε συμβουλές Ευρωπαίων συμμάχων, μάλιστα, στις οποίες δεν υπήρξε εισακοή, δεν εισακούστηκαν. Παρά το γεγονός αυτό, κάναμε την κίνηση, σωστά την κάναμε, έστω και αν ήταν περιορισμένη, ήταν καλύτερο από το να μην είχε γίνει. Αυτό το λέω γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι που λέγουν ότι δεν εξυπηρετήθηκαν τα εθνικά συμφέροντα με τον τρόπο αυτό. Βεβαίως εξυπηρετήθηκαν. Ζούμε σε
1: πραγματικές.
0: Θέλω να πω, επανέρχομαι. Θεωρώ ότι το αφήγημα το τουρκικό υπέστη ήδη μια ζημία, υπέστη και ενόχληση και ζημία και εκ μέρους μας επιδείξαμε τότε χαρακτήρα και επομένως και η Κάσος βεβαίως είχε καλυφθεί, αλλά στο πεδίο το 2024 τον Ιούλιο είχαμε αυτή την πολύ δυσάρεστη που τη θυμόμαστε ακριβώς για να μην επαναληφθεί περίπτωση με την απόσυρση του ερευνητικού πλοίου που εξέταζε πώς θα στρώσει το καλώδιο τότε. Λοιπόν, θεωρώ πάντως ότι αυτό το περί... βλέπω ότι και εσείς επηρεάζεστε και όλοι, πολλοί κόσμος, άρα αποδεικνύεται και με το λόγο σας ότι πράγματι μας έχει επηρεάσει το παράνομο κατά τα άλλα αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και του τουρκολιβικού μνημονίου. Νομίζω ότι...
1: Λογικό δεν είναι όταν πάμε να πλώσουμε καλώδιο και παρεμβαίνουν τα τουρκικά πλοία και το σταματάνε, δηλαδή πρέπει να μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι.
0: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε, να δούμε που πάμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, ποιο είναι το ερώτημά μου. Έτσι πως τα περιγράφετε, αναφέρεστε κυρίως στη θάλασσα. Η αμφισβήτηση των νησιών δεν σημαίνει απλώς ότι αφού δεν είναι δικά σας έχω εγώ δικαιώματα στη θάλασσα. Σημαίνει ότι αφού δεν είναι δικά σας, τα διεκδικώ εγώ. Αλλά αυτά τα νησιά έχουν και πληθυσμό, ο οποίος είναι ελληνικός. Εδώ μπαίνουμε σε μια ζώνη λίγο παράλογο.
2: Και ο Πόντος ήταν ελληνικός, αλλά τώρα ούτε ένας Έλληνας δεν υπάρχει.
0: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το άρθρο 12 της Συνθήκης Λοζάνης, που περιορίζει αυστηρά. Ανήκουν ό,τι δεν αναφέρεται ρητά. Και κοίτα, δυτικότερα, ή μάλλον πιο πέρα από τα 3 ναυτικά μίλια από την ακτή της Ανατολής. Μάλιστα λέει τα 3 μίλια, δεν λέει τα 3 ναυτικά μίλια. Έτσι, η φράση, ο λόγος του άρθρου αυτού στο συνδύο. Δεν μπορώ να μπω και εγώ, δεν μπορούμε να μπούμε όλοι στο σκηνικό του παραλόγου επειδή του νομίζω ότι...
1: Ναι, αλλά θα τα εφαρμόσει στην πράξη, όπως... κύριε Πρέσβη. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Όσο αυτά μένουν θεωρία και γραπτά, δεν μας πειράζει. Λέμε είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Εντάξει. Αλλά όταν πάμε να κάνουμε κάτι, δηλαδή εάν αυτή τα διεκδικήσει, νομοθετήσει ότι είναι δικά της και στην περίπτωση που ένας αξιωματούχος του ελληνικού κράτους πάει σε ένα από αυτά τα νησιά και η Τουρκία παρεμβάλλει μπροστά του πλοία για να τον αποκόψει ή εν πάση περιπτώσει εάν πάει αεροπορικός κινηθεί στρατιωτικά, εδώ έχουμε κίνηση στο πεδίο, κύριε Πρέσβη, δεν είναι θεωρία. Σου λέει στο αμφισβητό.
0: Μα νομίζω ότι ξεκίνησα λέγοντας ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και υπάρχει ο κίνδυνος επώδυνης μείωσης όχι απλώς της διεθνικής κυρίας και απολίας εθνικού εδάφους. Αδιάφορο, μάλλον δεν είναι εντελώς αδιάφορο, αν είναι κατοικημένα ή ακατοίκητα τα νησιά αυτά.
1: Λοιπόν, πώς δεν είναι αδιάφορο, δεν μπορεί. Άμα έχει κατοίκους είναι άλλη ιστορία, αλλά δεν έχει είναι άλλη ιστορία.
0: Κινήσεις του πεδίου. Κινήσεις του πεδίου κάνουμε συνεχώς. Και από εκεί και μετά υποθέτω ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το ερώτημα δεν είναι προς εμένα. Το ερώτημα αυτό πρέπει να τεθεί στα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, στα κόμματα, τα οποία περί άλλα τριβάζουν την περίοδο αυτή, διότι τα πράγματα είναι εξόχως σοβαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν δείξουμε χαρακτήρα, πρώτα απ' όλα επανέρχομαι σε αυτό που έχω πει ήδη, δείξουμε χαρακτήρα με διπλωματικές κινήσεις, αλλά και με κινήσεις επί του πεδίου, τα πράγματα θα βελτιωθούν και με την Τουρκία θα μπορούμε να μπούμε σε ένα νέο ενάρετο κύκλο διαλόγου και συνομιλιών. Μάλιστα. Με την συνεχή υποχρεωτικότητα δεν θα έχουμε αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, επειδή
0: και... μιλάω λέγοντας πράγματα λογικά. Δεν μπορώ να πω στον παραλογισμό του κυρίου, του ναυάρχου, του Γιαϊτσί και του άλλου, θα μας θυμίσει καλύτερα το όνομα του κ. Κυριατζόπουλος, Τούρκου ναυάρχου που από το 2006-2008 ξεκίνησε με το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Λοιπόν, ακούσουμε και την στρατιωτική πλευρά, η οποία μάλλον περισσότερο πολιτική είναι παρά στρατιωτική, αλλά αν έχει διάθεση μας πει και λίγα στρατιωτικά ο κύριος Τσαϊλάς. Αν θέλετε, κύριε Πρέσβη, να τον ακούσετε, επειδή η συνεννόησή μας είναι να μιλήσετε και επειδή έχετε εργασία να αποχωρήσετε, μπορείτε να αποχωρήσετε.
0: Θα τον ακούσω χωρίς να φαίνομαι στην εικόνα.
1: Πολύ ευχαρίστω. Ορίστε, κύριε Τσαϊλά.
3: Ναι, καλημέρα σας. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα νησιά μας θα πάψουν να επικοινωνούν δια θαλάσσης και αέρος με την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, θα ζητάμε άδεια...
1: Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε. Εκείνο που βλέπουμε στην πράξη είναι σε νησιά που θεωρεί αποστρατιωτικοποιημένα η Τουρκία, όταν πηγαίνουν Έλληνες αξιωματούχοι, αντιδρά. Μέχρι τώρα μπορεί να αντιδρά με δηλώσεις, αλλά μπορέσει να αντιδράσει και πεδίο όταν τα νομοθετήσει. Εσείς το αποκλείετε?
3: Το βλέπω ότι αγγίζει, ας πούμε, τη σφαίρα του παραλόγου.
1: Μάλιστα.
3: Βέβαια, η Τουρκία μας έχει συνηθίσει σε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε, δεν μπορεί οποιαδήποτε πτήση πέραν του 25ου μεσημβρινού να ζητάμε άδεια από το FIR της Ισταμπούλ ή να μην επιτρέπεται στο πλοίο γραμμής να επισκέπτεται, ας πούμε, τη Λέσβο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα βλέπουμε, δεν ξέρουμε ακόμα τι... βλέπουμε μόνο τα δημοσιευμένα σχέδια της Τουρκίας και δεν ξέρουμε πώς θα κωδικοποιήσει αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στο εσωτερικό δίκαιο. Το σημαντικότερο είναι ότι το κωδικοποιεί, ότι μπαίνει στο εσωτερικό δίκαιο. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάθε φορά που πάμε να συζητήσουμε για κάτι, όπως παραδείγματος χάρη πριν το Κάσους Μπέλι, μας λένε οι Τούρκοι συνήθως ότι, παιδιά, εδώ είναι εσωτερικό δίκαιο και θα πρέπει πάλι με καινούριο νόμο να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή, κάνουν μία επιθετική πολιτική υπό την έννοια της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των θεμάτων τα οποία μας προσεγγίζουν. Τώρα, από τη μεριά της στρατιωτικής, βλέπουμε ότι έχουμε μπει πλέον, και το αναμέναμε αυτό, σε μια καινούργια εποχή, μια νέα εποχή θαλάσσιας ασφάλειας, όπου οι απειλές εμφανίζονται πλέον όχι μόνο με τη μορφή φρεγατών, υποβρυχίων ή αεροσκαφών ή κλασικών στρατιωτικών κρίσεων, εμφανίζονται με μη επανδρομένα θαλάσσια συστήματα, με παράνομα φορτία, με δίκτυα διακίνησης μεταναστών, με υβριδικές πιέσεις, με απειλές κατά της ναυσιπλοείας, βλέπουμε σε στενά του Ορμούς, παραδείγματος χάρη, και μια σταδιακή αμφισβήτηση των δικαιοδοσιών. Το πρόσφατο αυτό περιστατικό με το μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος στα ανοιχτά της Λευκάδας ή σε μια σπηλιά της Λευκάδας, όπως ακούγεται, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια παράξενη εξαίρεση ή ότι ήταν ένα ντρόουν το οποίο έχασε το δρόμο του γιατί χάλασαν οι αισθητήρες του. Αυτό το συμβάν, ως συμβάν, είναι μια προειδοποίηση. Οι ελληνικές θαλάσσιες θάλασσες γίνονται πεδίο ενός νέου τύπου ανταγωνισμού, όπου η πρόληψη είναι σημαντικότερη από την αντίδραση. Αυτά έπρεπε να τα περιμένουμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει ένας θεσμικά αδρανής. Η άμεση κήρυξη μιας συνορεύουσας ζώνης ως τα 24 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης δεν αποτελεί μια πράξη κλιμάκωσης, αλλά αποτελεί το νόμιμο, μετρημένο και στρατηγικά αναγκαίο βήμα, θα πω εγώ.
1: Συνορεύουσα ζώνης από τα 6 μίλια, προφανώς εννοείται.
3: Από τη γραμμή βάσης. Συμπεριλαμβάνει και τη χωρική θάλασσα, η συνορεύουσα ζώνη.
1: Εγώ την εντύπωση ότι η συνορεύουσα ζώνη αρχίζει από εκεί που σταματάει η χωρική θάλασσα. Αλλά εάν, δεν επιμένω γιατί...
3: Σύμφωνα με το άρθρο 33 της UNCLOS, κάθε παράκτιο κράτος μπορεί να θεσπίσει μια συνορεύουσα ζώνη ως τα 24 ναυτικά μίλια από τη γραμμή βάσης. Η ζώνη αυτή δεν είναι χωρικά ύδατα, δεν αποτελεί κυρίαρχο έδαφος, δεν περιορίζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και δεν ταυτίζεται με ΑΟΣ ή υφαλοκρηπίδα. Τι κάνει? Παρέχει κρίσιμες εξουσίες πρόληψης και ελέγχου σε θέματα τελωνιακού ελέγχου, φορολογικού ελέγχου, σε θέματα μεταναστευτικά, υγειονομικά και ασφάλειας ναυσιπλοείας. Τα drone δεν συμπεριλαμβάνονται στο κανονισμό αποφυγής συγκρούσεων. Τι είναι ένα drone? Εκεί συμπεριλαμβάνονται τα σκάφη. Δεν έχουν πλοϊκά επάνω τους τα drone. Άρα εδώ εμπίπτει και η ασφάλεια ναυσιπλοείας. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει πρακτικά έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων σκαφών, όπως ήταν αυτό το drone. Παρακολούθηση των μη επανδρομένων συστημάτων, αναχέτηση παράνομων φορτίων πριν φτάσουν στα χωρικά μας ύδατα, καλύτερη διαχείριση μεταναστευτικών δρόμων και δυνατότητα παρέμβασης πριν οι απειλές φτάσουν στο όριο της χωρικής μας θάλασσας, που αυτή τη στιγμή είναι 6 ναυτικά μίλια, διότι τότε θα είναι αργά. Η συνορεύουσα επίσης ζώνη επιτρέπει στην Ελλάδα να περάσει από την αντίδραση που μέχρι τώρα κάνουμε στην πρόληψη. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα πιο επιτακτική υπό το πρίσμα και της τουρκικής στρατηγικής. Το δόγμα αυτό της γαλάζιας πατρίδας δεν είναι απλά μια ναυτική αντίληψη. Έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πυλώνα της τουρκικής γεωπολιτικής σκέψης με στόχο την επέκταση της τουρκικής παρουσίας και της επιρροής στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εντάξει, η Τουρκία, παρότι δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης, την UNCLOS, έχει αναπτύξει ένα πλέγμα εθνικής νομοθεσίας, διοικητικών πρακτικών και επιχειρησιακών μηχανισμών που τις επιτρέπουν να ασκεί διευρυμένο έλεγχο σε θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντός της. Η μονομερής δήλωση περιοχής έρευνας διάσωσης στο Αιγαίο, παραδείγματος χάρη, το τουρκολιβικό μνημόνιο και η προσπάθεια αυτή τελευταία, που μετά τον Μπαϊράμι θα δούμε τι θα είναι, η κωδικοποίηση της γαλάζιας πατρίδας στο εσωτερικό δίκαιο, αποτελούν έτσι την έκφραση αυτής της στρατηγικής. Πρόκειται για μια πολιτική, θα έλεγα εγώ, έρπουσας δικαιοδοσίας. Όχι πάντα με άμεση, ξέρετε, στρατιωτική σύγκρουση, αλλά με σταδιακή παραγωγή διοικητικών τετελεσμένων, νομικών ερμηνεών και επιχειρησιακής παρουσίας και συνεχούς αφισβήτησης. Η άσκηση που αναφέρθηκε ο αγαπητός κύριος Κυρατζόπουλος, η ΕΦΕΣ, γίνεται κάθε χρόνο, τη γνωρίζουμε, και σκοπό έχει την αποβατική ενέργεια σε ελληνικά νησιά. Η χρήση των ελαστικών λέμβων που ανέφερε ο κύριος Κυρατζόπουλος, ναι, γνωρίζουμε ότι έχει προμηθευτεί η Τουρκία εδώ και μια εικοσαετία, τα οποία τα εναλλάσσει πνευστές σχεδίες ταχύπλοα, προφανώς για να κάνει κάποια επέμβαση σε ελληνικά νησιά. Το γνωρίζουμε αυτό, τα γνωρίζουμε όλα αυτά και υπάρχει σχετικό σχέδιο αντίδρασης πάνω σε αυτά. Βέβαια όλες αυτές οι ενέργειες της Τουρκίας δημιουργούν μια στρατηγική, θα έλεγα εγώ, ασυμμετρία. Παράγει δηλαδή η Τουρκία διαρκώς παρουσία, αφήγημα και αξιώσεις. Εμείς αντίθετα περιοριζόμαστε στην αντίδραση απέναντι σε ήδη διαμορφωμένες καταστάσεις, ενώ δεν έχουμε ενεργοποιήσει ακόμα εργαλεία που μας παρέχει ρητά το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό επιμένω ότι το πρώτο βήμα, πριν ακόμα διακηρύξουμε και χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο, είναι η κήρυξη της συνορεύουσας ζώνης. Διότι δεν είναι μια συμμετρική κλιμάκωση, αλλά είναι μια θεσμική απάντηση. Δηλώνουμε ότι η Ελλάδα οργανώνει τον θαλάσσιο χώρο όχι με βάση τον φόβο κλιμάκωσης, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, τη διοικητική συνέχεια και την επιχειρησιακή πρόληψη. Βέβαια, ιδιαίτερη σημασία αυτό έχει και στη μεταναστευτική διάσταση. Μην την ξεχνάμε αυτήν. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα δεν είναι πλέον αποκλειστικά ένα ανθρωπιστικό φαινόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε δει ότι αποκτούν χαρακτηριστικά υβριδικής πίεσης, όπου κρατικοί ή μη κρατικοί δρόντες εργαλειοποιούν την ανθρώπινη μετακίνηση για να δοκιμάσουν τα όρια των ελληνικών ή και των ευρωπαϊκών, αν θέλετε, συνόρων. Γι' αυτό επιμένω, η συνορεύουσα ζώνη δεν αναιρεί το δικαίωμα ασύλου. Αντίθετα, ενισχύει τον κρατικό έλεγχο των συνθήκων εισόδου. Επιτρέπει έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων σκαφών, αποδιαμόρφωση δικτύων διακίνησης πριν την προσέγγιση στην ακτή και μείωση πίεσης στις ναυτικές κοινότητες. Η εφαρμογή όμως πρέπει να γίνει με στρατηγική ψυχραιμία. Η υπερβολική εξάρτηση από φρεγάτες, από πολεμικά πλοία, από πολεμικές ναυτικές αναπτύξεις μπορεί να μετατρέψει την επιβολή νόμου σε στρατιωτική αντιπαράθεση. Γι' αυτό ο κεντρικός ρόλος πρέπει να δοθεί στην ελληνική ακτοφυλακή. Γι' αυτό η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα ακόμα μεγαλύτερα και ανθεκτικότερα περιπολικά σκάφη, αυξημένη επιχειρησιακή αυτονομία και σύγχρονα συστήματα επιτήρησης, αντιδρόουν δυνατότητες, αξιοποίηση κατάλληλων ναυτικών μέσων σε μη στρατιωτικούς ρόλους και έμπειρο προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούμε να προβάλλουμε έλεγχο χωρίς να προβάλλουμε επιθετικότητα. Δηλαδή, το πώς έφτασε αυτό το ντρόουν στη Λευκάδα έπρεπε να είχε εντοπιστεί από την ελληνική επιτήρηση, από την ελληνική ακτοφυλακή. Το ζήτημα, ξέρετε, δεν είναι, μάλλον είναι και επικοινωνιακό. Η Άγκυρα πιθανότητα θα επιχειρήσει να παρουσιάσει, εάν διακηρύξουμε συνορεύουσα ζώνη, ως μια συγκεκαλυμμένη επέκταση κυριαρχίας. Η Αθήνα όμως οφείλει να απαντήσει με απόλυτη νομική σαφήνεια. Η συνορεύουσα ζώνη δεν είναι χωρικά ύδατα. Διατηρούμε το δικαίωμά μας διακήρυξης χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν είναι ΑΟΣ, δεν είναι φαλοκρηπίδα η συνορεύουσα ζώνη και δεν παρουσιάζει δεν περιορίζει την νόμιμη ναυσιπλοεία. Δηλαδή, αν διακηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια γύρω από την Κρήτη, θα χρειαστεί εκεί πέρα να καθορίσουμε και διάβλους επικοινωνίας, transit passage, γιατί είναι εργαλείο ασφάλειας και διοικητικού ελέγχου. Λοιπόν, στη σύγχρονη γεωπολιτική η σύγκρουση δεν διεξάγεται μόνο στη θάλασσα ή στον αέρα, διεξάγεται και στο επίπεδο της αφήγησης. Και εκεί η Ελλάδα πρέπει να πάψει να εμφανίζεται ως δύναμη διαρκούς αναμονής, θα έλεγα. Η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται ήδη σε ένα περιβάλλον όπου γίνεται πόλεμος στη Γάζα, αστάθεια στη Συρία, εντάσεις Ισραήλ-Ιράν, ενεργειακή ανασφάλεια και ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων. Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, η θεσμοθέτηση αναθεωρητικών δογμάτων όπως η γαλάζια πατρίδα μειώνει τα περιθώρια διπλωματίας και αυξάνει τον κίνδυνο των κρατών. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ βέβαια, στην Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το καλοκαίρι. Τώρα, ακριβώς γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί προληπτικά και όχι παρορμητικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι η συνορεύουσα ζώνη μπορεί να λειτουργήσει ως μια ήρεμη και καθαρή δήλωση. Είναι ημίμετρο, αλλά δεν είναι ένα μέτρο όπως είναι τα 12 ναυτικά μίλια, αλλά είναι μια καθαρή δήλωση στρατηγικής ωριμότητας, ότι η χώρα δεν απαντά στον αναθεωρητισμό με τυχοδιοκτισμό, αλλά με δίκαιο, με θεσμούς, με επιτήρηση και σταθερή παρουσία. Πραγματική πρόκληση δεν βρίσκεται στη νομική βάση, έτσι. Αυτή υπάρχει ήδη. Βρίσκεται στην πολιτική βούληση, στην επιχειρησιακή προετοιμασία και στη στρατηγική αυτοσυγκράτηση. Το περιστατικό της Λευκάδας ειδικά δεν πρέπει να χαθεί μέσα στο θόρυβο της επικαιρότητος. Ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα που θα περάσει από την αναμονή σε μια στρατηγική δράση. Αυτά λοιπόν, Παντελή μου, για τα στρατιωτικά.
1: Λοιπόν, κύριε Τσαϊλά και αγαπητό έτσι πάνελ, δύο σχόλια πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη. Το πρώτο είναι ότι πράγματι η συνορεύουσα ζώνη ξεκινάει από τις γραμμές βάσης, δηλαδή από την ακτή, και επεκτείνεται στα 24 μίλια. Δηλαδή η συνορεύουσα ζώνη, στην περίπτωση που έχουμε 6 μίλια, θα ξεκινά από τα 6 μίλια και μετά. Η συνορεύουσα ζώνη δεν είναι ούτε κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε χωρικά ύδατα, ούτε κυριαρχία δηλαδή. Είναι κάτι πολύ πιο απλό, μπορεί να έχει σχέση με τις έρευνες, τις διασώσεις, τους ελέγχους κτλ. Και αυτό δεν έχει ανακηρυχθεί ακόμη. Ούτε αυτό δεν έχει ανακηρυχθεί. Εδώ μιλάμε δηλαδή για ανακήρυξη χωρικών υδάτων και δεν έχουμε ανακηρύξει ούτε καν τη συνορεύουσα ζώνη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τόση φοβία. Λοιπόν, διότι εάν υπήρχε η συνορεύουσα ζώνη, έχει ανακηρυχθεί, αρκετά από αυτά τα ζητήματα η Τουρκία αναγνωρίζει στα νησιά χωρικά υδάτα. Δεν αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα. Έτσι. Εάν υπήρχε συνορεύουσα ζώνη μετά τα 6 μίλια στα νησιά, πολλά από αυτά τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία για να ασκεί αυτή, είτε ασκήσεις είτε το άλλο, θα ήσαν μέσα στην ελληνική συνορεύουσα ζώνη και θα υποβάλλονταν κάτω από αυτό το πρίσμα.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, αλλά ούτε αυτό δεν έχει κάνει η ελληνική πλευρά. Είναι να σηκώσει τα χέρια σου ψηλά. Το άλλο ζήτημα που ήθελα να σας θέσω, το θέτω στο πάνελ, άμα θέλει να πάρει και θέση. Είναι αυτό το ζήτημα το βαποράκι, όπως έλεγε παλιά ο αρχηγός, με τον οποίο που και μιλούσαμε, θεωρούσε δηλαδή όλα τα ναυτικά, όλα τα πλοία, βαπόρια τα έλεγε. Στρατιωτικά, εμπορικά κτλ. Αυτό το βαποράκι λοιπόν, τον ντρόν αυτό, είχε κατεύθυνση από δορυφόρους και GPS. Από το Starlink μάλλον και από GPS. Μου λένε συνάδελφοί σας, κύριε Τσαϊλά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το θέτω υπό την κρίση σας, ότι εκεί που βρέθηκε ήταν προγραμματισμένο να πάει να κρυφτεί. Δεν βρέθηκε τυχαία στη σπηλιά. Μέσα στον κώδικα της επικοινωνίας που είχε, ήταν να πάει εκεί. Και εκεί η στρατιωτική είναι η συνάδελφή σας. Και μάλιστα διατέλεσαν και αρχηγοί. Και μου λένε ότι τέτοιες περιπτώσεις σπηλιών, ποιος μας λέει ότι δεν υπάρχουν πολλές, είτε στο Ιόνιο είτε και στο Αιγαίο, όπου δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπουν θετικά και την Ελλάδα, να έχουν καθοδηγήσει προς τα εκεί ανάλογα ντρόν. Άρα αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Να το ολοκληρώσω και θα ήθελα την απάντησή σας. Δεν αποκλείεται λοιπόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και η ελληνική πλευρά δεν τα ξέρει αυτά, από ό,τι φάνηκε. Από ό,τι φάνηκε και από τον ντρόν. Τώρα λέτε να δίνετε αρμοδιότητες στην ελληνική ακτοφυλακή, αλλά η ελληνική ακτοφυλακή, αν πάρει τέτοιες αρμοδιότητες, πρέπει και αρκετά να εκπαιδευτεί. Παρένθεση, μου λένε επίσης ότι αυτή η εμβέλεια που είχε αυτό το ντρόν ήταν 400 μίλια. Δεν μπορεί να ήρθε ούτε από την Ουκρανία, ούτε από την Λιβύη. Αυτό το φέραν είτε με νταλίκα είτε το κατεβάσαν από ένα βαπόρι.
2: Ή από Αλβανία.
1: Άρα μέσα σε αυτόν τον χώρο τον ελλαδικό συμβαίνουν πράγματα στρατιωτικής υφής τα οποία η ελληνική πλευρά δεν τα αντιλαμβάνεται. Δεν έχει καταλάβει. Δηλαδή τώρα μας βγει ο στρατός και μας πει ναι ξέραμε αλλά δεν το λέγαμε. Τι ξέρατε και δεν λέγατε. Δεν ξέρατε. Μέχρι στιγμή αποδεικνύεται ότι δεν ξέρατε. Και κάτι χειρότερο. Επίσης στρατιωτικός μας το λέει. Ότι αυτό είχε πάνω του πυρομαχικά. Τα εκρηκτικά.
3: Εκρηκτικά.
1: Αυτά λέει ο συνάδελφός σας, εάν κατά λάθος το λιμενικό, το οποίο θέλει εκπαίδευση, με την παρούσα εκπαίδευση, μόνο εμάς τους ψαράδες να πούμε το τι μπορεί να διαχειρίζεται. Εάν ρίχνανε πάνω του ένα κάλυμα και αυτό δεν επικοινωνούσε με το δορυφόρο, θα μπορούσαν αυτά να είχαν εκραγεί. Δηλαδή το σέρνανε και δεν ξέρανε πώς να το διαχειριστούν. Όλα αυτά είναι αδυναμίες, κύριε Τσαϊλά, πολύ ουσιαστικές. Δείχνουν παιδική χαρά περισσότερο, παράστρατο. Σας ακούμε.
3: Εντάξει, το λιμενικό σώμα έχει εκπαιδευμένους ανθρώπους πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Έχει εκπαιδευμένους και το τραβούσαν, λες και τραβούσαν ένα αυτοκίνητο που έμεινε στον δρόμο.
3: Το γνωρίζετε εσείς, το γνωρίζουν αυτοί.
1: Πόσο τραβούσαν.
3: Πόσο τραβούσαν, ναι. Εγώ δεν γνωρίζω. Γνωρίζουν αν είχαν επέμβει επάνω και είχαν κάνει τις απαραίτητες
1: ρυθμίσεις. Ας υποθέσουμε ότι γνωρίζαν.
3: Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουν πολύ καλά το λιμενικό σώμα και έχει ανθρώπους πολύ εκπαιδευμένους για αυτά τα θέματα. Δεύτερον, όσον αφορά στα νησιά διάφορες σπηλιές, τρύπες ή οτιδήποτε, το πολεμικό ναυτικό τα έχει καταγεγραμμένα τα πάντα και τα γνωρίζουν ειδικά στην διοίκηση ταχύων σκαφών πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά τα
1: αφού
3: θέματα.
1: Το γνωρίζαν αυτό, γιατί δεν το εντοπίσαν.
3: Είπαμε για θέματα επιτήρησης. Χρειάζεται ενίσχυση της επιτήρησης. Εν πάση περιπτώσει, και αστοχίες υπάρχουν, γίνονται. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τίποτα, σαφώς, αλλά έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι. Πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Δεν το συζητώ αυτό. Τώρα, το ότι γνωρίζουμε που βρίσκονται η κάθε σπηλιά που βρίσκεται, τη γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, τώρα, εάν αυτοί οι οποίοι καθοδήγησαν αυτό το θαλάσσιο drone, εκεί που το καθοδήγησαν, πώς το καθοδήγησαν, αυτά θα βγουν τα συμπεράσματα από την ανάλυση που θα κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Ακόμα δεν έχω...
1: Εκείνο που μας ενδιαφέρει, κύριε Τσαϊλά, είναι να το προλάβουμε, να μην μπορούν να το καθοδηγούν και αν το καθοδηγούν να το εντοπίσουμε. Δεν είναι να μας συμβαίνει το κακό και εμείς μετά να αναλύουμε γιατί μας συνέβη.
3: Έρχεστε στα λόγια μου, κύριε Σαββίδη, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Γι' αυτό εγώ είπα ως ένα πρώτο μέτρο την ανακήρυξη της συνορεύουσας ζώνης.
1: Μάλιστα.
3: Την οποία βέβαια θα την αναλάβουν σαφέστατα, την αναλαμβάνει το λιμενικό σώμα. Και όχι, και βέβαια υπό την επιτήρηση, αν θέλετε, και την επικουρία του πολεμικού ναυτικού.
1: Εναρέζουμε για όλα και τη θέση του από τον κύριο Ευτυχίδη. Είμαστε όλοι αυτιά να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο κύριος Ευτυχίδης. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας.
4: Συγγνώμη. Καλημέρα και από μένα λοιπόν. Να ξεκινήσω με την κίνηση της Τουρκίας για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Με αυτή την κίνηση η Τουρκία ουσιαστικά νομιμοποιεί την ένταση στο Αιγαίο. Δεν έρχεται σε μια τυχαία στιγμή. Οι Τούρκοι προφανέστατα έχουν συμβολευτεί για τις ενέργειές τους. Τον Ιούλιο έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ζήτημα που πιθανότατα θα τεθεί και εκεί. Είδα πολύ σωστή την πρόταση του πρέσβη του κυρίου Μπουκαμισά να τεθεί το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, δηλώσεις όπως αυτές που βλέπουμε ότι δεν παράγουν νομικό αποτέλεσμα που κάνει από πλευράς κυβερνητικών στελεχών θα πρέπει επιτέλους να θεωρούνται αστείες. Φανταστείτε ότι θα βγαίνει ο Έλληνας ψαράς έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, θα παραμβαίνει το τουρκικό λιμενικό και θα του λέει ότι εδώ είναι περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και σας παρακαλούμε να αποχωρήσετε. Έχουμε να δούμε δηλαδή τέτοιες σκηνές και αυτό θα είναι μια καθημερινότητα στο Αιγαίο. Θα θυμάστε, προεκλογικά είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές εδώ στις ανιχνεύσεις, από τις στις οποίες παρέλασαν υποψήφοι όλων των κομμάτων. Ένα από τα μόνιμα ερωτήματα που έθετα είναι, εντάξει, δεν ανακυρίσουμε τα 12 ναυτικά μίλια, θα προχωρήσετε τουλάχιστον η κυβέρνησή σας, αν κερδίσει τις εκλογές, στη χάραξη γραμμών βάσης? Μιλάμε για συνορεύουσα ζώνη ναύαρχε, αλλά δεν έχουμε ούτε γραμμές βάσης δεν έχουμε χαράξει. Γραμμές βάσης λοιπόν θα πρέπει να χαραχθούν αύριο και να κοινοποιηθούν και στον ΟΗΕ, ξεκαθαρίζοντας και τα νόμιμα όρια των χωρικών μας υδάτων, τα οποία είναι τα 12 ναυτικά μίλια. Είμαι από τους ανθρώπους που ανησυχούν μόνιμα και μας λένε οι μόνιμοι ανησυχούντες. Οι μόνιμοι ανησυχούντες δυστυχώς δικαιώνονται από όσα βλέπουμε. Εγώ λοιπόν είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να ανακηρυχθούν τα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πιστεύουμε ότι η Τουρκία έχει την ικανότητα να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα? Τι είναι η Ελλάδα? Είναι οι Κούρδοι στα βουνά του Καντήλ που τους βομβαρδίζει η αεροπορία χωρίς αντίδραση από το έδαφος? Είναι Σομαλία αντάρτες? Είναι τίποτα?
1: Νομίζω υποβαθμίζεται πολύ τη δυνατότητα των Κούρδων, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση.
4: Δεν υποβαθμίζω την δυνατότητα των Κούρδων. Μιλάμε ότι βομβαρδίζονται χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν. Δεν έχουν ούτε αεροπορία οι Κούρδοι ούτε τίποτα. Πιστεύετε λοιπόν ότι η Τουρκία θα διανοηθεί να κάνει πόλεμο απέναντι στην Ελλάδα? Δεν θα το διανοηθεί, και ακριβώς αυτό είναι που ενοχλεί. Η μόνιμα φοβική στάση των ελληνικών κυβερνήσεων, που σε κάθε παράλογη απέτηση της Τουρκίας θέτουν το διεθνές δίκαιο, και καλά το κάνουν, αλλά το διεθνές δίκαιο δεν πρέπει απλά να το επικαλούμαστε, αλλά και να το εφαρμόζουμε. Και διεθνές δίκαιο σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε θέσεις που να είναι ίδιες με το διεθνές δίκαιο, τόσο σε ό,τι συμβαίνει στο Ιράν, σε ό,τι έχει συμβεί στη Βενεζουέλα, σε ό,τι έχει συμβεί παντού. Δεν υπάρχουν δύο διεθνή δίκαια ανάλογα με την περίσταση και από το ποιος κάνει την παραβίαση. Θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο, να το εφαρμόζουμε κιόλας. Τι σημαίνει εφαρμογή του διεθνές δικαίου? Σημαίνει 12 ναυτικά μίλια. Ας τα κάνουμε επιτέλους και να δούμε και την αντίδραση. Έχουμε από πίσω μας μια Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ελληνικά αυτά τα ύδατα, είναι ύδατα της Ενωμένης Ευρώπης πλέον. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ενωμένης Ευρώπης. Βέβαια θα μου πείτε, πιστεύεις ότι θα τρέξουν οι Ευρωπαίοι την επόμενη μέρα να μας υπερασπιστούν? Λέω όχι. Όχι, δεν θα το κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε επιτέλους στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, χωρίς να φοβόμαστε την αντίδραση της Τουρκίας.
1: Κύριε Ευτυχίδη, όταν η Ευρώπη ζήτησε και υιοθέτησε το χάρτη της Σεβίλης, η Αθήνα τον αποκήρυξε.
4: Ναι, είμαστε μοναδικοί σε αυτά, τα ξέρω. Αλίμονο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει εμείς να είμαστε αυτοί που θα πρέπει να αποχωρήσουμε στην ανακήρυξη των 12 ναυτικών μιλίων, έτσι, ώστε να εφαρμόσουμε επιτέλους και το διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό δεν προβλέπει η συνθήκη. Δεν υπάρχει συνθήκη για το δίκαιο των συνθήκων. Θα πρέπει επιτέλους να περάσουμε στην εφαρμογή του. Πάμε λοιπόν, και αυτή είναι η μοναδική λύση. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα. Ακόμη και η ανακήρυξη θαλάσσιας συνορεύουσας θαλάσσιας ζώνης. Τι σημαίνει αυτό? Θα εμποδίσεις το τουρκικό λιμενικό να παρεμβαίνει στη μέση του Αιγαίου? Φυσικά δεν γίνεται. Αντί λοιπόν να περάσουμε, να αφήνουμε την πρωτοβουλία μόνοι μας στους Τούρκους, ας κινηθούμε επιτέλους επιθετικά. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται σωστά τα διεθνή γεγονότα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετάβασης από την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην κυριαρχία της Κίνας, για να μιλήσω και για το γεγονός της εβδομάδος. Μιλάμε ότι είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν θα συμβεί σήμερα αυτό. ούτε αύριο. Είναι μια διαδικασία αρκετά μακρόχρονη, αλλά ουσιαστικά αυτό συμβαίνει. Αυτό αποδεικνύει και η στάση του Προέδρου Σι, προειδοποιώντας για την παγίδα του Θουκυδίδη, ότι κοιτάξτε, αυτή η μετάβαση θα πρέπει να γίνει ειρηνικά και έρχεται στον απότοκο του πολέμου στο Ιράν, ενός πολέμου που δεν έπρεπε να έχει αρχίσει σύμφωνα με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας και των επιπτώσεων τις οποίες πληρώνουμε όλοι μας, γιατί κανένας μας δεν αντέδρασε όπως έπρεπε στην αρχή της κρίσης, πέραν της Ισπανίας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει επομένως σε αυτό το σημείο που θα πρέπει να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Το βήμα παραπάνω θα πρέπει να γίνει, γιατί απλά η Τουρκία εκτιμά ότι σε αυτή την περίοδο αναπαμπούλας, θα πούμε, ανακατατάξεων, θεωρεί ότι επιτέλους μπορεί να κάνει και το βήμα παραπάνω και να διεκδικήσει ακόμη ένα κομμάτι και μεθαύριο ακόμη ένα κομμάτι. Δεν θα περιμένουμε να φτάσει ο Τούρκος στον Πειραιά να πιει τον καφέ του για να αντιδράσουμε. Θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να αντιδράμε όπως πρέπει να αντιδράσουμε. Κλείνω με αυτό για να συνεχίσω λιγάκι με το τι συμβαίνει στην ιστορία Κίνας και Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Δείτε λιγάκι, εμένα η κατάσταση με αυτό που συμβαίνει στο Ιράν μου θυμίζει πάρα πολύ την περίοδο της Γαλλοβρετανικής επέμβασης στο Σουέζ το 1956. Να θυμίσω λιγάκι τι έχει γίνει. Το 1955 λοιπόν ο Νάσερ εθνικοποιεί τη διόρυγα του Σουέζ. Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί βρίσκονται ξαφνικά στην απέξω. Οι Βρετανοί, θυμίζω, ακόμη αυτοκρατορία με τεράστιο ενδιαφέρον για τα στενά του Σουέζ, γιατί τους συνδέει με συμμάχους όπως η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα κτλ. Και ξαφνικά χάνει το Σουέζ. Δεν μπορεί να αντιδράσει γιατί είναι εθνικοποίηση. Οι Αιγύπτιοι αντιδράν καλά, λειτουργούν καλά το Σουέζ. Επομένως, σε κάποια συνάντηση που συμβαίνει στο Παρίσι, έρχονται οι Ισραηλινοί και τους προτείνουν τη λύση. Τους λένε θα επιτεθούμε εμείς στην Αίγυπτο και τότε θα παρέμβετε εσείς, οι Βρετανοί ή οι Γάλλοι, ως ειρηνευτές και θα καταλάβετε το Σουέζ. Ο μοναδικός όρος που θέσταν οι Ισραηλινοί για να ξεκινήσει όλο αυτό ήταν να βομβαρδίσουν οι Βρετανοί την Αιγυπτιακή αεροπορία. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε οι Ισραηλινοί και πριν φτάσουν στο Σουέζ, γιατί δεν φτάσαν στο Σουέζ, οι Βρετανοί βομβαρδίζουν την Αιγυπτιακή αεροπορία, καταλαμβάνουν το Σουέζ γαλλοβρετανικές δυνάμεις και τι ήταν το αποτέλεσμα μετά από την αυξανόμενη διεθνή πίεση και των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, που ήταν η επερχόμενη παγκόσμια δύναμη, οι Βρετανοί ουσιαστικά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και τη δύναμη της αυτοκρατορίας πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο ανέλαβαν οι Αμερικάνοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τρώνε τα μούτρα τους στο Ιράν, το απολαμβάνει εξ αποστάσεως η Κίνα, δεν χρειάζεται να παρέμβει στρατιωτικά ή οτιδήποτε άλλο, παρακολουθεί ακριβώς τον εξευτελισμό των Αμερικανών στο Ιράν και σε κάποια στιγμή θα έρθει η αποχώρηση η οποία θα είναι αναγκαστική πλέον και θα φτάσουμε στην κυριαρχία πλέον της Κίνας. Όλο αυτό είναι μια νομοτέλεια, θα αρχίσει πολύ, ξαναλέω, δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο, αλλά αυτό θα συμβεί. Η Τουρκία λοιπόν σε αυτή την περίοδο διεθνών ανακατατάξεων προσπαθεί για άλλη μια φορά να πάρει κάτι. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι το τι κάνει η Τουρκία. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν με ανησυχεί η Τουρκία. Με ανησυχεί το ελληνικό πολιτικό προσωπικό και ο τρόπος που αντιδράει και στις διεθνείς κρίσεις, χωρίς να θέλω βέβαια να απορρίψω τα πάντα, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί δυστυχώς μέχρι στιγμής ουσιαστικά εντείνει την τουρκική αδιαλαξία και τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε, αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα. Απαιτείται βέβαια για να προχωρήσουμε σε τέτοιες ενέργειες εθνική ενότητα. Τώρα είπα μια πολύ μεγάλη κουβέντα, το καταλαβαίνει ο Παντελής, γιατί με την παρούσα κατάσταση δυστυχώς είμαστε ικανοί μόνο για να συζητάμε για την Eurovision. Για τίποτα άλλο, μόνο εκεί έχουμε επιτύχει τη συνένεση και αυτή δυστυχώς αποτυχημένη. Αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη. Νομίζω επανερχόμαστε σιγά σιγά στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, όπως τις είχε θέσει και ο σχορεμένος ο Κανέλος. Δηλαδή μια μισή ώρα που δεν την ξεπερνάμε, 12 η ώρα τελειώνουμε, τώρα είναι 12 και 7. Σιγά σιγά θα επανέλθουμε. Βέβαια, εκείνο που μας έκανε να έτσι επεκταθούμε στον χρόνο ήταν ο πόλεμος στο Ιράν. Και νομίζω τότε ο κόσμος είχε ενδιαφέρον και παρακολουθούσε. Νομίζω είχαμε μια καλή συζήτηση. Τα θέματα που είναι σημαντικά στην επικαιρότητα τα αναλύσαμε. Ευχαριστώ τον κύριο Τσαϊλά, τον κύριο Κόντι και τον κύριο Κερατσόπουλο και τον κύριο Πρέσβη που μας ακούει. Κυρίως, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να δώσουμε ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή, να ξαναπιούμε μαζί τον καφέ μας και να συζητήσουμε για τις εξελίξεις μέχρι τότε. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό

0: παρακαλώ να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.gr.

0: Στην Ιθάκη του 2026 περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό να υπάρχει μια προσωρινή λύση μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλή ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
3: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ ΤΥΥΠΕ, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
3: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση. Είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
3: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Πάμε περιοδία.
2: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ.
3: Και σε όλη την Ελλάδα.
4: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα. Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα. 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
5: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
1: Θεό! Θεό που με θέλει το σκυλί.
6: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας, Στάνος Καμήλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε?
0: Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες. Τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, ειδική καλησπέρα. Και όχι επειδή είναι οικονομικό το ζήτημα, Κωνσταντίνε, σε καμία περίπτωση. Ειδική καλησπέρα στην Άννα, που λέει επιτέλους live μετά από μέρες, με καινούρια κούπα, γράφε στο Τευτέρι, και έχοντας ολοκληρώσει την ετήσια συνδρομή. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση στο βιβλίο, εντάξει, και χρόνια μου πολλά. Φιλιά από Λευκωσία. Θα αφήσω λίγο στην άκρη το βιβλίο σου για να μείνουμε στα φράγκα.
1: Άννα, η χαρά είναι όλη δικιά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κούπα, συνδρομή.
0: Βιβλίο.
1: Μια θέση στην καρδιά μας. Δύο θέσεις στην καρδιά μας. Μία με την κούπα και μία με τη συνδρομή.
0: Κάπου είδα.
1: Τι είδες?
0: Θετικά σχόλια για τα θέματα σήμερα.
1: Για τους παπάδες.
0: Καλέ, τι ωραία θέματα που έχετε πάλι σήμερα. Όπως κάθε μέρα.
1: Τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να μας κολακεύετε, αφού το ξέρετε ότι εμείς λέμε αυτά που σας αρέσουν.
0: Mm-hmm.
1: Ό,τι ζητάτε, αυτό. Αλλά προσέξτε, είναι σαν αυτό με το δωμάτιο με τις επιθυμίες, το Stalker. Δεν κάνει αυτό που νομίζεις ότι θέλεις, κάνει αυτό που κατά βάθος θέλεις. Μπορεί να νομίζεις ότι θέλεις κάτι άλλο, αλλά εμείς βρίσκουμε αυτό που όντως θέλεις.
0: Mm-hmm.
1: Το αποκαλύπτει, το ανακαλύπτεις καθώς σου το παρουσιάζουμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις σταδιακά στην πορεία της εκπομπής ότι αυτό ήθελες να έχεις ζητήσει για ενημέρωση. Αυτό το παθαίνεις γενικά με αυτή την εκπομπή.
0: Και πολύ θετικά θέματα. Δηλαδή έχουμε μήνυμα ανασχηματισμού.
1: Ο Βαγγέλης τώρα, πρόσεξε να δεις πώς φαίνεται ο γροσούζης άνθρωπος. Μια μπλούζα δεν πήρε όμως. Κάτσε ρε Βαγγέλη. Συνδρομή έκανε, κούπα πήρε. Είναι ανάγκη δηλαδή κάθε φορά να πάτε και να βρίσκετε το αρνητικό?
0: Εσύ Βαγγέλη που κρίνεις.
1: Όπα Βαγγέλη.
0: Εσύ που κρίνεις έτσι εύκολα την Άννα, έχεις κούπα και συνδρομή?
1: Γεια σας όμορφη.
0: Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο, είμαι σε χριστιανικό μου.
1: Το πάρτι σούπερ, τα μπλουζάκια υπέροχα, το χρώμα τα... Παιδιά ηρεμήστε λίγο με την... με τον ενθουσιασμό, γιατί δεν έχω εξοικειωθεί με αυτό το κλίμα. Θα αρχίσουμε με λίγο Νέα Δημοκρατία, ανασχηματισμό, να σας περάσει ο ενθουσιασμός.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Να διαβάσουμε το σχόλιο της αγάπης, σε παρακαλώ. Που λέει ότι έχει καταγωγή από Γεωργία και ως fun fact ότι ο προπάπους της ήταν συμμαθητής με τον Στάλιν.
1: Καλά, κλασικό. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Πόσους συμμαθητές του Στάλιν έχουμε γνωρίσει από παππούδες.
0: Σαν δυσέγγωνα συμμαθητών του Στάλιν έχω γνωρίσει.
1: Εντάξει. Τέλος πάντων, να ξέρεις ότι αυτή η εκπομπή στηρίζει, δεν είναι. Εγώ καλύτερα να μου κοπεί το χέρι και το μικρόφωνο παρά να πω κακή κουβέντα για το Στάλιν.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνο.
1: Σκέτη συνδρομή. Τι παίρνω? Τις ευχαριστίες μας.
0: Την αγάπη μας. Ωραία. Γιατί η αγάπη δεν μετριέται.
1: Η Λουκία εδώ τα έχει βάλει όλα. Έχω και συνδρομή και κούπα και μπλούζα. Επειδή κερδίζει τώρα η εγγονή του Στάλιν κερδίζει. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά ξαφνικά ακούγονται πάρα πολύ μπανάλ μπροστά σε αυτό που προέκυψε στο chat. Αλλά επειδή εμείς αγαπάμε τις συμβολικές αξίες, αλλά πάνω απ' όλα αγαπάμε το χρήμα, να ξέρετε ότι τη μεγαλύτερη αγάπη την κρατάμε για σας που μας... στηρίζεται οικονομικά, που τα κουμπάτε. Εγώ που ζητάω από χθες αν έχετε και t-shirt και δεν μου είπατε, δεν σου λέμε, έτσι γουστάρουμε. Ζητάει από χθες να τις πει, δεν τις λες. Γιατί δεν τις λες? Τι έχεις δηλαδή? Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να παρακαλέσει? Τι πρέπει να κάνει? Να βάλει μπράβους? Έχω τίμιο ξύλο από το σφυροδρέπανο στο γραφείο του Λένιν. Δυνατό, αλλά δεν το πιστεύουμε.
0: Ναι, το πιστεύουμε. Το προπάπου συμμαθητή Στάλιν το πιστεύω.
1: Φούτερ Στάλιν. Υπήρχε, ναι. Αφούτερ δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι Στάλιν. Καλησπέρα, στέλνω αυτά καθώς αν γίνουν Αθήνα. Δεν μπόρεσα να έρθω ούτε για καφέ, ούτε στο πάρτι. Για τα μπλουζάκια. Μεταξύ large και extra large, τι να πάρω? Να πάρεις το extra large.
0: Να πάρεις και τα δύο.
1: Κοίταξε, πάρε το extra large. Αν σου έρχεται μεγάλο, πάρε και το large. Μην ξανοιχτείς από τώρα. Εντάξει. Για να σου έρχεται φαρδί, θα μπορείς να το φοράς για πιτζαμάκι. Η μεγαλύτερη αγάπη είναι αυτή που δεν έζησες. Αυτό είναι τσάτ. Αυτό είναι τσάτ.
0: Το ρίξουμε στα ρομαντικά τώρα.
1: Με το που αρχίζουν, δηλαδή, εγώ όταν τα ακούω αυτά, σκέφτομαι έρευνες ΙΟΒΕ. Τέτοια αμέσως στο μυαλό μου πάει.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον ανασχηματισμό.
1: Παιδιά, ο ανασχηματισμός. Η Νέα Δημοκρατία γυρίζει σελίδα. Είναι μια δυναμική επανεκκίνηση με πρόσωπα έκπληξη που συνδυάζουν την φρεσκάδα των ανθρώπων που έχουν μόλις έρθει από τον πάγκο με μεγάλη όρεξη να μπουν και να προσφέρουν στην Νέα Δημοκρατία με την εμπειρία. Θα αναλύσουμε μία-μία τις νέες προσθήκες. Πρόκειται για εξαιρετικά στελέχη. Να σας πω τι θα κάνουμε. Ο Θάνος δεν δίστασε να κάνει έρευνα για το θέμα αυτό.
0: Δεν ξεκινάμε έτσι.
1: Μου έστειλε σχετικό link. Το link αυτό το πάτησα. Δεν δίστασα. Ήταν σε άρθρο του πρώτου θέματος. Θα μου πείτε, μα γιατί του πρώτου θέματος, να σας πούμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ανακαλύπτεις τι θα θέλανε να σκεφτόμαστε. Εμείς δεν σκεφτόμαστε τίποτα.
0: Εντάξει,
1: πάει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Τι σημασία έχει τώρα. Τι είναι, δηλαδή, άντε τώρα να έχει κανένας από αυτούς κανένα δικαστήριο. Και αυτό αδιάφορο είναι. Εμάς μας ενδιαφέρουν μόνο η Βαστήλη είναι η ανησυχία της εκπομπής. Τα υπόλοιπα τώρα είναι μεσοβέζικα πράγματα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε όμως από το ρεπορτάζ αυτό του πρώτου θέματος, ακριβώς γιατί έχει αυτό το πλεονέκτημα ότι μας δίνει αυτό που θα ήθελαν να σκεφτόμαστε. Οπότε, να διαβάσουμε λίγο, Θάνο, τα βιογραφικά τους, αυτά τα σύντομα βιογραφικά. Είναι μια παραγραφούλα, αλλά που δίνει τον τόνο.
0: Λοιπόν, να διαβάσουμε πρώτα την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, που όπως έβλεπα, όπως διάβαζα στα σχετικά δημοσιεύματα, παύλα non-papers, κατηγορία τι θα ήθελε η κυβέρνηση να σκεφτόμαστε, παραμένει στη θέση του, καθώς ο Πρωθυπουργός εκτιμά ότι είναι απολύτου εμπιστοσύνης, επιτυχημένος και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθος στην επικοινωνία μέχρι την προκήρυξη των εκλογών το 2027. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό το statement.
1: Ότι είναι ακρογωνιαίος λίθος στην επικοινωνία. Ούχουμ. Συμφωνώ.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να μ' αρέσει εμένα δηλαδή, αλλά είναι ακρογωνίος λίθος στην επικοινωνία. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ό,τι και να λέμε τώρα. Δηλαδή, τον Άδωνη Γεωργιάδη τον αμολάς και του λες σήμερα βρίζουμε Εβραίους. Σήμερα πενεύουμε Εβραίους. Σήμερα λέμε ότι και οι μετανάστες δεν πρέπει να δουλεύουν ανασφάλιστοι. Σήμερα λέμε πόσο κοστίζει να τους σώζουμε για να μην πνίγονται στη θάλασσα. Και τα λέει όλα. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Εκεί φαίνεται ο καλός ο πολιτικός. Μπορείς να βασίζεσαι πάνω του. Αυτό είναι ο στρατιώτης της παράταξης. Τα υπόλοιπα τώρα, άμα μπλέξουμε με ανθρώπους τώρα που λένε αυτό δεν μπορώ και τέτοια.
0: Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Αναλαμβάνει στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ο Κότσιρας.
1: Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στην αίθουσα και ο Βασίλης χειροκροτάει, το κάνει πάρα πολύ ήσυχα επειδή είναι ηχολήπτης και ξέρει ότι δεν κάνει να...
0: Ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Πρακτικά ήταν λίγο υπουργός μεταφορών, δηλαδή μόνο Κυρανάκη βλέπαμε σε αυτό το κομμάτι. Έλυσε όλα τα ζητήματα των μεταφορών.
1: Πολύ καλά τα πήγες αυτό.
0: Ναι. Καθάρισε κάτι γκράφιτι σε ένα σταθμό. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Το οποίο έλυσε τα ζητήματα των μεταφορών.
1: Θάνο. Λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο. Το πάει λίγο-λίγο. Είναι αυτά που λέγανε στη Νέα Υόρκη που διορθώνουμε το σπασμένο παράθυρο που έλεγε ο Τζουλιάνι. Καταλάβατε. Είναι αυτή η αρχή που λέει ότι με αυτές τις μικρές συμβολικές κινήσεις δημιουργεί στους πολίτες την εικόνα ότι δεν μπορούν να κάνουν και μεγαλύτερα ατοπήματα. Γιατί αλλιώς βλέπει ο άλλος τον γκράφιτι και λέει: ρε, δεν πά να μασίσω καμιά ρεμουλάρα, ξέρω εγώ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ τώρα τσακατσούκα, τσακατσούκα, σβήνει το γκράφιτι, λέει και ο άλλος: ας μαζευτώ. Εδώ υπάρχει νόμος, τάξη, δεν είναι για να παίζουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και είχαμε εκείνο το φοβερό τίτλο, πάλι πρώτο θέμα θα διαβάσω. Ο Κυρανάκης πήρε τη βούρτσα για τα γκράφιτι στον σταθμό του ΙΣΑΠ στον Ταύρο. Την αναρχία λίγο να σβήσουμε, είπε. Δείτε και βίντεο.
1: Ρε, δεν σβήνει αναρχία, ρε Κυρανάκη, ρε. Ρε, με τη βούρτσα βγήκες να σβήσεις την αναρχία, κακομοίρη. Αλλά εντάξει.
0: Θυμόμαστε αυτή τη συνεισφορά του στις μεταφορές της χώρας, αυτό θέλω να πω.
1: Με τη βούρτσα.
0: Ναι.
1: Ο Κυρανάκης και η βούρτσα του.
0: Είχε κάνει και εκείνο το app που βλέπαμε τους σειρμούς. Το ζήτημα δεν είναι να τους βλέπουμε, να τις βλέπουν οι σταθμάρχες, να ξέρουν οι μηχανοδηγοί που είναι. Yep. Αλλά γενικά ήταν ένα app που έδειχνε γενικά και αόριστα το location των σειρμών. Το παρουσίασαν μεταβαίων και κλάδων. Λύθηκαν τα θέματα στις μεταφορές. Αποχώρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Γιατί? Για να γίνει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, γιατί μεγαλύτερη σημασία από τις μεταφορές έχει το κόμμα. Γενικά. Ναι. Και επειδή έρχεται προεκλογική περίοδος, είναι πιστός στρατιώτης.
1: Μου άρεσε το κίνηση υψηλού συμβολισμού που είπες. Να μιλάμε λίγο έτσι, ρε Θάνο.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει.
1: Να μιλάμε λίγο έτσι. Γιατί οι άλλοι χαζοί είναι, κορόιδα είναι οι άλλοι που μιλάνε όλο με τέτοιο.
0: Πρέπει. Μα το εννοώ, όταν τον παίρνεις από αυτή τη θέση και λες αυτός είναι πολύ καλός, οπότε θα τον πάω γραμματέα στο κόμμα μου, γιατί έχω εκλογές και δεν με νοιάζουν οι μεταφορές που δήθεν έκανε φοβερή και τρομερή δουλειά. Είναι υψηλό συμβολισμό. Εγώ επιμένω. Λοιπόν, μπαίνει ο Κότσιρα στη θέση του, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και εδώ θα θέλαμε το μεγαλύτερό σας χειροκρότημα, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική. Αναλαμβάνει. Δραματική παύση. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Δεν θα βάζουμε εμείς ψεύτικα χειροκροτήματα. Αυτά βγαίνουν από την ψυχή. Αυτό το χειροκρότημα που ακούτε έχει μέσα του τον παλμό. Γίνεται με το αίμα που κυλάει από τις φλέβες μου.
0: Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Και πάμε στο non-paper, τι λένε κυβερνητικές πηγές.
1: Το λες non-paper τώρα. Είναι αυτό που σκέφτηκε ο συντάκτης του πρώτου θέματος να γράψει.
0: Μαζί με πολλούς άλλους συντάκτες σε άλλα μέσα.
1: Πώς το σκεφτήκανε? Μερικές φορές, άμα το σκέφτονται μαζί, δημιουργείται αυτή η υποψία ότι είναι non-paper, δηλαδή μια άτυπη ενημέρωση που δίνεται σε όλους τους συντάκτες προκειμένου να τη δημοσιεύουν σαν να το έχουν γράψει οι ίδιοι. Ξεκινάμε με Γιώργο Κότσιρα.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος είναι ο Γιώργος Κότσιρας? Ποιος? Αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός. Έχει προταθεί. Επίσης, ένας άνθρωπος που έρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης. Κεντροδεξιά παράταξη λένε τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να μπερδευτείς επειδή έχει κάτι με τα τσεκούρια, κάτι με το νεκρό στον Εύρο, κάτι τέτοιους. Κάτι υπογραφές Πατακού. Μπορεί να μπερδευτείς, αλλά είναι η κεντροδεξιά παράταξη.
0: Ναι, επίσης, κεντροδεξιά παράταξη θέλει να φτιάξει και ο Σαμαράς αυτή την περίοδο.
1: Και ο Σαμαράς είναι άλλος από εκεί, άλλος κεντροδεξιός από εκεί. Ο οποίος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως υφυπουργός σε τρία υπουργεία, Θάνο.
0: Εξωτερικών,
1: δικαιοσύνης και οικονομικών.
0: Και λέει μετά. Και κατάλληλος και για τα οικονομικά και για το κομμάτι της δικαιοσύνης και για το κομμάτι των εξωτερικών. Πάντα το έχω απορία αυτό. Θεωρώ ότι δεν είναι λαϊκισμός, να το πούμε. Πώς γίνεται να πηγαίνεις από τη μια καρέκλα στην άλλη? Είσαι το ίδιο καταρτισμένος, το ίδιο κατάλληλος για να χειριστείς ζητήματα σε όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι έχεις 10 συμβούλους από πίσω.
1: Από,
0: αλλά κάπως πρέπει να καταλαβαίνεις και εσύ τι σου λένε.
1: Από ένα επίπεδο εμπειρίας και μετά. Φαντάζομαι ότι θα γίνει. Όχι. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Κοίταξε, αυτοί τώρα δεν είναι άνθρωποι σαν και εμάς τώρα, σαν και εσένα και εμένα. Άντε τώρα. Λοιπόν, και τι γράφει εδώ πέρα, που είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να το πούμε. Εργατικός και αθόρυβος. Είναι. Να ήταν αυτό το μηχανηματάκι που φυσάει τα φύλλα στο πεζοδρόμιο, να πει: θέλω ένα εργατικό και αθόρυβο, γιατί είναι σπάσιμο νεύρων αυτό που φυσάνε τα φύλλα. Αλλά τώρα για υπουργό, τι είναι, ότι δεν φτάνει, ας πούμε, στο γραφείο και να λέει: καλημέρα, κάθομαι να δουλέψω τώρα. Τώρα δουλεύω. Και χτυπάει τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
0: Εντάξει, αναφορά στον κύριο Κότσιρα, μια λεπτομέρεια μπροστά σε αυτό που ακολουθεί.
1: Λοιπόν, ακολουθεί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
0: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κότσιρα στο Εθνικής Οικονομίας, γνωρίζει το αντικείμενο.
1: Μια παύση εδώ, γιατί εδώ είναι που απαντά στην πιθανή κριτική και λες: όχι, παιδιά, δεν είναι άσχετος. Γνωρίζει το αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Αυτό, άμα χρειάζεται να το πεις, γενικά είναι λίγο υποτιμητικό.
0: γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Αστεριά όλα. Έγραφε δηλαδή τι καλά που τα πάει η κυβέρνηση, οπότε είπε να, το, να είναι και υπουργός.
0: Ναι.
1: Να γίνει και υπουργός. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό.
0: Ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Μια παύση εδώ. Να θυμηθούμε κάποια σημεία της πολύ καλής παρουσίας του στη Βουλή. Την εξεταστική για το έγκλημα των Τεμπών, που ήταν σύμφωνα με τον κύριο Μαρκόπουλο ουρλίδικη, γιατί όποιος τέλεχος περνούσε υπουργοποιήτο μετά. Ήθελα μια δόση έτσι.
1: Καθαρή βούση
0: εδώ πέρα.
1: Το ήθελε.
0: Και περνούσε πάρα πολύ ωραία. Το διασκέδαζε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σε μια εξεταστική που μετά ο κύριος Μητσοτάκης, μετά την ιστορική διαδήλωση για το έγκλημα των Τεμπών, είπε ότι δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Αλλά τώρα ο πρόεδρος εκείνης της εξεταστικής είναι με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι πολύ καλό στο να εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, όχι στη Βουλή.
1: Που είναι και το βασικό προσόν όλων αυτών. Το είχε πει η Μαρία Καριστιανού κάποια στιγμή ότι όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είχαν ανταμυφθεί πολιτικά, γιατί αυτό που καταλαβαίνει ο κομματάνθρωπος είναι ότι με βάλατε εδώ πέρα που θα πρέπει να αντιπαρατεθώ με συγγενείς, οπότε θα έχω πολιτικό κόστος. Συνεπώς, αν με χώσετε εδώ πέρα να υποστώ το πολιτικό κόστος ότι θα είμαι απέναντι σε συγγενείς, πρέπει κάπως μετά να με ανταμείψετε. Και βεβαίως ο Μαρκόπουλος είναι αυτός που είπε αυτό που κανονικά δεν λες δημόσια. Κανονικά δηλαδή. Λες στην παρέα σου, άντε ωραία γουρλίδικη η επιτροπή, γιατί προφανώς το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι οι θέσεις που θα απειθώσεις, που θα καταλάβεις στην συνέχεια.
0: Μπράβο.
1: Αυτό καταλαβαίνω ότι σε ενδιαφέρει ως κομματάνθρωπο, αλλά δεν το λες δημόσια. Ξέρετε, όσο έχουμε μια γενική διάλυση οποιοδήποτε φραγμού, θα το πεις και δημόσια. Οπότε ο Μαρκόπουλος είναι ακριβώς αυτός ο τύπος, ο οποίος δεν κρατιότανε και δεν είχε πρόβλημα να το πει. Και προσέξτε τώρα, η διαφορά είναι το λες μπροστά στους ανθρώπους που χάσαν τους δικούς τους. Αυτή είναι η διαφορά. Σε ακούν οι άνθρωποι που χάσαν τους δικούς τους. Γιατί εγώ αναγνωρίζω ότι κατά βάθος κανείς δεν συγκινείται με ξένα βάσανα. Φυσικά και όλοι μας έχουμε μια ψυχρότητα απέναντι στα ξένα βάσανα. Και ας λένε τα social media το αντίθετο. Όλοι μας έχουμε μια απόσταση από τα ξένα βάσανα. Η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα άλλωστε μπορεί να κρατηθεί να μην μπει δημόσια ότι η χαρά του είναι το τι κάνουν, τι πώς θα καταλαμβάνουν μετά την Επιτροπή. Λοιπόν, κλείνει. Ο 51χρονος
0: Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο. Καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα.
1: Σόπαρε Μαρκόπουλε. Πραγματικά δηλαδή τώρα ο μεγάλος οικονομολόγος που καταφέρνει να εκλαϊκεύσει αυτές τις πολύπλοκες έννοιες που έχει μέσα στο μυαλό του, να τις καταλάβουμε κι εμείς οι πληβοί. Σιγά.
0: Αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.
1: Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Όχι αυτά που κάνει ο Θάνος. Εδώ πέρα, λες, θες να πεις. Κυριάκος Πιερακάκης. Eurogroup. Καταλαβαίνεις τώρα εσύ, το ακούς και σύγκορμος. Νιώθεις ρίγη να δονείται όλο σου το είναι. Που ακούς για το.
0: Η εκλογή που συμβολίζει το τέλος της κρίσης στη χώρα. Έχουμε κρίση σε κάτι αυτή την περίοδο? Όχι. Και αυτό συμβολίζει.
1: Είναι η αμέσως επόμενη είδησή μας. Τι καλά που πάει η χώρα.
0: Ναι. Αυτό έχει κλείσει αυτό το ζήτημα με το που έγινε, με το που εξελέγει ο Κυριάκος Πιερακάκης στην προεδρία του Eurogroup. Αυτό ήταν ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη θέλει να γίνει σαν την Ελλάδα. Είχαν πει κάτι τέτοιο. Τον Μπογιού Μητσοτάκης το είχε πει αυτό. Ότι είμαστε το παράδειγμα πλέον. Για όλο το μοντέλο της λιγοτότητας, μια χαρά παράδειγμα είμαστε. Και παραδείγματα γίναν και άλλοι στο παρελθόν. Και πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα τον περιέφεραν ως παράδειγμα. Κοιτάξτε τι ωραία που αυτός που έγραψε. Αλλά μερικές φορές δεν θες να είσαι αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό. Υπάρχουν έτσι θετικά βιογραφικά και για την κυρία Σούκουλη και για τον κύριο Χατζηβασίλειο. Περισσότερο στο Μαρκόπουλο θέλαμε.
1: Γράφουν ότι είναι νέα. Δεν μας νοιάζει. Δεν ξέρω αν είναι και αν δεν είναι δηλαδή, αλλά εντάξει. Σε γενικές γραμμές το βιογραφικό μας πείθει ήδη, μην ανησυχείτε.
0: Ο κύριος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζει άριστα και σε βάθος. Το διαβάζουμε.
1: Δικαιοσύνη Τσαουσέσκου και τέτοια. Κάποιος πρέπει να τα λέει και αυτά. πρέπει να φτιάξεις τον μηχανισμό. Λοιπόν, επειδή έχουν πάει τόσο καλά τα πράγματα, εσείς νομίζετε ότι αυτά τυχαία γίνονται. Ότι απλώς η χώρα ξαφνικά πηγαίνει τόσο καλά. Αν δεν γίνονται έτσι, αυτά γίνονται με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που φέρνει εδώ πέρα τον άλλον που εξηγεί τα πολύπλοκα οικονομικά για να καταφέρετε, για να τα καταλαβαίνετε ακόμη κι εσείς που είστε ηλίθιοι. Με τέτοιες κινήσεις γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα.
0: Αλλά πώς τα μετακινεί τα στελέχη από εδώ και από εκεί. Κυρανάκης, φτιάχνουν μεταφορές, σβήνει γκράφιτι, μετά πάει να φτιάξει το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Μπαίνει Μαρκόπουλος στην οικονομία, το δυνατό χαρτί. Δεν τον προλαβαίνεις.
1: Ο Κυρανάκης. Λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά στον Μπουμπούνα για χθες. Και ευχαριστούμε για τις ευχές για το πάρτι. Κρίμα που δεν μπόρεσες να έρθεις. Βάζει και 20 ευρώ ο Μπουμπούνας. Πες του χρόνια πολλά. Με χαμόγελο.
1: Χαμόγελο για 20 ευρώ, με συγχωρείς κιόλας. Χρόνια πολλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Η ΟΔΕ. Το 68% των οικοκυριών δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες του. Ας μην τις καλύψει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι για όλους. Οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας. Με αυτόν τον τίτλο θα μπορέσετε να διαβάσετε στο The Press Project. Τι να σας λέω τώρα. Μιλάμε για site. Πολύ, πολύ καλό site. Το πόρισμα μιας έρευνας του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα αυτή η έρευνα και θα δείτε τα ευρήματά της σε σχέση με την ανισότητα. Παρουσιάζονται ως αντιφατικά τα ευρήματα, μπορεί και να μην είναι τόσο αντιφατικά. Δηλαδή σε γενικές γραμμές θα προσπαθήσουμε λιγάκι να τα ερμηνεύσουμε, δεν είμαι και ο Μαρκόπουλος, ό,τι μπορώ θα κάνω. Και να δούμε πώς μπορεί να προκύπτουν αυτές οι υποτιθέμενες αντιφάσεις.
0: Ναι, στην έρευνα το ΙΟΒΕ, που είναι το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καταγράφει ότι στους στατιστικούς δείκτες φαίνεται μια κάποια μείωση της ανισότητας. Μιλάμε για την περίοδο 2015 με 2025. Και σε σχέση με τα σκληρά χρόνια των πρώτων δύο μνημονίων, σου λέει ότι στους σχετικούς δείκτες η ανισότητα φαίνεται να πηγαίνει λίγο προς τα κάτω, να μην είναι στα ίδια επίπεδα. Αλλά σημειώνει επίσης ότι δεν μεταφράζεται αυτόματα αυτή η μείωση σε αντίστοιχη βελτίωση της οικονομικής ασφάλειας για όλους. Η εικόνα λέει της
1: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα, εντάξει.
0: Ναι, και για το 68%, το οποίο το έχουμε και στον τίτλο, να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα 32% που κάπως πολύ λίγο την παλεύει. Καλύπτει τις ανάγκες του.
1: Σε αυτό θα θέλαμε να σταθούμε. Τι θα πει να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο? Ότι για κάθε 68% που δεν την παλεύει, υπάρχει ένα 32% που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν στηρίζει και το 32, αλλά έχει μεγάλη σημασία να το θυμόμαστε. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Έχει μια βαρύτητα ως έβριμα, ακριβώς διότι δείχνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο όντως δεν ζει σε συνθήκες πανικού και αγανάκτησης. Και αυτό το κομμάτι μπορεί να πολύ ευκολότερα να ακούει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους την ώρα που του λένε ότι αυτή τη στιγμή ο βασικός σου κίνδυνος είναι ότι μπορεί να ξαναέρθει ο Τσίπρας και να σου κλείσει τις τράπεζες. Mm-hmm. Αυτός είναι ο βασικός σου κίνδυνος. Οπότε αυτό το επιχείρημα είναι στην πραγματικότητα αυτό. Να μην μπούμε σε περιπέτειες, έτσι το λένε. Αυτή θα είναι η βασική επικοινωνιακή γραμμή, γιατί φαίνεται ότι σιγά σιγά προκύπτει ο Τσίπρας ως ο ανταγωνιστικός άλλος πόλος. Οπότε η βασική επικοινωνιακή γραμμή να μην πάμε σε περιπέτειες όπως τότε. Να δούμε λίγο πώς είναι τώρα που δεν είμαστε σε περιπέτειες.
0: Λοιπόν, περίπου το 68% των οικοκυριών, λέει το ΙΟΒΕ, δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν είναι και μικρή αυτή η διαφορά. Οικονομολόγος δεν είμαι δηλαδή.
0: Ναι.
1: 19-68.
0: Ο κύριος Μαρκόπουλος πώς θα το εξηγούσε αυτό, εκλαϊκευμένα.
1: 19-68%. Καλά, ναι. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από νούμερα. Mm. Δηλαδή και αυτοί που παρακολουθούν τώρα σε εμάς, χαμένα πάνε αυτά που λέμε. Τα λέμε, ένα 5% μας καταλαβαίνει και σε αυτούς απευθυνόμαστε στην πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, παρά τη σημαντική πρόοδο που λέει το ΙΟΒΕ, που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία, μιλάμε για περίοδο 10 ετών, να το τονίσουμε, στους βασικούς δείκτες ανισότητας, η καθημερινή εμπειρία μεγάλου μέρους των ελληνικών νοικοκυριών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από οικονομική ανασφάλεια, περιορισμένες ευκαιρίες, δυσκολίες πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η σύνθετη αυτή πραγματικότητα, διαβάζουμε παρακάτω, αναδεικνύει ότι η ανισότητα δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά μέσα από την κατανομή του εισοδήματος. Η ποιότητα της εργασίας, η πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, οι ανισότητες στην υγεία, η επάρκεια των υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και η ολοένα αυξανόμενη πίεση από το κόστος στέγασης επηρεάζουν καθοριστικά το πραγματικό επίπεδο ευημερίας των οικοκυριών και τις δυνατότητες κοινωνικής κινητικότητας.
1: Για την κοινωνική κινητικότητα είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κόστος στέγασης. Το κόστος στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Η άνοδος των ενοικίων μετά το 2018 επιβάρυνε δυσανάλογα τους ενοικιαστές χαμηλού εισοδήματος. Η ιδιοκατοίκηση υποχωρεί στα νεότερα και οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Η αδυναμία κάλυψη ενεργειακών και στεγαστικών υποχρεώσεων έχει επιδεινωθεί μετά το 2021. Ενεργειακών και στεγαστικών υποχρεώσεων. Να πληρώνεις κανένα νίκη, να πληρώνεις λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτά λέμε. Είμαστε στη φάση που συζητάμε αυτά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν λέω. Συζητάμε και για το βιογραφικό ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Συζητάμε διάφορα πράγματα. Γιατί ως γνωστόν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ιεράρχησης ποτέ στην πολιτική επικαιρότητα. Αλλά συζητάμε κεραμιδάκι πάνω από το κεφάλι. Διακόπτης που τον ανοίγεις, τον πατάς και έρχεται ρεύμα. Στεγαστική επισφάλεια συνδέεται με τις χαμηλότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές.
0: Για το κόστος στέγασης τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε αναφέρει, έχουμε ασχοληθεί αρκετά. Το αναφέρουμε πάρα πολύ συχνά και στην εκπομπή. Εγώ το θεωρώ το κρισιμότερο ζήτημα αυτήν την περίοδο και ένα ζήτημα που δεν έχει εύκολες λύσεις και δεν έχει λύσεις διαχείρισης. Θέλει συγκεκριμένες και ριζοσπαστικές τομές για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και όχι αυτό που κάνει η κυβέρνηση, που στην πράξη δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα, γιατί όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κορυφαίος διανοητής της εποχής μας, αυτό που είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή είναι κέρδος για τον ιδιοκτήτη. Και δεν το λέω για να τη λιδωρήσουμε αυτή τη δήλωση, ήταν πάρα πολύ ειλικρινή σε αυτή τη δήλωση. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό, αντί να μιλάμε για το σπίτι μου 2, το κοινωνική αντιπαροχή και όλα αυτά τα μέτρα. Μια χαρά το είχε πει τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Σου λέει, θα χάσει ο ένας, που μπορεί να με ψηφίσει, μπορεί όχι, θα κερδίσει ο άλλος με την αύξηση των ενοικιών, που μάλλον θα με ψηφίσει. Οπότε χτίζει μια δεξαμενή δυνητικών ψηφοφόρων που μια χαρά και είναι και σε αυτό το 32% που την παλεύει. Και έχει δει και αύξηση στο εισόδημά του.
1: Εγώ είχα γράψει πριν από χρόνια ένα κείμενο με τίτλο «Ληστές τραπέζης». Εφαρμόζεται και εκεί αυτό το επιχείρημα. Αν το βλέπεις έτσι, αν έχεις αυτό τον λόγο, διχαστικό όπως μου αρέσει εμένα, μπορείς πάντοτε να λες κάθε τράπεζα που ληστεύεται αφήνει ένα ληστή χαρούμενο. Οπότε μπορείς να το δεις και έτσι, μπορείς να το δεις και αλλιώς. Έχει δίκιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δίδαγμα είναι κυρίως δικό μας εδώ πέρα. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε αφορά κυρίως τη δική μας πλευρά. Θέλω να διαβάσω κάποια στοιχεία για την κοινωνική κινητικότητα και την σχέση της με την εκπαίδευση που μου φαίνονται πάρα πολύ σημαντικά. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη διαγενειακή εκπαιδευτική κινητικότητα στην Ευρώπη. Μόλις περίπου 12% των παιδιών από χαμηλά εκπαιδευτικά στρώματα φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές υπερβαίνουν την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών, εντάξει. Και η παραπαιδεία παραμένει βασικό εργαλείο προετοιμασίας για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό ενδεχομένως εξηγεί και ως ένα βαθμό το πώς δημιουργείται αυτό το κενό. Έχει μεγάλη σημασία ότι ο μύθος της κοινωνικής κινητικότητας είναι κεντρικό επιχείρημα του φιλελευθερισμού. Είναι αυτό που σου λέει ότι, εντάξει, δύσκολα μεν, αλλά η χώρα της ευκαιρίας. Είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου τίποτε δεν σε εμποδίζει να διασχίσεις, να κάνεις αυτή την διαδρομή από το σημείο από το οποίο ξεκινάς, από την ταπεινή σου καταγωγή μέχρι την κορυφή της κοινωνίας. Δεν σε εμποδίζει τίποτε εκτός από την πραγματικότητα. Αυτή είναι η μόνη λεπτομέρεια. Το μόνο που σε εμποδίζει είναι η πραγματικότητα, η αδύρυτη στατιστική πραγματικότητα ότι αυτό δεν συμβαίνει. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ, έχει συγκριτικά χαμηλότερα ποσοστά κοινωνικής κινητικότητας από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά τα στατιστικά από αυτήν την άποψη είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, γιατί δείχνουν την τεράστια απόκληση ανάμεσα σε αυτό που υπόσχεται ο φιλελευθερισμός, που είναι ότι εγώ σου έδωσα την ευκαιρία, και το τι όντως κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί φυσικά σημασία έχει μόνο το τι όντως συμβαίνει. Αν αυτό δεν γίνεται ποτέ, η θεωρητική δυνατότητα να το κάνεις είναι πρακτικά ασήμαντη.
0: Ναι, για την εκπαίδευση διαβάζουμε επίσης ότι η έντονη εξάρτηση από την παραπαιδεία και οι δυσκολίες ολοκλήρωσης των σπουδών περιορίζουν τον εξισωτικό ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος. Πρακτικά αυτό που αναφέρεται είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και στην πραγματική ζωή, είναι ότι τα φροντιστήρια τα ιδιαίτερα θεωρούνται απαραίτητα για να περάσει το πανεπιστήμιο. Οπότε η ιδέα της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης έχει καταργηθεί στην πράξη, καθώς το δημόσιο σχολείο δεν έχει τις δυνατότητες, δεν έχει τα χρήματα, δεν έχει τις υποδομές για να καλύψει μόνο του τις ανάγκες των παιδιών. Γι' αυτό φυσικά δεν φταίνει οι εκπαιδευτικοί, που είναι αυτοί που στοχοποιούνται από την κυβέρνηση. Εξάλλου, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί κάνουν και τα ιδιαίτερα και είναι και στα φροντιστήρια. Αλλά φταίει η χρηματοδότηση και η υποβάθμιση του δημοσίου σχολείου. Έτσι, στην πράξη, όταν το κόστος, το πραγματικό κόστος για να φτάσει τελικά κάποιος να πετύχει τον στόχο του στις Πανελλήνιες είναι πολλές χιλιάδες ευρώ, αυτό αυτόματα είναι ένας κόφτης. Και όλα αυτά που αναφέρονται στην έρευνα προφανώς θα ενταθούν τώρα που έχουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα που θα μπορείς να πληρώσεις για το πτυχίο.
1: Καλησπέρα από το Bristol. Τι πάει να κάνει στο Bristol και γιατί δεν έμεινε να πολεμήσει εδώ πέρα. Εμείς είμαστε στα χαρακόμματα και έχει πάει στο Bristol. Γεια σου Bristol. Καλησπέρα.
0: Ποια έρευνα είναι αυτή? Έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών, η ΟΒΕ, οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας είναι ο τίτλος, και θα μείνουμε και στο κομμάτι της υγείας. Θα έχετε δει κάποιο βιντεάκι του Άδωνη που εγκαινιάζει μια αίθουσα εκεί πέρα καινή.
1: Και λέει, ήταν 5-6 που φωνάζανε, αλλά μέσα ο κόσμος ζει το κραυγάζει όπου μπαίνω και λέει μπράβο, μπράβο Υπουργέ.
0: Ναι, και με περίμεναν οι κομμουνιστές, αλλά
1: τους είπα τρεις εξυπνάδες για το μαλλί μου και τους κατατρόπωσα.
0: Βεβαίως. Στην υγεία λοιπόν, τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων, πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης. Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 32% των ατόμων στο χαμηλότερο εισοδηματικό ταρτημόριο δηλώνει ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας, έναντι 10% στο υψηλότερο.
1: Εννοούμε ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν, ας πούμε, τις εξετάσεις τους ή τις θεραπείες τους, που χρειάζεται να παζαρέψουν με το πορτοφόλι τους, αν αντέχουν να κάνουν αυτό που πρέπει για την υγεία τους. Τα κάνω σαν τον Μαρκόπουλο. Εξηγώ με απλά λόγια αυτό που λέει η έρευνα.
0: Σε κάνουμε υπουργό.
1: Ρε, με κάνεις υπουργό.
0: Έχεις κάνει ρεπορτάζ για διάφορα θέματα. Αυτό δεν αυτόματα είναι τεκμήριο για να γίνεις υπουργός. Εδώ στην Αμερική έγινε, που ήταν ο Χέξεθ παρουσιαστής στο Fox και είναι υπουργός πολέμου τώρα.
1: Στόχευα λίγο πιο ψηλά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν θέλω τώρα να ξεκινήσω από τα υπουργεία. Αν ξεκινήσω από τα υπουργεία, νομίζω ότι στα υπουργεία χρειάζεται να δουλεύεις και τέτοια. Οπότε ήθελα κάτι πιο συμβολικό να μπορώ να ξύνομαι.
0: Ναι, ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας σημαίνει υπάρχει ένα ζήτημα, το έχω καταλάβει. Πρέπει να το δω και λες πόσο άμεσο είναι. Πόσο ακριβώς με παίρνει. Είναι μια επέμβαση που πρέπει να γίνει άμεσα? Είναι κάτι, ας πούμε, οδοντιατρικό που μπορεί να περιμένει? Πιστεύω τίποτα δεν μπορεί να περιμένει, αλλά ένας άνθρωπος με περιορισμένο πορτοφόλι έτσι σκέφτεται.
1: Αν δεν απειλεί την ζωή του, μπορεί και να το αφήσει να περιμένει. Οι οικονομικές ανισότητες μεταφράζονται σε σημαντικές διαφορές στην κατάσταση υγείας και στο προσδόκιμο υγιούς ζωής. Θυμάστε κάτι ερευνούλες που διαβάζαμε για το πώς ευτυχούν οι άνθρωποι, τι είναι αυτό που τους κάνει να τραγουδάνε τριαλαλά, τριαλαλά και τι είναι αυτό που τους βυθίζει στα τάρταρα? Κάπως έτσι θα είναι, δεν ήθελε και πολύ μυαλό. Και εμείς τώρα, δύο ταπεινοί YouTubers είμαστε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πολύ λογικό. Αυτό που λέει εδώ πέρα η έρευνα είναι ότι το αν είσαι φτωχός θα έχει επιπτώσεις και στην κατάσταση της υγείας σου και στο προσδόκιμο υγιούς ζωής. Με άλλα λόγια, όσες κορδέλες και να κόψει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτό που φαίνεται εδώ πέρα είναι ότι χρειάζεται οι άνθρωποι να ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε ιδιώτες στην υγεία, διότι προφανώς όταν έχεις ουράνα μονής δύο χρόνια, κάπως ο άλλος θα προσπαθήσει να μην πεθάνει, δεν είναι παράλογο. Και είμαστε στη φάση που προσποιούμαστε ότι υπάρχουν και τα δύο, αλλά στην πραγματικότητα η διάλυση της δημόσιας υγείας πηγαίνει χέρι-χέρι με την πρημοδότηση των ιδιωτικών κλινικών. Και αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι τι συνέπειες έχει για την υγεία των ανθρώπων όταν καταραίει η δημόσια υγεία. Παρεμπιπτόντως, η πανδημία ήταν ωραίο πείραμα γι' αυτό.
0: Θα κλείσουμε με τις αναφορές του ΙΟΒΕ στην αγορά εργασίας. Αποτέλεσε βασικό παράγοντα βελτίωση των οικονομικών συνθήκων την τελευταία δεκαετία, καθώς η ανεργία υποχώρησε σημαντικά, η απασχόληση αυξήθηκε. Μιλάμε φυσικά για την προηγούμενη περίοδο που είχαμε φτάσει 25-30% και 60-70% στους νέους. Ωστόσο, ορισμένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά εξακολουθούν να τροφοδοτούν ανισότητες και να περιορίζουν την κινητική κινητικότητα. Η υψηλή αυτοαπασχόληση, χαμηλή συμμετοχή συγκεκριμένων ομάδων στην εργασία, ιδιαίτερα γυναικών και ατόμων αναπηρία, η επίμονη μακροχρόνια ανεργία και η περιορισμένη κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις συντηρούν αποκλίσεις σε εισοδήματα και ευκαιρίες.
1: Δεν θέλω να χάνετε το κουράγιο σας. Δεν θέλω να χάνετε την όρεξή σας για δημιουργικότητα και για επιχειρηματικό οραματισμό. Εσύ, Θάνο, οραματίστηκε σήμερα κάτι για το επιχειρηματικό σου μέλλον? Όχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Έτσι καταλαβαίνεις τον άνθρωπο που θα χαρακτηρίζεται από στασιμότητα. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, εκεί θα είναι. Καταλάβατε. Ενώ Μητσοτάκη σου λέει 2030, 2040, 2050. Καταλάβατε, το μυαλό του είναι μια δεκαετία μπροστά. Πας εσύ να πεις, ξέρεις, δεν βγαίνει το Νίκη, σου λέει ποιο νίκη. Έχει σκεφτεί το 2030. Θα μας σώσει ο Τσίπρας. Ναι, αλλά αφήστε μας ένα-ένα τα ρεπορτάζ. Το είπα επειδή το είπανε, Θάνο, δεν είπα ότι το πιστεύω.
0: Κοντοζυγώνει. Ειρωνικό μου φαίνεται αυτό και δεν θέλουμε τώρα σε αυτήν την εκπομπή.
1: Ναι, όχι ειρωνίες προς τον Τσίπρα, αν θέλετε. Όχι ειρωνίες. Όποιος θέλει να ειρωνευτεί όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν.
0: Κοντοζυγώνει το πρόγραμμα, γιατί πρόγραμμα δεν βλέπουμε. Έτσι.
1: Πρόγραμμα και εσύ καημένε τώρα, εντάξει. Δεν είχαν αυτό το δοκίμιο που θα ενώσει τις τρεις παραδόσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόγραμμα αυτό, ε.
0: Όχι.
1: Μόνο τώρα, εντάξει.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, τι δεν θα παρουσιαστεί η πρόγραμμα.
1: Θα είναι κοστολογημένο. Αυτά είναι από τα πράγματα που λέγονται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, σαν να μην αναγνωρίζει κανείς ότι δεν έχουν σημασία. Τι κοστολογημένο, ξεκοστολογημένο τώρα. Όποιος κυβερνάει κάνει ό,τι γουστάρει εκεί πέρα και λέει καλά κάνω. Το χρόνος όμως προσποιούμαστε ότι είμαστε πάρα πολύ σχολαστικοί. Ιδίως αν κανείς είναι στην αντιπολίτευση, αν είναι στην κυβέρνηση, λέει τόσο μπόρε σας κάστε. Αν είναι στην αντιπολίτευση, λέει ό,τι του κατέβει και οι άλλοι τον ρωτάνε, ναι, αλλά θα καταφέρεις να κάνεις αυτά? Όχι, ποτέ. Αυτό είναι η αντιπολίτευση.
0: Έχουμε 2 ευρώ για το τσάι σου, Κωνσταντίνε.
1: Το τσάι μου. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά με την έρευνα. Πάρα πολύ καλά η οικονομία. Ακόμα μία έρευνα που βγάζει ένα ποσοστό στο 70% της κοινωνίας που δεν την παλεύει. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Έχουμε πάρα πολύ τέτοιο υλικό. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι το σύνολο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτός ο πυρήνας που θα στηρίξει Νέα Δημοκρατία και στις επόμενες εκλογές. Μαζί φυσικά και με κάποιους από αυτό το 70% που αναφέρουμε, έτσι. Που θα ρίξουν τις ευθύνες, θα τους πούνε και θα το χάψουν ότι πρέπει να ρίξουν τις ευθύνες στον ακόμα πιο αδύναμο.
1: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στις παρακολουθήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Παρακολουθήστε, δεν ξέρουμε. Λέμε κάποιες ειδησούλες, δηλώσεις στον αέρα, μην το δένουμε κιόλας ότι έχουν ντε και καλά, ας πούμε, ότι υπήρξε κρατική συμμετοχή σε αυτό. Υπήρξε ένα δημοσίευμα, ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα. Ο Ντίλιαν επικαλείται ένα συμφωνητικό με την ΑΕΠ. Είναι ο ιδιοκτήτης της Intellexa και λέει ότι έχει ένα συμφωνητικό συνεργασία του 2020 που έχει υπογραφές και από τις δύο μεριές. Τώρα ποιος υπέγραφε, τι υπέγραφε, τρέχα γύρευε, γιατί αυτό λέει το ρεπορτάζ ότι δεν προχώρησε, δεν πήρε κάποια υπόσταση τυπική, γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε υπάρχει ηθικό νομικό πλαίσιο για την απόκτηση και χρήση τέτοιου λογισμικού. Παρόλα αυτά...
0: Αυτό το νομικό κοινό δεν θα πρέπει να το λύσουμε.
1: Δεν γίνεται να νομοθετήσουμε. Δεν μπορεί να γίνει με εντολή Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm.
0: Να πει, δεν καταλαβαίνει. Είναι εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Θέλει ένας να πουλήσει το Predator και δεν μπορεί.
1: Είναι εμπόδια στην υποκλοπότητα. Δεν μπορεί να βάζεις τέτοιες τρικλοποδιές.
0: Διαβάζουμε από το ρεπορτάζ του Βήματος που δημοσιεύτηκε την Κυριακή ότι η πλευρά Ντίλιαν φέρεται επίσης να επικαλείται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα ανάμεσα στην Ιντελέξα και Έλληνες κρατικούς υπαλλήλους, κυρίως στελέχη της ΕΥΠ, για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Predator, καθώς και για καθημερινές διορθώσεις του συστήματος. Από την επίμαχη αλληλογραφία φέρεται μάλιστα να προκύπτουν και τα πρόσωπα που σχετίζονταν με το σύστημα παρακολουθήσεων.
1: Αυτό είναι, ξέρεις, που το παίρνεις και μετά θες τεχνική υποστήριξη. Mm-hmm. Σε βάζουν στην αναμονή. Ναι. Περιμένετε. Θέλετε να μιλήσετε με τον μηχανικό βοηθό?
0: Έχω στείλει το link, αλλά δεν το πατάνε. Έχω κάνει κάτι λάθος.
1: Του έχω στείλει πέντε φορές χρόνια πολλά και δεν απαντάει.
0: Πατήστε το 3, θα σας συνδέσουμε με τα αρμόδια τμήματα στη Λέξα. Και παίζει και η μουσική σούπερ μάρκετ στην διάμεση, όσο περιμένεις.
1: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο που είναι ότι δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό το θέμα. Γιατί στα ζητήματα που αφορούν τις μυστικές υπηρεσίες, η ταπεινή εκτίμησή μου είναι ότι η απόσταση ανάμεσα σε όσα συζητούνται δημόσια και όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο είναι η απόσταση που την γνωρίζουμε μόνο από ταινίες κατασκοπίας. Διότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μυστικές υπηρεσίες, με παρακολουθήσεις. Οι παρακολουθήσεις αυτές φυσικά και δεν έχουν να κάνουν με εγκληματική δραστηριότητα. Άρα είναι πολύ λογικό να υποθέσει κανείς ότι αυτό είναι ένα δίκτυο εκβιασμών. Οι μυστικές υπηρεσίες δεν είναι παράλογο και στην περίπτωση του Ισραήλ κιόλας δεν είναι καθόλου παράλογο με βάση τη διεθνή εμπειρία μας να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Οπότε υπάρχει τώρα μια κουβέντα που γίνεται ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν πλακωθεί στο ξύλο, εντάξει. Δηλαδή είχαμε τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη να πλακώνονται στο ξύλο δημόσια και μετά έχουμε το Βήμα να πιέζει λίγο-λίγο να λέει έχω ένα χαρτάκι, έχω ένα χαρτί, έχω και κάποιες επικοινωνίες. Θέλετε να σας δείξω? Είναι σαν αυτά του ChatGPT που σε ρωτάει να σε κρατήσει. Μήπως θα ήθελες να δεις κάποιες από αυτές τις επικοινωνίες? Έχω αυτό το χαρτί. Θα ήθελες να σου δείξω αυτό το χαρτί? Σου έδειξα το μισό, θες να δεις το άλλο μισό? Και στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια αντιπαράθεση, μια σύγκρουση. Το ορατό κομμάτι είναι οι μπούφλες και οι διάφορες αυτές, οι διάφοροι υπαινιγμοί, αυτό το χαρτί που δείχνει ότι. Αλλά φυσικά το τι κρύβεται πίσω από αυτό σε επίπεδο πραγματικής γνώσης για το... τι προέκυψε και πού πήγαινε αυτές τις πληροφορίες, δεν θα το μάθουμε. Δεν θα το μάθουμε. Οπότε αυτή είναι μια κουβέντα την οποία καλόπιστα την κάνουμε, λέγοντας αυτά που λένε οι ανακοινώσεις των κομμάτων, ότι δηλαδή εφόσον προκύπτουν, εφόσον άλλος ισχυρίζεται ότι έχει ένα τέτοιο χαρτί στα χέρια του, πρέπει να ζητήσει εισαγγελία να το δει και να δει και να πει: ωραία, φέρε μου τα στοιχεία που λες ότι έχεις, που δείχνουν τη συνεργασία με κρατική υπηρεσία. Αλλά. Ξαναλέω ότι σε ό,τι με αφορά νιώθω ότι αυτό είναι πάντοτε όχι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, είναι μια εντελώς άνευρη πραγματικότητα μέσα στην οποία μπορεί να ανταλλάσσουν εκβιασμούς παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με πολύ πολύ αγριότερες εκδοχές της πραγματικότητας. Αυτό μου λέει η κοινή λογική.
0: Εγώ θα ήθελα να αναφέρω μια φράση του Στέλιου Κούλογλου που την είπε σε συνέντευξή του, οπότε θα την δανειστώ. Ο Ντίλιαν υποβάλλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο βασανιστήριο της Σταγόνας. Νομίζω ότι αυτό συνοψίζει αυτό που βλέπουμε τις συνεχείς αποκαλύψεις και τις συνεχείς παρεμβάσεις του Ταλ Ντίλιαν, του ιδρυτή της Ιντελέξα. Δηλαδή βγαίνει και λέει μία φορά: εμείς εμπορευόμαστε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Δεύτερη φορά το επαναλαμβάνει. Τρίτη φορά υπονοεί ότι υπάρχουν και κάποια στοιχεία, κάποια παραστατικά. Τέταρτη φορά βγαίνει τώρα και επικαλείται ένα έγγραφο το οποίο έχει υπογραφές και λέει, υποστηρίζει τέλος πάντων, ότι υπάρχουν και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Δηλαδή για πρώτη φορά λέει ξεκάθαρα ότι εγώ έχω χαρτιά. Τα δείχνει αυτά τα χαρτιά? Όχι. Τα επικαλείται. Σε επόμενη φάση μπορεί να εμφανιστεί κάποιο χαρτί. Και αυτό το πράγμα φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Γιατί είναι και ένας εκβιασμός, έτσι. Έχει καταδικαστεί, δεν ξέρω τι συνομιλίες θα είχαν γίνει και προσπαθεί να πετύχει την επιθυμεί, αυτό είναι σαφές, επιθυμεί την αθώωσή του στον δεύτερο βαθμό. Και δεν δημοσιοποιήσει κιόλας το αντικείμενο του εκβιασμού, τότε χάνεις το πλεονέκτημα που έχεις. Σωστά. Επομένως, έχουμε αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, όπως είπε ο κύριος Κούλουγλου, στην ανάλυση του, και αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι δεν ξέρει κανέναν Ντίλαν, πώς τον είπαμε, έτσι είχε πει στη Βουλή. Ήταν μια από τις μεγάλες στιγμές εκεί πέρα.
1: Ήταν εκεί από τις στιγμές που λες, έλα μωρέ τώρα. Εντάξει τώρα. Ξέρω εγώ, από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Αφορά την ΕΕΠ. Κάτι θα έχει πάρει το αυτί σου. Δεν μπορεί. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Είναι λίγο κάρφωμα δηλαδή αυτό το. Θα πω λάθος το όνομά του.
0: Ναι, αυτό φαίνεται τέλος πάντων βάσει όλων αυτών των διαρροών των δηλώσεων. Γιατί αν το ζήτημα ήταν το κράτος δικαίου που είχε πει σε μια δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών πριν μερικές μέρες, τη σχολιάζαμε ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν πηγαίνει καλά και τα είπαν και οι τρεις πρώην πρωθυπουργοί. Θα έβγαινε με όλα τα χαρτιά και θα έλεγε: ήρθα εδώ για να προστατεύσω το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι δεν πάει καλά και εγώ έχω καταδικαστεί άδικα. Ορίστε όλα τα στοιχεία. Όλα στο φως. Αυτό το πράγμα δείχνει την πρόθεσή του να πετύχει κάτι.
1: Λοιπόν, αυτά αφορούν ένα κομμάτι της κοινωνίας. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν μόνο οι οικονομικές αξίες, υπάρχει και το πνεύμα, υπάρχει η ιεραρχία της Εκκλησίας.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί τα πράγματα είναι κάπως πιο αισιόδοξα, νομίζω, Θάνο.
0: Ναι.
1: Πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα, δηλαδή.
0: Έχουμε τεράστιες αυξήσεις μισθών. Τεράστιες.
1: Ό,τι και να γίνει, πάντα λάθος δουλειά έχω κάνει.
0: Έως και 95% αυξήσεις, Κωνσταντίνε.
1: Καλός είναι ο διπλασιασμός, ε.
0: Mm-hmm. Εντάξει, είναι για μια μικρή μειοψηφία. Λοιπόν, έχει ανέβει σε δημόσια διαβούλευση στο OpenGov ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και αυτό το πολυνομοσχέδιο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ξέρεις ποιος το επιμελείται, Κωνσταντίνε?
1: Ποιος θα είναι?
0: Όχι ένας απλός τώρα δημοσιογραφίσκος σαν εσένα. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κωνσταντίνε, το επιμελείται. Κοντζάν πρόεδρος Eurogroup καταθέτει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και προβλέπει τις αυξήσεις ακόμα και 95% στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Μιλάμε για το άρθρο 56, που αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων μεικτών αποδοχών για τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες και τους Τιτουλάριους Μητροπολίτες. Δεν ξέρατε ότι υπάρχουν Τιτουλάριοι Μητροπολίτες? Φαντάζομαι ότι το μαθαίνετε από εμάς.
1: Πόσο άσχετοι μπορεί να είστε, δεν ξέρατε για τους Τιτουλάριους?
0: Ναι, υπήρχε με βάση νόμο του 2017, όπως κοίταζα, ήταν συγκεκριμένοι μισθοί, ήταν γύρω στα 2.600, για τον Αρχιεπίσκοπο ήταν από 2.840 μέχρι 2.915. Τώρα θα συνδέονται με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου στο Δημόσιο. Οπότε με τον ίδιο τρόπο, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που πληρώνεται ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου, πάει και ο Μητροπολίτης που κατά κάποιο τρόπο έχει και αυτό σε ένα Υπουργείο. Είναι Γενικός Γραμματέας σε ένα Υπουργείο. Μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Καθώς διαχωρισμό κράτους εκκλησίας δεν έχουμε στη χώρα.
1: Είναι ακόμη μεγαλύτερη διαφορά, λέει, για τους Μητροπολίτες. Σημερινές μεικτές αποδοχές ήταν 2.400 έως 2.475. Μεικτές είναι αυτές τώρα, μην ενθουσιάζεστε δηλαδή. Με την αύξηση στις 4.671,90 ευρώ, η αναπροσαρμογή φτάνει από 88,8% έως 94,65%. πήρανε διπλασιασμό μισθού δηλαδή. Ιθάνο, υπήρξε κάποια κοινωνική πίεση γι' αυτό, θα έλεγες δηλαδή ότι είναι από τα πράγματα που συζητούσαν στα τραπέζια το Πάσχα?
0: Σίγουρα είναι από τα ζητήματα που συζητάει η ελληνική κοινωνία για το αν παίρνουν λίγα οι Μητροπολίτες. Το ζήτημα δεν αφορά πάρα πολλά άτομα, έτσι, είναι κάποιες δεκάδες, θα είναι 100 άτομα το τέτοιο. Δεν αφορά όλο τον κλήρο, να το ξεκαθαρίσουμε. Ωστόσο, και αν κρίνεις και από την περίοδο, κάπως θέλει η κυβέρνηση να ευχαριστήσει την ανώτατη ιεραρχία λίγο πριν την προεκλογική περίοδο. Τώρα αν αυτό μεταφραστεί στην στήριξη από κάποιον Μητροπολίτη σε κάποιο κήρυγμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και τον επόμενο χρόνο, που θα είναι πολύ ευχαριστημένος κάποιος Μητροπολίτης με την αύξηση που πήρε, και εγώ θα ήμουν.
1: Ρωτάει εδώ η Χριστίνα, ρωτάω αλλά δεν παίρνω απάντηση. Τι θα τα κάνουν τα λεφτά άνθρωποι γέροι χωρίς οικογένεια που ζουν σχεδόν ασκητική ζωή? Καταρχάς, ας μην ποινικοποιούμε το να μην κάνει κανείς παιδιά ή να μην έχει οικογένεια. Επίσης, δεν μπορείτε να, όπως λέει και ένας ήρωας στο Αστερίξ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα πράγματα μπορεί να κάνει κανείς αν έχει καλό γούστο. Το είχαμε δει αυτό με την καρταρόμπα του Χριστόδουλου, με την συλλογή του από παπούτσια και πένες. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια υψηλή ραπτική για ιερά άμφια. Θα εντυπωσιαστείτε αν δείτε πόσες πολλές χρήσεις μπορεί να βρει κανείς για το χρήμα σε αυτές τις θέσεις και που να συμβαδίζουν με το ιερατικό του αξίωμα. Δεν είναι ακριβώς ασκητική αυτή η ζωή. Ασκητική με 4.000, δεν τη λες δηλαδή. Αλλά να είστε σίγουροι ότι με το καλό γούστο πάντα βρίσκει ο άνθρωπος ωραίους τρόπους για να ξοδεύει τα χρήματά του. Λέει ο Θάνος τώρα.

0: παπάδες. Καταλαβαίνεις και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία και αυτό πάντοτε δημιουργεί μια συγκίνηση. Είναι αυτό το πώς αντιλαμβάνεται αυτό το πατρίς θρησκεία που είναι κυρίως ότι χώνεις χρήμα στις κατηγορίες αυτών των ψηφοφόρων.
1: Αυτά. Για να μην λέει κάποιος ότι δεν λέμε και θετικά νέα, έτσι. Δηλαδή όταν υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς, θα το πούμε εμείς.
0: Τι έκανα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Εμείς θα το λέμε γιατί πρωτίστως μας ενδιαφέρει να λέμε τα θετικά της κυβέρνησης και όταν δίνει μια αύξηση, εμείς πρέπει να συγχαρούμε την κυβέρνηση. Βεβαίως δεν είναι για σας. Δεν είναι για σας, ας ήσασταν καραβανάς, παπάς ή κάτι τέτοιο που τέλος πάντων να βολεύει την ιδεολογική, την απεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, είτε τους συμβολισμούς που θέλει να δημιουργεί.
1: Ναι. Θα μιλήσουμε λίγο και για τα διεθνή και θα μιλήσουμε για τον Μπεν Γκβίρ, τον υπουργό του Ισραήλ, που λογικά θα το είδατε, είχε ανεβάσει εκείνο το βίντεο που πανηγύριζε για τους βασανισμούς, την βάναυση, κάκο μεταχείριση των ακτιβιστών και ακτιβιστριών του στόλου αλληλεγγύης στην Γάζα. Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για τα βασανιστήρια του στόλου που υπέστησαν τα μέλη του στόλου αλληλεγγύης και για την συμπεριφορά του Υπουργού. Είχαμε την απόφαση της Ιρλανδίας να απαγορεύσει την είσοδο στους Μπεν Γκβίρ και Σμόντριχ και το αίτημα της Ιρλανδίας για κυρώσεις κατά των δύο προσώπων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έγινε πριν κάποιες μέρες. Μία ανάλογη κινήση έκανε η Πολωνία, έκανε η Γαλλία, η Γαλλία από τις 23 Μαΐου, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία έχουν απαγορεύσει την είσοδο στον Μπεν Γκβίρ συγκεκριμένα. Και το πιο πρόσφατο που έχουμε, είναι είδηση που επιβεβαιώθηκε χθες, είναι ότι ξεκινούν οι διαδικασίες στην Ιταλία για την δίωξη του Μπεν Γκβίρ για να ελεγχθεί μετά τις καταγγελίες των μελών του Global Summit Flotilla.
0: Είναι μια δικαστική πηγή που επικαλείται το Reuters ότι ερευνάται για βασανιστήρια και απαγωγή Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών. Αν καταλήξει η έρευνα στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την απαγγελία κατηγοριών, μπορούν να υποβάλουν ένα επίσημο αίτημα για δίκη. Και απάντησε ο Μπεν Γκβίρ, συγκινήθηκε πάρα πολύ. Είπε: δεν θα αποφύγω τη μία ή την άλλη έρευνα, θα συνεχίσω να στέκομαι υπερήφανο στο πλευρό των μαχητών μας. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ακροδεξιάς είναι ακριβώς ότι όλα αυτά είναι παράσημα για ανθρώπους σαν τον Μπεν Γκβίρ.
1: Ναι, φυσικά απούσα από όλες αυτές τις ειδήσεις είναι η χώρα μας που δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία κατά του Μπεν Γκβίρ, δεν λέμε καν για Νετανιάχου τώρα γενικά για την Ισραηλινή κυβέρνηση κλπ. Κατά του Μπεν Γκβίρ, το μόνο που έκανε, που δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς, ήταν διεθνής η κατακραυγή εκείνες τις μέρες, ήταν να βγάλει ένα μήνυμα και να κάνει αυστηρό διάβημα για τη συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Και όπως λέγαμε και τότε, το πρόβλημα ήταν ότι δημοσιοποιήθηκε το βίντεο για την ελληνική κυβέρνηση, αυτό ήταν το πρόβλημα. Και ότι υπήρξαν αντιδράσεις. Όχι ότι έγινε. Τα μέλη του στόλου αλληλεγγύης της ελληνικής αποστολής επέστρεψαν, κατήγγυλαν κακομεταχείριση, σειρά κακοποιήσεων, βασανιστήρια σωματικά και ψυχολογικά, έδειξαν τραύματα. Τα είδατε, φαντάζομαι, σε πάρα πολλά βίντεο και ανακοινώσεις και δηλώσεις και φωτογραφίες. Μιλάμε για Έλληνες πολίτες που κατήγγυλαν με στοιχεία ότι βασανίστηκαν στα χέρια άλλου κράτους, σύμμαχου κράτους, και δεν υπάρχει η παραμικρή επίσημη κίνηση από την ελληνική κυβέρνηση. Την ώρα που βλέπουμε και χώρες που είναι επίσης σύμμαχοι με το Ισραήλ, όπως η Ιταλία, να έχουν μια πολύ διαφορετική στάση. Για την Ιταλία το λέγαμε και νωρίτερα, ότι είχε αναγκαστεί η Μελόνι μετά την απαγωγή και την πειρατεία να καταδικάσει

0: αυτό που έγινε και βλέπουμε τώρα και, την έρευνα που ξεκινάει η Ιταλική δικαιοσύνη. Όμως δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα πάει να δικαστεί στην Ιταλία ο Μπενγκβίρ. Αλλά αυτά έχουν μια πολύ συγκεκριμένη σημασία. Σίγουρα η απαγόρευση εισόδου είναι κάτι.
1: Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, η σημασία αυτή είναι σχετικά περιορισμένη, εξού και δεν ιδρώνει το αυτή τους. Ωστόσο, είναι πάντα καλύτερο από το τίποτε εκεί που είναι ο πολιτικός, εκεί που είναι ο πολιτικός πύχης. Να πούμε λίγο για το Ιράν, για την βδομαδούλα που είχαν μια παρένεση να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Νετανιάχου, δέχθηκε επίθεση, απάντησε και δεν μπορώ να τον κατηγορήσω γι' αυτό. Στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ φαντάζομαι ότι αυτό βγάζει νόημα. Γενικά το μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ δεν λειτουργεί ακριβώς όπως το δικό σας ή ενδεχομένως δεν λειτουργεί απλώς, αλλά αυτή ήταν η διατύπωση. Αλλά μετά την ανταλλαγή πληγμάτων, λέει, χτυπήθηκε, ανταπέδωσε, το θεωρούν λήξαν τώρα, θα αφήσουν ο ένας τον άλλον ήσυχο για άλλη μια εβδομάδα περίπου.
0: Τώρα γιατί το λες έτσι? Έχουμε και χειρία.
1: Ναι, όλο έχουμε και όλο δεν έχουμε, δηλαδή είναι... Θα έλεγα ότι είναι ανέκδοτο αν δεν περιείχε νεκρούς αυτή η ηρωνία με την εκεχηρία, αλλά στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται. Είναι μια διαρκής κοροϊδία με τεράστιο φόρο αίματος. Βλέπουμε κάτι που ήταν φανερό από την αρχή. Ο Τραμπ πιέζεται. Τον ρωτάνε δημοσιογράφοι, εσείς δεν λέγατε ότι θα σταματήσετε τους πολέμους? Απάντησε ο Τραμπ ότι εγώ δεν το έχω πει αυτό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, κανονικά, εγώ δεν έχω πει ότι θα σταματήσω τους πολέμους. Οπότε εννοείται ότι πλήθος ειδησιογραφικών site βάζουν μαζί δηλώσεις του Τραμπ όπου λέει ακριβώς αυτό το οποίο τώρα αρνείται. Αλλά, με συγχωρείτε, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι αυξάνεται, εντείνεται η πίεση προς τον Τραμπ να καταφέρει να παρουσιάσει κάτι που να μπορεί να πουλήσει ως μια συμφωνία την οποία την ήθελε και δεν του επιβλήθηκε.
0: Υποσχέθηκε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ ότι σε λίγες μέρες θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία, είπε. Κάτι που θα μπορούσε να γίνει σε 2 ή 3 μέρες.
1: Θα μπορούσε να γίνει. Θεωρητικά πολλά θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Η κατάσταση είναι εδώ και πολύ καιρό. Οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες. Ναι. Για να θυμίσω ένα χιτάκι της πανδημίας. Το Ιράν από την πλευρά του είπε στον ΟΗΕ ότι είναι αισιόδοξο για συμφωνία με τις ΗΠΑ έως το τέλος Ιουνίου. Πάντα ο Τραμπ είναι λίγο πιο αισιόδοξος σε σχέση από αυτά που ακούμε από την Ιρανική πλευρά. Δεν έχουμε λάβει ακόμη το τελικό έγγραφο, είπε ο εκπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και ελπίζουμε σε συμφωνία. Είπε επίσης, μίλησε για ολοκληρωμένη συμφωνία που θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Μέχρι στιγμής το Ιράν βάζει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και το Λίβανο. Το Ισραήλ, προσπαθώντας να τορπιλήσει ξανά και ξανά την εκεχηρία, επιτίθεται στον Λίβανο. Αυτό έκανε τις τελευταίες εβδομάδες. Απάντησε το Ιράν με τα χτυπήματα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ χτύπησε την Τεχεράνη και ο Τραμπ είπε ότι για μια εβδομάδα θα αφήσουν ήσυχο ο ένας τον άλλον, Ισραήλ και Ιράν.
1: Ο Λάμπρος μας γράφει μια σημείωση, γιατί και εγώ καραβανάς είμαι. Οι αυξήσεις που αναφέρεται είναι κάπως σαν τον Παπάδων και μάλιστα το νομοσχέδιο Δένδια είναι πάρα πολύ άσχημο για το σύνολο των εργαζομένων. Ευχαριστούμε για το σχόλιο και ναι, στην περίπτωση των Παπάδων το είπαμε ότι αυτό αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό τους.
0: Ναι, την ανώτατη ιεραρχία.
1: Την ανώτατη ιεραρχία του κλήρου.
0: Ξεκαθαρά δεν αφορά τους παπάδες, τους απλούς παπάδες, να το θέσω έτσι.
1: Να το εξηγήσει με απλά λόγια στον κόσμο. Αυτό δεν εννοείς?
0: Το top 1% του κλήρου. Των εργαζομένων της Εκκλησίας. Πώς αλλιώς να το... Να το πούμε, να κλείσουμε με, να κλείσουμε μια τους θετική είδηση.
1: Bernie Sanders. Λοιπόν, αυτή είναι μια ανάρτηση. Α, συγγνώμη, πριν να πάμε σε αυτό, έχει γράψει η Λαμπρινή στο chat πότε θα πάει στο Ιράν. Να πω εδώ, επίσημα δηλώνω ότι η Λαμπρινή είχε την ευκαιρία της, αρνήθηκε, μου είπε δεν μπορώ, βαριέμαι, πού να μαζεύω βαλίτσες και τώρα. Οπότε τώρα είναι πολύ αργά και ας βγει να με διαψεύσει, ας βγει να γράψει, αν τολμάει, ας βγει να με διαψεύσει. Την παρακαλάω να φύγει η αποστολή και δεν φεύγει.
0: Ρωτάει αν να πάει αυτή τη βδομάδα. Ναι, Λαμπρινή, γιατί οι εκχυρίες είναι πάρα πολύ σταθερές.
1: Λαμπρινή, όχι αυτή την περιοχή. Εβδομάδα. Φανώ, ας το παίξουμε έτσι. Όχι αυτή την εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα το ξανασυζητάμε. Λαμπρινή, όχι αυτή την εβδομάδα. Υπομονή. Λαμπρινή, Ιράν ή Εμένη να σε στείλουν.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Μια κόκκινη γραμμή έχουμε βάλει. Να μην πέφτουν βόμβες ή να μην είναι πιθανό να πέσουν βόμβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο δύσκολο.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ανάρτηση του Bernie Sanders για, για τις κινητοποιήσεις στην Αλβανία, όπου λέει ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους για να αποφύγουν τη δημιουργία ενός καταστροφικού για το περιβάλλον resort πολυτελείας, ενός θέατρου πολυτελείας εκεί πέρα από το εκεί Κολόσογο. Και αυτό... Έτσι μοιάζει η διεθνής ολιγαρχία, λέει ο Bernie Sanders, και ο κόσμος, ο λαός λέει όχι. Η φίλη μας η Λιρίντα έγραψε μια ανάρτηση σχετική, όπου λέει ότι το όνειρο του πρωθυπουργού τους ήταν να έρθει στο προσκήνιο η Αλβανία στην διεθνή συζήτηση ως ένας τουριστικός προορισμός. Πέτυχε, λέει, το μισό, δηλαδή κατάφερε όντως να έρθει στο προσκήνιο και να απασχολήσει την διεθνή επικαιρότητα, όχι ακριβώς όπως θα το οραματιζόταν ο πρωθυπουργός για το θέατρο πολυτελείας που θα κατασκευάσει, αλλά ως μια περίπτωση στην οποία ξαφνικά ο κόσμος με μεγάλες μαζικές διαδηλώσεις αντιστέκεται σε αυτά τα σχέδια.
0: Ήταν και μαζική κινητοποίηση του Σαββάτου της Πρωτοβουλίας Αλβανών Μεταναστών και Μεταναστριών. Πολλές εκατοντάδες ανθρώπων βρέθηκαν στο Σύνταγμα. Υπήρχαν και τα Φλαμίγκο. Είδαμε και τα πλακάτ με τα Φλαμίγκο στην Ελλάδα από την Πρωτοβουλία. Και σε υποστήριξη των κινητοποιήσεων στην Αλβανία, αλλά και σε μια προσπάθεια να γίνει σαφές ότι αυτό το ζήτημα αφορά όλα τα Βαλκάνια, καθώς υπάρχουν κοινά ζητήματα, όπως έλεγε και η Πάτη Βαρδάμη από την πρωτοβουλία που τη φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή. Τα ίδια σχήματα κάνουν business, το ίδιο κεφάλαιο κάνει business και στην Ελλάδα, είτε στα νησιά, είτε με τις Golden Visa και στα ακίνητα της Αθήνας, είτε σε έργα όπως το ελληνικό. Οπότε το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά και τη χώρα μας. Δεν είναι τα ίδια πρόσωπα, είναι το ίδιο μοντέλο.
1: Γι' αυτό ελπίζω η χώρα μας να φερθεί λογικά. Να μην πείτε όχι στην ανάπτυξη, μην πείτε όχι στο μέλλον, μην πείτε όχι στα τεράστια έσοδα που θα αποφέρει ο τουρισμός για τη χώρα. Γιατί αν έχετε παρατηρήσει, τα έσοδα από τον τουρισμό πάνε γενικώς στη χώρα. Δηλαδή πάει, τα δίνει ο τουρίστας και μετά αυτά σκορπίζονται σε όλο τον κόσμο. Πρακτικά το μοντέλο του τουρισμού είναι το ίδιο διεθνώς, πηγαίνουν σε τεράστιες επιχειρήσεις, δεν πηγαίνουν στη χώρα, δεν πηγαίνουν στον τοπικό πληθυσμό, δεν πηγαίνουν στους νησιώτες. Οι άνθρωποι αυτοί θα εκδιώκονται από τα σπίτια τους, τα σπίτια τους θα ασχημένουν, οι περιοχές τους θα ασχημένουν και θα αποκτηνώνονται σταδιακά, και ουσιαστικά το μοντέλο αυτό είναι ένα μοντέλο καταστροφής της χώρας και των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να υπάρχουν αυτά τα υπέροχα πολυτελή θέατρα στα οποία δεν θα μπορείτε να περάσετε ούτε απ' έξω. Θα εξασφαλίζουν απλώς τη δημιουργία αποκλειστικών ζωνών που δεν θα μπορείτε να τις κοιτάτε ούτε με το κιάλι. Αυτό το λέω για καλό. Θέλω να πω ότι αυτό. Ότι αυτό
0: για λίγο, λίγο. Πήγες να παρεξηγηθείς, νομίζω. Δηλαδή, πήγα να σε παρεξηγήσουν.
1: Όχι. Το λέω για καλό.
0: Ωραία. Ναι. Η συνέντευξη με την Πάτη Βαρδάμη έχει ανέβει και ξεχωριστά και σε σχετικό άρθρο στο Press, σε περίπτωση που την χάσατε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Λαμπρινή δεν θα κάνει εκπομπή σήμερα. Μας ζήτησε να σας ενημερώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια και είναι στις νύχτες του μαγικού.

του σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις που δεν τέλειωσαν ποτέ, στις μυστικές βιβλιοθήκες και στα πάντα.

ίσως διαγωμένοι σαν εξτρεμιστές γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους ή μέσα στις φυλακές, πεθαίνοντας τον δρόμο ότι πεθαίνουν στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουμε την αλφαβήτα της κραυγής.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή

0: Σκληρά είναι αυτά που κάνουν αυτοί.
1: Δεν βλέπετε κάτι καλό σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης.
0: Σκληρώνει το πουζοξίδικο, σκληρώνει η απαξίωση των χιλιάδων μελών, σκληρό είναι το ότι σέρνονται σαν στα σίδια της εξουσίας. Αυτά είναι σκληρά.
2: Ναι, αλλά συγγνώμη, έχετε δει τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν και ψήφιζαν Τσίπρα. Και μόλις έκανε κόμμα, ξαφνικά φύγαν όλοι.
1: Στηρίζουν.
2: Όλοι.
0: Φυσικά και ο Τσίπρας, κοιτάξτε να δείτε, στην αρχή ξεκίνησε αλλιώς. Είπε να κάνει rebranding, απευθύνθηκε στο κέντρο, στον δημοκρατικό καπιταλισμό, αλλά παρουσιάζοντας την Ιθάκη του είδε ότι αυτό πάτωσε. Οπότε το γύρισε σε reunion. Το reunion του θα πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εάν θα πάρει τα πρωτοκλασάτα γονιπετή στελέχη, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά και ο Τσίπρας, μην νομίζουμε τώρα ότι είναι η λύση. Βλέπετε ότι το ταβάνι το χτύπησε. 15%. Δηλαδή ο Τσίπρας κάνει, επανήρθε για να βγει δεύτερος. Η μάχη που δίνει είναι να είναι δεύτερος.
2: Έχει μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης, κύριε Κανανίκα, να τη δούμε, γιατί έχει και αυτή το ενδιαφέρον της. Γιατί διατέλεσε πρόεδρος του κόμματος και λέει δύο αλήθειες.
0: Ο Κασελάκης ο ίδιος έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, έχει. Γιατί λέει καταρχήν ότι εγώ ήμουνα, λέει, θα είμαι ο τελευταίος πρόεδρος που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση και ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που το κόμμα είχε αυτόνομα ψηφοδέλτια. Αλήθεια είναι και τα δύο.
1: Ναι, γιατί λέτε ότι έχει ο Κασελάκης ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί προήλθε από μια διαδικασία δημοκρατική, έζησε κάτι πρωτοφανές ως πρόεδρος, ανακάλυψε την σύψη που υπήρχε, ήρθε σε αντιπαράθεση γιατί ανέφερε για μαύρα ταμεία και για δυσλειτουργίες και υπέστη ένα πραξικόπημα ενώ πήρε την πλειοψηφία του κόσμου. Παρ' όλα αυτά δεν υπέκυψε. Ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ και τα 2.000 αντιπρόσωποι του συνεδρίου, ήμουνα και εγώ μέλος αυτού του πράγματος, τον πήγαμε μαζί του και κάναμε ένα κόμμα. Στην πορεία κάποια προβλήματα ή οτιδήποτε προέκυψε, το λύσανε και κάνανε, το προχωρήσανε κάνοντας τους δημοκράτες στο προοδευτικό κόμμα, κέντρο. Κατά αυτή την έννοια και το ότι δεν έχει καμία εξάρτηση από κανέναν ολιγάρχη και ότι έχει κάνει ένα καταστατικό και μια αρχή ώστε ακόμα και το μισό ευρώ που μπαίνει να καταγράφεται, για μένα έχει ενδιαφέρον. Και επίσης έχει ενδιαφέρον γιατί γνωρίζει από αγορά.
1: Μόνο που είναι και ο κύριος Κασελάκης εκτός βουλής, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, όπως και η Νέα Αριστερά πλέον, και μήπως η πολυδιάσπαση. Θέλω να πω, μήπως η πολυδιάσπαση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει σύψη στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα το έγραψα αυτό, γιατί με προβλημάτισε και είμαστε στην ίδια σκέψη. Βλέπετε ότι η αντιπολίτευση θεωρεί τον εαυτό της τόσο ικανή και ισχυρή που θα κερδίσει. Και γι' αυτό δεν θέλει καμιά συνεργασία. Βλέπετε, το Πασόκ δεν θέλει, ο Τσίπρας δεν θέλει, είναι φεουδάρχης. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ θέλει, γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η Νέα κοιτάει προς το Βαρουφάκι, οι υπόλοιποι του φύγανε και πάνε σιγά σιγά και γονιπετοί στον Τσίπρα. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο, θέλετε να σκεφτούμε πολύ αντικειμενικά. Να αποδιοικοποιήσουμε τα πάντα. Είμαστε τρεις άνθρωποι τώρα που μιλάμε και κοιτάμε τι θα γίνει αύριο με τις εκλογές. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης με ό,τι αρνητικό υπάρχει ηγείται, είναι πρώτος και οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν και ο δεύτερος έχει πάνω από 10% με 15% απόσταση από τον πρώτο. Γιατί να ψηφίσετε κάποιους από αυτούς?
2: Ναι.
0: Όχι, ειλικρινά το λέω. Δηλαδή. Αυτό σκεπτόμουν σήμερα το πρωί και έγραψα αυτό το κείμενο. Δηλαδή, προτιμώ να ψηφίσω τον Κασελάκη ή την Καριστιανού που δεν εμπλέκονται σε αυτή την φθορά, τον εκφυλισμό και το αδιέξοδο, παρά έναν από αυτά τα αδιέξοδα κόμματα.
2: Έτσι, οι άνθρωποι είπατε,
0: είναι υπερόπτες και αλαζόνες, το καταλαβαίνετε. Βγάζουν 10% και 15% και συμπεριφέρονται σαν να έχουν 50% και 40%. Δηλαδή, αυτοί θα μας καβαλήσουν. Είναι αδίστακτοι. Και στεναχωριέμαι στιγμή... γιατί μαζί με αυτούς υπήρξα 30 και 20 χρόνια.
2: Προς στιγμή νόμιζα ότι είπατε ότι θα ψηφίσετε Μητσοτάκη στις εκλογές. Αλλά μετά είπατε...
0: Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα θέμα με τον νεοφιλελευθερισμό. Είμαι πολύ δημοκράτης για να είμαι νεοφιλελεύθερος. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει υποβαθμίσει και έχει υποτιμήσει τη δημοκρατία. Το ξέρουμε αυτό. Είναι τρόπος διοίκησης. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει κάνει ανεξάρτητες αρχές, ιδιωτικοποιεί τα αγαθά, κάνει όλες τις πράξεις μας οικονομική μονάδα. Δεν είμαι με αυτό. Είμαι με ένα πιο ρομαντικό σχήμα.

0: Ναι, τουλάχιστον θα διατηρήσει τη δημοκρατία και θα διασταξεί το λαό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό υπόλοιπο
1: Κυριακή. Οι απόψεις σας έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον, άσχετο με το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Καλή συνέχεια.
2: Συζήτηση να γίνεται. Αλίμονα τώρα.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Μη με ξεχάσει.
1: Μη με ξεχάσει.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
14: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
15: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω.
16: Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
18: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
13: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Η Ελλάδα στον κόσμο με τον κύριο Νότι Μαριά, όπως κάθε Δευτέρα. Κύριε Μαριά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, αν και βρίσκεστε εκτός Ελλάδος. Θα ήθελα να συζητήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με το περιβόητο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία, το οποίο οι Ευρωπαίοι έτσι πάρα πολύ εύκολα το αποφάσισαν να το δώσουν. Και δεν μπορούμε να μην κάνουμε τον συνειρμό με όσα είχαν συμβεί για την Ελλάδα, έτσι.
21: Αυτό θα το συνδέσουμε και να το αναλύσουμε, έχετε απόλυτο δίκαιο. Είχα σκεφτεί στην αρχή να κάνουμε ένα θέμα για τη Βόρεια Κορέα. Θα πείτε ναι. Γιατί. Γιατί προβλέπω ότι ό,τι είχε ξεκινήσει με το Ιράν, βλέπω να προετοιμάζεται και προς τη Βόρεια Κορέα. Να μείνω μισό λεπτό σε αυτό. Γιατί και για το Ιράν, 8-10 μήνες πριν την επίθεση των ΗΠΑ, ξεκίνησε μια σπέκουλα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ξεκίνησαν συζητήσεις, ψηφίσματα, προσπάθειες για ψηφίσματα, δηλαδή όλη η προετοιμασία ενός κλίματος ότι το Ιράν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του για το βαλιστικό πρόγραμμα και για τα πυρηνικά. Το ίδιο έγινε πριν λίγες μέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας με την Κορέα, τη Βόρεια Κορέα. Βλέπω λοιπόν μια προετοιμασία κλίματος, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, και είχα προετοιμάσει αυτό το θέμα, το οποίο μπορούμε να το πάμε την άλλη εβδομάδα, να το αναλύσουμε και να δούμε και τι θέση πήρε η Ελλάδα, γιατί είχε επίσης ενδιαφέρον. Τώρα, σε σχέση με το δάνειο, να το συνδέσουμε και με την αποκάλυψη που κάνατε στο Μιλιτέρ, ότι η Ουκρανία αρνείται στην Ελλάδα την πλήρη χρήση των drones στα οποία θα διαμορφώσει η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ουκρανία. επειδή έχει γίνει μια συμφωνία για να φτιαχτούν υποθαλάσσια και θαλάσσια drones μεταξύ Ελλάδος και Ουκρανίας, υπήρξε δημοσίευμα του Μιλιτέρ ότι οι Ουκρανοί βάζουν όρους στις προϋποθέσεις που θα χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να τα παρασκευάσει η Ελλάδα με την Ουκρανία, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας.
20: Ναι.
21: Αυτό έχει λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ξεκινάμε λοιπόν ότι η μεν Ελλάδα συμφώνησε να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 90 δισεκατομμύρια δανεικά και αγύριστα, και θα αποδείξω γιατί, προς την Ουκρανία, και αμέσως μετά από λίγες μέρες βγήκε αυτή η αποκάλυψη ότι η Ουκρανία βάζει βέτο στη χρήση των drones που θα δώσει για τεχνολογία, θα δώσει τεχνολογία για να παρασκευάσει η Ελλάδα με την Ουκρανία. Να θυμίσω λοιπόν ότι 16/11/25 είχε έρθει ο Ζελένσκι στην Αθήνα. Εκεί διασφαλίστηκε ότι θα έγινε συμφωνία παρουσία της κυρίας Γκριφόιλ για την παροχή φυσικού αερίου πετρελαίου από την από την ΔΕΠΑ στην Αυτογκάς στην Ουκρανική για 3 μήνες, Δεκέμβριο του 25 μέχρι Μάρτιο του 26, κάτ' εξαίρεση διότι η Ουκρανία θα πάγωνε, δεν είχε καν αέριο κλπ. Αυτή η συμφωνία έγινε, υπογράφηκε και επίσης υπάρχει και ο κάθετος διάδρομος όπου το αμερικανικό LNG μέσω Αλεξανδρούπολης θα φτάνει στην Ουκρανία. Αυτή ήταν η πρώτη παροχή που έκανε η Ελλάδα. Η δεύτερη ήταν ότι είχε συμφωνήσει πέρυσι και το είχαμε αναλύσει να δώσει στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση 50 δισεκατομμύρια. Έχει δώσει επίσης η Ελλάδα εξοπλισμούς στην Ουκρανία, έχει απογυμνώσει τα ελληνικά νησιά και όλα αυτά υπέρ του κυρίου Ζελένσκι. Και φυσικά πάντοτε ψηφίζει, να συγχωρείτε, τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Όταν ήρθε λοιπόν ο Ζελένσκι, ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και ο κύριος Στασούλας και ο κύριος Κακλαμάνης που τον συνάντησαν είχαν θέσει το θέμα της Τουρκίας και της κατάληψης, της παράνομης κατάληψης και κατοχής του Κυπριακού, το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είπαν βέβαια ότι καταγγέλει η Ελλάδα τη ρουσική εισβολή και κατοχή της Κρυμαίας και άλλων εδαφών της Ουκρανίας, διότι και η Τουρκία έχει κάνει τα ίδια. Και ο κύριος Ζελένσκι κοίταγε το ταβάνι, αν θυμόσαστε. Σφύριζε αδιάφορα, δεν είπε κουβέντα. Και αυτό θα έπρεπε να υποψιάσει την Ελλάδα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει γραμμή ο Ζελένσκι, θα είναι πάντοτε ένας φιλότουρκος, παρότι η Ελλάδα είναι απλόχερη και πολύ large στη στήριξη της Ουκρανίας. Όμως, εξέδωσαν και μια κοινή ανακοίνωση Μητσοτάκης και Ζελένσκι για τα θέματα των drones. Και λέει το σημείο 4. Τα μέρη Ελλάδα και Ουκρανία συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένη στη συνεργασία στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων, UAVs, στην διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικά με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές κλπ. Επομένως, θεώρησε ο Μητσοτάκης ότι κούμπωσε η συμφωνία με την Ουκρανία. Όμως, καθώς ξεκίνησαν οι συζητήσεις, γιατί αυτά θα κατασκευάζονται τα UAVs και στο Σκαραμαγκά από ό,τι φαίνεται, και όταν μπήκαν τα πράγματα κάτω, είπαν οι Ουκρανοί, ξέρεις κάτι, ναι μεν θα πάρετε αυτό τον εξοπλισμό, θα τον κατασκευάσουμε, αλλά θα σας λέμε εμείς ως Ουκρανία που θα χρησιμοποιείτε, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή αυτό που η Ελλάδα έπρεπε να βάλει στους Γάλλους, ότι αγοράσαμε φρεγάτες από τη Γαλλία, αγοράσαμε τα Ραφάλ και δεν θα δίνετε εσείς ως Γάλλοι τους πυράβλους Μέτεωρ στην Τουρκία, δεν το είπαμε. Και έρχεται τώρα ο Ζελένσκι με ευρωπαϊκά λεφτά, γιατί για να φτιαχτούν αυτά τα UAVs θα είναι ευρωπαϊκά λεφτά και ελληνικά λεφτά, να βάλει όρους στην Ελλάδα που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα τα UAVs, τα drones δηλαδή που θα φτιαχτούν. Προσέξτε τώρα, στη συμφωνία για το δάνειο που θα συζητήσουμε, ένα μεγάλο μέρος αφιερώνεται τι θα γίνει με τους εξοπλισμούς. Και εκεί, στο σημείο 29 του προημίου, προσέξτε τι υπάρχει για την Ουκρανία. ότι θα μπορεί δηλαδή ο Ουκρανικός στρατός όταν παίρνει εξοπλισμό από τρίτα κράτη να το χρησιμοποιεί όπως θέλει. Δηλαδή μπαίνει Ουκρανία με λεφτά ευρωπαϊκά, θα αγοράζει όποια όπλα θέλει και θα τα χρησιμοποιεί όπου θέλει και όποτε θέλει. Και ο Ζελένσκι λέει τώρα σε εμάς ότι αν γίνουν τα drones αυτά με συμπαραγωγή Ελλάδας-Ουκρανίας δεν θα τα χρησιμοποιούμε κατά της Τουρκίας. Δηλαδή μιλάμε για γέλια και για κλάματα. Ακούστε λοιπόν τι υπέγραψε η κυβέρνηση για την Ουκρανία. Για ορισμένα αμυντικά συστήματα θα διασφαλιστεί η ελευθερία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς που επιβάλλονται από τρίτες χώρες. Δηλαδή η Ουκρανία θα πάρει οπλισμό και θα το χρησιμοποιεί όπου θέλει και θα χρηματοδοτηθεί και από το πρόγραμμα SAFE. Άρα λοιπόν γυρνάμε στο δάνειο. Αυτό είναι ένα επιπλέον δάνειο προς την Ουκρανία, η οποία με τα 90 δις έχει πάρει τα εξής ποσά. Ακούστε, κρατηθείτε στην καρέκλα, μην πέσετε. 104,6 δισεκατομμύρια χρηματοδοτική στήριξη για να λειτουργήσει το καθεστώς Ζελένσκι. 75,2 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς. 17 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, οι οποίοι, σε αντίθεση με όλους τους άλλους πρόσφυγες, έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαλέξουν όποια χώρα θέλουν να πάνε να μείνουν, και αφού πάνε σε αυτή τη χώρα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δωρεάν, σχολεία που θα πάνε τα παιδιά τους, δικαίωμα εργασίας κλπ. Αυτό όμως είναι κοστολόγιο και μέχρι στιγμή στοιχίζει 17 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες Ουκρανούς, εκ των οποίων 35.000 είναι και στην πατρίδα μας τους φιλοξενούμε. Και 3,8 δισεκατομμύρια είναι από τα έσοδα που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δίνει στην Ουκρανία της αξιοποίησης των ακινητοποιημένων ρωσικών κεφαλαίων. Επομένως λοιπόν όλο αυτό το κονδυλάκι, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, το πήρε η Ουκρανία και χωρίς ουσιαστικά σοβαρές προϋποθέσεις. Πάμε τώρα για τα 90 δισεκατομμύρια.
20: Και μετά από όλα αυτά πήρε και τα 90 δισεκατομμύρια δηλαδή.
21: Μαζί, τα έχω βάλει και τα 90 δισεκατομμύρια.
20: Α, είναι όλα μαζί, μάλιστα.
21: Τα έχω προσθέσει και είναι, φτάνουν 200 δισεκατομμύρια. Όμως, το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων δόθηκε αφού έπεσε βέβαια ο Όρμπαν, διότι ο Όρμπαν είχε βάλει βέτο και δεν συμφωνούσε να δοθούν τα 90 δισεκατομμύρια. Τώρα λοιπόν που έπεσε ο Όρμπαν, ξαφνικά είχαμε τις εξής κινήσεις. Πρώτον, ανακάλυψε ο κύριος Ζελένσκι ότι ο αγωγός τροφοδοσίας φυσικού αερίου πετρελαίου που περνάει από την Ουκρανία με ρωσικό πετρέλαιο προς την Ουγγαρία, ξαφνικά επισκευάστηκε. Διότι επί τρεις μήνες έλεγε ο Ζελένσκι ότι δεν μπορεί να στείλει το πετρέλαιο στην Ουγγαρία γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον αγωγό. Ο αγωγός λοιπόν αυτός 21 Τετάρτου ξαφνικά επισκευάστηκε. 22 Τετάρτου συγκεντρώθηκαν οι πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαν ότι ανοίγει η διαδικασία για την έγκριση του δανείου. Και μέχρι 23 ήταν η προθεσμία να φέρει κάποιος αντίρρηση, δεν έφερε κανένας αντίρρηση βεβαίως, και 23 Τετάρτου οριστικοποιήθηκε πλέον το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων. Τι περιλαμβάνει αυτό το δάνειο? 30 δισεκατομμύρια θα δοθούν για την λειτουργία της Ουκρανίας, δηλαδή για μισθούς, για συντάξεις, για λειτουργία του κράτους κλπ. Και 60 δισεκατομμύρια θα πάνε για εξοπλισμούς, για να αγοραστούν όπλα από την Ουκρανία, όποια θέλει, και να τα χρησιμοποιεί όπως είδαμε όπου θέλει και όπως θέλει, και μπορεί να τα πάρει αυτά τα όπλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τρίτες χώρες, δηλαδή και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Νορβηγία και από άλλες χώρες. Προφανέστατα λοιπόν, και θα το δούμε σε άλλη εκπομπή αυτό, και από την Τουρκία. Διότι οι προϋποθέσεις για να πάρεις όπλα είναι με χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες, αλλά έχει μια εξαίρεση. Αν, λέει, τα όπλα σου χρειάζονται εδώ και τώρα και αν τα έχει μόνο μία χώρα διαθέσιμα, και λέω εγώ τα drones φερρυπίν που έχει η Τουρκία, τότε κατ' εξαίρεση μπορείς να πάρεις όπλα από αυτή τη χώρα. Άρα από αυτά τα 90 δις ένα ποσό θα πάει και για τις τουρκικές βιομηχανίες που θα πουλάνε όπλα στον Ζελένσκι. Και να θυμίσουμε ότι η Baykar έχει ιδρύσει εργοστάσιο στην Ουκρανία και έχει φίρμα ουκρανική. Άρα δηλαδή και η ουκρανική πολεμική βιομηχανία συμπεριλαμβάνει και τη θυγατρική, την τουρκική, την Baykar, άρα θα πάρουν από αυτά τα λεφτά. Δηλαδή υπογράψαμε εμείς κανονικά, θα παίρνουν και οι Τούρκοι το μερτικό τους από αυτή την ιστορία. Αυτό που έχει τώρα ενδιαφέρον είναι σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν είμαστε βέβαια χερέκακοι ότι πρέπει να κοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ουκρανία. Αλλά κάνω μία σύγκριση. Όταν η Ελλάδα πήρε τα δάνεια, μειώθηκαν και οι μισθοί και οι συντάξεις και οι δαπάνες στο δημόσιο τομέα και μπήκε βεβαίως ένα σκληρό μνημόνιο. Λέει λοιπόν η Ροξοσλάνα Πιντλάσκα, η οποία είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής της Ουκρανίας, το εξής, σε δήλωσή της 34ου. Δεν έχουν υπάρξει σημαντικές περικοπές στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού σε διάφορα προγράμματα και δεν βλέπουμε καθυστερήσεις στους μισθούς του δημόσιου τομέα. Επομένως μπορεί να υποθεί ότι διαχειριστήκαμε αυτή την περίοδο σχετικά ομαλά. Δηλαδή συνεχίζουν να παίρνουν, και δεν λέω ότι πρέπει να περικοπούν οι μισθοί και οι συντάξεις στην Ουκρανία, αλλά κάνω μια σύγκριση. Πώς οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι σε μια χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Ελλάδα πετσόκοψαν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικό κράτος, δικαιώματα στην υγεία, ενώ για την Ουκρανία είναι large στα θέματα αυτά. Τώρα θα πείτε με ποιους όρους δίνεται το δάνειο. Επειδή και πολλοί τηλεθεατές που μας βλέπουν έχουν πάρει και δάνεια από τις τράπεζες για στεγαστικά κλπ. Και όλοι μας έχουμε πάρει αυτά τα δάνεια. Όταν παίρνεις ένα δάνειο, σου λέει πότε είναι ληξιπρόθεσμο το δάνειο, πότε θα αρχίσεις να καταβάλεις τις δόσεις, τι θα γίνει με τους τόκους κλπ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων, το οποίο δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν έχει ημερομηνία, βεβαία ημερομηνία καταβολής των δόσεων. Παίρνεις ένα δάνειο και σου λέει το δάνειο είναι 20 ετές, 25 ετές και κάθε χρόνο θα δίνεις τόσο για τόκους, τόσο για χρεολύσια. Η δόση σου είναι αυτή. Αυτή τη φορά έγινε μια τεράστια πρωτοτυπία. Το δάνειο το οποίο δόθηκε στην Ουκρανία, 90 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό τη Δευτέρα παρουσία. Γιατί? Γιατί θα είναι απαιτητό όταν η Ουκρανία πάρει τις πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Εξαιρετικά αβέβαιο γεγονός και εξαιρετικά δύσκολο. Διότι για να σου δώσει πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις μια χώρα, πρέπει να έχει ιτηθεί η χώρα αυτή. Εν προκειμένου, η Ρωσία δεν φαίνεται ότι έχει ιτηθεί στον πόλεμο την Ουκρανία. Δεύτερον, ακόμη και αν έχει ιτηθεί, να υπογράψει σύμβαση και συμφωνία. Και τρίτον, ακόμη και αν έχει υπογράψει, να σου δίνει και τα λεφτά. Γιατί εμείς έχουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Με απόφαση του 1946 της Συμφωνίας Ειρήνης που λέει, και της Συμφωνίας του Πότσνταμ που λέει τι πρέπει να δώσει η Γερμανία, που ιτήθηκε και που δεν έχει δώσει μία. Άρα λοιπόν εδώ το δάνειο αυτό είναι δάνειο το οποίο δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ. Λέει λοιπόν στο σημείο 45 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισμού που εγκρίθηκε για τη χορήγηση του δανείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χορηγήσει το δάνειο ως δάνειο με περιορισμένο δικαίωμα αναγωγής, θα σας πω τι είναι αυτό, που θα καταστεί ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο, πότε, όταν η Ουκρανία πάρει μετρητά ή μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία σαν πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Δηλαδή, εξαιρετικά.
20: Τη Δευτέρα παρουσία, το είπατε.
21: Προσέξτε τώρα, έχει και ένα άλλο. Θα είναι δάνειο, λέει, με περιορισμένο δικαίωμα αναγωγής. Πάλι για τους φίλους οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια και μερικοί δυστυχώς έχουν και κόκκινο δάνειο και τους τα έχουν πάρει τα κοράκια. Παίρνεις ένα δάνειο 200.000 ευρώ, λέω, για να αγοράσεις ένα σπίτι. Και σου βάζει η τράπεζα εγγύηση, μάλλον βάζεις εσύ υποθήκη το σπίτι σου, το οποίο το εκτιμούν αυτοί ότι κάνει 200.000 ευρώ. Ξαφνικά πέφτουν οι τιμές των ακινήτων. Εσύ δεν έχεις να πληρώσεις το δάνειο. Σου βγάζουν το σπίτι σου σφυρί για 130.000. Παίρνει τα 130.000 η τράπεζα. Έχεις χάσει το σπίτι εσύ, αλλά σου λέει η τράπεζα χρωστάς και άλλα 70, φίλε μου, και πρέπει να μου τα δώσεις. Αυτό είναι το πλήρες δικαίωμα αναγωγής. Δηλαδή θα πρέπει να δώσεις τα λεφτά πίσω και με την εγγύηση που έχεις βάλει την υποθήκη του σπιτιού, αλλά και με ό,τι άλλο περιουσιακό στοιχείο έχεις. Εδώ χορηγείται με περιορισμένο δικαίωμα αναγωγής. Δηλαδή η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εγγύησεις που η Ουκρανία θα έχει για να δώσει πίσω τα 90 δισεκατομμύρια. Και εκ των προτέρων λοιπόν δέχονται ότι αυτά τα λεφτά είναι δανεικά και αγύριστα. Έρχεται λοιπόν η
20: και
21: πρόεδρος...
20: Είναι κύριε Ναριά ότι είναι λεφτά μας.
21: Τώρα θα τα δούμε αυτά.
20: Ευολογμένων είναι.
21: Ναι, τώρα θα δούμε
20: ποιος... Σούσουλα, ναι.
21: Τώρα θα δούμε ποιος θα τα πληρώσει. Σημασία έχει ότι είναι ένα δάνειο προς την Ουκρανία που λέει θα το εξοφλήσεις όταν τη Δευτέρα παρουσία η Ρωσία σου δώσει είτε μετρητά είτε σου δώσει άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα τα αποτιμήσουν και θα μπορέσει να πάρει τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται λοιπόν η κυρία Ροξολάνα Πιντλάσα, η οποία είπαμε είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής της Ουκρανίας και λέει στη δήλωσή της αναρτημένη στο site της Βουλής της Ουκρανίας 34. Έχουν πέσει υπογραφές, έχουν πάρει το παραδάκι. Το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας δεν είναι αποπληρωτέο. Που σημαίνει ότι προορίζεται να εξυπηρετηθεί μέσω ρωσικών αποζημιώσεων. Ακούστε το ωραίο τώρα. Και αν οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν εξασφαλιστούν, η Ουκρανία δεν θα υποχρεούται να επιστρέψει αυτά τα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εις υγείαν των κοροϊδών. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα δάνειο, το οποίο εξαιρετικά δύσκολα θα αποπληρώσει η Ουκρανία, αν και εφόσον πάρει λεφτά από τη Ρωσία. Ας πούμε λοιπόν ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Τότε, αν πάρει μετρητά, θα πρέπει εντός 30 ημερών ό,τι μετρητά πάρει από τη Ρωσία να τα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν τους δώσει μετρητά η Ρωσία, κάποιοι σκέπτονται τι θα τους δώσει τώρα, το λένε μέσα τους, δεν μπορούμε να το πούμε κι εμείς λόγω τηλεοπτικών έτσι, περιορισμών. Εάν λοιπόν τους δώσει μη χρηματικά ποσά, τους δώσει μια αποτίμηση ας πούμε, κάποια εργοστάσια, τότε θα συγκληθεί μια επιτροπή, θα εκτιμήσει ότι αυτό το εργοστάσιο κάνει χ και αυτό το ποσό θα επιστραφεί πίσω από την Ουκρανία σε 90 ημέρες, αλλά αν δεν έχει να τα δώσει θα πάρει και μια παράταση. Αν δώσει εδάφη πίσω η Ρωσία, τα εδάφη δεν μετράνε, επομένως δεν θα παίρνει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πάρει, λέει, μια εξασφάλιση. Της δίνει λοιπόν μια εξασφάλιση υποθήκη, ας το πούμε, η Ουκρανία και της λέει έχεις δικαίωμα, επράγματο δικαίωμα, ένα είδους δηλαδή ενεχείρου ή και υποθήκης, αλλά είναι ενέχειρο γιατί είναι ρευστό και λέει η Ουκρανία παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση επράγματο δικαίωμα επί της απέτησης που έχει η Ένωση, τα 90 δις, που έναντι της Ρωσίας για αποζημιώσεις ως εξασφάλιση. Το ξαναδιαβάζω. Η Ουκρανία παρέχει στην ΕΕ εμπράγματο δικαίωμα επί της απέτησης που έχει η Ουκρανία κατά της Ρωσίας για αποζημίωση σαν εξασφάλιση για το δάνειο στήριξης. Δηλαδή λέει η Ουκρανία, μου χρωστάει η Ρωσία γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις, χωρίς να υπάρχει καμιά απόφαση βέβαια. Αυτά λοιπόν που μου χρωστάει, εγώ σου δίνω δικαίωμα να τα πάρεις. Και σκέφτομαι εγώ, εμείς που είχαμε λαμβάνει 300 και έχουμε λαμβάνει 350 δις από τη Γερμανία, γιατί δεν είπαμε στο Δούνου του, γιατί δεν είπαμε στους φίλους μας τους Ευρωπαίους, γιατί δεν είπαμε στον ESM και στον EFSF, ξέρεις κάτι, μας δίνεις αυτά τα δάνεια, τα οποία πήραμε από τον EFSF και τους Ευρωπαίους 256 δις, σου κόβω κι εγώ μια επιταγή και πήγαινε πάρτα από το Βερολίνο, γιατί μου χρωστάνε 350 δις. Δεν θα ήταν αυτό μια ωραία κίνηση να πούμε κι εμείς στη διαπραγμάτευση ότι εμάς μας χρωστάει η Γερμανία. Δώστε μας το δάνειο, παίρνουμε τα μετρητά, καμία μείωση μισθών συντάξεων, καμία υποθήκη επί της περιουσίας, ούτε αγγλικό δίκαιο ούτε τίποτε και πάτε πάρτε τα λεφτά από το Βερολίνο. Αυτό είπε. Δηλαδή κάνω τώρα τις συγκρίσεις για να καταλάβει ο κόσμος. Έδωσε μια εγγύηση η Ουκρανία, ένα αέρα κοπανιστό και είπε τα λεφτά που θα πάρω από τη Ρωσία, τα οποία μου χρωστάει η Ρωσία, που δεν ξέρει πόσα είναι, που δεν έχει δικαστική απόφαση, που δεν έχει διεθνή σύμβαση που να επιβάλλει στη Ρωσία την υποχρέωση και που η Ρωσία δεν πρόκειται να τους δώσει ποτέ τα λεφτά, αυτά λέει τα δίνει για εγγύηση στην Ευρώπη. Αν αυτά τώρα τα λέγατε σε ένα τραπεζίτη, δηλαδή αντί να πήγαινε ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει τη διαπραγμάτευση, έστελνε ένα διευθυντή υποκαταστήματος μιας τράπεζας ελληνικής, το οποίο υποκατάστημα να μην είναι καν και στην Αθήνα, να είναι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, και τον έστελνε. Και του λέγανε οι Ουκρανοί αυτούς τους όρους θα τους έδινε το δάνειο ο τραπεζίτης, ο διευθυντής υποκαταστήματος τραπέζης τάδε. Αυτά όμως τα επέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης και τα δίνει στην Ουκρανία. Και τώρα ας κάνουμε και μια επιπλέον σύγκριση. Η Ελλάδα για να πάρει τα δάνεια υπέγραψαν και οι τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις, και Παπανδρέου και Παπαδήμος και εν συνεχεία Σαμαράς Βενιζέλος και εν συνεχεία Τσίπρας, την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου. Το δίκαιο που θα εφαρμόζεται μεταξύ Ελλάδος και των δανειστών για τα τρία μνημόνια και τα τρία δάνεια που έχουμε πάρει είναι το αγγλικό δίκαιο. Τα δικαστήρια που θα είναι αρμόδια είναι το δικαστήριο εδώ στο Λουξεμβούργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για να χειριστεί τα θέματα αυτά. Επίσης, έχει άρει η Ελλάδα την ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή και στα δικαστήρια μπορούν να μας πάνε σαν χώρα και να μας κάνουν κατάσχεση κατά της ακατάσχετης δημόσιας περιουσίας, διότι η Ελλάδα έκανε άρση ασυλίας λόγω εθνικής κυριαρχίας. Τα δύο πρώτα μνημόνια είχαν φτιάξει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο προχωρούσε στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Έτσι λοιπόν τα τρένα πουλήθηκαν στους Ιταλούς, καλά αυτά από τον Τσίπρα. Τα περιφερειακά αεροδρόμια ήταν στη συμφωνία τη δεύτερη και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Το υπερταμείο που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και πλέον είναι όλη περιουσιακή για 100 χρόνια. Τη δυνατότητα να παίρνουν οποιαδήποτε ποσά από το υπερπλεώνασμα οι δανειστές για να εξοφλούνται. Το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι λάρτης και προπληρώνει και τα δάνεια. Έχει δώσει 26 δισεκατομμύρια πρόωρη πληρωμή δανείων. Η λιτότητα, η περικοπή μισθών και συντάξεων. Αυτά ήταν από τους φίλους μας τους Ευρωπαίους που είμαστε μέλη. Και επειδή είμαστε εταίροι και μας αγαπάνε, μας επιβάλλαν αυτούς τους όρους. Και στην Ουκρανία είπανε, αν ποτέ σας δώσει τα λεφτά η Ρωσία, μας δίνετε και εμάς τα λεφτά, τα 1.000 δισεκατομμύρια πίσω. Αν δεν σας τα δώσει, Πάμε τώρα να δούμε το εισηγεία των κορόιδων. Τι θα συμβεί? Τι θα συμβεί λοιπόν? Θα συμβεί ότι αυτά τα δάνεια θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Γιατί? Διότι προκειμένου να δοθούν και να βρεθούν αυτά τα 90 δις, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, με τη συμφωνία βέβαια και του κυρίου Μητσοτάκη, καταρχάς αποφάσισαν να αλλάξουν τους όρους με τους οποίους λειτουργεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχει φτιαχτεί ένα κονδύλι για το διάστημα 2021-2027. Επειδή δεν φτάναν τα λεφτά, συμφωνήσανε να το ξεπεράσουν αυτό το ποσοστό. Πάντων παραπάνω. Δεύτερον, όταν βγαίνει για δανεισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα λεφτά πρέπει να τα πάρει από τις κεφαλαιαγορές. Θα βγει η Κομισιόν να δανειστεί. Όταν βγαίνει η Κομισιόν να δανειστεί κανονικά, υπάρχει μια εγγύηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα κονδύλι εκεί από το οποίο παίρνει τις εγγύησεις. Λέει όχι, δεν θα λειτουργήσει αυτό το κονδύλι. Θα βάλουν τις εγγύησεις τα κράτη. Δηλαδή, με το που θα βγει να πάρει 90 δις, θα πρέπει πριν βγει τα κράτη να εγγυηθεί το καθένα την αναλογία του και να δώσει κρατικές εγγύησεις. Στην πιο χαμηλή περίπτωση η Ελλάδα θα δώσει εγγυήσεις 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τα 90 δις συν τους τόκους. Γιατί αυτό το δάνειο που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το πάρει στις κεφαλαιαγορές. Το δάνειο συνήθως που παίρνει, όπως πήρε και για το SAFE και για το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι 20ετούς διάρκειας. 20ετής διάρκεια με 3 έως 4% επιτόκιο για 90 δισεκατομμύρια έχει 107 δισεκατομμύρια τόκους. Συνολικό ποσό στην 20ετία 197 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 197 δισεκατομμύρια πρέπει σε πρώτη φάση να τα εγγυηθούν με κρατικές εγγυήσεις στα κράτη. Και επειδή δεν πρόκειται να πάρει τα λεφτά από τη Ρωσία ή Ουκρανία, στο τέλος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αναλογία, με βάση μια ανάλυση που υπάρχει από το από έγκαιρους αναλυτές, και το αναφέρω αυτό στο άρθρο μου το οποίο δημοσίευσα προχτές για τα 90 δισεκατομμύρια, το Strategic Alarm είναι αυτό το περιοδικό που βγαίνει, λέει 50 δισεκατομμύρια θα πληρώσει η Γερμανία, 40 δισεκατομμύρια η Γαλλία, 28 δισεκατομμύρια η Ιταλία. Η Ελλάδα, έκανα τον υπολογισμό, στην καλύτερη, την πιο χαμηλή περίπτωση θα πληρώσει 2 δισεκατομμύρια 777 εκατομμύρια όταν γίνεται η εξόφληση του δανείου. Και αυτό συμβαίνει βέβαια όταν είσαι ο χρήσιμος ηλίθιος, όπως αποδεικνύεται ότι είναι πλέον αυτοί που κυβερνούν. Θα πεις, θα πληρώσουν αυτοί, σαν πως θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης τα επόμενα χρόνια, θα είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα οποία θα πληρώσουν. Προσέξτε όμως αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται ως ηγέτες να διασφαλίσουν τη χώρα τους. Η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία εξαιρέθηκαν και πλέον δεν θα έχουν καμία υποχρέωση ούτε να δώσουν εγγυήσεις, ούτε να αποπληρώσουν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δάνεια, ούτε τίποτε. Είπαν λοιπόν οι Τσέχοι, θέλετε να δώσετε λεφτά στην Ουκρανία, ναι δώστε τα. Εμάς ως Τσεχία και ως Σλοβακία και η Ουγγαρία έχει πει, ξεχάστε μας, δεν θα δώσουμε καμία εγγύηση. Δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση, δεν θα έχουμε καμία οφειλή και κόψτε το λαιμό σας εσείς που είστε large να τα δώσετε. Και η μεν Γερμανία, γιατί δεν είναι κορόιδα, ούτε η Ιταλία. Όταν η Γερμανία λοιπόν υπολογίζει ότι θα δώσει 50 δις, λέμε, εκ των οποίων τα 60 δισεκατομμύρια, είπαμε, είναι για εξοπλισμούς. Ένα μεγάλο μέρος των εξοπλισμών θα το πάρει η Γερμανική Πολεμική Βιομηχανία. Ένα άλλο μέρος θα το πάρει η Γαλλία. Ένα άλλο μέρος θα το πάρει η Ιταλία. Η Ελλάδα.
20: Ας μην πούμε εμείς θα πάρουμε, κύριε Μαριά.
21: Λοιπόν, επομένως αυτοί, βάζοντας αυτά τα χρήματα, ξέρουν ότι οι δικές τους πολεμικές βιομηχανίες θα πουλήσουν όπλα εδώ και τώρα στα επόμενα 2 χρόνια στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα θα μπουν και θα κάνουν και δουλειές. Και επειδή χρειάζεται να κάνουμε μια άλλη συζήτηση για την αξιοποίηση των ευκαιριών στην Ουκρανία, οι υπόλοιποι που δίνουν τα λεφτά ήδη κάνουν business. Έχουν τις εταιρείες τους, προωθούν τα προϊόντα τους, παίρνουν δουλειές, παίρνουν κρατική περιουσία κτλ. Γιατί και ο ουκρανικός λαός, θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή, υποφέρει. Δεν είναι ότι αυτά τα λεφτά πάνε υπέρ του λαού, υπέρ του τόπου.
20: Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχουν μετατρέψει την Ουκρανία, τον κύριο Ζελένσκι συγκεκριμένα, στον απόλυτο πρόξι παίκτη. Του δίνουν δισεκατομμύρια, τα οποία όμως πληρώνονται με αίμα από την Ουκρανία. Αυτό είναι το θέμα.
21: Έτσι, και πρέπει αυτό να το πούμε. Πρώτον, έχει εκατομμύρια νεκρούς η Ουκρανία, στρατιώτες, αμάχους κτλ. Δεύτερον, δεν έγινε περικοπή μισθών και συντάξεων όπως είδαμε. Όμως τώρα έχουν περάσει τέτοιους νόμους που ήδη θα χάσουν πολλές περιουσίες που έχουν στην Ουκρανία. Πέρασαν ένα νόμο περίπου σαν το δικό μας που πέρασε εδώ για τα κόκκινα δάνεια. Για τα θέματα της εκτέλεσης, δηλαδή για πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς κλπ. Θα αρχίσουν και εκεί οι εξώσεις και όλα αυτά τα οποία έχουμε δει στην Ελλάδα. Και θα υποφέρουν και εκεί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ουκρανίας και ο ουκρανικός λαός. Απλά, όπως το είπατε, τι έχουμε. Έχουν την Ουκρανία ως χώρα να απασχολεί πλέον τη Ρωσία και εκεί να υπάρχει μια μεγάλη πληγή. Δεν τους νοιάζουν τα εκατομμύρια των νεκρών που υπάρχουν από πλευράς του ουκρανικού λαού. Και τώρα έχουν να σφίξει το ζωνάρι, θα τους αρπάξουν ό,τι έχουν από περιουσία κρατική, έχουν σπάνιες γέες κλπ. Όλα αυτά θα τους τα πάρουν, εννοείται. Και φυσικά θα προχωρήσουν σε αυτή την πολιτική να πουλούν τα όπλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μας όμως, θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να πει πολύ απλά η Ελλάδα ότι πληρώνει με αίμα τα 3 μνημόνια, έχουμε υποστεί όλη αυτή τη ζημιά και αντίθετα για την Ουκρανία, επειδή τους έχουν βάλει εκεί σε αυτόν τον πόλεμο με τη Ρωσία, οι όροι δανειοδοτήσεως είναι τελείως διαφορετικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κύριος Ζελένσκι, αφού ρυθμίζει όλα τα θέματα αυτά και παίρνει και το μισθό του από αυτά τα λεφτά, έρχεται και λέει, ξέρεις κάτι, η Τουρκία είναι σύμμαχος της Ουκρανίας και αν κάνουμε συμπαραγωγή drones ελληνικών και ουκρανικών, αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά της Τουρκίας. Μια καταπληκτική συμφωνία που διαμόρφωσε πλέον η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Οι υπόλοιπες κυβερνήσεις ξέρουν γιατί το κάνανε. Να ρωτήσουμε και εμείς η ελληνική κυβέρνηση γιατί το έκανε αυτό. Και κατ' εξαίρεση παρέκαμψε και τα εθνικά κοινοβούλια, διότι για να δώσουν τα λεφτά γρήγορα στην Ουκρανία έπρεπε προ 8 εβδομάδων να έχουν ειδοποιηθεί τα εθνικά κοινοβούλια να εκφράσουν αντιρρήσεις και αυτό παρακάμφθηκε. Δηλαδή γίναν όλα fast track προκειμένου να πάνε τα χρήματα στην Ουκρανία, διότι για το 2025 και 2026 δεν έχει να λειτουργήσει, 26 και 27 με συγχωρείτε, δεν έχει να λειτουργήσει η Ουκρανία. Αν δεν πάρει αυτά τα λεφτά, θα πάρει την πρώτη δόση 45 δις, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο μηχανισμός και να πάρουν και τους μισθούς τους και να λειτουργήσει το κράτος στην Ουκρανία.
20: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
21: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
22: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
22: Πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
22: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
22: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
22: Αριστοφάνης.
23: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
24: Καλημέρα.
5: 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμηνώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός, θα τα φέρει ο καιρός, αλλιώς θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
23: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες διακάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε?
7: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή, γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις.
8: Οι πληροφορίες μου λένε,
24: ναι,
8: ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
24: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να, και
8: είναι. Γιατί αρνήθηκες?
24: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
8: Το έχεις
24: κάνει. Είναι και πολλά τα λεφτά.
23: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
25: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
23: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
26: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
23: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
27: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι, γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στην ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο, ήσουν απτυλιγμένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή, όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά.

0: φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο? Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
1: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
0: Όχι, όχι, θα τα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
1: Σε σένα.
0: Κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει. Αυτό και αυτά το... πρέπει να υποθούμε.
1: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαγίδι, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό, ναι, απόρριτο, γιατί, ναι, αυτά είναι προφανώς από, ναι, ιατρικές, ναι, συνεδρίες, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Είναι το να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω τον κόσμο.
0: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
1: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Έχετε σκεφτεί γιατί τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα θυμίζουν τόσο πολύ τις ανακοινώσεις της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ? Ας δούμε για λίγο πώς βγάζουν τα προστοζήν οι ιδιοκτήτες αυτών των καναλιών. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί Αλφα και Σταρ ελέγχονται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία ελέγχει και την Motor Oil. Όπως απέδειξαν πρόσφατα οι Reporters United, η Motor Oil είναι πλέον ο τρίτος σημαντικότερος πάροχος καυσίμων για το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τροφοδοτεί μάλιστα περισσότερες από 40 στρατιωτικές βάσεις, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται περιμετρικά του Ιράν. Στην περίπτωση του αντένα του Κυριακού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Καταρχήν, ο όμιλος ελέγχεται κατά 30% από τον όμιλο της Σαουδικής Αραβίας NBC. Ουσιαστικά δηλαδή ελέγχεται απευθείας από το βασίλειο του Ριάντ, το οποίο είναι και ένας από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Τεχεράνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επιπροσθέτως, ο αντένα συνεργάζεται με το Ατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο χρηματοδοτείται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του πλανήτη. Εταιρείες όπως η Boeing και η Raytheon, οι οποίες ύστερα από κάθε πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ αποκομίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Τρίτον, ο αντένα προσέλαβε πρόσφατα τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος, εκτός από γνωστός εγκληματίας πολέμου, τυχαίνει να έχει λάβει και 250 εκατομμύρια από τον βαρόνο των μέσων ενημέρωσης Λάρι Έλισον. Ο Έλισον ήταν για χρόνια υπεργολάβος της CIA και σήμερα είναι ο σημαντικότερος ιδιώτης χορηγός του IDF στο Ισραήλ. Πρόσφατα μάλιστα απέκτησε και τον έλεγχο του αλγόριθμου του TikTok εδώ στις ΗΠΑ, ώστε να μην κυκλοφορούν και πολλά βίντεο υπέρ των Παλαιστινίων. Τέλος, ο Sky. Όπως μάθαμε πρόσφατα από την οργάνωση No Harbor for Genocide, οι ναυτιλιακές εταιρείες του Γιάννη Αλαφούζου αποτελούν πλέον τον βασικό μεταφορέα πετρελαίου από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Καύσιμα τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ισραηλινό στρατό. Και φυσικά κάθε κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλάζει την κερδοφορία όλων των καναλαρχών παύλα εφοπλιστών στην Ελλάδα. Ακόμη δηλαδή και ανθρώπων όπως ο Μαρινάκης ή ο Μελισανίδης. Θεωρητικά, όποτε υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ σε όλους αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να μας ενημερώνουν για τις επιχειρηματικές σχέσεις των αφεντικών τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ ή με τη βιομηχανία όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ξέρετε όμως, δεν το κάνουν ποτέ.
4: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων.

0: Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική εστία.
1: Μπορεί να είναι σουίτες.
0: Δεν το γνωρίζουμε
2: και
0: αυτό.
2: Σουίτες να είναι πολλά, είναι.
1: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
3: Τι μου λες, δεν κουρέζα.
4: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
3: Ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
4: Φυσικά είμαι.
3: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
4: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
3: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
4: Ορίστε.
3: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
4: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
3: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Ξέρετε ποιοι παίρνουν πλέον 5K, 5.000 ευρώ το μήνα? Με νόμο Μαξίμου. Οι Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος. Καινούριο! Ωραία! Τα Λυράκι! Άγιοι Πατέρες, το Άγιοι εισαγωγικά. Τα Λυράκι! 5G, 5K. Wow! Τα Λυράκι, Άγιοι Πατέρες. Μωρέ μπράβο! Ωραίο ντυλάρισμα. Μωρέ μπράβο τους Άγιους Πατέρες. Τζερόνιμο, 5K. 4.672 για την ακρίβεια. Το μήνα. Ενώ ο Έλληνας δουλεύει 2 δουλειές 12 ώρα για να πάρει 1.000-1.200. Γιατί στη μία δεν βγαίνει στο χιλιάρικο. Δουλεύουμε μέχρι τα γεράματα. Ματώνουμε σε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Ματώνουμε και αφήνουμε κανένα νεφρό για να πληρώσουμε ενίκιο. Με το ζόρι πληρώνουμε το σούπερ μάρκετ, τους φόρους, τα δάνεια, τις εισφορές, τα τέλη και τόσα άλλα. Και έρχεται ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες και αυξάνουν τις αποδοχές τους κατά 60-95%. Και πλέον ο μισθός τους ανέρχεται στα 4.672 ευρώ το μήνα, έχοντας επίσης και πολλές άλλες παροχές. Γιατί ο Μητροπολίτης και ο Αρχιεπίσκοπος έχουν παροχές. Το σπίτι δεν το πληρώνουν, είναι της Μητροπόλεως ή της Αρχιεπισκοπής. Αυτοκίνητο δεν πληρώνουν, οδηγό δεν πληρώνουν, για να μην πάω και στα τυχερά. Διότι υπάρχουν τυχερά. Για να μην πάω και στα ανίερα real estate τα οποία γίνονται από Μητροπόλεις. Που αφήνουν κάποιοι πιστοί την περιουσία τους στη Μητρόπολη και μετά η Μητρόπολη κάνει ανίερα deal ακόμα και με Τούρκους, ακόμα και με Εβραίους και δίνει φιλέτα τα οποία διαχειρίζεται ο εκάστοτε Μητροπολίτης ή Αρχιεπίσκοπος. 5G, δηλαδή. Τα Λυράκι ευλόγησον. Ωραία είστε, ρε. Ωραία είστε. Σας νοιάζει που χιλιάδες Έλληνες, Ελληνόπουλα, σας νοιάζει που φεύγουν στο εξωτερικό για να βγάλουν έναν αξιοπρεπή μισθό? Σας ενδιαφέρουν οι συμπολίτες μας που ψάχνουν στα σκουπίδια για φαγητό? Σας ενδιαφέρει που το ενίκιο έχει φτάσει να ξεπερνά το 60% του εισοδήματός μας? Ευλογήθηκαν λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολιτάδες από το Μέγαρο Μαξίμου με αύξηση δια νόμου, παρακαλώ, του ελληνικού κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τους φόρους του δικού μου πήραν αύξηση αυτή. Εμένα με φορολογείς, με έχεις τσακίσει και δίνεις αύξηση στους ποιμένες, στους ιεράρχες. Πάρα πολύ ωραίο. Στο μεταξύ, απλοί οι παπάδες, γιατί με ακούτε και απλοί ρασταφόροι τώρα, και ένα χιλιάρικο παίρνουν. Έχουν και αυτοί τα εξτραδάκια. Τα έχουν. Ναι, γιατί ο κόσμος παντρεύεται. Ο κόσμος πεθαίνει, έχουμε και τα μνημόσυνα, υπάρχουν τα εξτραδάκια, να τα λέμε όλα. Εντάξει. Αλλά αυτό σε μια τέτοια περίοδο είναι εξοργιστικό. Είναι ντροπή. Πώς να το πω, ρε παιδί μου? Είναι πρόκληση. Είναι η απόλυτη απόδειξη ότι για κάποιους η Εκκλησία δεν είναι διακονία όπως θα έπρεπε, αλλά είναι ΑΕ. Είναι επιχείρηση με σταθερό μισθό, με δημόσιες σχέσεις, με αλυσβερίσει με την εξουσία και με αφορολόγητες παροχές. Έτσι, ξέρετε, αυτό λέγεται εξαργύρωση. Εξαργυρώνει και επενδύει. Είναι και εξαργύρωση και επένδυση. Τι εξαργυρώνει? Το από εδώ το εμβόλιο και από εκεί ο τάφος, είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος. Τι άλλο εξαργυρώνει? Το κλείσιμο των εκκλησιών. Τη δαιμονοποίηση της θείας κοινωνίας. Μούγκα στις Τρούγκα Ιερείς. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Οι Μητροπολίτες. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Τι άλλο εξαργυρώνει? Τη σιωπή στην ψηφιακή ταυτότητα. Τι άλλο εξαργυρώνει? Τη σιωπή στον προσωπικό αριθμό. Τι άλλο εξαργυρώνει? Την υποτέλεια της ιεραρχίας της εκκλησίας μας στους πολιτικούς ταγούς. Και πού επενδύει? Ελάτε τώρα, είστε έξυπνοι ακροατές εσείς. Επενδύει στη δεξιά του κυρίου. Εκλογές έρχονται. Βρε κουτά, εκλογές έρχονται. Θα έχουμε απέναντι τους Μητροπολιτάδες. Δώσε ένα ταλιράκι. Ούτως ή άλλως από λεφτά φορολογούμενων Ελλήνων θα το δώσει. Δώσε ένα ταλιράκι εκεί πέρα στον Μητροπολίτη, στον Αρχιεπίσκοπο. Δώσε. Δεν έχει σημασία που ο Έλληνας φεύγει στο εξωτερικό, μεταναστεύει για να πάει να δουλέψει. Ούτε έχει σημασία που αυτός ο οποίος μένει εδώ πέρα τον κλέβεις με φόρους, τον κλέβεις με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Πεθαίνουν οι αγρότες, να δώσουμε αύξηση στους Μητροπολίτες και στον Αρχιεπίσκοπο. Ένα μήνυμα θα στείλω. Δεν το στέλνω εγώ. Όχι, δεν είναι δικά μου τα λόγια. Το έχουν πει οι πραγματικοί Άγιοι Πατέρες. Τα έχουν πει. Όλοι κάποια στιγμή θα σταθούμε μπροστά στον κύριο μας. Και θα το πούμε μεγάλε κρίνε μας. Έτσι, θα σταθείς μπροστά, γυμνός, να φαίνονται όλα όσα έχεις κάνει. Διάφανος θα είσαι μπροστά στον κύριο και ο κύριος θα σε κρίνει. Και θα ληφθεί η απόφαση. Πού θα πας? Θα είσαι πρώτο τραπέζι πίστα στην κόλαση στα καζάνια που κοχλάζουν? Ή θα είσαι καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός και θα έχεις μια θέση που όλοι το επιθυμούμε στον παράδεισο? Όλοι θα κριθούμε. Αλλά εσείς που φοράτε τα ράσα, τα τιμημένα ράσα, εσείς που φοράτε τις μητροπολιτικές μήτρες, μήτρες, τους Μητροπολιτικούς Σταυρούς, τόσα, ε! Εσείς που έχετε όλες αυτές τις παροχές και πλέον με νόμο έχετε τα λιράκι το μήνα, εσείς θα κριθείτε πιο αυστηρά. Όχι από εμάς. Εμείς ασκούμε την κριτική μας γιατί αυτό προτάσει η λογική μας. Σε σύγκριση και σε συνάρτηση με αυτό το οποίο βιώνουμε. Θα σας κρίνει ο μεγάλος. Μπορεί κάποιοι από εσάς που με ακούτε, με βλέπετε να μην πιστεύετε. Δικαίωμά σας. Δικαίωμά σας. Υποχρέωσή σας όμως να σέβεστε αυτό το οποίο ακούτε γιατί κάποιοι πιστεύουμε. Εντάξει. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα κάποιου να μου πει ότι εγώ είμαι άθεος. Αλλά και εσύ που είσαι άθεος, εγώ στο λέω αυτό τώρα γιατί το έχουν πει άγιοι πατέρες. Και εσύ που είσαι άθεος θα κριθείς. Μπορεί εσύ που είσαι άθεος να είσαι πολύ καλύτερος ως άνθρωπος από αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι οι ποιμένες του χριστεπώνυμου πλήθους. Πολύ καλύτερος ως άνθρωπος. Και θα κριθείς αναλόγως για τις πράξεις σου. Και τότε θα καταλάβεις ότι κακός ήσουν άθεος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ντροπή και μόνο ντροπή. Για τα μάτια του κόσμου, αυτό θα πω μόνο και θα τελειώσω. Για τα μάτια του κόσμου και μόνο, εσύ Ιερώνυμε και εσείς οι καμιά οχτονταριά Μητροπολίτες, θα έπρεπε να αρνηθείτε αυτή τη μισθολογική αναβάθμιση. Θα έπρεπε να πείτε όχι, δεν τη θέλουμε. Και γιατί σας τη δίνει τώρα? Μήπως γιατί πηγαίνουμε σε εκλογές? Μήπως γιατί έχουμε τη δεξιά του κυρίου? Ρωτάω, γιατί πολλές φωτογραφίες βλέπω δίπλα-δίπλα. Με αυτούς οι οποίοι μωρέ ψήφισαν το γάμο των ομοφυλόφιλων, έδωσαν τεκνοθεσία. Με αυτούς, με αυτούς. Καλλιράκι, άγιοι πατέρες, 5G, 5K. Εντάξει, είσαστε άξιοι της μοίρας σας.

0: βλέπω. Σέντε πίσω τα κλεμμένα, αυτά που πήραν τα δωμένα. Όλα πίσω χωρίς λόγια, όχι λόγια ρε λαμόγια. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, αυτά που πήραν τα δωμένα. Όλα πίσω χωρίς λόγια, όχι λόγια ρε λαμόγια.
1: Πιάστε τους ρε, πιάστε τους. Πιάστε τους και τον τάκτε τους.

0: μέσα σε ένα ναυάγιο.
1: Πέντε πίσω τα κλεμμένα, μας πλωμώσατε στο ψέμα. Πείτε όλη την αλήθεια, άστε πια τα παραμύθια. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, μας πλωμώσατε στο ψέμα.

περάστε τους και πετάξτε τους με στον κορυδάνο. Μπας και δουν οι Έλληνες και δουν κανένα καλό. Δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε όλοι πολιτικά.

0: δεν λειτουργούν σωστά.
1: Άστε πια τα παραμύθια.
2: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγούνε, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της στρατιωτικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Διόργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις σάρκες του ελληνικού λαού.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνεύμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά, κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνες. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
2: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της ΕΕ και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
3: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
2: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
3: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
2: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο των εφημερεύων που με πήγαν, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα, μη κλαις. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας.

0: Δύσκολη καιρή. Και θα έρθουν κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μία εντελώς ανθεληνική εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισή τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Μητσοτάκης προσωπικά, ο ίδιος, έκλεισε τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πτολεμαΐδας. Ο ίδιος. Αυτός την αίσθησε τη δουλειά και μετά έβαλε τον Μυτιλινέο να παίρνει το κάρβουνο από μας, να το πηγαίνει στα Σκόπια για να κάνουν με το δικό μας κάρβουνο ρεύμα στα Σκόπια και μετά να αγοράζει ο Μυτιλινέος το ρεύμα και μας το πουλάει εδώ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία τους κάναν συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στην ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο ήσουν τυλιγμένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή. Όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε, δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά.
5: Είσαι συνένοχος.
4: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος. Έλειψε το θάρρος.
5: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι. Βασίλη Τσουλακίδη, ναι. Είναι δολοφονία.
4: Ναι, δολοφονία εννοείται.
5: Εκπροθέσεως, εκπροθέσεως.
4: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο? Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
5: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
4: Όχι, όχι, θα τα φύγω στην Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
5: Σε σένα.
4: Είπε κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό και αυτά πρέπει να υποθούμε.
5: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαχίδι, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό απόρριτο, γιατί αυτά είναι προφανώς από ιατρικές συνεδρίες, όπως είπες. Είναι το να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω τον κόσμο.
4: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
5: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
8: Η κυβέρνηση του καρτέλ, τι λέτε τώρα ότι...
7: Τους υπηρετεί.
8: Όχι απλώς, όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί. Τους υπηρετεί.
9: Έτσι τα έβλεπε τα πράγματα, μας τα έλεγε και εμάς, μας προειδοποιούσε ότι να ένας πρωθυπουργός στον καρτέλ εξυπηρετεί δηλαδή συμφέροντα μεγάλα, όχι του λαού τα συμφέροντα. Εκεί λοιπόν είναι από χτες ο Ανδρέας Λοβέρδος, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Αλλήμωνο στρατηγέ μου, από τους ηθικούς που είναι ηθικοί, επειδή δεν μπορούν να είναι αλήθικοι. Και από τους τίμιους που είναι τίμιοι, επειδή δεν μπορούν να είναι άτιμοι.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία, υπήρχε φαντασία, υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα, πού πήγε, σας ερωτώ, πού πήγε ή μάλλον πού την πήγανε.
12: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας. Ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο και δύο τώρα γράψετε αυτό. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια ο Τουρκού Ντοζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει «Για να τελειώνουμε με τους απέναντι θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους» και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μιλούμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία? Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούνται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος? Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιώσαν Άρτα αποτελούν έτσι τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι υπερασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Ψήφισε στη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι? Κυβερνούν τη χώρα ή την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά? Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις του δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η διαδικασία. Εταιρεία της συμφερόντος του κ. Σάκαρη, συμπεθέρου του κ. Μητσοτάκη, εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονοματεπώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πώς γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν. Που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τζαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Βόνταφον και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τζαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
18: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αδόικου, ότι η κοινωνία εισπράττει αυτά που τη διδάσκουν οι λεγόμενοι επιστήμονες, τους οποίους ταΐζει για να κάνουν προπαγάνδα και να αλωτριώνουν τα μυαλά τους, ώστε να ουσιαστικά να εφαρμόζουν έναν φασιστικό τρόπο χωρίς να το δηλώνουν και χωρίς να το εγκαθιδρύουν ως σύστημα. Διότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα που είναι απλή εκλόγιμη μοναρχία να είναι συγχρόνως και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική. Το είπατε προηγουμένως ότι η διαφορά μεταξύ αντιπροσωπευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος. Πείτε μου κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά κρατάει την αντιπροσωπευτικότητά του επειδή υπάρχει ελεύθερη εντολή. Ελεύθερη εντολή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μας δουλεύουν κυριολεκτικά ότι εμείς είμαστε η κυριαρχή, η κοινωνία, αλλά όμως έχουν αυτοί όλη την αρμοδιότητα. Ποιον ρώτησαν? Έχουν όλη την αρμοδιότητα που προκύπτει από το Σύνταγμα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνη.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Εκτός από το να δούμε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, βλέπω μία ανάρτηση στο zoosos.gr, της Ελένης ανάρτηση, για τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον βιομήχανο, τον φαρμακοβιομήχανο, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, για να συνεννοούμαστε, για μία υπόθεση που σας ομολογώ ότι είναι τουλάχιστον σοκαριστική, αλλά ακριβώς επειδή είναι σοκαριστική, απορώ που δεν έχει πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα. Και σας ομολογώ και εγώ ότι δεν το ήξερα. Και λέω στην Ελένη ένα μεγάλο μπράβο που έχει αναδείξει, αν είναι αυτό το ζήτημα, εντάξει, είναι αυτό που λέει το ρεπορτάζ και είναι και αυτά που θα πει και ο ίδιος στο δικαστήριο, έτσι δεν τον καταδικάσω εγώ από τώρα, αλλά στο δικαστήριο, στο Ρέθυμνο, στις 4 Ιουνίου, γίνεται το εφετείο κιόλας του κυρίου Γιαννακόπουλου, γιατί, για ακούστε λίγο τον τίτλο, διαφήμιζε βασανισμό κατσικιού με σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση. Και έχουν σηκώσει το θέμα αυτό οι οργανώσεις και η Ελένη με το ρεπορτάζ της. Έλα Ελένη, γεια σου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Να πούμε ότι για άλλη μια φορά, ενώ έχουμε μια τόσο σοβαρή υπόθεση βασανισμού ζώου και έναν από τους δράστες ο οποίος είναι τόσο γνωστός, τόσο ισχυρός παράγοντας της ελληνικής κοινωνίας, ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι κάποιος τυχαίος, είναι ζάμπλουτος. Mm-hmm. Και ας μην γελάσουν οι ακροατές μας αν το ακούσουν. Οι εισαγγελείς στο Ρέθυμνο ουσιαστικά τον κατηγορούν, αυτό πάνω κάτω εξετάζει το κατηγορητήριο, αν είναι κατσικοκλέφτης, ο ζάμπλουτος άνθρωπος που έχει την ομάδα του Παναθηναϊκού, την εταιρεία που κάνει τον Ντεπών και χίλια δυο άλλα φάρμακα. Και να εξηγήσουμε σε όσους δεν έχουν αντιληφθεί, γιατί είναι μια υπόθεση που τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης δεν ακούμπησαν καν, ότι τον Μάιο του 2022 ο κύριος Γιαννακόπουλος πήγε στα Ανόγια και πήρε μέρος σε ένα γλέντι που είχαν στήσει εκεί οι φίλοι του. μπροστά σε μωρά παιδιά 3-4 χρονών, δύο ενήλικες άντρες έσφαξαν ένα μωρό κατσικάκι, πατώντας του το κεφάλι, κόβοντάς του το λαρύγγι, βάλαν και ένα από τα μωρά αγοράκια να κρατάει το ζώο που σπαράζει. Να πούμε ότι η νομοθεσία στην Ελλάδα απαγορεύει το να σφάξεις ένα ζώο, ακόμη και αν είναι δικό σου και το εκτρέφεις για δικιά σου κατανάλωση, εκτός φαγίου χωρίς αναισθητοποίηση. Γιατί ο Έλληνας νομοθέτης έχει καταλάβει και το έχει αυτό κάνει νόμο, ότι η σφαγή χωρίς να έχει προηγηθεί αναισθητοποίηση είναι βασανιστήριο. Γιατί το ζώο έχει πλήρως τις αισθήσεις του, νιώθει δηλαδή τον πόνο της σφαγής, μέχρι να βγει όλο το αίμα από μέσα του και τελικά να καταλήξει. Ο κύριος Γιαννακόπουλος παρουσίασε αυτό το βίντεο στο Instagram σε χιλιάδες ακολούθους του. Εμείς καταγράψαμε τα βίντεο, 4 φιλοζωικοί φορείς του έκαναν μήνυση και δεκάδες άνθρωποι έστειλαν καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η πρώτη εισαγγελέας που ανέλαβε να συντάξει το κατηγορητήριο ζήτησε από την αστυνομία πρώτον να βρει τους δράστες που πράγματι έσφαξαν το κατσίκι και δεύτερον κατηγορεί τον κύριο Γιαννακόπουλο για την ηθική αυτουργία, γιατί ο κύριος Γιαννακόπουλος μετέδωσε το βίντεο από το διαδίκτυο, κάτι που απαγορεύεται, και τους προέτρεπε. Κάντε το έτσι, κάντε το αλλιώς, γυρίστε το μαχαίρι και όλα αυτά. Ουδέποτε έσφαξε το ζώο. Mm-hmm. Όμως το 23, ο εισαγγελέας που τελικά έφτιαξε το κατηγορητήριο αποφάσισε ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν έχει διαπράξει καμιά ηθική αυτουργία σε ένα κακούργημα, αλλά θα πρέπει να κατηγορηθεί μόνο για τη σφαγή εκτός σφαγίου και για το αν υπήρχαν νομιμοποιητικά έγγραφα, δηλαδή αν το κατσίκι αυτό το είχαν κλέψει, ήταν δικό τους. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στον αστείο χαρακτηρισμό περί κατσικοκλέφτη ενώ από τους πιο ζάμπλουτους ανθρώπους της χώρας.
5: Μάλιστα.
6: Έτσι λοιπόν έχουμε, από τη μια οι φιλοζωικοί φορείς δεν δήλωσαν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας και δεν μπόρεσαν να αντικρούσουν το κατηγορητήριο, και από την άλλη ο κύριος Γιαννακόπουλος, γιατί από ό,τι διάβασα δεν εστάλησε σωστή διεύθυνση ή κλίση για να παραστεί, δεν πήγε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε ερήμην με λάθος κατηγορητήριο. Αυτό σημαίνει ότι στο εφετείο σε μερικές μέρες είναι βέβαιο ότι θα ορθωθεί. Αλλά πέρα ότι είναι ντροπιαστικό για την ελληνική δικαιοσύνη να διαχειρίζεται έτσι μια περίπτωση κακοποίησης ζώου που έγινε δημόσια, ο κύριος Γιαννακόπουλος τα πάντα σχεδόν τα κάνει δημόσια και έτσι συμμετείχε και σε αυτόν τον βασανισμό μέσα από το Instagram και το είδαμε όλοι. Συνεπώς είναι κάτι που μπορεί να το διαψεύσει με κανένα τρόπο. Είναι ένα βίντεο μεγάλης διάρκειας και όποιοι αντέχουν μπορούν να μπουν στο ζωσός και να το δουν. Ο κύριος Γιαννακόπουλος λοιπόν δεν διώχθηκε για αυτό που έκανε. Και αυτό είναι ντροπιαστικό. Και αυτό μας δίνει ξανά και ξανά επιχειρήματα να μιλάμε για το έλλειμμα δικαιοσύνης στον τόπο. Οι φιλοζωικοί φορείς της χώρας όμως είναι αποφασισμένοι, αυτοί που εξ αρχής είχαν κάνει καταγγελία και έχω έρθει σε επαφή μαζί τους, αφού αθωωθεί ο κύριος Γιαννακόπουλος, να κάνουν εκ νέου μήνυση για να πιέσουν τις αρχές να βρουν τους πραγματικούς δράστες. Φαίνονται τα πρόσωπά τους, υπάρχουν φωτογραφίες τους στο Instagram, υπάρχουν άνθρωποι πολύ γνωστοί στην Κρήτη που τους ξέρουν, να διωχθούν, να κάψουν στο σκαμνί του κατηγορημένου γιατί διέπραξαν ένα κακούργημα. Και ο κύριος Γιαννακόπουλος θα πρέπει να κατηγορηθεί όχι για κάτι που δεν έκανε, αλλά για κάτι που έκανε. Να πω, Μάρια, κλείνοντας, ότι
5: ξέρεις, όταν δημοσίευσα το ρεπορτάζ... Σ' ακούω με πολύ προσοχή, είναι ένα ρεπορτάζ δικό σου, είναι απίστευτα πράγματα και εγώ τώρα βλέπω τα βίντεο αυτά. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν έχει γίνει γνωστό στην Κρήτη τουλάχιστον αυτή η ιστορία, δεν έχει γίνει γνωστό.
6: Μα ποιος να ακουμπήσει τέτοια σοβαρά, τόσο δυνατά συμφέροντα, αυτό είναι το ζήτημα. Και το έλλειμμα των δημοσιογράφων και όσων έχουν τα μέσα, αλλά και το έλλειμμα των δικαστών. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς δεν θέλουμε ο κύριος Γιαννακόπουλος να διωχθεί για κάτι που δεν έκανε. Θέλουμε να διωχθεί για αυτό που έκανε. Και πώς να το κάνουμε τώρα, δεν γίνεται να γυρνάμε από την άλλη πλευρά και να πούμε δεν συνέβη τίποτα. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ένας άνθρωπος που διαρκώς μιλάει για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, την νομιμότητα και όλα αυτά. Ποια νομιμότητα, όταν συμμετέχεις στο βασανισμό αυτού που δεν έχει τον τρόπο να υπερασπιστεί τον εαυτό του και μετά πουλάς ηθική. Πώς είναι δυνατόν ο λαός να μην αντιδρά και να μην συζητάει για τα ελλείμματα για το έλλειμμα δικαιοσύνης σε 1000 εγκλήματα, πόσο μάλλον όταν σε αυτά εμπλέκονται πάρα πολύ ισχυροί παράγοντες του τόπου. Να πω ότι όταν δημοσίευσα την καταδίκη, έλαβα ένα email από την νομική σύμβουλο του κ. Γιαννακόπουλου, η οποία με απείλησε με εξώδικο. αστικά σχεδόν διέψευσε το γεγονός και λέει ότι δεν κληθήκαμε και θα το αποδείξουμε και να κατεβάσετε το ρεπορτάζ. Φυσικά και αρνήθηκα να το κατεβάσω. Της είπα ότι μπορούν να κάνουν νομικά ό,τι επιθυμούν, αλλά ο κύριος Γιαννακόπουλος αυτά τα έκανε δημόσια. Δεν μπορεί λοιπόν να παίρνεις μέρος δημόσια σε ένα έγκλημα και μετά να ζητάς τα αρέστα από το δημοσιογράφο που είχε το κουράγιο και την τόλμη να το φέρει στη δημοσιότητα, όταν αυτή η υπόθεση έφτασε τελικά στο δικαστήριο. Αν και έφτασε με λάθος τρόπο και το έχουμε επισημάνει εξ αρχής.
5: Μάλιστα.
6: Η εισαγγελία Ρεθύμνου ήξερε ποιο είναι το σωστό, γνωρίζει την νομοθεσία, δεν θέλησε να την εφαρμόσει και αυτό είναι ντροπή.
5: Το κρατώ ακριβώς όπως το λες. Με την υπόθεση του αντιδημάρχου που είμαστε, τι γίνεται?
6: Προέκυψε ακόμα ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον δράστη να κοπανάει το ζώο ξεκάθαρα πάνω σε ένα τοίχο. Το κοπανάει, είναι ολοφάνερο. Αυτό αποδεικνύει τα ψεύδη που είπε, ότι όχι, γιατί ισχυρίστηκε ότι του έκανε κάρπα για να κάνει ανάνυψη και δεν θυμάται. Θέλω να ελπίζω ότι η δίκη θα γίνει σύντομα και θα έχουμε μια καταδίκη.
5: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Είναι συγκλονιστικά, είναι σοκαριστικά όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
6: Εγώ σε ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις, Μάρια, γιατί ούτε και αυτό είναι δεδομένο. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με τόσα δύσκολα ρεπορτάζ.
5: Σε ευχαριστώ και πάλι. Γεια.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η κακοποίηση των ζώων μας αφορά όλους.
8: Όποιος κακοποιεί ένα ζώο, αύριο μπορεί να κακοποιήσει ένα παιδί.
9: Τα ζώα πονούν και υποφέρουν όπως και εμείς.
10: Όταν δείτε κακοποίηση ζώου, αναφέρετε το στην αστυνομία.
11: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε. Αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
13: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
14: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: Όχι άλλο κάρβουνο.
16: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
17: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
18: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
19: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
20: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
21: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
22: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
15: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
23: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα μιλήσουμε για το δημόσιο χώρο τον οποίο δικαιούμαστε, το δημόσιο χώρο τον οποίο συνεχώς χάνουμε. Γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο καλεσμένος μας. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλέρ Τσάνελ ο κ. Βασίλης Λύκος, δόκτωρ περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
24: Χάρηκα πολύ.
23: Και περιφερειακός σύμβουλος στην Στερεά Ελλάδα, αν τα λέω.
24: Μάλιστα, έτσι. Ναι.
23: Κύριε Λύκο, τι είναι λοιπόν αυτός ο δημόσιος χώρος τον οποίο συνεχώς το χάνουμε?
24: Κοιτάξτε,
23: δεν μιλάμε για το δημόσιο τομέα, να μην μπερδευτούμε.
24: Για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, πρέπει να πάμε λίγο στην αρχαία ελληνική δημοκρατία. Mm-hmm. Να δούμε πού γίνονταν όλοι αυτοί οι διάλογοι, πού παίρνονταν οι σημαντικές αποφάσεις, σε δημόσιους χώρους, τι ήταν η πνίκα και όλα αυτά. Τι ήταν η δήμη, αν θέλετε. Ο δημόσιος χώρος είναι ο απαραίτητος χώρος που χρειάζεται κάποιος άνθρωπος, προκειμένου να μπορέσει να ικανοποιήσει μέσα σε μια κοινωνία την αυτοπραγμάτωσή του. Δηλαδή χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, χρειαζόμαστε δημόσιες συγκοινωνίες, χρειαζόμαστε ένα δημόσιο σχολείο, χρειαζόμαστε δημόσια υγεία. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να λειτουργήσουν αυτό που λέμε δημόσιες κοινότητες. Όταν χάνεται ο δημόσιος χώρος και σε βάρος του ιδιωτικού συνήθους, ή όταν χάνεται ο δημόσιος χώρος σε βάρος του κρατικού, τότε και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει δημοκρατία, αλλά μάλλον υπάρχουν μοναρχίες, πεφωτισμένες μοναρχίες ή νεοφεουδαρχία, όπως βλέπουμε ότι γίνεται τελευταία. Τώρα, γιατί συρρυκνώνεται ο δημόσιος χώρος? Μα είναι πολύ απλό. Ο δημόσιος χώρος συρρυκνώνεται γιατί είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν ανήκει σε κανέναν. Τι σημαίνει δημόσιος χώρος? Ανήκει σε όλους, αλλά δεν ανήκει σε κανέναν. Και μάλιστα κάποτε υπήρχε και μια σημαντική θεωρία, ύστερα από ένα βιβλίο το 1976, αν δεν κάνω λάθος, που λεγόταν η τραγωδία των κοινών αγαθών, δηλαδή των δημόσιων αγαθών, όπου τότε οι Αμερικανοί είχαν εφεύρει μια θεωρία ότι για να μπορέσεις να έχεις περιβαλλοντική διαχείριση, δηλαδή περιβαλλοντική προστασία, θα πρέπει να το ιδιωτικοποιήσεις αυτό, ώστε ουσιαστικά να ανήκουν σε κάποιους και άρα αυτοί οι κάποιοι να ενδιαφέρονται ώστε να μην χάσει την αξία το βιό τους, η περιουσία τους, να λέμε. Τώρα, ο δημόσιος χώρος συρρυκνώνεται λοιπόν, όπως είπαμε, για τον πολύ απλό λόγο ότι όταν εσύ ουσιαστικά με την παραγωγή σου, παγκόσμια παραγωγή, οικονομία, δεν μπορείς να πας πάνω από το 5 με 7% ετησίως, τι κάνεις? Προκειμένου να πιάσεις τους στόχους σου, το 30% που τάζουν, το 25 με 30% για να μην έχεις bank run από τις τράπεζες ή τους άλλους τους επενδυτικούς οίκους, χρηματοπιστωτικούς οίκους κτλ., θα πρέπει να μπεις σε φυσικά μονοπόλια.
12: Ναι.
24: Όταν μπει σε φυσικά μονοπόλια, ο άλλος τι θα κάνει? Αναγκαστικά θα τα αγοράσει. Και βέβαια μέσα από αυτό ουσιαστικά αρχίζεις και ελέγχεις κοινωνίες. Δηλαδή, νερό για παράδειγμα. Υπάρχει εναλλακτική ώστε να μην πίνεις νερό? Άρα αν εγώ σου ελέγξω το νερό, ουσιαστικά σου ελέγχω την παραγωγή, σου ελέγχω κοινωνικές σχέσεις, σου ελέγχω την ίδια την ύπαρξή σου. Ενέργεια. Μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς ενέργεια? Αυτό που λέμε ανθρώπινος πολιτισμός, αν έχει φτάσει ως εδώ, έφτασε γιατί είχε συνεχή ροή ενέργειας και φτηνή ενέργεια.

0: το οποίο θα καίει περισσότερο. Είναι ένας παραλογισμός δηλαδή. Σε ό,τι αφορά το νερό. Το νερό τώρα είναι άμεσα συνδεδευμένο με το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 120 ΔΕΗΑ, για να καταλάβετε.
1: Πείτε μας την ΔΕΗΑ για να καταλάβουμε.
0: Δημόσιες εταιρείες αποχέτευσης και ίδρυψης. ΔΕΗΑΗ. Τέλος πάντων. 120, πέρα από ΕΙΔΑΠ και τα λοιπά. Όλες χρωστάνε στον ΔΔΕ.
1: Μάλιστα.
0: Ο ΔΔΕ, τι έχει γίνει πριν κάποια χρόνια, θυμάστε που ήταν η μεγάλη επιτυχία που πουλήθηκε 1,6 δις όταν έβγαζε 600-700 εκατομμύρια το χρόνο. Σε ποιον? Στην Αυστραλιανή Macquarie. Πού είναι η Macquarie? Μα είναι αυτή που έχει το νερό στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε ποια είναι αυτή η σύνδεση? Δηλαδή έρχεται μία ΔΕΗ από ένα, τι να σας πω, ένα δήμο. Πάρτε στην Πάρο, ας πούμε, που πηγαίνετε και τα λοιπά. Όλες αυτές χρωστάνε 5, 9, 10 εκατομμύρια στο ΔΔΕ. Και έρχεται το κράτος και σου λέει, ακόμα δεν έχει νομοθετική ρύθμιση, ότι ναι, για να μπορέσεις να το πάρεις να κάνεις ρύθμιση, θα πρέπει να κάνεις και ένα ΣΔΙΤ. Και για να κάνεις ένα ΣΔΙΤ, ακριβώς, θα πρέπει να βάλεις μια εταιρεία. Και για να βάλεις μια εταιρεία, μια και δεν έχουμε νερό και τα λοιπά, θα πρέπει να κάνεις και μια μονάδα αφαλάτωσης. Έλα όμως που η ενέργεια είναι ακριβή, που εσύ δεν μπορείς να πληρώνεις γιατί είσαι χρεωμένος, άρα τι πρέπει να κάνουμε? Παράκτιες ανεμογεννήτριες ή επιπλέον φωτοβολταϊκά. Και για να μπορούμε να αποθηκεύουμε και αυτή την ενέργεια, και θα σας πω αν θέλετε, θα πρέπει να βάλεις και μια μπαταριούλα και ένα μετασχηματιστή. Ο μετασχηματιστής και όλα αυτά βέβαια για να ψύχεται, πέρα του θόρυβου που παράγει και τη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, χρειάζεται νεράκι κι αυτός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι.
1: Τα φωτοβολταϊκά, συγγνώμη, μας πάνε στην άλλη ιστορία που ζούμε αυτή την περίοδο. Κάποια οικόπεδα που ξαφνικά σε ένα βράδυ με απόφαση της κυβέρνησης έγιναν χωράφια.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί θα χρειαστούν περισσότερα φωτοβολταϊκά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντόμινο όπως το.
0: Τώρα γίνεται, μα γίνεται το αντίθετο. Δεν έχετε δει ότι οι αγρότες στην Κρήτη φωνάζουν γιατί τους παίρνουν τα χωράφια σε ό,τι αφορά με τη. Και τα κάνουν δασικές εκτάσεις και όλα αυτά. Χωράφια τα οποία είχαν 30 γενιές πίσω.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πιο εύκολο ουσιαστικά εσύ να οδηγήσεις σε αναγκαστικά, μάλλον να πάρεις μια δημόσια γη, το δημόσιο που λέγαμε και τα λοιπά, παρά το ιδιωτικό πια.
1: Nice.
0: Είναι πολύ πιο εύκολο, διότι έχουν περάσει τροπολογίες και νόμοι, 22, 23 και τα λοιπά, όπου εσύ μπορεί να κάνεις και αναγκαστική επαλοκτρίωση, ακόμα και στον ιδιώτη, γιατί το να βάλω εγώ φωτοβολταϊκά, το να βάλω ανεμογεννήτρια, είναι θέμα στρατηγικής σημασίας και εθνικού σκοπού, δημόσιας ωφέλειας, εδώ θυμόμαστε πάλι το δημόσιο, το οποίο πάει πάνω απ' όλα. Ουσιαστικά βασίζεται σε ένα παλιό νόμο όπου τι γινόταν, εσύ μπορούσες να μπεις μέσα σε ένα δάσος, να κάνεις διάνοιξη δρόμου και τα λοιπά στην περίπτωση που έχεις πόλεμο. Και νομίζω ότι είναι λογικό αυτό.
1: Yeah.
0: Εκεί πάνω πατήσανε τώρα με διάφορες αποφάσεις ΣΤΕΙ και τα λοιπά και φτάσαμε στις τροπολογίες πια όπου μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν ακόμα και σε περιοχές Natura.
1: Nice.
0: Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και έτσι εμπλέκονται αυτά τα δύο και κουμπώνουν πάρα πολύ όμορφα. Βέβαια, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την αντίστοιχη προπαγάνδα. Ποια είναι αυτή η προπαγάνδα? Λειψιδρία, δεν έχουμε νερό, χανόμαστε. Θυμηθείτε τι γίνεται.
1: Μα και τώρα το ζούμε. Διαβάζω ότι αν συνεχιστούν αυτές οι καιρικές συνθήκες, σε 2 χρόνια θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο.
0: Ναι, γιατί τώρα πρέπει να υπάρξει μια αύξηση της τάξης του 25-30% σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια. Το γνωρίζετε αυτό.
1: Στο νερό, ε.
0: Βέβαια, όχι στο νερό, στο ρεύμα.
1: Στο ρεύμα, στο ρεύμα.
0: Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια αύξηση. Γιατί υπάρχει αύξηση? Γιατί υπάρχουν, λένε, οι μπαταχτσίδες, εντάξει, οι οποίοι χρωστάνε 400 εκατομμύρια και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν πληρώνουν που είναι γύρω στα 3,2 δις. Και αυτά πρέπει να τα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής.
1: 3,2 δις.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει λοιπόν να τα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής.
1: Ναι.
0: Πότε, την ώρα που το φυσικό αέριο έχει πέσει κατά 40%. Ιστορικό χαμηλό.
1: Ναι.
0: Όπως και το βαρέλι του πετρελαίου, το Brent.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί συνήθως η τιμή του ρεύματος παίρνει τιμή με βάση το target model που έχουν φτιάξει, με βάση την τελευταία ενεργειακή μονάδα, ας πούμε, που μπαίνει στο σύστημα, που είναι το φυσικό αέριο, βράδυ κτλ. Άρα θα πρέπει να μειωθεί. Όμως τι γίνεται? Είναι καλοκαίρι. Έχετε δει εσείς ποτέ να πέφτει η βενζίνη λίγο πριν το Πάσχα? Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Πριν το 15 Αύγουστο, ούτε. Άρα, το ίδιο γίνεται και εδώ. Σε λίγο θα ανάψουν τα κλιματιστικά, έχουν ήδη ανάψει. Συνεπώς, για να

0: εξασφαλίσουμε τα κέρδη μας, πρέπει να αυξήσουμε την τιμή του ρεύματος. Αν αυξήσουμε την τιμή του ρεύματος, οι εταιρείες αυτές που σας έλεγα προηγουμένως σχέση με το νερό θα χρεωθούν ακόμα περισσότερο γεωτρήσεις, λειτουργία κτλ. Και ουσιαστικά είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι ένα σπιράλ καθοδικό που δεν καταλήγει πουθενά. Την ίδια στιγμή που εμείς στεγνώνουμε λεκάνες απορροής και ολόκληρες υδατοδεξαμενές, φυσικές υδατοσυλλογές που είχαμε, τις μετατρέπουμε σε δεξαμενές αντίστροφης αντλησιοαποταμίευσης. Μόνο και μόνο μας για να αποθηκεύσουμε ενέργεια.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά αυτό που είπαμε προηγουμένως, για να μπορέσεις να αποθηκεύσεις ενέργεια, λένε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν αποθηκεύεται η ενέργεια, ότι η ενέργειά μας πάει στη θάλασσα. Θυμηθείτε εδώ ότι εμείς θέλουμε γύρω κατά μέσο όρο 7,5 γιγαβάτ, νομίζω το χρειαζόμαστε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε 7,5 γιγαβάτ, άντε 10 γιγαβάτ το καλοκαίρι, και εμείς έχουμε φτάσει να παράγουμε 30 γιγαβάτ και εν αναμονή αυτών των ΑΠΕ που θέλουμε να εγκαταστήσουμε μαζί με τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή έχουμε υπέρ ενέργεια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει δύο πράγματα να κάνουμε. Προσέξτε τώρα. Το ένα είναι ή να την μοιράζουμε σε γείτονες, δηλαδή όπως κάνουν στην κεντρική Ευρώπη, το Βέλγιο και τα λοιπά, Γερμανία, ιστορίες, interconnections δηλαδή, αυτό που πάμε να κάνουμε με την Αίγυπτο και με τα προβλήματα γεωστρατηγικά, στην Κάσο, τα καλώδια, Ελλάδα, Κύπρος.
1: Ναι.
0: Ή πρέπει λοιπόν να το μοιράζουμε ή θα πρέπει να το αποθηκεύουμε. Και ουσιαστικά ένα λογικό μυαλό αυτό θα έλεγε, να το αποθηκεύουμε και να το δίνουμε όταν πλέον το βράδυ θα φυσάει ή δεν θα έχουμε ήλιο. Ναι, αλλά οι μπαταρίες, αυτή η τεχνολογία λιθίου δεν μπορεί να αποθηκεύσει πάνω από 2-3 ώρες. Και ουσιαστικά αυτό μάλλον μου φαίνεται ότι γίνεται προκειμένου κάποιος ο οποίος είναι ιδιώτης να παράξει ρεύμα την ώρα που είναι φτηνό, δηλαδή την ώρα που η μονάδα είναι φτηνή, και ουσιαστικά να το δώσει την ώρα που θα έχει εξαπλασιαστεί η τιμή της κιλοβατόρας. Άρα τεράστια κέρδη. Και βέβαια δεν μας λέει κανείς από αυτούς πώς θα ανακυκλωθούν αυτές οι μπαταρίες στο τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Οι μπαταρίες βέβαια αυτές, επειδή είναι μια τεχνολογία που ακόμα λιθίου κυρίως μιλάω, είναι οι μπαταρίες αυτές οι οποίες ακόμα τεχνολογικά δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο εξελιχθεί τόσο πολύ. Και υπάρχουν και μπαταρίες νατρίου οι οποίες αυτές δεν τις έχουν βγάλει προς στιγμή στην αγορά, γιατί πολύ απλά πρέπει να δώσουν τις προηγούμενες μπαταρίες. Η άλλη μπαταρία όμως που μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι υδατοσυλλογές. Αυτό που σας είπα πριν, αντίστροφη αντλησιοαποταμίευση. Τι είναι? Φανταστείτε λοιπόν μια μεγάλη υδατοσυλλογή, π.χ. τη λίμνη τριγωνίδα που ήμουν τις προάλλες. Εγώ τη χρησιμοποιώ προκειμένου να αποθηκεύσω ενέργεια. Μπορώ να αποθηκεύσω 50 έως 500 κιλοβάτ εκεί πέρα, μεγαβάτ. Λοιπόν, αυτό τώρα τι γίνεται? Όταν φυσάει, εγώ βάζω μια τουρμπίνα, εντάξει, όταν φυσάει εγώ ανεβάζω από το κατώτατο σημείο στο ανώτατο νερό. Όταν δεν φυσάει το αφήνω να πέσει και ουσιαστικά να γυρίσει πάλι η τουρμπίνα. Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ όμως? Φανταστείτε, αυτό είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Η υποτείνουσα, δηλαδή η απόσταση, όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο μεγαλύτερη δύναμη, ενέργεια χρειάζεται να καταναλώσεις, πολλές φορές και από θερμικές μονάδες, για να την ανεβάσεις ψηλά. Ναι. Η δε τουρμπίνα που λειτουργεί μετατρέπει το νερό της σύδρευσης μόνο για άρδευση. Γιατί είναι τέτοιου είδους τα ορυκτά έλαια που χρησιμοποιούν εκεί πέρα, τα οποία μετά δεν μπορούν να το καταστήσουν πόσιμο. Φανταστείτε ότι για ένα λίτρο τέτοιων, τέλος πάντων, χημικών, καταστρέφονται γύρω στα 1000 λίτρα νερού. Αυτό είναι το...
1: Μια και είπατε για αποθήκευση, το μόνο που μάθαμε κι εμείς ότι αποθηκεύουμε ή ετοιμαζόμαστε, εν πάση περιπτώσει, να αποθηκεύσουμε, είναι διοξείδιο του άνθρακα. Βγάλαμε κάποιους πολίτες από την Καβάλα.
0: Από τον Πρίνο, λεκάνη του Πρίνου, ναι.
1: Ομολογώ ότι δεν το ήξερα και είναι έκπληκτος. Οι οποίοι οι άνθρωποι διαμαρτύρονται εκεί γιατί ετοιμάζονται να τους πάνε διοξείδιο του άνθρακα να αποθηκευθεί.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι πολύ απλά στις τρύπες που έχουν ανοίξει από τις πετρελοπηγές.
1: Ναι.
0: Αυτές θα τις τυγκάρουν με διοξείδιο του άνθρακα και συνεχεία θα τις στεγανοποιήσουν. Όμως δεν ξέρουμε αυτές μέχρι πού θα φτάσουν, δεν ξέρουμε τι διαρροές θα υπάρχουν.
1: Και έχει υπάρξει ατύχημα.
0: Βεβαίως.
1: Στο Καμερούν.
0: Βεβαίως, στη λιμνοθάλασσα του Καπέρα του Καμερούν, βέβαια δίπλα σε ένα ηφαίστειο. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε περίπτωση σεισμού.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό καταλαβαίνετε. Αυτό αν αναμειχθεί με νερό, ουσιαστικά μετατρέπει το διάλειμμα σε όξινο από τη μια. Από την άλλη, αν απελευθερωθεί, δημιουργεί θανατοκοινωνίες. Πεθαίνουν όλοι εκεί πέρα. Δηλαδή ο τρόπος πρέπει να γίνεται το monitoring και αν θα μπορέσουν να μπουν εκεί πέρα είναι πραγματικά παίζεις με τη φωτιά. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Παρ' όλα αυτά
0: εκεί μιλάμε για 4 εκατομμύρια.
1: Ναι, συμφώνησε η κυβέρνηση.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Καρβουνόπουλε. Είναι πάρα πολλά. Δεν μιλάμε μόνο για την επένδυση.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε μόνο για 400 εκατομμύρια πόσο είναι, νομίζω θα είναι η επένδυση. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά εκεί. Δηλαδή βλέπετε γιατί το εμπόριο, το χρηματιστήριο του άνθρακα, ουσιαστικά είναι ένα χρηματιστήριο το οποίο ανεβοκατεβάζει όχι κυβερνήσεις, εταιρείες ολόκληρες. Δηλαδή εγώ παίρνω δικαιώματα, ναι. Αποθηκεύω διοξίδιο του άνθρακα, άρα εγώ μπορώ να παράγω, να εκπέμπω περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Έχω διάφορες άλλες διεκτίβες, δηλαδή μπορεί να έρθει ένας Γερμανός και να σου αποθηκεύσει στην λεκάνη του πρίνου διοξίδιο του άνθρακα. Και συνεπώς αυτός, επειδή θα έχει πιάσει τους στόχους σε σχέση με το 2030, τους στόχους για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, θα μπορεί να ανοίγει εργοστάσια λιγνίτη.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπετε πώς παίζεται το έργο. Ή έρχεται η Πετρελαϊκή.
1: Είναι έργο θρίλερ.
0: Έρχεται η Πετρελαϊκή και σου λέει στο χρηματιστήριο του άνθρακα: α, δεν γίνεται. Διότι εσύ εκπέμπεις διοξίδιο του άνθρακα. Α, ωραία. Έχω αυτά τα κοιτάσματα. Δεν τα γεμίζουμε με διοξίδιο του άνθρακα για να πάρω περισσότερα δικαιώματα, οπότε εγώ να μπορώ από άλλες πετρελοπηγές να εκπέμπω διοξίδιο του άνθρακα.
1: Μες.
0: Το βλέπετε. Αλλά αυτό δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Δηλαδή δεν μπορεί, κύριε Παρκαρβουνόπουλε, βιώσιμη ανάπτυξη να είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μας θυμίζει Mad Max. Ακριβώς. Δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν είναι κανονικότητα, αν θέλετε. Αλλά σε αυτήν την κανονικότητα, εκεί θέλουν να μας σύρουν. Σε όλα τα επίπεδα.
1: Στην Καβάλα, όπως σας είπα, υπάρχουν αντιδράσεις. Οι πολίτες έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
0: 4 εκατομμύρια τόνους μιλάμε.
1: Ναι, ναι. Γενικότερα όμως.
0: Μπορεί και
1: 10
0: το χρόνο.
1: Όλοι μας και βάζουμε πρώτα εμάς μπροστά. Επειδή τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τέτοια θέματα όπως σαν και αυτά που συζητάμε, ο δημόσιος χώρος, τα δημοσία αγαθά, περνάνε λίγο στο θα δούμε.
0: Μα δεν υπάρχει χρόνος για αυτά.
1: Ναι, δεν υπάρχει χρόνος για
0: αυτά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για δημόσιες συχνότητες.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πέρα από το φιλόξενο κανάλι σας, μπορεί ένας πολίτης, αυτοί οι κάτοικοι από τον Πρίνο, να βγουν σε κάποιο ιδιωτικό κανάλι που προσέξτε, ουσιαστικά καβαλάει πάνω σε δημόσια συχνότητα για την οποία δεν ξέρω να πληρώνει.
1: Ναι. Όχι, δεν
0: μπορεί και να βγει και να μιλήσει. Όχι. Εγώ είμαι σε μια περιφέρεια Στερεά Ελλάδα.
1: Δεν λέγανε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ακόμα και τα τοπικά μέσα δεν.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι εφημωμένο. Εγώ είμαι σε Στερεά Ελλάδα και δεν μπορεί. Τι να σου πω, το πολύ απλό. Το πολύ απλό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναπαραχθεί αν πηγαίνει κόντρα στον πολυχρονεμένο μας κύριο Περιφερειάρχη. Δεν γίνεται.
1: Σπανός δεν είναι.
0: Βεβαίως, ο κύριος Σπανός. Ναι. Τι να σου πω. Αλλά θέλω να συνεχίσω γι' αυτό που είπα για τον Πρίνο. Διότι ήρθε στο Αλιβέρι την. Γενέτειρά μου, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το Αλιβέρι Ευβίας, ο κύριος Μητσοτάκης και μίλησε ότι ό,τι σύμπτωση εδώ στην ΑΓΕΤ που ουσιαστικά τότε ο αείμνης πατέρας μου είχε αντιδράσει απέναντι στον λαϊκισμό και είχε πουλήσει την ΑΓΕΤ,
1: ναι,
0: εμείς
1: στρούστη,
0: σήμερα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα για τον Τόμιο Φερούτσι, ο οποίος ήταν υποπτώχευση, μέγα σκάνδαλο. Μαζί με την Εθνική Τράπεζα, με τον κύριο Βρανόπουλο, δολοφονήθηκε με τα 124 δις. Όπου κάνανε κοινοπραξία για να είναι μέσα η Εθνική Τράπεζα μαζί με την ΑΓΕΤ Ηρακλής, ώστε η Εθνική Τράπεζα, μάλλον μαζί με την Καλτσεστρούτσι, όπου ουσιαστικά η Εθνική Τράπεζα δάνειζε τα μισά από αυτά τα χρήματα στην Καλτσεστρούτσι για να αγοράσει την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Εμβληματική δημόσια τσιμεντοβιομηχανία. Ήταν η πρώτη ιδιωτικοποίηση που έγινε.
1: Ναι.
0: Και μην ξεχνάτε ότι κάποια χρόνια αργότερα, 10 χρόνια αργότερα, το 92 έγινε αυτό. 93-94 άρχισαν να σκάνε τα σκάνδαλα. Παραπομπή και τα λοιπά του κυρίου Μητσοτάκη μαζί με τον κύριο Άθμαν Καρά, τον κύριο Ανδριανόπουλο τότε. Και ήταν κι άλλος ένας υπουργός, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Είχε σκάσει παράλληλα. Προσέξτε σύμπτωση με τις υποκολοπές, πάλι μαυρίκι. Ήταν και η κυρία Μπακογιάννη, την κυρία Μπακογιάννη την βγάλανε έξω από το κάρδρο και τελικά κερδίζει τις εκλογές ο Ανδρέας Πανδρέου και 93-94 λέει στο όνομα της πολιτικής ομαλότητας, στο όνομα της πολιτικής ομαλότητας, απέφυγε να τον πάει σε ειδικό δικαστήριο και να τελειώσει τελικά αυτή η παραπομπή.
1: Για να επανέλθουμε λίγο στους πολίτες και επειδή...
0: Ακούστε λίγο όμως και κάτι άλλο.
1: Για πείτε μου, ναι.
0: Ότι στην όλη ιστορία αυτή υπήρχε και ο διαχειριστής αυτής της εξαγοράς ΑΓΕΤ, ο Ράουλ Γκαρντίνι, ο οποίος αυτός αυτοκτόνησε, τον αυτοκτόνησαν δηλαδή σαν να λέμε, και ο κύριος Κράξη, ο οποίος αυτοεξορίστηκε στη Βόρεια Αφρική.
1: Nice.
0: Και έχω σημειώσει εδώ πέρα ειδικά για σας το όνομα, υπήρχε και ο κύριος Σταυρίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΓΕΤ, ο οποίος μετά επί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου πάει πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι ξεπούλημα.
1: Μάλιστα.
0: Πώς τα βλέπετε αυτά, δένουμε λίγο ή όχι?
1: Τώρα να σας πω ότι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα πλέον τα θεωρούμε φυσιολογικά, δυστυχώς. Και ήθελα να ρωτήσω αν η λέξη σκάνδαλο έχει πλέον κάποια σημασία σε αυτή τη χώρα.
0: Όχι. Ουσιαστικά ζεις με τα σκάνδαλα, λες εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή έχεις εμποτιστεί με αυτό. Αυτό είναι το κακό.
1: Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Διότι σε έχουν περάσει σε μια άλλου τύπου κανονικότητα, όπου το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η δουλειά σου, η εταιρεία σου, όχι το κράτος σου, η εταιρεία σου, η ιδιωτική εταιρεία σου, η οποία σου κάνει και δώρα για τα παιδιά σου και δώρα τα Χριστούγεννα, σε πάει και εκδρομή κτλ. Αλλά όχι το κράτος σου, όχι το έθνος σου. Προσέξτε που πάμε. Και εσύ παράλληλα λειτουργείς από αυτό που διάβαζα τις προάλλες, από αυτό που λέμε υπό έναν αόρατο εκβιασμό. Φοβάσαι να εκφραστείς, φοβάσαι να δηλώσεις διαφορετικότητά σου, φοβάσαι να βγεις έξω στον δρόμο και ουσιαστικά να δημιουργήσεις μια συλλογικότητα για να αντισταθείς για ένα τοπικό πρόβλημα. Φοβάσαι μήπως χάσεις τη δουλειά σου, δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει αύριο, δεν ξέρεις τι θα γίνει με τα παιδιά σου. Καταλαβαίνετε που μας έχουν καταντήσει. Και αυτή η χώρα τη βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και χάνεται, αν δεν έχει χαθεί ήδη. Γιατί χάνει βασικά χαρακτηριστικά της. Μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, εμείς θα έρθουμε πέρα, το κάνουμε μπαταρία. Είδατε τι έγινε στην Ισπανία και τα λοιπά με τα blackout. Ναι. Και λέει, προσέξτε όμως τι δεν λέει. Προσέξτε τι δεν λέει αυτή τη στιγμή. Και είναι σημαντικό. Λέει, εμείς θα γίνουμε μπαταρία της Ευρώπης και θα κάνουμε interconnections και θα μοιράζουμε το ρεύμα. Πού θα το μοιράζουμε, στη Βουλγαρία που έχει πυρηνικά που μας πουλάει ρεύμα και θέλει να μας στέλνει τώρα τα πυρηνικά της αποβλητά. Πρόσφατα το Υπουργείο Περιβάλλοντος έστειλε στις περιφέρειες και είμαι στη θέση λόγω ιδιότητας να το ξέρω. Πείτε μας, λέει, πώς θα γίνει η διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων από τη Βουλγαρία.
1: Αυτό δεν το έχω ακούσει κάπου.
0: Βεβαίως. Απλά δεν. Πού να το πούμε. Πού να το πούμε πέρα από τα περιφερειακά συμβούλια.
1: Ναι.
0: Πού να το πούμε.
1: Το έχετε, το ξέρετε δηλαδή, όπως λέτε.
0: Μα είχε έρθει εγκύκλειος και μας την πέρασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την πέρασε περιφέρειας. Και βγαίνανε περιφέρειες όπως του Ιωνίου και λέει, εμείς είμαστε Δημόκριτος.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρουμε. Ή να πάρουμε εμείς από πού ενέργεια, από τα Σκόπια, που εμείς δίνουμε, εξάγουμε 2 εκατομμύρια λιγνίτη το χρόνο για να εισάγουμε ρεύμα από χειρότερα εργοστάσια από τα δικά μας της Πτολεμαΐδας 5 για παράδειγμα. Ρεύμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν εμείς θέλουμε να εξάγουμε ρεύμα, επειδή είμαστε και οι ακριβότεροι στην Ευρώπη, θα πρέπει να το επιδοτούμε, κύριε Καρβουνόπουλε. Ποιος δηλαδή θα το πληρώνει, ο Έλληνας πολίτης? Αυτά δεν τα λέμε όμως.
1: Αυτό που είπατε για τα πυρηνικά απόβλητα είναι πρόσφατη.
0: Ναι, είναι, νομίζω πάει ένα εξάμηνο, 7 μήνα νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Κάπου εκεί. Δηλαδή προφανώς το μπαλάκι το ΙΠΕΝ το πέρασε στις περιφέρειες.
1: Μάλιστα.
0: Όπου εκεί να δείτε τι γινόταν, γιατί διάβαζα και αποφάσεις από άλλα περιφερειακά συμβούλια που είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Εγώ δεν μπόρεσα να βγάλω. Περιβαλλοντικός λόγος. Ναι, δεν μπόρεσα, δεν κατάλαβα το γιατί. Το μόνο που έτσι μπορώ να ερμηνεύσω είναι μήπως προφανώς επειδή μας πουλάνε ρεύμα από τα πυρηνικά, μας λένε κοιτάξτε να δείτε κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω τι έχει υπογράφει, θα διαχειριστείτε και μέρες των αποβλήτων.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Αν. Αλλά εμένα πραγματικά μου κάνει τεράστια εντύπωση.
1: Ναι, θα το
0: αντιλαμβάνεστε, θα το πράξουμε, αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Ή στον Πρίνο για παράδειγμα, εκεί ξέρετε γιατί μιλάνε. Μιλάνε για διοξίδιο του άνθρακα το οποίο θα έρχεται από όλη την Ευρώπη. Είναι όπως ο Χιτέα Χιτβά στην Τανάγρα, επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα που ουσιαστικά δημιουργείται δίπλα από χωριό, δίπλα από σχολείο, σχηματάρει στην περιοχή κεραμιδέζα στα όρια του γούπου σου, για να καταλάβετε, του Δήμου, και δεν μας ξεκαθαρίζουν, πέρα από τη χωροθέτηση, που είναι και αυτό μέγα σκάνδαλο, πέρα από τη χωροθέτηση δεν μας ξεκαθαρίζουν όλα αυτά τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, θα είναι μόνο της Στερεάς ή όλης της Ελλάδας. Είναι φοβερά αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, από πουδήποτε και αν είναι
0: τώρα. Ακριβώς.
1: Αποθήκευση δεν, δηλαδή...
0: Και προσέξτε, τώρα μιλάμε για μια ιστορία σε σχέση με την πράσινη ανάπτυξη, να σου το πω και λίγο διαφορετικά, γιατί εγώ μάλλον το βλέπω ότι αυτό θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το ξεχνάμε. Απλά ό,τι γίνει τώρα, γιατί πρέπει να προωθηθούν και άλλα κονδύλια σε ό,τι αφορά από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι κάπου 32 δις αν δεν κάνω λάθος, που αυτά θα πρέπει να πάνε κάπου. Εντάξει, θα πρέπει να εκταμιευθούν.
1: Ναι.
0: Όμως το όλο παραμύθι, όπως βλέπετε, αλλάζει. Εδώ πλέον από πράσινη οικονομία πάμε σε πολεμική οικονομία. Δηλαδή οι Γερμανοί το γυρίζουν το παιχνίδι τώρα. Θα το πάνε σε πολεμική βιομηχανία.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα μας αναγκάσουν εμάς να δανειζόμαστε όταν έχουμε κλείσει πολεμικές βιομηχανίες μας στην ΕΑΣ, την ΕΑΒ για παράδειγμα, και στο παιχνίδι αυτό θα μπαίνουν ιδιώτες. Στο παιχνίδι αυτό θα μπαίνουν ιδιώτες και ήδη έχουν μπει δύο μεγάλοι όμιλοι.
1: Επειδή ρίξατε τη βόμβα για τα πυρηνικά και ξεχάσαμε τους πολίτες, πώς να αντιδράσουν οι πολίτες? Δηλαδή τα ακούν, τα μαθαίνουν, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά, αλλά κοιτάνε γύρω και δεν υπάρχει τίποτα.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αυτοοργάνωση.
1: Κινείστε και στο χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς, η οποία μοιάζει να είναι σε χειμερή ανάρκη.
0: Η κεντροαριστερά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει θεραπενίδα του συστήματος. Έχει καταντήσει σε ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό όπου κάποιοι είναι κλεισμένοι σε κάποια γραφεία, πάρα πολλοί έχουν παρισφρήσει εκεί, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι χάσανε την εξουσία και περιμένουν ακόμα πότε θα ξανάρθει η εξουσία, αλλά δυστυχώς είναι αυτό που λένε το ανέκδοτο με τη μουσική καρέκλα, ας πούμε, ότι κάποιοι μείναν όρθιοι. Καταλαβαίνετε τι έγινε από τη μία, και από την άλλη είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θέλουν να μιλάνε για την αριστερά πίνοντας τσάι και εκ του ασφαλούς. Και αφού είναι βολεμένοι σε οτιδήποτε. Μα όταν εσύ δεν απαντάς στα βασικά προβλήματα του κόσμου και όταν δεν μάχεσαι για αυτά, γιατί να σε ακολουθήσει ο άλλος, γιατί να σε ακούσει? Και ειδικά όταν υπάρχουν τέτοιοι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, όπου καταρχήν δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ουσιαστικά υπάρχουν παρεούλες που τις βαφτίζουν ότι ως διαφορετικές τάσεις, συνιστώσεις κτλ. Ενώ επί της ουσίας δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι η δική μου ομάδα, η δική μου παρέα, η δική σου παρέα και η δική μου παρέα, και μέσα από αυτό το συστηματάκι παίζουν. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει όμως είναι ότι ο κόσμος πια τους έχει γυρίσει την πλάτη. Γιατί? Γιατί δεν μιλάνε τη γλώσσα του κόσμου, τη γλώσσα του λαού. Δεν μπορείς να βγαίνεις έξω για παντός άλλου είδους δικαιώματα πέρα από τα εργασιακά δικαιώματα, δηλαδή. Δεν μπορείς να λες, δείτε ποια είναι η θέση που παίρνει σε σχέση με την πράσινη ανάπτυξη. Ποια είναι ουσιαστικά? Ουσιαστικά ήταν η γραμμή του Biden.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και η γραμμή των Γερμανών ήταν. Γιατί πολύ απλά οι Γερμανοί πλήρωναν. Ήταν υπέρ του διευθυντηρίου των Γερμανών.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Ήταν υπέρ του ευρωπαϊκού αυτού διευθυντηρίου και δεν αντιτάχθηκε ούτε ένας. Είδατε ένα να αντιταχθεί? Δεν υπήρχε. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι ο κόσμος πλέον γυρίζει την πλάτη στην αριστερά.
1: Εδώ δεν αντιτάχθηκε, θα μου επιτρέψετε να πω, σε κάτι πολύ χειροπιαστό που το έχουμε μέσα στα πόδια μου. Δεν αντιταχθεί στο ελληνικό. Ξέρω αν έχετε περάσει πρόσφατα να δείτε.
0: Πώς δεν έχω. Ναι. Πολύ πρόσφατα δεν έχω περάσει, αλλά διαβάζω εκεί πέρα τι γίνεται. Ναι. Εγώ πήγαινα και έπαιζα στον Άγιο Κοσμά, κύριε Καρβουνόπουλε, και έπαιζα μπάσκετ. Και ήταν δημόσιος χώρος.
1: Ο ορισμός του δημόσιου.
0: Ήταν δημόσιος χώρος. Ναι, κάποτε ναι. Η αριστερά έβγαινε και έκανα διαδηλώσεις για τις δημόσιες παραλίες. Πηγαίνετε τώρα στην Οκεανίδα που ξεπουλήθηκε και αυτή. Πηγαίνετε δίπλα. Δείτε πόσο πληρώνει ο Έλληνας για να κάνει ένα μπάνιο. Για να κάνει ένα μπάνιο. Του λένε όχι, για να ζήσει σαν άνθρωπο.
1: Πόσο είναι το...
0: 20 ευρώ νομίζω.
1: 20 ευρώ.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν μιλάμε για αστέρα.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για αστέρα, βουλιαγμένης. Δεν καταλαβαίνετε. Για να μπορέσει να ζήσει σαν άνθρωπο, τι είναι? Να κάνει ένα μπάνιο το καλοκαίρι. Πού? Μα στην Αττική ζω. Δεν έχει θάλασσα. Είναι σαν να μου πείτε στην Εύβοια, δεν μπορώ να πάω σε παραλία.
1: Με τις τιμές που έχουν πάει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δεν μπορείτε να πάτε για
0: αυτό. Μα εκεί είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε. Μιλάμε ουσιαστικά για μια Ελλάδα την οποία την οδηγούν στο να μπορούν να ζει μόνο το 1/3. Και μπορεί να σας λέω και πολύ, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν αυτοί είναι Έλληνες ή οτιδήποτε. Όχι. Είναι αυτό που λένε οι Γερμανοί. Μα για να διατηρήσουμε τους αναπτυξιακούς μας στόχους θα πρέπει να έχουμε κόσμο να δουλεύει. Μα οι άνθρωποι δεν γεννάνε. Μα δεν γεννάνε αφού δεν έχουν αυτά τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν. Πώς θα γίνει, για την Ευρώπη μιλάμε. Εντάξει, δεν πειράζει, άφησε τους αυτούς, θα φέρουμε ξένους. Οι οποίοι θα δουλεύουν με πάνθυνα μεροκάματα και οι οποίοι, προσέξτε, δεν μπορούν να κάνουν απεργία βέβαια.
1: Εννοείται. Κύριε Λίγκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην χάνεστε να έρχεσαι πιο συχνά.
0: Όχι,
1: γιατί
0: βεβαίως.
1: Οι γνώσεις σας και οι πληροφορίες που έχετε είναι εξαιρετικά σημαντικές. Αυτό το θέμα τα πυρηνικά πόλεμα θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε. Αλλά και όλα τα άλλα που είπαμε για το δημόσιο χώρο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μας έχουν κάνει στο μυαλό μας, γι' αυτό είπατε δεν έχουμε σχέση με το δημόσιο τομέα, και έχουν καταφέρει και έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει σχέση με το δημόσιο. Να νιώθει αυτό ο λεγόμενος κοινωνικός αυτοματισμός.
0: Ακριβώς.
1: Όλα αυτά είναι το δημόσιο. Ό,τι είναι δημόσιο είναι κακό.
0: Μα ό,τι είναι δημόσιο είναι κακό, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.400 πόλεις, ας πούμε, στην Ευρώπη που θέλουν να ξαναπάρουν να επανακοινωνικοποιήσουν το νερό.
1: Και η Βρετανία νομίζω.
0: Στα όρια είναι και αυτή.
1: Και τους σιδηροδρόμους.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Θα κλείσουν τα κόκαλα της Θάτσερ.
0: Είναι φοβερό αυτό.
1: Ναι.
0: Μα και με τους ανθρακορίχους θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτό πώς έγινε. Πάλι για τον άνθρακα έγινε. Πάλι για τον άνθρακα έγινε. Προσέξτε, πάλι για τον άνθρακα έγινε.
1: Αυτός ο άνθρακας.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θέλω μόνο μία παράκληση να κάνω τώρα κλείνοντας.
1: Βεβαίως.
0: Κάποια στιγμή να κάνουμε και μία συζήτηση για την αυτοδιοίκηση. Δεν μιλάει κανείς σήμερα για αυτοδιοίκηση. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Είσαστε περιφερειακός σύμβουλος του ΕΡΕΑ.
0: Δεν μιλάει κανείς.
1: Θα έχετε δει πολλά.
0: Το καταλαβαίνετε. Δεν μιλάει κανείς. Φημώνεται η αντιπολίτευση. Κανένα κόμμα δεν βγαίνει στη Βουλή να το φίξει.
1: Ναι.
0: Κανένα κόμμα. Και λέω τώρα εγώ. Μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς αυτοδιοίκηση?
1: Όχι.
0: Ποιοι είναι οι πυλώνες, αυτό που λένε τα διάφορα κόμματα, να γιωθούμε στην κοινωνία? Μα αφού δεν ενδιαφέρεστε για την αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: θα
0: πολύ.
1: Θα κάνουμε σίγουρα ξεχωριστή εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών, η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι, σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές.
4: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Έπστιν και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε διαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμιά τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνει τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάβει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό τον λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπίος φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ορίστε λοιπόν το λευκό πέπλο πάνω από το κεφάλι μας, από το πρόγραμμα Scopex, και ορίστε η κατάληξη του χθεσινού βίντεο που το TikTok έτσι δημοκρατικά ήρθε σήμερα πριν από λίγο και το αφαίρεσε. Γιατί το αφαίρεσατε, τι σας πόναγε? Σας πόναγε η αλήθεια, αυτό σας πόναγε. Γιατί η αλήθεια προκαλεί αφύπνιση στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προκαλεί αμφισβήτηση στους ανθρώπους ως προς τις προθέσεις που έχει αυτό εδώ το σύστημα στους ανθρώπους του. Την ίδια στιγμή που σε αυτή την πλατφόρμα προωθούνται ναρκοντήλες, ανήλικες που λυκνίζονται σε περιθμούς πορνείας, ανώμαλες νεοταξικές ατζέντες σε αποχρώσεις ουράνιου τόξου, το κάθε τίποτα προωθείται έτσι ώστε να γίνει κάτι, να απασχολεί τους ανθρώπους με το τίποτα, η αλήθεια έρχεται και φημώνεται. Και αν νομίζεις ότι η βιομηχανική περιορίζεται μονάχα σε αυτά τα στοιχεία, τότε ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της βιομηχανικής είναι η καταστολή των ανθρώπων. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σε τέτοια ύπνωση, διότι καταστέλλονται και από ψηλά. Αν έχεις παρατηρήσει πολλές φορές τις συγκεντρώσεις, ειδικά στα Τέμπη, τώρα τελευταία, θα δεις πάντα το πώς μας ραντίζουν πριν από τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Γιατί πρέπει να επέλθει καταστολή των ανθρώπων. Να μην παρεκτραπεί καμιά κατάσταση, και αν πάει να παρεκτραπεί, υπάρχουν και άλλου είδους καταστολές από άλλου είδους σκόνες που μας τις πετάνε οι Φιλιππινέζες αυτού εδώ του τρισάθλιου συστήματος. Και έτσι λοιπόν στη ψεύτικη του δημοκρατία ήρθανε και για ακόμα μια φορά μου ρίξανε ακόμα ένα βίντεο, όπως έχουν ρίξει τόσα και τόσα άλλα. Πού να ξέραν όμως το τι ζημιά γίνεται στα live, ότι ισούνται με εκατοντάδες βίντεο σαν αυτά που ρίχνουν, γιατί οι τόνοι πληροφορίας που βγαίνουν κάθε φορά στα lives έχουν απίστευτο όγκο και χτυπάνε απίστευτα μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και προκαλούν απίστευτη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους ως προς αυτό εδώ το σύστημα. Ειδικά όταν ερχόμαστε και με μαθηματική ακρίβεια σου δείχνουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τότε αυτό είναι το χειρότερο αγκάθι σε αυτό το σύστημα, διότι εκεί δημιουργείται μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους. Και η αμφισβήτηση λειτουργεί σαν ένα από τα πιο αφυπνιστικά εργαλεία μέσα στον άνθρωπο. Γιατί η αμφισβήτηση στο ψέμα τους είναι ο θεμέλιος λίθος στην αλήθεια του Θεού. Και μέσα από την ψυχή μου θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλα τα αδέρφια, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα κάθε φορά στηρίζουν και οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Που αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα σε αυτό το τρισάθλιο σύστημα, ότι δεν κοιμόμαστε, είμαστε ξύπνοι και η αλήθεια δεν θα πεθάνει ποτέ σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Το πολιτικό σκηνικό των ημερών μας είναι αυτό το οποίο θυμίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές, τις πιο φαύλες πλευρές του πολιτικού συστήματος τον 19ο αιώνα. Δεν είναι τυχαία η σύγκριση αυτή. Στο επίπεδο της πολιτικής λειτουργίας, οι συντελεστές και ιδίως οι κυβερνώντες δεν έχουν να επιδείξουν καμία αξιακή παράμετρο στις επιλογές και στις συμπεριφορές τους και βεβαίως η πολιτεία τους είναι εκείνη που αναπαράγει ό,τι πιο σκοτεινό και φαύλο είχαμε συναντήσει μέσα και που συντηρούσε μέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αυτή η πραγματικότητα που κορυφώνει, αν θέλετε, την παρακμή, τον εκφυλισμό του πολιτικού συστήματος την περίοδο της μεταπολίτευσης, στην ακραία της μορφή, προϊονίζεται μία εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δεν είναι καθόλου αισιόδοξη. Και δεν είναι καθόλου αισιόδοξη διότι τα πράγματα μιας κοινωνίας καθορίζονται από την πολιτική. Και η πολιτική καθορίζει και το ήθος και το επίπεδο, την ποιότητα, δηλαδή τον πολιτισμό. Η Ελλάδα σήμερα, η Ελλάδα του πολιτισμού, η κοινωνία συντρίβεται υπό το πέλμα της Ελλάδας της ασχήμιας. Μιας Ελλάδας που δυστυχώς, λόγω του ότι το πολιτικό σύστημα είναι μια αιρετή μοναρχία και εκφράζει απολύτως τη βούληση, όπως λέει, της κοινωνίας και του έθνους, η Ελλάδα της ασχήμιας είναι εκείνη που δίνει όχι μόνο το στίγμα του τι είναι η σημερινή Ελλάδα, αλλά και ποιο είναι το μέλλον της. Διότι όταν πολιτεύεται κανείς, όπως οι σημερινοί ηθήνοντες, προς το ίδιο αυτόν συμφέρον, και χωρίς καμία προτεραιότητα σε πολιτικές συλλογικότητας, δημοσίου συμφέροντος, είναι αναπόφευκτο η πολιτική να παράγει μόνο αυτό το οποίο μπορεί να ζυγιστεί στην πλευρά της καταστροφής και της συρρήκνωσης. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε με όρους δεοντολογίας και όλοι ξέρουμε ποια είναι η αιτία του προβλήματος, το πολιτικό σύστημα και η λειτουργία του πολιτικού συστήματος, το γεγονός δηλαδή ότι το πολιτικό σύστημα καλεί τους ομοίους του, αυτούς που του μοιάζουν, για να συμπεριφέρονται αναλόγως, και έχουμε συνηθίσει επίσης μέσα σε αυτό το πλέγμα της δεοντολογίας να διαψευδόμαστε από την πραγματικότητα. Η δεοντολογία έχει ιστορία 2 αιώνων. Αν στους 2 αιώνες δεν κατάφερε να δώσει αποτέλεσμα, πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι λάθος δρόμος. Είναι λάθος να δίνουμε απεριόριστη εξουσία σε κάποιους οι οποίοι δεν συνδέονται σε τίποτε με την κοινωνία και τις προδιαγραφές τους, διότι αυτοί οι κυβερνώντες δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά οι νομείς του αύριο. Και επομένως το κεντρικό πολιτικό ζήτημα στην Ελλάδα, το κεντρικό ζήτημα στην Ελλάδα είναι το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι αναντίστοιχο, παρόλα όσα λέγονται, με την πολιτική παιδεία της κοινωνίας, η οποία πολιτική παιδεία της κοινωνίας είναι παιδεία δημοκρατίας, όπως έζησε ιστορικά μέχρι την απελευθέρωση. Και όταν λέω ότι το πολιτικό σύστημα είναι η αιτία του κακού στην Ελλάδα, της ελληνικής κακοδαιμονίας, εννοώ ότι το πολιτικό αυτό σύστημα είναι εναρμονία με την μεταφεουδαλική κοινωνία της Ευρώπης, αλλά είναι σε απόλυτη δυσαρμονία με την ελληνική κοινωνία, η οποία εξήλθε από την περιπέτεια και της Οθωμανοκρατίας με όρους πολιτικής παιδείας δημοκρατίας. Άρα αυτό σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να βρει τρόπο να ανασυνδεθεί με την κοινωνική συλλογικότητα για να παράγει δημόσιες πολιτικές. Με άλλα λόγια, από εκλόγιμη μοναρχία που την ενσαρκώνει εξ ολοκλήρου ο Πρωθυπουργός και οι όμοιοι του, πρέπει να μεταβληθεί σε πολιτικό σύστημα αντιπροσώπευσης και να πάψουν επομένως οι διάφοροι συνταγματολογούντες και άλλοι να μας λένε, να διατείνονται και να προπαγανδίζουν στην κοινωνία ότι είναι και αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό. Είναι μια απλή, απόλυτη μοναρχία αιρετού τύπου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης.
1: Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
6: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
7: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
9: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
10: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
11: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
13: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
14: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
15: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
16: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
17: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
18: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
19: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
20: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
21: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Εσύ θα λείπεις.
22: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
23: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
24: Καλησπέρα κύριε Ιφαντή.
25: Καλησπέρα σας κυρία Αργύρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
24: Ευχαριστούμε εμείς που είστε μαζί μας. Ας ξεκινήσουμε και που είστε μαζί μας παρά την ασθένεια.
25: Ας ξεκινήσουμε. Δεν μπορώ να είμαι κοντά στο στούντιο, αλλά δυστυχώς κάποιος ιός φρόντισε να με κρατήσει στο σπίτι.
24: Δεν πτωούμαστε. Και ξεκινάμε από το εσωτερικό μέτωπο, πριν πάμε στα του Ιράν, που είναι η αρμοδιότητά σας, ας το πούμε έτσι, από τον εντοπισμό του ουκρανικής κατασκευής drone που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Θα θέλαμε να μας πείτε, με βάση τα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι προεκτάσεις που έχουμε στην Ελλάδα από αυτό το γεγονός, σε διπλωματικό επίπεδο, σε οικονομικό, τουριστικό, θα μας το εξηγήσετε αν θέλετε, και ποιες είναι οι διπλωματικές κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε με τα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα?
25: Κύριε Αργύρη, το ντρόν είναι απτή απόδειξη ότι η Ουκρανία επεκτείνει το πεδίο σύγκρουσης με τη Ρωσία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και στις θάλασσες που περικλείουν την Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο βάζει σε κίνδυνο όχι μόνο τον Έλληνα τουρισμό, τον ελληνικό τουρισμό, συγγνώμη, αλλά και τους Έλληνες πολίτες όπως αυτοί οι ψαράδες που τον βρήκαν και οι οποίοι ήσαν πολύ τυχεροί που δεν εξεράγει, δηλαδή δεν πατήθηκαν οι πυροκροτητές ή που δεν κατά καθιονδήποτε τρόπο εκτονώθηκαν τα 300 κιλά εκρηκτικών που περιείχε. Δεν είναι η πρώτη φορά που πλοία στις ελληνικές θάλασσες δυτικά της Κρήτης, νότια της Κρήτης κτλ. Έχουμε ζωτικό συμφέρον να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να δείξουμε ότι πραγματικά δεν πρόκειται να ανεχθούμε κάτι περισσότερο. Πρέπει να ανακαλέσουμε τον πρέσβη μας από το Κίεβο, να φωνάξουμε τον εναρχήνες Ουκρανό πρέσβη και να του πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εάν ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, παρόμοιο, θα εγείρουμε βέτο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Και το δεύτερο είναι ότι τον παρακαλούμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να γυρίσει στην πρωτεύουσά του να σκεφτεί μαζί με τους ανωτέρους του.
24: Δηλαδή αυτό δεν συνεπάγεται διπλωματική ρήξη με την Ουκρανία.
25: Δεν είναι διπλωματική ρήξη, θα διατηρήσουμε διπλωματικές σχέσεις σε κατώτερο επίπεδο, σε επίπεδο επιτετραμένων. Είναι μια πρακτική που μετέρχονται όλα τα κράτη όταν θέλουν να δείξουν την ενόχλησή τους. Αν δεν δείξουμε ενόχληση, εάν υπάρξει ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Δεμήρη και τον Ουκρανό ομολογό του και ούτε γάτα ούτε ζημιά, οι Ουκρανοί πιεζόμενοι από τη λογική του πολέμου θα επανέλθουν και τότε θα θρηνήσουμε θύματα. Πρέπει να τους ταρακουνήσουμε για να το ξεχάσουν ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις ελληνικές θάλασσες για τον δική τους πολεμική αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Διαρωτώ με πώς θα αισθανόμασταν εάν το ντρόν ήταν ρωσικό. Θα είχαν βγει όλοι στα κάγκελα. Τώρα δεν έχουν βγει. Το ντρόν όμως είναι ουκρανικό, αναμφισβήτητα. Βρήκαμε ουκρανικές σημειώσεις, η κατασκευή του παραπέμπει εκεί. Έχουμε τα ηλεκτρονικά του που δείχνει σε ποιο σημείο, γιατί κατευθύνθηκε προς την Κεφαλονιά, μάλλον για να το περισυλλέξουν μετά από μια εκτόξευση η οποία δεν βρήκε το στόχο. Έχει ολόκληρο λογισμικό μέσα που του λέει που να πάει. Άρα θα υπήρχαν κάποιοι στην Κεφαλονιά με κάποιο σκάφος οι οποίοι θα το παραλάβουν. Αυτά τα πράγματα, τα παιχνίδια πολέμου στη γειτονιά μας, δεν πρέπει να τα επιτρέψουμε. Αλλιώς θα γίνει με τα drones ό,τι γίνεται με τα τουρκικά αεροσκάφη. Αν είχαμε ρίξει το πρώτο ή το δεύτερο που παραβίαζαν το εθνικό εναέριο χώρο ή κάναν την πέρπτυση από τα νησιά, θα είχαν σταματήσει οι Τούρκοι. Δεν το κάναμε και μετράγαμε τις παραβιάσεις με τις εκατοντάδες κάθε μήνα.
24: Πριν πάμε στα του Ιράν, ας δούμε μία σύντομη ανάλυση του κυρίου Καραγιάννη στην εκπομπή World Pulse και επανερχόμαστε να συζητήσουμε το εσωτερικό του Ιράν.
6: Όχι, κοιτάξτε, μια τόσο μεγάλη κρίση πολύ δύσκολα θα τελειώσει με τη χρήση ενόπλης βίας. Νομίζω ότι σε αυτό σχεδόν συμφωνούν οι πάντες. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει διπλωματική.
7: Εκτός αντιμαχόμενο.
6: Ναι, πρέπει να υπάρχει διπλωματική επίλυση αυτής της μεγάλης περιφερειακής κρίσης. Έτσι, δεν αφορά προφανώς μόνο τους Ιρανούς, τους Αμερικανούς. Και νομίζω ότι, και λέω νομίζω γιατί, κοιτάξτε, εδώ που φτάσαμε τώρα, κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα πριν έρθω μέσω στούντιο, κοίταγα τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Αμερικής.
7: Που είναι και εκεί, σωστό.
6: Ναι, δεν ξέρω αν τις αναφέρατε, που είναι κάπως πιο συνενετικές. Δεν μπορούμε να κάνουμε λοιπόν ασφαλές εκτιμήσεις. Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι ο χρόνος φαίνεται να κυλάει υπέρ του Ιράν και όχι υπέρ των ΗΠΑ. Και αυτό γιατί το Ιράν.
7: Σε αντίθεση με αυτό που έχει πει ο Τραμπ, ότι δεν με πειράζει ο χρόνος, γιατί ο χρόνος είναι δικός μου.
6: Εντάξει, όχι, αυτό συνιστά φαινάκι. Έτσι, ο χρόνος κυλάει υπέρ του Ιράν, γιατί το Ιράν δεν είναι μια φιλελευθερία δημοκρατία. Οι άνθρωποι που έχουν έρθει στην εξουσία δεν πρέπει να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους σε ένα εκλογικό σώμα. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το Ιράν είναι ένα καθεστώς αντίστοιχο με εκείνο της Βόρειας Κορέας. Είναι μια πολυεπίπεδη κατάσταση και ένα σύνθετο. Σύνθετο φαινόμενο αυτό που λέμε Ιρανικός Ισλαμισμός και γενικά το οικοδόμα της Ιρανικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είναι ένα σύνθετο οικοδόμα. Πάντως δεν έχουν εκλογές μπροστά τους, εκλογές του είδους που έχουμε εμείς στο δυτικό κόσμο. Το πρώτο λοιπόν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Ιρανική οικονομία έχει πάθει ήδη μεγάλη ζημιά όλα αυτά τα χρόνια λόγω των αμερικανικών και τελικά δυτικών κυρώσεων. Γιατί ξεκίνησαν ως αμερικανικές και συνέχεια εξελίχθηκαν ως κυρώσεις όλων εναντίον του Ιράν. Το τρίτο είναι ότι οι Ιρανοί ήδη έχουν εξάγει κάποια ασφαλή συμπεράσματα από τις προηγούμενες εβδομάδες σχετικά με το πόσο πολύ επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία ο έλεγχος ο οποίος τον ασκούνε άτυπα, έτσι, δεν τον ασκούνε de jure, de facto, γιατί να το ξαναπούμε αυτό. Μιλάμε για τα στενά του Ορμούς όπου υπάρχουν χωρικά έντατα και του Ιράν και του Ομάν. Έτσι, άρα είναι ένας άτυπος έλεγχος, είναι ένας έλεγχος για τις βίας. Αλλά αυτός ο άτυπος έλεγχος, αυτός ο de facto έλεγχος των στενών του Ορμούς, προφανώς τους ενδυναμώνει, τους κάνει να νιώθουν ότι μπορούν να επιβάλλουν κάποιους όρους.
24: Αυτό που μας λέει ο κύριος Καραγιάννης, κύριε Φαντή, το επιβεβαιώνει και η Washington Post, στην οποία διαβάζουμε ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει οικονομικά από τον ναυτικό αποκλεισμό για τουλάχιστον 3 έως 4 μήνες, σύμφωνα με 4 άτομα που έχουν γνώση εμπιστευτικής ανάλυσης της CIA. Και αναφέρονται και στο εσωτερικό μέτωπο, στο κοινωνικό μέτωπο δηλαδή. Η ηγεσία έχει γίνει πιο ριζοσπαστική, αποφασιστική και μπορεί να διατηρήσει την εγχώρια καταστολή για να ελέγξει οποιαδήποτε αντίσταση. Είναι και η δική σας ανάγνωση η ίδια μπορεί να αντέξει το καθεστώς για 3 με 4 μήνες και οικονομικά και στο εσωτερικό μέτωπο? Μπορεί να αντέξει η αμερικανική κυβέρνηση το πολιτικό κόστος για αυτό το διάστημα και κυρίως αυτό που μας αφορά για τη δική μας οικονομία και τη διεθνή οικονομία? Μπορεί να αντέξει η παγκόσμια οικονομία αυτή την κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος για μήνες ακόμα?
25: Κύριε Αργύρη, ο κύριος Καραγιάννης είναι ένας από τους πλέον έγκυρους αναλυτές. Εγώ παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τα όσα λέει. Συμμερίζομαι την ανάλυση του σε ό,τι αφορά την, ποιος έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή σε αυτή την, στην προκειμένη αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε ένα στρατηγικό διέξοδο. Γιατί από τη στιγμή που έκαναν την επίθεση, το Ιράν εφήρμοσε στην πράξη μία κατοχύρωσε στην πράξη μία εξίσωση. Μου επιτίθεστε και αμήνομαι κλείνοντας τα στενά του Ορμούς και προκαλώντας έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία. Άρα προσπαθεί να αμυνθεί επιφέροντας καταστροφές σε τρίτους. Τα περσικά κράτη απέναντι, τα οποία βεβαίως εμέσως συμμετέχουν παρέχοντας βάσεις στις ΗΠΑ, σε εμάς όλους στη Δύση που είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά ακόμη και κράτη όπως το Βιετνάμ, όπως η Ινδονησία, η Ιαπωνία, που είναι τρίτοι εντελώς παράγοντες, και αυτά πλήττονται. Από την άλλη πλευρά, το 2015 το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συνομολογήσει μια συνθήκη η οποία προέβλεπε

0: μάλιστα η δική μου εκτίμηση και των συναδέλφων μου όταν ήμουν κάτω, ήταν ότι το όλο πυρηνικό πρόγραμμα ήταν ένα χαρτί, ένα ατού του Ιράν, δημιουργούσε ένα ατού για να το ανταλλάξει με την άρση των κυρώσεων. Σε αυτό το σύνολο. Οι οποίες κυρώσεις είναι αυτές που σακατεύουν την οικονομία του. Εδώ και δεκάδες χρόνια. Άρα υπάρχει δυνατότητα. Το πρόβλημα είναι ότι ένα κομμάτι της Αμερικανικής γραφειοκρατίας που επηρεάζεται από το Ισραήλ και το Ισραήλ το ίδιο δεν επιθυμούν τον συμβιβασμό και εξακολουθούν να επιδιώκουν έναν αδιέξοδο πόλεμο μέχρι τέλους, όπου το τέλος δεν το ορίζουν. Δεν το ορίζουν αυτοί και δεν το ορίζουμε εμείς. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη απειλή, αυτή η σχολή σκέψης είναι και η μεγαλύτερη απειλή για την διεθνή οικονομία, διότι είναι προφανές ότι, σας δώσω συγγνώμη και πάλι, ότι το Ιράν θα καταστρέψει, αν δεχτεί πλήγματα, ό,τι υπάρχει απέναντι του από δομές. Άρα όλος ο περσικός κόλπος θα βγει εκτός παγκόσμιας οικονομίας και όλη του η ενέργεια, το ενεργειακό του δυναμικό, θα βγει εκτός της λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας για τα επόμενα 4-5 χρόνια που θα χρειαστούν να επιδιορθωθούν οι ζημιές που θα επέλθουν.
1: Ας δούμε πιο πολύ στο εσωτερικό του Ιράν, στα πρόσωπα. Συνηθίσαμε την διαδικασία του αποκεφαλισμού, το λέμε δημοσιογραφικά, της εξάλειψης ηγετών, τόσο των πρόξης του Ιράν, όσο και με την επίθεση πλέον στο Ιράν των ηγετών του ανώτατου ηγέτη, δηλαδή την αφαίρεση προσώπων. Ωστόσο, βλέπουμε να παραμένουν εν ζωή και σε πλήρη δραστηριότητα τρία πρόσωπα σήμερα στο Ιράν. Ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν, και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κ. Καλιμπάφ, ανεξαρτήτως του αν φημολογείται ή όχι ότι υπάρχει απόκληση γραμμής μεταξύ αυτών και των φρουρών της Επανάστασης. Θα θέλαμε να μας πείτε γιατί δεν έχουν γίνει στόχος επίθεσης αυτοί οι άνθρωποι. Υπολογίζουν οι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι μπορεί να αποτελέσουν την επόμενη μέρα, ότι μπορεί να αποτελέσουν ένα μεταβατικό στάδιο, ότι μπορεί να δημιουργήσουν σχίσμα ηγεσίας στο Ιράν. Ποια είναι η δική σας αίσθηση από αυτόν και τον ρόλο κυρίως που θα παίξουν στην ιστορία από εδώ και πέρα?
0: Ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι η φρουρή της Επανάστασης. Πιο φρουρός Επανάστασης από τον Καλιμπάφ δεν γίνεται, πεθαίνεις. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όλη την στρατιωτική σταδιοδρομία την έκανε μέσα από τους φρουρούς και στον πόλεμο με το Ιράκ, όπου ανδραγάφησε κυριολεκτικά, και μετά την πολιτική του σταδιοδρομία την έκανε μέσα από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης. Ο υπουργός εξωτερικών, ο κ. Αραχτσί, όταν ήμουν εγώ κάτω, είχε τη φήμη του πολύ ικανού διπλωμάτη και εγώ είχα και πληροφορίες από τον πρέσβη μας, τον Έλληνα πρέσβη στο Τόκιο, τον φίλο μου τον Νίκο τον Τζαμαδό, ο οποίος είχε συνυπηρετήσει εκεί με τον Αραχτσί και μου είχε πει ότι πρόκειται για πολύ σκληροπυρηνικό άνθρωπο, αλλά εξαιρετικό διπλωμάτη με εξαιρετικές ικανότητες και προσυνέστατο. Τώρα έχει σκληρύνει λίγο, όταν τον είδα κάτω έχει σκληρύνει. Είναι ο άνθρωπος των φρουρών της Επανάστασης του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν είναι μια διαφορετική ιστορία. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ήταν ανθυποψήφιος και κέρδισε τον Καλιμπάφ στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Επηρεάζεται από τον Ζαβάτ Ζαρίφ, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, που ήταν ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα με την κυβέρνηση Ομπάμα. Δηλαδή, καταργούμε το πυρηνικό πρόγραμμα και καταργούνται και οι κυρώσεις. Και επίσης υπάρχει ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Πεζεσκιάν, ο Μοχμπέρ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή εμφανίστηκε ως σύμβουλος του Μοστάμπα Χαμενεΐ και έκανε και δηλώσεις με αυτή την ιδιότητα. Συνεπώς, εγώ δεν βλέπω ότι η Ιρανική ηγεσία είναι έτοιμη να μπει σε έναν αγώνα αλληλοεξόντωσης. Υπάρχουν διαφωνίες, αλλά όλοι υπηρετούν το καθεστώς. Και το καθεστώς αυτή τη στιγμή, όπως νομίζω το υπενόησε ο κ. Καραγιάννης, αντλεί δυνάμεις από το γεγονός ότι η κοινωνία έχει σταθεί δίπλα του για να αποκρούσει μια επίθεση από τις ΗΠΑ για το Ισραήλ, την επίθεση που θεωρούν ότι στοχεύει το κράτος και το μέλλον του Ιράν.

0: κράτους και όχι μόνο το καθεστώς. Συνεπώς, ναι, θα υπάρξουν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις όταν υπογραφεί μία συμφωνία. Θα εξαρτηθεί από το πόσο επιτυχής θα είναι για τους Ιρανούς η συμφωνία. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν κατέβει στους δρόμους, έχουν αγκαλιάσει τις εγκαταστάσεις με ζωντανές ασπίδες κτλ. Θα διεκδικήσουν πολιτικό ρόλο και θα υπάρξει μία μετεξέλιξη η οποία όμως δεν θα υπαγορεύεται από τη Δύση και την Ουάσιγκτον. Όπως έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό. Ο πρόεδρος Τραμπ, αν θυμάστε στην αρχή, ήθελε να ορίσει και ποιος θα είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης. Δηλαδή να εμπλακεί μέσα στην σιητική θεολογία και στο σιητικό ιερατείο. Πρόκειται περί εντελώς στρεβλής αντίληψης και ιδίως όταν έχει να κάνει με Ιρανούς οι οποίοι πόρο απέχουν από την οτροπία των Βενεζουελάνων και των λοιπόν Λατινοαμερικάνων.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα της διπλωματικής γλώσσας, εάν αυτό έχει πλέον έννοια με τον τρόπο που διεξάγεται η επικοινωνία σε σχέση με τον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κήρυξε το τέλος της πολεμικής επιχείρησης την Τρίτη. Την ίδια μέρα είδαμε την διακήρυξη της επιχείρησης ελευθερίας, το Project Freedom, το λέμε, από τον πρόεδρο Τραμπ. Λίγες ώρες αργότερα, εκ των υστέρων μάθαμε για τη Σαουδική Αραβία, είδαμε το τέλος αυτής της διακήρυξης της επιχείρησης. Ταυτόχρονα παραμένει ενισχύ, παρά το τι γίνεται στο Ορμούζ και ότι υπάρχει βία, παραμένει ενισχύ η εκεχηρία σύμφωνα και με τις δύο πλευρές, και με το Ιράν και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι ρητορική ερώτηση. Θα θέλαμε πραγματικά να μας αναλύσετε με βάση τη διπλωματική γλώσσα τι σημαίνουν οι έννοιες εκεχηρία, τι σημαίνει ειρήνη, συμφωνία, τι σημαίνει η νίκη που διακηρύσουν και οι δύο πλευρές τη σήμερον ημέρα και αν μπορούμε να βασιστούμε στην παραδοσιακή διπλωματική αντίληψη ή όχι σε αυτή την περίπτωση, αν θα πρέπει να βρούμε κάποια διαφορετικά εργαλεία συνεννόησης.
0: Κύριε Αργύρη, κάθε εκεχηρία σε όλες τις συγκρούσεις έχει, διακόπτεται από μερική επανέναρξη εχθροπραξιών. Αρκεί αυτή να είναι περιορισμένη, η εκεχηρία επιβιώνει. Και αυτή νομίζω είναι και η περίπτωση στο Ιράν. Έγιναν κάποιες σκυλοκαυγάδες εκεί για κάποια ιρανικά πλοία, κατέλαβαν οι Ιρανοί ένα, οι Αμερικανοί εξουδετέρωσαν 2-3 άδεια δεξαμενόπλια, αλλά δεν υπάρχει γενικευμένη αντιπαράθεση, γενικευμένη σύγκρουση και επέκταση των καταστροφής των υποδομών. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό για την ανθρωπότητα, όχι μόνο για το Ιράν. Και για τους Άραβες του κόλπου, οι δικές τους υποδομές, οι οποίες εξυπηρετούν την ανθρωπότητα. Εξυπηρετούν την ανθρωπότητα παρέχοντας ενέργεια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να το διαχειριστούν, διότι σε αντίθεση με τους Ιρανούς που έχουν συγκεκριμένους στόχους, οι Αμερικανοί, δηλαδή ο Ρούμπιο και ο Βάνς, που είναι οι μελλοντικοί διεκδικητές του χρήσματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καταλαβαίνουν ότι αυτή η παρένθεση, αυτή η εκστρατεία του πρόεδρου Τραμπ στο Ιράν κινδυνεύει να τους ακυρώσει κάθε προοπτική να κερδίσουν την προεδρία εύκολα, να κάνουν τον περίπατο που θα τους επέτρεπε η διαίρεση των δημοκρατικών. Τώρα λοιπόν και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι διαιρεμένο ανάμεσα σε αυτούς που είναι το ΜΑΓΑ, έτσι, και σε αυτούς οι οποίοι είναι οπαδοί της Ισραηλινής πολιτικής, του Ισραηλινού λόμπι. Και μέσα στην Αμερικανική γραφειοκρατία το λόμπι είναι εξαιρετικά ισχυρό. Και ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Βάνς είναι αδιάφοροι για την επιρροή του. Άρα το πρόβλημα με τον πρόεδρο Τραμπ, το πρόβλημα, το στυλ του, το γεγονός ότι διαπραγματεύεται δημόσια, απειλεί δημόσια κτλ., δεν επιτρέπει στην προσπάθεια αυτή να καταλήξει όσο γρήγορα θα μπορούσε. Διότι πρέπει να έχει, να φύγει με την εντύπωση του νικητή. Πιστεύω ότι η επικείμενη επίσκεψή του στην Κίνα θα τον κάνει πιο ρεαλιστή, να πάψει τη ρητορία. Εντάξει, κέρδισε. αν έτσι νομίζει, κέρδισε. Αλλά την βούλησή του δεν μπορεί να την υπαγορεύσει επί του ηττημένου αντιπάλου. Και αυτός είναι ο ορισμός της νίκης στον πόλεμο. Με στρατιωτικά μέσα να επιβάλλεις την θέλησή σου στον αντίπαλο και να ενεργεί όπως του λες. Αυτό δεν το πέτυχε. Αλλά βήθησε πολλά πλοία, έσωσε τους Ιρανούς και από τον κόπο να συντηρούν απειρχαιωμένα σκάφη της δεκαετίας του 70, του Σάχη κτλ. Και αεροπλάνα εκείνης εποχής. Μπράβο. Το πρόβλημα δεν είναι να τσακωθούμε με τον πρόεδρο Τραμπ ως Ελλάδα. Εμείς είναι να σπεύσουμε, να προωθήσουμε μια λειτουργική διευθέτηση. Και βέβαια, λειτουργική διευθέτηση με το να αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να στείλουμε τον Κίμωνα. Δηλαδή το πιο σύγχρονο σκάφος που έχουμε, με τις τεράστιες αντιεροπορικές του δυνατότητες, να προστατεύει τα διερχόμενα πλοία μετά τη συμφωνία από ενδεχόμενα drones, δηλαδή να ρίχνουμε βλήματα των 700.000 δολαρίων για να καταστρέψουμε ένα drone των 20.000 δολαρίων και να στείλουμε εμείς το δικό μας πλοίο εκεί κάτω, δεν εξυπηρετεί. Που ετοιμάζεται να το κάνει η κυβέρνηση, έτσι, με μικροκομματικούς εσωτερικούς υπολογισμούς, δεν διευκολύνει την εικόνα της χώρας μας στην περιοχή μακροπρόθεσμα.
1: Ποια είναι η εκτίμησή σας για την εξέλιξη σε σχέση με αυτό το σχέδιο των 14 σημείων, γιατί αυτό είναι το μεγάλο επίδικο, όχι μόνο επειδή θα συναντηθεί, υπολογίζουμε ότι θα συναντηθεί σε λίγες μέρες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με τον ομολογό του τον Κινέζο, αλλά για την παγκόσμια οικονομία, γιατί κάθε εβδομάδα είναι και χειρότερα τα στατιστικά για την ύφεση στην Ευρώπη που βλέπουμε και για τον πληθωρισμό. Θα ευοδοθεί αυτό στο άμεσο διάστημα? Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς με βεβαιότητα στο ερώτημα, αλλά σίγουρα έχετε καλύτερη αντίληψη από εμάς της ισορροπίας μέσα στο Ιράν.
0: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί έχω υπηρετήσει και ξέρω τι θέλουν οι δύο πλευρές. Διαβάζω για τους Αμερικανούς, ξέρω για τους Ιρανούς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μένουμε στον αριθμό 14-16 κλπ. Πρέπει να μείνουμε στις δύο φάσεις. Το πρώτο που μπορεί να ισχύσει άμεσα είναι οι Ιρανοί να επιτρέψουν στα πλοία να περνάνε ελεύθερα, έτσι, δίχως την απειλή στρατιωτικής βίας. Θα δούμε αν θα καταβάλουν ένα αντίτιμο για την, το οποίο θα στοχεύει στην αποκατάσταση των ζημιών του πολέμου. Αυτό είναι δευτερεύον. Αλλά οι Αμερικανοί σταματούν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν και το Ιράν επιτρέπει στα πλοία να μπαίνουν και να βγαίνουν ελεύθερα από τον Περσικό κόλπο. Το πρόβλημα οικονομικές κυρώσεις έναντι πυρηνικού προγράμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι σταματημένο, είναι θαμμένο. Όλες οι πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι θαμμένες, βομβαρδισμένες από τους Αμερικανούς, οι είσοδοι τους είναι θαμμένοι κάτω μέσα στις στοές. Αυτό θα το συζητηθεί σε ένα δεύτερο χρόνο 30 ημερών. Όπου εκεί είναι απλό, οι Ιρανοί ζητούν κάτι απλό. Κατάργηση όλων των κυρώσεων. Όχι δηλαδή μόνο της απαγόρευσης να πολλούν το πετρελαιό τους, αλλά και των λεγόμενων δευτερογενών κυρώσεων, δηλαδή των κυρώσεων που έχουν επιβάλει η ίδια πρωτοβουλία οι αμερικανικές τράπεζες και οι οποίες δεν ανέχονται τη συνεργασία με καμία τράπεζα η οποία συναλλάσσεται για το Ιράν. Με το Ιράν, συγγνώμη. Για παράδειγμα, πουλάει κάποιος παιδικές τροφές στο Ιράν. Δεν απαγορεύεται, δεν απαγορευόταν ποτέ. Δεν μπορούν να τον πληρώσουν οι Ιρανοί παρά μόνο με σακούλα στα χέρια. Καμία τράπεζα δεν δέχεται να διεκπαιρεώσει αυτήν την πληρωμή, διότι αν το κάνει οι Αμερικανικές τράπεζες, δεν θα το μαύρο κατάλογο και την αποκόπτουν το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Αυτό πρέπει να τελειώνει.
1: Αν καταλαβαίνω σωστά. Με συγχωρείτε. Εάν καταλαβαίνω σωστά, το κέριο για το Ιράν είναι το οικονομικό ζήτημα. Δηλαδή, αν αρθούν οι κυρώσεις και επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα η οικονομία, είναι διατεθειμένη για υποχωρήσει σε σχέση με τα οπλικά, με τα συνολικά ζητήματα, τα στρατιωτικά.
0: Ας το πάρουν οι Αμερικανοί. Ας το πάρουν. Ας πάρουν το cake, αυτό όπως το λένε, το εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεν τους ενδιαφέρει. Άλλωστε, όπως είπε ο Καλιμπάφ, μιλώντας από την ιρανική τηλεόραση, αναπτύξαμε νέο πυρηνικό όπλο για την άμυνά μας από επιθέσεις. Κλείνουμε τα στενά και υποφέρουν οι πάντες. Λοιπόν, ας το πάρουν το πυρηνικό υλικό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας πάει στην Ρωσία. Η προηγούμενη συμφωνία JCPOA είχε προβλέψει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι λοιπόν κάτι το καινοφανές. Δεν θα πάνε να επανεφεύρουμε τον τροχό. Μπορεί αυτό να γίνει. Και ταυτόχρονα τι θα έχει κέρδος, για τη Δύση. Όταν το Ιράν βγει από τις κυρώσεις, θα πάψει να πουλάει μισοτιμής το πετρέλαιό του στην Κίνα. Και θα το πουλάει στις διεθνείς τιμές. Άρα οι Κινέζοι θα χάσουν μια μεγάλη, ένα 13% των πετρελαϊκών εισαγωγών που το παίρνουν σχεδόν τζάμπα. Λοιπόν, θα τους ακριβίνουμε την ενέργεια. Αυτό είναι προς όφελος της συλλογικής Δύσης. Και δεν το αντιλαμβάνονται κάποιοι εγκέφαλοι μέσα στα Υπουργεία Εξωτερικών, είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί δεν θέλουν, γιατί οι κυρώσεις είναι ένας πολύ βρώμικος χώρος όπου θησαυρίζουν και οι επιβλέποντες στις κυρώσεις Αμερικανοί υπάλληλοι. Όποιος ξέρει αυτόν τον, τι συμβαίνει μέσα σε αυτή τη σπηλιά των κυρώσεων, λέει ότι πρέπει να καταργηθούν. Διότι δεν εξυπηρετούν το γενικό καλό. Όχι το καλό του Ιράν, το γενικό καλό το δικό μας.
1: Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι αν το καταλαβαίνουμε εμείς, οι άνθρωποι που είναι ειδικοί από αυτών των θεμάτων δεν το καταλαβαίνουν. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε περαστικά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να συζητήσουμε και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Ιφαντή.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβαλίτης. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
8: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους λοιμοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. Δύο-τρεις που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, που κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροτές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις, να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό,
0: έτσι,
1: όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία, όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνει όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: τυχαίο, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως το θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγος, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνο μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοστέρη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αυτογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ ναι. Λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκεί και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν
0: ναι,
1: τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα αύριο μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε η κυρία
0: Μαυρογέννη
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες, δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσθέσουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπαντρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω, και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: Συντονισμένοι στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην Art Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτωρα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Και όσο θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παρεμβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρήκαμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείται?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 430 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσεις στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς, πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη, δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε

0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας κίνησε, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο, μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική.
0: Βεβαίως.
1: Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ, έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν, είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά, οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που
1: είναι,
0: έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιώ ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι,
1: στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των

0: οικοχαμένων συνανθρώπων μας που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
1: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
1: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
0: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
1: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή
0: μας. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
1: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κι εγώ.
1: Θα τα
0: φιλοξενία.
1: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
0: Χαρώ, να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ertopen, ertopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Δυστυχισμένη μου λαέ καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
5: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλο σου.
7: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
8: Αριστοφάνης.
2: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Είμαστε live, ζωντανά, εδώ μαζί παρεούλα. Σάββατο 8 Ιουνίου, έχουμε σταματήσει να μετράμε. Μας έχει μείνει ένας μήνας για να κρυθούν τα πάντα για το κανάλι. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει, ρίχνουμε τη ζαριά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε γνωστούς, γνωστά ονόματα βλέπω. Καλησπέρα Καλαμάτα, ήμουν Καλαμάτα τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην όμορφη Καλαμάτα και έκανα μπάνιο στα όμορφα νερά σας. Καλησπέρα Γιάννη, νότια Καρολίνα. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Είμαστε εδώ ζωντανά, θυμίζω, για να τα πούμε όπως κάνουμε εδώ το ραντεβού κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να. Σήμερα δεν έχουμε καφέ, έχουμε μπύρα. Πάντα κάτι έχουμε. Πάρτε κι εσείς το αφέψιμά σας, το δροσερό ποτό σας, το σνακ σας, το φρουτάκι σας. Δεν ξέρω τι. Έχετε για να περάσουμε μαζί την εκπομπή. Καλησπέρα Μόναχο. Έτσι. Λίβανο, καλησπέρα, γεια σου Τασούλα. Εύχομαι να είσαι βόρεια και να είσαι ασφαλής και να είναι όλοι οι άνθρωποι ασφαλείς στη χώρα. Αν και δεν έχουμε, θα έχουμε πολύ κακά ξεμπερδέματα με, με τα καθάρματα αυτά με τα που έχει μπλέξει η ανθρωπότητα. Δεν έχω λόγια με αυτό το πέσιμο. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Θα τα δούμε σήμερα όλα τα θέματα αυτά. Έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Ηράκλειο, λέει ο Μανώλης. Με τα χαράς. Δεν το συζητώ. Με μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που έρχομαι Κρήτη είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαι εδώ, κοιτάω τα μηνύματά σας. Έχω το νου μου. Παράλληλα όμως θέλω να σας πω τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Διότι νομίζω ότι έχει αλλάξει. Βηρητό. Εντάξει, ελπίζω να είστε ασφαλείς και εκεί. Για τη Βηρητό θα μιλήσουμε σήμερα, καλή ώρα. Διότι έχει γίνει μια τεράστια ανατροπή από την πλευρά των Ιρανών. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Τουλάχιστον εγώ δεν το περίμενα. Έχουν αλλάξει κόκκινες γραμμές στη Μέση Ανατολή και βλέπω μια, θα έλεγα, πάρα πολύ θαραλέα στάση των Ιρανών κατά των Εβραίων. Ειλικρινά δεν περίμενα αυτό το οποίο έχει συμβεί και θα σας το εξηγήσω στο σημερινό βίντεο. Να δούμε λίγο τι έχει συμβεί εδώ. Διότι είχαμε τις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, του Ισραήλ στο Ιράν και μετά πάλι του Ιράν στο Ισραήλ. Να δούμε τι έγινε. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε τις επιθέσεις με εκρήξεις και στο Ισραήλ και στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στην Καράζ, στην Ισφαχάν από πλευράς Ιρανών. Είναι η μεγαλύτερη κλιμάκωση, πιο σοβαρή κλιμάκωση από τότε που έχουμε την υποτιθέμενη εκεχηρία. Αν και μικρή αξία έχει η λέξη εκεχηρία για τα ευρεοκαθάρματα του Νετανιάχου. Λοιπόν, μάλλον τι έγινε εδώ. Είπανε οι Ισραηλινοί, όχι είπανε, βομβάρδισαν τη Νότια Βηρητό. Καλή ώρα. Και επίζω, ξαναλέω, να είστε ασφαλείς όσοι βρίσκεστε στο Λίβανο. Στην αδελφική χώρα του Λιβάνου για πολλούς λόγους. Μαρονίτες και όχι μόνο. Λοιπόν, βομβάρδισαν στη νότια επαρχία, στη νότια γειτονιά της Βηρητού, την Τάχιγε, όπου είναι Σιίτες κατά βάση, θεωρούν εκεί οι Εβραίοι ότι είναι το άνδρο της Χεσμπολά. Είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Η Χεσμπολά πολεμάει στο νότο, στο μέτωπο και βέβαια υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι αθώοι στην γειτονιά της Τάχιγε. Και είπαν οι Ιρανοί, ως εδώ, κουφάλες, βρωμολιγούρια, από εδώ και πέρα σας απαγορεύουμε να ξαναξυπήσετε τη Βηρητό. Κάτω τα χέρια σας από τη Βηρητό. Μεγάλη κίνηση, ιστορική σημασίας. Δεν περίμενα ποτέ μία χώρα να ξεκινήσει μόνη της γύρω εχθροπραξιών κατά των Εβραίων, το σιωνιστικό καθαρμάτο του Νετανιάχου, μιας πυρηνικής δύναμης δηλαδή, υποστηριζόμενη από μία μεγάλη δύναμη πυρηνική, όπως είναι η ΗΠΑ. Ειλικρινά, λιοντάρια θα τα χαρακτήριζα τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν αυτή την απόφαση από πλευράς Ιρανών. Έστειλαν λοιπόν 11 βαλιστικούς πυράβλους, μία ομοβροντία στην κεφάλα των Εβραίων. Τους είπαν ότι παραβιάζεται συστηματικά την εκεχηρία με την συνεχόμενη αυτή στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο. Υποτίθεται ότι χτυπάτε τη Χεσμπολά, αλλά στην πραγματικότητα σκοτώνετε και αθώους. Και έχουν και οι Αμερικανοί λούφαξαν. Είναι αδιανόητο το ότι μετά από την εκκίνηση αυτή τη εχθροπραξία, του γύρω εχθροπραξιών από του Ιρανού, αυτοί εκκίνησαν τι εχθροπραξίε, η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, φοβόμουν να πήγαινα για ύπνο και έλεγα, όχ, χθε το βράδυ, έλεγα, όχ, τώρα πώ θα ξυπνήσουν, πώ θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί, ήταν ήδη ξύπνοι μάλλον, πώ θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί, μπορεί να χτυπήσουν πάλι και να έχουμε νέο κύκλο αίματο. Και όμω ο Τραμπ λούφαξε.
είπε ότι καλό και τις δύο πλευρές να σταματήσουν να επιτίθενται μία την άλλη. Ακούστε εδώ. Είπε ότι πρέπει να σταματήσουν και οι δύο πλευρές τους βομβαρδισμούς, έγραψε το Truth Social. Είπε ότι θα υπάρξει ειρήνη και κεχηρία άμεσα, εκτός λέει αν επικρατήσει η άγνοια ή η λιθιότητα. Αν μπουν στη μέση η άγνοια και η λιθιότητα, δεν μας είπαν οι δικοί του, είτε το ένα είτε το άλλο. Διακρίνεται και. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο, να τα αναλύσουμε παραπάνω. Λοιπόν, την Κυριακή, ακούστε εδώ τώρα για να καταλάβετε, θα το εξηγήσουμε τι έχει συμβεί. Είναι μεγάλη εξέλιξη, ξαναλέω. Αλλάζει τις ισορροπίες σε όλη τη Μέση Ανατολή και ίσως και την ιστορία του πλανήτη. Δεν υπερβάλλω, δεν είναι καθόλου υπερβολικό η περιγραφή εδώ. Λοιπόν, την Κυριακή οι Εβραίοι χτύπησαν στην Τάχυγε, στα νότια Βηρυτό, ξαναλέω. Σκότωσαν τουλάχιστον 2 άτομα, τραυμάτισαν 20 άτομα. Υποτίθεται ότι υπήρχε κεχηρία από 4 του Ιούνιου, θυμίζω. Τι σημαίνει για το αιμοσταγές αυτό κράτος του Ισραήλ, τι σημαίνει η κεχηρία? Σημαίνει ότι εγώ σκοτώνω και άλλοι πρέπει να το βουλώνουν. Κι όμως, κουφάλα, μάλλον εσύ το βουλώσεις και εσάς θα σας θάψουν, όπως φαίνεται. Ώρες μετά από την επίθεση στη Βηρυτό, είπαν οι Ιρανοί, ως εδώ, σκυλιά, καρφόχρηστη, ως εδώ, φάτε στην κεφάλα, στο βόρειο Ισραήλ. Ειλικρινά ελπίζω στις βάσεις, γιατί χτύπησαν στρατιωτικές βάσεις, να μην έμεινε κολυμπηθρόξιο, να σας έστειλαν στο σατανά σας. Τους βομβάρδισαν λοιπόν σαν εκδίκηση για τη Βηρυτό. Οι Εβραίοι είπαν ότι καταφέραμε και καταρρύψαμε τα βλήματα αυτά, αλλά εδώ καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια νέα ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Εάν την οποία τη θέτει το Ιράν, διαμορφώνει τις εξελίξεις και λέει ότι αν τολμήσετε να ξαναγγίξετε τη Βηρυτό, θα σας χτυπήσουμε στη βρωμοκεφάλα σας με το κιπά αυτιάγκουρες του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Όποιος τολμήσει, αυτό είναι το νέο φιρμάνι, όποιος τολμήσει να ξαναπειράξει τη Βηρυτό, θα τρώει βόμβα στην κεφάλα και θα σας στέλνουμε στο διάβολο θεό σας. Και είναι μεγάλη δήλωση αυτή, είναι μια νέα στρατηγική εδώ. Δεν υπήρχε αυτό εδώ και δεκαετίες, δεν έχουμε δει τέτοια ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Μια χώρα να εγγυάται την ασφάλεια της πρωτεύουσας μιας άλλης χώρας, εν πάση περιπτώσει, αν όχι την ασφάλεια μιας χώρας, την πρωτεύουσα μιας άλλης χώρας. Δηλαδή να βάζει τη στρατιωτική δύναμη της χώρας και να λέει προστατεύω μια τρίτη χώρα από το σιωνιστικό κατακάθι του Νετανιάχου. Είναι μεγάλη εξέλιξη αυτή. Αλλάζει όχι τη γραμμή του μετόπου μόνο, αλλά και τις γραμμές της αποτροπής. Δηλαδή πλέον η γραμμή της αποτροπής των Ιρανών δεν είναι στην Τεχεράνη, είναι στη Βηρυτό. Είναι τεράστια εξέλιξη εδώ. Επιβάλλει η Τεχεράνη νέες γραμμές, περιπλέκει το θέμα τα εβραϊκά κατακάθια, τους περιορίζει και τους λέει ότι από εδώ και πέρα, κουφάλες, είστε υπόλογοι, τους βάζει τα βάνη στο που θα κινούνται, σαν σκυλάκια, σαν κουταβάκια, σαν βρωμόσκυλα μάλλον, τους λέει δεν θα πάτε παραπάνω, θα τρώτε βόμβα στην κεφάλα. Και τους οριοθετεί το Ιράν. Είναι τεράστια εξέλιξη, να λέω. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Κι όμως, Μπισμόκερ, δεν περίμενα να ξεκινήσει νέο γύρο εχθροπραξιών μόνο του, το Ιράν, κατά των σιωνιστικών του Νετανιάχου, που ξαναλέω είναι πυρηνική δύναμη, με την υποστήριξη των Αμερικανών. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Πείτε μου ποια άλλη χώρα έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ειλικρινά, βλέπουμε μια λεοντοποίηση. Δεν θέλω να λέω καλά για το καθεστώς του Ιράν, αλλά ξεκάθαρα στρατιωτικά μιλώντας, μια λεοντοποίηση το φρόν της Επανάστασης. Καλησπέρα, Αμαζόνιο. Μπράβο, χαιρετώ. Ελπίζω όλα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, δεν έχω λόγια πραγματικά εδώ για την στάση αυτή των Ιρανών, οι οποίοι λένε θα προστατέψουμε ουσιαστικά. Θυμίζω ότι στη Βηρυτό ζουν κανονικοί άνθρωποι, όχι οι Χεσμπολίτες. Μπορεί να έχει ο καθένας ό,τι άποψη θέλει για τη Χεσμπολά. Μιλάμε για κανονικούς ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη Βηρυτό. Και εδώ, δηλαδή σαν και εμάς. Σαν και εμάς. Και εμφανίζεται το Ιράν να τους προστατέψει από τους μούλους του Νετανιάχου. Για να καταλάβετε με τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι από την πρώτη στιγμή το Ιράν είχε πει και ο διαμεσολαβητής, το Πακιστάν, οι Αμερικανοί βάλανε. Θα μου πεις άλλα φίδια από εκεί, άλλες έχιδνες. Οι Αμερικανοί βάλαν διαμεσολαβητές, υποτίθεται ουδέτερη χώρα, τους Πακιστανούς. Και από την πρώτη στιγμή θυμάμαι τη δήλωση του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο οποίος είπε ότι και ο Λίβανος είναι κομμάτι της εγκυχηρίας. Αλλά η φωλιά των φιδιών, οι αρχιέχιδνες που είναι στο Τελαβίβ, είπε όχι, όχι, όχι. Δεν έχει σημασία τι είπαν οι διαμεσολαβητές και τι συμφωνούσατε. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα υπονομεύουμε τη συμφωνία, θα σκοτώνουμε όποιον θέλουμε. Κουφάλα, ελπίζω να έχετε τη μοίρα την οποία έχετε προκαλέσει στους λαούς στην περιοχή. Όχι το δεκαπλάσιο που σας αξίζει, το ενδέκατο της μοίρας που έχετε προκαλέσει, να τη φάτε στη μάπα οι βρωμοφάρες σας.
ξαναλέω, σας αξίζει το δεκαπλάσιο, φάτε το ενδέκατο και πάλι καλά θα είμαστε. Λοιπόν, είδα εικόνες από καπνό, από παράνομο, παράνομο επικισμό, αυτοί οι τρελοκοτσιδάδες που είναι χειρότεροι από πιθήκια. Άνθρωποι σπηλαίοι, δηλαδή, αν μου πει, συχαίνω μπροστά του Τούρκου, νομίζω ότι είναι πιο επανάπτυκτοι. Αυτοί οι τρελοκοτσιδούδες, τρελοκοτσιδάδες, αυτοί με τα, άμα του δει με τα χοροπηδάνε, σαν τα σκυλιά στα τσακάλια, ειλικρινά είναι χειρότερα από Τουρκομόγκολα. Του είδα λοιπόν στα σπίτια του τα παράνομα, επίκον, σαν αυτά που έχουν τα Τουρκομόγκολα στην Κύπρο μα. Λοιπόν, παράνομα σπίτια τα κάναν πυρανάλωμα οι Ιρανοί και ειλικρινά είναι μια δίκαιη, ένα δίκαιο χτύπημα. Φάτε, οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πολίτες, εννοείται πως είναι εμπόλεμοι, δεν είναι άμαχοι. Παίρνουν όπλα από το στρατό, παράνομα, τους τα δίνει το καθεστώς του, όχι του Νετανιάχου, όλων των πρωθυπουργών, τους δίνουν όπλα, σκοτώνουν κόσμο, εκφοβίζουν κόσμο, άρα δεν είναι άμαχοι. Θα έλεγα ότι είναι εγκληματίες πολέμου, αν είσαι έπικος, είσαι εγκληματίες πολέμου. Λοιπόν, μια εξαιρετική, ένα εξαιρετικό χτύπημα στη μούρη των σκυλιών αυτών του Νετανιάχου. Μετά. Μετά τους βομβαρδισμούς που εκτράβει κόκκινη γραμμή το Ιράν, μετά την κόκκινη γραμμή αυτή οι Ισραηλοί χτύπησαν, θα σας πω ότι προσέξτε, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το εξής. Ρώτησαν τον, έσπευσε, υπήρξε τηλεφώνημα μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου και του είπε ο Τραμπ μην τυχόν και απαντήσεις. Προσέξτε δήλωση, είπε την προηγούμενη μέρα την Κυριακή στις Financial Times ότι εγώ αποφασίζω, δεν θα αποφασίσει ο Νετανιάχου, κάνει ό,τι του πω. Και ουσιαστικά έδειξε ότι αυτός έχει το πάνω χέρι σε μια σχέση την οποία, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και του Epstein, κανείς δεν πιστεύει ότι έχει το πάνω χέρι ο Τραμπαρίφας. Κι όμως βγήκε δημόσια να πει, για να ασκήσει πίεση κάζο η Ουάσιντον στο Τελαβίβ, ότι κοίταξε να δεις ότι έχω απαγορεύσει να χτυπήσει. Κι όμως χτύπησε κανονικότατα. Χτύπησε κανονικότατα. Δεν λογάριασε τίποτα ο Νετανιάχου. Τον ξεφτύλισε τον Τραμπα. Και βγήκαν και γερουσιαστές Αμερικανοί και είπαν ότι εδώ είναι μια ταπεινωτική αυτή πράξη. Το ότι αψηφάμε τέτοιο τρόπο ο Εβραίος δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε Αμερική. Ο Εβραίος δεν γουστάρω τους παντοφλάδες, θεωρώ ότι έχουν σκοτάδι με την τζιγαντιστική θρησκεία τους, αλλά θα τους είχαν σβήσει το κεράκι αυτό με το κυπά αυτό του Δαβίδ, δεν ξέρω, τα 12 εκεί τα κυροπήγια, θα τα είχαν σβήσει, τα είχαν σβήσει οι παντοφλάδες. Δεν θα γίνει κολυμπηθρόξυλο, ούτε κυπά ούτε τίποτα. Θα του είχαν εξαφανίσει από το χάρτη αν δεν υπήρχε Αμερική. Και εδώ λένε εύλογα οι Αμερικανοί πολιτικοί, καλά, τόσο σκουπίδι είναι ο Αμερικανός πρόεδρος που δεν τον λογαριάζουν ενώ βασίζονται στην ύπαρξή του, βασίζεται σε εμάς. Και όμως, ναι, τόσο σκουπίδι από ό,τι φαίνεται είναι ο Αμερικανός πρόεδρος. Τον ξεφτύλισε ο Νετανιάχου. Προσέξτε, είναι μια ηρωική στάση του Ιράν να προστατέψει τους αμάχους της Βηρυτού. Και ένα αγίωμα, ένα ξεφτύλισμα του Νετανιάχου στον Τραμπαρίφα για το ποιος έχει το πάνω χέρι. Λοιπόν, ρωτάει εδώ η Μάγια, γιατί πιστεύετε πως το κάνει τώρα αυτό για το Λίβανο και δεν είχε κάνει το ίδιο για τη Γάζα. Παιδιά, ακούστε κάτι. Μετά από αυτό τον πόλεμο, το Ιράν έχει αναδειχθεί σε μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Καταλαβαίνουν τώρα τη δύναμή τους. Δεν ήξεραν τη δύναμη που είχαν, για παράδειγμα, στο στενό του Ορμούς. Τώρα την κατάλαβαν. Σου αντιστρέφω το ερώτημα, Μάγια, το κάνω με τους φοιτητές μου αυτό και τους ενοχλεί. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι εδώ και τόσα χρόνια δεν χρησιμοποιούσαν, δεν ήλεγχαν το στενό του Ορμούς να παίρνουν προμήθειες και τα βατζιλίκη που εκεί θα πάμε μάλλον? Διότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει το όπλο το οποίο έχουν. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη δυνατότητα να λιώνουν τα σκουλίκια του Νετανιάχου στο βόρειο, οπουδήποτε απειλούν αμάχους. Τώρα συνειδητοποιήσαν τη δύναμή τους. Μάθαν τη δύναμή τους, κατάλαβαν ότι αυτό το οποίο είχαν φτιάξει και στο μυαλό μας ίσως. Η Αμερική, το απόρθωτο, τι απόρθωτο. Φανταστείτε να τα βάλουν με τους Κινέζους. Δεν μπόρεσαν να νικήσουν τους Ιρανούς. Τελεία και παύλα. Χάσανε στρατηγικά τους Ιρανούς. Οι Εβραίοι, το μόνο που έχουν είναι φωνιάδες και την αεροπορία τους, που είναι όλη αμερικανική αεροπορία, είναι αμερικανικά όπλα στην πραγματικότητα. Και το μόνο που κάνουν καλά είναι να δολοφονούν φωνιάδες. Είναι αυτό. Οι λεγόμενοι ζηλωτές. Διαχρονικά αυτό ξέρουν, να δολοφονούν. Λοιπόν, πέρα από αυτό. Βλέπετε ότι την τρώνε κανονικά στη μάπα, σκοτώνουν, τους εξαήλωναν εκεί κάτι Μοσαντίτες, κάτι Αμανίτες, κάτι το σύγχρονο ναζιστικό στρατό που είναι το Ισραήλ, τους εξαήλωσαν στρατόπεδά τους και η Χεζμπολά και τώρα και το Ιράν. Άρα κατάλαβαν τη δύναμή τους. Θεωρώ λοιπόν, Μάγια, για να σου απαντήσω, ότι αν γινόταν τώρα αντίστοιχα πράγματα στη Γάζα τέτοιου βεληνικού, νομίζω θα τρώγανε μεγάλες βόμβες. Μπορεί να πάθαινε το Τελαβίβ ότι έπαθει Γάζα. Λοιπόν. Ξαναλέω, μεγάλες, τεράστια. Εδώ τα δύο κομμάτια κρατήστε. Πρώτον, η κόκκινη γραμμή του Ιράν, ότι αν τολμήσεις να ξαναπειράξεις τη Βηρυτό, θα σου τσακίσουμε το βόρειο Ισραήλ, το οποίο το αποκαλούν βόρειο κατεχόμενη Παλαιστίνη. Και δεύτερο κομμάτι εδώ, η ξεφτύλα
του Τραμπ από τον Νετανιάχου, ποτίθεται τον ήλεχε, του κάνω λέει εγώ κουμάντο ό,τι λέω κάνει, και τελικά τον αγνόησε σαν να είναι ένα καλόγερο στο δωμάτιο, κάπως έτσι μίλησε ο τείχος. Λοιπόν, μετά είπαμε ότι μετά το χτύπημα αυτών των Ιρανών απάντησαν οι Εβραίοι, ακούσαμε κρίξεις, είχαμε κρίξεις στην Τεχεράνη, σε άλλες μεγάλες πόλεις κτλ, στο Ισφαχάν, Ταμπρίζ και αλλού. Μετά χτύπησαν σε ένα εργοστάσιο πετροχημικών οι Εβραίοι στο Μασάρ, και το οποίο και αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, γιατί οι Ιρανοί, το 25% τους είναι πετροχημικά των εξαγωγών και χρησιμοποιούν κομμάτια των πετροχημικών, τα χρησιμοποιούν για τα στρατιωτικά εξαρτήματά τους. Και πρόκειται για την νοτιοδυτική περιφέρεια του Κουζεστάν. Εκεί χτύπησαν. Και βέβαια το Καρούν, το Καρούν πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασάρ. Και προσέξτε, σαν απάντηση αυτό, ξαναχτύπησαν δεύτερη φορά οι Ιρανοί, δεύτερο χτύπημα, και χτύπησαν, ενώ στον πρώτο γύρο χτύπησαν τις αεροπορικές βάσεις των Εβραίων στην Εβατίν και στο Τέλνοφ, που θα πρέπει να εξαφανιστούν από το χάρτη αυτά τα ονόματα, γιατί τους χτύπησαν ραντάρ στο Ιράν οι Εβραίοι, και σαν απάντηση στο εργοστάσιο το πετροχημικό, χτύπησαν πάλι αντίστοιχα πετροχημικό εργοστάσιο των Εβραίων στη Χάιφα, μαζί με αυτές τις δύο στρατιωτικές βάσεις που σας είπα. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι χτύπησαν πρώτα οι Ιρανοί, κάτι το οποίο είναι μια κίνηση πάρα πολύ θαραλέα. Τους απάντησαν οι Εβραίοι, εικάζω προφανώς αγνοώντας τα φυρμάνια του Τραμπ και κάνοντάς τον να σκούζει. Γιατί δεν με ακούει κανένας, ξέρω εγώ, γιατί είσαι ο άνθρωπός τους, γιατί είσαι το όνομά σου είναι στη λίστα του Epstein. Και τελικά τον ακύρωσαν οι Εβραίοι και τελικά χτύπησαν, αλλά για να ξαναχτυπήσουν τον τελευταίο λόγο τον είχαν οι Ιρανοί, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και όχι μόνο οι Ιρανοί, χτύπησαν και οι Χούθοι, οι Ανσαρουλά. Είχαμε πυράβλους οι οποίοι σηκώθηκαν από την Ιεμένη και οι Ισραηλοί λένε ότι τα κατέριψαν, τα σταμάτησαν, κατάφεραν να προστατέψουν τη χώρα τους. Εν πάση περιπτώσει, σήκωσαν πυράβλους και από την Ιεμένη οι Χούθοι. Ο Εβραίος πρέσβης στην Αμερική, Γιέχιελ Λάιτερ, από τα ονόματα καταλαβαίνεις από ποιο δαιμονικό κείμενο έχει βγει το όνομά του. Εδώ ο Γιέχιελ μας λέει ότι καμία, λέει, η χώρα ψεύδει τον εαυτό της, δεν θα δεχόταν τα χτυπήματα του Ιράν, άρα πρέπει να απαντήσουμε. Καμία χώρα ψεύδει τον εαυτό, δεν ξέρω ποιο σας σέβεται στον πλανήτη πλέον. Ειλικρινά, για όσους με ξέρετε εδώ και χρόνια, και για όποιον θέλει μπορεί να δει τα βίντεο σε αυτό το κανάλι, υπάρχουν όλα. Δεν είχα πει ούτε μία αρνητική κουβέντα για το Ισραήλ 3-4 χρόνια που είναι αυτό το κανάλι, και ούτε στη ζωή μου. Τώρα τους συχαίνε το πλανήτη με τα εγκλήματά τους. Ξεσηκωθείτε, πνίξτε όλους αυτούς. Δεν ξέρω πού να τους πνίξετε, στις πλατείες σας, δεν ξέρω, πνίξτε με κάποιο τρόπο αυτούς οι οποίοι σας έχουν κάνει να είστε μια φασιστική κοινωνία. Και μόνο τότε θα εξηλαιωθείτε. Δεν εξηλαιώνεται αλλιώς το κράτος που λέγεται Ισραήλ. Σέβεται, λέει, τον εαυτό σας. Δεν σας σέβεται κανένας, δεν σας σέβεται τον εαυτό σας. Τα σχολεία του Ισραήλ ήταν κλειστά σήμερα. Υπουργός εκπαίδευσης του Ισραήλ, Ιωάβ Κις. Το ότι έχουν και υπουργό εκπαίδευσης με αυτά τα εγκλήματα και με τη γενοκτονία, και αυτό είναι προσβλητικό για την ανθρωπότητα. Να είσαι γενοκτονικό κράτος και να έχεις Υπουργείο Παιδείας, σαν την Τουρκία. Λοιπόν, εδώ ο Υπουργός Παιδείας των Εβραίογενοκτώνων είπε ότι για δεύτερη μέρα κλειστά τα σχολεία και αύριο. Φάτε τι κουφάλες έτσι. Στα λαγούμια, όσο κάνετε εγκλήματα, να ζείτε, να τρέμετε. Όσο είστε γενοκτονικές δυνάμεις και κατοχικές δυνάμεις στο Λίβανο, κατοχική δύναμη, να τρέμετε. Λοιπόν, 30 βαλιστικούς πυράβλους, λέει, ρίξανε οι Ιρανοί στην Κεφάλα. Και επίσης, ένας πυράβλος από την Ιεμένη, όπως λένε εδώ, έπεσε κάπου σε Σαουδική Αραβία. Επίσης, φοβούνται, δέχτηκαν. Υπάρχει πιθανή επίθεση, λέει, οι Σαουδάραβες. Και δεν ξέρουν από ποιος τους απειλεί. Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι οι Εβραίοι που υποδίδονται το Ιράν. Όλα αυτά είναι ερωτήματα εδώ μεγάλα. Αλλά ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι η δήλωση του Τραμπ εδώ, λέγοντας ότι δεν το αφήνω περιθώρια στον Νετανιάχου, θα κάνει ό,τι πω. Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός. Και τελικά καταλαβαίνετε ότι δεν αποφασίζει για τίποτα τελικά ο Τραμπαρίφας. Δεν αποφασίζει για τίποτα. Ας τα ακούσετε, λογαριασμό. Πω, θέλω να έρθω πάρα πολύ. Έχω δει φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα το βάλω στο πρόγραμμα να έρθω στον Ασταγό. Πραγματικά θέλω να έρθω πολύ. Λοιπόν, να δούμε. Uncle Sam ηρωνεύεσαι για τον Ιρανικό στόλο. Να σου πω ότι η Μπουχεσόφατσα που είναι ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε τόσους μήνες καταστρέψαμε το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, τους διαλύσαμε τους βαλιστικούς πυράβλους. Διαλυμένη είναι η μούρη του, η χοντροφάτσα του, η Μπουχεσόφατσα του. Είδαμε, δηλαδή, σήμερα τον γύρωσε και ο Εβραίος, πόσο σκουπίδι και ποδοπατημένος είναι ο Τραμπαρίφας.
και τον γύρωσαν και οι Ισραηλοί, οι Ιρανοί, συγγνώμη, για το υποτιθέμενο κατεστραμμένο πρόγραμμα το βαλιστικό. Δεν έχουν, λέει, επιθετικές δυνατότητες, καταστρέψαμε το, δεν υπάρχει στρατός Ιρανικός και επιχειρούν κανονικότητα και βομβαρδίζουν όλα τα κουφαλόγγλο-σαξόν ιμπεριαλιστάκια, τα σιωνο-ναζιστάκια, τα στέλνουν εκεί από εκεί που ήρθανε. Και καλά να περάσουν και να παίρνουν και άλλη σειρά. Λοιπόν, για να δούμε. Νομίζω ότι, εντάξει, βέβαια ήταν υποχρεωμένος εδώ ο Νετανιάχου να απαντήσει. Φανταστείτε θα γινόταν αν δεν απαντούσε. Εάν δηλαδή έλεγε το Ιράν, τόλμησες κουφάλα να βάλεις τα βρωμοευρωχέρια σου, τις πατούσες σου, τις καρικατούρες διαολεμένες στο Λίβανο, φάει στην κεφάλα τη βόμβα σαν να τεινάζω, και έλεγε το Ισραήλ, το βουλώνω, ρουφάω το αυγό μου, κάνω μόκοτο και δεν αντιδρώ. Καταλαβαίνετε ότι θα είχε διαλυθεί τελείως οποιαδήποτε αποτρεπτική ισχύ των Εβραίων. Δεν έχουν και τίποτα άλλο στην πραγματικότητα, δεν έχουν να επιδείξουν κάτι άλλο, μόνο βία και θάνατο. Να πω επίσης ότι από το υποτιθέμενη κυρία, οι Εβραίοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 600 ανθρώπους στο Λίβανο. Έχουν καταλάβει το 1/5 της χώρας του Λιβάνου, θέλω να καταλάβουν κι άλλο. Έχουν διώξει από τα σπίτια του εθνοκάθαρση. Το 1/4 των κατοίκων του Λιβάνου είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Για να καταλάβετε γιατί εγκλήματα μιλάμε σε άλλη πίστα τώρα, σε άλλη χώρα, στο Λίβανο. Και δεν εμφανίζει διεθνής κοινότητα αυτά τα φρόκαλα, η Κατίνα, η Φοντερνάτσενα και άλλοι, γκόμενα του Χίτλερ και γκόμενα του κανενός. Η Κάλλας να πούνε τι είναι αυτά που κάνετε ρε Λέσια. Εμφανίζεται το Ιράν, ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός εμφανίζεται να πει ότι τι είναι αυτά τα εγκλήματα που κάνετε στο Λίβανο, σε μια νέα χώρα, για να καταλάβετε πού έχει φτάσει η ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτές επίσης οι απειλές των Εβραίων απειλούσαν τους πολίτες της Βηρητού και να εκενώσουν. Τους είπαν βία, λέει, εξαφανίστε από τα σπίτια. Ακούστε εδώ τα καθάρματα, πραγματικά τους αξίζει να μπουν στα σπίτια τους. Μπείτε στα σπίτια των Εβραίων, να μπει κάποιος αυτό που παίρνει αυτές τις αποφάσεις, διώξε τους από τα σπίτια τους, αυτούς που καλούν άλλους ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους. Ειλικρινά, να μην έχεις κλαρί, να μείνεις κουφάλες, τόσα χρόνια λέγανε αιώνες δεν είχαν σπίτια, δεν είχαν κράτος, και τώρα βρήκαν κράτος και διώχνουν άλλους λαούς από τα σπίτια τους. Πείτε μου εσείς στα σχόλια κάτω τι αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους. Που διώχνουν ανθρώπους, κανονικούς ανθρώπους, λένε φύγε από το σπίτι σου βία. Λοιπόν, προφανώς θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα και θέλανε να μεγαλώσουν, γιατί δρούν ανεξέλεκτα στο νότιο Λίβανο, νότιος του Λιτάνη, και θέλανε πλέον να το αναβαθμίσουν εδώ τα ευρωναζίδια, να μπορούν να βομβαρδίζουν ανεξέλεκτα και στη Βηρητό. Και δεν τους το επέτρεψαν αυτό οι Ιρανοί. Τους είπανε ως εδώ θα σκόψει τα ποδάρια. Κρίμα που δεν τους τα κόψανε. Ειλικρινά, εάν δω έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση, φίλες και φίλοι, εάν αλληλοκαταστραφεί το καθεστώς του Τελαβίβ και της Τεχεράνη, θα είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Να αλληλοκαταστραφούν και τα τζιχαντιστικά, όχι τζιχαντιστικά, τα ακραία θρησκευτικά θεοκρατίες, αλλά και αυτό το σατανικό πλέον δημιούργημα που από ό,τι φαίνεται αποκαλύπτεται στο Τελ Αβίβ. Λοιπόν, ή μάλλον καλύτερα η Χαμάς να τους πάρει μαζί του και να πάνε εκεί, νομίζω, στην ίδια, ίδιο προορισμό. Άρα εδώ φτάσαμε στο σημείο. Θυμίζω ότι τους είχε σώσει τους Εβραίους ο Τραμπ. Στην αρχή είχε πάρει τηλέφωνο, είχε πει στην πρώτη επιχείρηση των Εβραίων στη Βηρητό, είπανε να μην βομβαρδίσει και το πήρανε πίσω. Τους είχαν απειλήσει τότε οι Ιρανοί ότι είχαν απειλήσει τότε και ότι θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και ότι θα βομβαρδίσουν το βόρειο Ισραήλ. Δεν το πιστεύαν οι Εβραίοι. Τελικά είδες που ήρθε η ώρα, το φάγατε στην κεφάλα. Και επίσης προσπαθούσαν διαχρονικά διαρκώς η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ να διαχωρίσει τα δύο θέματα, Λιβάνου και Ιράν. Η Τεχεράνη επικρατεί τελικά και λέει ότι όχι απλά δεν πρόκειται να τα διαχωρίσετε, δεν θα υπάρξει ειρήνη. Το είπε πολλές φορές ο Αμπάς Αράχτσι, ο υπουργός άμυνας του Ιράν. Δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη πουθενά αν δεν υπάρξει ειρήνη παντού. Και οποιαδήποτε παραβίαση σε ένα μέτωπο θα είναι παραβίαση παντού. Τελεία και παύλα, και θα νικήσει το Ιράν, θα επιβληθεί το Ιράν, και αυτή είναι η θετική εξέλιξη. Λοιπόν, η Χαμάς στην Ισραήλ πράγματι, γι' αυτό καλό είναι να αλληλοεξοντωθούν. Λοιπόν, για να δούμε. Α, επίσης, η επίθεση του Ιράν, θα σας πω ότι ήταν μετρημένη, δεν ήταν επίθεση ομοβροντία, καταιγισμός να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές για να στείλουν μήνυμα. Δεν είχαμε θύματα από τους Εβραίους, αλλά ξαναλέω, στείλαν το μήνυμά τους εδώ ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αν
συνεχίζετε να απειλείτε τη Βηρυτό, θα επέμβουμε με μεγαλύτερο τρόπο. Το είπανε μάλιστα εδώ οι φρουροί της Επανάστασης, ότι μπορούμε να χτυπήσουμε οπουδήποτε θέλουμε. Δεν υπάρχει στόχος ο οποίος μπορεί να κρυφτεί από εμάς. Άρα θεωρούν εδώ ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Το πώς θα ακολουθήσει εδώ, πώς θα κινηθεί η Αμερική, νομίζω είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Φαίνεται προς το παρόν ο Τραμπ εμένει στην διπλωματία. Γιατί, θα σου πω γιατί. Δεν αντέχουν οι Αμερικανοί. Η αμερικανική οικονομία δεν αντέχει να πάει σε πόλεμο. Τρέμει. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έχουν νικήσει και έχουν επικρατήσει πλήρως οι Ιρανοί. Και θα σας πω τα νούμερα. Έχω εδώ αποδείξεις να σας δώσω. Για τους λόγους θα ακούσετε τώρα. Οι Αμερικανοί τρέμουν. Δεν έχουν επιλογή. Ακούστε εδώ. Λοιπόν, έχουμε τις μεγάλες εταιρείες αμερικανικές, οι οποίες μίλησαν με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο και με μέλη της κυβέρνησης. Ποιες είναι οι μεγάλες εταιρείες? Η Exxon Mobil, η Chevron, μίλησαν, η BP, μίλησαν απευθείας με τον Τραμπ και με αξιωματούχους στο Λευκό Οίκο και του είπαν ότι αυτή τη στιγμή, ακούστε το, αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου κρατιόνται σε ένα σταθερό σημείο, διότι χρησιμοποιούμε τα στρατηγικά μας αποθέματα. Αυτή τη στιγμή εξαϊλώνονται, εξανεμίζονται τα στρατηγικά μας αποθέματα σε πετρέλαιο. Δεν μπορούμε άλλο να κρατήσουμε τις τιμές του πετρελαίου κάτω. Είναι θέμα εβδομάδων η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα $150 το βαρέλι, εάν δεν ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Τάδε, ΕΦΗ, BP, Chevron, Exxon Mobil κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου στα συχάματα των Ρεπουμπλικάνων. Οι ίδιες οι μεγάλες εταιρείες πετρελαϊκές των Αμερικανών, των Άγγλων, Αγγλοσαξώνων. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι με τα δύο φουσκωμένα ποδάρια σε μια γόβα η σταχτοπούτα που λέγεται τραμπαρίφας, γι' αυτό και δεν μπορεί να αντιδράσει. Κοιτάει, ξερογλύφεται, κάτι ψελίζει, άτονα πάει να πει, τον έχουν ποδοπατήσει, οι Εβραίοι τον έχουν ποδοπατήσει, τον υπολογίζουν, οι Ιρανοί τον έχουν ποδοπατήσει, τον έχουν νικήσει στρατηγικά. Είναι ειλικρινά ο μεγαλύτερος διασυρμός, η μεγαλύτερη ξεφτύλα των Αμερικανών αυτή η διακυβέρνηση. Δεν έχω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω παραπάνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί ξαναλέω, οι ίδιες εταιρείες, οι Αμερικανικές, προειδοποιούν και φαντάζεστε θα μας επηρεάσει και εμάς. Παραπάνω με $150 το βαρέλι σε λίγες εβδομάδες, αν δεν σταματήσει αυτός ο πόλεμος, αν δεν ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Λοιπόν, παράλληλα, οι προδότες του Λιβάνου, ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν και ο πρωθυπουργός ο Σαλάμ, μίλησε στην Αμανπούρ, άλλη μούμια από εκεί. Άλλος μάμρα Αμανπούρ. Μίλησε λοιπόν εκεί ο Αούν, γιατί είναι γαλλοξεφτυλισμένη η ηγεσία του Λιβάνου. Μίλησε λοιπόν εκεί. Είπε ότι κατήγγειλε την Τεχεράνη, ακούστε εδώ. Μας χρησιμοποιούν, λέει, ακούστε δήλωση Προέδρου. Είναι εθνοπροδότες. Και τέλος πάντων δεν κάνει να τα λέμε όλα, αλλά Λιβανέζοι μου λένε ότι η λύση για αυτούς τους ανθρώπους, τώρα σας λέω τι μου είπανε. Τον Αούν, τους είπα πώς τους βλέπετε κτλ. Και μου λένε κρέμασμα. Και επειδή μιλάμε για περίοδους πολέμου και επειδή ξέρω ότι και στη χώρα μας σε μεγάλες εθνικές καταστροφές η κρεμάλα ήταν τέτοια, το ακούω. Όταν εδώ βλέπουν ότι χάνουν το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο της πατρίδας τους, πώς θα πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος στους πολιτικούς τους? Δεν είναι μια κίνηση, τέλος πάντων, γκριζάρισμα, είναι μια εθνική απώλεια κυριαρχίας εδώ, εδαφών. Λοιπόν, ο Αούν αυτό το σύχαμα, ο Μαγουλάς, είπε ότι καταγγέλλω, λέει, το Ιράν, γιατί μας χρησιμοποιεί, λέει, σαν διπλωματικό χαρτί στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Και για τη Χεσμπολά, λέει, δεν πρέπει να καταλάβει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να κάτσει και να συζητήσει. Ακούστε εδώ το μηδενικό που έστειλε στο Θεό σας. Έστειλε το Λιβανέζικο στρατό στην υποτιθέμενη εκχειρία που είναι παράνομο να συνομιλεί με τους Εβραίους, αλλά επειδή είναι αχειράνθρωπος, το έκανε. Συνομίλησε με τους Εβραίους, έκανε συνομιλία και έστειλε το στρατό του Λιβάνου. Άοπλους, φανταστείτε τώρα, άοπλους. Τους έστειλε σε πιλωτικές ζώνες, υποτίθεται να αναλάβουν, να πάρουν θέση, να φύγουν οι Εβραίοι, και τους σκοτώσαν οι Εβραίοι. Αμαχητοί, προφανώς δεν είχαν όπλα. Αυτό το σύχαμε εδώ, αυτή η αλήξη στο ναυτικό, λέει να δώσει τα όπλα για Σμπολά. Και να μείνει τι. Να μείνει τι. Να γίνετε, είστε που είστε προτεκτοράτο. Να σποδοπατήσει, φαντάσου άνθρωποι. Εδώ πρέπει να γίνει ξεσηκωμός, πρέπει να καρτομηθεί όλη η ηγεσία του Λιβάνου με αυτό το έσχος. 1/5 της χώρας. Κατοχικό, κατοχή δυνάμει, το έχει καταλάβει το σιωνιστικό κράτος και 1/5, 1/4 των πολιτών πρόσφυγες. Λοιπόν, και τον ξεφτύλισε ο Αράχτσι, η απάντηση που ήταν απίστευτη, του είπε ότι έτσι όπως λέει που μίλησε, λέει στην Αμανπούρ, στη Μούμια, αν το άκουγε λέει κάποιος θα νόμιζε ότι είναι το Ιράν αυτό που είναι κατοχική δύναμη στο Λίβανο και όχι το Ισραήλ. Δεν ανέφερε μια λέξη για το Ισραήλ, μια λέξη.
δεν κατήγγειλε τους Ισραηλινούς που τον έχουν, καταλάβει την πατρίδα. Φαντάσου επίπεδο κούλι, κουλισμού, ποδοπατημένο, τουρκόψυχος, πώς είναι ο κούλης, ξεφτύλας, αν θέλει. Έτσι είναι αντιεθνικός για το Λίβανο ο πρόεδρος της χώρας. Δεν είπε μισή κουβέντα, σαν τον Τσίπρα, Τσιπρομητσοτάκηδες. Δεν είπε ούτε μία λέξη για, για τη χώρα που τον έχει, που είναι η δύναμη εισβολής, όπως δεν είπε ο Τσίπρας στην ιδρυτική του διακήρυξη τίποτα για το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Ο Φούφουτος έχει διαπράξει την γενοκτονία, άλλο πολιτικό όρκο από εκεί. Και το απάντησε ο Αράχης και του λέει: αν ήταν πράγματι ο Λίβανος διαπραγματευτικό χαρτί για το Ιράν, θα είχαμε, λέει, συμφωνία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, άμα ήταν θέμα, και έχει δίκιο, τον ξεφτύλισε. Αν, λέει, ήσασταν όντως για εμάς διπλωματικό χαρτί, θα σας είχαμε δώσει και θα είχαμε την ειρήνη και την ασφάλειά μας. Εντάξει. Σώστε, λέει, την χώρα σας από τον πραγματικό σας εχθρό. Ο πραγματικός εχθρός, Αράχτσι, δεν είναι το Ισραήλ, είναι η Πέμπτη Φάλαγγα. Δηλαδή, Τσιπροκούλιδες, Αουν Σαλάμιδες, Σαλαμομούριδες κτλ. Είναι τεράστια αυτή η εξέλιξη, ξαναλέω, αυτή η νέα κόκκινη γραμμή. Το Ιράν δεν ανέχεται πλέον επιθέσεις στη Βηρυτό. Το ότι ανέχεται επιθέσεις στην Νότιο Λίβανο είναι και αυτό ένα πρόβλημα για το Λίβανο και έχει αφήσει τους Χεζμπολίτες να πολεμούν εκεί. Θα είναι μια τεράστια θετική εξέλιξη. Θα απελευθερώσει το Λίβανο, το Ιράν, αν κλιμακώσει και πει νέα κόκκινη γραμμή για μένα, ούτε στο Νότιο Λίβανο δεν θα επιχειρείτε, σηκωθείτε, φύγετε, στο διάολο. Ή, εν πάση περιπτώσει, από εκεί που ήρθατε. Μπορεί να είναι το ίδιο. Θα ήταν τεράστια θετική εξέλιξη για την ανθρωπότητα, ξαναλέω, να απελευθερωθεί η γη του Λιβάνου που είναι κατεχόμενη αυτή τη στιγμή, εάν επεκτείνει την κόκκινη γραμμή η Τεχεράνη και πει ούτε το Νότιο Λίβανο δεν μπορεί να κουμπάτε. Λοιπόν. Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο μήνυμα από τους Ιρανούς αυτός ο βομβαρδισμός, υπό κάθε έννοια ήταν τεράστιο μήνυμα. Θα δούμε τι θα γίνει με την κλιμάκωση. Οι Ιρανοί, ο Αράχτσι, συνομίλησε με διάφορες χώρες της περιοχής να τους πει ότι για μας οι Εβραίοι και οι Σιωνοχριστιανοί έχουν παραβιάσει τη συμφωνία σε κάθε επίπεδο και συνεχίζουν και την παραβιάζουν στον Λίβανο. Άρα, επιρρύπτουμε την ευθύνη σε αυτούς. Το Ιράν λέει επίσης ότι πρέπει να πάρουν το μάθημά τους οι Ισραηλοί και γουστάρω πάρα πολύ. Το βλέπω και φτιάχνομαι, ειλικρινά, δεν φαντάζεσαι. Να ακούω τους Ιρανούς να λένε οι Εβραίοι πρέπει να πάρουν το μάθημά τους μετά τις τελευταίες επιθέσεις. Είναι εξαιρετική δήλωση εδώ από τους Φρούρους της Επανάστασης. Να πάρουν σαν μαθητούδια και να το κολαράκι κάτω και με βέργα να κοκκινήσει. Είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο έγινε. Δεν το περιμένα να φάνε τη βόμβα στην κεφάλα οι Εβραίοι. Πραγματικά το χάρηκα. Το χάρηκα γιατί, ξαναλέω, είναι κατοχική δύναμη. Παραβιάζουν και πέρα από τη γενοκτονία στη Γάζα, διαπράττουν εθνοκάθαρση στο Λίβανο. Λοιπόν. Και επίσης επιμένουν οι Φρούροι της Επανάστασης ότι αν συνεχίσει όχι μόνο να βομβαρδίζουν στην Βηρυτό, αλλά αν συνεχίσουν, λέει, και στο Νότιο Λίβανο, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Και μένει να δούμε αν πράγματι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο να κλιμακώσουν την αντίδρασή τους. Εδώ είναι ένα νέο δόγμα, θα έλεγα, νομίζω. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ένα μήνυμα για ένα νέο δόγμα ουσιαστικά. Μέχρι τώρα η Χεζμπολά ήταν αυτή η οποία αναλάμβανε το Νότιο Λίβανο, ίσως επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα, έχουν αποδυναμωθεί Χεζμπολίτες να ανέλαβε το Ιράν. Δεν έχει σημασία. Σε κάθε περίπτωση, το νέο δόγμα είναι ακριβώς αυτό, ότι, στρατηγικό δόγμα, ότι πλέον το Ιράν εγγυάται την ασφάλεια της Βηρυτού, να δούμε αν θα εγγυηθεί και την ασφάλεια όλου του Λιβάνου. Μεγάλη αλλαγή εδώ, μεγάλη κλιμάκωση. Μεγαλώνει το επίπεδο εδώ. Περιορίζεται το. Ουσιαστικά μπορεί αυτή η κίνηση, γι' αυτό είπα την ιστορική απόφαση, μπορεί να περιοριστεί και το μεγάλο Ισραήλ, το οποίο θα ήταν μια κόλαση επί της γης αν γινόταν αυτό το σενάριο. Το περιορίζει εδώ με την απόφαση της αυτή η Τεχεράνη. Ένα νέο κεφάλαιο εδώ στην αμυντική πολιτική και στην πολιτική αποτροπής του Ιράν, που ξεκινάει από τη Βηρυτό, να δούμε θα ξεκινήσει από το Νότιο Λίβανο. Οι Χούθοι, πέρα από τους βομβαρδισμούς, η Αν Σαρουλά, είπαν ότι απαγορεύεται η διέλευση των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό του Μπαμπ αλ-Μάντεμ. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν έχουν ξανακάνει αντίστοιχο ναυτικό αποκλεισμό των Εβραίων. Τους κλείσανε στο λιμάνι της Αιλάτ, εκεί στον κόλπο της Άκαμπα. Δεν μπορούσαν να βγουν πουθενά. Έχουν βουλιάξει και βρωμοπλοία τους. Καλά, εφοπλιστές και Εβραίοι είναι φωνικό συνδυασμό εμετήλας. Λοιπόν, και στο παρελθόν τους έχουν πλήξει. Βέβαια, μπορεί να πάμε και σε μια κλιμάκωση και να κλείσει και τον Μπαμπ αλ-Μάντεμ για όλους. Πώς έχει κλείσει το στενό του Ορμούζ για όλους. Φανταστείτε τι θα γίνει στη διεθνή ναυτιλία, όχι μόνο τα πετρέλαια, τα ενεργειακά,
Τα πάντα πρέπει από εκεί. Προϊόντα, τρόφιμα, τα πάντα. Τι θα γίνει στο διεθνές εμπόριο αν κλείσουν οι Χούθοι? Τώρα το έχουν κλείσει μόνο για τους Εβραίους, ελπίζω να υποφέρουν. Ή τουλάχιστον να ξεσηκωθούν για να υποφέρει μόνο ο Νετανιάχου εκεί που το αξίζει. Αλλά φανταστείτε να κλείσει το στενό στον κόλπο του Άντεν, τον Μπάμπαλ Μάντεμ, να κλείσει και αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή εδώ. Και είπε επίσης ο εκπρόσωπος των Χούθη, αυτός ο οποίος ουρλιάζει, ξέρετε, μιλάει σαν να λέει το πείμα του την 25 Μαρτίου. Είπε ότι εάν λέει, αν συνεχιστεί, λέει, η στάση των Εβραίων, θα φάνε και πυράβλους και άλλους, και αν τολμήσουν να χτυπήσουν οι Εμένοι, θα υπάρξει, λέει, περαιτέρω κλιμάκωση. Λοιπόν, απ' την άλλη, οι Εβραίκουλες είπαν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν στη Χεσμπολά, δεν τους νοιάζει καθόλου, και θα χτυπήσουν και στη Βηρυτό ξανά, λέει. Ακούστε εδώ. Δήλωση του Ισραήλ Κάτζ, ένας εγκληματίας πολέμου, ένας σύγχρονος Γκέρινγκ, να το πούμε απλά. Λέει, Ισραήλ Κάτζ, η γειτονιά ντάχει για τη Βηρυτού, θα την αντιμετωπίζουμε το ίδιο όπως αντιμετωπίζουμε τι είπε, the ντάχει για την Βηρυτού, the same as the northern Israeli communities. Α, κάθε επίθεση εννοεί στις βόρειες κοινότητές μας, στο Βόρειο Ισραήλ, το Βόρειο Ισραήλ, θα οδηγεί, λέει, σε επίθεση στην Τάχιγε. Δηλαδή, αν χτυπάει Χεσμπολά, ακούστε εδώ, αν χτυπάει Χεσμπολά από το Νότιο Λίβανο στο Βόρειο Ισραήλ, δεν θα χτυπάει στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ, θα χτυπάει στην πρωτεύουσα. Για την οποία σας έχω πει ότι έχει βάλει κόκκινη γραμμή η Τεχεράνη. Παράλληλα, λέει, εμείς θα συνεχίσει ο στρατός να επιχειρεί μέσα στο Λίβανο κατά τη τρομοκρατική οργάνωση Χεσμπολά. Μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση πλέον από το κράτος του Ισραήλ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ξεκάθαρα.

μέσα στο Ιράν. Αλλά στην πραγματικότητα δεν επιμένουν. Σου λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε στη Βηρυτό σαν να είναι, ξέρω εγώ, το χωράφι μας. Λοιπόν, παράλληλα, συγγνώμη, έχω ξεχάσει ερωτήσεις, ξέφυγα σήμερα, αλλά το θέμα είναι πολύ καυτό. Υπάρχει κάποια ερώτηση που μου έχει διαφύγει, συγγνώμη. Συγγνώμη, μου έχει διαφύγει. Γράψτε ξανά τις ερωτήσεις σας, εάν μου έχει φύγει κάτι, συγγνώμη. Λοιπόν, για να δούμε. Είχαμε την αντίδραση της Ευρώπης, αυτό το τσόκαρο η Κάλλας, η οποία έσπευσε να πει ότι καλό λέει και τις δύο πλευρές να έρθουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και ότι θα υπάρξει τεράστιο κόστος για ολόκληρη την περιοχή αν συνεχιστεί η διαμάχη και πάμε πάλι σε πόλεμο. Πού ξέρεις εσύ, ρε αλόγα, και ποιος είπε ότι το κόστος θα είναι μόνο για την περιοχή? Το κόστος θα είναι για όλους μας. Το κόστος δεν θα είναι για την περιοχή, θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υποτίθεται εκπροσωπείς, αλλά δεν εκπροσωπείς το κατοίκητό σου, δεν εκπροσωπείς τίποτα. Η περιοχή, λέει, έχει κολλήσει σε φάσεις συνομιλίων για την ειρήνη και σε πολύ έθραυστες εκεχηρίες. Βρέθηκε στην Κύπρο, στη Λευκοσία, έχουν, λέει, εκεί συνέδριο Υπουργοί Άμυνας και όλες οι πλευρές πρέπει να γυρίσουν στο τραπέζι. Δηλαδή, ένα στημένο νούμερο είσαι. Είσαι μια γλάστρα, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η Ευρώπη. Και προσέξτε εδώ, επέβαλαν κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια μονάδα των φρόνων της Επανάστασης και δύο Ιρανούς, λέει, προσωπικότητες, επειδή απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοεία στο νότιο Ορμούζ. Ακούστε εδώ. Η πρώτη φορά, λέει, που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τις νέες δυνάμεις για να ασκήσει κυρώσεις στο Ιράν, γιατί παραβιάζεται η αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Τρομερή εξέλιξη. Άσκησαν, ακούστε εδώ, για να καταλάβετε τι γελί είναι, κυρώσεις κατά μιας μονάδας του φρόνου της Επανάστασης και κατά δύο Ιρανών. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το τσίρκο. Λοιπόν, και έχω ερωτήσεις. Λοιπόν, για την έχω ένα νέο ακόμα. Έχω ένα νέο για την μάλλον, πού να το να, ας πούμε αυτό. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης εδώ, ο Αλεξάνδρ Μπορτνίκοφ, είναι επικεφαλής της FSB, της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας. Είπε ότι, ακούστε το και αυτό, να το έχετε κατά νου, να το συνυπολογίζουμε, ότι υπάρχει ενδεχόμενο μεγάλο, σύμφωνα με υπηρεσίες, με τα δεδομένα που έχει η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας, να φέρουν τρομοκράτες του ISIS, οι δυτικοί, να πολεμήσουν κατά του Ιράν. Ακούστε το και αυτό. Η δήλωση είναι η εξής. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειές τους να χρησιμοποιήσουν στρατιώτες, τρομοκράτες από τη Συρία ως πληρεξούσιους στον πόλεμο κατά του Ιράν, όπως είπε. Ακούστε το εδώ, σημαντική δήλωση αυτή. Γιατί, να θυμίσω ότι όλα συνδέονται, το Φλεβάρι, όταν βάλανε αφού είχαν βάλει τον τρομοκράτη, τον Τζολανομούρη, οι Αμερικανοί στην Συρία, στη Δαμασκό, άρχισαν να ανοίγουν τις φυλακές, γενοκτόνησαν τους Κούρδους, άρχισαν να ανοίγουν τις φυλακές, τρομοκράτες του ISIS, και τους παίρνανε, προσέξτε, από φυλακές στην Συρία, στη βορειοανατολική Συρία που τους κρατούσαν οι Κούρδοι, ήταν ασφαλής η ανθρωπότητα λόγω αυτών των φυλακών, λόγω των υπηρεσιών που παρήχαν οι Κούρδοι στην ανθρωπότητα. Μπήκαν τρομοκράτες του Τζολάνι, του Νετανιάχου και του Τραμπ, απελευθέρωσαν τους Τζιχάντι Τζο και τους μετέφεραν στο Ιράκ. Ακούστε εδώ, και αυτή η κίνηση του Τζολάνι μετέφερε, λέει εδώ, πάνω από 9.000 μαχητές του ISIS πήγανε στο Ιράκ. Και από εκεί, από τα σύνορα δηλαδή Ιράκ, μπορεί να δούμε τα τζιχάντια να χτυπάνε στο Ιράν. Και μάλιστα υπάρχει και δάκτυλος αγγλικός, πάντα οι Άγγλοι, η MI6 εμπλέκεται με την Διεθνή Τρομοκρατία. Και το ότι απάντησαν οι Άγγλοι, υπήρξε απάντηση στις κατηγορίες αυτές του Ρώσου επικεφαλής FSB ότι είναι απόλυτη, λέει, ανοησία. Καταρχάς είναι δήλωση μοιάσματος αυτή. Τα λέει απόλυτη ανοησία, utter nonsense, αγγλικούρα γελία δήλωση, που σημαίνει ότι είναι και λίγο ομολογία, έτσι όπως τα ακούω. Αλλά ξαναλέω, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή η μεταφορά. Γιατί να μεταφέρουν τα τζιχάντια από τη Συρία, από τις φυλακές? Θα μπορούσε να τους πάρει και να τους κάνει υπουργούς, δεν ξέρω τι να τους κάνει, ξέρω εγώ.

συνεταίρους και εφοπλιστές, δεν ξέρετε που να τους κάνει το τζιχάντι της Δαμασκού. Γιατί να τους μεταφέρει στο Ιράκ? Πού τους πήγαν εκεί? Προφανώς κάτι ετοιμάζουν και εδώ το τσίμπησαν οι Ρώσοι, η υπηρεσία πληροφοριών. Μεγάλη, έχει μεγάλο θέμα εδώ. Υπάρχει μεγάλο ζουμί εδώ. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Δεν βλέπω ερωτήσεις, νομίζω. Το τελευταίο λοιπόν θέμα το οποίο θέλω να σας πω έχει να κάνει με δημοσιεύσεις, δημοσίευμα αποκλειστικό, το οποίο λέει ότι το Ισραήλ έστειλε στρατιώτες στο Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια του Ιρανικού πολέμου. Και συνδέεται με το προηγούμενο θέμα, διότι να θυμίσω ότι ουσιαστικά οι Ισραηλινοί για αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο τον ετοίμαζαν χρόνια, είχαν τρεις βάσεις στην περιοχή για να μπορούν να επιχειρούν. Η πρώτη βάση, πέρα από το κράτος, η πρώτη βάση ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίοι είναι ορκισμένοι εχθροί τώρα πλέον. Είναι μάλλον ορκισμένοι σύμμαχοι των Εβραίων, άρα κατά επέκταση είναι ορκισμένοι εχθροί των Μουλάδων. Είχαν την βάση που θα σας πω τώρα στο Αζερμπαϊτζάν, θα σας το εξηγήσω. Και είχαν και αυτή μια βάση που φτιάξανε μέσα σε ένα βράδυ στο Ιράκ. Φτιάξανε βάση, τη βρήκανε βοσκή τη βάση στο Ιράκ. Πήγε το κράτος του Ιράκ να δει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και τους σκοτώσανε. Τους βομβάρδισαν. Νομίζαν ότι ήταν αμερικανική βάση. Πήγαν να ζητήσουν τα αρέστα και φάγανε βομβαρδισμούς από τους Εβραίους. Γιατί? Προφανώς για να είναι πιο κοντά λόγω της εγκύτητας. Να περικυκλώσουν δηλαδή το Ιράν οι Εβραίοι κατά τη διάρκεια του πολέμου του Φεβρουαρίου. Με, ξαναλέω, τρεις βάσεις, δύο με την άδεια των χωρών, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκομόγκολα και Εμιρατιανοί, και η τρίτη βάση, χωρίς να το ξέρω, χωρίς την άδεια του Τσβαγδάτης, μέσα στο Ιράκ. Λοιπόν, για να δούμε αυτή τη βάση, γιατί σας λέω γιατί συνδέεται, γιατί μπορεί να πολεμούν και πλάτη με πλάτη οι Ισλαμοφασίστες του Τζολάνι που τους αδειάσαν τις φυλακές στη Συρία και τους πήγε στο Ιράκ, μπορεί να πολεμούσαν πλάτη με πλάτη με τους Εβραιοφασίστες του Νετανιάχου που είχαν την μυστική βάση στο Ιράκ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται στη βάση, τι έγινε, τι αποκαλύπτεται για τη βάση του Αζερμπαϊτζάν. Στείλανε, λέει εδώ, επίλεκτες μονάδες στρατιωτικές και των υπηρεσιών πληροφοριών σε αυτό το δίκτυο που είχαν των τριπλών εγκαταστάσεων, όπως σας είπα, που φτιάξανε. Και πράγματι λοιπόν επιχειρούσαν από διάφορες τοποθεσίες στο νότιο Αζερμπαϊτζάν οι Εβραίοι και στο Ναχιτσεβάν, σε αυτό το θύλακα. Θυμάστε που είχε πέσει και ένας πύραυλος στο Ναχιτσεβάν, Ιρανικός ακριβώς, για να σταματήσει αυτές, το πήραν γραμμή οι Ιρανοί. Έχουν τρομερές υπηρεσίες πληροφοριών, όχι αντικατασκοπικές όπως είδατε, αλλά στο εξωτερικό έχουν μεγάλη κινητικότητα. Στο εξωτερικό είναι υποδέστερες της Μοσάντ προφανώς, αλλά το πιάσαν, το τσιμπήσανε και φάγανε στην κεφάλα στον Ναχιτσεβάν πύραυλο και τους κατήγγειλε ο Μουστακαλής ο Αλίγεφ, που είναι σαν γερολαδάς, και έλεγε ότι πώς τολμήσετε και με χτυπήσετε, και πώς τολμήσανε επειδή είσαι μόρφωμα των Εβραίων. Λοιπόν, από εκεί επιχειρούσανε, από περιοχές λέει στα βόρεια σύνορα του Ιράν, όπου είναι περίπου 70-80 χιλιόμετρα από την πόλη Ταμπρίζ των Ιρανών, άρα χτυπούσαν και από εκεί. Ειδικοί, λέει, ειδικές δυνάμεις κομάντο βρέθηκαν εκεί. Άλλοι επίσης κάνουν επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών ή drone, τα χειρίστηκαν από εκεί. Κάποιες δηλαδή βομβαρδισμοί ερχόντουσαν και από το βορρά, ερχόντουσαν από το Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή, το Αζερμπαϊτζάν, ο Αλίγεφ, οι Τουρκαλάδες συμμετείχαν στον πόλεμο. Λοιπόν, θα σας πω στο τέλος ένα γενικό σχόλιο και να το κρατήσετε. Άρα ήταν μια μυστική αποστολή αυτή στο Αζερμπαϊτζάν. Για πρώτη φορά λοιπόν έρχεται στο φως της δημοσιότητας αυτή η στρατιωτική βάση, η στρατιωτική θέση, το προκεχωρημένο φυλάκιο των Εβραίων στη Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα εκεί. Και από ό,τι βλέπετε μπορούν να φτάσουν σε πολλά σημεία και έχουν περικυκλώσει το Ιράν για αυτόν τον λόγο. Και υπάρχει και η βάση στη Σομαλιλάνδη. Και αυτή είναι η τέταρτη βάση. Ξέχασα να την πω αυτή. Πέρα από το Ιράκ, την κρυφή, στα Εμιράτα και στο Αζερμπαϊτζάν, υπάρχει και η Σομαλιλάνδη. Η Σομαλιλάνδη είναι αυτό το κομμάτι της Σομαλίας το οποίο έχει αποκοπεί μόνο του. Και το αναγνώρισαν οι Εβραίοι και τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να μπορούν να βρίσκονται εκεί εβραϊκά αεροσκάφη. Δεν ξέρω αν έχουν μεταφερθεί και αεροσκάφη, αλλά πράγματι έχουν δυνατότητα αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεκάδες ήταν οι στρατιώτες των Εβραίων στο Αζερμπαϊτζάν, όπου βρέθηκαν εκεί. Ήταν και αυτή, και αυτή η ομάδα, λέει, που είναι υπεύθυνη για τις διασώσεις με τις ελικοφόρες ομάδες. Κάποιοι από τη Μοσάντ, κάποιοι από την Αμάν.
Όλο αυτό λοιπόν εδώ, όλο αυτό ο συρφετός βρέθηκε στο Αζερβαϊτζάν και ξαναλέω, επιχείρησαν και χτύπησαν και από εκεί. Άρα βλέπετε εδώ όλο αυτό το πλέγμα. Υπενθυμίζω, οι Σομαλιλάνδοι κινούνται και εκεί μαζί με τους Ημερατιανούς, τα φιλεράκια τους, οι παντοφλάδες, οι Εβραίοι. Και οι Ημερατιανοί έχουν αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη. Οι Ημερατιανοί βέβαια έχουν και εκτεταμένες σχέσεις εμπορικές και έχουν και στρατιωτική παρουσία στο νησί, στο λιμάνι το Μπέρμπερα. Άρα βλέπετε ότι αεροπορία εβραϊκή, ναυτικό Ημερατιανό στην Σομαλιλάνδη, κρυφή βάση χωρίς να το ξέρει Βαγδάτη στο Ιράκ. Βάση στα Εμιράτα στην πραγματικότητα και κρυφή βάση που αποκαλύπτεται τώρα στο Αζερβαϊτζάν. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσω κάτι και θα το σταματήσω εδώ. Βλέπω ρωτάει εδώ Σταμάτ 822 για την Αρμενία. Θα τα πούμε μάλλον αύριο το θέμα των εκλογών για τον προδότη Πασινιάν ο οποίος κέρδισε. Και είναι σενάριο αυτό, να ξέρετε, ελληνικό, το οποίο θα μπορούμε να το δούμε και εμείς. Δηλαδή να αποδυναμώσει τη χώρα σου από τα τουρκομόγκολα των Αζέρων. Εμείς έχουμε απέναντι τα original τουρκομόγκολα, τα αυθεντικά. Να ακροτηριαστείς, χτύπα ξύλο, επί Πασινιάν. Και μετά να πεις ότι εγώ θέλω την ειρήνη και οι άλλοι θέλουν τον πόλεμο, οι αντιπαλοί μου. Δηλαδή θέλετε πόλεμο, δεν είδατε τι έγινε στον πόλεμο. Αυτό που έγινε στον πόλεμο, ο ακροτηριασμός του Αρτσάχ, έγινε επειδή εσύ ήσουν πρωθυπουργός, έχεις εσύ την ευθύνη. Άρα, δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη τρέλα. Ξαναλέω, είναι σενάριο το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας και για μας. Λοιπόν, οι Αζέροι, όπως και οι Τούρκοι, στηρίζουν πάρα πολύ το καθεστώς, όχι το κράτος του Ισραήλ, θέλω να το ξέρετε αυτό. Ασχέτως των δηλώσεων που είναι για ιστορική κατανάλωση, αυτά οι δηλώσεις του Ερντογάν απευθύνονται προφανώς στους όχι απλά εξισλαμισμένους, ισλαμο. Ξέρω εγώ, η μερίδα των ανθρώπων που τον στηρίζει έχουν πάθει ισλαμικό παροξισμό, ξέρω εγώ, θυσιάζουν κατσίκες στον Αλλάχ και τέτοια, αυτό είναι το επίπεδό τους. Προφανώς λοιπόν λέει αυτά τα stand with Palestine και δεν ξέρω τι λιθιότητες λέει. Είναι καθαρά επικοινωνιακό. Δύο πράγματα. Πρώτον, στέλνει, παρέχει τρόφιμα στους Εβραίους, νερό, εμπορεύματα, κλωστοφαντουργικά, τα πάντα. Τους τα στέλνει κανονικότητα παρόλο που ποτέ έχει διακόψει το εμπόριο με το Ισραήλ. Τα στέλνει στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά σαν αποστολέα και όχι στο Ισραήλ. Ποτέ στο κράτος Παλαιστίνη, όχι στο κράτος, στην Παλαιστινιακή Αρχή, στον Μαχμούντ Αμπάς. Αλλά οτιδήποτε μπαίνει στο Ισραήλ, ακόμα και αν είναι για την Παλαιστινιακή Αρχή, στη Δυτική Όχθη δηλαδή κτλ., έρχεται πρώτα το Ισραήλ, το ελέγχει τι υπάρχει μέσα κτλ. Και μετά το δίνει. Αυτά όλα είναι, κατευθύνονται προς την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά προφανώς. Αφορούν μόνο τους Εβραίους. Δηλαδή στέλνει κανονικότητα τους Εβραίους με το Φερετζέ ότι ο αποδέκτης, αποστολέας Τουρκία, αποδέκτης Παλαιστινιακή Αρχή. Ενώ πραγματικότητα ο πραγματικός αποδέκτης είναι το Ισραήλ, άρα ένας Φερετζές. Συνεχίζει κανονικότητα, τους στηρίζει με αυτούς, με την τουρκική υποστήριξη ζει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και παράλληλα, η δεύτερη μεγάλη βοήθεια είναι η ενεργειακή. Που, μερίδα του λέοντος των εισαγωγών σε πετρέλαιο των Εβραίων είναι από τους Αζέρους, τα Τουρκομόγκολα. Από τον αγωγό Σεϊχάν της Τουρκίας, διέρχεται δηλαδή όλη της Τουρκίας στο πετρέλαιο των Αζέρων και φτάνει και το πηγαίνουν, το στέλνουν στους Ισραηλινούς. Να καταλάβετε. Και να θυμίσω ότι για να μπορεί να έχει αυτή τη βάση το Εβραίος στο Αζερβαϊτζάν και να επιχειρεί κατά του Ιράν στον πόλεμο που μας πέρασε, προφανώς έχει τεράστιες σχέσεις, εντατικές, πολύ στενές σχέσεις και με τους και σε επίπεδο τεχνολογίας με τους Αζέρους, αλλά και άμυνας. Τους δώσανε ντρόν, τους δώσανε όπλα και με αυτά τα όπλα τα εβραϊκά διέπραξαν τη γενοκτονία των Αρμενίων το 23 πότε ήταν οι Αζέροι στο Αρτσάχ. 120.000 άνθρωποι φύγαν από τα σπίτια τους σε καραβάνια, το λέω και να τριχιάζω, σαν αυτό το οποίο θυμόμαστε όλοι και αφορά και το θέμα του τελευταίου μου βιβλίου, αν θέλετε να το δείτε εδώ, τις πατρίδες, και από τα καραβάνια είναι εμπνευσμένο εδώ από τους γενοκτόνους Τούρκους. Λοιπόν, αυτή την εικόνα την είδαμε. 120.000 πρόσφυγες Αρμενίους στην γενοκτονία που δεν σταμάτησε ποτέ εναντίον τους, όπως δεν έχει σταματήσει κατά των Ελλήνων, στο Αρτσάχ, τον λεγόμενο Ναγκόρνο Καραμπάχ, με όπλα των Εβραίων, για να μπορεί ο Εβραίος να έχει τη βάση του στο Αζερβαϊτζάν και να χτυπάει το Ιράν. Αυτά για να καταλάβετε ότι αφήστε τι βλέπετε. Στην πραγματικότητα, τα τουρκομόγκολα, τα τουρκοφέσια, η μάστιγα αυτής της ανθρωπότητας στηρίζει πλήρως τα εγκλήματα του Νετανιάχου και στην γενοκτονία στη Γάζα και την εθνοκάθαρση τώρα στο Λίβανο. Εντάξει. Αυτά. Αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα τα πούμε για τη Ρωσία και την Αρμενία
Θα επανέλθω, θα το καλύψουμε όλο το θέμα και τις εκλογές κτλ. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Αν έχετε κάποιες σκέψεις ή απορίες, με τα χαράς να τις καλύψω κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια εξέλιξη εδώ των Ιρανών. Δείχνουν ένα ασθένος, ειλικρινά ντρέπομαι. Δεν ξέρω τι να πω, διότι πρόκειται για έναν αρχαίο πολιτισμό όπως είναι ο Ελληνισμός. Ο Ελληνισμός είναι, ξέρω, τελευταίος τροχός σε αμάξι. Τον έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους οι Τσίπρο Μητσοτάκηδες. Είμαστε αμεληταίας ποσότητας, θα έλεγα, πολιτική δύναμη. Όχι επειδή δεν μπορούμε, αλλά επειδή έχουμε ό,τι χειρότερο, τη μάκα των Ελλήνων, εν πάση περιπτώσει από που στο διάλογο έρχονται. Και έχουμε απέναντι έναν αρχαίο πολιτισμό σαν τους Ιρανούς, οι οποίοι πλέον είναι, νομίζω, επιδεικνύουν ένα ασθένος και έναν ηρωισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ. Με έχει εκπλήξει μέχρι στιγμής. Αυτά, φίλες και φίλοι. Θα χαρώ να ακούσω σχόλιά σας, όπως ξαναλέω. Όπως είπα, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Εγγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε να μείνει το κανάλι αυτό ζωντανό. Θα σας δω αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας, να είστε καλά.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Μη σιωπά στην κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησε μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
6: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό, που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο, ποιοι, για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι. Αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα. Ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.
8: Είμαι ευτυχής που αναπνέω τον ζωοκτόνων. Τον ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
10: Ντροπή τους! Έχουν μαζευτεί 300 και εκεί μέσα μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έφτιανε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που η ευθυνόταν για τις απάτες, οι δυο υπουργοί. Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα.
11: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι...
10: Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, ξαστέρωσε επιτέλους για τον εαυτό μου. Είναι εντελώς σε στεριά και βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Να διευκρινίσω κάτι, δεν είναι μόνο η ακίνητη περιουσία δεσμευμένη, είναι και τα κίνητα. Αυτοκίνητα, τρακτέρ, φορτηγά, τα πάντα.
1: Σωστά.
10: Όλα. Στο μηχανολογικό είναι ό,τι υπάρχει στο όνομά μου ή είναι συνδικιούχος η γυναίκα μου, είναι δεσμευμένο. Γιοταχή, αυτοκίνητα, τα πάντα.
11: Δεν είμαστε κι εμείς κορόιδα.
10: Δικαιώθηκα, φώναζε από την αρχή ότι είμαι καθαρός αναστραπή. Η πλειονότητα της Ελλάδος από ό,τι αποδείχθηκε, το είχε καταλάβει ότι ήμουν αθώος. Δεν το είχαν καταλάβει, μάλλον το είχαν καταλάβει, το ήξεραν αυτοί που με έκαναν τη δίωξη.
12: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε?
10: Εμείς σήμερα δικαιωθήκαμε, θα ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι υπέτειοι, αυτοί που μας έστειλαν αυτό το δικόγραφο, αυτό το εξευθυλιστικό δικόγραφο με την υπόνοια ότι εγώ είχα καταχρεστεί 122.000 ευρώ και το έκανα κακούργημα. Θα ζητήσουμε τα έγγραφα όλοι, ποιοι έχουν υπογράψει, ποιοι έχουν συνυπογράψει, είτε είναι ανώτατοι εισαγγελείς, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι, είτε είναι υπάλληλοι το ΠΚΠ, να τους κυνηγήσουν μέχρι που να φτάσει και να πατήσουν μαύρο χιόνι.
12: Είναι ωραίος και μετράς.
10: Είναι η υποχρέωσή μου και ηθικά στον εαυτό μου και ηθικά σε όλο τον κόσμο που με στήριξε και σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διοικούν διοικήσεις, οργανισμούς δεξιά-αριστερά.
12: Καλή δύναμη στο φίλο μου τον Κώστα τον Ανεσίδη. Καλή δύναμη.
10: Τα δικάζουν κόσμο και έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια να μην τους αγγίζει κανείς. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεσκεπαστούν προς παραδειγματισμό και θα τους κυνηγήσω. Απλά να ανοίξω τους λογαριασμούς, γιατί όλα αυτά θέλουν χρήματα. Θα ξοδευτώ, το ξέρω, αλλά έχω υποχρέωση απέναντι στους συναδέλφους αγρότες μου να το κάνω και στον εαυτό μου.
12: Ρημάξτε τους! Μαζί σας! Πάμε! Πάμε!
10: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην πρόεδρο των εφετών, στην κυρία Κυβέλου, γιατί αυτά που γράφει μέσα και αυτά που ανακαλύπτει, πόσο δόλια έπρεξαν εναντίον μου, είναι για να διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο.
13: Ελλάδα 2.0.
10: Ανακαλύπτει μέσα ότι δόλια έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακαλύπτει μέσα ότι 3 φορές με είχα κάνει έλεγχο, και το 23 και το 24 και το 22. Και τους απαντά και τους λέει, καλά το 23, το 24 και το 25 το κάνατε έλεγχο δειγματοληπτικό και βρέθηκαν όλα σωστά. Πώς το πληρώσατε, λέει, αφού ήταν όλα σωστά και τώρα δεν το βρήκατε σωστό?
14: Διπλό ημίχρονο, άσο τελικό.
10: Τους τα λέει όλα κατάμουτρα. Θα δούμε, θα ακούσουν, θα ιδρώσουν τα αυτιά τους. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά προσπάθησε να μου κλείσουν το στόμα, γιατί είπα την αλήθεια, την έλεγα εδώ και 2 χρόνια, πώς λειτουργήσε ο ΠΚΠ, πώς έβγαινε όλες τις απάτες, ποιοι ήταν οι ευθύνων, που ευθυνόταν για τις απάτες, οι 2 υπουργοί.
15: Είμαι ο άρχον του σκότους.
12: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως.
10: Οι διευθυντές που ήταν στον ΠΚΠ, κάποιοι θέλησαν να βγάλουν στη φόρα τι γινότανε, τους καταδίκασαν, όπως είναι η κυρία Τυχεροπούλου. Ακούσατε τι έγινε και με αυτήν. Ξέρουμε ότι έχει εκδικαστεί η υπόθεσή της. Έχει δικαιωθεί και όμως την έχουν ακόμη στο σκαμνί και δεν τη δικαιώνουν, που δεν πρέπει να την κάνουν άγαλμα. Ο κύριος Βάρας είχε πει στο Μαξίμο και αυτόν τον έβαλαν την Κουκούλα και το Φερτζέ για να μην μιλάει. Και όλα είχαν ακουστεί. Είδαμε τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή.
16: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
10: Και εκεί τα κουκούλωσαν τα πάντα. Και όπως είπαμε, γιατί σήμερα με ρώτησαν, άντσε πάρω ο κύριος Μητσοτάκης να ζητήσει, λέει, ένα συγγνώμη. Δεν θέλω ούτε συγγνώμη το τίποτα. Αυτή δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά που έκαναν. Το μόνο που είπανε, κάναμε σφάλματα να λαμβάνουμε την ευθύνη.
13: Ξίδι, λυπάμαι.
10: Τι ευθύνη θα λάβω σε μένα τώρα που με έκαναν 6 μήνες, δεν μην κοιμάμαι μέρα νύχτα, να ζω με δανεικά, να μην μπορώ να πληρώσω τα παιδιά μου τα δίδακτρα, να μην μπορώ να πάω φροντιστήριο ο μικρός μου γιος, να μην μπορώ να πληρώσω τα φυτοφάρμακά μου, να μην μπορώ να κάνω την καλλιέργειά μου. Ντροπή τους. Έχουν μαζευτεί 300 και εκεί μέσα, μας περνάει για ηλίθιους, κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και όποιον θέλουν σφάζουν και του κόβουν το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέκει. Φτάνει πια.
15: Πες τα ρε δικαί μου για στο στόμα σου να πούμε.
10: Με πήραν σήμερα όλοι οι παλιοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι γηγενείς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να με δώσουν τα συγχαρητήρια για την αθώωσή μου.
12: Λοιπόν.
10: Λέω, τόσο καιρό, γιατί το βουλώνατε και δεν μιλούσατε, δεν είστε παντελονάτη.
12: Είστε όλοι πουτανάκια του συστήματος.
17: Κύριε Ανεστίδη, δεν είμαστε οι βουλευτές, δεν είναι δικαστές να μπορούν να έχουν άποψη για το αν είστε αθώος ή ένοχος.
12: Να λέγε φίλος.
18: Α, εσάς μωρέ. Ποια είναι η κυρία που θα με διορθώσει εμένα?
19: Αυτά λέει ότι δεν είχαν εμφανιστεί αυτό.
20: Συγκεκριμένα προς την κυρία οικονόμου.
19: Αυτή τη δύσκολη κατάσταση που
20: βίωσε. Το έχουμε ζήσει μήνες, ξέρουμε ότι εμείς καταλάβουμε αυτό. Λέει για συγκεκριμένα
19: προσπάθεια.
17: Τις καλύτερες προσπάθειες έχουμε για τον άνθρωπο.
21: Από όλα τα εκνευριστικά που άκουσα σήμερα, αυτό είναι το πλέον εκνευριστικό.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Καλημέρα κύριε Αποστόλου και καλή εβδομάδα.
4: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα κύριε Σαχίνη.
3: Λοιπόν, η πολιτική πάβηνα είναι αυτό που γνωρίσαμε, δηλαδή μια δημόσια αντιπαράθεση ιδεών, θεσμών, κρατικών μηχανισμών, συμβατικών υποθέσεων, αντισυμβατικών υποθέσεων, και είναι κάτι πιο αόρατο?
4: Είναι κάτι πιο αόρατο και σε τελική ανάλυση θα έλεγα και πολύ πιο ύπουλο, διότι στην πολιτική που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ήτανε απέναντί μας, μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, μπορούσαμε να εμπλακούμε μαζί της σε μια αντίφαση ή εν πάση περιπτώσει σε έναν αντίλογο καλύτερα. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουμε μπει σε μια καινούργια φάση όπου το διαδίκτυο ή αυτό που λέμε κυβερνητική, έτσι όπως την κατανοούν οι περισσότεροι, έχει μπει σε μια καινούργια φάση, αυτό που λέμε κυβερνοχώρος. Έτσι. Τι έχει συμβεί? Κάτι που οι φιλόσοφοι του κυβερνοχώρου το είχαν πει και το είχαν πει με μεγάλη επιτυχία, ότι θα πάμε μέσα από το κυβερνοχώρο σε μια νέα Ιερουσαλήμ που προαναγγέλει την αποκάλυψη, εκείνη την αποκάλυψη που διαβάζουμε στα θρησκευτικά βιβλία μας. Χαιρετίζεται όλη αυτή η αποκάλυψη ως ο τόπος όπου βασιλεύει η ελευθερία και η ισότητα. Θα μας υποσχεθούν ότι μέσα σε αυτό το τεχνολογικό χήμαρο οι ανισότητες των φυλών, εδώ το προσέχουμε, και του χρώματος, της ηλικίας και των φύλων, θα εξαλειφθούν, εξαναγκάζοντάς μας, μάλλον εξαγνίζοντάς μας από τις αμαρτίες του σώματος και χαρίζοντάς μας τα επιουράνια αγαθά. Απαλλαγμένοι λοιπόν από το σώμα και εξαϊλωμένοι, όπως μας έλεγαν, και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο, απελευθερωνόμαστε σε ένα μικροσκοπικό παράδεισο ψηφιακής δημοκρατίας, όπου ο καθένας θα μπορεί για πάντα να εκφράζει τα προσωπικά του πιστεύω. Εδώ ακριβώς είναι η εποχή στην οποία ζούμε. Και υπάρχει ένας εξαιρετικός Άγγλος συγγραφέας, ο οποίος με το βιβλίο του «Άπειρη λεπτομέρεια» μας έχει καταδείξει εμφανώς το τι μπορεί να συμβεί εάν έχουμε, ας υποθέσουμε, μια διακοπή του διαδικτύου. Όλες αυτές οι εξαρτήσεις που έχει κάθε χώρα, δηλαδή οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, το εμπόριο, οι τράπεζες, οι επικοινωνίες, θα καταρρεύσουν ακαριαία. Η καθημερινότητα θα μετατραπεί έτσι σε έναν αγώνα επιβίωσης και μέσα σε αυτή τη φάρμα, όπως ο ίδιος ονομάζει, θα μετατροπούν όλα μέσα από μια μαύρη αγορά, από συμμορίες και από μια απίστευτη φτώχεια. Επομένως, είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από αυτό το σύστημα. Είμαστε πλήρως, όπως πολύ ωραία το είπατε κι εσείς στην αρχή, στον πρόλογό σας, ότι υποδόρια μπορεί, εμφατικά επίσης μπορεί, να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια καινούργια εξουσία που μέχρι τώρα ενδεχομένως την υποψιαζόμασταν, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε τις διαστάσεις που θα μπορούσε να είχε αυτή η εξουσία.
3: Άρα μου λέτε ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες, όλα αυτά τα συστήματα, έξυπνα, λιγότερο έξυπνα, βλακώδη, τεχνητά, μη τεχνητά, στην ουσία αναλαμβάνουν ρόλο πολιτικής?
4: Σαφέστατα αναλαμβάνουν το ρόλο της πολιτικής ή αν θέλετε και αυτό το ρόλο της δημοκρατίας, ό,τι έχει απομείνει από την δημοκρατία, από τη φάση αυτό που αποκαλούσαμε δημοκρατία. Δηλαδή από μια κατεπίφαση δημοκρατία όπου οργανωμένες ομάδες ελέγχουν, χειραγωγούν τις μάζες. Εδώ τι γίνεται? Υπάρχει ένα σύστημα που δρά κάτω από μας, που αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο. Και αυτό το βλέπουμε. Το βλέπουμε και στη σημερινή πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας και κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη. Τα κόμματα βλέπουμε έχουν μετατραπεί σε μηχανισμούς εξουσίας, αποκομμένα όμως από το λαό. Οι ιδεολογικές διαφορές συχνά καλύπτουν κοινές επιδιώξεις κυριαρχίας. Είναι αυτό ότι διαφοροποιούμαστε τεχνητά όμως. Η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου δεν εξασφαλίζεται απλώς με την εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία και αυτό το ξέρουμε.
3: Άρα,
4: και
3: κύριε Αποστόλου, συγγνώμη που σας διακόπτω το
4: ρυθμό,
3: αντιλαμβάνομαι ότι στη λεγόμενη απλή κοινή, γιατί μας ακούει απλός κόσμος όπως εμείς, διάλεκτο, εγώ, εσείς, ο Παντελής, ο Νίκος, στην πολιτική γεωγραφία, προσέξτε τι λέω, μπορεί να είμαστε κάπου τοποθετημένοι. Είτε για λόγους οικογενειακούς, είτε για λόγους συμφέροντος. Κάπου τοποθετημένοι στην πολιτική γεωγραφία. Όχι ιδεολογικά πια, απλά τοποθετημένοι. Και το μεγάλο ζήτημα είναι η μετακίνηση από αυτή την πολιτική γεωγραφία, αφού δεν υπάρχουν πια ιδεολογίες και αντιπαραθέσεις. Πώς γίνεται? Μόνο δηλαδή αν υπερβεί κάποιος το τι ψήφιζαν οικογενειακά, να το πω έτσι. Άρα η πολιτική μετατοπίζεται από το πεδίο της απόφασης, γιατί αυτό είναι, όπως γράφεται, στο πεδίο της πρόβλεψης. Δεν αφορά πλέον το τι επιλέγεις για τον οποιοδήποτε λόγο, ταπεινό ή υψηλότερο, αλλά το τι έχει προβλεφθεί ότι θα επιλέξεις.
4: Ακριβώς έτσι. Δεν είναι η επιλογή πια που είχες και έλεγες ότι μπορεί να επιλέξω το συγκεκριμένο κόμμα διότι εκφράζει την οικογένειά μου ως μια παραδοσιακή στάση πολιτικής έκφρασης. Αυτά έχουν εξαντληθεί και τα βλέπουμε. Ποια άλλοι παράγοντες, και το διαπιστώνουμε, έχουν αρχίσει και λειτουργούν. Ένας παράγων πολύ βασικός είναι και οι δημοσκοπήσεις που περιγράψατε στην αρχή. Πώς είναι δυνατόν η γνώμη ενός λαού να χωρέσει σε λίγες ερωτήσεις? Είναι ένα ερώτημα. Και επιπλέον, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη βούληση των πολιτών ή διαμορφώνουν, εν πάση περιπτώσει, τη βούληση των πολιτών? Μήπως οι αριθμοί αποκτούν κύρος μεγαλύτερο από την ίδια την πραγματικότητα? Αυτά είναι τα ερωτήματα σήμερα που θέτει ο απλός άνθρωπος, βλέποντας αυτές τις μετρήσεις, αυτά τα μεγέθη που ξαφνικά ένα κόμμα μειώνεται και ένα άλλο πετάει στον ουρανό, έτσι. Και βέβαια, πίσω από όλα αυτά θέτουν ότι τελικά ό,τι και να συμβεί δεν θα υπάρξει μία πλειοψηφική κυβέρνηση.
3: Άρα διαμορφώνουν λοιπόν, λέτε, ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να απηχεί μια πραγματικότητα, μπορεί να μην απηχεί καμία πραγματικότητα όμως.
4: Ακριβώς, μπορεί να μην απηχεί καμία πραγματικότητα. Ακόμα και οι αλγόριθμοι της δημοκρατίας που τους θέτουν συχνά πυκνά σε λειτουργία μπορούν και αυτοί να ανατραπούν. Γι' αυτό κάθε φορά που κάνουμε συζητήσεις μαζί έχουμε πει ότι συντελεστικός παράγοντας είναι ο πολίτης. Ακόμα και έτσι που έχει μετασχηματιστεί σε πελάτη ή εν πάση περιπτώσει έχει μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο. Έχει γίνει ένα τερματικό σε όλη αυτή την πλατφόρμα μέσα στην οποία ζούμε όλοι. Ωστόσο αυτός μπορεί να παίξει ένα παράγοντα. Επίσης διαπιστώνουμε πως μέχρι τώρα πλεονάζει ο μηχανισμός πανοψίας, αυτό που λέμε η επιτήρηση. Λοιπόν, εδώ έχει συμβεί κάτι που δυστυχώς ή ατυχώς ή δεν ξέρω τι, δεν λένε την πραγματικότητα, ότι και αυτός ο μηχανισμός πανοψίας, η επιτήρηση, δηλαδή που είναι ουσιαστικά η τεχνολογία, έτσι, που μας παρακολουθεί, έχει ένα προηγούμενο, ιστορικό προηγούμενο και κρύβεται μέσα στη ματαιοδοξία των ίδιων των αγωνιστών. Θα σας δώσω τώρα να καταλάβετε τι θέλω να πω. Ξέρετε ότι η ματαιοδοξία σκοτώνει. Θα σας υπενθυμίσω ότι το 1871 ορισμένοι κομμουνάροι που πόζαραν για να φωτογραφηθούν στα οδοφράγματα αναγνωρίστηκαν αργότερα από τις φωτογραφίες τους και εκτελέστηκαν. Η γαλλική κυβέρνηση έκτοτε άρχισε να χρησιμοποιεί φωτογράφους σε αστυνομικές επιχειρήσεις, κύριε Σαχίνη. Αυτό σημαίνει πως κάποιες φορές άθελά μας, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε, πως το σύστημα λειτουργεί και πως παρακολουθεί τα πάντα και είναι ο ενδυνάμει κυρίαρχος, του προσφέρουμε, άθελά μας λέω, του προσφέρουμε τα μηχανήματα για να λειτουργήσει και για να φτιάξει αυτό που φτιάχνει.
3: Λέει εδώ ένας φίλος, θα σας διακόπτω, Αριστίδης, το 1983, κύριε Αποστόλου, είναι σειρά παραγωγής Πολωνίας. Από το 1983 και όχι μόνο, μας δείχνουν τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις. Δεν υπάρχει πουθενά δημοκρατία. Άλλος φίλος, ο Γιάννης. Φίλοι είμαστε ένα 20-30% που ψαχνόμαστε, ασχολούμαστε λίγο. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες είναι bots. Στο λόγο μου το πιστεύω, δεν γίνεται να είναι όλοι τόσο βλήματα. Άλλος λέει, έχει δίκιο ο κύριος Αποστόλου, πλατφόρμες υπάρχουν παντού και πολλές, από αριστερές, κεντρώες, δεξιές, ακροδεξιές, ακροαριστερές, από αμερικάνικες, ρώσικες, κινέζικες, ισραηλινές, τούρκικες και πάει λέγοντας. Και ο Γιάννης λέει, καλημέρα κύριε Αποστόλου. Βλέπετε εδώ τι λέει ο κόσμος, ε. Θέλω να σας ρωτήσω και αυτό που λέει ο Χρήστος. Άρα με αυτά που λέτε, λέει κύριε Αποστόλου, και ανοίγει μια παρένθεση εδώ, πιστεύετε ότι με τις σημερινές συνθήκες είναι δυνατόν να διεξαχθούν αδιάβλητες εκλογές έτσι όπως μανιπουλάρεται πια ένα ηλεκτρονικό σύστημα ή τα περίφημα iPad μέσα στα εκλογικά κέντρα και έχοντας περιορίσει το ρόλο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής σε μία κόλλα και όχι αναλυτικά? Και θέλω, λέει, να σας βάλω υπόψη ότι εδώ υπήρξε μεγαλοπαράγοντας αθλητικής ομάδας και μεγάλος οικονομικός παράγοντας της χώρας, και εννοώ αυτόν που έχει το μπάσκετ, ο οποίος είπε ότι οι εκλογές στο μπάσκετ επηρεάστηκαν από ένα σύστημα ηλεκτρονικό, με δεδομένο ότι γίνεται στη χώρα συζήτηση, λέει, για το Predator και τις τεχνικές δυνατότητες λογισμικών. Μου γράφει εδώ hidden dot, AI agents, kill switch κτλ. Ποιος εγγυάται ότι ένα σύστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί και για την όθευση της επόμενης κάλπης?
4: Δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Το ερώτημα που βάζει ο ακροατής είναι απολύτως σωστό. Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι μπορεί να μην υπάρχει ή να μην υπάρξει καλύτερα ένα μέγεθος στο οποίο μπορεί να είναι νόθευση.
3: Α, πειράξεις το τσίπ, ας πούμε, του iPad που φεύγει από το εκλογικό τμήμα, σωστά?
4: Κύριε Σαχίν, είναι σωστά το είπατε. Όταν όλα γίνονται αλγόριθμοι, όλα μπορούν να αλλαχθούν. Όλα μπορούν να μετατραπούν. Έτσι, αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και το αποτέλεσμα εκλογικών διαδικασιών μπορεί να αλλάξει άρδιν. Δηλαδή, να έχουμε κάτι άλλο από αυτό που περιμένουμε, γι' αυτό ενδεχομένως και οι δημοσκοπήσεις,
3: ναι,
4: που, ναι, οι οποίες δεν είναι ο καθρέφτης που δείχνει το πρόσωπο, δείχνει το μέσο όρο των προσώπων και το κάνει με σκοπιμότητα. Και η σκοπιμότητα είναι ότι εγώ έχω πέσει ακριβώς μέσα.
3: Άρα, μου λέτε,
4: βάζω μέσα και τον παράγοντα μιας νοθείας που ενδεχομένως θα προκύψει.
3: Μισό. Άρα μου λέτε, μπορεί να είναι ανώθευτες, μπορεί να είναι και πειραγμένες. Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να ανακαλέσει το πειραγμένο, η απάντηση είναι, μα τι λες, δεν έχουν απόκληση από τις δημοσκοπήσεις που τρώγατε στη μάπα, άρα σωστά είναι. Καλά το κατάλαβα?
4: Απολύτως.
3: Μάλιστα. Άρα είναι ένα θέμα πια οι εκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα η διασταύρωσή τους. Έτσι, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Αλλά αυτό θα πρέπει να αφορά αυτούς που διεκδικούν την ψήφο πρωτίστως. Πάω πίσω σε αυτό που λέγατε. Άρα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως τον περιγράφετε, αν δεν έχει σημασία η επιλογή, αλλά η πρόβλεψη στην επιλογή, όλα είναι προκάτ.
4: Σχεδόν γίνονται όλα προκάτ. Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα προκάτ? Γιατί μέχρι τώρα έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδηση των πολιτών, έχει μία άλλη άποψη. Δηλαδή ότι μας έχουν διαμορφώσει μία γκεστάλτ συμπεριφορά έτσι όπως ακριβώς τη θέλουν οι ίδιοι. Που σημαίνει ότι η τεχνολογία πια έχει γίνει ένα νέο ψυχοτροπικό. Έχει απικιοποιήσει τη φαντασία μας και εμείς στεκόμαστε σαν ένα κεκλειμένο άλλο από στην πραγματικότητα. Είμαστε κάπου δίπλα. Τη βλέπουμε, δεν θέλουμε ούτε καν να την εξετάσουμε, παίζουμε μαζί της, μπαίνουμε μέσα σε μια λογική και κατά αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε και την εξουσία. Ξέρετε, η λέξη εξουσία σήμερα είναι κενή νοήματος. Έτσι. Και γι' αυτό μας φαίνεται ότι η πολιτική, η δημοκρατία και η εξουσία είναι πιο κρύες και από τον ίδιο το θάνατο. Διότι η λειτουργία της εξουσίας σήμερα, το επαναλαμβάνω, προϋποθέτει εξουσιαζόμενους, ενώ τώρα οι πάντες ασκούν μια φανταστική εξουσία πάνω στους πάντες. Εδώ αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. το οποίο δεν βλέπω να επιλύεται. Βλέπω όμως να υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις από τους πολίτες, όπως οι ακροατές, τώρα που μόλις ακούσαμε, που υποψιασμένοι για το τι θα συμβεί ή το τι συμβαίνει ακόμη και τώρα, θέτουν τα ερωτήματα τους, τα οποία είναι όρημα, και όχι μόνο είναι όρημα, αλλά πολλές φορές μας δίνουν και την λύση οι ακροατές.
3: Κοιτάξτε, επειδή έχω προσέξει και στο άρθρο το συγκεκριμένο που κάνατε, ορμόμενος από αυτό και η συζήτηση σήμερα, ότι δεν στρογγυλεύετε γωνίες. Λέτε με παρησία ότι όλα αυτά τα έξυπνα δίκτυα, η τεχνητή νοημοσύνη και χωρίς τεχνοφοβία, δεν είστε από αυτούς, ξέρω ότι χρησιμοποιείτε την τεχνολογία. Παρόλα αυτά, υπενθυμίζετε κάτι που προσπαθεί να περάσει αποστηρωμένα και σε αυτό, κατά τη γνώμη μου, ενδεχομένως έχουν ευθύνη και επιστήμονες κορυφαίοι, ότι τάχα μου δήθεν είναι ουδέτερα εργαλεία. Μα στον κόσμο λέτε που ζούμε. Δεν είναι ουδέτερα εργαλεία τα έξυπνα δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη. Εκφράζουν οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και σχέσεις.
4: Απολύτως έτσι είναι. Ποτέ η εξουσία δεν ήταν ουδέτερη. Πάντοτε η εξουσία είχε χρησιμοποιηθεί. Την εξουσία τη χρησιμοποίησε, το γνωρίζουμε όλοι, και ο Χίτλερ, έτσι. Και την χρησιμοποίησε, θα έλεγα την εξάντλησε. Εντάξει. Και δεν ήταν ο μόνος. Και μέχρι σήμερα την χρησιμοποιούν. Επίσης το σύστημα θα πρέπει να ξέρουμε ότι φτιάχνει και τις τεχνητές πολώσεις. Τις τεχνητές πολιτικές πολώσεις, θέλω να πω. Κάπου τις αναπτύσσει, αλλού τις μικραίνει, κάθε φορά μέσα στην ίδια λογική μιας ρευστοποιημένης σκέψης, η οποία λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε μία λύση. Έστω και αν αυτή η λύση δεν είναι η λύση για τους περισσότερους, δεν είναι η λύση για τους πολίτες, αλλά ουσιαστικά είναι όμως η λύση για το σύστημα.
3: Άρα η πόλης έχει μετατραπεί σε έναν οργανισμό πληροφορίας δεδομένων και οι δημόσιοι χώροι είναι γεμάτοι με δεδομένα, οι κοινωνικές σχέσεις αφού μετριώνται άρα και αναλύονται και η εμπειρία του χρόνου διαμεσολαβείται συνεχώς από ψηφιακές επαφές. Δηλαδή τελικώς η πολιτική είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σε κώδικες.
4: Ναι, η πολιτική είναι κάτι που συμβαίνει μέσα σε κώδικες και το είχαμε πει και σε άλλη συζήτησή μας, ότι έτσι μόνο λειτουργεί και δεν λειτουργεί τώρα, ήδη άρχισε να λειτουργεί από το 741 και το είχαμε πει και το είχαμε αναλύσει πώς. Αυτοί λοιπόν οι κώδικες είναι κώδικες και αυτοδιοίκησης, κώδικες και προσαρμογής της ζωής, αυτό που είπαμε για το Gestalt. Κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί. Η πραγματικότητα σήμερα, θα πείτε ότι αυτό είναι τυχαίο, είναι μέσα στην εξέλιξη της ζωής μας. Όχι. Η πραγματικότητα όμως συνερείται σε όλα εκείνα τα χωρίς υποκείμενο όνειρα. Mm-hmm. Δηλαδή στην επιτάχυνση, στην προσομοίωση, στην αντιστρεψιμότητα. Επιπλέον, πέρα από όλες τις σημασίες που μέχρι παλαιότερα γνωρίζαμε και εναντίον τους. Αυτή λοιπόν η χρεοκοπία πυροδοτεί την αίσθηση του τέλους, αυτό που ονομάζουμε το τέλος. Μέσα δηλαδή σε ό,τι απέμεινε από τη συνείδηση του καθενός μας χωριστά. Δεν μιλάμε για συλλογικότητες, μιλάμε για υποκείμενα ξεχωριστά που δρούν έξω από το βαθμό της συλλογικότητας. Αυτό το βλέπουμε και στην πολιτική. Κοιτάξτε ένα κόμμα τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού κατέληξε? Κατέληξε όχι να φτάσουμε σε μια συμφωνία με το νέο κόμμα. Τα λέω αυτά για να το φέρουμε και σε μια πραγματικότητα και να το καταλαβαίνει και ο ακροατής μας. Λοιπόν, δεν φτάνει ότι σαν συλλογικότητα ερχόμαστε να σας συναντήσουμε, αλλά ως ατομικότητα κάθε ένας βουλευτής πηγαίνει και χτυπάει την πόρτα. Αυτό όμως υπάρχει και μέσα στην κοινωνία. Καταργείται πια η συλλογικότητα και μένει η ατομικότητα. Ήτανε πάντα ένα κεφάλαιο μεγάλο που απασχολούσε την δυτική κοινωνία. Ότι ο άνθρωπος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως ατομικότητα. Και αυτός ήταν και ο διαχωρισμός μεταξύ της κλασικής ελληνικής κοινωνίας και της δυτικής κοινωνίας.
3: Θα επιστρέψω στην ελληνική πραγματικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα θα σας πει κάποιος, ωραία κύριε Αποστόλου, και τι προτείνετε? Να γίνουμε οι λουδίτες του διαδικτύου, να σπάσουμε το AI, να μην πληκτρολογούμε, να μην λειτουργούμε, να επιστρέψουμε σε ένα ρομαντικό παρελθόν? Δεν γίνεται. Η ζωή προχωρά.
4: Σαφώς δεν γίνεται. αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε σε ένα μισθοπραγματικό πρόσωπο. Να μην ενσωματωθούμε πλήρως μέσα στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει και καλά, έτσι. Να μην ενταχθούμε αποκλειστικά και μόνο στις συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες είναι προτινόμενες, αλλά να φτιάξουμε και τις δικές μας πλατφόρμες. Ξέρετε, το συγκεκριμένο έργο που αναλύσαμε προηγουμένως και αυτό που περιγράφω εγώ στο άρθρο, έχει κάποια πράγματα που καλό είναι να τα δούμε πώς τα εξετάζει. Εξετάζει το πριν και το μετά. Mm-hmm. Δηλαδή εξετάζει ο κόσμος να είναι απόλυτα εξαρτημένος από τα big data, την εταιρική παρακολούθηση και την τεχνολογία. Εξετάζει και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από όλα αυτά, αντιστέκονται, αλλά και πάλι τι μας λέει εδώ ο συγγραφέας. Μας λέει το εξής, ότι αρχίζουν και φτιάχνουν ένα δικό τους διαδίκτυο με, να μπουν σε μια άλλη λογική, αλλά με έναν κυβερνοϊό το διαδίκτυο καταστρέφεται. Και τότε τίθεται το αμήλικτο ερώτημα. Τι κάνουμε?
3: Mad Max εποχή. Κάνουμε. Αν καταρρεύσει αυτό που περιγράφεται, ναι, με την εξάρτηση.
4: Λοιπόν, ακριβώς. Θα μείνουμε σε μια εξάρτηση με την τεχνολογία, θα ζήσουμε μια ψευδέστηση της επανάστασης που εξετάζει δηλαδή αν κάποιος γκρεμίσει το σύστημα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις που έχουν δώσει κάποιοι άλλοι, ότι μπορείτε να φτιάξετε και τις δικές σας πλατφόρμες.
3: Λέει εδώ ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα λέει κύριε Αποστόλου. Άρα έχουμε μπει πια όπου υπάρχει, στη λεγόμενη δημοκρατία, έστω και κατά τον τύπο της επιβολής, όπως έλεγε και ο Ρολάν Μπαρτ.
4: Ναι, βεβαίως, της επιβολής. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Όχι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ακόμα σε μια φάση στην οποία, για να το μεταφέρουμε και λίγο στην ελληνική πραγματικότητα, όπου εξαντλείται ακόμα όρος προοδευτισμός, ο οποίος, ξέρετε, μαραίνεται από πλεισμονή φαντασιώδους αυταρέσκειας. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, ότι μέσα από τις ρητορικές πομφόλιγες δεν έχουν καταλάβει τι είναι προοδευτισμός. Ή επίσης μαραίνεται μέσα σε μικροπολιτικούς νοηματισμούς για το τι είναι πρόοδος. Έτσι. Που ουσιαστικά τι κάνουν, γιατί το ακούμε συχνά τώρα, εμείς του προοδευτικού τόξου, εμείς οι προοδευτικοί κτλ. Οι οποίοι τι κάνουν και τι έκαναν, είχαν απολυτοποιήσει παράφορα θα έλεγα την επιστήμη και δημιουργώντας σφάλματα και μετατροπές που η πρόοδος δεν ήταν μια κοσμοαντίληψη αλλά κάτι άλλο. Και τι έφτιαξαν, για την ελληνική πραγματικότητα μιλάω πάντα γιατί αυτά δεν εξαντλούνται τόσο πολύ στο εξωτερικό, τι έφτιαξαν? Έφτιαξαν κάτι που σήμερα δεν είναι πρόοδος αλλά ομνύει στον ορθολογισμό και θύει στον ανορθολογισμό. Αυτό το βλέπουμε μέσα και από την ελληνική πραγματικότητα. Την πολιτική, ενδεχομένως και την κοινωνική.
3: Μάλιστα. Μου γράφουν εδώ και έτσι ερχόμαστε. Κύριε Αποστόλου, λέει, ζούμε σουρεαλιστικές καταστάσεις και δεν εξαιρούμε κανέναν. Είτε προέρχεται από τα δεξιά, είτε από το κέντρο, είτε από την αριστερά. Αυτό που ζούμε είναι σουρεάλ. Η έξυπνη ατάκα, το τι γράφει, επικοινωνία πολύ, δημοσκοπήσεις πάρα πολύ. Πολιτικές όταν τις εκφέρουν είναι αλλού για αλλού και μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματά της, γιατί υπάρχει και αυτή η εκδοχή, να λες ότι εγώ μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω με επικοινωνιακές παρόλες, αλλά αυτά που λες πολιτικά να απέχουν πολύ από τα απλά της καθημερινότητας των ανθρώπων, των πολλών, όπως είναι η ακρίβεια. Πολιτικά λένε όλοι, αλλά κανείς δεν βάζει το χέρι να πιάσει το πρόβλημα ως έχει, έτσι όπως το καταλαβαίνει η κοινωνία.
4: Απολύτως σωστό είναι έτσι. Ποιοι αναφέρονται στην ακρίβεια? Θα τους ακούσουμε και σε λίγο που θα αρχίσει και η προεκλογική εκστρατεία επισήμως. Ποιος αγγίζει το πρόβλημα της ακρίβειας?
3: Όλους. Από τον Πρωθυπουργό που κυβερνάει και λέει ότι στεναχωριέται, παρακολουθεί το πρόβλημα με σκεπτικισμό, μέχρι την αντιπολίτευση που θέλει την Άρτα με τα Γιάννενα. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα?
4: Το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. Το ζήτημα έχει πάρα πολλές πτυχές. Το ζήτημα είναι μεγάλο, τεράστιο. Και η ακρίβεια όμως είναι ένα ζήτημα, αλλά ασχολούνται.

0: του ίδιου του συστήματος. Εντάξει, αυτό μην το ξεχνάμε. Άρα δεν προσεγγίζουν τα ζητήματα με θάρρος και δεν τα αντιμετωπίζουν. Απλούστατα τα κουκουλώνουν. Αυτό που λέει ακριβώς ο ακροατής, και το λέω εγώ τώρα με άλλα λόγια, είναι ότι με τέτοιες πολιτικές δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το καινούριο και το άλλο. Θα ζούμε μέσα σε κάποιους φετιχισμούς του πολιτικού λεξιλογίου, μέσα σε φετιχισμούς ετοιμοπαράδοτων λύσεων και θα πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε μια κατεύθυνση συμφωνίας του απόλυτου με το συμβιβασμό.
1: Μου λέει ο Αλέξανδρος να μην κουράζει τον κύριο Αποστόλου, πρόοδος στις μέρες μας πανταχώθεν, έχει καταντήσει η αποθέωση ξεφτύλας. Εγώ κύριε Αποστόλου θέλω να σας ρωτήσω, εάν ζούμε πια μέσα στις πλατφόρμες την πολιτική ή οι πλατφόρμες κάνουν κουμάντο πολιτικά, εάν συμβαίνει την ίδια στιγμή στο πολιτικό σύστημα αυτό που περιγράφεται και αν ο πολίτης παγιδεύεται με πολλά εισαγωγικά, γιατί τα δεδομένα τα δίνουμε όλοι μας, τι περιθώριο διαφυγής και άρθρωσης μιας νέας πολιτικής σκέψης, δεν λέω να είναι αποδεκτή, μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμη και σε αυτά που λέτε εσείς εναλλακτικές πλατφόρμες, μπορεί?
0: Ναι, μπορεί. Όταν θα πρέπει να ζήσουμε το παρόν, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει, γιατί σήμερα έχει κάνει μια προεγκατάσταση το μέλλον επάνω στο παρόν. Μιλάμε με όρους μέλλοντος, όχι με όρους παρόντος. Κοιτάξτε, την ατζέντα στις λύσεις την έχει η βάση, την έχει ο λαός και ξέρει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Γιατί συχνά πυκνά τίθεται και αυτό το ερώτημα σε άλλες μας συζητήσεις, κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κάποιος που να δώσει τη λύση. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Την έχει τη λύση. Θα σας αναφέρω τώρα ένα περιστατικό που έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Μου είχε αφηγηθεί ένα περιστατικό για τις απεργίες που συντελούνται. Και μου είχε πει, στο αεροδρόμιο De Gaulle θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να κάνουν μία απεργία οι υπάλληλοι χωρίς να συμμετάσχουν σε μία στάση, απεργιακή στάση. Mm-hmm. Πώς? Εφαρμόζοντας ακριβώς το πρωτόκολλο που έχουν πάρει από τη διοίκηση, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν όλο αυτό το σύστημα που λέγεται αεροδρόμιο. Εάν εφαρμόσεις, μου είχε πει, το πρωτόκολλο αυτό, τότε σε αυτή την περίπτωση να ξέρεις ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Όμως με την έμπνευση, με την επίνεια, με την βιωματική του υπαλλήλου σώζεται ακριβώς το αεροδρόμιο. Αυτό τα λέει όλα, διότι τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι τις λύσεις τις έχει ο ίδιος η βάση, τις έχει δηλαδή ο ελληνικός λαός ή οποιοδήποτε άλλος λαός, δεν πρόκειται μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε τώρα σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά δεν τις εφαρμόζει ή δεν το επιτρέπουν καλύτερα για να είμαστε ακριβείς να τις εφαρμόσει. Και όταν δεν του επιτρέπουν να τις εφαρμόσει, τότε γινόμαστε μια ταινία της ιστορίας που δεν έχει λόγο, δεν αναπαραστά πλέον μύθους, ότι απέμεινε από το μύθο, εξάλλου αποσύρθηκε στη σκηνή, ότι απέμεινε επίσης από την αγωνιστικότητα, γιατί δεν έχει και αγωνιστικότητα πια, έχει αποσυρθεί επίσης από τη σκηνή της ιστορίας, έτσι. Και όλα τα βλέπουμε από τη θέα του καταθλιπτικού ύψους. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Να είμαστε σε μια καταθλιπτική διάσταση και μέσα από αυτή τη θέα του καταθλιπτικού ύψους να βλέπουμε μια μαυρίλα και να περιμένουμε το σωτήρα. Σαν την υπόθεση του περιμένοντας τον Κοντό. Θα έρθει, δεν θα έρθει, που έλεγαν οι δύο πρωταγωνιστές πάνω στη σκηνή.
1: Ούτε τον Κοντό, όχι τον Κοντό. Το Κοντό, ούτε τον Κοντό.
0: Ούτε τον Κοντό, ούτε τον Κοντό του Μπέκερ.
1: Κύριε Αποστόλου, λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Τάκης, είναι πάντα ο Τάκης, είναι, θέλω να το πω, κοινικά αφοπλιστικός. Λέει καλές θεωρίες, αλλά η ακρίβεια σε όρους κλασικής πολιτικής οικονομίας είναι το αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης λιτότητας, δηλαδή η κατάρρευση των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Το πώς το περικοκλαδίζουν τα συστήματα είναι άλλη ιστορία, λέει. Αλλά στιγνά ακρίβεια με όρους πολιτικής οικονομίας σημαίνει κατάρρευση των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Αν θέλει κάποιος λοιπόν, λέει, να μιλήσει πολιτικά σε βάθος, πρέπει να λέει τα πράγματα όπως είναι και να μην χρησιμοποιεί υποτίθεται εύληπτες εκφράσεις οι οποίες κρύβουν το νόημα. Και επειδή έχετε πει κάποτε ότι έχουμε απονοηματοδότηση και βασικών εννοιών που αντιλαμβανόντουσαν οι κοινωνίες.
0: Βεβαίως.

0: αυτό που λέει ο ακροατής είναι ουσιαστικά ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια εφαρμογή. Αυτό θα το δεχτώ. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει συγκεκριμένες προοπτικές. Επίσης το δεχόμαστε. Και είναι η περαιτέρω τοχοποίηση των πολιτών. Βεβαίως. Εδώ όμως, στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο, συντελείται και κάτι άλλο. Μια ελληνοπρεπή, θα έλεγα, αφήγηση σε αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμός. Κοιτάξτε με ποιους παντρεύτηκε η κυβέρνηση για να εφαρμόσει αυτή την εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού αλλά ελληνική κατεύθυνση, με κάποια άτομα που είναι σε ένα άλλο κομμάτι, είναι στην ακροδεξιά. Έτσι. Αυτό είχε συμβεί, βεβαίως είχε συμβεί, στις λατινικές χώρες της Αμερικής. Στις λατινικές χώρες της Αμερικής, επίσης όπου εφαρμόστηκε ο νεοφιλελευθερισμός, εφαρμόστηκε με τις πιο ακραίες πολιτικές προσωπικότητες. Άρα έχουμε και μια άλλη εκδοχή. Πηγαίνουμε και σε κάποιες άλλες κατευθύνσεις. Και αυτές τις κατευθύνσεις μας τις φτιάχνουν έτοιμες εδώ το ελληνικό, θα έλεγα, λόμπι ή αν θέλετε το ελληνικό σύστημα της ολιγαρχίας. Έρχεται και λέει, για να εφαρμοστεί ένας νεοφιλελευθερισμός στα μέτρα που εμείς επιθυμούμε, θα τον φτιάξουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και όντως το φτιάχνουν σε αυτή την κατεύθυνση, που να περιορίζει οποιαδήποτε εξέλιξη μέσα στην κοινωνία, να συρρυκνώνει και να περιθωριοποιεί τους πολίτες και να μειώνει όσο μπορεί περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη.
1: Πάντως,
0: το έχουμε πετύχει.
1: Πάντως και ο νεοφιλελευθερισμός, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι στιγνά οικονομικό, είναι ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, έτσι, ολοκληρωμένο.
0: Βεβαίως είναι.
1: Να κλείσουμε ρωτώντας σας το κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, τη μεγάλη μεταβλητή στις περισσότερες έλογες κοινωνίες, που είναι η νέα γενιά. Επειδή ακούω πολλά πράγματα, ότι είναι αδιάφορη, δεν την ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να πάει, αδιάφορη στο πλέγμα που βλέπει, αλλά όταν λέμε εμείς οι μεγαλύτερες γενιές ότι είναι αδιάφοροι, ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι, η νέα γενιά, που είναι αν θέλετε και ο νούμερο ένα μύστης της τεχνολογίας, αυτή η γενιά.
0: Αυτή η γενιά θα βοηθήσει στην ανατροπή αυτής της τεχνολογίας με όσα είπαμε προηγουμένως. Και νομίζω ότι το κάνει με επιτυχία. Δηλαδή στο διαδίκτυο, σε αυτό το σύμπαν, το καινούριο που φτιάξαμε και ανακαλύψαμε και το έχουμε βάλει σε εφαρμογή, η νέα γενιά φέρνει καινούργιες ιδέες και καινούργιες εφαρμογές, ούτως ώστε κάποιες από αυτές να μας διευκολύνουν να λύσουμε τα προβλήματά μας. Βέβαια υπάρχει και μια νέα γενιά που δρά και μιλά έτσι ώστε να παρουσιάζει καλύτερα μια εικόνα αυτοπεποίθησης χωρίς να διεκδικεί κάποια πράγματα. Αυτή ήταν πάντοτε, αλλά τώρα έχει μια αύξηση, να πούμε, σε πλειοψηφία. Όμως υπάρχουν πάντοτε οι νέοι που αντιστέκονται, υπάρχουν οι νέοι που δέχονται εκείνα που τους υπογραμμίζει η κριτική σκέψη τους, όσο και αν έχει εξαλειφθεί από τα σχολεία και από τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν οι νέοι που δεν θέλουν να σταθούν ή να γίνουν όμοιροι καταστάσεων, προσώπων και πολιτικών συστημάτων.
1: Θα κλείσω με δύο ερωτήματα ακροατών. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Αποστολού. Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, λαμβάνω σύνταξη 956 ευρώ. Είχα δε και την ατυχία να έχω προβλήματα υγείας. Ελπίζω να τα ξεπεράσει, Παναγιώτη. Για ποια ιδεολογία να μιλήσουμε? Προσπαθώ να επιβιώσω στην ουσία για να πεθάνω ήσυχα.
0: Εμείς από εδώ δεν μιλήσαμε για καμία ιδεολογία. Όλες οι ιδεολογίες είναι χρεοκοπημένες και το καταλαβαίνουμε. Και το ξέρουμε και το έχουμε ζήσει. Οι ιδεολογίες πια είναι εκτός τόπου, ίσως και εκτός χρόνου, αυτές τουλάχιστον που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Το θέμα δεν είναι να μιλήσουμε για μια ιδεολογία. Είναι να μιλήσουμε βιωματικά. Αυτό που είπα προηγουμένως. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχουν οι κοινωνίες, οι δυτικές κοινωνίες. Ξέρουμε και ποιες είναι οι λύσεις. Με αυτές τις λύσεις μπορούμε να κάνουμε μια ανατροπή. θα μπορέσουμε να τις διεκδικήσουμε όμως αυτές τις λύσεις με θάρρος και σε κάθε περίπτωση να δείξουμε τη μαχητικότητά μας. Ναι, αν το κάνουμε, τα έχουμε καταφέρει. Γιατί ξέρετε, ο εργόδης βίος τώρα της ζωής μας πετάει έξω από τη δραστηριότητα και μας πετάει έξω από όλο αυτό που θέλουμε να διεκδικήσουμε. Το είπαμε προηγουμένως ότι το σύστημα θέλει αυτό, τη θέα του καταθλιπτικού ύψους. Και όσο μας αφήνει εκεί, τόσο εμείς θα δρανοποιηθούμε και θα περιθωριοποιηθούμε. Όσο όμως βάζουμε μπροστά όλους τους μηχανισμούς αντίστασης, επίνοιας, σκέψης, θέλω να πω, συναισθήματος, βιώματος, τόσο περισσότερο εκείνοι θα χάσουν το χρώμα τους και τόσο περισσότερο εκείνοι θα έρθουν σε μια άλλη φάση να ξαναπλησιάσουν κάτω από άλλους όρους. Όχι με τους όρους που μέχρι τώρα μας έχουν πλησιάσει και μας καπελώνουν και μας επιβάλλουν τα δικά τους αυτόνομα, όχι, αλήτρωτα, ναι, αλήτρωτα συστήματα.
1: Θα κλείσω με κάτι που είναι των ημερών, κύριε Αποστόλου, μου το στείλω χάρης. Κύριε Αποστόλου, λέει, λόγω Μουντιάλ, είναι των ημερών τώρα, οι μπάλες έχουν μικροτσιπ. Αύριο μεθαύριο, να μου το θυμηθείτε, θα επεμβαίνουμε με τον αλγόριθμο και θα βλέπουμε ως μέχρι και τηλεκατευθυνόμενο ποδόσφαιρο. Κύριε Αποστόλου, ούτε η πιο τρελή φαντασία δεν μπορεί να προβλέψει αυτό το μέλλον, λέει ο Χάρης.
0: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά δεν σημαίνει πως θα συμβεί. Δηλαδή, εάν εμείς θέλουμε να το σταματήσουμε, θα το σταματήσουμε. Η τεχνολογία, έτσι όπως καθοδηγείται από την εξουσία, μπορεί να φτάσει παντού. Και να μας παρακολουθεί και να μας κατευθύνει να κάνει τα πάντα. Θα αφήσουμε όμως αυτή τη δύναμη ανεξέλεγκτη. Θα παραμείνουμε εμείς εκεί να λέμε ότι εντάξει, είναι ένα πεπρωμένο και πρέπει να θυσιαστούμε στο όνομα της τεχνολογίας και της νέας εξουσίας. Θα παραμείνουμε δηλαδή στο στάδιο της νάρκωσης και δεν θα πούμε ότι θα πρέπει να βάλω μπροστά όλες τις μηχανές, τις δικές μου, τις προσωπικές, ούτως ώστε να φτάσω σε ρεαλιστικές πράξεις και όχι σε υπερβατικές πράξεις, έτσι. Γιατί αλίμονο, άλλο είναι η πράξη και άλλο είναι το θυμικό. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά, έτσι. Άρα θα πρέπει να παραμείνω ένα διάκοσμος του συστήματος ή να ξαναμπω πάλι μέσα στον κόσμο και να διεκδικήσω την ανατροπή.
1: Μάλιστα. Απόστολος Αποστόλου, λέει η Όλγα εδώ, καλημέρα κύριε Αποστόλου από Ξάνθη, εμείς δεν περιμένουμε ούτε τον Κοντό, ούτε το Κοντό. Τον έχουμε το δήμαρχο Κοντό, όχι στο ανάστημα αλλά στο όνομα, γιος πρώην υπουργού. Εμείς σωθήκαμε συσσαγωγικά λίγο για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, κύριε Αποστόλου, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία.
0: Και εγώ.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Δυστυχισμένη μου λαέ καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
4: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
8: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τις πολύ σοβαρές γεωπολιτικές εξελίξεις που γίνονται στην περιοχή μας ασχοληθούμε, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ένα θέμα το οποίο η λογική λέει ότι θα πρέπει να είναι στην κορφή της ατζέντα στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα επιμείνουμε να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, γιατί πολύ σύντομα μάλλον θα το βρούμε μπροστά μας και έχουμε τον ιδανικό καλεσμένο για να συζητήσουμε και την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News ο κ. Παναγιώτης Κατσαούνης, συνταγματάρχης στην Αποστρατεία, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στις πληροφορίες. Το επαναλαμβάνω, κύριε Κατσαούνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Προσπαθούμε ακόμα να καταλάβουμε τι προσπαθεί να κάνει ο κ. Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, είναι προφανές ότι θα του ήταν πολύ ευχάριστο να τελειώνει αυτή η κρίση, αλλά κάτι τον εμποδίζει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε την 96η μέρα. Την προηγούμενη συνέντευξη που έκανα ήταν στις 52 ημέρες. Τι δεν έχει γίνει? Δεν έχει αλλάξει το καθεστώς. Δεν έχει γίνει χερσαία επέμβαση. Δεν έχει βομβαρδιστεί το νησί Χάργ. Παρ' όλα αυτά, παρόλες τις προσπάθειες των Αμερικάνων αλλά και των Ισραηλινών στην ευρύτερη περιοχή, βλέπουμε ότι το Ιράν αντιστέκεται και αντέχει. Αυτό φαίνεται μετά από 96 μέρες. Βλέπουμε ότι σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία, γιατί σήμερα δεν είχα τη δυνατότητα να το δω, έχουν περάσει 24 πλοία από τα στενά του Ορμούς με την έγκριση των Ιρανών, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν σε μεγάλο ποσοστό τον έλεγχο. Απ' την άλλη, αρχίζει και φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, γιατί εκτιμώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να το τελειώσει το συντομότερο δυνατό, και αυτό έχει πει και οι δηλώσεις του, αυτό λένε, τώρα είμαστε συμφωνία, τώρα θα τα βρούμε και τα σχετικά, και πάντα κάτι συμβαίνει, το Ισραήλ είτε χτυπάει, προσπαθεί να χτυπήσει το Ιράν, είτε προσφεύγει στην προσφυλή τακτική που είναι πια να διαλύσουμε το Λίβανο, ναι, με το πρόσχημα της Χεζμπολάχ. Όχι ότι δεν υπάρχει Χεζμπολάχ, Χεζμπολάχ υπάρχει, είναι πολύ δυνατή, έχει χρήμα, επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο και έχει επιτεθεί κατά συνέχεια στο Ισραήλ, οπότε εντάξει, γίνεται. Τώρα βλέπουμε ότι το Ισραήλ έχει εισβάλει και κατέχει μεγάλο μέρος του νοτίου Λιβάνου, έχει προχωρήσει και πέραν από τον ποταμό Λιτάνη, έτσι. Αλλά αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα την εξέλιξη της κρίσης. Γιατί το Ιράν πλέον έχει αρχίσει και λέει ότι ωραία συζητάμε εμείς μέσω του Πακιστάν, αλλά αν συνεχίσει το Ισραήλ θα αποχωρήσουμε από τις διαπραγματεύσεις. Βλέπετε πώς αλλάζει και η διαπραγματευτική θέση του Ιράν, που ξαφνικά αρχίζει και βάζει και τους όρους του. Γιατί θα πρέπει να βλέπουμε πώς ξεκίνησε ο πόλεμος, έτσι. Mm-hmm. Επικεντρώσαμε, λέγαμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Το ουράνιο δεν έχει παραδοθεί. Τα στενά του Ορμούζ είναι ελεγχόμενα σε ένα καλό ποσοστό από το Ιράν.
0: Πρόβλημα που δεν υπήρχε πριν.
1: Πρόβλημα που δεν υπήρχε
0: ο πόλεμος,
1: πριν. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Οι μόνοι που επιβαρύνονται είναι οι εφοπλιστές που πληρώνουν τα εξτρά τέλη διέλευση και τα ασφαλιστικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε, έχουμε υποστεί τα απόνερα αυτής της κρίσης. Με πραγματικές αιτίες ή φανταστικές αιτίες, ναι, έτσι, γιατί έχουμε, ναι, και αυτά. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πούμε εδώ, αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω και σήμερα είχαμε κάποιες επιθέσεις και βομβαρδισμούς, ναι, του Ισραήλ στο Λίβανο, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε που θα πάει το πράγμα. Το Ισραήλ είναι, νομίζω, ο κακός σύμμαχος στην όλη ιστορία των ΗΠΑ, και τους έχει τραβήξει σε ένα πόλεμο που δεν ξέρει πλέον ο πρόεδρος Τραμπ το πώς θα βγει. Γιατί το ότι θέλει να βγει είναι δεδομένο ότι θέλει να βγει. Το θέμα είναι πώς. Και δεν νομίζω ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ του δίνει αυτή τη λύση.
0: Γιατί στρατιωτικά οι επιλογές δείχνουν να έχουν στερέψει. Χερσαία επιχείρηση προφανώς δεν σκέφτεται το επιτελείο του κ.
1: Ακριβώς.
0: Και κανείς δεν θέλει να σκεφτεί στα σοβαρά, ούτε να το συζητήσει ότι μπορεί να γίνει χρήση άλλων όπλων που διαθέτει το Ισραήλ.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεπώς φαίνεται ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι, θα λέγαμε, σε μια θέση ισχύως ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχοντας κερδίσει κάτι που δεν το είχε πριν. να παίρνει κάποια λεφτά και να περνά από το Ορμούζ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και θα ήθελα να πάμε στην επόμενη φωτογραφία, mm-hmm. γιατί πλέον οι Αμερικάνοι πλέον των εξόδων που έχουν για, την, ναι. Για να φτιάξουν τις υποδομές στις αμερικάνικες βάσεις που έχει βομβαρδίσει το Ιράν από τις πρώτες μέρες, ναι. και προκάλεσε εκεί ζημία σε ραντάρ υψηλής τεχνολογίας άνω των 2 δις, τώρα πρέπει με βάση τους New York Times να δαπανίσουν γύρω στα 25 δις δολάρια για να αναπληρώσουν τα πυρομαχικά που έχουν ρίξει.
0: 25 δις.
1: Βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, που, στη φωτογραφία που βλέπει, και βλέπουμε τα κυριότερα πυρομαχικά που έχουν καταναλώσει και το κόστος αναμονάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε για 25 δις δολάρια μόνο για αυτούς τους 4 τύπους πυρομαχικών, και δεν υπολογίζουμε σε αυτά τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Καύσιμα, τρόφιμα, όλα τα υπόλοιπα για να μετακινηθεί, να μετακινηθούν και να συντηρούνται όλες αυτές οι δυνάμεις που επιχειρούν στον Περσικό κόλπο. Άρα μιλάμε στην καλύτερη περίπτωση 25 συν άλλα 25, ναι. και ό,τι άλλο βγει.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπετε τι γίνεται. Απ' την άλλη πλευρά τι έχουμε. Το Ιράν, παρά τις διαβεβαιώσεις των Αμερικάνων ότι πλέον δεν έχει δυνατότητες, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και με διαρροές που έχουν γίνει, και δεν έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε γιατί το βλέπουμε να γίνεται δηλαδή, έχουν αναπληρώσει ή δεν έχουν, έχουν διαθέσιμες το 70%, διαθέσιμο το 70% των κινητών εκτοξευτών πυράβλων.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουν και τους πυράβλους και τους εκτοξευτές. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να χτυπήσουν οπουδήποτε. Συν, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες συνεδεύξεις, δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες drone και εναέρια και τα USV που είναι της μόδας τώρα και υποβρύχια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε βλέπετε τι γίνεται.
0: Αδιέξοδο λοιπόν.
1: Αδιέξοδο. Αδιέξοδο. Αδιέξοδο.
0: Ναι. Το οποίο, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, εμείς το πληρώνουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και από ό,τι φαίνεται τα χειρότερα μάλλον είναι μπροστά μας. Τώρα, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και έναν πολύ σημαντικό κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε. Και αυτός ο κίνδυνος λέγεται Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς παρακολουθείτε τα ελληνοτουρκικά και εμείς δημοσιογραφικά, δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη το ότι επανήλθαν και οι παραβιάσεις στον αεροχώρο του Αιγαίου, mm-hmm. γιατί ακόμα και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία διαφημίστηκε ως αντίδοτο στην ένταση.
1: Το Δεκέμβριο του 23.
0: Ακριβώς, το Δεκέμβριο του 23, έχουμε φτάσει στο 26.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό που έχουμε καταλάβει και που έτσι προσπαθούν να το κρατήσουν κρυφό από την ελληνική κοινή γνώμη, είναι ότι στο Αιγαίο έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και δυστυχώς είναι όλα εις βάρος μας.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε λιγάκι να προχωρήσουμε λίγο τις διαφάνειες. Α, πρωτού μπούμε στο κεφάλαιο, βλέπουμε ένα σημαντικό, μια σημαντική εξέλιξη που βλέπουμε είναι ότι πλέον, επειδή τα στενά του Ορμούς, ναι μεν μπορεί να περνάνε πλοία, αλλά όχι με τη συχνότητα και τη δυνατότητα, τους αριθμούς που είχαμε συνηθίσει πρώτου πολέμου, έχουν αρχίσει και ενεργοποιούνται εναλλακτικές οδοί. Όλες οι χώρες δηλαδή ψάχνουν να βρούνε, είτε φτιάχνοντας νέους αγωγούς όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε η Σαουδική Αραβία έχει ενεργοποιήσει στο Γιαμπού από την πλευρά της Ερυθρέας Θάλασσας τον αγωγό και τον αναβαθμίζει συνέχεια για να μπορεί να μεταφέρει το πετρέλαιό της. Προσαρμόζονται όλοι και θα δούμε πώς μετά τη λήξη του πολέμου το πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι νέες οδοί. Παρ' όλα αυτά, τα στενά του Ορμούς παραμένουν ένας σημαντικός διάβλος και για καύσιμα και για τα υπόλοιπα προϊόντα που διακινείται το 25% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής. Πάμε στην επόμενη για να μπούμε στο κομμάτι της Τουρκίας.
0: Τουρκίας, ναι.
1: Εδώ έχω κάνει ένα κολλάζ φωτογραφιών για το τι θα μιλήσουμε, γιατί ωραία ακούμε τις αναλύσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε, να βλέπουμε την Τουρκία όχι με όρους δημοσιότητας, να τα βλέπουμε όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ακούμε συνέχεια ότι έχει υψηλό πληθωρισμό, τα προϊόντα αυξάνονται, ο κόσμος τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά θα πρέπει να δούμε και τα πραγματικά δεδομένα της τουρκικής οικονομίας. Γι' αυτό λοιπόν έχω βάλει αυτή την φωτογραφία για να δούμε τα κύρια στοιχεία, που είναι το ΑΕΠ, είναι 1,64 δολάρια με βάση τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και το χρέος της Τουρκίας, το δημόσιο χρέος, είναι στο 25,5% του ΑΕΠ, 420 δισεκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ η Ελλάδα έχει 470 δισεκατομμύρια και το ποσοστό είναι γύρω στο 136-137 του ΑΕΠ, αν δεν κάνω λάθος. Η ισοτιμία της τουρκής λίρας έναντι του ευρώ έχει εκτιναχθεί 1:53,56 με χθεσινά στοιχεία, αλλά το ξαναλέω και πάλι όπως το είπα και την προηγούμενη φορά, η Τουρκία δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει. Για πολλούς και διάφορους λόγους, ισχυρός πρωτογενής τομέας, τουρισμός, συμμαχίες, χρηματοδότηση από τρίτες χώρες, Κατάρ και άλλες χώρες, έκθεση πολλών ευρωπαϊκών εταιριών στην Τουρκία που δεν θέλουν με τίποτα να αφήσουν αυτή τη χώρα να χρεοκοπήσει, και κυρίως έχει ένα πολύ χαμηλό δημόσιο χρέος. Οπότε, γιατί συζητάμε. Πάμε λίγο στην επόμενη. Οι εξελίξεις των ημερών λοιπόν έχουν να κάνουν με την αντιπολίτευση, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το ΤΣΕΧΑΠΕ, που είναι το αρχαιότερο πολιτικό κόμμα, είναι το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ στην Τουρκία. Βλέπετε εδώ πέρα τους τρεις σημαίνουσες προσωπικότητες που είναι ο καθαιρεθής πρόεδρος ο Οζέλ, ο Κιλιτσδάρογλου που ήταν ο προηγούμενος και ο φυλακιστής δήμαρχος Κωνσταντινούπολης από το Μάρτιο του 2025, ο Ιμάμογλου, που θεωρούταν και ο πλέον δυνατός αντίπαλος του Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τουρκία, ο Ερντογάν, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο παιχνίδι. Έχει κατορθώσει να εκθρονήσει τον Οζέλ, που και αυτός το πήγαινε καλά, όχι σαν τον Ιμάδο αλλά καλά, πολύ καλύτερα από τον Κιλιτσδάρογλου. Ο Κιλιτσδάρογλου θεωρείται ένας πολύ βολικός αντίπαλος για τον Ερντογάν, που δεν πρόκειται να του δημιουργήσει πρόβλημα και θα τον κερδίζει όσες φορές και να γίνουν εκλογές. Όμως εκεί που στοχεύει είναι να διχάσει το ΤΣΕΧΑΠΕ.
0: Το κατάφερε.
1: Σε μεγάλο βαθμό το καταφέρει, θα το δούμε πώς θα γίνει. Αυτό όμως δεν είναι ανεξάρτητο με τις βλέψεις του Ερντογάν. Διανύει τη δεύτερη προεδρική του θητεία. Η θητεία του τελειώνει το 2028. Ο μόνος τρόπος για να πάει σε τρίτη θητεία είναι να προκηρυχθούν πρόεδρες εκλογές. Για να προκηρυχθούν όμως πρόεδρες εκλογές, πρέπει να εγκριθεί από το τουρκικό κοινοβούλιο, τη μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, με τα 3/5. Και πάμε λίγο στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπετε την κατανομή των εδρών της μεγάλης τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Ο κυβερνητικός σχηματισμός, που είναι το AKP, ο Μπαχτσελή και το YRP, έχουν 423, χρειάζεται 460. Δεν μπορεί να τους έχει.
0: Ναι.
1: Οπότε τι κάνει ταυτόχρονα με αυτό, έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, να προσπαθεί να πάρει με το μέρος του το παλιό κόμμα του Οτσαλάν. Το παλιό κόμμα του Οτσαλάν, έτσι. Και να πάρει τις 65 ψήφους ώστε να τις αθροίσει με το 323 και να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει για να διεκδικήσει και την τρίτη θητεία. Θα το δούμε. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού, δεν τον απειλεί κανένας. Οπότε αυτό έρχεται και σε μία αντίθεση, θα έλεγα, με τις αναλύσεις που ακούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι λόγω του πληθωρισμού, λόγω της δυσαρέσκειας, θα προκαλέσει μια ένταση στο Αιγαίο για να προσανατολίσει.
0: Πόσα χρόνια το ακούμε αυτό, κύριε
1: Πόσα Καθαρά. Χρόνια.
0: Πόσα ακριβώς. Χρόνια το ακούμε.
1: Ακριβώς. Πάμε λίγο στην επόμενη, να δούμε κάποιες άλλες εξελίξεις που είχαμε στην Τουρκία. Είχαμε τη Διεθνή Έκθεση της Αμυντικής Βιομηχανίας, τη ΣΑΧΑ. Μετά από αυτή την έκθεση, και συγκεκριμένα όχι μόνο μετά από αυτή την έκθεση, και λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Μακρόν στην Ελλάδα, που διαφημίστηκε πάρα πολύ με τις επισκέψεις στον Κίμωνα και οπουδήποτε αλλού. Εδώ βλέπετε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της τουρκής εταιρείας Baykar, που φτιάχνει τα Bayraktar και όλα αυτά τα UAV, Akinji και όλα αυτά, με την γαλλική εταιρεία που είναι μεγάλη εταιρεία, γίγαντας στη Γαλλία, τη Safran. Θα πει κάποιος, και εδώ όμως θα πρέπει να πούμε αλήθειες. Η Safran είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του UAV Patroller.
0: Ναι.
1: Για τα οποία έχουμε υπογράψει σύμβαση προμήθειας. Δεν έχουμε παραλάβει ακόμα τα Patroller. Και οι γαλλικές ενόπλες δυνάμεις που ήταν ο κύριος πελάτης και είχαν υπογράψει σύμβαση για 12 Patroller, τα απορρίψαν τελικά. Γιατί επίσημα πλέον είπαν ότι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης. Δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να φέρουν οπλισμό, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν kit παρεμβολών και ηλεκτρονικού πολέμου και δεν έχουν δυνατότητα δορυφορικής πλοήγησης. Μιλάμε πάντα για αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το έχει πει κανένας είναι ότι η εταιρεία Safran φτιάχνει πάρα πολλά απάρτια και ηλεκτρονικά συστήματα από τα Rafale.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η Baykar που είναι τουρκική εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Ερντογάν, μιας και ο διεθνής σύμβουλος είναι γαμπρός του Ερντογάν και έχει πουλήσει εκατοντάδες UAV ανά τον κόσμο και στις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, αποκτάει πρόσβαση σε ένα γίγαντα υψηλής τεχνολογίας. Βάλτε το αυτό σε συνδυασμό και με τις πωλήσεις που έχει κάνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με τα ανοίγματα που έχει κάνει στην Ιταλία και θα καταλάβουμε πού πάει το πράγμα. Οπότε από τη μία λέμε ναι, βέτο για την Τουρκία να μην συμμετάσχει και αυτά και από την πίσω πόρτα η Τουρκία με τις συμφωνίες αυτές με πολλές πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες φτιάχνει, γιγαντώνεται και αποκτά υψηλή τεχνογνωσία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Και είναι και η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση που οι Γάλλοι σε θέματα εξοπλισμών συνεργάζονται με τους Τούρκους. Επειδή πάντα η Ελλάδα ήταν
1: ένας,
0: αν όχι ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους πελάτες των Γάλλων, ποτέ δεν πουλούσαν στους Τούρκους.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα βλέπουμε ότι εμείς έχουμε πληρώσει κάμποσα δισεκατομμύρια και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ. Και αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες, και όχι μόνο από αυτές βέβαια, οι γαλλοτουρκικές σχέσεις στα εξοπλιστικά πάνε πάρα πάρα πολύ καλύτερα.
1: Και όχι μόνο,
0: καλύτερα
1: ναι.
0: Και
1: από ό,τι βλέπουμε είναι και μια πλαγιοκόπηση των Γάλλων στη συμμαχία που έχουν με την Ελλάδα και στο κομμάτι των προμηθειών και στο κομμάτι της αμυντικής συμμαχίας, έτσι. Οπότε θέλουν να δέσουν, να ενισχύσουν τους δεσμούς με τους Γάλλους και προσβλέπουν όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αφρική, βλέπετε Λιβύη,
0: ναι.
1: Όπου οι Γάλλοι έχουν και εκεί παρουσία, έτσι. Οπότε βλέπετε πως με αριστοτεχνικές κινήσεις προσπαθούν να μπουν ανάμεσα και να μας δημιουργήσουν προβλήματα σε πολλά επίπεδα. Όλα αυτά που λέμε, εντάξει, δεν θα είναι αύριο, αλλά θα το δούμε. Μας δίνουν το τι κάνουν, μας το λένε. Εμείς δεν το βλέπουμε, δυστυχώς, και δεν συνδυάζουμε τα γεγονότα.
0: Η Τουρκία ποτέ δεν δουλεύει στη λογική του αύριο.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Και εμείς πάντα επιμένουμε να τη διαβάζουμε λάθος από ό,τι φαίνεται και να την υποτιμούμε. Γιατί επειδή βλέπω κάποιους και γελάνε τώρα με ότι ανακοίνωσε ότι δοκιμάζει βαλιστικούς πυράβλους, ότι προσπαθεί να φτιάξει άρμα μάχης. Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά να σου θυμίσω ότι γελάγανε και όταν ανακοίνωναν ότι θα φτιάξουν μια επανδρομένα αεροσκάφη.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω αν ξανακολουθούν να γελάνε τώρα.
1: Σωστά. Και για να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας, η Τουρκία έχει πλέον 3.500 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, αεροδιαστημικής και τα πάντα. Με απόλυτα οικονομικά στοιχεία, που είναι και ένας λόγος που λέμε γιατί δεν χρεοκοπεί, η εξαγωγή της Τουρκίας το 2025 ήταν 8,5 δις δολάρια.
0: Και το πρώτο... Μιλάμε για το αμυντικό τομέα.
1: Ναι, μόνο γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και για το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι 1,9 δις δολάρια. Μάλιστα. Ενώ για την πενταετία 2025, άμα το πιάσουμε, οι συνολικές εξαγωγές είναι 30,7 δις δολάρια.
0: Ναι.
1: Για βάλτε τι έρχεται, τι εισάγει μέσα στην Τουρκία. Έτσι. Αυτά είναι τα απόλυτα στοιχεία. Εδώ θα μιλάμε με πραγματικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωραία όλα αυτά τα που λέμε εμείς ότι θα φτιάχνουμε το ένα και θα φτιάχνουμε το άλλο. Ας το φτιάξουμε και ας το πουλήσουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να φτιάξουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Αλλά.
0: Ναι, όπως λέει ο τραγούδι, λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγο και στην επόμενη φωτογραφία. Και μιας που είχαμε και το πρόσφατο συμβάν με το ουκρανικό USB στη Λευκάδα που ήταν τελικά εντός των χωρικών υδάτων.
0: Ναι, η Λευκάδα παραμένει στα χωρικά υδάτα. Ναι.
1: Σας έχω φέρει 6 από τα USB, δηλαδή τα μη επανδρομένα ναυτικά οχήματα, τα οποία κατασκευάζουν τουρκικές βιομηχανίες.
0: Το τρίτο στην πάνω σειρά, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ το ουκρανικό? Γιατί υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες.
1: Εντάξει, οι Ουκρανοί είναι πιο πολύ. Οι Ουκρανοί πάνε με την παλιά κλασική μέθοδο. Το ότι έχω εκρηκτικά, έχω πυροκροτητές, χτυπάει πάνω και ενώ το συγκεκριμένο δεν έχει εκρηκτικά, έχει ενσωματωμένους εκτοξευτές πυράβλων.
0: Το σκαρί του.
1: Ναι, το σκαρί, ναι, εντάξει, το σκαρί είναι το ένα κομμάτι. Το μαρλίν εδώ στο κάτω μέρος το έχουν χρησιμοποιήσει ήδη σε ασκήσεις και πρόσφατα υπογράψανε και μια σύμβαση τουρκικές ενόπλες δυνάμεις για προμήθεια 100 USB για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Ναι. Διαφόρων τύπων, είτε με εκρηκτικά είτε για την επιτήρηση, στοχοποίηση και οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέπετε τι γίνεται. Έτσι. Αυτοί το κάνουν.
0: Περιμένουμε το ΕΛΚΑΚ, ναι.
1: Αυτοί το κάνουν. Αυτοί το κάνουν. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχουμε κάτι άλλο από.
1: Για πάμε λίγο στην επόμενη. Έχουμε την. Στις 30 Μαρτίου του 2026 εκτοξεύτηκε ο τρίτος δορυφόρος, μικρό δορυφόρος της εταιρείας Φεργάνη. Η Φεργάνη είναι θυγατρική της Baikar, του Ραμπρού του Ερντογάν, είπαμε, έτσι, η οποία ιδρύθηκε το 2022 με αποκλειστικό σκοπό να φτιάξει ένα πλέγμα δορυφόρων τύπου Starlink, οι οποίοι να προχωρήσουν με απότερο σκοπό να δημιουργηθεί το τουρκικό GPS. Δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα να δίνουν υπηρεσίες εντοπισμού θέσης και καθοδήγησης. Προς το παρόν οι τρεις δορυφόροι που έχουν είναι ο D1, D2, D3, τώρα είμαστε το Μάρτιο του 26, δίνουν στοιχεία αποκλειστικά για στρατικούς σκοπούς.
0: Να.
1: UAV, πυράβλους. Έτσι. Εδώ είμαστε.
0: Ναι. Άρα κύριε Κατσαούνη, επειδή η εικόνα που έχει η ελληνική κοινή γνώμη, παραλαμβάνω, είναι λίγο στρεβλή για την Τουρκία, θα πρέπει λίγο να το αντιμετωπίσουμε το θέμα λίγο πιο σοβαρά και κυρίως να τρέξουμε και εμείς λίγο γρηγορότερα, εάν θέλουμε πράγματι να εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτό το μήνυμα αποτροπής που πρέπει να εκπέμπουμε. Και βέβαια τώρα εδώ πάμε σε άλλη κουβέντα, κατά τη γνώμη σας έχει μειωθεί η ένταση αυτού του μηνύματος στο Αιγαίο?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Όχι βέβαια. Θα πάμε λίγο πιο κάτω όπως τώρα έχουν οι εικόνες. Πάμε λίγο στην επόμενη φωτογραφία. Για να κλείσουμε, έχουμε την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Και πολλοί λένε, τώρα συζητάμε για το περίφημο αυτό νομοσχέδιο που θα έρθει προς διαβούλευση. Και ήδη έχουμε κάνει όλες τις ψυχολογικές επιχειρήσεις βάρος της κοινής γνώμης με το τι θα γίνει. Θα έρθει η καταστροφή του κόσμου. Λοιπόν, η καταστροφή του κόσμου δεν έχει έρθει τώρα. Έχει έρθει πολύ πριν. Μας τα είχαν πει αυτά.
0: Ναι.
1: Απλώς εμείς δεν τα διαβάζαμε. Πάμε, επιστρέφουμε τώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάμε στην επόμενη λίγο, Πέτρο. Είναι η πρόσφατη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, 22 Πέμπτου του 2026, στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών πρόσφατα που έγινε. Έχω απομονώσει το κομμάτι που μιλάει μόνο για την Τουρκία. Και κοιτάξτε τι λέει: πρέπει να παράγουμε περισσότερα, αλλά σαφώς η αμυντική βιομηχανική βάση αλλάζει τώρα νοοτροπία, κάτι που είναι τόσο απαραίτητο. Και φυσικά εδώ η Τουρκία, με πάνω από 3.000 εταιρείες, είναι εξαιρετικά σημαντική και ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς να οργανωθεί μια αμυντική βιομηχανική βάση. Και επίσης λέει: η Τουρκία θα παρουσιάσει μια απίστευτη παράσταση στην Άγκυρα. Σε αυτή λοιπόν την παράσταση, δικιά μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει λόγος η κυβέρνηση του Ερντογάν να φέρει το νομοσχέδιο αυτό που να δημιουργήσει μια ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και πιθανόν να δημιουργήσει αντιδράσεις από την Ελλάδα και να το φέρουν σε κατάσταση τύπου απολογούμενου. Δεν θα το κάνει. Είναι νομίζω αρκετά έξυπνος. Έχει χρόνο να το κάνει μετά, αν θέλει να το κάνει. Έχουμε ορόσημα. 20 Ιουλίου είναι η επέτειος εισβολής στην Κύπρο. Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι. Εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και παίζουμε το παιχνίδι του Ερντογάν και κάνουμε ψυχολογικές επιχειρήσεις και ακούμε απίστευτες αναλύσεις για ένα πράγμα που δεν το έχουμε δει καν. Και δεν στεκόμαστε σε αυτά που μας είχε πει ο Ερντογάν. Πάμε στο επόμενο. Πρόσφατη άσκηση ΕΦΕΣ.
0: Όλες αυτές οι χώρες συμμετείχαν στην ΕΦΕΣ.
1: Όλες αυτές συμμετείχαν, 50 χώρες με 1.305 άτομα προσωπικού. Εντάξει, δεν είναι τόσο ευκρινής, αλλά μέσα εκεί υπάρχουν και πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μόνο η Ισπανία και η Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Συμμετείχαν, αν δεν πω καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλες οι, όλοι οι άλλοι σύμμαχοι, φίλοι, εταίροι κτλ. Συμμετείχαν σε μια άσκηση που είναι σαφές ότι το σενάριό της είναι, είναι απόβαση έτσι στα ελληνικά νησιά.
1: Μάλλον δεν το είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Ναι. Ναι, αλλά η ελληνική κυβέρνηση υποθέτω ότι το είχε πάρει χαμπάρι και εγώ δεν λέω να ταράξουμε τα γαλάζια νερά και να δημιουργήσουμε ένταση με την Τουρκία, αλλά ένα τηλέφωνο σε αυτές τις πρωτεύουσες θα μπορούσε κάποιος να πάρει. Ή εν πάση περιπτώσει η σύνοδο που έρχεται στην Άγκυρα, πιστεύουμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συζητήσουμε τους ηγέτες αυτών των χωρών. Τελικά
1: έχουμε αφήσει τις ευκαιρίες να περνάνε. Έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Κύπρος. Εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τα έχουμε αφήσει αυτά να περνάνε με τα λεφτά. Και δεχόμαστε ακόμα στον ΟΗΕ αυτή την απαράδεκτη τακτική επί δεκαετίες να έρχεται ο Τούρκος αντιπρόσωπος και από πίσω να λέει σας επισυνάπτω έγγραφο του ψευδοκράτους, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο από το ΟΗΕ.
0: Ναι.
1: Αυτή την τακτική την ανεχόμαστε επί δεκαετίες. Τι να πω, τι να πω. Πάμε στην επόμενη λίγο. Αυτή τη διαφάνεια είναι λιγάκι την έβαλα γιατί προσωπικά έχω ακούσει σε κάποιες από τις διαλέξεις που είχα κάνει απορίες σχετικά με δηλώσεις πολιτικών από όλα, από όλους τους πολιτικούς χώρους. Έτσι, εγώ δεν το κομματικοποιώ το θέμα, που λέγανε ότι τι να κάνουμε, η Τουρκία έχει μεγάλη ακτογραμμή, οπότε έχει και συμφέροντα. Δεν έχει.
0: Το λένε μεγάλη... και είναι
1: ναι, μα, για αυτούς είπα. Υπάρχουν τρεις πολιτικοί, εγώ θυμάμαι τρεις δηλώσεις πολιτικών, οι οποίοι έχουν διθετεύσει πάρα πολύ σημαντικές θέσεις, οι οποίοι έχουν πει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, δεν έχουν τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή. Το οποίο δεν το λέμε. Δεν το λέμε.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία είναι πολύ πιο πίσω από εμάς.
0: Σχεδόν
1: διπλάσια. Και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και στις δύο περιπτώσεις. Όπως και να το μετρήσουμε δηλαδή, δεν γίνεται. Αλλά εμείς εκεί. Εκεί. Πάμε λιγάκι στην επόμενη. Πάμε λίγο στην επόμενη. Νομίζω αυτό έχει γίνει viral πλέον, γι' αυτό το βάζω σε κάθε
0: φορά. Η παραβίαση είναι τα ήρεμα νερά, τα λεγόμενα ήρεμα νερά σε αριθμούς.
1: Λοιπόν, είναι, είναι επικαιροποιημένο, έτσι, και εκεί θα, θα απαντήσω σε αυτό που είπατε. Βλέπετε εδώ τις παραβάσεις, παραβιάσεις των χωρικών υδάτων, 23.000 από το 2009.
0: Μάλιστα.
1: Και 8.227 από το 2023 μέχρι το 2026. Ναι. Δηλαδή η διακήρυξη των Αθηνών και μετά.
0: Ναι.
1: Έτσι για να είμαστε έτσι πιο... όσον αφορά τώρα τις παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου που με ρωτήσατε, είναι το εξής. Ενώ το 2024 ήταν μηδενικές, έχουμε πάει, έχει γίνει μια τεράστια αύξηση και έχουμε φτάσει πλέον, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 200 είμαστε.
0: Το 2025.
1: Ναι, και δεν θα, σε αυτό θα επικαλεστώ, χρησιμοποίησα μια φωτογραφία με πηγή από την Καθημερινή που δεν είναι κάποια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Πάμε λίγο στην επόμενη που μας δίνει ένα πάρα πολύ καλό, μια πάρα πολύ καλή εικόνα τι έχει συμβεί από το 2024 και μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου το 2024 ήταν 8. Ναι. Το 2025 εκτοξεύτηκαν στις 225.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είμαστε στις 159. Και επειδή πρόσθεσα σε 159 και τον Μάιο που δεν είναι περασμένο στα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ αλλά μέρα με τη μέρα ενημερώνεται η ιστοσελίδα, είναι 159 συν 41, 200. Δηλαδή σε 5 μήνες έχουμε φτάσει σχεδόν όλο το 2025 και θα το προσπεράσουμε κατά πολύ. Εδώ μέσα έχει και άλλα πράγματα, μία βλαβές διελεύσεις, παρενόχληση ερευνητικών σκαφών εκτός χωρικών υδάτων, παράνομες ναύτεξ της αορίστου χρόνου, ναι, τις παρεμποδίσεις των καλωδίων, πόντις καλωδίων στην Κάσο, οπτική είναι αστυπάλαια και τα σχετικά. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι δεν ισχύει το αφήγημα των ήρεμων νερών, ούτε ναι, πλέον στον αέρα.
0: Ναι. Και να προσθέσουμε και το τι συμβαίνει με τους Τούρκους παράδες.
1: Ναι.
0: Ο κατάστασης έχει ξεφύγει τελείως. Γι' αυτό είπα ότι κάτι είχε αλλάξει στο Αιγαίο και είναι εις βάρος μας.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης εγώ ως καχύποπτος δημοσιογράφος, εσείς καταλαβαίνετε ότι είστε στρατιωτικός και έχετε μια άλλη οπτική, σας ρώτησα αν έχει μειωθεί το μήνυμα της αποτροπής. Και επειδή ήσασταν πάρα πολλά χρόνια στο στρατό, εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, νομίζω ότι η αντιμετώπιση μας δεν είναι τόσο σκληρή όσο ήταν σε άλλες εποχές. Όταν λέω σκληρή, δεν καταρρύψαμε κανέναν, αλλά
1: ναι,
0: σε περίπτωση να πηγαίνει τόσες φορές τουρκική φρεγάτα στην Κάσο με τον Ντούκα,
1: όχι,
0: δεν έμενε αναπάντητο.
1: Όχι.
0: Και αυτό κάτι δίνει, είναι ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά.
1: Όχι, ναι, πραγματικά, πραγματικά. Στέλνουμε λάθος μηνύματα.
0: Ναι.
1: Και ο Τούρκος δεν είναι να του στέλνει λάθος μήνυμα. Πρέπει να του στείλει το μήνυμα ότι αν κάνει κάτι πρέπει να πονέσει. Αρκετά νομίζω με το διεθνές δίκαιο.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτό το.
1: Έτσι κι αλλιώς δίπλα μας βλέπουμε στον παγκόσμιο γίγνεσθε ότι. Ωραίο το διεθνές δίκαιο, αλλά βλέπουμε ένα τέραμπ ο οποίος λέει σήμερα πάω στην Κούβα, χθες πάω στη Γροιλανδία, αύριο πάω κάπου αλλού. Η Ρωσία έχει εισβάλει στην Ουκρανία. Και οτιδήποτε άλλο. Άρα για ποιο δίκαιο μιλάμε.
0: Και εκπέμπουμε γενικώς μια παθητικότητα, δηλαδή με συμμαχίες και αποφάσεις που έχουμε λάβει για το πώς τοποθετούμεθα σε διάφορες κρίσεις. Η ιστορία του ουκρανικού ντρόουν, ας πούμε. Είναι δυνατόν η Ουκρανία να μην έχει δώσει μια εξήγηση, μια απάντηση, πολύ περισσότερο να μην έχει δώσει μια συγγνώμη.
1: Κατά με.
0: Ήσαν τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί πολύ δραματικότερα με αυτή την ιστορία. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Και παρόλα αυτά, ενώ έχουμε δώσει όπλα, έχουμε δώσει χρήμα, έχουμε δώσει υποστήριξη χωρίς αστερίσκους, αντιμετωπιζόμαστε λίγο ως στοχοί συγγενείς. Να βάλω την Αλβανία, να.
1: Κοιτάξτε τώρα, είπατε πάλι για το USV στη Λευκάδα, ναι. Επειδή είστε και εσείς παλιός, όπως είπατε και εγώ πολύ παλιός, θυμάστε το 2018 το συμβάν με τον εμβολισμό του περιπολικού ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού του Γάβδος στα Ίμια.
0: Ναι, ναι.
1: Το συμβάν έγινε γύρω στις 12 ώρα το βράδυ και αν θυμάμαι καλά το λιμενικό έβγαλε το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας, το αρχηγείο του λιμενικού έβγαλε ανακοίνωση στις 1:30 το μεσημέρι της άλλης μέρας. Η επικοινωνιακή διαχείριση δηλαδή ήταν τραγική.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερο, τι μπορούσε να γίνει τώρα και τι κίνδυνοι υπήρξαν τους οποίους περάσαμε χωρίς. Βρέθηκε το ουκρανικό USV που πλέον είναι ουκρανικό.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: το επίσημα το έχουμε πει ότι είναι ουκρανικό.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην αρχή είπαμε ότι δεν είχε κρυκτικά. Είχε κρυκτικά. Φαντάζομαι τώρα, σκέφτομαι, φέρνω στο μυαλό μου τα βίντεο που ήταν το ταχύπλο του, το δικό μας και ρημουλκούσε το. Δίπλα-δίπλα δηλαδή ήταν. Φαντάζεστε να χτυπούσε ένας πυροκροτητής το σκάφος στο ελληνικό και να ενεργοποιούσε τα εκρηκτικά. Τι θα γινότανε.
0: Ναι.
1: Το πήγαμε σε ένα λιμάνι και το αφήσαμε να είναι εκεί μες στον κόσμο. Κατ' εμπέ θα έπρεπε να ειδοποιηθεί το λιμενικό, δεν ξέρω αν ειδοποιήθηκε, και θα έπρεπε να δοθούν κατάλληλες οδηγίες. Δηλαδή να πάει σε μια απόμερη παραλία, να φορτωθεί, να σκεπαστεί, να εξεταστεί και να πάει εκεί που πρέπει να πάει για να βγουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Εμείς δεν ξέρω τι κάναμε, μάλλον δεν το κάναμε.
0: Δεν το κάναμε, ναι.
1: Δεν το κάναμε, ή το κάναμε με μεγάλη καθυστέρηση. Και όλα αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα για να πουλάμε κλικ ούτε τέτοια.
0: Ναι.
1: Δείχνουν το πόσο σοβαρός είσαι. Δεν μπορεί να τα αφήνεις να περνάνε όλα έτσι. Έπειτα είπατε για την Αλβανία. Φιλοξενούμε εδώ εκθέσεις ζωγραφικής του κυρίου Ράμα και ο κύριος Ράμα είχε φυλακίσει τον Μπελέρη επί πόσο καιρό και προχθές είδαμε όλα αυτά τα επεισόδια που στην ουσία τι είναι, follow the money όπως λέμε. Θέλουν να πάρουν μια παραθαλάσσια περιοχή που θεωρείται η Αλβανική Ριβιέρα, που μέσα εκεί υπάρχουν και ελληνικά, Έλληνες, μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας, να το λέμε αυτό γιατί το ξεχνάμε, οι οποίοι έχουν περιουσιακά στοιχεία εκεί, τα οποία δεν τα αναγνωρίζει το αλβανικό κράτος. Και εμείς τι κάνουμε. Θυμάμαι πριν μια εβδομάδα πήγε ο Υπουργός Άμυνας στην Αλβανία, πραγματοποίησε επίσκεψη και αγκαλιές και φιλιά με το Ράμα. Δεν γίνονται όλα μαζί αυτά. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε.
0: Ναι. Και να αποκτήσουμε και ένα σχέδιο.
1: Και αυτό δεν είναι προσωπικό για τον υπουργό. Είναι γενικά διαχρονική τακτική. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Απλά τώρα έχουν προκύψει πάρα πολλά μέτωπα τα οποία όλα μας δίνουν το ίδιο μήνυμα. Ότι δεν μας δίνουν τη σημασία που μας αξίζει.
1: Ακριβώς.
0: Σε πρώτη φάση θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μας δώσατε την πραγματική εικόνα της
1: Τουρκίας. Δεν τελείωσα όμως.
0: Ναι, όχι. Επειδή βλέπω διάφορες και εγώ αναλύσεις όπου η Τουρκία παρουσιάζεται περίπου ως μια χώρα η οποία αύριο μεθαύριο δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα καταρρεύσει. Καλό είναι να αποδεχτούμε ποιος είναι ο αντίπαλος και ο κίνδυνος, μήπως και αποφασίσουμε πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.
1: Και να προσθέσω, γιατί μια εικόνα λένε χίλιες λέξεις, πάμε λίγο στην επόμενη. Γαλάζια πατρίδα.
0: Γαλάζια πατρίδα, ναι.
1: Για όσους ξεχνούν, η γαλάζια πατρίδα την είδαμε εμείς το 2019. Πάνω δεξιά είναι η φωτογραφία που πήγε ο Ερντογάν στην αντίστοιχη σχολή ναυτικών δοκίμων της Τουρκίας και υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών και από πίσω ότι ήταν ο χάρτης. Πρώτη φορά το είδαμε το χάρτη αυτό. Και είχε λίγες μέρες πριν, είχε γίνει και η άσκηση λίγους μήνες πριν, η άσκηση με την αντίστοιχη ονομασία. Εδώ βλέπουμε τον Υπουργό Άμυνας στον Ακάρ που είχε πάει ο πρόεδρος της Βουλής εκεί πάλι και του δείχνει τι, το Καστελόριζο. Βλέπετε πώς παίζουν με την εικόνα. Πάμε λίγο στην επόμενη.
0: Καλά, και εδώ παίζουν με την εικόνα, αλλά για άλλους λόγους, κύριε Καρπούνη.
1: Εδώ είναι η ανάρτηση του Υπουργείου Μεταφορών της Τουρκίας από το 2020 που λέει την καινούργια περιοχή έρευνας και διάσωσης. Συγκρίνεται το με το χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας. Άρα δεν είναι τώρα.
0: Σταδίο,
1: ναι, ακριβώς. Πάμε και λίγο στην επόμενη. Και αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα που μάλλον το αγνοούμε ή θέλουμε να το αγνοούμε. Είναι ο χάρτης της υπηρεσίας, ελεύθερα είναι όλα αυτά στο ίντερνετ, έτσι. Της υπηρεσίας μεταλλευμάτων του Υπουργείου Ενέργειας Τουρκίας, που βλέπετε που έχουν κόψει οικόπεδα.
0: Είναι πολλά χρόνια της ιστορία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι το χάρτη δηλαδή, πολλά χρόνια.
1: Ναι. Ασχολούμαστε.
0: Όχι. Φωνάζει η Τουρκία ότι θα μας καταπιεί. Γιατί δεν αντιδρούμε.
1: Έχουμε εισχωρήσει όλοι στην τακτική του κατευνασμού και νομίζουμε ότι έτσι θα γλιτώσουμε. Δεν θα γλιτώσουμε.
0: Ναι, ότι θα δείξει καλή διάθεση στην Τουρκία.
1: Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και για να μην είμαστε τόσο, πώς να το πω, να κατηγορούμε συνέχεια, από την πείρα μου θα σας πω ότι ο Τούρκος, όσο τον αφήνεις, απλώνεται. Μόλις τον αγριέψεις, θα μαζευτεί πίσω. Είναι η φιλοσοφία τους τέτοια, είναι η κουλτούρα τους τέτοια.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές στην πρώτη φάση της κρίσης του 2020, τον Ιούλιο.
1: Έτσι.
0: Όταν βγάλαμε το στόλο εκεί που έπρεπε, όταν έπρεπε, ο τουρκικός στόλος μαζεύτηκε.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη φάση τον Αύγουστο έκανε βόλτες 82 μέρες στο World Race. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο αρχηγός στόλου, ο οποίος έκανε τη δουλειά του σωστά, στις επόμενες κρίσεις αποστρατεύτηκε.
1: Ναι.
0: Το βάλαμε στο ΛΚΑΚ βέβαια μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει αποστρατεύτηκε. Που δεν ήταν λογικό. Όταν με αυτό το γυρασμένο στόλο που έχει τα προβλήματα που έχει, αντιμετωπίζει τους και οι Τούρκοι σου δείχνουν ότι δεν το τραβάω, αλλά πάω πίσω.
1: Έτσι κάποιος
0: δεν να το διαβάσει αυτό το συμπέρασμα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν ήρθα για να κάνουμε βάθη στόχαστες αναλύσεις. Ήρθα να πούμε τα γεγονότα.
0: Παρουσιάσα τα γεγονότα και στοιχεία από τα οποία νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Απλά όλοι μας δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο γιατί το πολιτικό μας σύστημα, θα πω εγώ, είναι τόσο φοβικό στο να δώσει λύση, όπως είπατε, σε ένα πρόβλημα το οποίο συνεχώς επιδεινώνεται.
1: Εγώ θα έλεγα να κάνουμε ένα γκάλωπ στο πολιτικό σύστημα και στους τομείς άμυνας των κομμάτων να δούμε τι ξέρουν για το θέμα.
0: Έχω πει πολλές φορές, κάνοντας μαύρο χιούμορ προφανώς, ότι καλό θα ήταν να φέρουμε τον Πρωθυπουργό αλλά και τους πολιτικούς αρχηγούς να τους αφήσουν στο Υπουργείο Άμυνας και να τους πούμε πηγαίνετε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων. Μάλλον θα χαθούν.
1: Αν θέλετε να πούμε και δύο λόγια για την ΕΑΣ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Στην οποία είσαστε μέλος του Αφρικανικού Συμβουλίου.
1: Έχει περάσει ένας μήνας.
0: Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.
1: Έχει περάσει ένας μήνας και θα ήθελα έτσι κλείνοντας να πω δύο λόγια. Η Ένωση έκανε λοιπόν μια πολύ σημαντική εκδήλωση 15 του Μαΐου στη Λέσχη των Ενόπλων Δυνάμεων. όπου κατέδειξε ακριβώς το τι, ποια είναι η κατάσταση του Μετοχικού Ταμείου στρατού.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καθόλου καλή. Τα γεγονότα και τα μηνύματα είναι εδώ και χρόνια, απλώς τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Απλώς εγώ θέλω να εστιάσω στο εξής, ότι έχουν γίνει εγκλήματα στο Μετοχικό Ταμείο στρατού και ουδής έχει λογοδοτήσει πρώτον αυτό. Ήταν ένα ταμείο το οποίο είχε τρομερά μεγάλη ακίνητη περιουσία και ακόμα έχει. Φανταστείτε, το μέγαρο του Άττικα είναι, ανήκει στο Μετοχικό Ταμείο στρατού, έτσι. Και έχει, αναγκάστηκε να εκποιεί συνέχεια ακίνητα σε τιμές εξευτελιστικές για να αντιμετωπίσει τα έξοδά του. Έχει μέσα στο Μετοχικό Ταμείο στρατού στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και της παλαιπωτή χωροφυλακής, η οποία αναδείχτηκε με στοιχεία, συγκεκριμένα επίσημα στοιχεία της Ένωσης, ότι δεν εισφέρουν αυτά που πρέπει, με υπαιτιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αποτέλεσμα, αλλά λαμβάνουν τις ίδιες ακριβώς τις ίδιες παροχές, όπως τα ενεργεία, τα εναποστρατεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, πράγμα το οποίο επιδεινώνει σταθερά την κατάσταση. Εάν δεν δοθεί λύση, θα πτωχεύσει το Μετοχικό Ταμείο. Και η λύση δεν είναι ενοποίηση των ταμείων. Η λύση είναι να ξεκαθαρίσει το Μετοχικό Ταμείο στρατού και μετά σε δεύτερο χρόνο βλέπουμε τι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Το καλό που έγινε με αυτήν την μερίδα λοιπόν είναι ότι άνοιξε επιτέλους η κουβέντα και η Ένωση, που δεν το είχε κάνει αυτό επί χρόνια, έβγαλε προς τα έξω όλη αυτή την πληροφορία και πάρα πολλοί κόσμοι, σας λέω επειδή έτυχα, είδα τις αντιδράσεις, δεν ήξερε πράγματα. Δεν ήξερε πράγματα.
0: Yes.
1: Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να το δει νομίζω το Υπουργείο Άμυνας και ειδικά το Γενικό Επιτελείο Στρατού, επειδή είμαι μέλος της ΕΑΣ, είναι το εξής. Πρέπει να σταματήσει αυτή η δυσάρεστη κατάσταση να είναι ο άλλος 90 χρονών, 80 χρονών και να μην έχει λάβει ούτε τα παράσημα που δικαιούται ούτε το ξύφος του αξιωματικού. Και γίνονταν εκδηλώσεις μέχρι και πριν τις εκλογές, τις ΕΑΣ εννοώ, και τους δίνανε ξύφοι. Απ' τη μία είναι συγκινητικό να βλέπεις έναν άνθρωπο 80 χρονών να του δίνεις το ξύφος, αλλά δεν είναι δουλειά της ΕΑΣ αυτή. Έπρεπε να το είχε δώσει η πατρίδα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, όταν ήταν στην ενέργεια. Και ακόμα υπάρχουν περίπου 1.000 συνάδελφοι εναποστρατεία διαφόρων ηλικιών, οι οποίοι δεν έχουν λάβει τα δικαιούμενα. Είναι ντροπή. Δικιά μου εκτίμηση.
0: Όχι, είναι η κοινή λογική.
1: Συγγνώμη που καταχράστηκα το χρόνο.
0: Καθόλου, κύριε Κατσαούνη, ίσα ίσα. Είναι η κοινή λογική που λέτε, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει σε επάρκεια στη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο

0: από των ζώων. Σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
3: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: dreamteam.org.gr
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Πώς στη Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους. Που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί παιδιά, ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
4: φίλος
3: να πάω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Καλησπέρα, Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε AirTopen Radio. Μπορείτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή από το site της AirTopen ή από το Live24 επιλέγοντας το AirTopen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ακούσαμε το τραγούδι Babies of Lou, ένα κλασικό τραγούδι του Σιδηρόπουλου από το δίσκο Flu. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 στην Αθήνα. Ήταν τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και ηθοποιός. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μουσική πορεία του Παύλου, καθώς θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής. Η μουσική πορεία του ξεκινά το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δελιγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργούν το ντουέτο Δαμών και Φιντίας. Μαζί κυκλοφορούν τα τραγούδια «Το Ξέσπασμα» και «Ο Κόσμος Τους». Πάμε να τα ακούσουμε.

Το 1976 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί το γκρουπ Σπυριδούλα μαζί με τους Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο. Τρία χρόνια μετά, το 1979, κυκλοφορούν ίσως τον κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ δισκογραφίας, τον δίσκο Φλου. Από το δίσκο Φλου έχω επιλέξει τα τραγούδια «Το άγνωστο Θεό» και «Η ώρα του Σταφ», στο οποίο συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το Φλου, ο Σιδηρόπουλος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Αντρέα Θωμόπουλου, ο Ασυμβίβαστος, και ο ίδιος ερμηνεύει και το soundtrack της ταινίας. Από αυτό έχω επιλέξει τα τραγούδια «Να μ' αγαπάς» και «Κάποτε θα έρθουν», που θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Το 1980 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί ένα σχήμα τους απροσάρμοστους και δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί ο δίσκος Εν Λευκό, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για 3 τραγούδια, για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημόσιας εδούς. Θα ακούσουμε τα δύο από αυτά, τα οποία είναι τα «Η» και «Underground» με «Στράς». Πάμε.

Στα μέσα του 1985, ο Παύλος κυκλοφορεί σε παραγωγή Δημήτρη Πουλικάκου το δίσκο Zorba the Freak. Ο δίσκος αυτός έχει πιο χαλαρό rock and roll ύφος από τους προηγούμενους. Από το δίσκο αυτό έχω επιλέξει το τραγούδι Rock and Roll στο κρεβάτι, που περιγράφει τη σκληράδα και τη μοναξιά, αλλά και τη λαχτάρα στις ερωτικές σχέσεις, και το Mickey Mouse, που είναι μια τολμηρή για την εποχή στιχοπλοκία με στόχο το Μίκη Θοδωράκη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος δυστυχώς έφυγε νωρίς σε ηλικία μόλις 42 ετών στις 6 Δεκεμβρίου του 1990. Μας άφησε όμως τεράστια κληρονομιά, καθώς θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού ροκ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το τραγούδι «Άντε και καλή τύχη μάγκες» από το δίσκο «Zorba the Freak». Ήμασταν οι Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen Radio. Καληνύχτα και καλή τύχη μάγκες και μάγκισες.

και καλή τύχη μάγκες. Άντε! Και καλή τύχη μάγκες. Άντε! Και καλή τύχη μάγκες.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: μεταφορικό. Δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε Αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
11: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
12: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Καλημέρα κύριε Γκανή.
14: Καλημέρα κύριε Σαγέν, τι κάνετε?
13: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας, επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι άλλοι. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι άλλοι. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτοειδή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
14: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει το πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτειο, ο οποίος κάτι του δίνει σαν να ψήσει κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα από τούτο, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων, που εγώ είχα τονίσει σε δικιά σας εκπομπή.

0: Δεν θυμάστε πέρυσι τον Ιούνιο όταν κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠΕ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα. Και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι και την αλία και την νοσοκομεία και τις κρατικές και τις βεντρώδη καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Άρα.
0: Ευελπιστώ.
1: Ναι. Ευελπιστώ
0: δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση γιατί είναι τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν ένα πράγμα όλο το, για όλο το πολιτικό σχήμα μιλάω της χώρας ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον προδημιουργικό τομέα με απότερο σκοπό κατετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να απευθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχθονα Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε. Με ό,τι ανούσιο θέλετε, τώρα βλέπουμε μία κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα, θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράδοχο, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης το παίζει κυρίαρχος, δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια. Και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα για όσον αφορά την επιβίωσή του και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο που το έχετε και ένας πιο παλιός από μένα.
1: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει σταγόνα στον ωκεανότονο, αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κύριος Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
0: Φυσικά και όχι. Αυτό σας τονίζω και πριν. Και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κύριου Μόσχου, οι οποίοι κατατοπίζουν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθιδοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάζει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεσαι, εσύ είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή, βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει η κατατοπισμένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απρόεις εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται από τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται από τις χώρες της Ινδίας, έρχονται από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, η παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά, έκτος εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις στέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP σας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου, που έχουμε βάλει τα χρήματα, έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά, το τι αντικαταστήσαμε, έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
1: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε, περισσότερους μήνες, ένα χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαίων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς, μάλιστα. Είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε. Και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά με τον κύριο Σχοινά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
0: Καρατομέται το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι λύσεις. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα, να δείτε πώς.
1: Παρακαλώ.
0: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα. Οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανέστηναν τη λειτουργία τους. Δηλαδή φανταστείτε, από τις 16 ή 9 ήταν παράνομος. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να δεν ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Περισσότερο παιδιά, γιατί σας πληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν μου όταν θα βγει έξω την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρεών που έδιωξε? Ήρθε κανείς λέει να σου κάνει έλεγχο, διαχώρεσαι, άστα. Έτσι θα γίνει η δουλειά. Έχω συναδέλφους συνοποιούς οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα και η εταιρεία δεν τους έδιωξε. Απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν με χάζει να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλετε σε πρώτα ξεμίγεθον, όταν μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου τα κόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν θα με σώσουν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άτομα. Απλώς το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
1: Ναι, αλλά...
0: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά...
0: να σας πω μόνο τούτο.
1: Ναι, ναι.
0: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή, το 2020 πήγαν 34.000 και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουν.
1: Άρα
0: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αυγεννάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό βαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, συγγνώμη. Οι καλλιεργητές αυτής της Θεσσαλίας είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
1: Άρα κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα, μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά. Με βάση αυτά που μου περιγράφει.
0: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να τα δηλώσεις. Εδώ δηλώνουν οι άλλοι ότι είχαν 25.000 σελίδες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρότυπο, ο λόγο παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσει.
1: Άρα
0: στέκει. Δεν μιλάνε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
1: Άρα στέκει ότι.
0: Δεν πολύ καλά.
1: Όταν.
0: Είδατε καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο.
1: Όχι βέβαια.
0: Εδώ βγήκε ανεκδίκητο παραλίγο ο Υφυπουργό Γεωργία, ο διαγραφή, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγραφή και για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ. Είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνα. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι και να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
1: Άρα όταν είναι η Ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πως θα καλυφθούν όλες, πως θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις. Αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε, μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθερία. Ναι. Αυτό μου λέτε.
0: Καθαρά.
1: Μάλιστα.
0: Καθαρά ψηφοθερία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Τα πολιτικά πρόσωπα, η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό δεν βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής και ξαφνικά να γίνω, να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής και ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς συμπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνει εσύ τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027, που λέει ο Πρωθυπουργός, στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ελληνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουν τα όπλα όλοι.
1: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ΟΚΕΡΑΝΟ. Το είχατε πει ένα χρόνο.
0: Σταγόνα. Πίσω. Κύριε Σαζή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
1: Ναι, ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
0: Μόνο από το ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
1: Όχι.
0: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
1: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
0: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Μάγκος Ουγγανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι που είναι το χωριό, το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες. Σου λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 29, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 40-45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις ελεύθερες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, αφού είμαι στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, ας πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρέ δουλειέ. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεται. Στην πραγματικότητα βγουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερα από τα πράγματά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοντρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το Βαμπάκι. Δεν θα βρει και τον ψήφο του. Θα τον κυνηγάγανε και από το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω, άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει τη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοκκισμένο βαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα, το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήση γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την νοιάζει η Γερμανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε πώς θα βγάλει χρήμα. και σου έρχεται εσένα ξαφνικά το δικό στο βαμβάκι 100 γραμμάρια βάρο σε ένα μπλουζάκι με μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μένανε στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα η καθητοποίηση, θα βλέπατε στην Θεσσαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδά με 100.000, στις Σέρες με 100.000, θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, αιχμές, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, Μινέρβα και Τεμίλης που ήταν ελληνικές εταιρείες του Σούργου. Αυτά είναι καθητοποιημένο αγροτικό βαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
1: Τώρα,
0: αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστε. Σωστά. Έχουν μείνει ελάχιστε βιοτεχνίε στα τρίκαλα.
0: Ό,τι και χρήμα να ρίξει μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
1: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι ρε παιδί μου, θα μπορούσε να έχει ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτού που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψει το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα.
0: Ένα τα δύο διαλέγεις.
1: Ναι, ναι, ας πούμε.
0: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5 και 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από τη φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
1: Ναι,
0: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε τελειωμένοι.
1: Ναι, από την άλλη, κύριε.
0: Έχουμε κάνει δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγική, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι. Ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
0: Πώς θα την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Σαχίνη. Όταν φεύγει την ράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη λαϊκή την βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε βελτίωση. Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγεις αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση, ποια είναι το σαχίνι που είναι έμπρος, δηλαδή, η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτούς που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολαχανικά, φρούτα και κρέατα, τα 300-350-400 ευρώ το μήνα, έχεις το στέλος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, με 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους. Συγγνώμη. Τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
1: Σωστό.
0: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε, δυστυχώς εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκρουτάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάμε τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου μιλάω πάντα. Το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να βάλουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε κυρία στην Ελλάδα. Δεν έχει τη λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα. Εσύ θα πας να καταναλώσει ενέργεια. Για να καλύψει τι. Να καλύψει την ντομάτα του Γενάρη μήνα. Α μην φας ντομάτα. Δεν παθαίνει τίποτα. Δεν καθάνει. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάτρες. Θα παραξηγηθεί ο ένας. Κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι. Πώς θα τους καλύψουμε. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες. Έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στρέψουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή το φθηνότερο. 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που θα βγουν 700.000 για να ξεκινήσεις εσύ. Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλει θα είναι πουλημένη. Δεν εγγυάται κανείς. Σε μια ελεύθερη αγορά που είναι ασύνδεστο, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ τον παιδί μου που έχει λέει στο πανεπιστήμιο. Στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτεί σε μια θεσούλα. Ή στα διόδια. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατάδειο.
1: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων σε ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς. Μου γράφει κάποιος, θέτει όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται. Και όχι κουκουρούκου μανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 άνθρωποι. Και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή. Ας πούμε, κάτσε κάτω ρε παιδιά. Εσείς είστε εκεί. Πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη.
0: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν το σωμίζετε για ανόητη και εμείς είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί εμείς είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας. Και αυτοί που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που τα δάση πατέρας ξαφνικά μέσα σε μια οχταετία, δωδεκαετία να έχει καμιά πενταριά κινητά και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπάς καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα, τι να τολμήσει να πει. Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, το να διώξει. Δεν θα διώξει πρώην πρωθυπουργού. Γιατί τολμάνε να είναι αντίθετοι. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλέσουν κάθε Γκανή, τον κάθε Μόσκο. Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή, γιατί έπρεπε να παραδοθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε, πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις. Όταν πας να το πεις του κάθε υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλεις σε καμιά τραπεζούλα. Να πας από εδώ. Αφού πεις Ελλάδα, θα σου πει Ελλάδα, Παγιακού. Θυμάσαι αγόρι μου την πορδεσκή ζήταγε και πήρες. Άρα βούλωσε το κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό, ο ραγιαδισμός. Άρα άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαρία, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλους τους φογκοκολάριους κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε διητέρους, κοντά σε γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύφουν όλη την μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά από δάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτή λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μιας πατρίδας η οποία θα είναι τελέσφορο, δεν το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί τους. Και σας μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνος μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130 και κάθε μέρα που χτυπάει καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι και όλα καλά στη χώρα αυτή.
1: Ναι, όλα καλά. Τι αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσειρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε, Εκεί...
0: Πολύ καταλάβατε, στο Ροπέδιο που κόφτε τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας, είδε με φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις, μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
1: Σωστά το θυμάστε, σωστά το θυμάστε.
0: Και το 99%.
1: Έτσι ξεκίνησε, έχετε
0: μας
1: δίκιο.
0: Αυτό, όχι, γιατί να μας πούν.
1: Έχετε
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κανένα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε, θα πιούν, θα γεμίσουν κάψιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες. Και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
1: Άρα κύριε Γκανή.
0: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και κανένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά ναι, ότι θα επιβιώσουμε με κοσέρβο κάθε κάθε. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, οργώματα, λιπάξεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την ακριβώς πληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι.
1: Άρα κύριε Γκανή, εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλής κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια και εμείς, επισητιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι ρε παιδί μου πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται ο καθένας τι εννοεί. Μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου, όπως σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στην διαδικασία όχι να παράγουμε μόνο, να είμαστε αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς, χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζει εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά να μπορεί και πρακτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων, μπαίνουν και ανάδρες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να έχεις ελιές και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
1: Εδώ έβαλες βαμβάκι.
0: Έχει το Μάιο 30 βαθμούς.
1: Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
0: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
1: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι. Κύριε Γκάρ.
0: Υπήρχε μια κύριε η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν όλη μέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένα. Τώρα πας σπουδάζεις για πόνος και ανοίγεις ένα κτίριο και πουλάς την πάσμα. Δεν γίνει έμπορο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι το φάρμακο και οικονομάς.
1: Έχετε δίκιο.
0: Να μην δούμε αυτή την πηγή. Η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσανε, δεν θυμάμαι, κάτι πάση να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκαντιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στη ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύνεται και καλά που δεν έχει λύσει τη δική του κρίση, Μάλλον δεν κάτι έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Και ο Λαγίστατος κ. Γεωργιάδης, ας πούμε, που δεν το προλαβαίνεις, έχει πάντα λύσεις επί παντός επί της του. Ποιος? Ο πολιτής βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανες παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, πιο μολύσαγες. Έπρεπε να δείξω ότι είσαι ακροδεξιός, να κάνεις ακραία πράγματα και αφού πιάστηκε σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλάς και μόρι και μου λες πως γίνεται η παραγωγή, που δεν έχεις ιδέα. Που δεν έχεις ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πως πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το αντικείμενο, δεν μπορώ να εκφέρω οικονομικά. Θα θες να μου πεις που δεν έχεις δει πως μεγαλώνει η ντομάτια, πως μεγαλώνει η τσουκνίδα, δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα θες να μου πεις και πως θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν.
1: Και άμα του πεις
0: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα. Χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το τονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων, χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάς, κρατιών, οι οποίοι η δουλειά τους ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και στις σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς θα είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
1: Άρα κύριε Γκανή.
0: Επιδότες, σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, και να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτές σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά, όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση, δεν χρειάζεται να το επιδοτήσει. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτοί δεν ακούγαν. Θα επιδοτήσουν το μπαμπάκι, θα επιδοτήσουν το καλαμπόκι, θα επιδοτήσουν το σιτάρα, θα επιδοτήσουν τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμο για να έχουμε να του κρατάμε χειροπόδωρα, α πούμε, και να είναι δική μα ψυχοφόρη και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια. Σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα απορροκριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα. Τι έχουμε? Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει Γαλλία. Γιατί το πάρει Γαλλία, γιατί το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχεις ούτε κιλό. Μαλακό στάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνει σαν την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο. Με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνει στη χώρα σε εξαιρετική τιμή και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι. Τον Χάρβατ και τον LCULC και τον δεν ξέρω τι. Και κύριε... το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλής στον Παναγιώτη, τώρα πλάκα που κάνετε.
1: Κύριε Γκανή.
0: Από το ψυχείο. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και δράκο.
1: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι εύληπτο τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εδώ έγινε εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πορσικά γέννη και με τα εξωτικά. Φανταστείτε ότι οι φτωτικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και τους έλεγα πώς είναι δυνατόν να έχεις εξοχικό όταν το δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι. Πότε θα προλάβεις να πας στο εξοχικό? Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήσεις, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που χαθήκαν τζάπα. Και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει? Και εγώ να μου στην Κρήτη, μπλε θα γινόμουν. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο? Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 10 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18. Να δηλώσουμε 10. Να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Και κάθε μέρα ψοφάνε, και κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές. Μπα και τα μειώσουν. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή, διανοείστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλήσει. Πού πήγαν αυτά τα. Δεν έχουμε ντρό. Και εδώ διαφημίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τις πυρκαγιές στα δάση. Τι εκεί δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία ή το κράτος, αν θέλετε, ντρό να δουν που είναι τα πράγματα.
1: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν που ήρθε το FBI. Αφήστε το.
0: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει
1: αντίθεση. Μα μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκαλιά.
0: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος όλοι, έτσι. Δεν τολμάς εδώ να εισπάρεις πλόμπερ αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Δεν σπάνε μέσα κατευθείαν. Του λένε να είναι εξάδεια.
1: Δεν μου λέτε, κύριε
0: Γκαλιά. Έτσι είναι τα κράτη ισονομίας και ισοπολιτείας. Προφανώς για αυτούς έτσι είναι. Εμείς συγχωρείτε για μας δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
1: Κύριε Γκαλιά.
0: Ότι δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα δουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθει στο χωριό μου θα δείτε αυτή τη στιγμή γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κράτος γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν βγήκε κανένα φράγκο ας πούμε να περάσει. Ελάτε να δείτε αν πετάξει το δικό μου το χωριό. Ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν έχει κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές γιατί δεν υπάρχει κανείς.
1: Όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα ή χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Τι να πεις.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκράτη σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον. Και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Πάμπο έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλος πήρε ένα κάμπρι να πούμε 500 μεσηντές και πήγε στην Ελβετία έφτασε να κρύψουν που μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας, μπράβο, αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο, δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι, 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Ελλάδα σε χρόνο δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά, τελείωσε.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος.
0: Αυτόνομες περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή η συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα ακούμε σε μικρή μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, ή τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαία εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε καταγγελία και ξεκίνησε η ιστορία. Αλλιώς δεν θα άνοιγε τίποτα, όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απόθεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας κύριε Σαχίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Που σε ξέρανε καλύτερα αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό. Ήταν λιβατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γεωτεχνικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένος με γεωτεχνικούς αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς, δεν υπάρχουν πουθενά. Τους έχουν το πεταματού.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα και θα ψάχνει.
0: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας στέλνει και αυτή γιατί εμείς τους δημιουργούσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε ξέρω τον άνθρωπο, Αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνεις πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στο ζωγραφείο, ξανά πληρώνε. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, τον πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και με γονική παραχή ξαναπληρώνε. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα χρήματα 25 φορές. Για ποιον? Χαραγμένα, κανονικά, με χάρτες και τα πάντα. Και δεν μπορούν να βρουν τα σύνορα ακόμη. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν έχουν βαρκιά επίσημα με βούλες, με σφραγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πω και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια? Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έχουν οι ιδιώτες να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο της Ζάχαρης πως έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει την υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από τη Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης, έκλεισε πρώτο στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είχε 1,5-1,70. Και είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα, γίνει αυτό που υπογράψε, πού θα γίνει. Η Ήπειρος, η Περιφερειακή Ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνου σκοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που έχει το τελευταίο με τη Σαλμονέλα, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είχε η DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από την Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από την Μερκοσούρ. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά? Αλλά δεν πειράζει. Ας πεθάνει και κανένας, να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γέρος, ας πούμε.
1: Βάιος Γκανής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώθηκαν αυτοί του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Δυστυχισμένοι μου λαέ καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
6: Θα είμαι και εγώ εκεί.
7: Θα είμαι και εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι και εγώ.
9: Θα είμαι και εγώ εκεί.
10: Θα είμαι και εγώ εκεί.
11: Θα είμαι και εγώ εκεί.
12: Εκεί θα είμαι και εγώ.
13: Θα είμαι και εγώ εκεί.
14: Θα είμαι και εγώ εκεί.
15: Εκεί θα είμαι και εγώ.
16: Θα είμαι και εγώ εκεί.
17: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
18: Εκεί θα είμαι και εγώ.
19: Θα είμαι και εγώ εκεί.
20: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
21: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Εσύ θα λείπεις.
22: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
23: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
24: Εγώ πρώτος.
23: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
24: Πολλές υπογραφές.
6: Τις 30.000 θα τις
23: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
23: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
23: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
6: Αριστοφάνη.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: Αυτή τη στιγμή μην ξεχνάτε ότι έχει γίνει πώς το λένε, πραξικόπημα. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Γιατί? Γιατί εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Εγώ αποφάσισα να μπω στο Δουνουτού και να εξευτελιστώ σε όλο τον κόσμο. Εγώ αποφάσισα να κλείσω το μαγαζί του ανθρώπου που δεν είχε να πληρώσει το επίδομα. Εγώ αποφάσισα να κόψω τους μισθούς. Εγώ αποφάσισα να κόψω τις συντάξεις. Εγώ αποφάσισα να είμαι άνεργος. Mm-hmm. Τι πρέπει να πω? Πού τα υπουργεία σας? Και δεν φτάνει, δεν φτάνει. Δεν φτάνει να μαζευόμαστε μερικές χιλιάδες στις πλατείες και να πλακωνόμαστε. Εδώ χρειάζεται εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Να κατέβουμε στις πλατείες και να φωνάξουμε και να μας ακούσουν. Και να τους πούμε, ρε, δεν χρωστάμε τίποτα. Δεν φάγαμε τίποτα. Άλλοι τα φάγανε. Το καταλάβατε? Άλλοι τα φάγανε, ρε. Το μαγαζί έκλεισε. Πτωχεύσαμε, αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Εντάξει. Αυτή ήταν. Αυτή είναι η άποψή μου για την κατάσταση αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Έχει γίνει ένα μεγάλο πραξικόπημα και μας κυβερνούν οι τοκογλύφοι και καλά κάνουν και κατεβαίνει ο κόσμος, αλλά πρέπει να κατέβουν εκατομμύρια να μας ακούσουν, να δουν τη δύναμή μας, να δουν τι είμαστε. Όλα μπορούμε να τα αντέξουμε. Την έχουμε τη δύναμη. Γιατί ο κάθε υπουργός τώρα και όλοι αυτοί που παίρνουν τις συντάξεις δεν κόβουν τις μισές συντάξεις? Αυτοί που έχουν βγει στη σύνταξη, που είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μέσα, να κόψουν τις μισές συντάξεις και να βρουν τα 300 εκατομμύρια να τα δώσουν. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί τα ζητάνε από εμάς? Γιατί πρέπει να πληρώσω το δικό μου σπίτι 7 φορές? Γιατί πρέπει να πληρώσω στη ΔΕΗ χαράτσι για να μην μου κόψουν το ρεύμα της κάθε φτωχιάς οικογένειας και να μην έχει να πληθεί το παιδάκι? Γιατί δεν μπορούν όλοι αυτοί οι καρχαρίες εκεί μέσα, ο Βενιζέλος, ο άλλος ο χοντρός, ο άλλος ο αδύνατος, να κόψουν το μισθό τους?
22: Το χοντρό το κατάλαβα, τον αδύνατο ποιον εννοείς?
21: Το Σαμαρά.
22: Μάλιστα.
21: Λοιπόν,
22: για το χοντρό το καταλάβαμε όλοι, νομίζω, στον αδύνατο.
21: Να κόψουν το μισθό τους. Και οι άλλοι που έχουν πάρει σύνταξη, ξέρεις πόση σύνταξη παίρνουν αυτοί που έχουν, έχουν κάτσει 8 χρόνια στην κυβέρνηση? Πόση σύνταξη παίρνουν? Πάνω από 4-5 χιλιάδες. Γιατί δεν κόβουν?
22: Εδώ, Βασίλη,
21: να πώς μαζεύονται τα λεφτά? Γιατί να τα πάρουν από το φτωχό τον κόσμο? Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
10: ξεσηκωμένη είναι, Στάθμη. Και εξοργισμένη επίσης.
11: Μα καθόμαστε σε ένα καναπέ οι περισσότεροι.
10: Αυτή τη στιγμή καθόμαστε σε ένα καναπέ που η ώρα είναι 13 και 6. Το απόγευμα στις 5 δεν θα είμαστε στον καναπέ γιατί
11: για
10: έχει μεγάλη συγκέντρωση.
11: Για να δούμε, έχει αρχίσει από τις
10: 11. Βασίλη, πότε ήταν στο που ζητάγανε οι βουλευτές αναδρομικά, το θυμάσαι.
11: Πριν
10: από δύο μήνες ήταν.
11: Αυτό.
10: Αυτό.
11: Αυτό.
10: Ναι. Δηλαδή το θράσος
11: αυτό δεν είναι εξωφρενικό.
10: Ναι, είναι εξωφρενικό.
11: Δηλαδή μέσα σε αυτή τη δυστυχία να ζητάνε αναδρομικά που δεν είχαν πάρει. Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Αλήτη. Μα έτσι είναι. Συγγνώμη δηλαδή.
10: Όχι, μη ζητά συγγνώμη. Το καταλαβαίνω, το θυμώσω απόλυτα, ειδικά από έναν άνθρωπο που όταν ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω, τάιζε στην κόρη σου με νερό και ζάχαρη γιατί δεν είχες καν να της δώσεις γάλα, από ό,τι ξέρω.
11: Ναι, και αυτό.
10: Ναι.
11: Επί 6 μήνες τάιζα το παιδί μου νερό και ζάχαρη γιατί δεν είχα να του δώσω να φάει γάλα. Mm-hmm. Και έβαζα τη σκάλα πίσω από την πολυκατοικία και ανέβαινα και μπαίνα από το παράθυρο να με βλέπει ο θυρωρός γιατί δεν είχα να δώσω τα κοινόχρηστα. Αυτός ο άνθρωπος τώρα τι θα κάνει? Τι θα κάνει τώρα? Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει οι συνταξιούχοι, οι παππούδες μας. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος με όλα αυτά τα νέα μέτρα? Και ακολουθούν κι άλλα τα οποία δεν τα έχουν πει, θα τα πούν αφού ψηφιστεί το μνημόνιο. Και ένα από αυτό που έχω πληροφορηθεί, ίσως είναι και κωμικό, δεν ξέρω, ή παραπλανητικό, ή θέλουν να τους κοροϊδέψουν και το βγάλανε. Θέλουν να τους κοροϊδέψουν με την έννοια ότι όποιος είναι παντρεμένος θα πληρώνει και 5.000 το χρόνο.
12: Γιατί?
11: Να δώσει την πεθερά του, ξέρω εγώ.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
15: Ζήτα μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
19: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
23: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
20: Εγώ πρώτος.
23: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
20: Πολλές υπογραφές.
6: 30.000
0: θα τις έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό προσβαίνουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
0: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπορεί όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο μισθός στη μέση ελληνική οικογένεια τελειώνει στις 18 του μήνα το πολύ. Μπορεί η πραγματική οικονομία να μας φωνάζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο, μην ανησυχείτε, λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν για εσάς. Για ποιους υπάρχουν, θα μας το εξηγήσει ο κύριος Νότης Μαριάς, ο οποίος είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρι Νιούς. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Μετά από την Ευρώπη που βρισκόσασταν. Για ποιους υπάρχουν τα λεφτά, λοιπόν?
1: Υπάρχουν για τους δανειστές, όπως πάντοτε υπήρχαν για
0: τους δανειστές. Πάλι για τους δανειστές.
1: Βεβαίως, και πέρασε η είδηση στα ψηλά, παρότι δημοσιεύθηκε. Είναι μια ανακοίνωση του ESM, είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος μαζί με τον EFSF έχουν δανείσει την Ελλάδα στο δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Και η ανακοίνωση αυτή αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση εντός του Ιουνίου προτίθεται να πληρώσει, να αποπληρώσει πρόωρα 6,95 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν το πρώτο μνημόνιο, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, και είναι για τα έτη 2029 και για το 2033-34.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, βρέθηκαν τα λεφτά για να δοθούν στους δανειστές. Υπάρχει και το δημοσίευμα, το δείχνω της Καθημερινής, δηλαδή βγήκε αυτό το δημοσίευμα, αλλά βγήκε στις, τη μέρα που ανακοινώθηκε και από τον ESM, την Παρασκευή δηλαδή. Αλλά από ό,τι είδατε, Παρασκευή, Σαββάτο και σήμερα, τουλάχιστον το πρωί που παρακολούθησα, κανένας δεν ασχολείται με το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Πέρασε στα ψηλά και όμως είναι κορυφαίο ζήτημα. Και από ό,τι είδα, ο κ. Μητσοτάκης έχει καθιερώσει, κάθε Κυριακή βγάζει μια ανακοίνωση και διαμορφώνει μια πλατφόρμα. Και αμέσως έρχονται οι υπόλοιποι, τα κόμματα, και απαντάνε πάνω σε αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης, αντί να θέσουν αυτή τη δικιά τους πλατφόρμα. Έτσι όλη η συζήτηση με βάση την ανακοίνωση Μητσοτάκη και τις απαντήσεις των κομμάτων Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα πρωί αφορούσε την ρύθμιση του συντάγματος, τη σκέψη του Μητσοτάκη για το 2030, ξέρω εγώ κλπ. Και κανένας δεν είπε, καλά, εδώ τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, γιατί πληρώνονται, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Και θέλω να το ξανααναδείξουμε αυτό το θέμα. Θα βλέπουν και οι τηλεθεατές μας ότι αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει αρκετές φορές, και μάλιστα το Μάρτι του 2024, πριν από 2 χρόνια, όταν τότε ξανά έδωσε πρόωρα η κυβέρνηση 5,95 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που είχαμε τότε τις αγροτικές κινητοποιήσεις κλπ. Θέλω λοιπόν να τα εξηγήσουμε λίγο αναλυτικά.
0: Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε ότι είμαστε νοικοκυρεμένο κράτος και προπληρώνουμε τα δάνειά μας. Αλλά.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Είναι έτσι.
1: Σωστή παρατήρηση, και εδώ είναι ένα δημοσίευμα που λέει ότι το κέρδος που έχει η Ελλάδα.
0: 135 εκατομμύρια.
1: Ναι, ετησίως είναι 135 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δεν το λέω εγώ.
0: Απαντήσαμε.
1: Είναι ανακοίνωση που εκδόθηκε πέρυσι με αφορμή την περσινή πρόωρη εξόφληση. Είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και υπογράφεται από, και το δημοσιεύει το ΑΠΕ. Δηλαδή δεν αμφισβητείται.
0: Το κρατικό μέσο ενημέρωση.
1: Το κρατικό μέσο ενημέρωση, ότι αυτό που κερδίζει η Ελλάδα με τις αποπληρωμές τις πρόωρες είναι 135 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και ο κόσμος τώρα, όταν του πούμε τι έχει πληρώσει από το 2022 μέχρι τώρα ως πρόωρες αποπληρωμές, θα φρίξει.
0: Μάλιστα.
1: Διότι χωρίς αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, μέχρι στιγμής οι πρόωρες αποπληρωμές από το 2022, την τελευταία τετραετία, είναι 28 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 28 δηλαδή,
1: βέβαια δεν το λέω εγώ, να το δω, είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία σας έδειξε προηγουμένως, και λέει τα 29 δισεκατομμύρια συνολικά που αποπληρώθηκαν πρόωρα την τελευταία τετραετία. 29 δις μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Και άλλα 7... Πάμε στα 36 δισεκατομμύρια. Κρατήστε αυτό το νούμερο 36-37, έχει ενδιαφέρον, γιατί θα το συνδυάσουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει δοθεί πριν αυτή την εξόφληση? Είχαν δοθεί 29 δισεκατομμύρια ευρώ προπληρωμές των δανειστών, εκ των οποίων 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και 21 δισεκατομμύρια, 0,100

0: εκατομμύρια η πρόωρη εξόφληση του πρώτου δανείου.
1: Ναι.
0: Σύνολο λοιπόν φτάναμε 28. Συν 7 τώρα πάμε στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε, σε μια τετραετία βρέθηκαν 36 δισεκατομμύρια ευρώ και δόθηκαν στους δανειστές. Δηλαδή τα χρήματα αυτά δεν μείναν στην Ελλάδα, έχουν πάει στους δανειστές. Και θα δείτε τι χαρά έκαναν οι δανειστές και πόσο μας ευχαριστούσαν για αυτά τα θέματα. Είχε βγει μια ανακοίνωση πέρυσι του ESM, του οργανισμού αυτού δηλαδή, που εξηγούσε ότι πέρυσι, πριν να γίνει η αποπληρωμή, υπήρχε μια οφειλή της Ελλάδας για το πρώτο δάνειο, το οποίο ήταν 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δανειοδότηση αυτή έγινε από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και ήταν ύψος 52,9 δις και είχαν οφειλές 31,6 δις, δηλαδή είχαν προπληρώσει 21,3 δις. Τώρα βγαίνει και φαίνεται από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα που πάμε. Τώρα, θέλω λίγο να αναλύσουμε την ανακοίνωση του ESM και μετά θα δείξουμε για τα δάνεια. Τι λέει, τη δημοσίευσε η εφημερίδα όλη την ανακοίνωση στα ελληνικά, την παίρνω από την εφημερίδα των συντακτών. Μ' αρέσει να χρησιμοποιούμε τις πηγές. Η οποία βεβαίως είναι στα αγγλικά, αλλά παίρνω τη μετάφραση που υπάρχει στο δημοσίευμα για να μην κάνουμε τη δικιά μας. Λέει λοιπόν ότι τα διοικητικά συμβούλια του ESM και του EFSF συμφώνησαν να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων. Τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα έχει πάρει τρία δάνεια. Ένα δάνειο από τις χώρες της Ευρωζώνης, 52, δισεκατομμύρια που είπαμε πριν, ένα δάνειο από τον EFSF και ένα δάνειο από τον ESM. Στο δάνειο του EFSF, του δευτέρου δηλαδή μνημονίου, και στο δάνειο του τρίτου μνημονίου στον ESM, γράφει μέσα ότι αν η Ελλάδα πάει ως πρόωρη αποπληρωμή για κάποιον, πρέπει να αποπληρώσει πρόωρα και όλα τα δάνεια στον EFSF και στον ESM. Εκτός και αν ο ίδιος ο EFSF και ο ESM πούνε «ΟΚ, προπληρώστε τους άλλους και μην πληρώσετε εμάς». Τώρα ποιοι είναι ο EFSF και τα λοιπά? Στην ουσία είναι οι ίδιοι. Δηλαδή την Ελλάδα τη δάνεισαν οι χώρες της Ευρωζώνης, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κλπ. Θα το δούμε αναλυτικά. Εν συνεχεία ίδρυσαν έναν οργανισμό, τον EFSF, πάλι τα ίδια τα κράτη που είναι αυτοί μέτοχοι, και ίδρυσαν εν συνεχεία τον ESM που είναι και ο βασικός οργανισμός που κάνει τα δάνεια. Επομένως η ίδια η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία στο διοικητικό συμβούλιο του ESM λέει «ΟΚ, μπορεί να πληρώσεις τη Γαλλία, τη Γερμανία για το πρώτο δάνειο». Άρα είπαν αυτοί ότι δεν χρειάζεται να αποπληρωθούν προώρα όλα τα χρήματα του δευτέρου και του τρίτου μνημονίου που φτάνουμε για 220 δισεκατομμύρια, αλλά μπορείτε με την άδειά μας ως δανειστές Β και Γ μνημονίου να πληρώσετε τους δανειστές του πρώτου μνημονίου. Δηλαδή τους ίδιους εαυτούς τους. Το διοικητικό συμβούλιο του ESM είναι στην ουσία το Eurogroup και προεδρεύει του Eurogroup ο κύριος Πιερακάκης. Οι ίδιοι δηλαδή οι υπουργοί οικονομικών που είναι το Eurogroup αλλάζουν καπέλο και λέει τώρα είμαστε διοικητικό συμβούλιο του ESM και παίρνουν αποφάσεις. Λοιπόν, το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό που λέει. Το διοικητικό συμβούλιο του ESM ενέκρινε επίσης τη χρήση πόρων από ένα ειδικό λογαριασμό ταμιακού αποθέματος, cash buffer, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, δηλαδή στο τέλος του μνημονίου του τρίτου, το 2018, όταν είπε ο κύριος Τσίπρας ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Για ποιο λόγο? Για τη μερική χρηματοδότηση αυτής της αποπληρωμής. Άρα λοιπόν υπήρχε ένας ειδικός λογαριασμός, ο οποίος είχε φτιαχτεί γιατί? Για να πληρώσει τους δανειστές. Μάλιστα. Και λέει παρακάτω ότι μετά και την τελευταία συναλλαγή που θα δοθούν και αυτά τα 7 δις που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Δηλαδή αφού πληρωθούν και αυτά τα λεφτά θα εξαντληθούν. Πόσα τα βγάλαμε πριν τα λεφτά? 36 δισεκατομμύρια. Άρα υπήρχαν σε αυτό το λογαριασμό 36 δισεκατομμύρια. Ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός? Είναι το περίφημο μαξιλάρι Τσίπρα. Για το οποίο έγινε μαξιλαροπόλεμος, Πατάκη, του λέει ο Πολάκης, γιατί αυτά τα 37 διστάβησε στο Μητσοτάκη και τα πήρε ο Μητσοτάκης κλπ. Τι αποκαλύπτεται εδώ? Αποκαλύπτει η αλήθεια. ότι αυτά τα 37 δισεκατομμύρια που ήταν στο μαξιλάρι, που το έλεγε μαξιλάρι Τσίπρα, ήταν για να πληρωθούν οι δανειστές. Και τώρα που πληρωθήκανε, τα βγάλαμε. 36 δισεκατομμύρια, εξαντλήθηκε το μαξιλάρι, δεν έχει μέσα. Έχω εδώ λοιπόν, βρήκα μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στην... και είναι στον Παπαδάκη την έδωσε, το μαγαρίνι του Γιώργο τον Παπαδάκη, αλλά το έχει, το βάζει η ΕΡΤ εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει 4 Ιουλίου του 19 και τα λοιπά, ΕΡΤ ΑΕ, Αλέξης Τσίπρας, θέλουν να δώσουν το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων στις τράπεζες, 4-7-19 ΕΡΤ, μάλλον ΕΡΤ είναι, για να μην κάνω λάθος, ίσως του Παπαδάκη είναι το άλλο. Άρα λοιπόν εδώ ο ίδιος ο Τσίπρας, παραμονές των εκλογών του 19, λέει ότι έχω αφήσει ένα μαξιλάρι 37 δισεκατομμύρια και θα μου το πάρει ο Μητσοτάκης, θα το δώσει τράπεζες. Ναι. Ξέραν όλοι όμως ότι αυτά τα 37 δις ήταν για να πάνε στους δανειστές. Και γι' αυτό η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έδωσε από αυτά τα 37 δις, 8-10 που έλεγε ο Πολάκης, έπρεπε κόσμο, να τα δώσουμε. Ναι. Γιατί έρχεται ο ΙΟΣΕΜ και τι λέει. Αυτά τα λεφτά ήταν κρατημένα για να εξοφληθούν οι δανειστές. Μόλις φτάσαμε στα 37 δις, εξαντλήθηκαν, τελειώσανε. Τώρα το ότι έχει μαζευτεί και νέο μαξιλάρι, γιατί έχουμε καινούργιες, έχουμε φοροεπιδρομή κατά του ελληνικού λαού μέσω των έμεσων φόρων και τα λοιπά, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Σημασία έχει ότι από αυτή την ανακοίνωση του ESM αποδεικνύεται ότι αυτά τα 37 δις ήταν για τους δανειστές. Και γι' αυτό δεν είδα και καμία ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα τώρα που να καταγγέλει γιατί πληρώθηκαν πρόωρα τα χρήματα, όπως δεν είδα και από άλλα κόμματα, ας πούμε του ευρωπαϊκού τόξου, τα οποία από ό,τι φαίνεται συμφωνούν για αυτή την υπόθεση. Εδώ λοιπόν στις σημειώσεις που έχω κρατήσει βλέπω το εξής, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ πέρα, 3 εκπομπές για το θέμα αυτό. Δεκέμβρης 2022 η κυβέρνηση πληρώνει για το 2022, εντάξει, και για το 2023. Η κάθε δόση είναι 2,64 δισεκατομμύρια. Όμως το Δεκέμβριο του 2022 πληρώνουμε πρόωρα και για το 2023. Και καταβάλει το κράτος 5,29 δις. Το Δεκέμβριο του 2023, δηλαδή κάθε Δεκέμβρη, αντί να δώσει το δώρο στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, δίνει το δωράκι στους δανειστές. Το Δεκέμβριο του 2023 η κυβέρνηση καταβάλει το Υπουργείο Οικονομικών 5,29 δις ξανά και εξοφλεί προώρα το 2024 και το 2025. Το 2024 το Δεκέμβρη οι δανειστές περιμένουν τον Άγιο Βασίλη, τον Σάντα Κλάους που λένε στην Ευρώπη. Και έρχεται ο Σάντα Κλάους, ο οποίος είναι γενναιόδωρος, διότι εξοφλεί προώρα το 2026, το 2027 και το 2028. Είναι large η κυβέρνηση. 7,9 δισεκατομμύρια. Το Δεκέμβριο του 25 ξανά εμφανίζεται ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος δίνει 5,29 δισεκατομμύρια η κυβέρνηση, εξοφλεί τους δανειστές για τα έτη 2033-2041, σπάει κάποιες δόσεις.
1: Ναι.
0: Και τώρα, με την έγκριση του ESM, αυτή τη φορά δεν έχει Άγιος Βασίλη, τα πληρώνει νωρίτερα, τον Ιούνιο, δεν ξέρω αν θα δώσει και τίποτα το Δεκέμβριο εξτρά. Τον Ιούνιο λοιπόν του 26 θα εξοφλήσει 6,94 δις, 7 δις χοντρικά, για το έτη 2029 και 2033, 2034, 2035. Έτσι λοιπόν μαζεύεται ο ωραίος μποναμάς και πάει στους δανειστές. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τους δανειστές ποιοι είναι. Αυτή εδώ είναι η δανειακή σύμβαση του πρώτου μνημονίου, η οποία ερίστο εν παρόδο δεν κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο, διότι η κυβέρνηση τότε Παπανδρέου με το νόμο 3847, με το νόμο 3845 πέρασε το πρώτο μνημόνιο. Μετά από δύο μέρες περνάει το νόμο 3847 και λέει όλες οι δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια θα υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Και υπογράφει μόνο ο Υπουργός Οικονομικών και δεν το φέρνει μέσα για κύρωση. Λοιπόν, αλλά και εκεί υπήρχε πρόβλημα νομικό, δεν έχει σημασία τώρα να μην τρώμε εδώ την ώρα. Ποιοι έδωσαν τα δάνεια και πώς. Πρώτος δανειστής είναι η Γερμανική Κεντρική Κρατική Τράπεζα. Δεν υπογράφουν οι Γερμανοί, γιατί δεν είναι κοροϊδά. Σου λέει, οφείλει η Γερμανία 350 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Έτσι και τους δώσουμε δανεικά ως γερμανικό κράτος, μπορεί να έρθει κάποιος Έλληνας υπουργός οικονομικών, το Έλληνας με κεφαλαία, ναι, και να πει εσείς χρωστάτε 350 δις. Πόσα μας δώσατε, 22. Οκ, φέρετε τα υπόλοιπα. Και σου λέει όχι, θα βάλουμε μια κρατική τράπεζα, την KfW, ναι, για να πούμε δεν είναι εδώ ο γερμανικό κράτος, είναι τράπεζα. Και η τράπεζα η γερμανική είναι μοναδική τράπεζα που δανείζει στο πρώτο μνημόνιο, διότι όλοι οι άλλοι είναι κράτη. Ναι. Δίνει λοιπόν 22 δισεκατομμύρια, 336 εκατομμύρια κτλ. Δεύτερος δανειστής η Γαλλία, 16,7 δισεκατομμύρια. Τρίτος δανειστής η Ιταλία, 14,7 δισεκατομμύρια. Τέταρτος δανειστής η Ισπανία, 9,7 δισεκατομμύρια. Πέμπτος δανειστής η Ολλανδία, 4,7 δισεκατομμύρια. Έκτος δανειστής το Βέλγιο, 2,8 δις. Και έρχονται οι υπόλοιποι οι οποίοι δίνουν από λιγότερα χρήματα. Και υπάρχει τώρα εδώ μία αναλυτική κλίδα, ένα ποσοστό δηλαδή ο καθένας. Κανονικά έπρεπε να πάμε σε αυτό το δάνειο να πάει με βάση το ποσοστό που έχει κάθε κράτος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως επειδή κάποια κράτη δεν ήθελαν να δανείσουν, αλλά θέλαν να δώσουν λιγότερα, υπάρχει μια διαφορετική συμμετοχή του καθενός. Η συμμετοχή λοιπόν της Γερμανίας είναι 27,9%. Έκανα λοιπόν ένα υπολογισμό στα 6,94 δις, μεθαύριο δηλαδή, τι έχει να εισπράξει. Η Γερμανία θα εισπράξει 1.930.000.000 εκατομμύρια κτλ. Να βάλει στο παντελόνι.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, οι φίλοι μας, οι Γάλλοι, ο κύριος Μακρόν, ο φίλος μας, ο οποίος έχει ποσοστό συμμετοχής 20,9%. Θα πάρει λοιπόν η Γαλλία 1.456.706.000 κτλ. Η Μελόνια, η οποία τώρα έχει μπει στο στοχάστρο γιατί έχει την άξη μπιέλεση και ο προϋπολογισμός, έχουν περάσει τα όρια όλα. Η Ιταλία λοιπόν που έχει συμμετοχή 18,4% θα πάρει 1,278 εκατομμύρια. Η Ισπανία, η οποία είναι η τέταρτη χώρα που μας έχει δανείσει, θα πάρει 849 εκατομμύρια. Η Ολλανδία, η οποία πάντα είναι κυνηγάνε το χρήμα,
1: ναι.
0: 407 εκατομμύρια. Η Βέλγη 247 εκατομμύρια κτλ. Για να καταλάβει τώρα ο κόσμος τι είναι αυτά τα λεφτά. Έφερα εδώ τον κρατικό προϋπολογισμό το φετινό. Για να καταλάβει δηλαδή τι δίνει.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο Άμυνας, ξέρετε πόσο προϋπολογισμό έχει μαζί και με τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τακτικό. Δεν βάζω τους εξοπλισμούς. Βάζω τον τακτικό προϋπολογισμό και ναι, τις δημόσιες επενδύσεις. 6 δισεκατομμύρια 950 εκατομμύρια. Δηλαδή ένα προϋπολογισμό του Εθνικής Άμυνας τον δίνει τον Ιούνιο η κυβέρνηση. Πάμε στο Υπουργείο Υγείας που έχουμε τόσο ανάγκη για νοσοκομεία κλπ. Το Υπουργείο Υγείας έχει προϋπολογισμό, τακτικό προϋπολογισμό, με συγχωρείτε, ήταν αυτό που διάβασα προηγουμένως. Για το άμυνας, ναι, είναι ο τακτικός προϋπολογισμός 6,9 δις. Μαζί με τις δημόσιες επενδύσεις το Υπουργείο Άμυνας είναι 7 δις. Α, το ίδιο είναι. Το Υπουργείο Υγείας, ο τακτικός προϋπολογισμός 6,9 δις. Όλο τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Τώρα δίνουν και μαθητές εξετάσεις, δεν έχουμε λέει λεφτά για πανεπιστήμια κτλ. Και γίνονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. 5,8 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Συν 860 εκατομμύρια επενδύσεις, 6,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί όλο το προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας που έχουμε καθηγητές, έχουμε δασκάλους, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε κτίρια κτλ. Είναι λιγότερα από αυτά που δίνουν τον Ιούνιο με μια μόνο καντουλιά. Και δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή εδώ στο δημόσιο διάλογο λέει δεν έδωσε ξέρω εγώ 100.000 ευρώ που είναι στη Δράμα, δεν έδωσε τόσα στη Λαμία, δεν δίνει λέει στην υγεία και στην παιδεία, και πάει και δίνει μονοκονδυλιά 7 δις και δεν μιλάει κανένας.
1: Και δεν αντιδρά κανένας.
0: Δεν μιλάει κανένας.
1: Να.
0: Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 2,5 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Δηλαδή για να καταλάβουμε τι χρήματα δίνονται.
1: Ναι.
0: Και θα πει κανένας εντάξει. Και γιατί γίνονται όλα αυτά.
1: Το απαιτούν οι Ευρωπαίοι, είπατε για τη Μελόνη ότι έχει διάφορα προβλήματα. Εξίσου σοβαρά προβλήματα έχει και ο Μακρόν οικονομικά.
0: Ακούστε.
1: Γίνεται καμία πίεση, δώσε μας κανένα φράγκο.
0: Πρώτα απ' όλα βάλανε τα 37 δισάκια εκεί του Τσίπρα το μαξιλάρι για τους δανειστές.
1: Ναι.
0: Μέσα εκεί δεν υπήρχε η πρόβλεψη της πρόωρης εξόφλησης. Ναι. Δηλαδή ήταν να υπάρχουν αυτά τα λεφτά και όταν έρθει να δοθεί κανονικά η δόση, να δοθεί. Ναι. Και αν το κράτος δεν έχει έσοδα, υποτίθεται το 2035, είχε μέσα εκεί αυτό το μαξιλάρι, το οποίο ήθελε ο Πολάκης να το διανύμουνε, ναι. Δεν του είχαν εξηγήσει τον Πολάκη και τον υπόλοιπον εκεί, ότι αυτά είναι για τους δανειστές. Να υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Το θέμα όμως είναι ποιος πιέζει και γιατί. Δεν μπορεί να αποδειχτεί αυτό. Παρασκευαστικά γίνεται. Ναι. Αυτός που έχει το μεγαλύτερο άγχος να πάρει τα λεφτά και να μην πάθει υποτίθεται ζημιά είναι η Γερμανία. Διότι υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι να εξοφληθούν όλα αυτά τα δάνεια, υπάρχουν οι απαιτήσεις των γερμανικών αποζημιώσεων. Και όσο αυτοί δεν εξοφλούνται, στα 22 ναι. δισεκατομμύρια δεν τα παίρνουν μέχρι κεραίας, σου λέει μπορεί να έρθει κάτι να γίνει. Γι' αυτό έβαλαν μέσα στη Δανειακή Σύμβαση, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, μία ρήτρα και λέει όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από το δανειολήπτη, από την Ελλάδα, καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπέτησης. Δηλαδή παρότι βάλανε τη Γερμανική Τράπεζα. Σου λέει ας βάλουμε και άλλη μια ρήτρα ότι δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός και να εμφανιστεί ανταπέτηση.
1: Ναι.
0: Παρά τα αυτά, επειδή στη διεθνή πολιτική πολλά συμβαίνουν. Είδαμε τώρα ότι ο Ευρωπαίος λέει 300 δις το Ρώσιο τα παγώνω και τα παίρνω. Θα μπορούσε λοιπόν και η Ελλάδα, μια άλλη κυβέρνηση, να θεί και να πει μας οφείλεται ως Γερμανία 350 δις, τι υπόλοιπο υπάρχει, τόσα δισεκατομμύρια, δεν πάρετε μία. Και να μπει μια ολόκληρη διελκυστίδα από εκεί και πέρα κτλ. Άρα οι πρώτοι που πιέζουν και θέλουν να πάρουν τα λεφτά όσο μπορούν πιο γρήγορα είναι βέβαια η Γερμανία. Λογικό είναι. Άμα εσύ ξέρεις ότι μπορεί να σου παρακρατήσει κάποια χρήματα, δεν θα κοιτάξει, θα τα πάρεις πίσω τα δανεικά ή τα δίθεν δανεικά. Άρα είναι ο πρώτος. Η δεύτερη είναι η Γαλλία. Δημοσίευμα περσινό. Μετάφραση ελληνική. Τι λέει.
1: Βοήθησε τη Γαλλία να εξασκελίσει λοιπόν, τον υπολογισμό της η Ελλάδα.
0: Λέει η Le Monde, δημοσίευμα της Le Monde. Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να εξασκελίσει τον προϋπολογισμό αποπληρώνοντας δάνειο του 2010. 1,1 δις. Δηλαδή οι άνθρωποι βάραγαν μπιέλες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαν να κλείσουν προϋπολογισμό πέρυσι και ήρθε η πανίσχυρη Ελλάδα και λέει πάρτε τα λεφτά σου, σας ξοφλάω, είμαι λάρτς, έχω τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η δεύτερη που είχανε σίγουρα ένα μοχλό πίεσης ήταν προκειμένου η Γαλλία. Η οποία να θυμίσουμε Γαλλία πριν κλείσει αυτόν τον προϋπολογισμό είχαν διενεργηθεί εκλογές. Και οι εκλογές είχαν γίνει διότι διαφώνησε η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση και μάλλον εκεί μέσα εσωτερικά στην κυβέρνηση γιατί είχαν να κλείσουν ένα προϋπολογισμό 20 δις. Και για 20 δις έπεσε η κυβέρνηση και έγιναν εκλογές. Και πήγαμε εμείς και τους δώσαμε το 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή το 1 δισεκατομμύριο για τη Γαλλία ήταν σημαντικό γιατί για 20 δις έπεσε η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Η γαλλική. Άρα λοιπόν ο δεύτερος δανειστής που σίγουρα μας ευγνωμονεί είναι
1: η Γαλλία.
0: Η Γαλλία. Ο τρίτος δανειστής προφανέστατα είναι η Ιταλία. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, άμα βλέπω ότι μπορεί να το εξοφλήσει νωρίτερα, θα σου πει δεν τα θέλω τα λεφτά. Έχετε δει εσείς κανέναν δανειστή να πας να τον εξοφλήσει νωρίτερα και να πει δεν τα θέλω τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Εδώ και το δημοσίευμα της γαλλικής Le Monde, Greek repayment gives France surprise, λέει. Surprise boost. Λοιπόν, φοβερό. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση η οποία...
1: Και έχουμε και μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας που όποιος ζητήσει κάτι παραπάνω γιατί το δικαιούται, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει, παίρνει την απάντηση ότι εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε με τα δημοσιονομικά όρια. Ωραία. Και θα παίξουμε την τύχη της χώρας κτλ.
0: Σωστή παρατήρηση που κάνατε και θα πάω πλέον στην ανακοίνωση την περσινή του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επειδή εμείς κάναμε 2-3 εκπομπές και βγάλαμε δημοσιεύματα, θεωρώ ότι είχε αρκετή πίεση από την κοινή γνώμη και εξηγούσε για ποιο λόγο λέει δεν μπορούν να δοθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί λέει εδώ, ποιο είναι το όφελος, μας το εξήγησε. 100 35 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει. Τα λέει, μπορώ εγώ να δώσω αυτά τα λεφτά σε ενισχύσεις. Προσέξτε, απαντάει εδώ το 2025. Το νέο σύμφωνο σταθερότητος ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2024. Mm-hmm. Άρα οι όποιες πρόωρες εξοφλήσεις έγιναν πριν το 24 δεν δεσμευόταν από τη ρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας σε σχέση με το ύψος των δαπανών. Δεύτερον, εφόσον εσύ βλέπεις ότι έχεις μια άνεση οικονομική διότι δημιουργείται ένα υπερπλεώνασμα, όταν πήγες στη διαπραγμάτευση...
1: Από την υπερφορολόγηση.
0: Από την υπερφορολόγηση, εννοείται, και από το ΦΠΑ και τα λοιπά.
1: Γιατί θα μας τρελάνει και ο Μητσοτάκης με αυτά που γράφει.
0: Να πούμε και κάτι όμως, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός. Ναι. Ένα μέρος, περίπου το 30% ναι. των εσόδων του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι από τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να,
1: δεν
0: να
1: μας το καταγράψουμε. Και τίποτα άλλο. Ναι.
0: Σύμφωνοι. Θέλω να πω, το πληρώνουν τουρίστες. Άρα το 70% περίπου, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός, μην λένε ότι κάνουμε προπαγάνδα. Λοιπόν, το 70% περίπου των εμέσων φόρων είναι από το... Ναι. Από εμάς τους ίδιους και το άλλο είναι από τους τουρίστες. Θα είναι πιο ακριβό έτσι το τουριστικό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τεράστια η υπερφορολόγηση. Και αυτά πριν το 24 μπορούσαν να δοθούν. Δεύτερον, μετά το 24 όταν πήγε στη διαπραγμάτευση κυβέρνηση και συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης, το Υπουργείο Οικονομικών, οι διάφοροι φωστήρες που γράφουν αυτά, και δεν βάλανε μια ρήτρα μέσα να μπορεί η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχουν υπερπλεονάσματα, να τα κατανείμει και διαφορετικά. Διότι αυτό ψηφίστηκε ομόφωνα. Άρα μπορούσε να βάλουμε μια ρήτρα. Όπως μπήκε η ρήτρα διαφυγής, μπορούσε να βάλουν μια ειδική ρήτρα διαφυγής σε άλλα επίπεδα. Ή να βάλουν και κάτι άλλο. Δεν το βάλανε. Δεύτερον, τώρα που έχουμε πρόβλημα λόγω πολέμου κτλ. Στενά του Ορμούς, γιατί δεν αξιοποιούν τη ρήτρα διαφυγής? Δεν το θέλει η Κομισιόν. Ωραία, κάνει έτσι η Ελλάδα μόνη της. Και να ζητήσει εθνική ρήτρα διαφυγής. Και δεν το κάνει, και να πει εφόσον περισσεύουν αυτά τα χρήματα να δοθούν σε στήριξη μισθών, συντάξεων κτλ. Ούτε αυτό απαγορεύεται. Ή να μην το πει 13η σύνταξη, γιατί απαγορεύεται υποτίθεται η παγιοποίηση δαπανών, αλλά με τη ρήτρα διαφυγής προσωρινά μπορούν να δοθούν. Πολύ ωραία, μέρισμα για τα Χριστούγεννα τόσο. Πώς δίνει το κατοστάρικο τώρα, μας κοροϊδεύει, δίνει 100, 200, τι δίνει στους συνταξιούχους. Έτσι, την ώρα που δίνει 7 δισεκατομμύρια στους δανειστές. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί. Άρα λοιπόν υπήρχε δυνατότητα. Υπήρχε δυνατότητα να προβλεφθεί επίσης. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και μέσα από το σύμφωνο σταθερότητας και να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Και το πιο απλό οικονομικά. 7 δισεκατομμύρια στους δανειστές σημαίνει 7 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην ελληνική οικονομία. 7 δισεκατομμύρια ως επένδυση, λέω εγώ, σαν μισθή και συντάξεις, σαν επένδυση, σαν στήριξη, σαν δημιουργία μιας κρατικής τράπεζας η οποία να μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει. Γιατί τώρα έχουμε τις 4 συστημικές και μια πέμπτη πάλι είναι ιδιωτική. Γιατί δεν μετατρέπουν το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων σε μια τεράστια κρατική τράπεζα η οποία να μπορεί να στηρίξει την ελληνική οικονομία. 7 δις αν τα ρίξει την ελληνική οικονομία μόνο από έμεσους φόρους της τάξης του 20% λέω εγώ μέσω όρο, θα πάρεις 1,4 δις πίσω. Αυτά τα 7 δις πέφτοντας θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Άρα θα γίνουν και εισπράξεις για το ΙΚΑ, για τον ΕΦΚΑ. Θα πάρει και ο μισθωτός το μισθό του. Παίρνοντας το μισθό του θα τον φορολογήσεις πάλι και με 20%. Δηλαδή από τα 7 δις ρίχνοντας στην ελληνική οικονομία 3,5 με 4 δις τα παίρνεις πίσω. Και αυτός έρχεται εδώ και λέει θα πάρω 135 εκατομμύρια. Κάτι τώρα μας κοροϊδεύει.
1: Το ερώτημα σας ρητορικό νομίζω. Δισεκατομμύρια υπάρχουν. Δεν υπάρχει διάθεση. Και αυτό είναι το πιο εξοργιστικό. Δηλαδή, στο μείγμα της πολιτικής κυβέρνησης φαίνεται να μην υπάρχει διάθεση να βοηθεί ο κόσμος. Γιατί αποδεικνύεται συνέχεια εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα ότι υπάρχουν λύσεις να ανακουφιστεί ο κόσμος. Δηλαδή, ότι θα λυθούν τα προβλήματά του, ούτε θα γίνει πλούσιος. Αλλά κάπως να ανακουφιστεί.
0: Εντάξτε.
1: Και αντί να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διάθεση και η προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο, μας λέτε εδώ ότι έχουμε δώσει 36 δισεκατομμύρια σε 4 χρόνια στους δανειστές.
0: Και, δηλαδή, και έκανα που λέει, ακούστε. Η ελληνική οικονομία έχει συγκεκριμένα όρια.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό που έχει υπογράψει η κάθε μνημονιακή κυβέρνηση και συνεχίζει και ο κ. Μητσοτάκης είναι ως προτεραιότητα η εξόπληση των δανειστών. Πάει. Δεύτερον, συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης από το 24 στο νέο σύμφωνο σταθερότητας που είναι ακόμα πιο σφιχτό.
1: Ναι.
0: Τρίτον, συμφώνησε η κυβέρνηση, αλλά βλέπω και μια σειρά άλλα κόμματα του ευρωπαϊκού δρόμου, ας το πούμε, που συμφωνούν στην ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας. Άρα η όποια εξαίρεση δόθηκε πέρυσι, δόθηκε για τις αμυντικές δαπάνες. Άρα πάλι δεν πάνε τα χρήματα στην υγεία, παιδεία, σε μισθούς κτλ. Επομένως, τι άλλο μένει? Δεν υπάρχει καμιά απεριόριστη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από ένα σημείο και πέρα. Ό,τι έσοδα μαζεύει, στην πράξη τα μοιράζει. Και τα μοιράζει στους δανειστές και από εκεί και πέρα τα μοιράζει και στους ας το πούμε αυτούς οι οποίοι μπορούν να πάρουν τη δανειοδότηση. Ποιος παίρνει τη δανειοδότηση? Οι μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Μια κάστα.
0: Έχετε δει να πάρει
1: μια
0: μικρές
1: μικρή,
0: επιχειρήσεις.
1: Μια μικρή κάστα.
0: Και να σας δείξω και κάτι άλλο που δεν είναι τυχαίο. Σημερινό δημοσίευμα, χτεσινό δημοσίευμα του Capital. Να. Λέει η Ελλάδα πετυχαίνει το στόχο των 36 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. 36 δις ξανά.
1: Συμπτώσεις,
0: Συμπτώσεις. Και λες, προσέξτε. Σου εξοφλώγω νωρίτερα 36 δις. Μάλιστα. Και σου δίνει αυτός 36 δις. Ναι, αλλά αυτά τα 36 δις που σου δίνει πρώτα απ' όλα, μόνο τα 17 είναι ως επιχορήγηση, τα άλλα είναι δανεικά. Δεύτερον, τα πήρε η Ελλάδα αυτά τα 36 δις. Τι τα έκανε? Τα χρησιμοποιεί πρώτον 12 με 14 δις ως δάνεια που στους επιχειρηματικούς ομίλους,
1: ναι.
0: Άρα ο συνταξιούχος, ο μισθωτός
1: δεν φτάνει στον κόσμο τίποτα.
0: Ναι, αλλά έχει πληρώσει τα 36 δις ο μισθωτός και ο συνταξιούχος και ο γενικότερα ο ελληνικός λαός ως πρόωρη εξόφληση, γιατί το μαξιλάρι που δημιουργήθηκε
1: ναι.
0: από τα ματωμένα πλεονάσματα που λέγανε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν όλοι πληρώσαμε και όταν ήρθε το χρήμα μέσα δεν το πήραν όλοι. Το πήρανε οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα υπόλοιπα χρήματα που δοθήκαν ως επιχορηγήσεις δεν τα δώσανε, πάρετε τα λεφτά να τα βάλετε στην τσέπη, αλλά κάντε το εξοικονομώ, κάντε το ανακαινίζω. Ναι, αλλά όταν κάνεις αυτά, 17 δισεκατομμύρια λέω, πρέπει να αγοράσεις υλικά το ένα το άλλο κτλ. Τα περισσότερα είναι εισαγόμενα πάλι, διότι αν σου λέει θα σου δώσω ενίσχυση για τη νέα τεχνολογία, παράγουμε εμείς εδώ κομπιούτερ, παράγουμε software, θα σου δώσω για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παράγουμε εμείς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα σου δώσω ξέρω εγώ για μια σειρά άλλες δράσεις. Μα τα περισσότερα τα εισάγουμε. Άρα 36 δις. 12 στους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι και αυτοί για να κάνουν δουλειές ένα μεγάλο μέρος έφεραν υλικά από το εξωτερικό,
1: ναι.
0: και όλο το άλλο πακέτο πήγε σε μεγάλο βαθμό που για να αγοραστούν πάλι εξοπλισμοί μηχανολογικοί, να γίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις, να μπουν οι οπτικές ίνες κτλ. Άρα τι έμεινε ως κατανομή και διανομή? Γιατί το βασικό δεν είναι το χρήμα που έρχεται, αλλά πώς διανέμεται. Και πού φτάνει? Να πούμε ότι ένα μέρος είναι και μισθή. Να το πούμε. Αλλά αυτοί οι μισθοί πάλι έχουν αποδώσει φόρο και εύκα κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Και να αφήσουμε για άλλη εκπομπή, δεν ξέρω τι ώρα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι δεν είναι? Δεν είπε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία επιτήρηση?
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μας είπε? Να αφήσουμε κάτι άλλο και για την άλλη φορά.
1: Βεβαίως,
0: για
1: βεβαίως,
0: την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Για να καταδείξουμε αν είμαστε εκτός μνημονίου. Διότι στην ανακοίνωση που έκανε μερικοί του γράφαν από κάτω, είμαστε λέει έξω από την επιτήρηση. Μάλιστα. Μπορείς να καταργήσεις το τάδε. Μπορείς να καταργήσεις το τάδε. Δεν μπορείς. Αυτές δηλαδή τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Μπορεί η ΑΔΕ που είναι ανεξάρτητη αρχή να πάψει να είναι ανεξάρτητη αρχή και να μπει υπό το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ο κόσμος ακούει ανεξάρτητη αρχή και του αρέσει.
1: Και νομίζει ναι, ναι, ναι.
0: Σε κανένα κράτος το ταμείο του κράτους δεν το κρατάει μια ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση και το ταμείο δεν το κρατάει ο ιδιοκτήτης, αλλά το κρατάει ένας άλλος. Ναι. Και άμα θέλεις λεπτά να πάρεις από το ταμείο, θα ρωτάς αυτόν. Μα τότε δεν είσαι ιδιοκτήτης. Και κλείνω με ένα ωραίο τελικό, με αφορμή την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι έγινε επιτέλους η ρηματική διακοίνωση. Διαμαρτυρήθηκε η Ελλάδα.
1: Εξέφρασε τη λύπη της Ουκρανία.
0: Και
1: αλλά...
0: η Ουκρανία εξέφρασε τη λύπη της. Και έκλεισε το θέμα. Και επειδή εμείς είμαστε πάλι large ως Ελλάδα, αυτή εδώ είναι η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας που ξεκινάει από σήμερα.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω εδώ και λέει Δευτέρα 8 Ιουνίου. Συζήτηση για την Ουκρανία. Μπήκε θέμα για την Ουκρανία. Τη συζήτηση για το Ουκρανικό τη ζήτησαν ποιοι. Τη ζήτησαν λέει με γράμμα τους τα εξής κράτη. Δανία, Γαλλία, Λετωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Δηλαδή εμείς ζητήσαμε να γίνει συζήτηση για την Ουκρανία. Εκτός και αν εννοεί ότι θα βάλει θέμα για το Ουκρανικό ντρόν. Αν είναι και το βάλει το Ουκρανικό ντρόν ως θέμα και την τοποθέτησή της η Ελλάδα θέσει το θέμα εκεί, τότε καλώς. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ θα γίνει συζήτηση.
1: Αλλά θα στοιχηματίζατε ότι θα το βάλει.
0: Θα έλεγα, θεωρώ ότι η επιστολή που απευθύνθηκε, γιατί την απίθυνε και η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν νομίζω ότι αφορά το Ουκρανικό ντρόν, αφορά την Ουκρανία και τα προβλήματα που έχει με τη Ρωσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαργιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνησης Παπανδρέου, ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ Και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίο. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουν φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε. Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευτη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές, γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε ή θα μας ονομάσουνε Νέο Ισραήλ. Οκ. Οκ.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Κοιτάξτε που όταν πληρώσετε δόση, ξοφλήσετε χρέος και αφήστε ξυπνάδες.
7: Καλά, πληρώστε πρώτα εσείς το κατοχικό δάνειο που χρωστάτε από το 40. Φέρτε πίσω τα 8.500 κλεμμένα αρχαία κομμάτια που πήραν τότε οι μπαμπάδες σας.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατονταετίες. Λέγαμε για τον Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στον Τρίτο και για να το μάθει, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή, μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
10: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς σκοπής. Ναι, μπορείτε έτσι να μας εξηγήσετε αυτό το όρο?
9: Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια. Γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε. Σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν αυτοί οι εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού, που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. 50 ευρώ. Για ποιο λόγο 50 ευρώ μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει ισονομία.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές δημιουργήσεις να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
12: Η Ελλάδα ηγείται από 5 ταβαντζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες, όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας εις τους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα.
14: Να δω.
13: Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
14: Σε Κωστή.
13: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
14: Θα τα κατοστήσει.
13: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά παρά μόνο 2.000 ευρώ. Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
15: 20.
13: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
15: 2.39.
13: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
14: Όχι όλα, αυτά τα συγκεκριμένα.
15: Πού μπρελόκ.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
17: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάσω κι άλλη χούντα. Να φτιάσω κι άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα για αυτά. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Κορυφαίοι Γερμανοί επιστήμονες μόλις σήμαναν κόκκινο συναγερμό για μια παγκόσμια πληθυσμιακή κατάρρευση που συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Σε μια συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο, που ελάχιστοι συζητούν στα μεγάλα κανάλια, 9 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και γιατροί έριξαν βόμβα μεγατόνων. Με την υποστήριξη 200 ακόμα ειδικών, βγήκανε μπροστά και ζήτησαν την άμεση διακοπή όλων των εμβολιασμών μπαρενέοι. Τα στοιχεία που παρουσίασαν σοκάρουν. Μιλούν για ξεκάθαρη σύνδεση των εμβολίων με την εκτόξευση της υπερβολικής θνησιμότητας και το κυριότερο, την ξαφνική κατάρρευση των γεννήσεων παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο, λένε, ότι σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, οι γεννήσεις έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Ο καθηγητής Κωνσταντίν Μπέκ έδειξε στατιστικά που συνδέουν τις ενέσεις απευθείας με προβλήματα γονιμότητας. Ενώ άλλοι ειδικοί εξήγησαν πως η τεχνολογία αυτή παρεμβαίνει στο ανοσοποιητικό μας σύστημα με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι αλλού. Προειδοποιούν ότι αυτή η τεχνολογία mRNA επεκτείνεται πλέον αθόρυβα στην παραγωγή τροφίμων και στα εμβόλια ζώων, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, δίνοντας στις εταιρείες πρωτοφανή έλεγχο πάνω στην ίδια τη ζωή. Το μήνυμά τους είναι απόλυτο. Αν δεν πατήσουμε φρένο τώρα και δεν γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα, κινδυνεύουμε με μια δημογραφική καταστροφή που μπορεί να αποσταθεροποιήσει ή και να εξαφανίσει ολόκληρα έθνη μέσα σε μία μόνο γενιά. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η δραματική προειδοποίηση ειδικών που βλέπουν τα νούμερα και αρνούνται να σοπάσουν.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία? Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος? Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το Μισή Σαζάν και το οικοσύστημα Βιώσανάρτα αποτελούν ένα από τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι υπερασπίζονται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους, και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Επομένων των παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, επιστρέψτε μου ένα σχόλιο πάνω στη δίθεν κόντρα Μητσοτάκη-Μαρινάκη. Η κόντρα αυτή, που είναι ψευδεπίγραφη, δεν υπάρχει καμία κόντρα ελληνική, αλλά μην κοροϊδεύεσαι. Πάντως, η κόντρα αυτή που σου σερβίρουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν σε αφορά στο παραμικρό. Ξέρεις τι αφορά, ξέρετε τι αφορά πολίτες που μας ακούτε από εκεί έξω? Αφορά συσχετισμούς δυνάμεων μεταξύ ολιγαρχικών συμφερόντων. Αφορά την πίτα που θέλουν σαν άγρια σκυλιά που είναι να μοιράσουν μεταξύ τους ερήμην μας, σας και μας.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αδόικου? Ότι η κοινωνία εισπράττει αυτά που τη διδάσκουν οι λεγόμενοι επιστήμονες, τους οποίους ταΐζει για να κάνουν προπαγάνδα και να αλωτριώνουν τα μυαλά τους, ώστε να ουσιαστικά να εφαρμόζουν έναν φασιστικό τρόπο χωρίς να το δηλώνουν και χωρίς να το εγκαθιδρύουν ως σύστημα. Διότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα που είναι απλή εκλόγιμη μοναρχία να είναι συγχρόνως και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική. Το είπατε προηγουμένως ότι η διαφορά μεταξύ αντιπροσωπευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος. Πείτε μου κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά κρατάει την αντιπροσωπευτικότητά του επειδή υπάρχει ελεύθερη εντολή. Ελεύθερη εντολή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μας δουλεύουν κυριολεκτικά ότι εμείς είμαστε η κυριαρχή, η κοινωνία, Αλλά όμως έχουν αυτοί όλη την αρμοδιότητα. Ποιον ρώτησαν? Έχουν όλη την αρμοδιότητα που προκύπτει από το Σύνταγμα.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσιπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσιπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Μα τι θέλουν να μας κάνουνε? Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ρε, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε... Όπως τα λέω, δεν πάει άλλο, θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και... Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος, όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις, κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώσω ρε την υποχρέωση μου, ρε κράτος! Από πού ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλολόγου με τον κύριο Φάμελο Ελγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ελγά τώρα! Τώρα το πνίξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Ιωάννης Κουντούρης εδώ από το GreekNewsOnDemand.com. Στα ελληνικά είμαστε Ελληνικά Νέα Τώρα. Με μια αποκάλυψη σοκ από το μεγάλο περιοδικό crash του Γιώργου του Τράγκα, του αείμνηστου. Ιδού όλοι οι άνθρωποι του Σόρος στην

Οπότε δείτε το σχετικό άρθρο στο site μας GreekNewsOnDemand.com και να τα έχετε υπόψη σας όλα αυτά που σας περιγράφω, ιδίως την ώρα που θα διεξάγονται νέες εκλογές στην Ελλάδα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θυμάστε που ανησυχούσαμε ότι ξαναγυρίζουμε στο Μεσαίωνα. Λοιπόν, συνέβη. Είμαστε πάλι στο Μεσαίωνα. Είδατε μήπως τις εικόνες με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ ανάμεσα σε πάντοπους στρατιώτες να υποβάλει σε μαρτύρια, σε κανονικά βασανιστήρια, εκατοντάδες ακτιβιστές που δεν είχαν κάνει την παραμικρή παράνομη πράξη. Γιατί? Επειδή είχαν το θράσος να πλέουν σε διεθνή ύδατα με σκοπό να σπάσουν κάποια στιγμή τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Αυτό ακριβώς είναι ο Μεσαίωνας. Εικόνες απίθμενης βαρβαρότητας, ιεράς εξέτασης. Εικόνες που ελπίζαμε πως τις είχαμε αφήσει για πάντα πίσω μας, όταν σαν ανθρωπότητα συμφωνήσαμε ότι θα προστατεύουμε εφ' εξής την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των συνανθρώπων μας. Να όμως που τώρα ξαφνικά επιστρέφουν. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μοναδικός υπεύθυνος στο Ισραήλ. Δυστυχώς είναι υπεύθυνοι είναι και πολλοί από εμάς. Όλοι όσοι στη Δύση και εδώ στην Ελλάδα συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά και πολιτικά με τη σιωπή τους αυτήν τη βαρβαρότητα. Ξέρω, θα βρεθούν οι γνωστοί καλοθελητές να φωνάξουν: «Καλά, μόνο η Παλαιστίνη σας ενδιαφέρει, για την Ελλάδα δεν μιλάτε καθόλου». Όμως, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ίδιοι που φωνάζουμε για την Παλαιστίνη είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που τόσα χρόνια φωνάζουμε για την Ελλάδα. Για τη φτώχεια μας, την άδικη φτώχεια που προκαλούν οι παραστικοί ολιγάρχες, για τα τρένα μας που σκοτώνουν, για την ανύπαρκτη στέγη, το ξεπούλημα του δημοσίου, την κοινωνική αδικία. Και ξέρετε κάτι? Αν ανεχθούμε κι άλλο αυτή τη βαρβαρότητα δίπλα στην πόρτα μας, δεν είναι μακριά η μέρα που θα μπει και στο σπίτι μας. Είναι στο χέρι μας. Ας μην το επιτρέψουμε, ας μην τους κάνουμε τη χάρη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, όταν όμως κλείνουν οι κάμερες γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται.

μεταξύ τους, με πόλεμο, αλλά και όχι μόνο, ποιοι, για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησιμεύε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι. Αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα. Ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.

0: Το πολιτικό σκηνικό των ημερών μας είναι αυτό το οποίο θυμίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές, τις πιο φαύλες πλευρές του πολιτικού συστήματος τον 19ο αιώνα. Δεν είναι τυχαία η σύγκριση αυτή. Στο επίπεδο της πολιτικής λειτουργίας, οι συντελεστές και ιδίως οι κυβερνώντες δεν έχουν να επιδείξουν καμία αξιακή παράμετρο στις επιλογές και στις συμπεριφορές τους και βεβαίως η πολιτεία τους είναι εκείνη που αναπαράγει ό,τι πιο σκοτεινό και φαύλο είχαμε συναντήσει μέσα και που συντηρούσε μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Αυτή η πραγματικότητα που κορυφώνει, αν θέλετε, την παρακμή, τον εκφυλισμό του πολιτικού συστήματος την περίοδο της μεταπολίτευσης, στην ακραία της μορφή, προϊονίζεται μία εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δεν είναι καθόλου αισιόδοξη. Και δεν είναι καθόλου αισιόδοξη διότι τα πράγματα μιας κοινωνίας καθορίζονται από την πολιτική. Και η πολιτική καθορίζει και το ήθος και το επίπεδο, την ποιότητα, δηλαδή τον πολιτισμό. Η Ελλάδα σήμερα, η Ελλάδα του πολιτισμού, η κοινωνία συντρίβεται υπό το πέλμα της Ελλάδας της ασχήμιας. Μιας Ελλάδας που δυστυχώς, λόγω του ότι το πολιτικό σύστημα είναι μια αιρετή μοναρχία και εκφράζει απολύτως τη βούληση, όπως λέει, της κοινωνίας και του έθνους, η Ελλάδα της ασχήμιας είναι εκείνη που δίνει όχι μόνο το στίγμα του τι είναι η σημερινή Ελλάδα, αλλά και ποιο είναι το μέλλον της. Διότι όταν πολιτεύεται κανείς, όπως οι σημερινοί ηθήνοντες, προς το ίδιον αυτόν συμφέρον, και χωρίς καμία προτεραιότητα σε πολιτικές συλλογικότητας, δημοσίου συμφέροντος, είναι αναπόφευκτο η πολιτική να παράγει μόνο αυτό το οποίο μπορεί να ζυγιστεί στην πλευρά της καταστροφής και της συρρήκνωσης. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε με όρους δεοντολογίας και όλοι ξέρουμε ποια είναι η αιτία του προβλήματος, το πολιτικό σύστημα και η λειτουργία του πολιτικού συστήματος, το γεγονός δηλαδή ότι το πολιτικό σύστημα καλεί τους ομοίους του, αυτούς που του μοιάζουν για να συμπεριφέρονται αναλόγως, και έχουμε συνηθίσει επίσης μέσα σε αυτό το πλέγμα της δεοντολογίας να διαψευδόμαστε από την πραγματικότητα. Η δεοντολογία έχει ιστορία 2 αιώνων. Αν στους 2 αιώνες δεν κατάφερε να δώσει αποτέλεσμα, πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι λάθος δρόμος. Είναι λάθος να δίνουμε απεριόριστη εξουσία σε κάποιους οι οποίοι δεν συνδέονται σε τίποτε με την κοινωνία και τις προδιαγραφές τους, διότι αυτοί οι κυβερνώντες δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά οι νομείς του αύριο. Και επομένως το κεντρικό πολιτικό ζήτημα στην Ελλάδα, το κεντρικό ζήτημα στην Ελλάδα είναι το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι αναντίστοιχο, παρόλα όσα λέγονται, με την πολιτική παιδεία της κοινωνίας, η οποία πολιτική παιδεία της κοινωνίας είναι παιδεία δημοκρατίας, όπως έζησε ιστορικά μέχρι την απελευθέρωση. Και όταν λέω ότι το πολιτικό σύστημα είναι η αιτία του κακού στην Ελλάδα, της ελληνικής κακοδαιμονίας, εννοώ ότι το πολιτικό αυτό σύστημα είναι εναρμονία με την μεταφεουδαλική κοινωνία της Ευρώπης, αλλά είναι σε απόλυτη δυσαρμονία με την ελληνική κοινωνία, η οποία εξήλθε από την περιπέτεια και της Οθωμανοκρατίας με όρους πολιτικής παιδείας δημοκρατίας. Άρα αυτό σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να βρει τρόπο να ανασυνδεθεί με την κοινωνική συλλογικότητα για να παράγει δημόσιες πολιτικές. Με άλλα λόγια, από εκλόγιμη μοναρχία που την ενσαρκώνει εξ ολοκλήρου ο Πρωθυπουργός και οι όμοιοι του, πρέπει να μεταβληθεί σε πολιτικό σύστημα αντιπροσώπευσης και να πάψουν επομένως οι διάφοροι συνταγματολογούντες και άλλοι να λένε, να διατείνονται και να προπαγανδίζουν στην κοινωνία ότι είναι και αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό. Είναι μια απλή, απόλυτη μοναρχία αιρετού τύπου.
1: Φταίνε οι νέοι που είναι αντάρτες, Φταίνε οι γυναίκες για τον βιαστή. Φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι πουτάνες. Όλοι μας στέμε, μα όχι εσύ. Έκλεψες όνειρα, πάτησες πτώματα. Μέχρι μας έφερες και τους Ναζί. Μόνη ζωούλα σου και το σπιτάκι σου. Και πέρα βρέχει, κύρ Παντελή. Πολλά νεχτήκαμε από το συνάφι σου. Φτύνια, μιζέρια, ρουφιανιά και χολή. Σφίξ' τη γραβάτα σου, πας και γλιτώσουμε. Και σάλτα γαμί σου πια, κύρ Παντελή. Δίπλα σου φώνει και εσύ του μπεκί. Είσαι μια γιάτρευτη, κρυφή πληγή. Σπιτάκι, δουλίτσα, TV και βολή. Η σιωπή σου είναι συνενοχή. Και για το κόσμος και εσύ προσοχή. Δεν σταμάτησες όμως εκεί. Σκοτώνεις το ξύλο τον Ζακ και σκουπίζεις το αίμα του από το μαγαζί. Το μαχαίρι στο Παύλο το κρατούσες μαζί με το κάθαρμα εκείνο το νέο Ναζί. Σφάζεις γυναίκες που δείχνουν πυγμή, γιατί όλοι μας ζούμε για μία τιμή. Και μετά προσκυνάς την TV. Και μετά προσκυνάς την TV. Καμαρώνεις τους φόνους σου σε high definition. Και μετά φαγητό και στο Θεό προσευχή. Και νανάκια γλυκά χωρίς καμιά ενοχή. Και το άλλο πρωί ξανά απ' την αρχή. Και για το κόσμος και εσύ του μπεκί. Μαύρα γορίτης όπως την κατοχή. Μια ευκαιρία ζητάς να σου κάτσει καλή. Κι άμα έρθει η ώρα θα τους δείξεις εσύ. Ένα όρθιο κουφάρι δίχως ψυχή. Σιωπηλέ της ιστορίας πρωταγωνιστή. Τα τέρατα όλου του κόσμου που πατήσαν στη γη. Σφάξαν λαούς και ακόμα σφάζουν με τη δική σου ανοχή. Και εσύ γερόλαδα σταμένος μέσα σε μαγαζί. Ταγματά ασφαλίτης που ζητάει λαιμό κομμουνιστή. Χαφιεδόμουτρο στη χούντα με φτιαξιά βασανιστή. Και καμίτης που ψοφάει για ξύλο και καταστολή. Κομματόσκυλο υπάκου στ' αρχηγού τη γραμμή. Ικανός για τα πάντα στην κατάλληλη τιμή. Ανθρωπάκι που ανήκεις, ανθρωποφάγα φιλή. Ένα σχέστης δηλός που χαϊδεύει να ζει. Ρίχνει σφόλες και στα βάση και αρπάζει στη γη. Κι όλα καλώς καμωμένα αρκεί κανείς να μη σε δει.

ακόμα λίγο σιωπηλός, ακόμα λίγο υπομονή. Και που θα πάει, θα έρθει, δεν μπορεί. Εκείνη η μέρα που ονειρεύεσαι να φέρεις προκοπή. Μα είσαι γελασμένος, κύρ Παντελή. Είσαι γελασμένος, κύρ Παντελή. Έχει σωθεί πια η υπομονή. Έχει σωθεί πια η υπομονή. Έχει σωθεί πια η υπομονή. Γι' αυτό σάλτα γαμίσου πια, κύρ Παντελή.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις
3: 30.000
2: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Στο γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Λοιπόν, στο Έλα. Πολιτικό σκηνικό τώρα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας και ειδικά σε όσοι συμβαίνουν στη γειτονιά του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαν συνεδρίαση πολύ ωραία από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Βεβαίως.
5: Να δουν τι θα κάνουν. Θα μείνουν ενωμένοι? Θα κατέβουν αυτόνομοι, θα διαλυθούν, θα πάνε κατευθείαν στην αγκαλιά του Τσίπρα, τι θα γίνει?
6: Λοιπόν, σε αυτό θα προσπαθήσει να μας απαντήσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ένας στενός συνεργάτης εκείνης της εποχής του
5: Άλλοτε.
6: Αλέξη Τσίπρα, του 2015,
5: τα
6: του
5: παλιά τα χρόνια.
6: Μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Καρανίκας.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Καρανίκα.
7: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε? Ο κύριος Φάμελος, μάλλον ξεκινάμε από τον κύριο Φάμελο, γιατί η πρόταση δική του φέρεται να πέρασε. Είπε ότι πάμε συμπορευτικά, να το πω έτσι, συντροφικά με τον κύριο Τσίπρα και δεν πάμε αντιπαραθετικά απέναντί του. Αυτή ήταν η εισήγησή του, αυτή η εισήγηση πέρασε και ψάχνουμε να δούμε πρακτικά πώς θα γίνει αυτό τώρα.
6: Και πώς το ακούτε?
5: Θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές, θα πάνε σούμπιτοι όλοι στο Ελλάς?
7: Κοιτάξτε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι, δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι ότι ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά. Είναι μια σκληρή διεργασία ήτας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό. Δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Τους, το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
5: Πάντως, άμα βλέπουμε τον Τσίπρα,
7: δεν έχουν μέλλον.
5: Φαίνεται να δακρύζουν.
7: Μετά το πραξικόπημα που κάνανε και το συνέδριο στο Μπουζουξίδικο, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει αφήσει και απομακρύνεται. Τώρα, αυτό σαν απόφαση θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει έχω κόμμα αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική.
6: Πάντως είστε το πολύ σκληρός τώρα.
7: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας. Το μανιφέστο, το οποίο είναι το πιο αστείο. Άρα. Και η διακήρυξη που έχει στοιχεία για το τι θεωρεί κοινωνική διεργασία, αλλά δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει αυτό που είναι τώρα, να διαλυθεί.
8: Μάλιστα. Μας ακούτε, ελπίζω, έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Α, εντάξει, ωραία. Άρα, υπήρχε από πριν, πιστεύετε, κάποια μυστική συμφωνία του Φάμελου με τον, με τον Τσίπρα να του δώσει στην αγκαλιά το κόμμα? Δηλαδή τα στελέχη τα οποία ο Τσίπρας ο ίδιος είχε στείλει στον εξώστη στην παρουσίαση του βιβλίου να τα κατεβάσει από τον εξώστη και να τα πάρει εκεί στην Ελλάς τώρα?
7: Δεν γνωρίζω αν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί και να μην έγινε κάτι.
8: Φάνηκε να είναι πολύ εύκολο.
7: Κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει απελπισία και αδιέξοδο, σκαρφίζονται και μόνοι τους κάποια πράγματα. Δηλαδή ο Φάμελος όλα αυτά με το μυαλό του μπορεί να τα κάνει. Ποιος τους θέλει αυτούς? Συγγνώμη τώρα, είστε εσείς ένα κόμμα. Είτε δημοκρατικό, είτε φεουδαρχικό όπως του Τσίπρα, Ιωταχή. Για ποιο λόγο να θέλεις μια συλλογικότητα που συμπεριφέρεται έτσι? Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι θα τους πάρει ο Τσίπρας ή να τους κάνει. Είναι αναξιόπιστοι, είναι ανήθικοι. Ξέρουν να κάνουν πραξικοπήματα. Φυσικά ο Τσίπρας ήταν ο σημεοφόρος τους. Ίσως και γι' αυτό να θέλουν να πάνε μαζί, γιατί γνωρίζουν πώς μπορούν να απαξιώσουν την κοινωνία και τη δημοκρατία καλύτερα. Αλλά δεν ξέρω, είναι πρωτοφανές. Δεν έχω συναντήσει τέτοια σύψη σε κόμμα.
6: Πάντως είναι πολύ σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κύριος Καρανίκας για τους πρώην συντρόφους του. Έτσι,
7: και σιγά τη σκληρή γλώσσα. Σκληρά είναι αυτά που κάνουν αυτοί.
6: Δεν βλέπετε κάτι καλό σε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης?
7: Σκληρώνει το πουζοξίδικο, σκληρώνει η απαξίωση των χιλιάδων μελών, σκληρό είναι το ότι σέρνονται σαν στασίδια της εξουσίας. Αυτά είναι σκληρά.
8: Ναι, αλλά συγγνώμη, έχετε δει τις δημοσκοπήσεις? Οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν και ψήφιζαν Τσίπρα. Και μόλις έκανε κόμμα, ξαφνικά φύγαν όλοι.
6: Στηρίζουν.
8: Όλοι.
7: Φυσικά και ο Τσίπρας, κοιτάξτε να δείτε, στην αρχή ξεκίνησε αλλιώς. Είπε να κάνει rebranding, απευθύνθηκε στο κέντρο, στον δημοκρατικό καπιταλισμό. Αλλά παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, είδε ότι αυτό πάτωσε. Οπότε το γύρισε σε reunion. Το reunion του θα πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εάν θα πάρει τα πρωτοκλασάτα γονιπετή στελέχη, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά και ο Τσίπρας, μην νομίζουμε τώρα ότι είναι η λύση. Βλέπετε ότι το ταβάνι το χτύπησε. 15%. Δηλαδή ο Τσίπρας κάνει, επανήρθε για να βγει δεύτερος. Η μάχη που δίνει είναι να είναι δεύτερος.
8: Έχει μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης, κύριε Καρανίκα, να τη δούμε, γιατί έχει και αυτή το ενδιαφέρον της. Γιατί διατέλεσε πρόεδρος του κόμματος και λέει δύο αλήθειες.
7: Ο Κασελάκης ο ίδιος έχει ενδιαφέρον.
8: Ναι, έχει. Γιατί λέει καταρχήν ότι εγώ ήμουνα, λέει, θα είμαι ο τελευταίος πρόεδρος που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση και ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που το κόμμα είχε αυτόνομα ψηφοδέλτια. Αλήθεια είναι και τα δύο.
6: Ναι, γιατί λέτε ότι έχει ο Κασελάκης ενδιαφέρον?
7: Έχει ενδιαφέρον γιατί προήλθε από μια διαδικασία δημοκρατική, έζησε κάτι πρωτοφανές ως πρόεδρος, ανακάλυψε την σύψη που υπήρχε, ήρθε σε αντιπαράθεση γιατί ανέφερε για μαύρα ταμεία και για τις λειτουργίες και υπέστη ένα πραξικόπημα ενώ πήρε την πλειοψηφία του κόσμου. Παρ' όλα αυτά δεν υπέκυψε. Ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ και τα 2.000 αντιπρόσωποι του συνεδρίου, ήμουνα και εγώ μέλος αυτού του πράγματος, τον πήγαμε μαζί του και κάναμε ένα κόμμα. Στην πορεία κάποια προβλήματα ή οτιδήποτε προέκυψε το λύσανε και κάνανε, το προχωρήσανε κάνοντας τους δημοκράτες στο προοδευτικό κόμμα, κέντρο. Κατά αυτή την έννοια και το ότι δεν έχει καμία εξάρτηση από κανέναν ολιγάρχη και ότι έχει κάνει ένα καταστατικό και μια αρχή ώστε ακόμα και το μισό ευρώ που μπαίνει να καταγράφεται, για μένα έχει ενδιαφέρον. Και επίσης έχει ενδιαφέρον γιατί γνωρίζει από αγορά.
6: Μόνο που είναι και ο κύριος Κασελάκης εκτός βουλής, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, όπως και η Νέα Αριστερά πλέον, και μήπως η πολυδιάσπαση. Θέλω να πω, μήπως η πολυδιάσπαση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει σύψη στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα το έγραψα αυτό, γιατί με προβλημάτισε και είμαστε στην ίδια σκέψη. Βλέπετε ότι η αντιπολίτευση θεωρεί τον εαυτό της τόσο ικανή και ισχυρή που θα κερδίσει. Και γι' αυτό δεν θέλει καμιά συνεργασία. Βλέπετε, το Πασόκ δεν θέλει, ο Τσίπρας δεν θέλει, είναι φεουδάρχης. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ θέλει, γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η ΝΕΑΡ κοιτάει προς το Βαρουφάκι, οι υπόλοιποι του φύγανε και πάνε σιγά σιγά και γονιπετοί στον Τσίπρα. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο, θέλετε να σκεφτούμε πολύ αντικειμενικά. Να αποδιολογικοποιήσουμε τα πάντα. Είμαστε τρεις άνθρωποι τώρα που μιλάμε και κοιτάμε τι θα γίνει αύριο με τις εκλογές. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης μόλις με ό,τι αρνητικό υπάρχει ηγείται, είναι πρώτος και οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν και ο δεύτερος έχει πάνω από 10% με 15% απόσταση από τον πρώτο. Γιατί να ψηφίσετε κάποιους από αυτούς?
8: Ναι.
7: Όχι, ειλικρινά το λέω. Δηλαδή. Αυτό σκεφτόμουν σήμερα το πρωί και έγραψα αυτό το κείμενο. Δηλαδή προτιμώ να ψηφίσω τον Κασελάκη ή την Καριστιανού που δεν εμπλέκονται σε αυτή την φθορά, τον εκφυλισμό και το αδιέξοδο, παρά έναν από αυτά τα αδιέξοδα κόμματα.
8: Έτσι, οι άνθρωποι είπατε,
7: είναι υπερόπτες και αλαζόνες, το καταλαβαίνετε. Βγάζουν 10% και 15% και συμπεριφέρονται σαν να έχουν 50% και 40%. Δηλαδή αυτοί θα μας καβαλήσουν. Είναι αδίστακτοι. Και στεναχωριέμαι στιγμή... γιατί μαζί με αυτούς υπήρξε 30 και 20 χρόνια.
8: Προς στιγμή νόμιζα ότι είπατε ότι θα ψηφίσετε Μητσοτάκη στις εκλογές. Αλλά μετά
7: είπατε... Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα θέμα με τον νεοφιλελευθερισμό. Είμαι πολύ δημοκράτης για να είμαι νεοφιλελεύθερος. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει υποβαθμίσει και έχει υποτιμήσει τη δημοκρατία. Το ξέρουμε αυτό. Είναι τρόπος διοίκησης ο νεοφιλελευθερισμός. Έχει κάνει ανεξάρτητες αρχές, ιδιωτικοποιεί τα αγαθά. Κάνει όλες τις πράξεις μας οικονομική μονάδα. Δεν είμαι με αυτό. Είμαι με ένα
8: κανονικά
7: πιο ρομαντικό σχήμα που
8: ναι,
7: τουλάχιστον θα διατηρήσει τη δημοκρατία και θα απαξίει το λαό.
8: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα μας, πολύ. Καλό υπόλοιπο
6: Κυριακή. Οι απόψεις σας έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον, άσχετο με το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί.
8: Δεν έχει σημασία.
6: Καλή συνέχεια.
8: Συζήτηση γίνεται. Αλίμονα τώρα.
9: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
12: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλι της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
13: Στη δική της λειτουργία.
14: Έτον άνθρωπο.
13: Υπερπλασία προστάτη.
14: Έτο δόλιο.
13: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
14: Απαράδεκτος.
13: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
14: Δεν τα θέλει.
15: Και ποιος σου το είπε?
13: Η γυναίκα σου.
14: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
13: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
16: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
17: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
10: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Καλά, όχι, μιλάμε για την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε επί προσωπικού. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον χώρο που κάποιοι το λένε χώρα, που δεν δέχονται ότι ο χώρος και η χώρα είναι το μεγαλύτερο τριμπούρδελο του πλανήτη. Και επίσης δεν δέχονται ακόμα ότι ο Θεός σε αυτή τη χώρα χώρο είναι μόνο ο Θεός της κωμωδίας. Όπως έλεγε λοιπόν και ο Βασίλης Λεβέντης, κάποια ζώα δεν μας πιστεύουνε, στο τέλος θα πιστέψουνε και τα ζώα. Ποια ζώα? Αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι 18 εκατομμύρια και ακόμα μετράμε. Εξηγιόμαστε. Παίρνεις τηλέφωνο να κλείσεις ένα ραντεβού γιατί έχεις ένα θεματάκι στο νοσοκομείο, ας πούμε, της Χαλκίδας. Εντάξει. Και βγαίνει ο αυτόματος που λένε. Και σου λέει αυτό.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις. For English, press 0. Για ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, καλέστε στο 14960 όλες τις ημέρες και όλο το 24ωρο με τηλεφωνική χρέωση. Επίσης μπορείτε να καλείτε στο 850-5856 μόνο τις καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με μικρότερη χρέωση.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, δεν το πετύχαμε με την πρώτη, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Στο ένα τηλεφώνημα θα κάνουμε και ένα δεύτερο. Με το δεύτερο λοιπόν θα κλείσουμε ραντεβού εκεί που μας παρέπεμψε ο τηλεφωνητής που κάναμε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Πού μας παρέπεμψε?
2: Καλώς ήρθες στην κοσμική πύλη. Την είσοδο στον κόσμο των απαντήσεων. Θυμήσου, αν γνωρίζεις τον κωδικό του προσωπικού σου αστρολόγου, μπορείς να τον πληκτρολογήσεις από την αρχή της κλήσης.
3: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μπουρδέλο η χώρα. Παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και ο τηλεφωνητής του νοσοκομείου σε παραπέμπει σε τηλεφωνητή αστρολογικών προβλέψεων, όπου εκεί δεν βγαίνει αυτόματος τηλεφωνητής, βγαίνει και η αστρολόγος. Το τελευταίο που ακούσατε, παρακαλώ, παρακαλώ, ήταν η κυρία που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, γιατί δεν είχαμε στο νοσοκομείο, αλλά στο αστρολογικό γραφείο είχαμε βάρδια για να σου απαντήσει. Τώρα, πόσο να το χοντρίνω εγώ αυτό? Πείτε μου, από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω? Λοιπόν, για να μην το χοντρίνω πολύ. Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, έχετε πάρει στο τμήμα των ραντεβού, στο τηλέφωνο η Ευγενία Μανολία Αλκμίνη Ισμίνη, σύζυγος Μικροτσούτσουνου, παρακαλώ. Ναι. Να μου πείτε, άμκα? Όχι, δεν θέλω άμκα. Όχι, όχι, το μικρό σας, το μικρό σας. Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Γεια σας, πώς είστε? Δεν είστε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι θέλετε? Ραντεβού με παθολόγο. Παθολόγο δεν έχουμε. Τι το θέλετε τον παθολόγο σας? Α, ναι, και κάνετε χημειοθεραπείες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, παθολόγο υπουργός δεν έχει στείλει φέτος εδώ στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Αστρολόγο έχει στείλει. Εμένα. Τι εννοείτε? Εννοείται. Καλέ, αν δεν ξέρει αστρολόγο. Από όλα, βέβαια. Και από καρκίνο ξέρω. Οροσκόπο, πείτε μου. Καλέ, πώς δεν παίζει ρόλο? Τι λέτε? Πείτε μου οροσκόπο. Δεν με νοιάζει που τον έχετε. Τον οροσκόπο θέλω. Με Παρθένο. Καρκίνος, λοιπόν, με οροσκόπο Παρθένο. Λοιπόν, να δω τη γυάλα. Δύσκολη εβδομάδα. Στα σεξουαλικά. Είστε 85 χρονών. Δεν με νοιάζει. Τα άστρα λένε ότι έχετε σεξουαλική ζωή. Τι να κάνω εγώ τώρα? Τα άστρα λένε ότι γαμείτε, κύριε Γιώργο. Δεν φταίω αν δεν γαμείτε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επίσης, παίζετε στοίχημα. Τζόκερ, τέτοια τυχερά. Παίξτε. Δεν θα κερδίσετε, όχι. Αλλά έχει ανάγκη εταιρεία. Ναι, ναι. Να παίξετε οπωσδήποτε. Και όχι, καλέ, δεν σας κοροϊδεύω. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας είναι εδώ. Τι να κάνω? Μα δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Μα δεν έχει ο υπουργός. Μα δεν τον βλέπετε κι αυτός, δεν πάει σε γιατρό. Δεν τον είδατε? Μαλλιά φυτεύει, μπότοξ κάνει. Ναι. Μα άμα πήγαινε στο γιατρό, τον είχαν βάλει μέσα. Το καταλαβαίνετε. Τον έχετε δει να μιλάει. Μα γι' αυτό δεν πάει στο γιατρό, για να μην μπει μέσα. Κι εσείς, μην πάτε στο γιατρό, θα μπείτε μέσα. Πού μέσα? Δεν σας λέω, δεν είναι σωστό. Αλλά τι να σας πω, κύριε Γιώργο, Από χώμα είμαστε, χώμα θα ξαναγίνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, έχει χρεωθεί η κλίση. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείται δημόσιο? Ένας λόγος παραπάνω. Ξέρετε πόσο κάνει το Νίκη εδώ στο νοσοκομείο Αλγίδας? Ναι, βέβαια. Έχουμε και έναν ιδιοκτήτη εδώ. Άστα. Ναι, ναι, ο Ανδρουλάκης μας τον νοικιάζει. Ναι, ζητάει κάτι κοινόχρηστα. Που τα τρώει κι αυτός. Κάποτε τα τρώει κι αυτός. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο. Και αν είχατε καλύτερο οροσκόπο, θα είχατε και μια καλύτερη τύχη. Τώρα, δεν φταίω εγώ. Λυπάμαι. Αντίο. Ζωή σε εσάς. Άστρα, μη με μαλώνετε. Κάποιος άνθρωπος θα έλεγε ότι εντάξει, μεγάλε, η χώρα είναι το απόλυτο τριμπούρδελο. Κάποιος άλλος όμως, πιο ψαγμένος, δηλαδή φιλελέα πατεώνας, ο οποίος ειδίζεται κυρίως από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τα δικά μας τα λεφτά, θα έλεγε: κοίτα, να δεις φίλε, να το φιλοσοφήσουμε λίγο το θέμα. Αρρώστησες, κάτι σου τύχε, θα πεθάνεις. Άμα πεθάνεις, τι θα γίνεις? Αστρόσκονη. Ε, άρα, τι έλεγαν οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, από πού έρχονται οι άνθρωποι? Απ' τ' άστρα. Άστρα είμαστε. Άστρα θα γίνουμε, σε αστρολόγο θα πάμε. Τι το θες στον παθολόγο, μορμαλάκα? Άσε το διάλογο και εσύ μας έπρεξες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Σε αυτό το αδιανόητο ελληνικό τριμπούρδελο, σε τι αποφάσισε το κεντρικό τριμπούρδελο, το επιτελικό δηλαδή του τριμπούρδελου, να μπει τάξη. Σας είχαμε πει πριν λίγο καιρό ότι δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ στο YouTube, δηλαδή το Zaralix TV, γιατί κλείσαμε την πενταετία που είχαμε πλάνο. 5 χρόνια, 5 σεζόν, ας πούμε, να το κάνουμε αυτό. Και μας στέλνατε email, μην μας το κάνεις αυτό, θα μας λείψεις, μην μας βάζεις αυτή την αγωνία, αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αγωνία από εσάς για το αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι, έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί το ελληνικό κράτος την εβδομάδα που μας πέρασε, μας έστειλε ένα email από το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στην οποία εμείς έχουμε αποχωρήσει οικειοθελώς και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση, και γι' αυτό το κάνουμε στο YouTube, όπου λέει εμείς, όσοι είμαστε δηλαδή εδώ, πρέπει να γραφτούμε, μόνο ομάδα αίματος δεν έχουν ζητήσει, σε ένα μητρώο. Εμείς εδώ. Το Zaralix TV λοιπόν, που κάνει εκπομπές στο YouTube και παραστάσεις στα θέατρα, πρέπει να δώσει όλα του τα στοιχεία σε ένα μητρώο στο ελληνικό τριμπούρδελο, ελληνικό κράτος 2.0, στο οποίο παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και σου βγαίνει αστρολόγος. Θα βάλουμε τάξη όμως στους YouTuber. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, μεγαλύτερη αγωνία για το αν θα συνεχίσουμε ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Τα κράτη όμως δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες. Και επειδή τα κράτη δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες, έχουν μηχανισμούς για να απαλλάσσουν το κράτος από τις αγωνίες τους. Σε αντίθεση με τους πολίτες, οι οποίοι γεννιούνται και εκπαιδεύονται μέσω του σχολείου, να ζουν με αγωνίες, οπότε δεν τραβάνε τέτοια ζόρια και ζουν μια υπέροχη ζωή σκλάβου μέσα στην αγωνία. Και μετά, αστρόσκονη. Τι θέλει λοιπόν το ΕΣΟΡΟΥ από εμάς? Αν δεν γραφτούμε, λέει, σε αυτό το μητρό, τότε εμείς εδώ κινδυνεύουμε, μέχρι να γραφτούμε, να τρώμε 10.000 ευρώ πρόστιμο για κάθε μέρα που δεν είμαστε γραμμένοι. Ρωτήσαμε λοιπόν κανένα δύο δικηγόρους, ρουμανόφατσες, ξεκάθαρα, και μας είπαν ότι αυτό το μητρό, σε αυτό το μητρό μάλλον, πρέπει να μπουν, λέει, όλοι όσοι έχουν ΜΜΕ, δηλαδή εφοπλιστές, άρα και εμείς, την ίδια δουλειά δεν κάνουμε όλοι? Και αυτός που το φέρνει και αυτός που το πίνει, κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Επίσης, λέει, πρέπει να μπουν σε αυτό το μητρό αυτοί που έχουν έντυπα, site και εφημερίδες. Μάθαμε λοιπόν, όχι ποιοι έχουν γραφτεί, αλλά μάθαμε για κανένα δυο που δεν έχουν γραφτεί. Σίγουρα σε αυτό το μητρό δεν έχει γραφτεί ο Αλαφούζος που έχει την Καθημερινή και διάφορα site και το Sky κτλ. Ρωτήσαμε αν πληρώνει 10.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα και μας είπαν όχι. Άρα μπήκαμε ήδη στην αγωνία ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση, εκτός από το δικό μας πρόστιμο το 10.000 την ημέρα, να μας βάλουν και το 10.000 του Αλαφούζου, του οποίου φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να το ζητήσουν ποτέ. Τώρα, τι θα γίνει αν εμείς αποφασίσουμε να γραφτούμε σε αυτό το μητρό? Αυτό που θα γίνει θα είναι το εξής. Εμείς λοιπόν θα έχουμε αποδεχθεί ότι σύμφωνα με το ΕΣΟΡΟΥ, εμείς εδώ δεν κάνουμε μια σατυρική εκπομπή, αλλά κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή. Άρα θα μπορεί να πληρώσουμε πρόστιμο, όπως ακριβώς πληρώνουν πρόστιμα, παπάρια πληρώνουν, οι εφοπλιστές που έχουν τα κανάλια, στην περίπτωση που θα ακουστεί ένα μαλάκα, μια βρισιά, φτάνει κανένα βυζί, φιληθούν δύο άντρες, φιληθούν δύο γυναίκες και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες που υποτίθεται βάζουν στα τάξη τα ΜΜΕ των ολιγαρχών, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν βέβαια. Ως εκ τούτου θα γλιτώσουμε από το 10.000 την ημέρα, αλλά θα πέσουμε στο 1.000, 500, 3.000, 5.000 την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, τι θα κάνουμε? Ό,τι κάνουμε πάντα. Λεβέντικα. Δηλαδή, στα αρχίδια μας. Γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε? Να σας πούμε γιατί. Γιατί το κράτος ξεκάθαρα μας δίνει σε όλους όσους κάνουν YouTube ή προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να εκφραστούν ελεύθερα έξω από τα ΜΜΕ των ολιγαρχών εφοπλιστών, μας δίνει αυτό εδώ. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Όπου, όπως λέει το μπλουζάκι, οι Κινέζοι ξέρουν καλά τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το τσίμπα, ένα σκουφάκι του Ακύλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εδώ κοιτάγαν όλοι εκτός από τον Τραμπ σαν χαζί. Γιατί? Γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά στο ελληνικό σχολείο. Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν είναι μια κατάσταση που περιέγραφε ο Θουκυδίδης για τη Σπάρτη και την Αθήνα, όπου έλεγε ότι όταν υπάρχει μια δύναμη κρατεά θεμελιωμένη, όπως ας πούμε η Σπάρτη, και μια δύναμη που ανεβαίνει, όπως η Αθήνα, είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση και ο πόλεμος. Αυτό λοιπόν το θεωρούσε παγίδα. Τι συμβαίνει εδώ με εμάς? Υπάρχει μια δύναμη λοιπόν, η οποία είναι παγιωμένη, θεμελιωμένη, δεν την κουνάει ούτε σεισμός. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Η δύναμη των ΜΜΕ των ολιγαρχών. Και υπάρχει και μια άλλη δύναμη η οποία ανεβαίνει έτσι, κατακόρυφα. Γιατί φαντάζομαι, όπως ξέρετε από τους φίλους, τις φίλες και τις παρέες σας, οι περισσότεροι άνθρωποι, ευτυχώς και μακάρι να γίνουν όλοι, προτιμάνε τους YouTuber και τις εκπομπές στο διαδίκτυο από τις μαλακίες και τις στημένες συνεντεύξεις, συζητήσεις και ειδήσεις στα ΜΜΕ των ολιγαρχών. Βέβαια, εδώ έρχεται το κράτος και σου λέει: όπα, φίλε, όπα. Υπάρχει δημοκρατία. Δεν σε καταπιέζουμε. Θες να πληρώσεις το 10.000? Πληρώσεις το 10.000. Απ' την άλλη, κλείσ' το γαμοκαναλό στο YouTube και άμα θέλεις, μπορείς ελεύθερα να πας να εκφραστείς σε ένα ΜΜΕ ενός Έλληνα εφοπλιστή. Όπως όλοι και οι δημοσιογράφοι και οι παρουσιαστές είναι γνωστό ότι εκφράζονται ελεύθερα στα ΜΜΕ των εφοπλιστών ολιγαρχών. Ορίστε και το παράδειγμα. Και έρχεται και παριστερά το παράδειγμα.
3: Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, γιατί ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς. Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, για την ευκαιρία, για την εμπιστοσύνη και για την ελευθερία.
0: Επειδή λοιπόν αυτή είναι η προσέγγιση της ελεύθερης έκφρασης όταν δουλεύεις στα ΜΜΕ ενός ολιγάρχη, εμείς θα κρατήσουμε τη θέση μας και θα προτιμήσουμε να γεμίσουμε το στόμα μας με παγωτά και την τσέπη μας με όποια συνδρομή μας δίνει όποιος και όποια θέλει, όποιο και αν είναι αυτό το ποσό, και να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τη μισθάρα, τα 8, τα 10, τα 15 χιλιάρικα μηνιάτικο που θα μπορούσαμε να παίρνουμε στα ΜΜΕ, να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια, τη συνείδηση και το πνεύμα μας ελεύθερο. Πάμε τώρα στην παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εκτός από τον Τραμπ όλοι εδώ έλεγαν: όπα, τι είπε, όπα, ο Θουκυδίδης είναι δικός μας, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε αυτό και το ξέρει ο Κινέζος. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό, παλιό, τεράστιο πολιτισμό. Κάθε πολιτισμένος άνθρωπος λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να δει τους άλλους πολιτισμούς και τι μπορεί να πάρει από αυτούς. Σε αντίθεση λοιπόν με εμάς που δεν έχουμε κανένα πολιτισμό εκτός από το σέρβις και την εξυπηρέτηση καθαρμάτων, οι Κινέζοι ξέρουν και την παγίδα του Θουκυδίδη. Και βέβαια εδώ είμαστε υπέρ της μαθητικής κοινότητας και λέμε: γιατί τα παιδιά να κάτσουν να μάθουν τέτοιες βαριές έννοιες, να διαβάζουν παλιοϊστορίες για το Θουκυδίδη και τις παγίδες και οτιδήποτε άλλο. Τι θα τους χρειαστεί, ε? Ποιος είναι ο στόχος του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, όπως έγραψαν και τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και έδωσαν τέλος στη ζωή τους πηδώντας το κενό? Ποιος είναι ο στόχος? Τα μόρια. Γιατί? Γιατί τα μόρια θα σε βάλουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί από το πανεπιστήμιο θα πάρεις πτυχίο και μετά θα πας να δουλέψεις για τους ξένους, στα ξένα, στο εξωτερικό. Αν δεν πιάσεις τα μόρια, που είναι ο στόχος του σχολείου, τότε η τύχη σου είναι να μείνεις εδώ και να εξυπηρετείς προσφέροντας υπηρεσίες κάθε είδους στα ξένα μόρια, δηλαδή στα ξένα καθάρματα, όπως οι σιωνιστές Ισραηλινοί που έρχονται εδώ να κάνουν ζωάρα, να νιώθουν σαν το σπίτι τους, να νιώθουν πάρα πολύ ωραία, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξυπηρετούν σιωνιστικά μόρια. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό, ας δούμε και πώς είναι και πώς μιλάνε αυτά τα σιωνιστικά μόρια, τα οποία με χαρά οι περισσότεροι Έλληνες, μερικοί όχι με χαρά, με πόνο ψυχής. Ε? Πώς ψήφισε ο Τσίπρας στα μνημόνια και έλεγε: πονάει η ψυχή μας. Υποφέρουμε. Τα ψήφισε όμως. Υποφέρεις, δεν υποφέρεις, αδερφέ? Αυτούς εξυπηρετείς. Φάτε το.
4: And stupid. Yeah, yeah. And if any of you can take 5 minutes, I can take 10 of you outside on the street.
0: Όπως λοιπόν εδώ υποσχέθηκε στους υπηρέτες του Έλληνες αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι, θα μας βιάσουν και εμάς και τα παιδιά μας και έρχεται η ώρα μας και μην του κουνιέται κανείς, γιατί θέλει 10 σαν και εμάς να του στείλει, ξέρει αυτός που. Έτσι, έτσι. Αυτού σερβίρετε, αυτούς εξυπηρετείτε, με αυτούς κάνετε δουλειές στα μεσητικά γραφεία, με αυτούς κάνετε αγοροπολισίες και εμπορικές συμφωνίες. Ναι, ναι. Από πάνω μέχρι κάτω. Όχι μόνο η κυβέρνηση. Υπάρχει και Κοσμάκης, παιδιά, ο οποίος εκτός από Κοσμάκης έχει και ευθυνάρες. Οκ. Πάμε λοιπόν στους από πάνω. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη είπε σε μια εκδήλωση που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, όπου ήταν μαζεμένα όλα τα σιωνιστικά σκουπίδια που ζουν στη χώρα μας, μαζί και ο πρέσβης του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ. Είπε λοιπόν, να το διαβάσω αυτό λεξί, γιατί δεν κάνουμε λάθη σε τέτοια σοβαρά θέματα. Είπε πως εμείς και αυτοί, εμείς δηλαδή, εγώ, εσείς, εμείς εδώ, εσείς που μας βλέπετε, και αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι που βλέπατε πριν, που ήρθε εδώ στο Ρίστα και έλεγε θα σας βιάσουν τα παιδιά και εσάς, εμείς λέει και αυτή η κυρία Κεφαλογιάννη, έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Εμείς εδώ και αυτοί που τον τελευταίο χρόνο έχουν σκοτώσει 680.000 ανθρώπους, πάνω από 70.000 παιδιά στη Γάζα, κάνουν αυτά που κάνουν τώρα και στο Λίβανο. Εμείς και αυτοί λοιπόν έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Επίσης αυτοί, όπως βλέπατε στο προηγούμενο βίντεο, πιστεύουν ότι σύντομα θα μας βιάσουν εμάς και τα παιδιά μας. Βεβαίως. Αυτό δείχνει μια κατανόηση και σταθερότητα για την ειρήνη. Ακριβώς αυτό. Εμείς καθόμαστε στα τέσσερα, αυτοί μας βιάζουν εμάς και τα παιδιά μας και έτσι έχουμε ειρήνη. Σίγουρα. Κατανόηση να έχετε, παιδιά. Πάμε λοιπόν, αφού βιαστήκαμε για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η κουβέντα για την παγίδα του Θουκυδίδη. Συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Xi Jinping, τον πρόεδρο, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό στην Κίνα, πάντα τον Κινέζο λοιπόν. Ηγέτη, συναντήθηκαν και πάνω στην κουβέντα του πέταξε ένα ο Κινέζος, ο Xi, ότι δεν πρέπει οι δύο χώρες να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ξεκάθαρα ο Τραμπ έμεινε σαν χαζός, γιατί σκάλισε στο μυαλό του και λέει παγίδα του Θουκυδίδη, παγίδα, μαλάκα. Αυτή τη στάση δεν μου την έδειξε ο Τζέφρι Επστάιν όταν πήδαγα ανήλικα. Πάλι δεν θυμήθηκε. Οπότε τι έκανε σαν καλός μαθητής και σαν πετυχημένος επιχειρηματίας στα πλαίσια του καπιταλισμού. Πού, πιπέρι, στα πλαίσια του καπιταλισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με το που βρήκε ευκαιρία, γιατί σηκώθηκε ο πρόεδρος ο Κινέζος να πάει να μιλήσει στο Βήμα, αυτομάτως πήγε να του κλέψει τις σημειώσεις. Έτσι κάνει κάθε πετυχημένος άνθρωπος στον καπιταλισμό. Σιγά μην κάθομαι εγώ μορμαλάκα να διαβάζω το Θουκυδίδη, αφού εκείνη οι σημειώσεις. Δεν τις βουτάω. Και έριξε μια ματιά να τις βουτήξει.
5: Now a toast by President Xi

0: Κρίμα που δεν ζει ο Ζαμπέτας να το δει αυτό το βιντεάκι και να γράψει το τραγούδι «Ο πιο καλός ο μαθητής είναι ο πλανητάρχης». Γιατί τα φράγκα έχει πολλά και έγινε μονάρχης. Όχι τσιμπαϊνά, μονάρχη. Μονάρχης, μας εξουσιάζει όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε πόση σχέση έχουμε εμείς εδώ, οι ντόπιοι, που όλος τυχαίως γεννηθήκαμε σε αυτό το χώρο, που όλος τυχαίως εδώ γεννήθηκε και ο Θουκυδίδης, με τους Κινέζους που έχουν πολιτισμό και διαβάζουν και τον άλλο πολιτισμό. Την ώρα λοιπόν που ο Κινέζος πρόεδρος μίλαγε στον Ντόναλντ Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη, ο Έλληνας πρόεδρος, για την ακρίβεια ο Έλληνας πρωθυπουργός, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλαγε στον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας των λαϊκών κομμάτων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κύριο Βέμπερ, για ποιο θέμα. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ο Θουκυδίδης. Το άλλο ποιο είναι? Ο Ακύλας.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Έτσι είναι, παιδιά, ο καθένας και τα ενδιαφέροντά του. Άλλος με τον Θουκυδίδη, άλλος με τον Ακύλα. Και βέβαια είχε μεγάλο καημό ο Μητσοτάκης τι θα γίνει με τον Ακύλα και την Eurovision, γιατί αγαπάει τον Ακύλα. Τον έχει γραμμένο τον Ακύλα ακριβώς εκεί που μας έχει γραμμένους κι όλους. Απλώς λατρεύει την Eurovision, που επισήμως είναι ο διαγωνισμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το γενοκτονικό σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ ξεπλένει τα εγκλήματά του μέσα από πολύ γκλίτερ, πολύ στρας, πολύ γουναρικό, πολύ χαριτομενιά και πολύ στημένη ψηφοφορία. Ελπίζω να πέρασετε υπέροχα και αυτή τη βδομάδα με την αιματοβαμμένη Eurovision. Πληθείτε τώρα και συνεχίστε, για την Κυριακή έχουμε και κλεισιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τα από αυτά. Ο Κυριάκος κάνει και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία, μην νομίζετε. Έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, Μίζα, Θεσούλα, Λαζαρίδης. Αλήθεια, Λαζαρίδης. Ρε εσύ, το κινητό ρε. Ρε Λαζαρίδη. Γιατί μας έχει μπουκώσει ο Λαζαρίδης στο μεταξύ, είναι και πολύ ενεργός στα social media. Είναι εδώ δύο εβδομάδες, μας έχει βογγίξει που βγάζει συνέχεια φωτογραφίες μέσα σε εκκλησίες. Τι μια διαβάζει κάτι, αλλά το ξέρουμε, ρε. Το ξέρουμε, ναι. Το κινητό. Φέρε πίσω το κινητό. Κοιτάξτε που έχει φτάσει το κίνημα στη χώρα. Ξεκινήσαμε κάποτε από το φέρτε πίσω τα κλεμμένα και έχουμε ξεπέσει στην ξεφθήλα την απόλυτη. Φέρτε πίσω το κινητό. Είμαστε ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα. Αλλιώς θα κάνουμε διαδήλωση σε περίπτερο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φοβερό και τρομερό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, μας πρόσφερε ένα ιστορικό σαρδάμ. Έχουμε πολλά σαρδάμ στη χώρα. Θυμάστε, οι κάλτσες του Γιωργάκη, να πάμε την Κυριακή στις κάλτσες, το μακέτο του Σιμίτη, από τα κορυφαία και άλλα πολλά. Κυριάκος λοιπόν έκανε σαρδάμ. Θα κρίνεται. Είπε το συνέδριο συνεργείο. Τώρα ας δούμε το σαρδαμάκι και να το συζητήσουμε λίγο. Έκανε σαρδάμ ή ήταν μια κρίση ειλικρίνειας?
2: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Θα μπορούσα να πω ότι εδώ ο τύπος ήταν στη φάση λίγο πιο high από το δένδια. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σε ευθεία γραμμή πλέον με τον Ζελένσκι, χωρίς αμφιβολία. Πολύ high, τα βλέπω όλα τα στελέχη της κυβέρνησης όταν μιλάνε δημόσια. Έκανε σαρδάμ ή είπε αλήθεια που είπε στους συνέδρους να μεταφέρετε την ενέργεια αυτού του συνεργείου και στην κοινωνία? Δεν μας το ξεκαθάρισες, Κυριάκο. Όταν λες συνεργείο, τι συνεργείο? Συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων? Συνεργείο κινητής τηλεφωνίας για καλύτερη συνακρόαση όταν σας βάλουμε το Predator? Τι συνεργείο ακριβώς? Μήπως συνεργείο καθαρισμού? Γιατί είδα και μια πολύ ωραία φωτογραφία, πραγματικά βγαλμένη από τη ζωή, όπου μπροστά είναι όλη η λάμψη. Εδώ Κυριάκος Μητσοτάκης με κάτι κυρίες σε μια γαμάτη selfie, αλλά στο βάθος πίσω θολά φαίνεται ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει γίνει γνωστός στο Πανελλήνιο από τη βρωμοδουλειά που έκανε με τον Μπάζωμα μαζί με τον Αγοραστό στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών. Οπότε μήπως εννοούσες συνεργείο καθαρισμού? Και τώρα το συνεργείο καθαρισμού δεν μπορεί να τα αφήνουμε φλού. Τι καθαρισμού? Καθαρισμού χαλιών, καθαρισμού. Όπα, άλλη φωτογραφία εδώ. Ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άρα καταλαβαίνουμε μετά από αυτό τι καθαρισμού εννοούσε. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Αχ! Όμως ο Κυριάκος στο συνέδριο δεν μίλησε μόνο για καθαριστές και καθαρισμούς, μίλησε και για την κοινωνία. Και τι είπε? Για το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πανευρωπαϊκά λέει, ως νούμερο ένα πρόβλημα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν την ακρίβεια σε ποσοστό 35%. Στη χώρα μας 56%. Ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ψωνίσουν. Τον Κυριάκο πολύ τον άγγιξε αυτό. Και είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι από κάτω δεδομένα βγάζουν το μήνα με το στανιό, ότι θυμώνει και θλίβεται ταυτόχρονα με την ακρίβεια. Γιατί Λεβέντη μου εσύ? Γιατί Κυριάκο μου και θυμώνεις και θλίβες με την ακρίβεια? Τι σου συμβαίνει? Πες μας, μίλησε μας ανοιχτά. Ε, πας στο σούπερ μάρκετ με λίστα και έχει πάρει τόσο αύξηση η λίστα από τη χθεσινή λίστα ή την προχθεσινή λίστα που δεν σου φτάνει να φτάσεις να αγοράσεις ούτε καν αυτά που έγραψες στη λίστα? Πες μας, Λεβέντη μου. Ε, σε έχει φάει το μαράτα? Πες μας, μάνα μου. Πες μας. Βγάλ το μαράτα από μέσα σου. Πες μας, Κυριάκο. Και παρακάτω ο Κυριάκος είπε και για την ακρίβεια: δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μα ξεκάθαρα υπάρχουν μαγικές λύσεις. Από πού να αρχίσω? Καταρχάς, παίρνεις τηλέφωνο στο νοσοκομείο για να κάνεις κράτηση επειδή είσαι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και σου βγαίνει αστρολόγος. Είναι ή δεν είναι αυτό μαγική λύση? Ε, αν δεν είναι μαγεία το ότι ο ελληνικός λαός καταδέχτηκε, αποδέχτηκε να στηθεί στα τέσσερα και ακίνητος, όχι μόνο για να έχουμε ειρήνη όπως την ορίζει το Ισραήλ, αλλά και για να φύγουμε από τη χρεοκοπία, για να βελτιωθούν τα οικονομικά της χώρας. Και διαβάζουμε λοιπόν, μετά από το 2010 και την πτώχευση, μετά από τρία μνημόνια, μετά από περικοπές σε μισθούς, από την καταστροφή του δημοσίου, από το ρημαδιό αυτό που έχει πάθει αυτή η χώρα, που ούτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το έπαθε, διαβάζουμε λοιπόν ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει φτάσει το 2025 590,366 δις. Δηλαδή αυξήθηκε πάρα πολύ από το 2010, ας πούμε, που μπήκαμε, που ήταν 419,7 δις. Πώς έγινε τώρα, Λεβέντη μου, ε? Και έχουμε πάει μια 200 και επάνω. Πώς έγινε αυτό? Δεν είναι μαγικό? Όλα είναι μαγικά. Δεν είναι μαγικό ότι στη χώρα μας, που πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, έχουμε κλείσει και τη μονάδα λιγνίτη την υπερσύγχρονη που φτιάχτηκε με τα δικά μας τα λεφτά, έχουμε κλείσει και τα λιγνητορυχεία για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια, γιατί ο λιγνίτης, τα λιγνητορυχεία και τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα με λιγνίτη καταστρέφουν την υγεία μας, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που την έχουν απογειώσει την υγεία σε αυτή τη χώρα. Και ξαφνικά, αν δεν είναι μαγικό, αυτό τι είναι? Αυτός ο λιγνίτης λοιπόν που καταστρέφει την υγεία όλων των ανθρώπων, τον φεύγει από την Ελλάδα, τον φορτώνει σε δικά του μεταφορικά μέσα ο Μυτιλινέος, τον πηγαίνει στα σύνορα της Ελλάδας, εκεί που περνάς και λέει Βόρεια Μακεδονία, εκεί τον χρησιμοποιούν τον λιγνίτη, παράγουν ρεύμα, μας έρχεται πίσω πανάκριβο, μαζί με τι άλλο νομίζεις? Κοίτα τώρα, σου δίνω τρεις επιλογές. Τι άλλο έρχεται μαζί? Ε, μήπως και τον έφος από την παραγωγή λιγνίτη? Και χωρίς να έχεις κανέναν έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιούν σε εκείνη την μονάδα, ενώ θα μπορούσες να έχεις τον απόλυτο έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιείς στη δικιά σου τη μονάδα. Εάν δεν είναι αυτό μαγεία, τι είναι? Υγιής επιχειρηματικότητα? Έλα τώρα, Κυριάκο. Μας ψεκάζουν, μήπως? Μας ψεκάζουν. Νομίζω ότι είχα ένα πλάκα ότι μας ψεκάζουν. Ορίστε. Το είδατε? Εδώ είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι σε πενταήμερη, όχι. Στην ηλικία που είναι, έχει το γιο του, αυτό το βίντεο το ανεβάζει μόνος του, και ψεκάζει το γιο του με λακ. Ναι, Θουκυδίδη, πέθανε δωρίς μωρή κουφάλα, γλίτωσες. Αφού λοιπόν μέσω του συνεργείου της Νέας Δημοκρατίας μπήκε

Ρημάδι, αυτό συνεχίζει να παίρνει μέχρι σήμερα τα λεφτά από το Μηνιάτικο, τα οποία του έχουν φτιάξει μια τεράστια περιουσία. Έτσι καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς το πιστεύουμε αυτό για τον Νίκο. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει Πασόκος, ο οποίος κάνει γρομοδουλειά για παντεωνιά με το δημόσιο. Όμως μας είναι αδύνατο να το πιστέψουμε για τον Νίκο. Γιατί απαγορεύεται, δεν μπορεί να νοικιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα κτίριο στο δημόσιο. Βεβαίως και απαγορεύεται και δεν μπορεί. Γιατί όλοι και όλες ξέρουμε, και ο Νίκος Ανδρουλάκης καλύτερα από όλους για την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι το ελληνικό δημόσιο είναι μπουρδέλο. Άρα! Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Ο άνθρωπος δεν πάει με πουτάνες. Σύντομα θα έχουμε και απόφαση δικαστηρίου. Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος που δεν πάει με πουτάνες να νοικιάζει κτίριο σε μπουρδέλο? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ήμουνα μπροστά. Απ' την άλλη, όπα, να το ξανασκεφτούμε λίγο. Με πουτάνες δεν πάει, όχι με ταβατζίδες. Α, Νίκο, και νίκια, δεν το περίμενα από σένα. Πάντως, η κομπίνα με το δημόσιο και τα κτίρια που νοικιάζει δεν αφορά προσωπικά έναν, π.χ. τον Ανδρουλάκη ή τον Σπανάκη, όπως κατήγγειλε τώρα το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μόντα από τα κεντρικά. Η τρελή κονόμα, όπως και το τρελό χρέος, για το οποίο έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει, και το χρέος συνεχίζει να μεγαλώνει, ξεκίνησε και βέβαια γιγαντώθηκε μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Γυρίζουμε λοιπόν τα χρόνια λίγο πίσω να δούμε αυτό το θέμα με το να νοικιάζει το ελληνικό δημόσιο κτίρια που του ανήκουν. Πότε, πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς επίπτωση έχει στην οικονομική ζωή όλων μας. Πάμε λοιπόν. Γυρίζουμε πίσω λοιπόν στο υπέροχο μνημονιακό, όχι τώρα που είμαστε έξω από τα μνημόνια, 2013. Και διαβάζουμε λοιπόν για μια ωραία φάση που λεγόταν sale and lease back. Δηλαδή, πουλά το και το νοικιάζεις μετά από πίσω. Το από πίσω είναι ξεκάθαρο. Διαβάζουμε ότι μόνο για εκείνη τη χρονιά, παραδείγματος χάρη, 28 ακίνητα, 5 υπουργεία, πολιτισμού, εσωτερικών, δικαιοσύνης, υγείας, παιδείας, 13 κτίρια ΔΟΗ, το κτίριο της ΓΑΔΑ, το αρχηγείο της αστυνομίας Θεσσαλονίκη και άλλα δημόσια κτίρια. Τι έγινε με όλα αυτά τα κτίρια? Αυτά τα κτίρια ήταν του δημοσίου. Το δημόσιο τα πούλησε σε ιδιώτες, κυρίως σε δύο τράπεζες συστημικές, στις εταιρείες δύο τραπεζών συστημικών. Αυτές οι τράπεζες πήραν δάνειο με εγγύηση δημοσίου, έφτιαξαν τα κτίρια καινούρια, δηλαδή γυψοσανίδες, παπάρια καινούρια φτιάξανε, όπως ακριβώς φτιάχνει τα νοσοκομεία η αρσενική Εύα Μπράουν, και τα νίκιασαν πίσω στο δημόσιο με τεράστια ενίκεια. Εκατομμυρίων. Δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα. Τέλειο, τέλειο. Τι επίπτωση είχε αυτό στα οικονομικά μας και άμεσα και μακροχρόνια? Πάμε να το δούμε. Το δημόσιο λοιπόν την εποχή εκείνη θα έπαιρνε άμεσα χρήματα. Τι θα τα έκανε αυτά τα χρήματα που θα έπαιρνε άμεσα, άμεσα από την πώληση των κτηρίων? Με αυτά τα χρήματα λοιπόν θα φαινόταν λογιστικά ότι μειώνεται το έλλειμμα. Άρα γινόμαστε ένα πιο νοικοκυρεμένο κράτος. Τι σημαίνει αυτό μακροχρόνια, όπως καταλαβαίνουμε μέχρι σήμερα? Τι άλλο, μεγαλώνει το χρέος. Και θα συνεχίζει να μεγαλώνει εις τους αιώνες των αιώνων, γιατί πλέον το ελληνικό δημόσιο δεν έχει αρκετά κτίρια δικά του, άρα νοικιάζει από τα κτίρια που ήταν δικά του, τα χάρισε όχι στον Ανδρουλάκη, το Ανδρουλάκη ήταν δικό του. Απλώς η σύμβαση με το δημόσιο. Τα χάρισε λοιπόν σε διάφορους επιχειρηματίες, οι οποίοι στο πλαίσιο της υγιούς επιχειρηματικότητας, και όχι νταβατζιλίκη, συνεχίζουν να μας αρμέγουν κανονικά. Θέλετε και την παγίδα του Θουκυδίδη, να το λήξουμε εδώ? Το λήξουμε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, όχι λεφτά σε αστρολόγους. Πιο καλά από τον προφήτη απόφυτο Λυκείου Κουκουβαούνων, το μέλλον δεν το προβλέπει κανένας και καμία. Άρα, like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας, subscribe, εγγραφή. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και το email του καναλιού είναι αυτό εδώ. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Και οι τελευταίες παραστάσεις, λίγο πριν λήξει η σεζόν, Σάββατο και Κυριακή, 23 και 24, στη Γερμανία, Έσεν και Φραγκφούρτη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 7 Ιουνίου στην Αναρχομάνα, Ζυρίχη ή αλλιώς Ζουράιχ, η παράσταση που χρωστάγαμε από τον Μάρτιο, που ήμουν άρρωστος και δεν μπορούσα να πάω. Και δύο τελευταίες είναι. Η μία είναι μια έκτακτη εμφάνιση με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή στο θέατρο Βράχων, υπηρώτικα θα τα πούμε εκεί, και τελευταία παράσταση για τη σεζόν στους φίλους μας στη Βραβρώνα, που όλος ο κόσμος την ξέρει Λούτσα, και έχουν κάνει μια ωραία χοροδία και θέλουν να πάω εγώ να τους μάθω ακριβώς πώς τον πιάνουνε τον τόνο. Αυτά. Πάντως, εκτός από αυτόν τον παραδοσιακό και σούπερ πατριωτικό τρόπο αρμέγματος των χρημάτων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή με κτίρια, νίκια κτλ. Που ξεκίνησαν οι δοσύλλογοι, και βέβαια, δόξα και τιμή, οι συγγενείς τους και πολιτικοί και φυσικοί συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, υπάρχουν και πιο μερακλείδες άνθρωποι,

0: οι οποίοι παίρνουν πιο μικρά ποσά, αλλά το γλεντάνε λίγο παραπάνω γιατί μας δίνουν περιεχόμενο συγκλονιστικό. Όπως εδώ που διαβάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, ότι η ελληνική αγωγή του Αδόνιδος Γεωργιάδη και της Ευγενίας Μανολίδου, που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά σε σκυλιά, αρχαία ελληνικά είναι βάζουμε νι σε κάθε λέξη, των μπούτσων καβάλαν, και αυτό το λέμε ας πούμε αρχαία ελληνικά, παίρνουν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, και εδώ διαβάζουμε πιο εντυπωσιακή. Πήρα, λέει, ένα ποσό, 5.067, δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτό. Ό,τι βλέπετε εσείς, εγώ δεν το βλέπω, το κενό δείχνω. Λοιπόν, αυτό το ποσό εδώ πέρα, για πνευματικά δικαιώματα από το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καποδίστρια, ευτυχώς και εσείς πέθανες νωρίς. Μαζί με το Θουκυδίδη. Μαλάκα. Όχι πρέζα όμορφη. Πρέζα αρχαία και όμορφη. Όχι. Πρέζα όμορφη. Θέλω πνευματικά δικαιώματα. Τώρα. Αυτές οι περίφημες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με όλα αυτά τα παπατζηλίκια που λέγαμε πριν, με αφορμή τον Ανδρουλάχη, την ελληνική αγωγή και ό,τι άλλο θέλετε κάθε εβδομάδα, όρεξη να έχετε να τα διαβάζετε, είναι επιχειρηματικότητα, είναι κομπίνα, είναι απατεωνιά, είναι χώσιμο και τρώμε, ας πούμε, σαν ακρίδες από το ελληνικό δημόσιο, τι είναι από όλα αυτά. Προσέξτε, είναι θέμα οπτικής. Γιατί? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έχουμε πει. Τα ξέρετε, κανείς δεν έχει πάει φυλακή, ούτε πρόκειται βέβαια, είναι γνωστό, συνεχίζουν ακόμα να τρώνε τα λεφτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, διαβάσαμε εδώ και πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα πρέζας που κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα, ότι πιάσα, λέει, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Βορίζια. Θυμάστε, ήταν η περιοχή που είχε γίνει το μακελιό με τις χειροβομβίδες κτλ. Και ήταν η αφορμή να στείλει ο Χρυσοχουντίδης το ελληνικό FBI, γιατί το αμερικάνικο δεν μπορούσε, ήταν στη Βενεζουέλα, και να αφοπλίσει τους νταΐδες κριτικούς, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αφοπλιστεί. Πριν ένα μήνα πάλι είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Λοιπόν, μπράβο που τα θυμάστε όλα, γι' αυτό σας χαιρόμαστε εμείς εδώ. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πιάσα, λέει, εκεί μια ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται στα δημοσιεύματα ως εγκληματική οργάνωση. Τι έκανε αυτή η ομάδα? Με μπράβους, λέει, με πίεση, με απειλές κτλ. Έπαιρνε και δήλωνε ως δικά της διάφορα κοπάδια και χωράφια και έπαιρνε φράγκα τρελά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος αν διαβάσει το ρεπορτάζ, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό απολύτως από ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι, μερικοί από τους οποίους πέρασαν από την Επιτροπή της Βουλής, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τίποτα. Δηλαδή, αν θυμάστε, και όταν είχαν πάει στη Βουλή, ας πούμε, Φραπές, που είχαν μάθει τους διαλόγους, που λέει θα την είχα σκοτώσει αυτή την Τυχεροπούλου και θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Άρα και απειλές είχαμε και εκφοβισμούς και απ' όλα. Όπως θυμάστε, δήλωναν χωράφια που δεν ήταν δικά τους και πήγαιναν οι άλλοι να τα δηλώσουν ως δικά τους και δεν παίρνανε τίποτα. Δηλαδή, έκαναν ακριβώς το ίδιο με αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, που χαρακτηρίζονται ως εγκληματική οργάνωση. Άρα, γιατί οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση? Ούτε τα βασικά. Στην παγίδα του Θουκυδίδη πέσατε πάλι. Οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Γιατί είναι στελέχοι, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, οι άλλοι είναι κοινοβουλευτική οργάνωση. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αρκεί να έχει ένα κτίριο να του νοικιάσει. Οπότε, τι γίνεται τώρα, παιδιά? Ποιος θα μας σώσει εμάς και τη χώρα από όλο αυτό που συμβαίνει, αφού όλοι είναι μπλεγμένοι στα νίκια, στα παρεδώσε, στα πνευματικά δικαιώματα και στις συμβάσεις με το δημόσιο? Παιδιά, ποιος θα μας σώσει? Μόνο οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Λαέ τη ΖΑΕΚ! Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια. Την αυτοπλοεία με κυνηγούσαν αλληλεώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάνει το λάθο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Οι τραπεζίτες που διευθύνουν τις τράπεζες, κυρίως τις τυπικές τράπεζες, που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, αλλά κυρίως οι ηθικοί έναντι των μεσαίων και των μικρομεσαίων και των μικρών που υποφέρουν, καταφέρουν εις πέρας σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βγήκε κόσμο στον δρόμο και ξεπούλησαν σε φαντ πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα τους ίδιους τους δανειολήπτες που τους πετάξαν στον δρόμο. Όχι μόνο μεγάλα deals, οι κύριοι των τραπεζών, σκύψτε και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όχι μόνο δάνεια και στήριξη μεγάλη, αλλά και σε αυτούς που επάξια μπορούν ή έχουν ανάγκη από δεύτερη ευκαιρία. Όλοι μαζί μπορούμε. Αλλιώς αυτό που μένει είναι η αδιαφορία, ο κοινωνικός δικασμός, η μιζέρια, η βία, η καταστροφή της νεολαίας, η πόλεμη. Μη χάνετε την πίστη σας, αγαπημένοι μου, για το καλύτερο αύριο. Όλοι να είμαστε μαχητές ζωής, με ιδανικά, με όραμα, με στόχους, με πίστη, με πάθος, με υπομονή και επιμονή, για να έρθουν οι μέρες που όλοι ονειρευόμαστε.
0: Τώρα, το μόνο που ξέχασε να βάλει σε όλα αυτά που είπε ο Ηλιόπουλος στο λόγο του είναι το εξής. Αφού αγαπάει τόσο πολύ τις μάνες, αφού αγαπάει τόσο πολύ τους μικρομεσαίους, αφού έχει τέτοιο καταγγελτικό λόγο και τέτοια αγανάκτηση για τους ανθρώπους που βασανίζουμε τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια κτλ., οι γαμημένες οι τράπεζες, γιατί όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες δεν τις πηγαίνει για να τις φέρνει στα νησιά με τα καράβια του τσάμπα? Πώς σου ξέφυγε αυτό, πρόεδρε? Πώς δεν σου ήρθε εκείνη την ώρα που λες δεν βρίσκουμε μάνες να πεις? Να, και δίνω εγώ το παράδειγμα. Όποια μανούλα μπει σε καράβι, σι τζετ, εγώ, τσάμπα, πρώτη θέση. Και σαντουιτσάρα πληρωμένη, και καφεδάρα, και χυμό, και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Έχουμε πρόβλημα απογεννητικότητας. Και τα παιδιά λοιπόν, δωρεά με σι τζετ. Και όποιος έχει απόδειξη ότι έχει κόκκινο δάνειο και τον βασανίζει η τράπεζα, και αυτός τσάμπα με τα σι τζετ. Όλοι τσάμπα με τα σι τζετ. Γιατί έχουμε καπιταλιστικό σοσιαλισμό. Το μόνο που με τρελαίνει είναι αν λένε αυτά οι εφοπλιστές, τι θα βγει να πει όταν είναι στην προεκλογική περίοδος ο Κουτσούμπας. Τι θα πει ο Κουτσούμπας? Τον διέλυσε στον Κουτσούμπα τελείως. Δηλαδή θα τον υποχρεώσει τον Κουτσούμπα στην επόμενη προεκλογική συγκέντρωση θα κάνει να πει για κάθε ψήφο στο κόμμα 2 εισιτήρια δωρεάν για γιάρο. Τι να κάνει, κάτι πρέπει να κάνει και αυτός μαλάκα. Αφού δίνουν οι εφοπλιστές σοσιαλισμό, πρέπει να δίνουν οι κομμουνιστές εισιτήρια. Δεν πάει αλλού. Όλα αυτά λοιπόν τα είπε ο κύριος Ηλιόπουλος σε αυτή τη γαμάτη φιέστα, ενώ στο γήπεδο που ήμουν και εγώ μέσα υπήρχαν τόσοι υπεράριθμοι που το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ τραγικό γεγονός είναι απολύτως τυχαίο. Τέμπη παντού. Συν ότι για να μπουν οι άνθρωποι όπως και εγώ, που είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας όπως και εγώ, στο γήπεδο, έπρεπε να φάνε κρότου λάμψης, χημικά, να τραμποκιστούν από τα ΜΑΤ. Δείτε.
2: Εδώ, στην 10, αυτό εδώ έχουν κάνει, τους έχουν κόψει όλους. Τους έχουν κόψει όλους, δεν αφήνε τίποτα κουνούπι. Εδώ, αυτή είναι εδώ, εδώ, εδώ. Δείτε. Έχουν ρίξει αγριγόνα σε παιδιά. Έχουν χτυπήσει γέρους. Αυτή εδώ είναι.
0: Δείτε εδώ. Τραμπουκισμό κανονικά. Προσέξτε σε τι περιβάλλον. Αυτό που βλέπετε εδώ γίνεται σε ένα δρόμο, πεζόδρομο, πλάι του γηπέδου, ο οποίος είναι στενός για τον κόσμο που υπάρχει εκεί. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι με εισιτήριο και κυρίως οι περισσότεροι είναι με παιδάκια. Το γήπεδο είναι κλασική μάζοξη μπαμπά, γιου, κόρης. Αυτό συνηθίζεται. Οι άνθρωποι χαίρονται να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδάκια τους. Όλο αυτό το πράγμα εδώ έγινε ενώ σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν αδιανόητα πολλά παιδάκια. Το γεγονός ότι πραγματικά δεν είχαμε κάτι πάρα πολύ άσχημο είναι εντελώς τυχαίο και οφείλεται κυρίως στην ψυχραιμία των ανθρώπων που ήταν εκεί, γιατί οι ματατζίδες ήταν χάοι σαν το δένδια. Όλοι. Και τώρα λοιπόν, από όλο αυτό που έγινε, το οποίο δεν θα το δείτε σε κανένα μινιέ, γι' αυτό πρέπει να κλείσουν τα κανάλια στο YouTube, αυτό δεν θα το δείτε πουθενά. Σε κανένα αθλητικό site. Πουθενά. Γιατί είναι καλοκαιρινή περίοδος. Η CJET σαρώνει διαφημιστικά. Παντού. Μαλάκες είναι. Να χαλάσουμε τη φιέστα και να χάσουμε τη διαφήμιση από τον μάγκα πρόεδρο που θα σώσει τους φτωχούς από τον κακό καπιταλισμό. Εννοείται. Γι' αυτό όλοι στο Μητρό, παιδιά. Όλοι στο Μητρό. Τώρα, για να νιώσετε το παράδειγμα ακριβώς, τι έγινε εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει. Και ακριβά. Δηλαδή, μπείτε λίγο, μπορεί να μην σας αρέσει το γήπεδο, μπείτε λίγο στη σκέψη. Έχετε κλείσει τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Έχετε κλείσει θέση σε ένα θέατρο. Σε μια συναυλία. Και πάτε να μπείτε με τα παιδάκια σας, οικογενειακά. Πάτε να μπείτε εκεί που έχετε κρατήσει θέση. Και πριν μπείτε, απ' έξω είναι ΜΑΤ, σας απαγορεύουν την είσοδο, σας τραμπουκίζουν, σας πρόχνουν, σας ρίχνουν κρότου λάμψης, σας ρίχνουν χημικά, σας απειλούν και με βρωμόξυλο και σας λένε δεν θα μπείτε γιατί είναι γεμάτο. Τιπ, έχετε προπληρώσει γι' αυτό. Αν γινόταν αυτό σε ένα εστιατόριο, σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία, δεν θα πήγαινε κάποιος μέσα ως υπεύθυνος για όλο αυτό που έγινε? Μάλλον ναι. Γι' αυτό που έγινε στη φιέστα της ΑΕΚ του Ηλιόπουλου Πρωθυπουργού, πήγε κανείς μέσα, χρεώθηκε κανείς ως υπεύθυνος? Όχι. Γιατί? είναι εφοπλιστής. Ε, όμορφη. Τώρα, είναι σίγουρο ότι οι εφοπλιστές, όπως έχουμε πει πάρα πολύ καιρό πριν στο Ζαραλίξ TV, ότι έρχεται η σειρά. Βαρέθηκαν οι εφοπλιστές να σπρώχνουν φράγκα σε μπροστινούς ατάλλαντους για να κάνουν ότι είναι δημοκράτες και έχουν κόμματα και, και δημοκρατικές διαδικασίες και θα κυβερνήσουν. Οπότε θα έρθει η ώρα να βγουν μπροστά οι ίδιοι. Το ξέρουν αυτό οι βαριά ατάλλαντοι πολιτικοί που το παίζουν οι δημοκράτες. Ξεκάθαρα. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα έγινε με αυτό εδώ το σποτάκι όπου δείχνει. Ε, τι δείχνει, ό,τι σας έλεγα πριν. Ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο μπροστά σε ένα γήπεδο. Ξέρει ο Αλέξης. Όμως εδώ μπορεί να πει κάποιος και κάποια, όπα φίλε, δεν είναι όλα τα κόμματα των εφοπλιστών. Υπάρχουν και τα αυθόρμητα λαϊκά κινήματα που κάνουν κόμμα και θα σου φέρει ως παράδειγμα αυτή την περίοδο, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά κοντεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πριν ακόμα ανακοινωθεί λοιπόν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εγώ θα είμαι λίγο συγκρατημένος, όχι γιατί δεν ξέρω, αλλά γιατί περιμένω την ανακοίνωση, για να πω αυτά που ξέρω, θα πω αυτά που λένε οι άλλοι. Οι άλλοι λοιπόν και κυρίως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά τα τρολ στο διαδίκτυο, έχουν λυσάξει ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ρώσικο, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά, έτσι λένε, έτσι γράφουν αυτοί, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά και χοντρά, και προσοχή παιδιά, δεν είναι πατριωτικό. Γιατί δεν είναι πατριωτικό? Γιατί υπηρετεί μια ξένη δύναμη και για την ακρίβεια τη Ρωσία του Βλαδίμηρου Πούτιν. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά η ψέκα από τη ΛΑΚ. Γιατί είναι και πολλοί οι πρέζα, λόγω ότι είναι και πολλοί οι εφοπλιστές και δεν σας προλαβαίνουμε. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, ποιο κόμμα στην Ελλάδα είναι αδελφοποιημένο επισήμως, όχι από πίσω, κανονικά, βιτρίνα, με το κόμμα του Πούτιν, του Ρώσου, ολιγάρχη? Ε, ποιο? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε αυτό και από την αρχή, νέα ελληνική ιστορία. Αβραμόπουλος, λοιπόν, είχε αδελφοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Βλαδίμηρου Πούτιν που κυβερνάει εδώ και στα 400 χρόνια την Ρωσία. Ναι, ναι. Άρα, αν έχουμε ένα κόμμα το οποίο επισήμως είναι ρώσικο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που είναι ρώσικο κόμμα. Τώρα, αν είναι και της Καριστιανού το κόμμα ρώσικο, το οποίο δεν το ξέρουμε, αλλά περιμένουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις, τότε να πούμε τιμή και δόξα σε κάθε Έλληνα πατριώτη ο οποίος κάνει ένα ρώσικο κόμμα. Γιατί αν γυρίσετε πίσω τους αιώνες και διαβάσετε την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, λες και είχαμε και παλιό, θα διαπιστώσετε ότι το Ρώσικο Κόμμα ήταν μία από τις τρεις κύριες πολιτικές παρατάξεις της Ελλάδας κατά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Μάλιστα, βασικό στέλεχος στο Ρώσικο Κόμμα την εποχή εκείνη ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άρα, τι πιο πατριωτικό? Ε, ξέρετε εσείς κανένα πιο πατριώτη από τον Κολοκοτρώνη? Όχι. Άρα, τι πιο πατριωτικό από το να κάνεις ένα Ρώσικο Κόμμα? Αχ, είναι πρόβλημα παιδιά, γιατί το πολύ παπατζηλίκι μπερδεύει το μουσι, το πετραχύλι, το ράσο, τα εσώρουχα, τις μεγάλες τσέπες, τις συμβάσεις του Ακινήτου, τα αρχαία ελληνικά, το Θουκυδίδη, την παγίδα, τα μπερδεύει όλα αυτά γλυκά και μέχρι να μας βάλει στο YouTube σε μια τάξη το εσουρού, δηλαδή να μας κλείσει όλους, έχουμε πρόβλημα, γιατί εδώ ακόμα θυμόμαστε, γαμώ την τρέλα μου, ε, εμείς πάντως είμαστε με τον Κολοκοτρώνη. Τώρα, αν όντως αυτή είναι ρώσικο κόμμα, άρα από τη μία οπτική, σούπερ πατριώτες όπως ο Κολοκοτρώνης καλή ώρα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι παλιορώσικο κόμμα από την αδελφοποίηση με τον Πούτιν, σε τι κόμμα έχει εξελιχθεί σήμερα, όπου τόσες μέρες μετά την έβρεση από ψαράδες, πώς θα πω, ο Δένδιας, την αλίευση, την αλίευση λοιπόν από ψαράδες που είπε ο Νίκος ο Δένδιας, του ουκρανικού ντρόουν Μαγκούρα, ακόμα δεν έχει καταδεχθεί να απαντήσει κανένας Ουκρανός αξιωματούχος, όπως διαβάζουμε εδώ, στα τηλεφωνήματα και στις επικλήσεις που κάνει και ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης. Τι γίνεται μανάρια? Αν αυτοί είναι Ρώσοι, εσείς είστε Ουκρανοί. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί η φάση έγινε. Βέβαια, με τα μνημεία των ολιγαρχών δεν ασχολείται κανείς για να το αφήσουν να περάσει, να ξεχαστεί αυτό όπως όλα τα άλλα. Μέχρι λοιπόν να κλείσει το YouTube εδώ και τα αγαπημένα τα κανάλια τα δικά μας, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε. Τον ντρόν Μαγκούρα ήταν εδώ. Τα εκρηκτικά ήταν εκεί. Η δουλειά ήταν έτοιμη να γίνει. Ποιος τη χάλασε? Οι ψαράδες. Άρα, ποιοι φταίνε? Οι ψαράδες. Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι τόσες μέρες μετά ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας στείλαν αυστηρό μήνυμα προς τους Ουκρανούς αξιωματούχους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει για τον ουκρανικό ντρόν Μαγκούρα. Τι γίνεται τώρα? Ο του Δένδια μπορεί να πήγε. τώρα για τον Γεραπετρίτη, επειδή κυρίως με το Μένιο Φρουθιώτη ανταλλάσσει μηνύματα. Εντάξει, ας μην μπλέξουμε τους Ουκρανούς αυτά. Ας τα αφήσουμε έξω. Μπορεί, για κοίτα πάλι, Γεραπετρίτη, το έστειλε σίγουρα. Μας το έστειλε στο Μένιο. Γιατί ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου φέρνει και ο Μένιος από την Ουκρανία. Εσύ ξέρεις, είσαι κολλητή. Εμείς εδώ. YouTube και μιζέρια. Λοιπόν, άρα περιμένουμε το αυστηρό μήνυμα. Επίσης, μια ερωτησούλα ακόμα για μας, που δεδομένα δεν είμαστε πατριώτες αυτού του τύπου, γιατί δεδομένα δεν γουστάρουμε σύνορα, δεν γουστάρουμε τίποτα από όλα αυτά και μακάρι να καταργηθούν όλα αύριο μεθαύριο, να πεινάσουν και οι εφοπλιστές. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες και τα καταλαβαίνετε αυτά τα γεωστρατηγικά. Όταν εδώ ο απόφυτος Λυκείου Κουκουβαούνων έλεγε από το Ζαραλίξ TV ότι αυτά που βάζουμε εκεί τους πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο, αυτά που βάλαμε στο Δημότικο, που στείλαμε τη φρεγάτα στην Κύπρο, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση την άμυνα της Ελλάδας έναντι οποιοδήποτε και αφορούν μόνο όμως τις βάσεις των Αμερικανών και τις Νατοϊκές, οι οποίες μπορεί να χτυπηθούν και τις Βρετανικές, στην Κύπρο, στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν στην Ελλάδα που είναι άπειρες, μπορεί να έχουμε και ξαπ' το σπίτι μας και να μην το ξέρουμε. Τότε λοιπόν όλοι αυτοί λέγανε, δεν είναι έτσι. Και μάλιστα ισχυροποιείται ήδη η θέση της χώρας, έτσι λέγανε αυτοί, έναντι της Τουρκίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, η Τουρκία κατεβάζει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, όπου κάνει επίσημο και νομοσχέδιο αυτό το περίφημο πρόγραμμα που έχει, το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, τους ανήκει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, τους ανήκουν πολλά νησιά και δεν ξέρω, μπορεί και το Ζαραλίξ TV, ποτέ δεν ξέρεις. Ή το Ισούρο ή οι Τούρκοι θα μας πάρουν. Πώς σας φέρετε λοιπόν, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες σε αντίθεση με εμάς, που είμαστε γιώτα πέντε όλοι, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι την εβδομάδα που ανακοινώνεται αυτό από την Τουρκία, η Ελλάδα αποσύρει και τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο και τα μαχητικά αεροπλάνα από τη Λίμνο και από οπουδήποτε αλλού? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πατριώτες δεν είμαστε, από αυτή τη ηλικία είμαστε. Αλλά είναι πολύ λογικό, την ώρα που ο άλλος λέει θα στην πέσω την άλλη εβδομάδα, εσύ να αποσύρεις όλα τα στρατεύματα πίσω. Τι να σας πω. Να ρωτήσουμε για το Θοκηδίδη που είναι νεκρός. Επειδή ο Θουκυδίδης δεν θα απαντήσει, εμείς προτείνουμε στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, στο επιτελικό Ελλάδα 2.0, να κάνει μια ωραιότατη σύμβαση με όλα τα αστρολογικά γραφεία που κυκλοφορούν στη χώρα, σύμβαση με το δημόσιο εννοείται, και να μπορεί ό,τι ώρα θέλει ο Υπουργός Άμυνας να σηκώνει το τηλέφωνο, αφού τον γράφει στα αρχίδια του ο Ουκρανός, και να λέει: Ελά, ναι, δεν βιάζει. Παρθένος με οροσκόπο Λέων. Ναι, για πες μου, τι θα γίνει με τον τρόμο. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, αν θέλει το Ισουρού ή αν θέλουμε εμείς. Όποιος αποφασίσει πρώτος. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είχαμε δημοσιεύσει ένα, δύο, τρία ρεπορτάζ σχετικά με τη σύλληψη του Έλληνα καθηγητή Δημήτρη Πατέλη στην Κένια. Ο κύριος Πατέλης ευτυχώς επέστρεψε από αυτή την περιπέτεια και είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να πω ότι είστε καθηγητής φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και βρεθήκατε ως μέλος της αντιπεραλληλιστικής πλατφόρμας, αν το λέω σωστά έτσι, στην Κένια, όπου μαζί με συντρόφους σας από άλλες χώρες βρεθήκατε στη φυλακή. Θα μας πείτε τι ακριβώς πήγατε να κάνετε στην Κένια και πώς βρεθήκατε στη φυλακή και γιατί.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και για τη συμπαράστασή σας και εσάς και
0: καμία συμπαράσταση, αυτονόητα κάναμε, ναι.
1: Ναι, έχει σημασία η ενημέρωση της κοινής γνώμης, γιατί η αποσιώπηση συχνά επιφέρει...
0: Ίσως να αισθάνε ακόμα εκεί.
1: Επιφέρει πολύ άσχημα πράγματα. Θα θυμάστε ενδεχομένως ότι μου λέγατε όταν γυρίσετε να κάνουμε εκπομπή και εγώ σας είπα κάτσε να γυρίσω, είπα, θυμάστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έδωσα πάρα πολύ σημασία, το είπατε έτσι σχήμα λόγου, αλλά τελικά είχατε δίκιο, ναι.
1: Ναι. Το φρικτότερο απ' όλα και το λέω εισαγωγικά είναι ότι εμείς βιώσαμε αυτή την κατάσταση για μερικές ημέρες ως επισκέπτες. Οι εκεί άνθρωποι μας το βιώνουν αυτό ως μια κανονικότητα, καθημερινότητα. Αρκεί να σας πω ότι πριν από τρεις μέρες στη Γενική Απεργία είχαμε πάνω από 12 νεκρούς από απευθείας βολές πυροβόλων οπλών. Διαδηλωτών απεργών. Έτσι, δολοφονίες κανονικά διαδηλωτών απεργών. Και θέλω εδώ να επισημάνω ότι υπάρχει μια τρέχουσα αντίληψη, από την αρχή θέλω να το θέσω αυτό, γιατί το θεωρώ θέμα ηθικής και δεοντολογίας. Υπάρχει μια αντίληψη βάσει της οποίας, έλα μωρέ, θηροκοσμική είναι αυτή η Αφρικανή, δεν έχει και τόσο σημασία
0: η
1: ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι.
1: Αυτοί και καλά δεν εκτιμούν την αξία της ανθρώπινης ζωής, άρα και να σκοτώνονται δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι μια απευθείας προβολή του πιο χυδαίου ρατσισμού σε συνανθρώπους μας σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη. Αν ήταν το δικό σου παιδί θα το λέγες αυτό? Μόνο αυτό θέτω ως ερώτημα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια καταφυγή του καθάρματος που έχει αφομοιώσει τη ρατσιστική αντίληψη ότι οι άλλοι άνθρωποι, οι άλλοι συνάνθρωποι μας, τα παιδιά τους σε διάφορα μήκη και πλάτη που έτυχε να είναι υποκαθεστώς απικιοκρατίας, νέο απικιοκρατίας, φασιστικά καθεστώτα που ελέγχει ο ιμπεριαλισμός σήμερα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποδέστερα όντα και καλά και ότι δεν μας πολύ αφορά και μην πουλισκάς και τι θέλεις, το άκουσα και αυτό.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις και πήγες εκεί, τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί. Πράγματα τα οποία τα θεωρώ απαράδεκτα για τον 21ο αιώνα. Απαράδεκτα για κάθε ανθρώπινο όν. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό, από το γεγονός ότι στην Παγκόσμια Αντιπεριαλιστική Πλατφόρμα θεωρήσαμε καθήκον μας να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους καταπιεσμένους λαούς, ειδικά εκεί που πραγματικά πάλεται η καρδιά του παγκόσμιου κινήματος. Και αυτή τη στιγμή, μεσούντος του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ή ακριβέστερα κλιμακούμενη ραγδαία του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι χώρες αυτές, οι χώρες της Αφρικής, οι υποσαχάριες Αφρικής, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, πολλές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο της επιθετικότητας του σημερινού ιμπεριαλιστικού άξονα. Και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Ας πούμε στην υποσαχάριο Αφρική από το 24 που πρωτοπήγαμε στο Ντακάρ στην Σενεγάλη και κάναμε ένα συνέδριο εκεί πάλι αντίστοιχο, ήταν εμφανές ότι υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα, ξεκίνησε από τον Νίγηρα, προχώρησε Μπουρκίνα Φάσο και όλες τις χώρες του Σαχέλ, όλες τις λεγόμενες χώρες τις γαλλόφωνες, δηλαδή τις πρώην κτήσεις της Γαλλίας, επεκτάθηκε συνέχεια σε κτήσεις του Βελγίου, υπάρχει μια τάση ξεσηκωμού των λαών και αποπομπής των ξένων στρατευμάτων κατοχής, της λεγιώνας των ξένων στρατιωτικών βάσεων, του γαλλικού ιμπεριαλισμού, των Αμερικανών, των Άγγλων, όλων όσων είναι εκεί. Εφόσον αυτοί οι λαοί λοιπόν αποφάσισαν με πολύ χαλίδινη θα έλεγα βούληση να διώξουν τις ξένες βάσεις, γεγονός το οποίο δεδομένου του τι έγινε με τις βάσεις πέριξ του Ιράν στην τελευταία επική αντεπίθεση του Ιράν, είναι ξεκάθαρο πλέον τι σημαίνουν αυτές οι βάσεις. Μετά από αυτό έχουν μια τάση να συσσωρεύσουν όλες τις αποπεμφθήσεις βάσεις και υποδομές και εγκαταστάσεις μαζί με τα απεικιοκρατικά του στρατεύματα κατοχής να τα συγκεντρώσουν σε κάποιες πρόθυμες εντός εισαγωγικών χώρες. Στις πρόθυμες αυτές χώρες συγκαταλέγεται η Κένια. Πρέπει να επισημάνω ότι είναι πάνω από 29 οι βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αφρική. Στην Κένια έχουν κατά παράδοση εντός εισαγωγικών οι πρώην κατακτητές αποικιοκράτες, οι Βρετανοί, έχουν νομίζω τη μεγαλύτερη βρετανική βάση εγκατάσταση που έχουν στην Αλοδαπή και κέντρο εκπαίδευσης των ειδικών τους δυνάμεων για έναν ορθόδοξο πόλεμο, για επιχειρήσεις σε τροπικά κλίματα κλπ. Και έχουν επίσης βάσεις οι Αμερικανοί με έμφαση στα μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη και κάθε τύπου μη επανδρομένα. Θεωρείται δηλαδή προγεφύρωμα στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις τους στον Ινδικό ωκεανό, στην Ερυθρά θάλασσα, το κέρας της Αφρικής είναι πολύ κοντά, η Ιεμένη είναι πολύ κοντά, για τον Περσικό κόλπο, για όλη αυτή την μείζωνα περιοχή του Ινδοειρηνικού θεωρείται στρατηγική σημασία σε εφαλτήριο η Κένια. Και επίσης οι Γάλλοι μετά την αποπομπή τους από το Σαχέλ επιδιώκουν μια εντός εισαγωγικών επανεπένδυση, επανεπικαιροποίηση της αποικιοκρατικής τους παρουσίας στην Αφρική, πάλι με προσκήνιο την Κένια και την πρόθυμη ηγεσία της Κένιας, η οποία οργάνωσε μάλιστα μία συνάντηση κορυφής όταν πήγαμε εμείς, ήταν διοργανωμένη επίσημη επίσκεψη του Εμμανουήλ Μακρόν, ο οποίος ο Εμμανουήλ Μακρόν ήρθε εκεί ως ένας, θα το λέγαμε, πολύ κουβαρντάς διεθνής ηγέτης που ήρθε να κάνει τις επενδύσεις του, να βοηθήσει στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κένιας mm-hmm. και της κοινωνίας της Κένιας, να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες, να προσφέρει αναπτυξιακές ευκαιρίες στην οικονομία, ακόμα και στην παιδεία της Κένιας. Έκανε συναντήσεις με πανεπιστημιακή κοινότητα, με την παρουσία του Προέδρου της Κένια, της Κένιας. Είχαν μάλιστα στοιχομηθείες βάσει των οποίων σε μια προσπάθεια να φανεί πιο νεοφιλελεύθερος από τους νεοφιλελευθέρους ο Κενιάτης πρόεδρος, πώς να το πω χάρη να στείλεις μου, έφτασε να λέει ότι δεσμεύεται ενώπιον του κύριου Μακρόν να κάνει το Πανεπιστήμιο ένα τέρας ανταγωνιστικότητας. Να κάνει δηλαδή το νεοφιλελεύθερο όνειρο στην νεοαπικιοκρατία να είναι κορυφαίος στην Κένια. Φυσικά όλα αυτά δεν μπορεί να τα δεχτεί ο λαός της Κένιας, που έχει ένα 38% ανεργία, που έχει να ανεργεί ανάμεσα μεταξύ των νέων μέχρι 24 ετών να είναι γύρω στο 64%. Έχει μια τρομερή εξαθλίωση. Δηλαδή η παραγκουπόληση είναι η κανονικότητα στις συνθήκες ζωής αυτού του λαού. Αυτός ο λαός λοιπόν με το τελευταίο διάστημα μόνο να έχει ανατιμήσει σε βασικά καταναλωτικά αγαθά πάνω από το 24% έχει φτάσει στο αμήν. Και δεν μπορεί να δέχεται όλους αυτούς τους θεατρινισμούς και την υποκρισία για παραπάνω δέσμευση στον υπεριαλισμό μέσα στον πόλεμο, να τα δέχεται ως μονόδρομο και αναπτυξιακά σχέδια. Όπως καταλαβαίνετε, η κλιμάκωση του πολέμου απαιτεί επιχειρησιακά πράγματα, όπως οι μετεγκαταστάσεις πολεμικών εγκαταστάσεων κλπ. Απαιτεί επίσης επενδυτικά εντός εισαγωγικών προγράμματα στη βάση της παγίδας του χρέους. Το γνωρίσαμε και στην πατρίδα μας αυτό. Mm-hmm. Εκεί φανταστείτε είναι συστηματικό δεκαετίες ολόκληρες. Η παγίδα του διεθνούς δημοσίου χρέους σε αυτές τις χώρες. Τα προγράμματα λιτότητας από το Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλο αυτό το πακέτο είναι αυτό που συνιστούν στο λαό της Κένιας, ένα λαό 56 εκατομμυρίων, με το μέσο προσδόκιμο ζωής των αντρών στα 63 χρόνια. Έτσι. Να τον κάνουν αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε μια δεύτερη φάση της αποικιοκρατικής του κατοχής. Αυτός ο λαός δεν συμβιβάζεται και πρωτοπόροι εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι με επικεφαλής στο Κομμουνιστικό Κόμμα Μαρξιστικό της Κένιας, με ηγέτη, γενικό γραμματέα, ένα συνάδελφό μου εμπολής, φιλόσοφο, ένα 43χρονο παλικάρι, ένα πολύ συγκροτημένο και γενναίο άνθρωπο, πραγματικά, ο οποίος έχει υποστεί τουλάχιστον τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Η τελευταία ευτυχώς ανεπιτυχής συμπεριλάβανε την επίσκεψη 9 πληρωμένων δολοφόνων με συστήματα νυχτερινής όρασης στην κρεβατοκάμαρά του, στην Μπαράγκα που ζει. Ευτυχώς που υπήρχε περιφρούρηση από το κόμμα τους με άδεια οπλοφορίας. Σκότωσαν στη μάχη που δόθηκε 2 από τους φωνιάδες τους πληρωμένους, οι άλλοι τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία ήρθε μετά από 3 ώρες και στο πρωτόκολλο που συμπλήρωσε έλεγε απόπειρα ληστείας.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην φανεί ο πολιτικός χαρακτήρας του θέματος. Πριν από μερικές εβδομάδες ήταν στα ίδια μπουντρούμια που περάσαμε εμείς. Αυτός ο σύντροφός μας, ο ηγέτης του κόμματος, ο Μόλε, ο Μπούκερ. Εκεί βασανίστηκε, του έσπασαν δόντια. Του έσπασαν το μετακάρπιο με υποκόπανο αυτομάτου που τον χτύπησαν. Έχει παραμορφωμένο δέσιμο το σταρωστά του, που δεν ξέρω αν μπορεί να θεραπευτεί αυτό πλέον. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αλήγιστοι. Είναι αλήγιστοι. Και θεωρήσαμε καθήκον μας να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε. Να τους στηρίξουμε και επιστημονικά. Γι' αυτό διοργανώθηκαν δύο συνέδρια ουσιαστικά, συνεχόμενα, που αφορούσαν το θέμα της απεικιοκρατικής, νέο απεικιοκρατικής εξάρτησης της Αφρικής, της Κεντρικής Αφρικής, της Ανατολικής Αφρικής και Νότιας Αφρικής. Αφορούσαν το θέμα του παναφρικανισμού. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η ιδέα του παναφρικανισμού αναγεννάται αυτές τις μέρες λόγω της αναβάθμισης του κινήματος σε συνδυασμό με τον πόλεμο. Η ιδέα του παναφρικανισμού έχει πολλές εκδοχές. Μία από τις εκδοχές του παναφρικανισμού είναι, θα έλεγα, εθνικιστική. Κάποιες εκδοχές μάλιστα είναι σε ένα πεδίο αρνητικού ετεροπροσδιορισμού με τον λευκό ρατσισμό των απεικιοκρατών. Όπως λένε λευκοί απεικιοκράτες ότι είμαστε ανώτερη ράτσα κλπ. Αυτοί λένε εμείς στη μαύρη και είμαστε ανώτερη ράτσα. Οι συντρόφοι μας εκεί θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Και στηρίζουν μία εκδοχή του παναφρικανισμού διεθνιστική, πατριωτική, αντιαπικιοκρατική, όχι για την υπεροχή κάποιας φύλης εναντί κάποιας άλλης, αλλά για τη διασφάλιση ισότιμων σχέσεων και δυνατοτήτων αυτόνομης κυρίαρχης ανάπτυξης για τους λαούς της Αφρικής ή δυνατόν σε μία κοινοπολιτεία, συνομοσπονδία, ομοσπονδία των λαών της Αφρικής. Διότι εάν δείτε την ιστορία και το χάρτη της Αφρικής, είναι μια ιστορία πραγματικά με πόνο, αίμα, γενιές ολόκληρες. Αρχικά αναφέρω ότι μόνο το δουλεμπόριο προς την Αμερική απέτησε να φτιαχτούν στόλοι ειδικοί για δουλεμπορικά σκάφη. Απέτησε να επιστρατευτούν λαοί της Αφρικής για να κυνηγούν συνανθρώπους τους άλλους λαούς της Αφρικής. Δηλαδή μια κατηγοριοποίηση με το Διέρη και Βασίλευ έκαναν οι απεικιοκράτες. Έβαζαν, ας πούμε, τους Άραβες της Βόρειας Αφρικής να συμμετέχουν στο δουλεμπόριο, να σφάζουν, να εχμαλωτίζουν και να μεταπολούν τους σκλάβους, τους λευκούς, ναι, τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς, τους Ολλανδούς, τους Γάλλους και τελικά τους Άγγλους. 280 εκατομμύρια είναι μόνο τα θύματα του δουλεμπορίου. Το μαθαίνουμε αυτό στα σχολεία μας. Είναι τρομακτικά δηλαδή τα στοιχεία αυτά. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι θεωρούμε ότι αφού χάνεται ζωή κάπου αλλού μακριά, δεν μας αφορά. Είναι ένας βολικός τουρθοκαμιλισμός, αλλά είναι κάτι με το οποίο δεν μπορεί να ζήσει πλέον η ανθρωπότητα, ειδικά στον 21ο αιώνα, όταν έχουν τόσο παγκοσμιοποιηθεί οι σχέσεις.
0: Πήγατε λοιπόν για αυτά τα δύο συνέδρια.
1: Ναι.
0: Τι έγινε και είχαμε αυτή την περιπέτεια που αναγκαστήκατε να ζήσετε?
1: Καταρχήν πήγαμε σε αυτά τα συνέδρια με μεγάλη δυσκολία και θα έλεγα με κάποιους τρόπους προφύλαξης, περιφρούρησης, λίγα και ασυνήθιστους για τα δικά μας δεδομένα. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε και δεν δηλώναμε σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνουμε, διότι δεν αποκλείαμε να είναι εκεί η ασφάλεια και οι μυστικές υπηρεσίες πριν πάμε εμείς. Άλλα καταλήμματα δηλώναμε για να πάρουμε τη βίζα, αλλού πήγαμε. Κατά δεύτερο, θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που υπάρχουν συνάδελφοί μου από την Αφρική, οι οποίοι είναι σε εξαιρετικά υψηλό μορφωτικό ερευνητικό επίπεδο. Είχαμε καταπληκτικές, εμβυρθέστατες εισηγήσεις σε επίπεδο της επιστήμης, της πολιτικής οικονομίας.
0: Προλάβατε, έγινε.
1: Το συνέδριο έγινε. Το διήμερο συνέδριο έγινε.
0: Αχα, πάλι καλά.
1: Έγινε το συνέδριο και ήταν από τα πιο όμορφα συνέδρια που έχω παρακολουθήσει και από επιστημονικής απόψεως. Ναι. Δηλαδή, με μεγάλη μου χαρά είδα εξαιρετικού επίπεδου συναδέλφους Αφρικανούς να συνεργαζόμαστε σε τέτοια θέματα σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Από κάθε άποψη. Βέβαια, τη δεύτερη μέρα είχαν μάθει οι μυστικές υπηρεσίες ότι ήμασταν εκεί και είχαν αρχίσει να έρχονται με πολιτικά διάφοροι τύποι να περιφέρονται, να κάνουν ό,τι θέλουν να φάνε στο χώρο του ξενοδοχείο που ήμασταν. Ήταν μια αθλητική λέσχη που συστεγαζόταν εκεί να κάνουν ό,τι θέλουν να μπουν στο αθλητικό σωματείο. Γενικά να υπάρξει έλεγχος. Φαινόταν ότι κάτι παίζει. Την τρίτη μέρα ήταν οργανωμένη μια ειρηνική διαδήλωση για την οποία είχαν πάρει άδεια οι συνδιοργανωτές μας, οι ντόπιοι, οι Κενιάτες, νόμιμη άδεια, για μια διαδήλωση κατά της νέο αποικιοκρατίας και του υπεριαλισμού. Ξεκινήσαμε από το ξενοδοχείο μας αυτή την πορεία. Στα 500 μέτρα, αν δεν με πατάει μνήμη μου, άρχισαν να εμφανίζονται κάτι τύποι με πολιτικά, με βίαιες διαθέσεις απέναντί μας, που απαιτούσαν να σταματήσει. Στη συνέχεια σε αυτούς προσθέθηκαν κάποιοι με στολές παραλλαγής. Νομίζαμε ότι είναι στρατιώτες. Μάθαμε ότι είναι ειδικές δυνάμεις της ασφάλειας, της αστυνομίας, της Κένια. Αυτοί προσπάθησαν να μας αρπάξουν τα πανό, τα πλακάτ, να μας σπρώξουν, να διαλύσουν την πορεία. Όταν φωνάζαμε εμείς είμαστε ειρηνική πορεία, είμαστε ειρηνική πορεία, θέλουμε να συνεχίσουμε, ξαφνικά είδαμε ένα τεθωραχισμένο όχημα σαν ημιφορτηγό να τρέχει με πλήρη ταχύτητα εναντίον μας, να εμβολήσει την διαδήλωση. Άρχισαν να πέφτουν κρότου λάμψης και δακρυγόνα, βροχή, και άρχισαν πυροβολισμοί από πυροβολά όπλα. Με την διασπορά που έγινε και την διαφυγή μας στα γύρω στενά, σε απόσταση γύρω στα 300 μέτρα από τη λεωφόρο που ήμασταν, σε μια παράλληλη λεωφόρο, είδαμε ξαφνικά με ηλικιώδη ταχύτητα πάλι να σταματάει ένα ημιφορτηγό της ασφάλειας με ένοπλους, με αλεξίσφαιρα, με αυτόματα, βαρέα όπλα, με επαναληπτικές καραμπίνες και λοιπά, να σταματούν, και ξαφνικά κάτι γιγάντιοι τύποι με άρπαξαν εμένα και με πέταξαν στην καρότσα. Με πολύ βίαιο τρόπο με χτύπησαν, με υποκόπανο όπλο, και ταυτόχρονα χτυπούσαν με μανία νέα παιδιά, ντόπιους Κενιάτες. Στην προσπάθειά μας να σταματήσουμε αυτή τη βιοπραγία κατά των παιδιών, χτυπηθήκαμε κι εμείς άσχημα. Συνέλαβαν τελικά 5 αλλοδαπούς, 2 γυναίκες μεταξύ αυτών. Ήταν 2 άτομα από την Νότια Κορέα, 1 άτομο από Γαλλία, μία γυναίκα από Βρετανία και εγώ από Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν στοχευμένη η επίθεση. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ήταν πρόσφατη η επέτειος της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης και εγώ κρατούσα τη σημαία, αντίγραφο της σημαίας που υψώθηκε στο Reichstag στη λήξη του, στην Ευρώπη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο επίσης, και ότι ήθελαν επιδεικτικά να χτυπήσουν αλληλέγγυους προς το αντιαπικιοκρατικό κίνημα της Αφρικής από τη Δύση. Να δείξουν ότι δεν διστάζουν μπροστά σε αυτό και να σταματήσει αυτή η διεθνής έμπρακτη αλληλεγγύη στους δικούς τους. Γεγονός το οποίο συνάδει με την εδραίωση και ενίσχυση πιο φασιστικών εκδοχών του καθεστώτος αυτού, πιο φασιστικών μορφών, διότι όπως καταλαβαίνετε να είναι προγυθύρωμα του πολέμου αυτή τη στιγμή με όσα έχουν μεσολαβήσει, δεν γίνεται παρά μόνο μέσα από ένα φασιστικού τύπου έλεγχο του πληθυσμού, του ντόπιου πληθυσμού σε αυτή τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι η ιστορία των 3 και πάνω 24 ώρων που περάσαμε.
0: Εκεί, αφού σας συνέλαβαν, σας οδήγησαν σε κάποια φυλακή?
1: Μας οδήγησαν στο κεντρικό σταθμό της αστυνομίας, σαν να λέμε το μέγαρο το αστυνομικό του Ναϊρόμπι. Τώρα μέγαρο, ο Θεός να το κάνει, ήταν ένα αποικιοκρατικό κτίριο, το είχαν χτίσει οι Άγγλοι, όπως και τα κατητήρια και οι φυλακές είναι αγγλικής κατασκευής. Εκεί μας είχαν πολλές ώρες, καταρχήν μας πήγαν στο εγκληματολογικό, στον τρίτο όροφο, όπου είδαμε το σενάριο, εκδοχές των σενάριων του καλού και του κακού μπάτσου στην ανάκριση. Υπήρχε μια πίεση να υπογράψουμε εν λευκό κάποια χαρτιά για να συμπληρώσουν αυτοί μετά το κατηγορητήριο. Δεν μας λέγανε γιατί έχουμε συλληφθεί. Εμείς επιμέναμε γιατί μας συλλάβατε. Δεν μας λέγανε γιατί μας συλλάβανε.
0: Ναι.
1: Χάσκο γέλαγαν, είχαν μια ειρωνική διάθεση απέναντί μας. Του στυλ δεν ξέρετε δηλαδή? Ότι θα πρέπει εμείς να ξέρουμε γιατί μας έχουν συλλάβει, έτσι? Όχι, τους λέμε δεν ξέρουμε και είσαστε εσείς οι αρχές και είναι δικαίωμά μας, αναφέρετο, ανθρώπινο δικαίωμα, να ξέρουμε για ποιο λόγο έχουμε συλληφθεί. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε το δικό σας νόμο, ούτε τις εντολές που έχετε εσείς. Αυτοί αρνούνταν να μας μπουν οτιδήποτε. Εν τω μεταξύ, αμέσως οι ντόπιοι συντροφοί μας δημιούργησαν δύο ομάδες. Μια ομάδα νομικής αρρωγής και μια ομάδα ιατρικής αρρωγής. Γιατί είχαμε και ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η αλληλεγγύη τους. Ήταν διαρκώς εκεί απ' έξω με συμπαράσταση, διαδηλώσεις. Γεγονός το οποίο απαιτεί πραγματικά κότσια. Θα έλεγα γενναιότητα απαιτεί, γιατί η βαναυσότητα του καθεστώτος και το μηχανισμό καταστολή του είναι απερίγραπτη. Εκεί λοιπόν είχα την τύχη και την τιμή να γνωριστώ με μία μορφή του αντιαπικιοκρατικού αγώνα, ένα διακεκριμένο διεθνή νομικό. Θα διαβάσω το όνομά του, μην κάνω κάποια παραποίηση. Είναι ο κύριος Χαμίνουα, ηλικιωμένος άνθρωπος, έζησε τον αντιαπικιοκρατικό αγώνα, πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή. Έχει υπερασπιστεί υποθέσεις και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου πολλών διοκόμενων ανθρώπων στην Αφρική. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ήταν επικεφαλής της νομικής ομάδας αρρωγής που δημιουργήθηκε απευθείας εκεί. Απαιτούσαν να βρεθούν κατηδίαν με εμάς, με τους πελάτες τους. Οι αρχές δεν άφηναν με τίποτα να βρεθούμε κατηδίαν. Το στοιχειώδες δηλαδή, να βρεθείς με τον δικηγόρο σου. Δεν μας το επέτρεπαν. Ήταν διαρκώς από πάνω. Ήταν διαρκώς από πάνω ένστολοι και με πολιτικά. Τους φέρονταν βίαια και με ηρωνία στους δικηγόρους. Καμία δηλαδή, ούτε καν τα προσχήματα, καμία ευαισθησία ως προς τα δικαιώματα, τα στοιχειώδητα ανθρώπινα. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που κατάφεραν τελικά και με τη συμβουλή των νομικών μας, των δικηγόρων μας, ήταν να υπογράψουμε ότι δεν υπογράφουμε κανένα χαρτί. Mm-hmm. Υπογράψαμε ένα χαρτί, ότι αρνούμαστε να υπογράψουμε κανένα χαρτί. Και εμείς επιμέναμε στο γιατί, να μας ενημερώσουν γιατί έχουμε συλληφθεί, ποιο είναι το κατηγορητήριο, και στο ότι υπάρχει το αυτόφορο, το 24ωρο, το οποίο είναι διεθνής κανόνας του δικαίου και υποτίθεται ότι η Κένια διατείνεται, οι αρχές της τουλάχιστον, διατείνονται ότι τηρούν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα υποδειγματικά τηρούν όλα αυτά τα θέματα. Στην πράξη τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Μας έχωσαν στο κρατητήριο, μας είχαν εκεί σε... Εκεί δεν έχει ούτε να καθίσεις κάπου, δεν έχει ούτε ένα κάθισμα, δεν έχει... Είναι απλώς ένα τσιμεντένιο, απαρχαιωμένο, φθαρμένο έδαφος. Δεν υπάρχουν ούτε καν τζάμια.
0: Ναι.
1: Η πόλη είναι σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Τη νύχτα πέφτει κρύο. Είναι το πανηγύρι των τροκτικών και των κουνουπιών κανονικά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω ποιες είναι οι συνθήκες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υγιεινής. Δεν υπάρχει σαπούνι. Υπάρχει μία αβρύση της συμφοράς που δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να πιεις νερό από εκεί. Τουαλέτες οι οποίες είναι φραγμένες, καταστραμμένες για 100 περίπου άτομα, μία τουαλέτα σε ήμι λειτουργία. Λιμνάζοντα νερά και λίμματα στο μισό μέρος, στο νότιο μέρος της όλης κατασκευής. Μία πραγματικά φρικτή κατάσταση.
0: Σας έδωσαν τη δυνατότητα να μην κοινωνήσετε με κάποιον εδώ στην Ελλάδα?
1: Το πρώτο που έκανα ήταν να κατασχέσουν τα τηλέφωνα μας.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Κατέσχεσαν και δέσμευσαν τα τηλέφωνα μας.
0: Άρα εσείς πώς στείλατε το μήνυμα εδώ ότι υπάρχει θέμα και θα πρέπει κάποιος να κινητοποιηθεί και θα περάσουμε μετά στο αν κινητοποιήθηκε ή όχι?
1: Μέσω των υπολείπων συνέδρων που δεν είχαν συλληφθεί, μέσω των ντόπιων συνδιοργανωτών.
0: Άρα εσείς δεν μπορούσατε να επικοινωνήσετε ούτε με την οικογένειά σας, ούτε με κάποια αρχή εδώ?
1: Ανύπαρκτη. Ούτε... Ανύπαρκτη. Δεν υπάρχεις εκεί. Μάλιστα. Εκεί δεν υπάρχεις, απλώς δεν υπάρχεις. Και θέλω να στο υπογραμμίσουν αυτό ότι δεν υπάρχεις.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω στοιχείο της καταστολής να σε συντρίψουν, να σε τσακίσουν ηθικά, ψυχολογικά.
0: Πότε καταλάβατε ότι έχει φτάσει η είδηση της σύλληψης εδώ στην Αθήνα και...
1: Δεν το καταλάβαμε.
0: Δεν το καταλάβατε?
1: Όχι, δεν το καταλάβαμε καν αυτό. Δεν ξέραμε καν αυτό και πραγματικά ανησυχούσαμε πάρα πολύ για το τι έχουν μάθει οι οικοί μας, αν ξέρουν αν είμαστε ζωντανοί κλπ. Εκεί είδαμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι όντως κάτι περίεργο. Όταν έχεις μερικές κάνες να σε σημαδεύουν και να μυρίζουν από πρόσφατη βολή, Όπως καταλαβαίνετε, σε όσο καλή η φυσική κατάσταση και να είσαι, δεν το βλέπεις ευχάριστα το πράγμα. Να. Και όντως ήταν μια πραγματικά μεγάλη δοκιμασία για τους ανθρώπους, ειδικά για τα νεότερα παιδιά. Και είχαν συλλάβει πολλά νέα παιδιά, 19χρονα, 20χρονα, 21 έτους.
0: Ναι. Άρα εσείς περάσατε αυτές τις 4 μέρες στο κελί και ξαφνικά σας είπαν ότι μπορείτε να, όχι μπορείτε να φύγετε, σας απέλασαν.
1: Στην πράξη έγινε πιο περίπλοκο το πράγμα, mm-hmm. διότι η μεν νομική ομάδα προσπαθούσε να μας καλύψει νομικά, η δε υγειονομική ομάδα με επικεφαλής μία κοπέλα απόφοιτη της ιατρικής, η οποία ήταν πραγματικά πολύ γενναία νεαρή γυναίκα, απέτησαν να μας πάνε για εξετάσεις, τους πιο ηλικιωμένους και αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Μεσάνυχτα, ενώ έγινε μια μεταγωγή σε ένα επαρχιακό κρατητήριο σημαντικής μερίδας από εμάς, mm-hmm. με ένα ρέο που λέμε στο στρατό, και εκεί μας τύπησαν πάλι στην επιβίβαση ή αποβίβαση. Ήταν μια δραματική κατάσταση. Αφού μας πήγαν εκεί, μεταξύ, να σας δώσω καταλάβει το κλίμα, έτσι, μεταξύ των συλληφθέντων ήταν μια μεγάλη ομάδα Κογκολέζων, ανθρώπων από το Κογκό, mm-hmm. είναι μεγάλη η κοινότητα του Κογκό στην Κένια, οι οποίοι έμαθαν ότι έρχεται ο πρόεδρος της χώρας τους και μαζεύτηκαν στην εκκλησία τους με τον παπά τους, με τα καλά τους, με τα κουστούμια τους, τις οικογένειές τους, για να υποδεχθούν τον πρόεδρό τους και να πούνε τι καλά που είμαστε για τη φιλία των λαών μεταξύ Κογκό και Κένιας, γειτονικές χώρες. Τους συνέλαβαν όπως ήταν από την εκκλησία μαζί με τον παπά.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που κατάφεραν, μου λέγανε οι άνθρωποι, είναι να φυγαδεύσουν τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά σε ένα προηγούμενο λεωφορείο, γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι παίζει, και πιάσανε βασικά άντρες. Mm. Ήταν μια δραματική κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε πιο μεγαλύτερη απόγνωση από εμάς, γιατί εμείς, αν μη τι άλλο, είχαμε μια αντιυμπεριαλιστική διάθεση, μια πιο μαχητική διάθεση.
0: Ναι.
1: Αυτοί είχαν πάει να προσευχηθούν και να μαζευτεί η κοινότητά τους να υποδεχθεί τον πρόεδρό τους.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι, είχαν συλλάβει μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονταν σε παροχή, σαν σεκιουριτάδες, ας πούμε. Και επειδή τους βρήκαν να πίνουν το τσάι τους στο διάλειμμα σε ένα χώρο, κάθε συνάθεση πέρα των τριών ατόμων θεωρούνταν ύποπτη και ότι είναι κατά της κυβέρνησης. Και συλλαμβάνανε στο σωρό ανθρώπους. Άσε που υπάρχει ένα άλλο σύστημα που μου το εξήγησαν, είναι από τα πιο διεφθαρμένα σώματα τα σώματα ασφαλείας. Συλλαμβάνουν στο σωρό και ζητούν μετά λίτρα από την οικογένειά σου, από τον εργοδότη σου, από τους φίλους σου. Και λοιπά. Δηλαδή, η εξαγορά της απελευθέρωσης από αυτές τις συλλήψεις στο σωρό είναι βασικό στοιχείο της διαφθοράς των σωμάτων ασφαλείας.
0: Τέλος πάντων, εδώ ευτυχώς φαίνεται ότι κάπως κινητοποιήθηκε το σύστημα και αυτή η περιπέτεια κράτησε μόνο 4-24 ώρα.
1: Ναι. Γιατί... Θα σου πω μόνο το κομμάτι ναι. υγειονομικό, γιατί έχει μια σημασία το ότι κατάφερε η ομάδα ιατρικής βοήθειας να μας πάνε για εξετάσεις. Πήγαμε στο κεντρικό κρατικό νοσοκομείο του Ναϊρόμπι. Ένας χαμός εφημέρευε. Πήγαμε σε ένα άλλο μικρότερο νοσοκομείο, το οποίο ήταν υπό την υποπτία των γιατρών χωρίς σύνορα. Mm-hmm. Εκεί δεν ήθελαν να μου βγάλουν τις χειροπέδες καν από τον άλλο που μου είχαν δεμένο μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει ο γιατρός, συγγνώμη, θα σας στήσει με τα αυτόματα από πάνω και με τις χειροπέδες και εγώ του μετρήσω την πίεση.
0: Τελικά σας βγάλανε.
1: Με την πίεση του γιατρού βγάλανε τις χειροπέδες για να μας μετρήσουν την πίεση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σας περιγράψω πού ήταν η πίεση μου την ώρα εκεί.
0: Φαντάζομαι.
1: Αλλά μετά, όταν η γιατρός μας απέτησε να πάμε στο νοσοκομείο με βάση τη γνωμάτευση του γιατρού, ο αξιωματικός υπηρεσίας που μας συνόδευε, με ένα πολύ παγερό ύφος, είπε: «Δεν θα παίξω αυτά τα παιχνίδια σας. Οργανώνεται απόδραση των κρατουμένων». Και μας πήγε στο πρώτο μπουντρούμι, όχι στο άλλο που ήταν πιο ανθρωπινό, ας πούμε. Μας ξαναπήγε στο κεντρικό, στο πρώτο μπουντρούμι. Ναι. Εμάς τους αρρώστους που υποτίθεται ότι θέλαμε ειδική αρρωγή.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, για το αν κινητοποιήθηκαν οι αρχές ή όχι, δεν έχω εικόνα. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, έγινε κινητοποίηση από δημοσιογράφους, συναδέλφους σας, από εσάς τον ίδιο, από άλλους ανθρώπους, από συγγενείς μας. Η οικογένειά μου κινητοποιήθηκε πάρα πολύ. Και από ό,τι μου είπε μετά την απελευθέρωσή μας, μετά την αποφυλάκησή μας την τέταρτη μέρα, επικοινώνησα με μεγάλη δυσκολία με την κυρία Διευθύντρια του Προξενικού Γραφείου. Έχουμε δύο διπλωμάτες εκεί, τον πρέσβη και την κυρία που εκτελεί χρέη διευθύντρια του Προξενικού Τμήματος, Προξενικού Γραφείου, όπως λέγεται. Ήταν πολύ ευγενική η κυρία αυτή και μου είπε ότι έκαναν τις δέουσες ενέργειες. Από ό,τι θα κάνουν κάποια ερηματική διακοίνωση, ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται στην διπλωματική γλώσσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μου είπαν ότι θα με επισκέπτονταν το βράδυ της ημέρας που αποφυλακίστηκαμε. Αυτό έμαθα. Έτσι, και εντάξει, μόλις τις ευχαριστήσουμε έχω να εκφράσω όποιους βοήθησαν, όπως βοήθησαν, όπως μπορούσαν. Ναι.
0: Επόμενο ταξίδι, κύριε Παντελή.
1: Επόμενο ταξίδι, το επόμενο ταξίδι είναι στη Μόσχα για ένα πολύ ενδιαφέρον μεγάλο φόρουμ που οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας που αφορά τον πόλεμο και την τρομοκρατία από τον επιτιθέμενο άξονα. Είναι αντιφασιστικό, αντιτρομοκρατικό το φόρουμ αυτό. Και είμαι προσκεκλημένος εισηγητής.
0: Αλλά υπάρχει ασφάλεια εκεί. Νομίζω να έχουμε
1: εκεί, αν μη τι άλλο, υπάρχει ασφάλεια. Ήθελα ένα πράγμα μόνο να επισημάνω, ναι. Ότι θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Χιλιάδες μηνύματα έχω πάρει αλληλεγγύης. Χιλιάδες μηνύματα, όλοι μας, παγκόσμια. Δηλαδή πιστεύω ότι από πλευράς προβολής οι φασιστικές αρχές της Κένυας υπέστησαν μια παρολεθρία. Μας άφησαν. Διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχιστεί η διερεύνηση των εγκλημάτων μας, τα οποία δεν ξέρουν ποια είναι, αλλά μας απελευθέρωσαν. Είναι μια προσπάθεια να πούνε, δηλαδή, να διατηρήσουν μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια, ότι εντάξει, τους διώχνουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε γιατί θεωρούμε ότι κάνανε παρανομίες. Ποιες είναι οι παρανομίες, δεν έχω μάθει, ό,τι ξέρετε, ξέρω.
0: Ναι, και μάλλον θα μάθετε ποτέ.
1: Επιπλέον, έχω ένα δευτερεύον ίσως, αλλά πολύ σημαντικό θέμα να θέσω. Την ώρα που είχαμε συλληφθεί και που κινδύνευαν ζωές κυριολεκτικά, κάποιοι από τον υποτιθέμενο αριστερό χώρο βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν επίθεση εναντίον μας.
0: Εννοείται εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ενώ συγκεκριμένα το ΚΚΕ. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εάν είσαι όχι αριστερός, στοιχειώδος άνθρωπος, όταν διώκεται ένας συνάνθρωπός σου, τουλάχιστον κρατάς αλληλεγγύη. Όταν επιλέγεις την ώρα που είναι δέσμιος και που δεν ξέρεις τι θα είναι, ποια θα είναι η έκβαση, να κάνεις επίθεση, αήθη μάλιστα επίθεση, και το κάνεις δημόσια, τότε πρέπει να πω ότι δεν είναι πλάνη αυτό, είναι κάτι άλλο. Είναι εκδούλευση στον επιτιθέμενο υπεριαλιστικό άξονα. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παντελή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει

0: είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
1: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
0: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
1: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
2: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
3: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
5: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
7: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
8: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
9: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
11: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
12: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
14: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα σχολιασμό στην Ελεύθερη Πένα. Την ώρα που τα βλέμματα της κοινής γνώμης είναι στραμμένα κυρίως στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή και στις εντάσεις τις γεωπολιτικές που αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο χάρτη, κάτι άλλο, ίσως πιο σιωπηλό αλλά εξίσου καθοριστικό, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Δεν πρόκειται για μία θεωρία, πρόκειται για μία πραγματικότητα που χτίζεται σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, μπροστά στα μάτια μας, χωρίς να της δίνουμε την απαραίτητη προσοχή. Το αποκαλούμενο σύστημα δεν λειτουργεί ποτέ τυχαία. Ιστορικά έχει αποδείξει πως γνωρίζει πως να κατευθύνει την προσοχή των μαζών. Δημιουργεί ένταση, κρίσεις, φόβο, διχασμό. Και όσο ο κόσμος ασχολείται με αυτά, στο παρασκήνιο υλοποιούνται στρατηγικές που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα περνούσαν τόσο εύκολα. Σήμερα ένα από τα πιο ήσυχα αλλά κομβικά σχέδια είναι η επιβολή της επαλήθευσης ηλικίας στο διαδίκτυο. Κάποιοι θα πούν ότι γίνεται για λόγους ασφάλειας των παιδιών. Όμως η ουσία δεν βρίσκεται στην αφορμή αλλά στην κατεύθυνση. Γιατί η επαλήθευση ηλικίας δεν είναι ένα απλό μέτρο. Είναι το πρώτο βήμα προς την καθολική ταυτοποίηση του κάθε χρήστη και από εκεί η σύνδεση με την ψηφιακή ταυτότητα, το ψηφιακό πορτοφόλι ή οτιδήποτε άλλο ψηφιακό είναι μάλλον αναπόφευκτη. Η δήλωση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν από γονείς, όχι από πλατφόρμες, συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση ότι το σύστημα επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον τεχνικά έτοιμο. Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία, ωστόσο, διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο που δεν περιορίζεται στους ανηλίκους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η επαλήθευση ηλικίας θα απαιτεί από τους χρήστες να καταθέτουν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, σε αντίθεση με την απλή επίδειξη ταυτότητας που ισχύει σε φυσικές συναλλαγές. Το ζήτημα που τίθεται αφορά όχι μόνο την προστασία των παιδιών, αλλά και την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία, τη Δανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο και την Ιρλανδία πρωτοστατεί στην ανάπτυξη του συστήματος με στόχο την ενσωμάτωσή του σε εθνικά ψηφιακά πορτοφόλια ταυτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο ενδέχεται να συνδεθεί άμεσα με την ψηφιακή ταυτότητα κάθε πολίτη. Παράλληλα, στη Γερμανία εξετάζεται ήδη μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο η χρήση κοινωνικών δικτύων θα επιτρέπεται μόνο με επαλήθευση ταυτότητας για άτομα άνω των 16 ετών, γεγονός που πρακτικά επεκτείνει το μέτρο στο σύνολο των χρηστών. Η ίδια η Φόντερ Λάιεν συνέκρινε το νέο σύστημα με τα πιστοποιητικά της επαλήθευσης.

εποχής του κορονοϊού, τα οποία όπως ανέφερε χρησιμοποιήθηκαν σε 78 χώρες και αποτέλεσαν επιτυχημένο παράδειγμα διαχείρισης, όπως το χαρακτήρισε, πρόσβαση σε υπηρεσίες και μετακινήσεις. Ωστόσο και πάλι ειδικοί και οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Ηλεκτρονικών Συνόρων προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να δημιουργήσουν ένα μόνιμο πλαίσιο επιτήρησης. Επιπλέον έχουν ήδη καταγραφεί τεχνικές αδυναμίες, με ερευνητές να επισημαίνουν ότι μηχανισμοί όπως PIN και βιομετρικά δεδομένα μπορούν να παρακαμφθούν. Σε ένα περιβάλλον όπου εξετάζονται παράλληλα ψηφιακά νομίσματα και συστήματα ταυτοποίησης, η συζήτηση μετατοπίζεται πλέον από την ασφάλεια των ανηλίκων στο ευρύτερο ζήτημα του ελέγχου της ψηφιακής πρόσβασης των πολιτών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν για ένα νέο μοντέλο ελέγχου. Ένα σύστημα όπου κάθε κίνησή μας στο διαδίκτυο θα είναι καταγεγραμμένη, κάθε συναλλαγή διαφανής και κάθε πρόσβαση εξαρτώμενη από την ταυτότητά μας. Για σκεφτείτε το λίγο πιο αναλυτικά. Για κάποιους αυτό μεταφράζεται απλά ως πρόοδος. Για άλλους όμως αποτελεί το προήμιο μιας σκληρής ψηφιακής επιτήρησης που δεν έχει προηγούμενο. Κι όμως στην Ελλάδα, τουλάχιστον προς το παρόν, το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό περνάει σχεδόν απαρατήρητο. Δεν υπάρχει ουσιαστικός δημόσιος διάλογος επ' αυτού. Δεν υπάρχει ανησυχία. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να πρόκειται για κάτι ασήμαντο. Σαν να είναι όλα φυσιολογικά. Αλλά τίποτα δεν γίνεται τυχαία και αυτό είναι ένα από τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από το σημερινό σχολιασμό. Όσα βλέπουμε σήμερα δεν σχεδιάστηκαν χθες. Προφανώς είναι αποτέλεσμα στρατηγικών κινήσεων και μάλιστα πολλών δεκαετιών. Κάποιοι θα πούν για μια ακόμη φορά ότι πρόκειται για θεωρίες συνωμοσίας. Είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Όμως η πραγματικότητα δεν αλλάζει επειδή κάποιος την αρνείται. Ίσα ίσα επιβεβαιώνεται κάθε φορά που ακόμα ένα κομμάτι του παζλ ή κάθε κομμάτι του παζλ, κυρίες και κύριοι, μπαίνει στη θέση του. Μέσα από την ελεύθερη πένα, κυρίες και κύριοι, δεν ζητάμε από κανένα να πιστέψει άκρητα. Το αντίθετο, ζητάμε το αυτονόητο, να ψάξει, να προβληματιστεί, να αναζητήσει, να κάνει τη δική του έρευνα. Γιατί αυτός ο οποίος θέλει να βρει απαντήσεις, είμαστε σίγουροι ότι θα τις βρει, πραγματικά. Και πολλές φορές θα μείνει έκπληκτος από αυτές τις απαντήσεις. Ακόμα και στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί έσπευσαν να επενδύσουν μεγάλες ελπίδες, να τον δουν ως αντίβαρο, ως ανατροπή, ως τελική λύση. Όμως μήπως τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, μήπως τελικά λειτουργεί συνειδητά η μη ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, μήπως αποτελεί το όχημα για να γίνει αποδεκτή από τις μάζες η επόμενη φάση, η πλήρης ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής διακυβέρνησης στην καθημερινότητά μας. Ερωτήματα που δεν απαντώνται εύκολα, αλλά νομίζω ότι αξίζει να τεθούν, γιατί το πραγματικό δίλημα δεν είναι γεωπολιτικό, αλλά είναι τελικά βαθιά υπαρξιακό. Βάζω μία άνω τελεία και στο σημερινό σχολιασμό, περιμένοντας όπως πάντα και τις δικές σας απόψεις εδώ στην Ελεύθερη Πένα με το γνωστό τρόπο. Επίσης, αν σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, κάντε ένα like, subscribe, πολύ σημαντικό για να προστεθείτε στην ομάδα μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάτε πολύ, και πατήστε το καμπανάκι αν θέλετε να ενημερώνεστε καθημερινά για τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
2: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
1: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
2: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
1: Χωρίς λίστα αναμονής.
2: Χωρίς υποκατάστατα.
1: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
7: Αν κάτσουμε να δούμε τα εισοδήματα, πόσο έχασαν εισοδήματα οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, δηλαδή να πάρουμε από το 1ο μέχρι το 8ο δεκατημόριο, το 80% των μικρότερων εισοδημάτων, δηλαδή στην ουσία 8 στους 10 Έλληνες, έχασαν έναν υπερβολικά υψηλό βαθμό εισοδήματος, ένα ποσοστό εισοδήματος από την κρίση και έχουν πάρει ελάχιστο πίσω μετά. Ενώ η χώρα είχε πόρους. Γινόμαστε πάλι ο παρίας της Ένωσης από πλευράς ότι στα τελευταία σκάνδαλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε όλα μέσα. Και δυστυχώς όλα τα σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε, δεν ξέρω, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται τα σκάνδαλα. Γιατί μόνο οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν ότι έχουμε σκάνδαλα. Η εσωτερική δικαιοσύνη δεν έχει την διάποψη από ό,τι φαίνεται. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με το χθες, τότε έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αν κοιτάξουμε όμως τι γίνεται γύρω μας, αυτό που γίνεται είναι ένας αγώνας δρόμου όπου όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και εμείς απλώς κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μένουμε πίσω από τους άλλους. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με το πώς ήμασταν χθες, τότε ναι, έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα προόδου, αφότου είχαμε μια τεράστια καταστροφή οικονομική μέσω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης, δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει η χώρα μου, γιατί δεν θέλω να ζω στη χώρα η οποία είναι η τελευταία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι θα είμαστε η χώρα που είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή.
8: Λοιπόν, τα θέματα της οικονομίας γενικά για πολύ κόσμο είναι δύσκολα θέματα. Είναι θέματα τα οποία μας ταλανίζουν όλοι, όλους, αλλά λίγοι από εμάς ίσως τα καταλαβαίνουν όπως θα έπρεπε να τα καταλάβουν. Στο ρόλο λοιπόν ενός ανθρώπου που μας επεξηγεί και καταλαβαίνουμε σύνθετα θέματα τα οποία επηρεάζουν τόσο τις ζωές μας όσο και την τσέπη μας, αλλά και το παρόν και το μέλλον μας ευρύτερα, είναι ο κύριος Κοσμάς Μαρινάκης. Τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη, τον αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, Έχουμε τη χαρά σήμερα να τον έχουμε κοντά μας, ακριβώς για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά που πολύ τακτικά μας εξηγεί μέσα από το δικό του κανάλι στο YouTube και τα οποία βέβαια όλοι έχουμε τη χαρά να τα βλέπουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Και σας καλωσορίζω λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, στην εκπομπή μας.
7: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
8: Και είναι τιμή μας που σας έχουμε κοντά μας.
7: Και δική μου σας μιλάω.
8: Και νομίζω ότι και όλος ο κόσμος περιμένει με αγωνία να ακούσει απόψεις, έτσι κι αλλιώς όπως περιμένει κάθε φορά με την καινούργια σας εκπομπή να ακούσει. Θα ήθελα λιγάκι να ξεκινήσουμε από τα θέματα τα που συζητάει ο κόσμος, ακόμα και σε κουβέντες που κάνει σε μια καφετέρια, μέσα στο σπίτι του, ζητήματα τα οποία τον απασχολούν σημαντικά. Και πάμε λιγάκι στο γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν η χώρα που από το 2009 και μετά βίωσε μια πρωτοφανή, θα έλεγα, για χώρα του δυτικού κόσμου σε περίοδο ειρήνης κρίση. Αυτή η κρίση τυπικά τελείωσε πριν από λίγα χρόνια. Επί της ουσίας όμως για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αυτή η κρίση παραμένει. Και θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε τη γνώμη σας σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων και αυτό που έστω και τυπικά λέμε πλέον δεν είμαστε μνημόνια που ακολουθεί και πώς εσείς αναλύετε τη σημερινή πραγματικότητα στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας.
7: Η Ελλάδα βρέθηκε όχι σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις, στη μεγαλύτερη κρίση εν καιρό ειρήνης και χωρίς να υπάρχουν άλλα φυσικά αίτια, φυσικές καταστροφές ή οτιδήποτε άλλο, με το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια ακολουθούσε μία μη υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, όπου αύξανε τα ελλείμματα. Αυτό είχε κάποια στιγμή μετατραπεί σε ένα υπέρογκο χρέος, το οποίο κρυβόταν κάτω από το χαλί με κάθε ευκαιρία, κρυβόταν με δομημένα ομόλογα, με διάφορους τρόπους δημιουργικής λογιστικής. Μέχρι που κάποια στιγμή και λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης έφτασε ο κούμπος στο χτένι και έτυχε εκείνη την εποχή να είμαστε εμείς ο πιο αδύναμος κρίκος, δηλαδή να μην έχουν κάνει άλλες χώρες τόσο πολύ κακή δημοσιονομική πολιτική στο παρελθόν. Οπότε πήρε η μπάλα πρώτα εμάς και μετά λίγες άλλες χώρες και αρκετά λιγότερο της υπόλοιπης περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα μπήκαμε σε μια κατάσταση μνημονίων. Τα μνημόνια είναι σαν να έρθει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει την οικονομία σου να θεωρήσει ότι δεν σου έχει εμπιστοσύνη σαν χώρα στο πώς διαχειρίζονται οι δικοί μας πολιτικοί τα οικονομικά της χώρας μας. Οπότε με διάφορους περιορισμούς τουλάχιστον είπαν ότι εμείς να επιβάλλουμε κάποιους γενικούς περιορισμούς για να μπορέσει αυτή η χώρα να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Δυστυχώς, ακόμα και οι μεταρρυθμίσεις που χρειαζόντουσαν, αλλά και κάποιες μεταρρυθμίσεις που δεν χρειαζόντουσαν, επιβλήθηκαν στην Ελλάδα με τρόπο σπασμωδικό, πολύ γρήγορο. Αυτό δεν έλυσε πάρα πολλά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, δεν έκανε την ελληνική οικονομία να είναι πιο σύγχρονη, δεν την έκανε να είναι πιο ευέλικτη, δεν την έκανε να είναι πιο παραγωγική σίγουρα. Οπότε με το που τελείωσαν τα μνημόνια, το μόνο που είχαμε πετύχει ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε τουλάχιστον ένα δείγμα καλής θέλησης ότι από εδώ και πέρα, να το πω, να το καταλάβει και ο πιο απλός άνθρωπος, ότι θα είμαστε καλά παιδιά από δημοσιονομικής λογικής, ώστε να μπορούν οι αγορές να μας έχουν μια στοιχειώδη εμπιστοσύνη και να συνεχίσουν να μας δανείζουν τα χρήματά τους, τα οποία εμείς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάποιες παραγωγικές επενδύσεις. Τα χρησιμοποιήσαμε για να μπορούμε να τρέχουμε τις δαπάνες του δημοσίου και όλα κάποια πράγματα, τα οποία όπως βλέπουμε και τώρα που βγαίνουν διάφορα πράγματα στην επικαιρότητα, ότι δεν είχαν μια σωστή και συνετή χρήση. Μέχρι που φτάσαμε σε μια εποχή όπου βλέπουμε ότι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει, ότι η Ελλάδα δεν έχει καλό επενδυτικό περιβάλλον, ότι η Ελλάδα δεν έχει παραγωγική βάση, ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα σέρβις, μια χώρα η οποία έχει δώσει ένα υπέρμετρο, έχει βασιστεί πάνω στον τουρισμό, έχει βασιστεί πάνω σε κάποιες υπηρεσίες για να μπορέσει να παράγει μια ελάχιστη υπεραξία και να μπορέσει να επιβιώσει. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν δείχνει ένα μέλλον στο οποίο τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά.
8: Πάντως σε αυτό ήθελα λίγο να σταθούμε. Θυμάμαι γυρνώντας πίσω στο 2010-2011, τότε από τις Βρυξέλλες αλλά και από άλλες χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου μας κατηγορούσαν για αυτό ακριβώς που λέτε, ότι έχουμε ποντάρει μόνο στον τρίτο γενή τομέα, στις υπηρεσίες και υπολοιπόμαστε σε όλα τα άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα όπως ο λόγου χάρη στην παραγωγή. Βλέπουμε στην μετά, επαναλαμβάνω, τύπης μνημονίων εποχή πάλι να υπάρχει μια αύξηση των επενδύσεων, αλλά δίνεται μια αίσθηση ότι οι επενδύσεις πάλι γίνονται σε υπηρεσίες, γίνονται στο real estate, δεν γίνονται σε αυτό που λέμε παραγωγική, δεν γίνονται επενδύσεις σε αυτό που λέμε παραγωγική τομής. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό, γιατί όπως γνωρίζω είχατε κάνει και ένα ειδικό αφιέρωμα σε εκπομπές σας, πάνω σε αυτό εσάς η δική σας εικόνα ποια είναι?
7: Η εικόνα που δείχνουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή και είναι μη αμφισβητήσιμη, είναι ατράνταχτα τα στοιχεία σε αυτό, είναι ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί για δύο λόγους. Πρώτον, για την επένδυση που έχει γίνει στην οικοδομή, και δεύτερον, με την επένδυση, τη δημόσια επένδυση, η οποία από τα στοιχεία βλέπουμε και από γύρω μας, αν κοιτάξουμε, δεν είναι χρήματα που έχουν πάει σε σχολεία, νοσοκομεία, σε προγράμματα ερευνητικά κτλ. Είναι χρήματα τα οποία έχουν πάει κυρίως σε εξοπλισμούς και ίσως καλώς έχουν πάει. Εγώ δεν μιλάω ότι πρέπει να πάρουμε τα χρήματα από εκεί και να τα βάλουμε εδώ. Υπάρχει άφθονο χρήμα στην Ιφίλιο, άφθονο κεφάλαιο, το οποίο ψάχνει για επενδύσεις. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να τις προσελκύσουμε αυτές τις επενδύσεις. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε δοκιμάσει είναι να ρίξουμε τις τιμές της εργασίας, της δικής μας εργασίας, σε εξευτελιστικά επίπεδα. Ακόμα και από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τα χαμηλότερα πραγματικά ημερομίσθια. Με το να είμαστε κατά κάποιο τρόπο φθηνά εργατικά χέρια. Όμως όταν το υπόλοιπο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος του, ακόμα και το να έχεις φθηνά εργατικά χέρια δεν αρκεί. Ακόμα και το να καθιερώσουμε 13 ώρα και 16 ώρα και οτιδήποτε άλλο, δεν αρκεί αυτό για να προσελκύσει επενδύσεις, γιατί δεν είναι αυτό που ψάχνουν οι επενδυτές. Οι επενδυτές θέλουν θεσμούς, θέλουν ένα επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο θα έχουν εμπιστοσύνη και στο οποίο θα ξέρουν ότι και με τη σημερινή κυβέρνηση και με την αυριανή και με τη μεθαυριανή και όποιος και να είναι ο υπουργός, ότι θα μπορούν να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Δεν έχουμε δει λοιπόν αύξηση επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς. Δεν έρχονται χρήματα, όχι μόνο από το δημόσιο, δεν μιλάμε για δημόσιο χρήμα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για χρήματα για επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα και θα ανοίξουν γραμμές παραγωγής, θα ανοίξουν εργοστάσια, θα ανοίξουν data centers, θα ανοίξουν όλα αυτά που ανοίγουν στις υπόλοιπες χώρες που είναι γύρω μας και παλιότερα εμείς τις έχουμε στο μυαλό μας, από παλιότερα τις έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν φτωχές. Αλλά δυστυχώς σήμερα εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο πλούσιες από εμάς και έχουν και ένα πολύ καλύτερο μέλλον.
8: Κύριε Μαρινάκη, να σας διακόψω αυτό το σημείο. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα πολύ δύσκολα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις στους παραγωγικούς τομείς, γιατί είναι ακριβώς τέτοιο το διεθνές περιβάλλον. Έχει μια βάση αληθείας αυτό, ή είναι τελικά ένας μύθος που μας εξυπηρετεί?
7: Είναι ένας μύθος ο οποίος δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί. Δεν νομίζω να εξυπηρετεί κανέναν όμως, γιατί αυτή τη στιγμή με τον τρόπο τον οποίο πορεύεται η παγκόσμια οικονομία, μπορούμε να δούμε πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, μιλάμε για κολοσσούς, οι οποίοι να ανοίγουν μέγα εργοστάσια σε κάποιες περιοχές στις οποίες η Ελλάδα πιθανόν να μην μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Υπάρχουν όμως και εξαιρετικά πολλές μικρότερες προσπάθειες, μικρότερες κλίμακας, οι οποίες μπορούν να παράγουν τεράστια υπεραξία και μπορούμε να τις εφαρμόσουμε σαν χώρα. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που γίνεται στην Τουρκία. Το ότι η Τουρκία φτιάχνει από drones μέχρι προσπαθεί κάποια στιγμή να φτιάξει τα δικά της αεροπλάνα, μέχρι που κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να φτιάξουν και δορυφόρους και οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω κανένα λόγο αυτά που κάνουν αυτοί να μην μπορούμε να τα κάνουμε εμείς που έχουμε καλύτερο εργατικό δυναμικό.
8: Ακόμα και αυτοκινητοβιομηχανία αναπτύσσει και ισχυρή, ναι, μάλιστα.
7: Ναι, και ισχυρή, και δεν έχει κανένα λόγο να μην το κάνει αυτό. Νομίζω ότι ίσως εμάς θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι χώρες που είναι γύρω μας, οι οποίες μπορούν να κοιτάξουν να κάνουν τεχνητή νοημοσύνη, drones, όλα αυτά τις μοντέρνες τεχνολογίες, οι οποίες δεν χρειάζονται μεγάλα εργοστάσια, δεν χρειάζεται να έχεις δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και να χτίσεις μικρές πόλεις για να καλύψουν το εργοστάσιο. Υπάρχουν εταιρείες που είναι αρκετά μικρές και παράγουν αξία, η οποία πολλές φορές θα είναι και στα δισεκατομμύρια.
8: Μάλιστα. Σε αυτό το που αναφερθήκατε, πάμε στον τομέα τεχνολογία, καινοτομία. Ένα εισαγωγικά παιδί αυτών των δύο τομέων είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αν κάνεις λίγο βγει από τα σύνορα της χώρας και δει τι γίνεται στο εξωτερικό, θα δει την ΗΠΑ και την Κίνα, να συναγωνίζονται πάνω σε αυτό το πεδίο. Την Ευρώπη, έστω και ασθμένοντας, κάτι να προσπαθεί να κάνει. Βλέπουμε αγορές όπως η Ινδία να έχουν μπει πολύ γερά στο παιχνίδι και όχι μόνο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε? Πρόσφατα, σε ανάλυση της εφημερίδας Daily News, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε το τρένο της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ότι μάλλον ήδη το χάσαμε. Εσάς ποια είναι η εικόνα σας?
7: Νομίζω πως δεν έχω δει κάποια προσπάθεια να μπορέσει να λειτουργήσει μια καινοτομία στο AI στην Ελλάδα. Δεν έχω δει κάποιο δείγμα από κάπου. Αλλά αυτό προκύπτει από το ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο επ' αυτού, το οποίο είναι εφαρμόσιμο, το οποίο είναι επιθυμητό από πιθανούς επενδυτές που θα θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα. Δυστυχώς δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχουν άλλες χώρες γύρω μας οι οποίες έχουν κάνει μικρά βήματα, ξέρουμε πώς γίνονται, μπορούμε να πάμε να τους αντιγράψουμε. Δεν θα τους ενοχλήσει και καθόλου αν το κάνουμε αυτό. Απλώς εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι άλλο, ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που απαιτούν να υπάρχει μια κεντρική οργάνωση. Μια πολύ μικρή εταιρεία που θα έρθει να ξεκινήσει το AI, δηλαδή η OpenAI όταν ξεκίνησε δεν ήταν μεγάλη εταιρεία. Βλέπουμε και ότι οι ανταγωνίστριες εταιρείες που έχουν μπει στο AI και έχουν κάνει κορυφαία πράγματα, ότι και αυτές, κάποιες από αυτές έχουν μείνει και παραμένουν μικρές εταιρείες. Μια μικρή εταιρεία λοιπόν που θα έχει 20, 30, 50 καλούς εργαζόμενους, κορυφαίας, παγκόσμιας κλάσης όπως μπορούμε να το πούμε, η οποία θα έχει και περιορισμένα κεφάλαια και θα βασίζεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό της, δεν έχει τη δυνατότητα στη χώρα να δημιουργήσει υποδομή, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει networks, δεν έχει δίκτυα, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πολλά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι οικονομίες που ενδιαφέρονται σκύβουν πάνω από αυτές τις εταιρείες, τους ρωτάνε τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις βοηθήσουν. Στη Σιγκαπούρη έχουμε δείγματα που σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, έχω και προσωπική εμπειρία στη Σιγκαπούρη, που το ίδιο το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πάει σε μια εταιρεία που έχει, μια ξένη εταιρεία που έχει ένα μικρό γραφείο στη Σιγκαπούρη και θα πάει να σου πει τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρετε περισσότερες δουλειές από το κεντρικό σας γραφείο που έχετε, ας πούμε, στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία ή στη Μαλαισία ή οπουδήποτε άλλο, στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές και στην Ευρώπη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρετε περισσότερες δουλειές εδώ. Μάλιστα. Οπότε εκεί βλέπεις ότι το ίδιο το Υπουργείο έρχεται και σε ρωτάει για να πάει να δράσει θεσμικά, όχι για να σου κάνει ρουσφέτη, όχι για να σου κάνει το χατήρι, αλλά για να δει είναι εντάξει αυτή τη στιγμή οι θεσμοί μου, είναι ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ώστε να βοηθήσει. Γιατί ξέρει ότι αν βοηθήσει εσένα, εσύ μπορεί να προσλάβεις μετά και δύο εργαζόμενους. Μπορεί να αυξήσεις και το προϊόν που παράγεις. Πράγμα που σημαίνει ότι και η χώρα θα πάρει περισσότερους φόρους. Οπότε Σαφώς. Υπάρχει μια συνεργασία και δεν μιλάμε τώρα για μια. Μιλάμε για μια οικονομία η οποία είναι αρκετά φιλελεύθερη, η οποία θέλει να υπάρχει ελευθερία στην αγορά. Αλλά καταλαβαίνει όμως από την άλλη, και όλες οι μοντέρνες οικονομίες το καταλαβαίνουν αυτό, ότι υπάρχει περιθώριο να μπορέσει να οργανωθεί η παραγωγή βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου.
8: Σε αυτό ήθελα να επιμείνουμε. Άρα, στην Ελλάδα βλέπετε ότι λείπει ένα σχέδιο πάνω στο οποίο πατάμε και πορευόμαστε για το παρόν και το μέλλον.
7: Μα εγώ άλλο από επικοινωνιακά σλόγγαν, δεν έχω δει κάποιο σχέδιο το οποίο... Βασικά δεν το έχει δει αγορά, γιατί δεν έρχονται. Δηλαδή, ακόμα και αν υπάρχει κάτι, δεν ξέρω, δεν έχει επικοινωνηθεί, δεν έχει επικοινωνηθεί προς τους επενδυτές, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις. Και μπορεί να έρθει μια καινούργια εταιρεία να ανοίξει κάποια γραφεία στην Ελλάδα, αλλά απ' την άλλη, δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο το πόσοι έρχονται, πρέπει να βλέπουμε και το πόσοι φεύγουν και να βλέπουμε και το πόσοι κλείνουν. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε ότι είχαμε εμείς τομείς που η Ελλάδα είχε κορυφαία ποιότητα δεκαετίες πριν. Και θα μπορούσαμε να την έχουμε διατηρήσει όπως την έχουν διατηρήσει πολλές χώρες, και όμως αυτές οι εταιρείες δεν είναι ότι έχουν πάει στην Κίνα, δεν είναι ότι έχουν αλλάξει το παραγωγικό τους μοντέλο κάπως, είναι ότι έχουν απλώς κλείσει. Είναι out of business αυτή τη στιγμή.
8: Είδαμε και αρκετές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι έστω και σε επίπεδο βιτρίνας κάποιοι δείκτες μας αφήνουν να βγάζουμε κάτι πιο θετικό από αυτό που υπήρχε, τουλάχιστον μέσα στην περίοδο των μνημονίων, αλλά είδαμε να φεύγουν κάποιες εταιρείες που ήρθαν εδώ και στην αρχή μάλιστα είχαν προβληθεί ότι θα είχαν κάποιες εμβληματικές επενδύσεις.
7: Σωστά.
8: Θεωρείτε ότι στο πλαίσιο της έλλειψης σχεδίου έχει να κάνει, παίζει σημαντικό ρόλο και το θέμα της ενέργειας, ενεργειακό κόστος? Βλέπουμε ότι είμαστε από τις χώρες στην Ευρώπη που έχουμε ίσως και το πιο υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο σαφέστατα επιβαρύνει και τους παραγωγικούς τομείς και όχι μόνο.
7: Νομίζω ότι στη βαριά βιομηχανία αυτός θα ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Όμως πέρα από αυτό, το γεγονός ότι δεν έχουμε σχέδιο είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα στη συγκεκριμένη αγορά, της συγκεκριμένης χώρας. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτό το κλίμα και, και δρούν ανάλογα. Όμως αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι στην Ελλάδα δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Έχουν γίνει προσπάθειες να μπορέσουν να βελτιωθούν κάποιοι δείκτες. Και αυτές οι προσπάθειες είναι αρκετά σημαντικές και κάποιες από αυτές είναι επιτυχημένες. Ας πούμε, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το χρέος, έχουμε καταφέρει να μειωθεί η ανεργία, έχουμε καταφέρει να βελτιωθούν αρκετοί άλλοι δείκτες από πλευρά στο να ανέβουν, ας πούμε, οι αξιολογήσεις των οίκων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι επιτυχίες. Εγώ αυτό που λέω και στο κανάλι είναι ότι ναι, μεν αυτά είναι επιτυχίες, είναι πολύ καλά για την οικονομία. Αν εγώ ήμουν δανειστής ή θεσμός ή τρόικα ή οπωσδήποτε άλλο να θέλουμε να το πούμε, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος που συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά δεν έχουν μεταφραστεί όμως στους απλούς πολίτες ως μια αύξηση εισοδήματος η οποία να είναι ουσιαστική και να τους βγάλει από την κρίση. Γιατί αν κάτσουμε να δούμε τα εισοδήματα, πόσο έχασαν εισοδήματα οι Έλληνες, ο μέσος Έλληνας, δηλαδή να πάρουμε από το 1ο μέχρι το 8ο δεκατημόριο, το 80% των εισοδημάτων. Το 80% των μικρότερων εισοδημάτων, δηλαδή στην ουσία 8 στους 10 Έλληνες, έχασαν έναν υπερβολικά υψηλό βαθμό εισοδήματος, ένα ποσοστό εισοδήματος από την κρίση και έχουν πάρει ελάχιστο πίσω μετά. Ενώ η χώρα είχε πόρους. Υπήρχαν οι πόροι οι οποίοι ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάκαμψη, υπήρχε μεγαλύτερη φορολογία. Κι όμως η μεταβολή του πραγματικού εισοδήματος δεν ήταν ανάλογη με αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει για να μπορέσει και η κοινωνία να είναι σε καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή.
8: Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό κιόλας ότι σε αυτό που αναφέραμε και πριν, παραμένουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό επικεντρωμένοι στις υπηρεσίες, στον τουρισμό, στο real estate. Νιώσαμε πως είναι, θα το πω με απλά λόγια, να σκάει το λάστιχο πριν από 15 χρόνια.
7: Ναι.
8: Δεν εγκυμονούν οι ίδιοι κίνδυνοι στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι ο παραγωγικός τομέας, όπως αναφέραμε, δεν αναπτύσσεται και παράλληλα βέβαια δεν έχουμε μια οικονομία που να δείχνει ότι μπορεί να παράξει αυξήσεις και έναν πλούτο που να διαχυθεί σε αυτό που είπατε, στο μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, γιατί νομίζω ότι αυτό θα ωφελούσε και την κατανάλωση.
7: Σωστά.
8: Δεν είναι.
7: Σωστά. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο ως προς τι συγκρίνουμε την Ελλάδα. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με το χθες, τότε έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αν κοιτάξουμε όμως τι γίνεται γύρω μας, αυτό που γίνεται είναι ένας αγώνας δρόμου, όπου όλοι οι υπόλοιποι τρέχουν και εμείς απλώς κάνουμε κάποια βήματα. Οπότε αν θέλουμε να δούμε τη χώρα μας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, μένουμε πίσω από τους άλλους. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη χώρα μας με το πώς ήμασταν χθες, τότε ναι, έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα προόδου, αφότου είχαμε μια τεράστια καταστροφή οικονομική μέσω της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι από αυτό. Εγώ προσωπικά σαν πολίτης δεν θα ήμουν ευχαριστημένος με την πρόοδο που έχει η χώρα μου, γιατί δεν θέλω να ζω στη χώρα η οποία είναι η τελευταία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι θα είμαστε η χώρα που είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που είναι μη αναστρέψιμο αυτή τη στιγμή.
8: Μη αναστρέψιμο.
7: Μη αναστρέψιμο. Μη αναστρέψιμο. Με αυτά που έχουν γίνει στις άλλες χώρες που ήταν σε παρόμοια κατηγορία με εμάς, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε ούτε καν να συγκριθούμε με αυτές τις χώρες. Δηλαδή, σε 15 χρόνια, 20, τα παιδιά μας, η γενιά αυτή, που δεν θα έχει τις προκαταλήψεις που έχουμε εμείς, θα ακούει χώρες όπως η Τσεχία, χώρες όπως η Κροατία, χώρες όπως η Σλοβακία, η Σλοβενία και θα τις θεωρεί πολύ πολύ πιο κοντά στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά σε εμάς. Δηλαδή όταν θα λες σε έναν έφηβο του 2040 η Σλοβενία θα θεωρεί μια χώρα σαν τη Γερμανία. Δεν θα θεωρεί αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι μια χώρα κάτω από την Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι μη αναστρέψιμο, γιατί έχουν γίνει βήματα σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πολύ ψηλά εισοδήματα στο μέλλον. Δηλαδή αυτό το μοντέλο θα πετύχει και το ξέρουμε ότι θα πετύχει, γιατί το έχουμε ξαναδεί πριν να πετυχαίνει.
8: Μάλιστα.
7: Τώρα, το ότι θα πάμε στον πάτο δεν θα πρέπει να μας αφορά τόσο πολύ, δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει τόσο πολύ, αρκεί να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο μέσο κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να συγκλίνουμε και εμείς προς το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχουμε το εργατικό δυναμικό, έχουμε τους ανθρώπους, δόξα τω Θεώ είμαστε μια οικονομία η οποία έχουμε τη δυνατότητα να πάμε καλύτερα. Αν κάποια στιγμή έχουμε σχέδιο, δεν είναι ότι δεν θα πάμε στην τελευταία θέση, αλλά μπορούμε μετά από καιρό να συγκλίνουμε και εμείς προς το μέσο. Δεν είναι αγώνας. Το γεγονός ότι πάμε προς τα κάτω αυτή τη στιγμή σε σύγκριση με τις άλλες χώρες είναι ένας κόδωνας του κινδύνου, ότι δεν πάμε όσο γρήγορα θα έπρεπε να πηγαίνουμε. Όμως εγώ θεωρώ ότι με μια σωστή πολιτική και όχι με πράγματα λογικά, με πράγματα τα οποία Κάθε οικονομολόγος ο οποίος έχει διαβάσει 5 βιβλία ανάπτυξης μπορεί να εφαρμόσει και να κάνει με πράγματα που έχουν γίνει σε όλες τις άλλες χώρες, που έχουν πετύχει, χωρίς να εφεύρουμε τον τροχό, χωρίς να κάνουμε σπουδαία τρίκ, χωρίς να μιλάμε για γκουρού οικονομικών και θαύματα, μπορεί η Ελλάδα να ακολουθήσει μια πορεία στην οποία ίσως μετά από 30 χρόνια να έχει συγκλίνει και αυτή όπως οι χώρες που προοδεύουν αυτή τη στιγμή σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Πάντως αυτό για τις γενιές που ήδη πέρασαν την κρίση και συνεχίζουν να είναι μέσα στις λεγόμενες παραγωγικές ηλικίες, ακούγεται τουλάχιστον τρομακτικό το δεδομένο αυτό που αναφέρατε.
7: Αυτή είναι αλήθεια, ότι τώρα τον τελευταίο καιρό λέω πολλά τρομακτικά πράγματα και δεν ξέρω, ίσως πρέπει να το σταματήσω αυτό. Πάντως είναι αλήθεια, δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κάποιος ο οποίος βλέπει τα στοιχεία και δεν θέλει να πει ψέματα στον κόσμο, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αμφιβολία γι' αυτό.
8: Και το οποίο βέβαια για να αλλάξει η ροή των πραγμάτων θα πρέπει να αλλάξει κάτι άμεσα, έτσι δεν είναι? Αν θα αλλάξει.
7: Δεν ξέρω πότε θα αλλάξει. Εγώ δεν είμαι πολιτικός και δεν ανακατεύομαι και πάρα πολύ με τα πολιτικά. Όποτε αλλάξει θα το καταλάβουμε, γιατί θα γίνουμε μια πιο δίκαιη χώρα. Θα υπάρξουν οι πρώτες αλλαγές στο θεσμό της δικαιοσύνης. Θα υπάρξει κάποιος ή κάποια, ο οποίος θα πετάξει όλη αυτή τη δικαιοσύνη που έχουμε αυτή τη στιγμή από ένα παράθυρο και θα αρχίσει να την ξαναχτίσει από την αρχή όπως τα μοντέρνα κράτη. Όταν θα γίνει αυτό, θα έχει αρχίσει.
8: Σε αυτό έχετε ξαναναφερθεί και σε πρόσφατη μάλιστα εκπομπή σας. Θέλω να ρωτήσω, αναφέρατε κάποιες χώρες ως παραδείγματα που ήταν πιο κάτω από εμάς, να το πω απλά, και που βλέπουμε πλέον να ανεβαίνουν την ανηφόρα θετικά για εκείνους ό,τι αφορά στις οικονομίες τους και στην ανάπτυξή τους. Τελικά εμάς τι είναι αυτό που μας κρατάει πίσω? Ξαναέρχομαι λίγο στο θέμα της ενέργειας. Θυμάμαι πάλι σε πρόσφατη εκπομπή σας αναφέρατε το θέμα της καρτελοποίησης,
7: ναι,
8: της αγοράς, της ελληνικής αγοράς. Σε αυτό το θέμα θα το πω ότι έστω και με κόμιλφο τρόπο έχει αναφερθεί μέχρι και ο κεντρικός μας τραπεζίτης,
7: ναι,
8: ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ακόμα και ο Πρωθυπουργός.
7: Ναι. Ο Πρωθυπουργός μας το κοινοβούλιο, σε τοποθέτηση του επίσημα.
8: Ορθό.
7: Ναι.
8: Βλέπουμε όμως ότι αυτή η κατάσταση παραμένει και πάλι μας θυμίζει λιγάκι και τι συνέβαινε και ίσως και σε λίγο πιο άγρια μορφή πριν τα μνημόνια. Τελικά είναι το θέμα της δικαιοσύνης, είναι το θέμα της διαφθοράς? Τι είναι αυτό που εμάς μας κρατά πίσω, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά και χωρίς μάλιστα να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας? Θεωρείτε ότι το θέμα της δικαιοσύνης και της διαφθοράς παίζει τόσο καταλυτικό ρόλο, ειδικά σε εσάς που πλέον και λόγω της δουλειάς σας βλέπετε την Ελλάδα πολλές φορές από έξω ως παρατηρητής, οπότε ενδεχομένως έχετε και μια πιο καθαρή εικόνα από ότι εμάς που το ζούμε μέσα?
7: Ναι, να πω εδώ ότι με τον όρο δικαιοσύνη δεν θεωρώ αυτό που θεωρεί ένας νομικός, τα δικαστήρια και τους δικαστές και όλα αυτά. Χρειαζόμαστε δικαστές, χρειαζόμαστε εισαγγελείς πολλούς και άμεμπτους, χρειαζόμαστε ένα θεσμό ο οποίος να ελέγχει την εξουσία πραγματικά όμως, να είναι εντελώς ανεξάρτητος. Δηλαδή να έχει το δικαίωμα να χτυπήσει ακόμα και την πόρτα, δεν ξέρω και εγώ, του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε και να είναι σε αυτές τις θέσεις. Οπότε εκεί. Εγώ αυτό που θεωρώ περισσότερο ως δικαιοσύνη είναι το να υπάρχει δικαιοσύνη στην οικονομία, στην κοινωνία, παντού. Δηλαδή, το θέμα των καρτέλ δεν είναι θέμα της δικαιοσύνης των δικαστηρίων. Είναι θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα σήμερα είναι αποστελεχωμένη, δεν έχει δύναμη, δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει τις υποθέσεις που πρέπει να έρθουν. Φέρνει εις πέρας απλώς δεκάδες υποθέσεις, ενώ οι υποθέσεις καρτέλ είναι εκατοντάδες. Βρίθη η ελληνική οικονομία από καρτελοποίηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα σήμα στην αγορά ότι μπορούμε να καθόμαστε και να ελέγχουμε τις τιμές όπως θέλουμε, να τις χειραγωγούμε οπουδήποτε. Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι δουλεύουν εξαιρετικά καλά γιατί μπαίνουν στους δείκτες. Ας πούμε, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς στην Ελλάδα δουλεύει εξαιρετικά καλά. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχει τα περιθώρια να μην δουλεύει καλά. Δεν θα είχαμε τεράστιες συνέπειες αν γινόταν κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λίγο αέρα παραπάνω στο καρτέλ, ίσως γιατί δεν ξέρω, δημιουργούνται κάποιες συναλλαγές, ας πούμε, δεν ξέρω, ίσως έχουν περίεργα σχήματα, τρίγωνα, τετράγωνα κτλ. Και μπορεί αυτό να γίνει και για κάποιο τρόπο εμπορεύσιμο μέσα στα πλαίσια της διαφθοράς. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το να μιλάμε για δικαιοσύνη περιλαμβάνει και τη διαφθορά, περιλαμβάνει και το δίκαιο ανταγωνισμό, περιλαμβάνει και τις ίσες ευκαιρίες, περιλαμβάνει και το γεγονός να μπορείς να διαπραγματεύεσαι το μισθό σου με ίση δύναμη με τον εργοδότη, περιλαμβάνει και το να μην μπορεί ένα σωματείο να κλείσει μια υγιή επιχειρήση κτλ. Και από την άλλη πλευρά, να τα λέμε όλα.
8: Φυσικά.
7: Έτσι, οπότε, με τον όρο δικαιοσύνη, ένας οικονομολόγος δεν θεωρεί αυτό που θεωρεί ένας οικονομικός. Να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι της νομικής, αλλά. Εμείς έχουμε ένα λίγο πιο ευρύ όρο για το πώς χρησιμοποιούμε τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι οτιδήποτε δίνει ίσες ευκαιρίες. Ένα σύστημα στο οποίο θέλουμε η αγορά να προοδεύει με τις δικές της δυνάμεις, Ακόμα και με τον έλεγχο του κράτους και με πολύ και ρυθμισμένο και οτιδήποτε, θα πρέπει πάνω απ' όλα να είναι δίκαιο.
8: Άρα ουσιαστικά σε ένα μεγάλο βαθμό η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα στο εξωτερικό θα μπορούσε να πούμε ότι λειτουργεί αποτρεπτικά σε ενδεχομένως σοβαρούς επενδυτές.
7: 100% δεν νομίζω ότι έχει κανένας άνθρωπος όπως έχει ασχοληθεί με τον τομέα αυτό ότι διατηρεί οποιαδήποτε επιφύλαξη για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο πλέον.
8: Αυτό νομίζω το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που τρέχει αυτή την περίοδο.
7: Ναι.
8: Και κάνοντας και εμείς τη δική μας έρευνα διαπιστώσαμε μέσα από αυτό το πλέγμα των εταιριών που ήταν γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και χωρίς να κατηγορεί κανείς εταιρείες, αλλά το πλέγμα που υπήρχε, ότι τελικά ήταν μια-δυο εταιρείες και μάλιστα με συναφή συμφέροντα που όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα από είτε διεθνείς διαγωνισμούς είτε από απευθείας αναθέσεις μπαίνουν στο παιχνίδι. Μας ήρθε μια απορία και λέμε καλά γιατί κάποια άλλη εταιρεία λόγου χάρη δεν ήρθε από το εξωτερικό, από την Αυστρία που λένε ότι έχουν και καλό μοντέλο να πει παιδιά ενδιαφέρομαι και εγώ να μπω, να πάρω εγώ να κάνω το έργο αυτό που κάνει μια άλλη εταιρεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα από έναν διαγωνισμό να κρυθεί. Δεν το είδαμε όμως και σίγουρα η γεύση που μας άφησε είναι ότι κάτι εδώ περίεργο υπάρχει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
7: Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι δείχνουν αυτή τη στιγμή τα στοιχεία, δεν έχω κάποιο λόγο να διαφωνήσω με αυτό. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και πολλοί δημοσιογράφοι που ασχολούνται με αυτό και θα το λύσουν. Αυτό που με απασχολεί εμένα περισσότερο, ως οικονομολόγος, άνθρωπο ο οποίος βλέπω την οικονομία συνολικά, δεν είναι τόσο πολύ το ότι κάποιοι έκλεψαν κάποια χρήματα και ότι η Ελλάδα καλείται να πληρώσει ένα πρόστιμο. Και τα δύο αυτά είναι πολύ σημαντικά. Απλώς είναι για να τα διευθετήσουν άλλοι θεσμοί και άλλες επιστήμες. Αυτό που απασχολεί εμένα ως οικονομολόγο είναι ότι αυτά τα λεφτά που κλάπηκαν και αυτά τα λεφτά που θα πληρώσουμε ως πρόστιμο είναι για πόρους οι οποίοι δεν πήγαν στην αγροτική παραγωγή και είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο το κόστος που είχαμε, που χάσαμε αυτούς τους πόρους, από την υπεραξία που θα είχε παράγει η χώρα μας εκεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί νέοι αγρότες, οι οποίοι δεν βγαίνουν ούτε να πληρώσουν, δηλαδή είναι σε δραματική οικονομική κατάσταση. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι στη Λάρισα με τον Ντάνιελ, κοντά στη Θεσσαλία, που αντιμετώπισαν τις καταστάσεις αυτές, κάποιοι από αυτούς είναι σε εφιαλτική κατάσταση και ψυχολογική και οικονομική. Αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ πιο σωστά και να έχουν δώσει μία άνοδο στη Γεωργία, την οποία οποιαδήποτε κυβέρνηση το πετύχαινε αυτό, ή παρούσα, ή προηγούμενη, ή επόμενη, οποιαδήποτε το πετύχαινε αυτό, θα μπορούσε να βγει και να βγάλει ένα πολύ ωραίο διάγραμμα, σαν αυτό που έβγαλα εγώ στο Greekonomics. Βασικά θα του το κάνω και εγώ δώρο, θα το βγάλω τσάμπα, αν θα το κάνουν. Και να δείξει ότι, κοιτάξτε παιδιά τι κάναμε, εμείς πήραμε την αγροτική επένδυση από τόσο, από 10 και την πήγαμε από χ και την πήγαμε 10 χ. Αν θα το έκαναν λοιπόν αυτό, θα είχε πολύ μεγαλύτερο όφελος από τα χ εκατομμύρια τα οποία πήγαν σε διάφορες τσέπες και θα μπορέσουν κάποια στιγμή να δώσουν κάποια άλλα αντισταθμίσματα, είτε ναι είτε όχι. Οπότε για μένα το διαφυγόν κέρδος είναι εξαιρετικά μεγαλύτερο και σημαντικότερο για τη χώρα από όσα χρήματα και αν κλάπηκαν και από όσα χρήματα και αν θα πληρώσουμε στο πρόστιμο.
8: Παράλληλα, μια ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό έτσι με βάση αυτά που μόλις είπατε. Θα δούμε πόσο θα φτάσουν τα πρόστιμα. Ήδη μιλάμε για περίπου 400-500 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι θα πέσει και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν είναι παράλληλα, δεν είναι κάποιοι πόροι που θα μπορούσαν κάτω από άλλες συνθήκες να είναι στη τσέπη μας, να είναι στο κρατικό κορβανά και να χρησιμοποιηθούν είτε για ενίσχυση του επιχειρήν, είτε για διάφορες κοινωνικές δράσεις.
7: Αυτοί οι πόροι ανήκουν στην αγροτική ανάπτυξη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού.
8: Θα πληρώσουμε όμως κάποια πρόστιμα.
7: Ναι, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε είναι επειδή δεν διοχετεύσαμε σωστά τους πόρους.
8: Ακριβώς.
7: Αν τους είχαμε διοχετεύσει σωστά τους πόρους, τα 416 εκατομμύρια του προστίμου θα ήταν ψηλά μπροστά σε αυτά που θα είχαμε βγάλει.
8: Ορθό,
7: από αυτό.
8: Ορθό.
7: Αυτό που δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ως χώρα, είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική έχει μια μακροχρόνια σημασία για τη χώρα. Και επειδή περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει και νομίζω ότι οι αγρότες παίρνουν τις επιδοτήσεις ως ένα βοήθημα, ως έτσι απλώς τους τα δίνει η οικονομία επειδή τους λυπόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να πούμε ότι οικονομικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 έχει κλείσει αυτή η βιβλιογραφία πλέον, γιατί έχουμε δει όλα όσα μπορούν να συμβούν. Η αγροτική οικονομία έχει τεράστια ρίσκα. Δηλαδή, φαντάσου ότι μπορείς να έχεις μια αγορά που ξέρεις εσύ εκ των πραγμάτων από την αρχή ότι έχει ήδη κορεστεί. Τι θα κάνεις, θα πας στα δέντρα και θα χαμηλώσεις το διακόπτη να σου βγάλουν λιγότερα μήλα? Θα βγουν πολλά μήλα στην αγορά, οπότε η τιμή θα πέσει ακόμα παρακάτω. Και εσύ μπορείς εκείνη την ώρα να μην έχεις ούτε να πάρεις γάλα για το παιδί σου σαν αγρότης. Οπότε υπάρχει αγροτική παραγωγή και λέει, φίλε αγρότη, μη φύγεις να πας να δουλέψεις εργοστάσιο, κάτσε εκεί, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε να φάμε, αν φύγεις εσύ. Οπότε δεχόμαστε όλοι στην οικονομία να μπορούμε να το επιδοτούμε αυτό, για να μπορούμε να το κάνουμε βιώσιμο το να έχουμε φαγητό στο μέλλον, να έχουμε φαγητό στο πιάτο μας, να μπορούμε να φάμε μια σαλάτα και να μπορούμε να έχουμε φρούτα, λαχανικά και όλα αυτά τα που χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, το να πηγαίνει ένα κράτος το ίδιο και να αμελεί να ελέγχει την κατάσταση και να επιτρέπει να δημιουργούνται να επιτρέπει να δημιουργείται όλη αυτή η διαφθορά, είναι κάτι το οποίο εμένα αυτό που με απασχολεί είναι το πόσους πόρους έχουμε χάσει σαν χώρα. Δηλαδή όλα τα άλλα τα βρίσκω ότι, δηλαδή αν έχουμε χάσει εμείς 10 δις από όλο αυτό στο βάθος χρόνων, τι να μας πει τώρα τα 416 εκατομμύρια? Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι όλα αυτά που έχουμε χάσει.
8: Σωστό, σωστό. Παράλληλα βέβαια στερούμαστε κάτι το οποίο και αυτό δεν μας περισσεύει από
7: τα
8: προφανά.
7: Γιατί δεν τα βάλαμε κιόλας.
8: Άρα είναι διπλό, τριπλό, μάλλον διπλή, τριπλή, ακόμα και τετραπλή σε εισαγωγικά η χασούρα μας το τέλος.
7: Φυσικά,
8: έτσι,
7: φυσικά,
8: δεν είναι
7: φυσικά.
8: Μέσα από αυτό. Και χάνουμε πάλι στον πρωτογενή τομέα, ακριβώς εκεί που δείχνει ότι πονάει η χώρα διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες.
7: Ναι, και επίσης γινόμαστε πάλι ο παρείας της Ένωσης από πλευράς ότι στα τελευταία σκάνδαλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε όλα μέσα. Και δυστυχώς όλα τα σκάνδαλα που ανακαλύπτουμε, δεν ξέρω, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονται τα σκάνδαλα. Γιατί μόνο οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν ότι έχουμε σκάνδαλα? Η εσωτερική δικαιοσύνη δεν έχει την ίδια άποψη από ό,τι φαίνεται.
8: Και εδώ ουσιαστικά επανερχόμαστε στο θέμα που αναφέρατε, είτε από νομικής απόψης σκοπιάς είτε από οικονομικής σκοπιάς, ότι το θέμα δικαιοσύνης στο ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας της είναι κομβικό.
7: Σωστά.
8: Για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε σε κάποιες ράγες ανάπτυξης και βέβαια να γίνουμε φιλικοί και σε σχέση με αυτούς που θα ήθελαν να έρθουν και να επενδύσουν, φαντάζομαι, στη χώρα.
7: Σωστά.
8: Γιατί εκτιμώ ότι κάποιος που βλέπει μια τέτοια κατάσταση, ίσως στο τέλος της ημέρας να λέει, και γιατί να πάω να μπλέξω σε μια χώρα που μπορεί από το να μου καθυστερήσει μια άδεια για ένα ακίνητο μέχρι για μια παραγωγική επένδυση. Και γι' αυτό κιόλας είδαμε, νομίζω, και τα τελευταία χρόνια κάποιες από τις επενδύσεις, τις λεγόμενες εμβληματικές, στο τέλος να μοιάζουν με φούσκα. Φύγανε δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι την επόμενη μέρα. Θέμα δικαιοσύνης, λοιπόν, το αναφέραμε. Πάμε λίγο στο θέμα δικαιοσύνη, επικοινωνία, αλλά και ομαλή λειτουργία μιας χώρας. Στην Ελλάδα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια μια κατάσταση που αρκετοί από όσους βγαίνουν εκτός ενός κεντρικού αφηγήματος, λόγω χάρη για την οικονομία, θέματα με τα οποία εσείς καταπιάνεστε, είτε είναι σαν να είναι αόρατοι, είτε αν τελικά δεν καταφέρνουν να είναι αόρατοι και βλέπουμε ότι μιλάνε σε ένα ευρύ κοινό, προχωράμε ακόμα και σε δολοφονίες χαρακτήρων.
7: Yeah.
8: Αυτό νομίζω εσείς το βιώσατε. Είχατε κάνει αρκετά πρόσφατα μία εκπομπή που δείξατε το πώς γίνεται η καρτελοποίηση, αν το λέω σωστά, της οικονομίας, οι σχέσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. Και από εκεί πέρα ακολούθησε μία ιστορία που θα ήθελα να μας την αναπτύξετε, που νομίζω ότι ενδεχομένως πριν ούτε καν θα σας είχε περάσει από το μυαλό ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη.
7: Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό, γιατί νομίζω ότι αυτό που ανέφερα ήταν πράγματα τα οποία αναγράφονται στα διεθνή εγχειρίδια της οικονομίας, της λογιστικής, οι τριγωνικές συναλλαγές, το πώς λειτουργεί η διαφθορά μέσω των τριγωνικών συναλλαγών κτλ. Νομίζω ότι αυτό που έχει πετύχει το Greekonomics είναι να μπορεί να κάνει δύσκολες έννοιες προσιτές στον απλό κόσμο. Και πολλές φορές, και πολλοί άνθρωποι που με προσεγγίζουν στον δρόμο, αυτό που μου λένε είναι ότι πιάνω τον εαυτό μου κάθε φορά που βλέπω τα βίντεό σας, κύριε Μαρινάκη, να είμαι όλη την ώρα αχά. Δηλαδή ότι αυτό το βλέπω πάρα πολύ συχνά να συμβαίνει γύρω μου και ποτέ δεν καταλάβαινα γιατί, ποιο είναι το οικονομικό του βάθος, ποιοι είναι οι οικονομικοί λόγοι που το προκαλούν. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ελλάδα είναι ότι τα μέσα δεν είναι όσο ελεύθερα, τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι όσο ελεύθερα θα έπρεπε να είναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελεγχόμενα αφηγήματα και να ελέγχεται πάρα πολύ το τι κυκλοφορεί. Αυτό Εμείς το αντιμετωπίσαμε ως εξής, δηλαδή το είδαμε, το βιώσαμε ως εξής στο Greekonomics. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι έχουμε γίνει αόρατοι. Το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό μεγάλο κανάλι στο ελληνικό YouTube, το μοναδικό, το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε κανένα άλλο μέσο, σε κανένα τηλεοπτικό μέσο, οπουδήποτε άλλο. Όλα τα mainstream μέσα έχουν καλέσει όλους τους μεγάλους YouTubers, όλους τους μεγάλους TikTokers, όλους τους ανθρώπους που έχουν ένα βήμα και επικοινωνούν επιστήμη. Ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει κληθεί ποτέ και είναι εντελώς αόρατος, είμαι εγώ.
8: Δεν έχετε πάρει δηλαδή ποτέ πρόσκληση, να το πω έτσι, για ποτέ να βρεθείτε στο πάνελ ενός συστημικού καναλιού, όπως θέλουμε να λέμε.
7: Ναι, ούτε στο πάνελ, είτε σε μια ψυχαγωγική εκπομπή, είτε οπουδήποτε.
8: Μάλιστα.
7: Ίσως είμαι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος έχει αναφερθεί σε μένα το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να χρησιμοποιήσει το όνομά μου. Δηλαδή, πρόσφατα μόλις εχθές, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, έγραψε σε ένα tweet ότι έχω μαλλιά, σε αντίθεση με τον κύριο Βαρουφάκη. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι όταν η κριτική που μου ασκείται είναι για το μαλλί μου. Απλώς να πω το εξής, ότι έχει να κάνει με το μαλλί μου, γιατί το έχουν πει και άλλοι, και πρώην παρουσιάστριες και αρκετοί στο Twitter και στα social media, και ο υπουργός τώρα που το ανέφερε κτλ. Όσοι έχουν να κάνουν σχόλια με το μαλλί μου, ο κομμωτής μου είναι ο Κίμωνας Χέρκερ στον Άγιο Στέφανο. Ό,τι πρόβλημα έχετε με το μαλλί μου, στον Κίμωνα. Όταν θέλετε όμως οικονομική γνώση, στο Greekonomics. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ μιλάω για επιχειρήματα, μιλάω για δεδομένα, μιλάω για στοιχεία. Δεν μιλάω για μαλλιά, δεν μιλάω για τρίχες, δεν μπαίνω σε συζήτηση η οποία έχει να κάνει με δολοφονία χαρακτήρα. Επίσης, είναι λίγο δύσκολο, είναι εύκολο να δουλέψει η δολοφονία χαρακτήρα σε κάποιον ο οποίος έχει πει πέντε πράγματα και μπορείς εσύ να βγεις και να τον δολοφονήσεις και να πεις ότι είπε άλλα, είπε αυτό, είπε εκείνο κτλ. Όταν έχεις όλο σου το υλικό στο YouTube και μπορεί με ένα κλικ ο άλλος να το δει, ακόμα και αν έχει έρθει, όπως το λέει ο κόσμος, για να σε κράξει, θα βάλει να δει κάτι για να σε κράξει. Και όταν το βάζει, δυστυχώς για αυτούς, έρχεται σε μένα. Έρχεται δηλαδή και εγώ από την πρόσφατη κρίση που υπήρχε με το θέμα του κάποιοι προσπάθησαν με δικαστικά μέσα να μας περιορίσουν, να μας φημώσουν κτλ. Και κάποιοι άλλοι με βρώμικα μέσα, με εκφοβισμό. Όταν αυτό βγήκε προς τα έξω, στο τέλος της ημέρας, 150.000 νέοι άνθρωποι ήρθαν που δεν ήξεραν το Greekonomics, το είδαν. Είδαν τι λέμε, είδαν το πώς μιλάμε, είδαν το επίπεδο των επιχειρημάτων μας, είδαν ότι μιλάμε για οικονομία χωρίς να μπλέκουμε μέσα κομματικές πεπιθήσεις, χωρίς να έχουμε κομματικά γυαλιά, χωρίς να υποστηρίζουμε τον Α ή τον Β, λέγοντας και προσάπτοντας τα καλά και τα κακά σε οποιοδήποτε, και είπε ότι εγώ θέλω να είμαι μέλος σε αυτό, θέλω να γραφτώ σε αυτό το κανάλι και να βλέπω τα επόμενα βίντεο. Οπότε στην πραγματικότητα μεγαλώσαμε ακόμα περισσότερο. Οπότε τη δολοφονία χαρακτήρος δεν τη φοβάμαι και τόσο πολύ, γιατί δεν έχω να κρύψω κάτι. Δηλαδή και ο χορηγός μου είναι δημόσιος και βγαίνουμε και ξεκάθαρα λέμε ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο από την τάδε εταιρεία, από τη Δίνα εταιρεία κτλ. Όσες εταιρείες έχουμε δουλέψει μέχρι στιγμής είναι όλες δημοσίως ανακοινωμένες μες στα βίντεο, ότι το βίντεο είναι χορηγούμενο ή οτιδήποτε. Δεν διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα, δεν δεχόμαστε να πάρουμε διαφήμιση, δεν έχουμε κάνει ποτέ αίτηση για να πάρουμε κοινοτικά κονδύλια ή ελληνικά κονδύλια ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα τι δολοφονία μπορεί να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, για το μαλλί το καταλαβαίνω, αλλά είπαμε που θα γίνουν τα παράπονα.
8: Πάντως η σύγκριση με το μαλλί και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα ειδικά όταν γίνεται μέσα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που πραγματικά μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο ένας υπουργός να ασχοληθεί με μία άποψη. Σε μια άλλη χώρα νομίζω θα ακουγόταν μια άποψη, θα ήταν σεβαστή, δεν θα ήταν, δεν έχει να κάνει. Αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα έμπαινε στη διαδικασία να προσπαθήσει να κυτρινίσει έναν άνθρωπο μέσα από ένα πρώην tweet, να το πω έτσι.
7: Ναι, εγώ το προσκαλώ να μιλήσουμε με επιχειρήματα, να μιλήσουμε με δεδομένα, να μιλήσουμε με οικονομικά στοιχεία. Το προσκαλώ, αλλά για το μαλλί μου δεν μιλάω πια, δηλαδή δεν μπορώ να μπω σε μια συζήτηση με θεσμικό πρόσωπο της οικονομίας για θέματα που αφορούν την κόμωση του καθενός.
8: Είπατε ότι δεχτήκατε και ένα βρώμικο πόλεμο. Γίνανε κάποια άλλα πράγματα αυτούς τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τα οποία θα άξιζε να κάνουμε μια αναφορά?
7: Τους τελευταίους μήνες...
8: Νομίζω ότι κάτι πρέπει να έγινε ενώ ήσασταν στη Σιγκαπούρη, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, νομίζω έχω μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, είναι γνωστό σε όλους, το είπα και στο βίντεό μου. Απλώς Κάποιοι θεώρησαν ότι έπρεπε μέσα στα άγρια μεσάνυχτα να κάνουν μια επίσκεψη στο σπίτι μου, στη διεύθυνση που έχω δηλώσει, δεν ξέρω, στο GovGR, δεν ξέρω πού το πήρανε. Και να μπορέσουν να μου εξηγήσουν ότι αυτά που κάνω έχουν κάποιο συγκεκριμένο κόστος. Νομίζω όμως ότι από εκεί και πέρα, επειδή είδαν, όχι αυτοί που τους έστειλαν, είδαν ότι πόσο κόσμο έχει πίσω της αυτή η προσπάθεια και το πόσο boomerang γύρισε αυτό προς αυτούς, νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν θα περιμένω κάποια άλλη ενόχληση.
8: Πάντως είναι φαινόμενα τα οποία τουλάχιστον σε μια πολιτισμένη χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή, κάτω από άλλες συνθήκες αυτά δεν θα έπρεπε καν να τα συζητούσαν και καν να γινόντουσαν.
7: Πάντως δεν νομίζω ότι εξεπλάγει κανένας.
8: Ναι, τουλάχιστον για αυτούς που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχουμε δει πολύ άγριες καταστάσεις, ακόμα και δολοφονία δημοσιογράφου, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη και αυτό κανείς δεν πρέπει να το ξεχνά, που δίνει βέβαια ένα μήνυμα και στο σύνολο της κοινωνίας πάνω σε αυτό. Κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη, θέλω να μας πείτε λίγο και για την εταιρεία που αυτή τη στιγμή είναι και σπόνσορά σας, αλλά και αναπτύσσεται, γιατί έχει να κάνει με επενδύσεις, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με ένα όφελος για αυτού που μας ακούνε, που θα το κρίνουν βέβαια από μόνοι τους, εάν και εφόσον θα ήθελαν να προχωρήσουν σε κάποιες τοποθετήσεις.
7: Ναι, με τα χαράς. Εμείς στο Greekonomics έχουμε σας πω σαν τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι μια πλατφόρμα επενδύσεων στην οποία μπορεί κάποιος να βάλει τα χρήματά του, ένας χρηματιστής δηλαδή, και να αγοράσει μετοχές σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Όποιες μετοχές κρίνει σκόπιμες, μπορεί να αγοράσει αμοιβαία κεφάλαια, μπορεί να αγοράσει ETF, μπορεί να αγοράσει ομόλογα, μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να σου αγοράσει μια χρηματιστηριακή, μπορεί να το κάνει και Freedom 24. Είναι μια εταιρεία στην οποία και εγώ προσωπικά έχω τα χρήματά μου και άνθρωποι της οικογένειάς μου έχουν και αυτή τις αποταμίευσεις τους εκεί. Νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που εκτιμώ πάνω απ' όλα είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ποτέ δεν έχουν πειράξει ούτε ένα κόμμα από τα κείμενά μας και δεν μας έχουν πει ότι αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί έτσι ή αλλιώς. Οπότε είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να δουλεύω με εταιρείες που έχουν νέους ανθρώπους. Πρόσφατα πήγα και στα γραφεία και τραβήξαμε κάποια πλάνα να βάλουμε και στα επόμενα διαφημιστικά. Και είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις νέους ανθρώπους, νέα παιδιά τα οποία έχουν σπουδές, έχουν κίνητρα, έχουν εξέλιξη, αγαπάνε τη δουλειά τους, θέλουν να εξυπηρετούν τον κόσμο, πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και πρόσφατα ξεπέρασε τους 100.000 πελάτες και η ευτυχία τους για αυτό, το ότι το καταφέρανε και ότι φτάσανε αυτό το νούμερο, ήταν για μένα κάτι που δείχνει ότι και εμείς, οι μικροί δημιουργοί που έχουμε αναλάβει να εξ ολοκλήρου τη διαφήμιση, έχουμε ένα μερίδιο σε αυτή την επιτυχία και δείχνουμε και εμείς ότι αξίζουμε και εμείς ένα κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα και για άλλες εταιρείες να έρθουν, να μας εμπιστευτούν, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς μεγαλύτερα πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο στο ελληνικό YouTube να βρεις χορηγούς και για παιδιά που κάνουν πολύ αξιόλογες δουλειές και δυστυχώς προσπαθούν με πολύ λίγα κεφάλαια και με πολύ λίγες δυνατότητες να κάνουν πρόγραμμα που πολλές φορές είναι καλύτερο και από το ίδιο της τηλεόρασης.
8: Για να αφήσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον κόσμο, θα ήθελα κλείνοντας να μας πείτε και τι προβλέπετε σε σχέση με ασφαλή ή μη ασφαλή επενδυτικά προϊόντα για τα επόμενα 2-3 χρόνια, λόγω χάρη πλέον έχουν μπει τα ψηφιακά νομίσματα στη ζωή μας. Πού θεωρείτε ότι ο κόσμος θα πρέπει να αναζητεί περισσότερο λύσεις για ασφαλείς τοποθετήσεις?
7: Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο επενδυτικό προφίλ που έχει κάποιος άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, και με βάση αυτό το προφίλ κάποια πράγματα είναι σωστά για αυτόν και κάποια πράγματα δεν είναι σωστά για αυτόν. Γι' αυτό και οι καλές εταιρείες, οι εταιρείες και οι πλατφόρμες και οι χρηματιστηριακές, οι εταιρείες οι οποίες είναι δηλαδή είναι κάτω από διεθνή ρύθμιση, υπάγονται σε ρυθμιστές και είναι ελεγχόμενες από διάφορα κράτη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όλες αυτές οι εταιρείες αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να, για κάθε πελάτη να έχουν ένα διαφορετικό επενδυτικό προφίλ, να τους στέλνουν διαφορετικές ιδέες, η εταιρεία που διαφημίζουμε εμείς, ας πούμε, Freedom 24, είναι σε θέση να δώσει κάποιες κάτι. Δηλαδή,

0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με μεγάλους δείκτες, δηλαδή προϊόντα όπως τα ETFs, τα οποία βλέπουν σε μεγάλους δείκτες, στον S&P 500 ας πούμε, ή και σε άλλα χρηματιστήρια, ακόμα και στο ελληνικό χρηματιστήριο το ETF που έχει η Α, νομίζω ότι είναι για μακροχρόνιες επενδύσεις, έχουν μια πολύ καλή σχέση ρίσκου και απόδοσης για τον περισσότερο κόσμο. Τώρα, αυτό εξαρτάται πάρα πολύ αν θέλεις αν έχεις διάθεση κάποιος να ρισκάρει πολύ, αυτά τα προϊόντα δεν κάνουν. Αν έχει διάθεση να μείνει για λίγο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο σε αυτά, ίσως και πάλι να μην κάνουν. Οπότε ο καθένας θα πρέπει να το δει πολύ σοβαρά αν αποφασίσει να αρχίσει κάποια στιγμή να επενδύει, γιατί ίσως θα δυσκολέψουν και τα πράγματα με το συνταξιδοτικό κενό. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρει μια αξιόπιστη λύση, μια πλατφόρμα ή μια χρηματιστηριακή εταιρεία ή οτιδήποτε του φαίνεται ότι είναι πιο αξιόπιστο και να μπορέσει να μάθει και κάποια πράγματα, έτσι ώστε, γιατί πάντοτε ό,τι δεν ξέρεις, το πληρώνεις. Το πληρώνεις σε κάποιον που ξέρει. Και τώρα η επένδυση έχει γίνει πολύ απλή. Κάποια απλά πραγματάκια τα εξηγούμε και εμείς στο κανάλι. Έχω και εγώ ένα βίντεο το οποίο είναι μέσα στη Freedom, στο link μου μέσα στη Freedom, για να το δουν μόνο όσοι είναι αποφασισμένοι για να πάνε να επενδύσουν. Μπορεί ο κόσμος να το δει και να μην είναι στη Freedom, αρκεί να πατήσει αυτό το link, δεν θα γραφτεί, απλώς θα το δει, που εξηγώ κάποια πολύ βασικά πράγματα για το πώς πρέπει να γίνεται, να σκεφτόμαστε την επένδυση, όποιος και αν είναι. Τώρα, νομίζω ότι αν κάποιος κάνει τα βασικά βήματα, να μάθει κάποια πράγματα και θέλει να κρατήσει και τα ρίσκα του χαμηλά, υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που ακολουθούν τα διεθνή τεράστια συνταξιδοτικά ταμεία, κάποιες από αυτές που διατηρούν οι θέσεις που διατηρούν οι θεσμικοί επενδυτές. Νομίζω ότι είναι εύκολο να βρει κανείς τα προϊόντα που του ταιριάζουν, να δώσει ας πούμε μια βάση και να μπορέσει να μάθει 5-10 πράγματα. Νομίζω ότι σε μια εβδομάδα κάποιος μπορεί να έχει ξεφτέρει, αν θέλει να κάτσει να ασχοληθεί. Από εκεί και πέρα, κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει μεγαλύτερα ρίσκα και ξέρει πώς θα τα πάρει και έχει και το στομάχι να τα πάρει και έχει και τη δυνατότητα να τα αντισταθμίσει κιόλας, να λειτουργήσει με έναν τρόπο ότι χάσω από εκεί, μπορώ να το κερδίσω από αλλού κτλ. Ίσως και εκεί τα ηλεκτρονικά νομίσματα, τα blockchain ή ακόμα και το bitcoin, ακόμα και νομίσματα τα οποία έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερο ρίσκο από το bitcoin, νομίζω ότι έχουν πλέον θέση σε επενδυτικά πορφόλιο, αρκεί ο άλλος να ξέρει τι κάνει, αρκεί ο άλλος να μπορεί να καταλαβαίνει το ρίσκο. Και έτσι και ένα bonus fact, κάτι που θα μπορούσα να το πω στο κανάλι βασικά, είναι ότι κάθε φορά δεν σε κάνει μεγάλο επενδυτή το να μπορείς να κερδίζεις από τις αγορές. Όταν οι αγορές πάνε καλά, κερδίζουν όλοι. Όταν οι αγορές πάνε άσχημα, οι περισσότεροι χάνουν, οι έξυπνοι και πάλι κερδίζουν. Αυτό που σε κάνει μεγάλο επενδυτή είναι να μπορείς να καταλαβαίνεις το τι ρίσκο έχει κάθε θέση στην οποία εκτίθεσαι. Και βλέπω πολύ κόσμο δυστυχώς στην Ελλάδα να εκτίθεται σε πολύ μεγάλα ρίσκα και επειδή αγορές πάνε καλά και κερδίζει, να μην καταλαβαίνεις σε πόσο μεγάλο ρίσκο έχει εκτεθεί. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει, νομίζω, ο κόσμος να αρχίσει να το βλέπει λίγο πιο σοβαρά. Έτσι, η επένδυση δεν είναι στοίχημα, δεν είναι ότι πήγα στο πρακτορείο και πιστεύω ότι ο Πανετολικός θα ρίξει 3 γκολ αύριο στη Λαμία και θα ποντάρω όλα στον Πανετολικό. Είναι ότι πρέπει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι τα προϊόντα που έχουμε, τι είναι τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, τι ακριβώς πρέπει να περιμένουμε, ποια είναι η χειρότερη κατάσταση και ποια είναι η καλύτερη κατάσταση. Και πάντοτε να βλέπουμε τη χειρότερη κατάσταση. Βασικά, ο πάτος είναι άπειρος πάντοτε στις επενδύσεις. Απλώς το θέμα είναι ότι σε ένα κανονικό σενάριο, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Αν δεν είσαι εντάξει με αυτό, τότε ίσως αυτό να μην είναι ένα σωστό προϊόν για το δικό σου επενδυτικό πορτφόλιο.
1: Εξαιρετικό. Πάντως τα ψηφιακά νομίσματα νομίζω πλέον δεν χρειάζεται να συζητάμε αν ήρθανε για να μείνουν. Ήρθανε για να μείνουν, έτσι δεν είναι?
0: Ήρθαν για να μείνουν ως επενδυτικά οχήματα. Mm-hmm. Όχι ως νομίσματα. Όχι ως ένας ανταγωνισμός για το πραγματικό χρήμα. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να συναλλασσόμαστε με μη επισήμως issued τέτοια νομίσματα. Δηλαδή, ίσως αν προχωρήσει κάποια στιγμή η Κεντρική Τράπεζα σε ένα ηλεκτρονικό νόμισμα που θα προχωρήσει και μπορεί κάποια στιγμή αρκετά στο μέλλον να εφαρμόσει και κάποια τεχνολογία τύπου blockchain, αυτό είναι πολύ διαφορετική συζήτηση. Αλλά δεν νομίζω ένα ιδιωτικό νόμισμα, ένα νόμισμα το οποίο δεν ελέγχεται από το κράτος, κάποια στιγμή θα μπορέσει να αντικαταστήσει, να αντικαταστήσει τα,

0: το δολάριο ή το ευρώ ή οτιδήποτε άλλο. Όμως το γεγονός ότι ανήκουν στα επενδυτικά πορτφόλια είναι κάτι που το ξέραμε πολύ καιρό. Εγώ το έχω πει και σε ένα από τα πρώτα μου βίντεο ότι το bitcoin είναι κάτι το οποίο, ένα επενδυτικό στοιχείο το οποίο θέλει γερό στο μάχη, πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά τι κάνεις. Μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα αντίβαρο ρίσκου και να βελτιώσει αρκετά το προφίλ αρκετών πορτφόλιο. Νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα, δηλαδή είναι στην ουσία ένας ψηφιακός χρυσός λίγο πιο, με λίγο διαφορετικά στοιχεία, δηλαδή δεν είναι τόσο, έχουμε δει ότι δεν έχει τέλεια τη συσχέτιση που έχει ο χρυσός με τον πληθωρισμό, έχει κάποια διαφορετικά γνωρίσματα, ακόμα είναι νέο νόμισμα, δεν το έχουμε καταλάβει 100%, αλλά νομίζω ότι σαν ψηφιακό asset, ναι, σαν νόμισμα, νομίζω ότι αυτό το τρένο έχει πλέον αφήσει το σταθμό.
1: Νομίζω σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που προκύπτει συμπερασματικά είναι ότι ο κάθε πολίτης, είτε έχει λίγη γνώση είτε πολύ, αν κάτσει να ασχοληθεί σοβαρά και να βρει και έναν επενδυτικό σύμβουλο στα δικά του μέτρα, γιατί νομίζω το θέμα της εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να έχει τις ευκαιρίες του, για να το κλείσουμε, να κλείσουμε και θετικά τη συνέντευξη, να έχει τις ευκαιρίες του κάποια λεφτά που έχει στην πάντα, όπως λέμε απλά, που έχει στο σεντούκι του, να μπορέσει να τα αυγατήσει μακροπρόθεσμα, πιστεύω.
0: Νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να πάει με τις απλές λύσεις της αγοράς, οι οποίες είναι και πάρα πολύ καλές, δεν χρειάζεται κάποιο επενδυτικό σύμβουλο από τη στιγμή που μπορεί να μάθει το τι ακριβώς σημαίνει κάποιο προϊόν. Γιατί αυτά τα προϊόντα είναι πάρα πολύ απλά για τον μέσο Έλληνα. Είναι κάτι εύκολο να το δει και να καταλάβει πώς δουλεύει. Αν καταλάβει πώς δουλεύουν αυτά τα προϊόντα, με τον ίδιο τρόπο που πήγαινε παλιότερα και αγόραζε ομόλογα ETVA επειδή τα διαφήμιζε τηλεόραση, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πάει και να αγοράσει ένα ETF το οποίο ακολουθεί 500 μετοχές, έχει σταθμισμένο ρίσκο, έχει ας πούμε πολύ μικρές διακυμάνσεις σχετικά με το δίκτυο, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα ξυπνήσεις αύριο και θα έχεις χάσει όλα τα λεφτά, εκτός αν, δηλαδή αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι θα έχεις πολύ πολύ σημαντικότερα προβλήματα να ασχοληθείς του.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη.
0: Πολύ ωραία συζήτηση και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά τη χάρηκα και θα συνεχίσουμε να σας παρακολουθούμε πλέον και όταν επιστρέψετε Σιγκαπούρη. Θα αναμένουμε και μέσα στο χειμώνα τα βίντεό σας με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ανοίξατε για μια ακόμη φορά αρκετά πτυχές, αρκετά θέματα τα οποία ο κόσμος μέσα στην ροή της καθημερινότητας που είναι σκληρή για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, φωτίσατε κάποια ζητήματα τα οποία αξίζει όλοι να τα σκεφτόμαστε και από εκεί πέρα, όπως και εσείς λέτε, ο καθένας να βγάζει τα συμπεράσματά του.
0: Χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Open, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
6: Στη δική της λειτουργία.
7: Έτον άνθρωπο.
6: Υπερπλασία προστάτη.
7: Έτο δόλιο.
6: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
7: Απαράδεκτος.
6: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
7: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
6: Η γυναίκα σου.
7: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
6: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
8: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
10: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα
10: τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλος σου.
10: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
11: Αριστοφάνης.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Είναι προφανές ότι είμαστε σε ένα αδιεθνές περιβάλλον πλήρους αναδιάταξης και στα ζητήματα της γεωπολιτικής και στα ζητήματα της γεωοικονομίας. Αρκεί να σκεφτεί σήμερα κανείς ότι 5 αναρτήσεις έχουν γίνει προσωπικά από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία στο Λίβανο, μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 10 μέρες τουλάχιστον επισήμως, τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει πλήρως για τη διέλευση. Υπό προϋποθέσεις βεβαίως αδειοδότησης. Αυτό δείχνει πόσο ευμετάβλητο, ευαίσθητο είναι το διεθνές περιβάλλον. Και σε όλα αυτά υπάρχει το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα της δικής μας πατρίδας, ψήγματα του οποίου νομίζω ότι βιώσαμε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Πολλοί λένε ότι είναι υπαρξιακό ζήτημα για την ίδια την πολιτική μεΐτα και τους πολιτικούς. Η σημερινή πολιτική συνθήκη στην Ελλάδα δεν είναι προφανώς μια εύκολη λύση. Κάθε συμβατική προσέγγιση μοιάζει να είναι καταδικασμένη σε αδιέξοδο. Η σημερινή κατάσταση κυοφορεί μια πολιτική κρίση ανεξάρτητα από πλειοψηφίες κυβερνητικές ή αριθμίες αντιπολιτευτικές. Φαίνεται να υπάρχει μια αδυναμία παραδοσιακής εξόδου κατά τη συνήθη κανονικότητα. Η κανονικότητα με λίγα λόγια, όπως τον υπόλοιπο κόσμο έχει τελειώσει, όπως την ξέραμε, φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει και στην πατρίδα μας. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που πριν από έναν χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, μιλώντας στις αντιθέσεις πάνω σε εξελίξεις πολιτικές, είχε ρίξει κάποιες τριοχειοδεικτικές βολές για αυτά που τώρα είναι επικαιρότητα. Κράτος δικαίου, θεσμοί, σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ, ο ρόλος της διαφθοράς στις μέρες μας, τι συμβαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις απευθείας αναθέσεις ήταν μερικές από τις θεματικές του. Κοντά μας απόψε, ο ανεξάρτητος βουλευτής που εκλέγεται βεβαίως στην Έτωλο Ακαρνανία και συνάμα καθηγητής χειρουργικής ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Καλησπέρα κύριε Σαλμά.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε εδώ. Ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, ιδιαίτερη η εμπειρία της προηγούμενης συνέντευξης μαζί σας για τους εξής λόγους. Στα 26 χρόνια της πολιτικής μου διαδρομής έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις σε πολλούς σταθμούς. Η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερα παρεμβατική. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθείτε από ένα κομμάτι του ελληνισμού στο εξωτερικό μεγάλο.
0: Να το αφήσουμε όμως.
1: Όχι, όχι, όχι, θέλω να το πω, επιτρέψτε μου. Δεν έχει να κάνει ούτως ή άλλως αυτό η φιλοφρόνηση. Είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Και ήθελα να πω ότι οι συνεντεύξεις σας, οι καλεσμένοι που έχετε κάθε φορά, έχουν δημιουργήσει ένα ακροατήριο ανθρώπων με μόρφωση και με αγωνίες που βρίσκουν, ξέρετε, περιμένουν να δουν τις συζητήσεις που κάνετε με τους καλεσμένους σας. Επομένως, θέλω να ξέρετε ότι είστε από τους πιο παρεμβατικούς δημοσιογράφους και η εκπομπή σας αυτή, και πραγματικά ξαναλέω μια φορά και το θαυμασμό μου για αυτό το τηλεοπτικό σταθμό για τις υποδομές. Δεν υπάρχει σε κανένα μεγάλο εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό αυτή η υποδομή που υπάρχει στο Crete TV.
0: Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την προηγούμενη συζήτηση ότι πια βρισκόμαστε σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο ανεξάρτητα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αν βρισκόμαστε σε μια πολιτική κρίση, βαθιά μάλιστα, και αν τελικά αυτή η κρίση ίσως πρέπει να βαθύνει περισσότερο για να βρούμε διέξοδο.
1: Θα σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν αυτό αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται τοποθετημένη γεωστρατηγικά σε μια δύσκολη περιοχή, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, με μια ατυχή ιστορική διακυβέρνηση που της έχει σήμερα ένα δημόσιο χρέος 369 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χώρα δηλαδή που χρωστάει πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα. Επομένως η Ελλάδα ήθελε να έχει την τύχη μιας πολύ σοβαρής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Από την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το σχεδιασμό της παραγωγής και της ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που την σέβονται οι ξένοι ηγέτες. Στη ζωή έχει σημασία ποιος μιλάει περισσότερο από το τι λέει. Και ενώ στα πρώτα χρόνια ο σημερινός πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω στα τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, είχα την αίσθηση ότι είχαν μιας αποδοχής από τους ξένους ηγέτες, αυτό δεν ισχύει τώρα. Και βεβαίως πώς θα μπορούσαν οι ξένοι ηγέτες να σέβονται έναν πρωθυπουργό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάνω από 50 φακέλους που διερευνά για υποθέσεις διασπάρησης του δημοσίου χρήματος. Έτσι, όλα αυτά διαβάζονται από τους ξένους ηγέτες και επομένως είναι στενάχωρο. Δεν το λέω με καμία, μη φανταστείτε, προκατάληψη. Όταν είσαι ανεξάρτητος, σου δίνεται η δυνατότητα να είσαι πιο προσγειωμένος και ειδικά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι θα ξαναζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού, είσαι πιο απελευθερωμένος.
0: Ναι,
1: άρα δεν το λέω με καμία προκατάληψη.
0: Αυτό είναι κόντρα όμως.
1: Στενοχωριέμαι που ο Πρωθυπουργός έχει χάσει το κύρος του και την αξιοπιστία του στους ξένους ηγέτες.
0: Μόνο ο Πρωθυπουργός ή εδώ έχουμε μια. Βεβαίως έχει την ευθύνη η διακυβέρνηση της χώρας. Μια συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος. Και, κύριε Σαλμά, αφού τη βρίσκεται καλή την εκπομπή, σας ρωτώ ευθέως. Μήπως είναι εύκολο να τα λέτε τώρα, τα είπατε πριν ένα χρόνο και τώρα, γιατί θα σας πει κάποιος, γιατί επειδή είστε εκτός νυμφώνος, εκτός πολιτικού συστήματος κομματικού, τώρα τα λέτε, τώρα τα θυμηθήκατε. Πού ήσασταν τόσα χρόνια?
1: Εγώ δεν έχω ούτε social media, έτσι, στο TikTok, σε όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή σας έκανε αποσπάσματα εκατομμύρια views στο TikTok, που τα φτιάχνανε διάφοροι λογαριασμοί. Και έβλεπα τα σχόλια. Εκτός από τα θετικά σχόλια πραγματικά που υπήρξαν πάρα πολλά, υπήρξε μια βασική κριτική. Mm-hmm. Τώρα τα θυμήθηκες και τα λες. Καλά τα λες, κύριε Σαλμά, αλλά γιατί τώρα? Θέλω να το απαντήσω αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια των 26 χρόνων που είμαι βουλευτής, ψήφισα καλά νομοσχέδια και ψήφισα και νομοσχέδια που δεν θα ήθελα να τα ψηφίσω ή που διαφωνούσα. Κακά νομοσχέδια. Όταν είσαι όμως στη Βουλή, εκλέγεσαι με ένα κόμμα. Δεν έρχεσαι ανεξάρτητος. Δεν υπάρχει η ανεξάρτητη παρουσία στη Βουλή. Και στα κόμματα που υπάρχουν, δυστυχώς η κομματική πειθαρχία που στο παρελθόν ήταν για σοβαρά νομοσχέδια, πλέον είναι κανόνας επί ποινή διαγραφής. Επομένως, ήταν ανεκτά, δεν υπερεύαιναν τις αρχές και μπορεί να έκανες και να ψήφιζες πράγματα τα οποία δεν τα έχεις επιλέξει εσύ. Όταν είσαι σε μια ομάδα, δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως τα θες εσύ. Υπερισχύει η πλειοψηφία. Όταν γινόταν διάλογος, αυτό δεν αφορά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο 2019. Εγώ με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά δεν είχα διαφωνίες, γιατί τότε συζητούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, λαμβάνονταν υπόψη οι αγωνίες, συνδιαμορφώνονταν οι πολιτικές από την άποψη των βουλευτών. Αυτό δεν συνέβη από το 19 και μετά. Με την υπόθεση του επιτελικού κράτους που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με άλλους τέσσερους για όλα και τα έφερε έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς και οι βουλευτές ήταν μόνο να ψηφίζουν, υπήρξε λοιπόν ένα θέμα. Το 19 ήρθαμε κυβέρνηση, το 20 άρχισε ο κορονοϊός. Κλειστήκαμε 2 χρόνια μέχρι το 21-22. Οι απευθείας αναθέσεις υποτίθεται ήταν δικαιολογημένες με την έκτακτη νομοθεσία του κορονοϊού που θα σας πω στη συνέχεια κακώς έμεινε μέχρι σήμερα. Έτσι. Επομένως, μόλις τελείωσε η υπόθεση του κορονοϊού το 2022, σε ένα χρόνο μετά πήγαμε σε εκλογές. Στην πρώτη κυβέρνηση, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, στην εξωτερική πολιτική τα είχε πάει καλά ο Πρωθυπουργός. Είχε πάει στο Κογκρέσο, είχε επενδύσει στους δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με τον Ερντογάν που δεν τα είχε καλά με τους δημοκρατικούς, έτσι δημιουργούσε ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα εξοπλιστικό των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό ήταν θετικό, και μια διαμόρφωση του ψηφιακού κράτους προς το καλύτερο. Δεν μπαίνω τώρα στο πόσο κόστιζαν όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτά ήταν θέματα που μπορούσα να ξανακατεύω μαζί του στις εκλογές. Το 23 λοιπόν, όταν αρχίσαμε και ερχόμασταν σε επαφή με τις υποθέσεις διαφθοράς, όχι αυτές που βλέπουν τώρα τη δημοσιότητα. Έτσι, αυτές είναι ελάχιστες και προέρχονται από μια τυχαία έρευνα.
0: Ελάχιστες.
1: Βεβαίως είναι ελάχιστες.
0: Λέτε ότι είναι ελάχιστες.
1: Αυτά.
0: Με συγχωρείτε, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη.
1: Και άλλες
0: 40
1: υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελάχιστες μπροστά σε όσα γνωρίζουμε, όσοι ζούμε στο. Όσοι ζούμε, υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Σαχίνη, βεβαίως είναι ελάχιστες, διότι στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ουδέποτε επιχειρηματίες μου εκμυστηρεύτηκαν τόσες υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και μου εκμυστηρευόταν τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τους διαγωνισμούς ή έπαιρναν συμβάσεις με το δημόσιο. Ούτε η επισημήτη που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο Πρωθυπουργός ο Καραμαλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτά δεν τα ζούσαμε. Επομένως, είναι ελάχιστα αυτά με αυτά που ζούμε και που ξέρουμε εμείς. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι 2.000 άνθρωποι, μια μικρή πιάτσα. Όλοι μιλάνε μεταξύ τους. Είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες και τις δημόσιες διοίκησης.
0: Το περίφημο χρυσό τρίγωνο που αποφασίζει για όλη τη χώρα όμως.
1: Εκεί λοιπόν τα γνωρίζουν όλα. Δηλαδή, κάντε μια ανάρτηση που αναρτάτε μετά για να έχουμε και διαδραστικότητα στην εκπομπή σας, στην εξής ερώτηση. Ποιος κάνει κουμάντο στο Μαξίμου? Και δέστε τι θα απαντά ο κόσμος. Έτσι. Ή ρωτήστε τι πρέπει να κάνεις για να παίρνεις δουλειά στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι πρωτόγνωρο και γι' αυτό όλα τα κόμματα, δηλαδή όταν λέω πρωτόγνωρο, δεν το είδαμε στον Καραμαλή, δεν το είδαμε στον Παπανδρέου, τον Γιώργο, δεν το είδαμε στον Τσίπρα, το είδαμε τώρα. Έτσι. Και είναι πρωτόγνωρο γιατί πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα τώρα.
0: Οπότε γι' αυτό αποφασίσατε να μιλάτε?
1: Όλα τα κόμματα δεν είναι τυχαίο που μιλάνε για διαφθορά. Όλα τα κόμματα, όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση μιλά για διαφθορά. Αυτό είχαμε χρόνια από την εποχή Σιμίτη να το ξαναδούμε, τότε που τα κόμματα ήταν δύο της αντιπολίτευσης, τρία. Τώρα βλέπετε 10 κόμματα και μιλάνε όλοι για τη διαφθορά που υπάρχει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του, εμένα μην μου λέτε, υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει αυτή τη δουλειά και τα ελέγχει. Εγώ πού να το ξέρω? Μα το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο, αν δείτε στις εκθέσεις του τι λέει για τον τρόπο που δίδεται το δημόσιο χρήμα, θα σοκαριστείτε. Και δεν το λέει σε μια έκθεση του 2022, το ξαναλέει πάλι το 23, το λέει πάλι το 24, το λέει πάλι το 25, το λέει κάθε χρόνο. Που τι σημαίνει? Ότι κανένας δεν ακούει.
0: Άρα, κύριε Σαλμά, αυτός είναι ο λόγος που επιλέγετε πια να μιλάτε?
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Είναι πολλοί λόγοι.
1: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καμία χημεία και καμία σχέση με αυτούς που σήμερα είναι υπουργοί και οι περισσότεροι. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι και με τον τρόπο που μιλάνε. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με ανθρώπους που όταν ερευνάτε μια υπόθεση πραγματική, που υπήρξε διασπάθηση χρήματος δημοσίου πραγματική, που καλείται η χώρα να επιστρέψει 250 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πραγματικά. Δεν μπορεί να τα βάζεις με τους εισαγγελείς, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί κάνει την έρευνα.
0: Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Θέλω να μείνω λιγάκι.
1: Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
0: Στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί
1: μου και σας βάζω και κάτι άλλο.
0: Με σοκάρει ο τρόπος με τον οποίο τα λέτε.
1: Όχι, και θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πολύ σχέση και με τον κόσμο που πλέον ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο καινούριο.
0: Τι εννοείτε με αυτό?
1: Εννοώ.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα. Δεν είστε πολιτική παρθενέργεια, εσύ. Με συγχωρείτε, κύριε Σαλμά. Πλάχνω από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ήσασταν, που για τους δικούς σας λόγους διαφωνίας οριζοντίως και καθέτος και μετά από μια πολιτική κόντρα τελικά είστε ανεξάρτητος βουλευτής. Πάψατε δηλαδή να έχετε σχέση με τη βάση του κόμματος, με τους εκλογείς σας και λέτε δεν είστε με τους νεοδημοκράτες πια σε σχέση?
1: Είστε. Με αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: που δεν έχει, που επιμένει να μην ακούει τι του λένε ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι βουλευτές του, εγώ, η κοινωνία. Δηλαδή, που περνάει όλο αυτό σαν να μην υπόθηκε όλα αυτά που λέμε. Και δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δυστυχώς δεν, μάλλον, μας ακούει, αλλά δεν μας ακούει. Θα περιμένατε, υπάρχει η πολιτική σκέψη η οποία διατυπώνεται με τον πολιτικό λόγο και περιμένεις να δεις από τον πολιτικό λόγο την απήχηση που έχει στην κοινωνία. Θα σας πω μόνο να καταλάβετε ότι η κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που αγωνιούν και έχουν ελεύθερη κρίση. Θα σας πω τρία παραδείγματα. πρόσφατα. Χθες λοιπόν έτρωγα σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο εστιατόρος, όταν του είπα πώς τα βλέπεις όλα αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που ακούγονται, μου είπε κανένα πρόβλημα. Και ο γονά μου αυτό θα έκανα. Ήταν αφοπλιστικός. Σήμερα που ήρθα από το αεροδρόμιο και πήραμε ένα ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παλικάρι ωραίο κριτικός, νέο παιδί, πρέπει να ήταν γύρω στα 30 χρονών. Όταν τον ρώτησα, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, τι γίνεται εδώ στην Κρήτη με όλα αυτά που ακούγονται, με ρώτησε οδηγώντας, τι έγινε δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα. Του λέω αυτή η διασπάθηση του χρήματος, μου λέει και τα λοιπά, καλά κάνουν. Μόνο οι πολιτικοί θα τρώνε. Προσέξτε. Δεν είναι κάτι ανήθικο, συνέχιζε. Θα ήταν ανήθικο αν αυτό δεν ήταν ο κανόνας. Και ο ταξιτζής που πήρα για να έρθω από το ξενοδοχείο σε εσάς, όταν το ρώτησα, του είπα πώς θα πάει ένα-δυο κόμματα, να μην το πω και παρεξηγηθώ κιόλας, μου απάντησε θα ξαναπάρουν ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτοί που τρώνε και βολεύονται όλοι αυτοί με τις εξυπηρετήσεις θα ξαναψηφίσουν πάλι. Αυτό λοιπόν είναι το στενάχωρο.
0: Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Γιατί θα σας αντιλέξω εδώ, αντιπώ ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που χθες, για παράδειγμα, ακούγοντας τη συζήτηση στη Βουλή περί κράτους δικαίου και όλα αυτά που διεμήθησαν μεταξύ πολιτικών αρχηγών, το πρώτο που σκεφτόταν είναι για ποιο κράτος δικαίου μου μιλάτε όλοι, όταν στις 15 του μήνα δεν έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Είναι κράτος δικαίου αυτό, όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και σκέφτομαι αν πρόκειται να πάρω χρυσάφι? Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, μήπως η ίδια κοινωνία αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα είναι σε απόκληση από τις δικές της ανάγκες της κοινωνίας. Όλο.
1: Θα θυμηθώ μία φράση του Σαρλς Ντε Γκολ που έλεγε οι θεσμοί, κράτος, δικαιοσύνη, βουλή, όλα αυτά, είναι τόσο ισχυροί όσο και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν. Δεν είμαστε σε εποχή με ισχυρούς ανθρώπους. Και αυτό μάλιστα ήταν μια φράση που αποδίδεται στο Γάλλο πολιτικό κατά την επιστροφή του μετά την κατάρρευση της τέταρτης δημοκρατίας, που ισχύει για σήμερα για την Ελλάδα στο απόλυτο.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει δυστυχώς στο απόλυτο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι αριστερό ή δεξιό αυτό. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το πρόβλημα σήμερα δυστυχώς δεν είναι αν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Το πιστεύουν οι 8 στους 10 Έλληνες. Λέτε να μην το πιστεύω εγώ? Και βεβαίως, ποιος θεσμός να λειτουργεί και ποιο κράτος δικαίου? Είχαμε πει ένα κομμάτι από την προηγούμενη συνέντευξή μας, είχε αφιερωθεί, αν θυμάστε, στους θεσμούς πριν γίνουν όλα αυτά. Το είχαμε κάνει έγκαιρα. Δηλαδή, το Σύνταγμα δεν έχει προβληματικές διατάξεις όπως το άρθρο 86. Έχει. Χρειάζεται δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με τις εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή για να καταλάβουμε το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Μάλιστα. Το ήξερε ο σημερινός Πρωθυπουργός ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Ναι. Πώς το ήξερε, αφού στο παρελθόν στις συνταγματικές αναθεωρήσεις που ήμασταν μαζί στις επιτροπές αναθεώρησης του συντάγματος, είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86. Άρα, δεν είναι ένας καινούριος που ήρθε και δεν ήξερε και το κατάλαβα μετά από 6 χρόνια. Είναι ένας έμπειρος, παλαιός πολιτικός που εγνώριζε τι έπρεπε να κάνει αν ήθελε να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή και να υπάρξει διαφάνεια στις αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά δεν το έκανε. Τι δεν έκανε? Δεν έκανε με το που ήρθε την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος, που τη θυμήθηκε τώρα που θα φύγει για να τη συζητήσει ο επόμενος.
0: Άρα λέτε ότι έκανε μια πολιτική επιλογή?
1: Είναι πολιτική καθαρά επιλογή. Δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Δεν μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε τυχαία και ήταν τα πρώτα του χρόνια για να του δώσουμε απαλλακτικό. Ό,τι έκανε ήταν εν γνώση του. Δηλαδή, επί 6 χρόνια σκέ που είναι στη διακυβέρνηση, δεν ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, γιατί ήθελε να υπάρχει ατιμωρησία στους υπουργούς. Σας το απέδειξα αυτό.
0: Θα το επαναφέρω. Άρα, για να κλείσω το γενικό πλαίσιο, αισθάνεστε ότι η δημοκρατία στη χώρα, γιατί είπατε δεν λειτουργεί πια, είναι ασπόνδυλη, είναι χρεοκοπημένη. Υπάρχει ο γνωστός καθηγητής στον χώρο των πολιτικών επιστημών και της πολιτικής φιλοσοφίας, ο κ. Κοντογιώργης, που έχει πει ότι στην Ελλάδα το σύστημα έχει μετατραπεί σε εκλόγιμη μοναρχία. Στην ουσία.
1: Δίκιο έχει. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή σας, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ένας άνθρωπος.
0: Είναι ασπόντιλη σήμερα η δημοκρατία.
1: Είναι τύπης δημοκρατία.
0: Τύπης
1: δημοκρατία. Ένας άνθρωπος αποφασίζει για όλα. Αλλά με τρόπον τέτοιο που δεν. Που δεν συμμετέχει, δεν αφήνει να συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων κανένας. Έτσι. Είναι ο ίδιος με τέσσερους συμβούλους που αποφασίζει για τα πάντα. Αλλά και το σύστημα δεν είναι μόνο ο ίδιος. Πάντα ο αρχηγός ενός κόμματος που γίνεται πρωθυπουργός αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια. Άρα κάνει ένα πρώτο καθάρισμα στο ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Αν δεν του αρέσει κάποιος, δεν μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Μετά δίνει τα αρέστα του για να στηρίξει κάποιον που είναι δικός του. Ακόμη και τον κάνει και υπουργό, ενώ ξέρει ή κανέναν υφυπουργό να του δώσει έναν τίτλο ανεφαρμοδιοτήτων, ενώ ξέρει ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, για να του δώσει ένα μπουστάρισμα για να μπορέσει να εκλεγεί έναντι του άλλου συνυποψηφίου για να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Για να αισθάνεται ασφαλής και να μην έχει αντίλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη συνέχεια επιλέγει ποιον θέλει να κάνει υπουργό. Και τα κριτήρια με τα οποία κάνει κάποιον υπουργό ποικίλουν αναλόγως στον πρωθυπουργό. Αλλά ο ίδιος αποφασίζει, ο πρωθυπουργός αποφασίζει. Θα μου πείτε, αυτός δεν έπρεπε να αποφασίζει. Σωστά. Και τους γενικούς γραμματείς. Ενώ παραδοσιακά ο υπουργός έπρεπε να αποφασίζει τους γενικούς του γραμματείς, τους ειδικούς του γραμματείς, για να μπορεί να οργανώσει με μια αυτονομία και αυτοτέλεια το σχήμα του, το λειτουργικό στο Υπουργείο του. Τώρα όμως όλα αυτά καθορίζονται από τον πρωθυπουργό. Τίποτα δεν περνάει κανένας διοικητής σε νοσοκομείο, κανένας διοικητής σε οργανισμό, αν δεν περάσει από το Μαξίμου. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να μην αφορά μόνο τον σημερινό πρωθυπουργό, να το κάνανε και άλλοι στο παρελθόν, αλλά σε τέτοιο βαθμό δεν το έκανε κανένας. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Κοντογιώρης.
0: Πείτε μου και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για το βουλευτή δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως. Θέλω να πω, με βάση το Σύνταγμα. Ψηφίζει και νομοθετεί με βάση τη συνείδησή του και όχι με βάση την κομματική πειθαρχία, με βάση το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι κενό πουκάμισο είναι τελικά το Σύνταγμα, γιατί ακούω πολλές φορές τους πολιτικούς να μιλάνε περί συνταγματικών διατάξεων, συνταγματικότητας κτλ. Αν ήδη ως τρόπο λειτουργίας βάζετε πάνω απ' όλα την κομματική πειθαρχία και όχι τη συνείδησή σας ως νομοθέτες, γιατί αυτό είστε ως βουλευτές, τότε με συγχωρείτε, οι πρώτοι που αυτοχειριάζουν αυτό το σύστημα το δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε το, είστε εσείς ήδη οι βουλευτές, ναι ή όχι.
1: Λοιπόν, θα σας αποδείξω ότι το άρθρο 60 του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται. Τι λέει το άρθρο 60 του Συντάγματος? Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση είχα τόση ελευθερία λόγου και έκφρασης που μόλις του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα 10 πράγματα, με διέγραψε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τόσο απεριόριστη η ελευθερία έκφρασης και λόγου στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα κατά άλλα κόμματα δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω εγώ. Όχι μόνο δεν λειτουργεί αυτό το άρθρο, αφού σας λέω δεύτερο επιχείρημα, η κομματική πειθαρχία. Έχει διαφωνήσει κανείς ποτέ με κάνα νομοσχέδιο, θυμάμαι. Είχε έρθει το νομοσχέδιο για την δικαστική μεταρρύθμιση. Και καταργούνταν και κάτι ειρηνοδικεία που είχαν ξεμείνει στην περιοχή μου. Και
0: εδώ.
1: Ναι, και επειδή ήμουν αντίθετος στο να συμβεί, ξέρετε, κλείνουν όλες οι υπηρεσίες, κλείσαν οι εφορίες, κλείσαν τα ΙΚΑ, μια μεταρρύθμιση κάνει ο καθένας, κλείσαν οι πολεοδομίες, κλείσαν τα ΕΛΤΑ, όλα κλείνουν. Και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό κάνει στην Ήπεθρο. Και βέβαια πάντα υπάρχει το επιχείρημα να έκλεινε και το ειρηνοδικείο της περιοχής μου, δύο ειρηνοδικεία, γιατί είχαν 35 υποθέσεις το χρόνο. Βέβαια, αφού ερήμωσε η Ήπεθρος, 35 υποθέσεις τα είχαν. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν είπα να μην το ψηφίσω, γιατί είχα βασικές αντιστάσεις στην ερημοποίηση της Ήπεθρου. Πίστευα πάντα ότι το αθηναϊκό κράτος, το αθηνοκεντρικό κράτος, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για να στηριχθεί η Ήπεθρος. Έτσι. Με κάποιον τρόπο έπρεπε να βρεθούν οι υποθέσεις. Μόλις δεν το ψήφισα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον Υπουργό τότε Επικρατείας που μου λέει: δεν το ψήφισες, ναι, πρέπει να σε διαγράψουμε. Γιατί είναι και άλλοι βουλευτές, λέει, που διαφωνούσαν και αυτοί είναι εκτεθειμένοι. Σκέφτηκα τότε ότι θα είχα πιο σημαντικό λόγο να διαγραφώ, ας μην διαγραφώ γι' αυτό και διόρθωσα την ψήφο. Όμως αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Ένας ελεύθερος βουλευτής πνίγεται σε ένα τέτοιο κόμμα. Και καλά, αν δεν έχεις εναλλακτικά στη ζωή σου ή αν έχεις χαμηλές αντιστάσεις. Όμως άνθρωποι που έχουν κάποιο όριο, κάποτε το όριο ξεπερνιέται και κάποτε το σπάς.
0: Θέλω να επιστρέψω τώρα στην επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, κύριε Σαλμά, πώς νιώθετε όταν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου, αλλά ακόμα και η κοινωνία, άμα δείτε στις αναρτήσεις, αναφέρονται στην κυβερνόσα παράταξη με το ακρονίμιο πια Νέα Δικογραφία. Γιατί κοιτάξτε, σήμερα είστε ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ και καιρό, αλλά προέρχεστε τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούτε να λένε τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δικογραφία, πώς αισθάνεστε?
1: Είμαι βέβαιος ότι θα περιμένατε να σας πω δικαιωμένος. Θα σας πω όμως στενοχωρημένος. Όχι ως πρώην νεοδημοκράτης, θα σας έλεγα για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μια παράταξη που κυβερνά τον τόπο. Γιατί η Ελλάδα πέρασε μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν ήταν αυτό που της άξιζε. Έτσι. Όμως ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό και ήταν προδιαγεγραμμένο διότι όταν σας είπα ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος γίνεται με μη σύνομους τρόπους, με μη τρόπους ηθικής και με διαδικασίες που αφήνουν ερωτηματικά για διαφθορά, ήταν δεδομένο ότι όταν κάποιος θα αποφάσιζε να ερευνήσει υποθέσεις διαχείρισης δημοσίου ή ευρωπαϊκού χρήματος, θα έπεφτε πάνω σε πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι στο απειρόβλητο. Επειδή με κάποιον τρόπο στα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης υπήρχε η επιρροή, θα σας πω με ποιον τρόπο, οπότε βλέπαμε με κάποιον συνεχώς μία τιμωρησία του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου και Παπαντονίου, που νομίζω ότι Παπαντονίου πρέπει να καθάρισε και στο τέλος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου, όλες οι άλλες υποθέσεις καθάρισαν. Όλος τυχαίως. Άρα, επειδή αισθάνονταν η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί, δεν μπορεί να την πιάσει η δικαιοσύνη, γιατί ελέγχεται, θα σας πω με ποιον τρόπο, αισθάνονταν απολύτως ασφαλής να κάνει μετεπιτάσεως αυτό για το οποίο σας έλεγα εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή να κάνει κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πώς ελέγχει την δικαιοσύνη, είναι βαριά κουβέντα, θα σας πω ένα από αυτά που σας είπα στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι όταν το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχης ποιος θα πάει εισαγγελέα στον Άριο Πάγο και τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και εξαρτάται η εξέλιξή τους στους τελευταίους βαθμούς, όπως και η στρατηγική, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί, αν ποτέ επιτεθούν σε κάποιον από τους ανθρώπους της παράταξης που κυβερνάει, για να μην σταματήσει η καριέρα τους. Και ο δεύτερος τρόπος, σας το λέω σήμερα, είναι αυτή η για μένα ανεπίτρεπτη προσμονή των ανώτατων δικαστών ότι μπορούν να συνεχίσουν μετά την αφιπηρέτησή τους σε θέσεις επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών ή σε διάφορες θέσεις του κράτους. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, πρόεδρος δημοκρατίας, πρόεδρος αρχής τάδε, πρόεδρος αρχής τάδε. Αυτοί είναι συνταξιοδοτημένοι περισσότεροι ανώτατοι δικαστές. Από πού ορίζονται στις αρχές, με διευρυμένη πλειοψηφία βέβαια από τη Βουλή, αλλά με κύρια πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος. Επομένως, όταν προσδοκάς να έχεις συνέχεια μετά τα 60 χρόνια που συνταξιοδοτήσε, δεν σπάς αυγά και πολλές φορές αναγκάζεσαι να στρογγυλεύεις. και λέει ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι, μα πώς αυτός ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, μα πώς αυτός ο Άριος Πάγος στην υπόθεση των υποκλοπών την αρχιοθέτησε αμέσως. Και ένα πρωτοδικείο κατάλαβε ότι υπάρχει υπόθεση σοβαρή, πιθανών και κατασκοπίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλο αυτό δημιουργεί προσβολή στην παράταξη αυτή, τη μεγάλη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν είχε καμία σχέση με τη διαφθορά, έτσι. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ούτε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμάρας για υποθέσεις διαφθοράς όπως ζούμε σήμερα.
0: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα με το Μητσοτάκη?
1: Όχι.
0: Οφείλω να σας το ρωτήσω.
1: Όχι, να σας πω γιατί. Με όλο το σεβασμό.
0: Γιατί ειλικρινά σας λέω ότι φαινόμενα παρακμής, διαφθοράς έχεις μόνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Δηλαδή η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα διαφθοράς και οι μετέρων που μοιράζονταν δουλειές?
1: Εννοείται.
0: Άρα,
1: εννοείται.
0: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα σας πω γιατί δεν έχω προσωπική βεντέτα. Σας είπα πριν ότι τα πήγε καλά στην εξωτερική πολιτική, έτσι, στην άμυνα, στο ψηφιακό κράτος, την πρώτη τετραετία. Δεν είχα λόγο να μην σας το πω. Δεν έχω καμία βεντέτα για τον εξής λόγο. Διότι αν εξαιρέσετε την πρωθυπουργική του διαδρομή, στις υπόλοιπες διαδρομές μας δεν αισθάνομαι ότι υπολείπομαι αυτού. Επομένως δεν έχω κάτι. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι δεν τον παρεξήγησα ούτε για τη διαγραφή μου. Για δύο λόγους. Γιατί την προκάλεσα, γιατί έκανα χρήση του άρθρου 60 του Συντάγματος και ήξερα ότι δεν μπορεί να το ανεχτεί. Έτσι. Και δεύτερον, γιατί του έδωσα την ευκαιρία να εκτεθεί ακόμη περισσότερο πώς μπορεί να διαγράφει σε ένα βουλευτή για τις απόψεις του και τις ιδέες του και να μην διαγράφει όλους αυτούς που σήμερα είναι σε δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων και να μην διαγράφεις ανθρώπους σαν αυτούς που δεν έχουν επιτυχία και να τους έχεις να κυβερνήσουν τη χώρα όταν πίστευες στην αριστεία. Επομένως δεν έχω τίποτα μαζί του.
0: Πείτε μου, για να πάω σε διακοπή, τελικά είναι εμπλεκόμενοι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία, δεν θα πω όλοι, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, ή είστε κι εσείς της άποψης ότι υπερβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι και ένας νεότευκτος θεσμός που έχει την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης και μόνο και θα κριθεί, ή όπως είπε ξανά σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κυρία Παπανδρέου που είναι στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είναι επίθεση στη δημοκρατία και όχι στη Νέα Δημοκρατία?
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Κύριος Γεωργιάδης.
1: Καλά, να πούμε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, η ερώτησή σας ήταν πιο σοβαρή. Τι με ρωτήσατε? Αν αυτές οι δικογραφίες είναι αξιόπιστες, έτσι, και αν είναι όλοι, όπως λέτε, μπλεγμένοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Σαχίνη, κάνει τη δουλειά της. Πολλοί πολιτικοί ταλαιπωρήθηκαν από δικαστικές έρευνες εις το παρελθόν και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν θέματα, παραδόθηκαν καθαροί στον κόσμο. Όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο, και ειδικά όποιος διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα. Επομένως, υπομονή και όποιος είναι καθαρός θα καθαρίσει. Δεύτερον, επειδή είδα πολλές αναφορές στην κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παράρτημα στην Ελλάδα. 10 Έλληνες εισαγγελείς κάνουν την έρευνα στη Λουκάριος. Δεν την κάνει η κυρία Κοβέση. Και αυτοί οι εισαγγελείς έχουν ένα χαρακτηριστικό όμως. Γι' αυτό ενοχλείται πολύ ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Ξέρω πολύ καλά πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τα βιογραφικά πάνε στην κυρία Κοβέση και η κυρία Κοβέση βλέπει τις υποθέσεις που είδαν πίσω, τα βιογραφικά τους, και πρέπει να δώσει το OK για να πας εκεί. Και από την ώρα που πας, καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Και το κάνουν τόσο απροκάλυπτο όλο αυτό, έτσι, που θυμώνουν. Δηλαδή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ερευνά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτον, βάζουμε φίλους μας και συμφοιτητές μας από το κολέγιο σε θέσεις υπουργών, τους οποίους αλλάζουμε τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβουν να κάνουν καμία αλλαγή. Δεύτερον, βάζουμε στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φίλους μας και τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν καμία αλλαγή. Τρίτον, τους παρακολουθούμε όλους για να τους κρατάμε. Και τέταρτον, όταν έρθει η ώρα τους θυσιάζουμε όλους για να σωθεί ο Μητσοτάκης.
0: Κρατήστε το. Θα πάω στην πρώτη αναγκαστική διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω, με συνομιλητή μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μου κάνει εντύπωση ότι είπατε ότι όλο αυτό έχει τέσσερα χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά Μητσοτάκη. Αλλά εγώ, παρότι εσείς μου είπατε ότι ασχολιάσουμε κάτι άλλο, θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί αντιπρόεδρος κυβέρνησης είναι ο υπουργός. Ο υπουργός είπε και κάτι άλλο. Ότι πρώτον είναι επίθεση στη δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά από την κυρία Παπανδρέου. Κατά δεύτερον, κυρία Παπανδρέου εργαλειοποιεί τη δικογραφία σαλαμοποιώντας την, διότι θέλει να της ανανεώσουν τη θητεία, με έναν τρόπο όμως παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και μέσω διαρροών κρεμά στα μανταλάκια κόσμο και ντουνιά από την κυβερνώσα παράταξη, θέτοντάς την υπό ομοιρία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Προσθέτει δε ότι και οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων μες στη Βουλή για αυτές τις κατηγορίες γελάνε, λένε ότι είναι αστείες, θα καταπέσουν. Κατά συνέπεια, όταν ο αντιπρόεδρος ενός κυβερνώντος κόμματος λέει ότι μία Ευρωπαϊκή εισαγγελέα σαλαμοποιεί και επιχειρεί μοχλεύοντας να ελέγξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν σας αφορά ως βουλευτή αυτό?
1: Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία.
0: Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
1: Πουλούσε επιστολές του Χριστού. Έβριζε το Μητσοτάκη όταν ήταν στο Λαός και τον Καραμαλή. Στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε το χρόνο μας τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Ναι, αλλά είναι μέλος μιας κυβέρνησης.
1: Προσέξτε, είναι ένας από τους λόγους. Είναι ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα και να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ιδεολογικά, ούτε με τον τρόπο έκφρασης των σκέψεών μας, ούτε με το μέτρο της έκφρασης λόγου, έτσι, ούτε και με τις απόψεις γενικότερα.
0: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να επιμείνω. Είναι μέλος μιας κυβέρνησης στην οποία προείσταται ο Πρωθυπουργός.
1: Να πούμε για τον Πρωθυπουργό.
0: Σε ένα κόμμα που λέει, να σας το θυμίσω, μένουμε Ευρώπη. Ναι. Ξαφνικά μας μυρίζει, μας ξυνίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέμε ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας δια της Ελληνίδας εκπροσώπου και κάνει και διαρροές η εισαγγελέας. Με συγχωρείτε, αλλά αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν ο πρώτος που είπατε ότι μέσα από διαρροή άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου ειδοποίησε δύο βουλευτές ότι δεν θα υπουργοποιηθείτε διότι εμπλέκεστε στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος κάνει διαρροή τελικά, η κυρία Παπανδρέου?
1: Σωστά.
0: Εσείς το είχατε πει, εκτός αν δεν ισχύει.
1: Είπα αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη και μένω εδώ. Κρατήστε κάτι. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίδονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Γιατί καμιά φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα, μέχρι εκεί. Σε αυτό που είπα, κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει.
0: Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν.
1: Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο σημαντικό.
0: Βεβαίως. Γιατί...
1: Καλά το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ακούστε που φτάσαμε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κάνει πιο γρήγορα την έρευνα και θέλουμε να περάσουμε και νόμο για να παραδώσει καθαρούς όσους είναι σε εκκρεμότητα.
0: Αυτό είναι κακό, να ζητάει επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν και το πρώτο που θα έπρεπε να ζητήσει είναι επιτάχυνση των διαδικασιών για τον φουκαρά ταλέπορο απλό πολίτη. Αλλά για να μην μου πει κάποιος ότι κάνω λαϊκισμό, είναι κακό να ζητάει επιτάχυνση.
1: Δεν είδα να κάνει κάτι για την επιτάχυνση των υποθέσεων του κόσμου στα δικαστήρια που περιμένουν 3 χρόνια να πάρει. Να οριστεί δικάσιμος. Δεν είναι να έχει την ίδια αγωνία. Αν είχε την ίδια αγωνία για τον κόσμο που ταλαιπωρείται στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων και στην περιφέρεια επί 6 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και είχε κάνει κάτι, θα ήταν δικαιολογημένος. Αυτός να μην έχει κάνει τίποτα για τις υποθέσεις του κόσμου που ταλαιπωρούνται και περιμένουν χρόνια. Εγώ στην υπόθεση με το Μανιαδάκη που περιμένουμε να καταρογραφεί απόφαση που τον είχα κατηγορούμενο, περιμένουμε 2 χρόνια και δεν έχει καταρογραφεί απόφαση. Δεν είδα, σαν εμένα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια. Δεν είδα να κάνει τίποτα για να έχει την ίδια αγωνία να επισπεύσει οι Ευρωπαίες Εγγελέες για τις υποθέσεις. Δηλαδή, θέλει να κάνει νόμο για να βγαίνουν γρήγορα οι υποθέσεις, οι αποφάσεις για τους βουλευτές του. Την ώρα που δεν κάνει νόμο να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις για τον κόσμο. Είναι πρωθυπουργός αυτός. Και μου λέτε μετά ότι έχω κάτι μαζί του. Θα σας πω όμως τι είναι το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Το γιατί ζητάει επιτάχυνση της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές να τρέξει γρήγορα η δικογραφία. Γιατί φοβάται ότι είναι οι υποθέσεις αυτές που έρχονται δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να κάνει εκλογές. Και είναι πολλές. Επομένως, το άδικο είναι ότι μάταια βιάζεται, γιατί είναι δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας πω όμως πώς νομίζω ότι σκέφτεται. Λέει, τώρα έχω κάνα μήνα να διαχειριστώ την ολομέλεια με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, να διαχειριστώ την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους 2 πρώην υπουργούς Γεωργίας Λιβανό Αραμπατζή, αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή και προκαταρκτική, και να πάω σε εκλογές. Διότι όταν προκηρυχτούν οι εκλογές,
0: ναι,
1: σταματάει το δικαίωμα της εισαγγελίας και οποιασδήποτε εισαγγελίας, είτε ευρωπαϊκής είτε ελληνικής, να στέλνει δικογραφίες.
0: Άρα τι λέτε, ότι θέλει να κλείσουν γρήγορα.
1: Θέλει να κλείσουν τώρα, δηλαδή τι θα ήθελε ιδανικά. Να πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ένα μήνα ότι αυτοί οι 5 έχουν θέμα οι βουλευτές, να τους βγάλει από τα ψηφοδέλτια του, αυτοί οι υπόλοιποι δεν έχουν, τους ξαναβάζει στα ψηφοδέλτια και προκυρεί εκλογές. Και παγώνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στείλει τις υπόλοιπες δικογραφίες. Με το χρόνο παίζει. Και επομένως είναι η πρώτη φορά που, όσο ζούμε, που το χρόνο των εκλογών δεν του καθορίζει ο Πρωθυπουργός ή το Σύνταγμα, αλλά οι εισαγγελείς.
0: Άρα για να καταλάβω, η ομιλία του στη Βουλή είχε αυτό το σκοπό, λέτε?
1: Και μόνο αυτό το
0: σκοπό. Και είχε αποφασίσει, δηλαδή, επίσπευση των εκλογών.
1: Αλλιώς γιατί να βιάζεται? Ούτως ή άλλως μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 2 μήνες, σε 3, τον Ιούλιο, αν σκέφτεται να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 27,
0: ναι,
1: δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτως ή άλλως σε 3 μήνες θα δώσουν έγγραφες εξηγήσεις οι βουλευτές και τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα πει πάει αρχείο ή πάμε παρακάτω στην ανάκριση. Είναι απλό.
0: Πάντως,
1: ο λόγος που βιάζεται είναι αυτός που σας είπα.
0: Πάντως, κύριε Σαλμά, μέχρι στιγμής μου περιγράφεται ένα κόμμα, μια κυβερνητική παράταξη πλειοψηφίας, θυμίζω ισχυρή 41%, που έχει ένα αστικό εξωτερικά περίβλημα, αλλά στον πυρήνα είναι βαθιά φεουδαλικό. Αυτό μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή.
1: Είδατε ότι παίρνει μπόρα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικά. Και αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον συμμερίζονται τον προβληματισμό μας.
0: Ωραία.
1: Έτσι και τις απόψεις μας.
0: Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο πολιτικά για να σας ρωτήσω. Αν περιγράφεται αυτή την κατάσταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση εν συνόλο ή κατά τμήμα δεν μπορεί να δομήσει μία πιστική αντιπρόταση θελκτική στην κοινωνία, δεν σας λέει κάτι ότι τελικά όλο το σύστημα, με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς ως κυβερνητική πλειοψηφία, πάσχει? Όλο το σύστημα πάσχει.
1: Κύριε Σαχίνη, σε αντίθεση με το πολύ παρελθόν, τη δεκαετία του 70, του 60, σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε στην πολιτική σήμερα. Πετυχημένοι άνθρωποι στις δουλειές τους, νοικοκυρέοι, δεν πάνε να τρέχουν τώρα στα καφενεία να μαζεύουν ψήφους. Ούτε να κάνουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες εξυπηρέτησης του κόσμου με τα ρουσφέτια, με τις εξυπηρετήσεις, διότι τι νομίζετε ότι στα πολιτικά γραφεία ζητάει ο κόσμος? Τι έρχονται να πούνε? Να αλλάξουμε ένα νόμο? Επομένως, οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπαίνουν στην πολιτική. Ως επιτοπλίστων υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Από τους υπόλοιπους που μπαίνουν τώρα στην πολιτική, τι περιμένετε? Έτσι, περιμένετε να έχουμε λαμπρά παραδείγματα και ηγεσίες ανατροπής, αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσίες. Θέλετε να σας πω και υπερατλαντικά. Οι Αμερικανοί πολίτες είχαν να κάνουν επιλογές μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν κάνω κρίσεις, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που νομίζω οι Αμερικοί είχαν πολύ πιο δυνατά μυαλά για να μπορέσουν να διοικήσουν αυτή τη χώρα.
0: Θέλω να ανοίξω μία
1: Πριν όμως ανοίξετε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό δικαιοσύνη, για να μην ξαναπούμε.
0: Καλά, δεν κλείνει, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
1: Και ο ΠΚΠ. Όλο αυτό είναι στενάχωρο, γιατί έχει από πίσω συγκάλυψη. Όπως και τα Τέμπη, έχει ως μη συγκάλυψης. Τι εννοώ? Δηλαδή, ακούστε, έχει ως μη συγκάλυψης και κακό management. Και αυτό που έλεγες για την αξιοκρατία, δεν το εννοούσες. Όλα αυτά είναι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχεις ένα πρωθυπουργό που σε 6 χρόνια, ακούστε κύριε Σαχίνη, αλλάζει 6 υπουργούς γεωργίας. 6. Έναν κάθε χρόνο. Αυτό είναι καλό management ή κακό? Να ρωτήσουμε όποιον θέλετε. Είναι καλό management ή κακό? Δηλαδή, σε μια επιχείρηση θα άλλαζε 6 διευθύνοντες συμβούλους ο ιδιοκτήτης στην επιχείρησή του έναν κάθε χρόνο και θα πήγαινε καλά η επιχείρησή του? Θα άλλαζε 7 διοικητές στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Να τους αλλάζεις έναν κάθε χρόνο? Και γιατί, το ερώτημα είναι, καλά, γιατί τους άλλαξες? Ήταν καλοί ή δεν ήταν? Αν ήταν καλοί, δεν τους αλλάζεις. Αν αλλάξεις έναν καλό, πρέπει να έχεις λόγο που τον αλλάζεις. Δεν είναι τόσο τιμητικό για τον καλό. Αν αλλάζεις έναν κακό, σου συγχωρείται, έκανες ένα λάθος. Αλλά 6 λάθη. Και καλά δεν τα βρήκες με τους υπουργούς και τους διοικητές. Έγινε αυτό το σκάνδαλο και όλη η γραμμή υπερασπιστική ήταν ότι δεν ήξερε τίποτα. Ωραία. Ο Βάρας ήταν ο πρώτος διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα είπε αυτά που συνέβαιναν. Συγκρούστηκε με τον Βορύδη και έφυγε. Τον πήρε σύμβουλο μέχρι σήμερα. Καλά κύριε Σαχίνη, να έχεις το Βάρας σύμβουλο από το 2021 και να μην τον έχεις ρωτήσει ποτέ εκεί που ήσουν, τι συνέβαινε? Πρέπει να είσαι ή ανόητος ή αδιάφορος ή να ήξερες, οπότε δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις. Σε οποιοδήποτε από τα 3 σενάρια, σε κάθε περίπτωση δεν είσαι αναντικατάσταση.

0: θέλω να μου το πείτε. Τώρα είστε ανεξάρτητος, μπορείτε να τα πείτε.
1: Δεν ήθελε το πολιτικό σύστημα να ελέγχεται. Υπάρχει μια δικαιολογία που έχει μια βάση. Θα πάω εγώ υπουργός, θα διαχειριστώ τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Αν δεν έχω κάλυψη και δεν είμαι στο απειρόβλητο, θα με τρέχουν μετά στα δικαστήρια. Άρα δεν θα βρίσκαμε κανέναν υπουργό να βάλουμε που να είναι διατεθειμένος να τρέχει στα δικαστήρια για τα υπόλοιπα χρόνια, επειδή θα υπέγραφε συμβάσεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις, έργα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην ήταν με τον τρόπο που ήθελε, γιατί έπρεπε να τα κάνει. Ή επειδή το υπεδείχθηκαν από το μαξί μου. Θα υπήρχε θέμα, υποτίθεται, αυτό είναι το επιχείρημα, στο οποίο θα βρούμε να βάλουμε υπουργό όταν δεν έχει κάλυψη. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι έχει οριμάσει η συνθήκη που όλοι λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86. Τελεία. Και ο κόσμος πρέπει να μας πει, θέλει οι υπουργοί να είναι στο αδιάβλητο να κάνουν ό,τι θέλουν ή θα πρέπει να ελέγχονται. Όποιος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία να ξέρει ότι αυτό που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η πλήρης κατάργηση, θα είναι μια μόχλευση που πάλι θα μένουν στο απειρόβλητο οι υπουργοί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν,
0: επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, θα ανοίξω μια παρένθεση. Θέλω λίγο να μπω στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού που βιώνει η χώρα, γιατί πάνω απ' όλα η χώρα είναι το ενδιαφέρον όλων, και θέλω να καλωσορίσω για λίγο στην παρέα μας τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε αρκετό αριθμό πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ιταλία, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση, αλλά θέλω να μου πείτε ποια είναι η επίγευση των όσων έχετε ακούσει, από όσα έχετε προλάβει να έχετε ακούσει από τον κύριο Σαλμά.
2: Δυστυχώς δεν άκουσα, διότι είχαμε μια δυσκολία στη σύνδεση. Άκουσα μόνο ό,τι μέσα σε 10 λεπτά έχει πει και λιγότερο, το σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που μιλούσατε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκείνα τα οποία άκουσα και είμαι σύμφωνος, τουλάχιστον αυτά τα λίγα δηλαδή που άκουσα και είμαι σύμφωνος, είναι στην αναφορά του που έκανε σχετικά με την κυβέρνηση και αναφορικά θα έλεγα με τον Πρωθυπουργό της χώρας και γενικότερα τους χειρισμούς του πάνω σε ζητήματα κρίσιμα. Και δράτωμαι τώρα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την άποψη ότι ζούμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη πολιτική κρίση που αντίστοιχη δεν έχουμε ξαναζήσει στα μεταπολιτευτικά μας χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ αποστασιοποιημένη από τη λαϊκή βάση, δηλαδή από το λαό, μια κυβέρνηση που χειραγωγεί τους θεσμούς και επιπλέον ασκείται μια πολιτική της αβουλίας που έχει αντικατασταθεί σε κάθε περίπτωση, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, από την κομματική στεροβουλία. Μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου τα κομματοπαράσιτα, και είμαι αρκετά αυστηρός με αυτά που λέω, γιατί τα βλέπουμε, ελουφάζουν ευκλαιώς σε πόστα δύναμης. Έτσι. Ενώ οι θεσμοί, έτσι όπως έχουν αυτονομηθεί και έχουν χάσει και την κοινωνική τους λειτουργικότητα, αναφορικά με τους σκοπούς που είχαν και θα έπρεπε να έχουν, έχουν φτιάξει καταστάσεις κυριαρχίας. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και το ζήτημα αυτό πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο όταν τα αντιπροσωπευτικά σώματα δεν νομοθετούν πια, το βλέπουμε, το ξέρουμε, ο κύριος Σαλμάς το ξέρει καλύτερα γιατί είχε μεγάλη θητεία στο κοινοβούλιο, ούτε ελέγχουν τις αποφάσεις, απλά επικυρώνουν προτάσεις των κυβερνήσεων. Αυτά προς το παρόν.
0: Αυτά είναι η μία πλευρά. Αλλά όταν λέτε για βαθιά πολιτική κρίση, θα σας ρωτήσω, οφείλω να σας ρωτήσω. Η βαθιά πολιτική κρίση είναι συνεπεία της δράσης μόνο της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Γιατί είπατε πολιτική κρίση, δεν

0: είπατε κρίση που προκαλεί η κυβέρνηση μόνο. Άρα...
1: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό και θα σας αιτιολογήσω τι ήθελα να πω ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η κρίση έχει αυτό που λέμε μια παθογένεια από το παρελθόν. Αλλά η όξυνση της κρίσης είναι των τελευταίων 7 ετών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι η κρίση υπήρχε και θα έλεγα ότι σιγά σιγά άρχισε να γιγαντώνεται μεταπολιτευτικά, ξεπερνώντας τα πρώτα 10 έως 15 με 20 χρόνια της μεταπολίτευσης. Στα υπόλοιπα όμως χρόνια η κρίση εμφανίζεται, αλλά θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, ξεχυλώνει πλέον σε αυτή την επταετία. Γιατί μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο, πέρα από κάθε λογική, για να το πω και έτσι, το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία δεν ήξερε τίποτε για όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ότι δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση της αριστείας, η κυβέρνηση που όλα μπορούσε να τα ελέγξει. Αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα και δεν φαίνεται βέβαια να σβήνει. Επιπλέον, το λέω αυτό γιατί δεν φαίνεται να σβήνει, γιατί δεν υπάρχει και κάτι που λειτουργεί μέσα στη δημοκρατία και είναι η λογοδοσία. Κύριε Σαχίνη, η λογοδοσία αποσκοπεί στην εμπιστοσύνη του πολίτη ουσιαστικά με τον πολιτικό. Αυτή η λογοδοσία δεν υπάρχει. Λυπάμαι που θα υποστηρίξω μια άποψη, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις μαζί σας, ότι βρισκόμαστε πια σε μια δεσποτική δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον όπως την όριζε ο Τοκβίλ.
0: Κρατήστε το. Θέλω ένα σχόλιο σε όσα ακούσατε, κύριε Σαλμά, να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω.
2: Όταν ανθρώπους πνευματικούς, όπως ο καθηγητής που είχατε τώρα τη μήνα, έχετε την άποψή του, είναι στενοχωρημένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών, δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πράξεις και το τι λέμε στην καθημερινότητα, είναι το παράδειγμα που δίνει το πολιτικό σύστημα, ώστε η νέα γενιά των ανθρώπων, ο ταξιτζής που σας είπα πριν, να μην έχει ενσαρκώσει την άποψη ότι αφού οι πολιτικοί κλέβουν, αφού οι πολιτικοί κάνουν όλα αυτά, εμείς γιατί να μην το κάνουμε.
0: Γιατί να μην κλέβουμε και εμείς.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ενός ηγέτη να αλλάξει την κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα δίλημα. Η κοινωνία θα βγάλει από τα πλάχνα της ό,τι είναι, θα βγάλει και πολιτικούς, δηλαδή είναι η κοινωνία διεφθαρμένη, θα βγάλει και διεφθαρμένους πολιτικούς, ή οι πολιτικοί θα είναι ηγέτες να αλλάξουν και την κοινωνία. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός λοιπόν είναι πιο έντονος στα στρώματα αποδεδειγμένα με υψηλή κοινωνική μόρφωση, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Είμαι αυτή την ομάδα και δεν την αλλάζω. Η πολιτική είναι να επιλέγω ένα κόμμα, αν υπάρχει, που να μου ταιριάζει, που να υπηρετήσει τις αξίες και τις αρχές που πιστεύω και να μου δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ευημερίας. Αυτό είναι η πολιτική. Άρα δεν υπάρχει, ξέρετε, εγώ είμαι τόσα χρόνια αριστερός και θα μείνω αριστερός, ή είμαι τόσα χρόνια δεξιός και θα μείνω Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει κακό στη δημοκρατία. Γιατί οι δεδομένοι δεν βοηθούν στην εξέλιξη της υπόθεσης.
0: Κρατήστε το. Θα πάω σε διακοπή, κύριε Αποστόλου. Όταν επιστρέψω και με σας για λίγο ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Αποστόλου, δεν σας κουράσω πολύ, αλλά με βάση και αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς, θέλω να σας ρωτήσω αν ο κινησμός στις μέρες μας, και μιλάω για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ας αφήσω την εξωτερική γιατί εκεί το έχουμε καταλάβει όλοι μας πια ανάγλυφα τον κινησμό, αν ο κινησμός είναι το ήθος της παρακμής που ζούμε.
1: Ο κινησμός είναι συνέπεια της παρακμής στην οποία ζούμε.
0: Ναι, αλλά μήπως παράγει και ένα ήθος πια.
1: Βεβαίως, παράγει συμπεριφορές. Παράγει ήθος και συμπεριφορές, κανονικότητες και επίσης νέες ηθικές, μέσα σε παρένθεση η λέξη, κατά πόσο μπορεί να είναι αυτές ηθικές βέβαια. Άρα, ξέρετε, η πολιτική πια υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπιμότητες. Όχι κάθε εξαίρεση, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά κατά κανόνα πλέον. και έχει ως απόλυτο στόχο να προωθήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία το διαπιστώνουμε και το βλέπουμε, ότι προωθούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά το θέμα δεν είναι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι και για να δούμε όλο το πλέγμα της πολιτικής, δεν είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, η οποία, το ανέφερα εξ αρχής, εντυπωσιάζει με την κυβερνησιμότητά της, αλλά είναι και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Οπότε μας κάνει πλέον σαφέστατα να αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό σύστημα σαν μια ομοιωματική διαφορά. Δηλαδή σαν να εξομοιώνεται η δεξιά και η αριστερά στο πρόγραμμα μιας ατζέντας που ενδεχομένως τη λαμβάνει από το παγκόσμιο διευθυντήριο. Δηλαδή από μια παγκόσμια άτυπη ή τυπική κυβέρνηση του πλανήτη. Άρα καταλαβαίνει εδώ κανείς πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να ανατραπούν. Θέλει μεγάλο κόπο και θέλει μεγάλη κοινωνική προσφορά και βέβαια πολιτικές ηγεσίες που να είναι πλήρως εξαρτημένες από συγκεκριμένους στόχους και από συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κάτι άλλο όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί συνήθως σε όσες συνομιλίες έχουμε κάνει και μαζί και στο ραδιόφωνο, τονίζω και το ρόλο πάντοτε του πολίτη, γιατί και ο πολίτης σε κάθε περίπτωση έχει τις δικές του ευθύνες. Και οι δικές του ευθύνες δεν είναι μόνο ότι δεν συμμετέχει στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ θα έπρεπε να συμμετείχε στη διαχείριση της πολιτικής. Δεν είναι μόνο ότι κάθεται απέναντι από την... Απέναντι θέλω να πω στο περιθώριο καλύτερα, είναι η σωστότερη λέξη, στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων και δεν διεγείρεται με την έννοια, δηλαδή δεν αντιστέκεται μπροστά σε όσα πραγματοποιούνται, τα βλέπει και τα ακούει σε καθημερινό επίπεδο, αλλά είναι σαν να ζει στην ίδια συνωμοσία. Και εδώ μου έρχεται τώρα στο νου αυτό που κάποτε είχε περιγράψει ο Όσκαρ Ουάιλντ σε μια συνάντηση με ένα νέο ποιητή, ο οποίος του ανέφερε, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συνωμοσία της σιωπής, το ονομότεχνό μου, οι οποίοι δεν μου αφήνουν να έχω μια επαφή με τους αναγνώστες. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ του είπε, τότε θα πρέπει να ενταχθείτε κι εσείς στη συνωμοσία της σιωπής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι και ο λαός σήμερα και οι λαοί καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο ένα δικό μας πρόβλημα, το δικό μας είναι υπερτονισμένο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης με πολύ χαμηλές ηγεσίες θέλω να πω, με ηγεσίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν σήμερα τις θεματικές που αναπτύσσονται. Ακόμα και εκεί έχουν μπει σε αυτή τη συνωμοσία της σιωπής. Δηλαδή στέκονται μέσα σε ένα κοινωνικό σώμα χωρίς να αντιδρά και χωρίς να διαμαρτύρεται.
0: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, έχω κάτι τελευταίο. Θα ακούσω και ένα σχόλιο στα όσα είπατε από τον κύριο Σαλμά και θα σας αποδεσμεύσω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι σε μια βαθιά κρίση, όπου το μείζον της ευθύνης είναι στην κυβερνητική παράταξη, ας μην κρυβόμαστε, κάθε φορά αυτή είναι που αναλαμβάνει και αποφασίζει για τις τύχες όλων. Αλλά στο ίδιο μερτικό ευθύνης, όχι με τον ίδιο βαθμό, είναι και ένα σύστημα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύεται για να αλλάξει τα πράγματα. Αναρωτιέμαι μήπως η ευάθυση της κρίσης αυτού του πολιτικού συστήματος εν συνόλο τελικά είναι η απάντηση, και εξηγούμε. Μήπως η κοινωνία στην κάλπη πρέπει να βαθύνει την κρίση, ακυβερνησία λένε κάποιοι, πρέπει να το βαθύνει σε βαθμό που να οδηγήσει τα πράγματα σε μία κάθαρση, διότι διαφορετικά αν αλλάζει ο Μανολιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς κάθε φορά, μία ή άλλη είναι.
1: Η απάθεια που μίλησα προηγουμένως για το πολίτη έχει να κάνει ότι ο πολίτης περιμένει έτοιμες ρετσέτες, έτοιμες συνταγές πολιτικής διαχείρισης.
0: Άρα μήπως πρέπει να πάει, επιμένω, θέλω να είστε συγκεκριμένοι στο ερώτημα, όσο μπορείτε. Μήπως πρέπει να πάει στην κάλπη, ακούστε αυτό που σκέφτομαι, ακούγοντας εσάς, κατακερματίζοντας ένα πολιτικό σύστημα που εν συνόλο δεν το πάει μπροστά. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι, εκεί θα πήγαινα ακριβώς. Θα πήγαινα ότι θα πρέπει να διεκδικήσει την ανατροπή όλου του συστήματος. όταν φτάσει στην κάλπη θα πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει ένα πρόγραμμα δικό του, όχι ένα πρόγραμμα που έρχεται μέσα από τις διάφορες αντσέντες που μόλις προηγουμένως μιλήσαμε, ένα πρόγραμμα δικό του και να διεκδικήσει μια νέα ιστορική πολιτική πορεία μέσα από το δικό του πρόγραμμα. Επομένως η ευθύνη αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ του ελληνικού λαού, για να το προσδιορίσω στην ελληνική επικράτεια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί θα πρέπει να αναλάβει πλέον ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ιστορικότητα του τόπου, που το βλέπω ότι ο λαός ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδησή του η προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για το πολιτικό σκηνικό σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορεί να αλλάξει με μία από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει μία ομοιωματική διαφορά. Εάν πάμε έτσι, τότε θα έχουμε πάλι κάτι από το χθες. Άρα θα χτίζουμε κάτι από το χθες, από τις ίδιες πρακτικές, από τις ίδιες διακυβερνητικές γραμμές. Θα εγκαταλείψουμε εντελώς, όπως εγκαταλείπουμε, κάθε μαχητική αξιακή λειτουργία της δημοκρατίας. Ξέρετε, την έχουμε εγκαταλείψει εντελώς, έτσι. Και οποιαδήποτε μαχόμενα θεσμικά ζητήματα, και αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει, και θα πούμε ότι κάναμε μια αλλαγή, αλλάξαμε ένα άλλο κόμμα. Και τι συμβαίνει? Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, το έχουμε ζήσει, διαρκώς το ζούμε. Οι αλλαγές δεν φέρουν κάτι καινούριο, φέρουν μία από τα ίδια, όπως είπα και προηγουμένως, και έτσι ο λαός παραμένει πάντοτε έξω από ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή πάλι περιθωριοποιείται, πάλι θα παραμείνει στο περιθώριο και θα λειτουργεί σχεδόν περιθωριακά όπως λειτουργεί και τώρα.
0: Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Σάλμα? Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αποστόλου δεν είναι ένας θεωρητικός από έδρας. Είναι σε καθημερινή όσμωση, ιδίως με νέο κόσμο. Άρα είναι προϊόν μιας σωρευτικής εμπειρίας, θα το πω έτσι απλά, στο πεζοδρόμιο και όχι στην έδρα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
2: Θα συμφωνήσω μαζί του στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πού βρισκόμαστε. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα ήρεμη, νομίζουμε ότι είναι όλα καλά. Το 2032 είναι κοντά, όταν τελειώνει η περίοδος χάριτος για την πληρωμή των τοκοχρεωλησίων, που θα προσθεθούν 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων. Δεν τελείωσε η υπόθεση. Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα που δεν έχει περιθώρια σπατάλης. Δευτερευόντως, ήθελα να πω σε αυτό που είπατε για το αν πρέπει να υπάρξει ακυβερνησία. Σε καμία περίπτωση το χάος δεν βοηθάει. Θα σας πω ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει το πολιτικό σύστημα να δώσει την επιλογή, να βγάλει από το αδιέξοδο τον κόσμο. Είναι τρομακτικό το λάθος αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν δώσουν ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι πρέπει να γίνει, για να ανακουφίσουν και να λυτρώσουν τον πολίτη, να μην πάει ούτε σε ακραίες λύσεις, ούτε σε μια γενικότερη αντισυστημικότητα που πραγματικά ευνοεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επικαλείται τη σταθερότητα. Είναι το καλύτερο δώρο. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αποχή. Η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δηλαδή αυτοί οι αναποφάσιστοι που δεν πήγανε, αυτοί του καναπέ το 50%, που αν πάνε να ψηφίσουν, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ψηφίσουν το σημερινό κόμμα που κυβερνάει.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μην προκαταλάβουμε την κάλπη.
2: Θα σας πω, διότι αυτοί που είναι παραδοσιακά σε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι αυτοί που δεν επιλέγουν να ψηφίσουν το κόμμα που κυβερνάει, αλλά δεν επιλέγουν και τίποτα από
0: μήπως
2: τα άλλα.
0: Μήπως η πρώτη κάλπη, λοιπόν, και έτσι θα αποχαιρετήσω τον κύριο Αποστόλου, κύριε Σαλμά, είναι καθοριστική? Εγώ όταν λέω ακυβερνησία, εννοώ η πρώτη κάλπη να μην δίνει σε κανέναν το κλειδί, ούτως ώστε να υποχρεώσει είτε το πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί, είτε, όπως λέει ο κύριος Αποστόλου, μέσα από την κοινωνία να προκύψει πολιτική πρόταση. Διότι διαφορετικά ξαναπάμε στις ίδιες συνταγές. Να αλλάζουμε, να κάνουμε rotation στα πρόσωπα που απλά θα κάνουν το κουμάντο, δεν φαίνεται να είναι η λύση.
2: Οι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν τα κόμματα θα τους βρουν λύση να συγκυβερνήσουν. Δεν είναι ιδανικό αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, γιατί είναι πολύ. Είναι ο πυρήνας της κουβέντας.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε.
2: Όχι, είναι ο πυρήνας της κουβέντας μας. Ξέρετε τι δεν βρίσκει ο κόσμος? Απάντηση. Τι κοινωνία θέλεις? Τι οικονομία θέλεις? Δηλαδή, ακούει. Ενδοοικογενειακή βία. Κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Ερώτηση. αυτό από ένα πολιτικό, από μια κυβέρνηση μπορεί να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η ενδοοικογενειακή βία? Ναι ή όχι? Αν πεις όχι, έχεις χάσει τη ρίζα του κακού. Αν πεις ναι, πρέπει να πεις τι προτείνεις. Δύο, βγαίνεις έξω και τα παιδιά του ένα μαχαιρώνει τ' άλλο. Φταίει το TikTok, φταίνε τα social media, φταίνε οι οικογένειες, η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι? Δηλαδή το να βάλεις ένα alert που να δίνει ένα σήμα στην αστυνομία για να έρθει αμέσως δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι θεραπεία. Είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Κάνεις κάτι στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στο σχολείο σου? Δηλαδή πώς προκύπτει, είναι λέει οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά και τα παιδιά τους δίνουν ένα κινητό. Ναι, πώς ασχοληθούν οι γονείς αφού δουλεύουν δύο γονείς 12 ώρες και δεν βγάζουν να βγάλουν το σούπερ μάρκετ και το ενοικιό τους? Δηλαδή η πολιτεία, μου λέει και ο αστυνομικός μου, εγώ παίρνω 1.300 ευρώ, αλλά πρέπει να πάω το κορίτσι μου και να πληρώσω 550 ευρώ σε παιδικό σταθμό ιδιωτικό, γιατί στη λίστα με τα μόρια δεν μπαίνω. Και άλλα το ενοίκιο 700. Δηλαδή, πού να βρει χρόνο αυτός τώρα και η γυναίκα του να λύσουν το θέμα και να ασχοληθούν με το παιδί και να μην του δώσουν το κινητό? Άρα λοιπόν έχω μια κυβέρνηση που θέλω, ή ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση, που πρέπει να απαντήσει σε δομικά θέματα.
0: Σε δομικά. Προς τον κύριο Αποστόλου, θέλετε να πείτε κάτι πριν τον αποδεσμεύσουμε?
2: Όχι, να πω ότι χαίρομαι που έτσι καλά μυαλά είναι στο εξωτερικό και εκπροσωπούν επάξια έτσι την ελληνική επιστημοσύνη.
0: Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια τελευταία κουβέντα.
1: Να προτείνω κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Κοιτάξτε, γενικότερα οι θεσμοί και το σχολείο είναι ένας θεσμός και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί δείχνουν μια ελάχιστη προσαρμοστικότητα στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνονται τα μεγέθη της κοινωνίας, δεν μπορούν να δουν τις καινούργιες κανονικότητες, τις καινούργιες εξελίξεις και προσαρμοστικότητες. Επομένως αδρανοποιούν και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτή την εξέλιξη της βίας. Αλλά και εδώ η πολιτική, το είπε ο κύριος Σαλμάς και τον συγχαίρω και ήθελα και εγώ να το πω, ότι η πολιτική πρέπει να λειτουργεί και ως παράδειγμα. Έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα η πολιτική και αυτό μας το έλεγε και ο Φρόιντ. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να έχει η πολιτική, εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια μεγάλη ανεπάρκεια. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Σαλμά. Άρα τα ζητήματα είναι πολλά, τα ζητήματα πολλαπλασιάζονται όσο προχωράμε και πρέπει να αναζητηθούν κέρυες λύσεις από πολιτικούς και κυρίως από την κοινωνία. Γιατί ξέρετε κάτι, ακούω πολλούς και συναδέλφους και όχι μόνο, οι οποίοι τι λένε, ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Δεν είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Και η κοινωνία πάσχει και η κοινωνία βρίσκεται μέσα στα διέξοδά της, όπως μέσα στα διέξοδα βρίσκεται και η πολιτική. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης, αυτό θα πρέπει να καταλάβει όμως και ο πολιτικός.
0: Θερμά ευχαριστώ κύριε Αποστόλου για τη συμβολή σας στη συζήτηση απόψε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Σαλμά,
1: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Επιστρέφω σε εσάς και επιστρέφω λίγο πιο πεζά, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΚΠ. Άρα, εδώ υπάρχει σκάνδαλο, στο οποίο έχουμε άρνηση ανάληψης του κομματιού των πολιτικών ευθυνών που ενδεχομένως έχουν και ποινική εξέλιξη. Διότι θυμήσατε και την εξπρές κατάσταση το καλοκαίρι, είχαμε ψηφοφορία για υπουργούς. Τώρα πάμε σε άλλη. Εσείς θα μας τα πείτε αυτά. Και πέρα από αυτό, σας έχω ακούσει να λέτε, το ένα κομμάτι είναι ποιοι τα πήραν ενώ δεν έπρεπε να τα πάρουν. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Υπάρχει όμως, λέτε, και ένα άλλο κομμάτι για το οποίο δεν συζητάμε. Αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν για να επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα και τι ζημιά προέκυψε από αυτό.
2: Σωστά, σωστά. Γιατί πράγματι συζητούμε για την περίπτωση, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν σκάνδαλο. Τις επιπτώσεις όμως στην αγροτική οικονομία, στο μέλλον δηλαδή που έχουμε μπροστά μας, δεν τις συζητούμε. Το ερώτημα είναι, αυτή η αναλλαγή των υπουργών, των διοικήσεων, ο τρόπος που λήφθησαν οι αποφάσεις, ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλο το δημόσιο, το χρήμα που έρχεται το ευρωπαϊκό για να στηριχθεί, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει? Αν δεν πήγαινε σε αυτούς που πήγαν, που πήγε, πού θα πήγαινε? Να σας πω πού θα πήγαινε. Διάβασα με όλα αυτά που κάνουμε μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνει πως χάνεται το παιχνίδι της γεωργίας στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια σταδιακά. Η ποσοστιαία συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην προστιθέμενη καθαρή αξία της οικονομίας στη χώρα μας κατέρευσε από το 6,2% το 2000 στο 4,3% το 2025. Τόσο καλά τα πήγαμε όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως τι σημαίνει αυτό? Προσθέτω άλλο ένα στοιχείο. Στην Ελλάδα το προσωπικό, το εργατικό που ασχολείται με τη γεωργία επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού είναι το 12% και εισφέρει στο ΑΕΠ το 3,7% μόνο. Αντίστοιχα η Ολλανδία έχει στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το 1,9% είναι μόνο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και συνεισφέρει στο ΑΕΠ 1,8, δηλαδή μια σχέση 1:1, ενώ στην Ελλάδα είναι 3 εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα για το 1, 3:1. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανά αγρότη η παραγωγικότητα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ΠΚΠ. Όχι το ποιος τα πήρε, όχι τα 250 εκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτά είναι αριθμοί. Το άλλο που σας είπα είναι το μέλλον, για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
0: Άρα καταραίει ο πρωτογενής τομέας.
2: Καταραίει. Η προστιθέμενη αξία αναπασχολούμενο στον αγροτικό τομέα στην Ευρωζώνη είναι 40.000 δολάρια. Ανά αγρότη στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα είναι 15.000 δολάρια. Η διαφορά είναι πάνω από 60%. Τόσο καλά τα πήγαμε. Τόσο ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι αγρότες. Γιατί μικροί κλήροι, γυρασμένοι αγρότες και ανειδίκευτη εργασία. Πού έπρεπε να είχαν πάει τα χρήματα? Στον τεχνολογικό εξοπλισμό και εξυγχρονισμό, στην έξυπνη γεωργία, στην υιοθέτηση δηλαδή νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ρομποτική, η ψηφιοποίηση. Έπρεπε να έχουν πάει σε έργα υποδομής, σε αρδευτικά έργα. Τι να έλεγα δηλαδή αν έμενα στη Νέα Δημοκρατία σου το λέω Καρνάνες, ότι πήραμε 120 δισεκατομμύρια τα 6 χρόνια αυτά ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έγινε ούτε ένα αρδευτικό έργο σε ένα νομό με 5 λίμνες και 3 ποταμούς? Τι να τους πεις? Έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τον πολυκατακαιρματισμό του κλήρου, της γης. Να πάμε στην συνένωση των μικρών εκμεταλλεύσεων, έτσι, σε συνεργατικά σχήματα με οικονομικά κριτήρια. Έπρεπε να επιταχυνθεί η κτηματογράφηση. Έπρεπε να καθετοποιηθεί η παραγωγή. Έπρεπε και πρέπει να περιοριστεί το γνωσιακό κενό στους αγρότες, έτσι, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με εξυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών των αγροτικών πανεπιστημίων, με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρήσεις, μεταποίησης και με την τεχνολογία, έτσι. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει με αυτά τα χρήματα και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είναι ο πρώτος που σε αυτή την αποτυχημένη κοινή αγροτική πολιτική του που την υιοθετήσαμε εμείς το 2021 έπρεπε πρωταγωνιστής να είναι να την αλλάξουν, δηλαδή τα χρήματα να μην δίδονται ως επιδοτήσεις στήριξης, γιατί άνθρωποι που δεν παίρνουν καθόλου ούτε ένα ευρώ επιδότηση έχουν νοικοκυρεμένες και πολύ προκομμένες επιχειρήσεις. Έπρεπε να ανακατευθυνθούν στο πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα που θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και της ελληνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων στο σύγχρονο κόσμο και στην Ευρώπη. Είδατε, Μερκοσούρ ψηφίσαμε στην Ευρώπη και αύριο θα ερχόμαστε να βλέπουμε. Μάλιστα. Και θα λέμε αν ήρθαν τα προϊόντα από τη Νότια Αμερική.
0: Άρα στην ουσία τι έγινε 7 χρόνια με τον ΟΠΕΚΕΠ κατά τη γνώμη σας?
2: Μισό λεφτάκι. Τι μπορούσε να κάνει ένας υπουργός σε ένα χρόνο που μέχρι να πάει να μάθει έφευγε? Είναι εκ του περισσού η ερώτησή σας. Ο Πρωθυπουργός, και μου λέτε ότι τα έχω με τον Πρωθυπουργό, έκανε τα πάντα για να μην μείνει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έστω και μέτριος, 3 χρόνια να έχει προλάβει να μάθει, να φτιάξει ένα όραμα.
0: Οπότε τι κάνανε οι υπουργοί?
2: Τι κάνανε? Τίποτα. Εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια, μέχρι να τους αντικαταστήσουν. Και ρωτήστε τον Πρωθυπουργό που τους άλλαζε. Έχετε, ρωτήστε τον.
0: Άρα ο μηχανισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τι λειτουργεί σε 7 χρόνια, κύριε Σαλμά?
2: Τίποτα τους ενδιαφέρει. Πώς θα μοιράσουμε το χρήμα στους συμμέτερους? Είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, η μία Ελλάδα που απολαμβάνει από το δημόσιο και το χρήμα, που ευνοείται από τις απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς, τους φωτογραφικούς, έτσι ευνοείται. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος, είναι απ' έξω. Και όταν ακούτε για ανάπτυξη, αυτό το νούμερο το 2,1-2,2 που δεν αντιπροσωπεύει, πέραν της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, τον πραγματικό πλούτο, ούτε τις ανισότητες. Διότι στην Ελλάδα, όταν λέμε ανάπτυξη, εμπεριέχονται τα μεγάλα κέρδη των ξένων επενδύσεων που παίρνουν τα χρήματα και τα εξάγουν στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην Ελλάδα, δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα χρήματα που τα κέρδη δεν μένουν εδώ. Πάνε στο εξωτερικό. Το ίδιο και στο σιδηρόδρομο, το ίδιο και στα αεροδρόμια. Το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν, στην υγεία. Όταν, ας πούμε, ένα fund, το CVC, έλεγξε 10 κλινικές, το οποίο το πούλησε με ένα δισεκατομμύριο περίπου κέρδος μέσα σε 6-7 χρόνια, σε ένα άλλο fund των Εμμυράτων. Και τα έσοδα από όλη την ιδιωτική υγεία, δηλαδή αυτά που πληρώνει ο ΙΟΠΗ, συν τα out of pocket payments, δηλαδή τις πληρωμές από την τσέπη των ασθενών, που γεμίζει από κριτικούς οι Αθήνες στις ιδιωτικές κλινικές για να χειρουργηθούν, τα κέρδη αυτά πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως και με την υπόθεση της Τέρνα Ενεργειακής, όταν επωφελήθηκε από όλους την ευνοϊκή μεταχείριση για να πάρει τις αδειοδοτήσεις για τις ανεμογεννήτριες, πουλήθηκε στη Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όλα τα κέρδη από την παραγωγή αιωλικής ενέργειας, ένα το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Και βεβαίως, όταν μιλάμε για το ΑΕΠ και την αύξηση που ακούω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Περακάκη, να χαίρεται, έτσι, δεν μιλάει για την κατανομή του πλούτου που παράγεται. Δεν λέει ότι 10% έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το όραμα πρέπει να πούμε και τι χρειάζεται. Αυτά που σας είπα για τον αγροτικό τομέα, μπορεί να υπάρξει κάποιος που να πάει να τα κάνει.
0: Πάντως, για βουλευτής πλουτοκρατίας δεν ακούγεστε. Και επειδή το 2015 είχατε ένα βιβλίο, θέμα ιδεολογίας είναι τελικά ή όχι μόνο, κύριε Σαλμά?
2: Χαίρομαι που το έχετε προσέξει. Ήταν ένα πολύ ασήμαντο μικρό πόνημα δικό μου. Που όταν έφυγα από υπουργός, κατάλαβα ότι δεν είχα πάρει κανένα εγχειρίδιο κοινωνικού φιλελευθερισμού που έπρεπε να εφαρμόσω για να τα καταφέρω να στήσω το νεοποιό όρθιο και να βγούμε από τα μνημόνια στην υγεία. Φίρμωσα με έναν ηθικό τρόπο και μια κοινή λογική και μια σκληρή δουλειά το αυτονόητο και το λογικό για τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους επιχειρηματίες. Είτε ήταν αυτά κλινικές, είτε ήταν διαγνωστικά, είτε ήταν φαρμακοβιομηχανίες, είτε ήταν φαρμακαποθήκες, και έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και τα κατάφερα που έφυγα από εκείνη την κυβέρνηση.
0: Άρα είναι θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο πια στην Ελλάδα? Ακούστε,
2: αυτά που λέω εγώ μπορεί να τα δείτε να τα λέει και ένας αριστερός σήμερα. Οπότε το αριστερός και δεξιός έχει χαθεί. Λέμε τα ίδια πράγματα, δεν έχετε καταλάβει? Το 70% που δεν συμφωνεί στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον με τη σημερινή κυβέρνηση, έχει κοινό πολιτικό λόγο. Απλά με τι επιχειρήματα θα τα εισφέρει στο κοινό διάλογο ο καθένας. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές, δηλαδή. Πιο πολύ έχω διαφωνία με αυτούς που είναι σήμερα υπουργοί με τον τρόπο που κυβερνούν, έτσι, παρά με όσους εκφέρουν αντιπολιτευτικό λόγο για το τι χρειάζεται να γίνει.
0: Σε όσους εκφέρουν όμως το τι χρειάζεται να γίνει. Θέλω να πάω σε διακοπή, θα επιστρέψουμε πολλά. Θέλω να μιλήσουμε για τις υποκλοπές. Θέλω να μιλήσουμε για τα Τέμπη. Θέλω να μιλήσουμε για τον υφυπουργό που είναι θέμα των ημερών. Για τα συμβίβαστα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το βουλευτή και ποιες είναι οι σκέψεις σας για την πολιτική? Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής. Κύριε Σαλμά, πριν έρθω στα άλλα πεδία, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση, άνοιξε και η κουβέντα περί ασυμβιβάστου υπουργών και βουλευτών. Βουλευτών και υπουργών. Και άνοιξε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να σπάσει και αυτός ο φαύλος κύκλος, ο διαχρονικός των ρουσφετιών. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
2: Πότε το είπε? Όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο για τις υποθέσεις των βουλευτών, των 10 βουλευτών. Συν 2. Σωστά. Δηλαδή το πρόβλημα είναι που οι βουλευτές γινόταν και υπουργοί. Αν οι βουλευτές δεν γίνονται υπουργοί και συνεχίσει και λειτουργεί το πελατειακό κράτος με τα ρουσφέτια, δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα? Δεν θα έχουμε πάλι δικογραφίες? Το έκανε για να αλλάξει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός δεν το εννοεί αυτό. Αυτό, όπως το ανακοίνωσε ειδικά, με συγχωρείτε για τη σκληρή φράση, ήταν μια γελιότητα. Δηλαδή τι είπε? Ότι τώρα ξαφνικά εγώ δεν δέχομαι να είναι οι βουλευτές υπουργοί, γιατί δεν το θεωρώ καλό. Ενώ πριν ένα χρόνο έλεγε το ανάποδο. Αλλά 6 χρόνια δεν το εφήρμοσε, εφήρμοζε τα ανάποδα. Τι εφήρμοζε 6 χρόνια? Το 19 στην πρώτη του κυβέρνηση έκανε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Φρόντισε να τους κάνει και βουλευτές. Είτε στο επικρατείας, είτε αφού ήταν υπουργοί, να τους κατεβάσει με σταυρό, να τους στηρίξει και να βγουν. Στην κυβέρνηση του 23, τι έκανε? Ξανά έκανε πάλι όσους είχε κάνει βουλευτές, τους έκανε πάλι υπουργούς, και όσους είχε έκανε υπουργούς, τους έκανε πάλι επικρατείας. Δηλαδή πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, εκτός κι αν κάνει πράγματα που δεν πιστεύει. Δηλαδή να κάνει άλλα και να πιστεύει άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να καταλάβετε τώρα πόσο αστείο ήταν όλο αυτό και γι' αυτό έσβησε, είπε ότι όταν θα εκλέγεται ο βουλευτής, όταν τον κάνω υπουργό, θα παραδίδει την έδρα
0: στον επιλαχόν.
2: Αυτό είναι το ασυμβίβαστο. Μέχρι εδώ είναι σωστό. Αλλά λέει, όταν θα τον ανασχηματίζω τον υπουργό και θα τον διώχνω, ο βουλευτής που είχε μπει αναπληρωματικός θα ξαναφεύγει. Δηλαδή τώρα, θα ορκίζεται μια βουλή. Θα έχουν οι βουλευτές γραφεία στη Βουλή, αποσπασμένους υπαλλήλους, μετακλητούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, θα συμμετέχουν στις επιτροπές, θα συμμετέχουν στις ειδικές επιτροπές, θα συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και όταν θα γίνεται υπουργός, θα φεύγουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι και θα έρχεται ο επόμενος και θα ξαναβρίσκει όλους αυτούς τους υπαλλήλους και όλα αυτά που σας είπα. Και μετά από ένα εξάμηνο, αν κάνει κάτι στραβά και τον ανασχηματίσει, θα ξαναφύγει ο υπουργός να ξαναπάρει πάλι αυτά όλα που σας είπα, και αυτός που τα είχε πάρει θα πάει σπίτι του, αν πάει. Γιατί δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις τον αναπληρωματικό που μπήκε να παραιτηθεί. Δευτερευόντως, για να σας το ρουσφέτη δεν εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί διπλασιάζεται. Και ο αναπληρωματικός που μπήκε και ο υπουργός που αγχώθηκε από τον αναπληρωματικό που μπήκε θα κάνουν μετεπιτάσιο στα ρουσφέτια, γιατί θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Τρία. Και δεν το κάνει στην πράξη.
0: Δηλαδή, τι εννοείται στην πράξη?
2: Όπως το κάναν τόσοι ηγέτες, μέχρι και ο Ράμα, ο Έντι Ράμα. Να σου πω τι έκανε. Μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Αλβανίας, και άλλοι ηγέτες. Είπε, όποιοι από τους εκλεγμένους βουλευτές θέλετε να σας υπουργοποιήσω, παραδίδετε την έδρα σας για όλη την τετραετία. Το έκανε στην πράξη. Δεν χρειάζεται ούτε διάλογο, ούτε συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να πω απλά στον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Αν τον ενοχλεί ο υπουργός να είναι και βουλευτής, να κάνει την επόμενη εβδομάδα ανασχηματισμό, να καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, και τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τους αντιπρόεδρους του.
2: Ναι, τυχαία, που είναι υπουργοί, να τους πει: ξέρετε, στον καινούργιο ανασχηματισμό, για να συμμετέχετε, πρέπει να παραδώσετε τις έδρες σας. Πιο πιθανό βλέπω να αλλάξουν αρχηγό και πρωθυπουργό παρά να συμβεί αυτό. Δεν το λέω αστεία. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είπε. Τους καλεί, κάνει και ανασχηματισμό και τους λέει: παραδώστε τις έδρες. Δεν θέλετε, δεν σας κάνω υπουργός. Άρα λοιπόν, πιο πιθανό βλέπω είπα να αλλάξει, που είναι και πιο χρήσιμο και πιο ωφέλιμο. Δεν το εννοεί. Δεν το έκανε, δεν το θέλει. Λέει ό,τι να είναι για να το κάνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Αυτά γίνονται αλλά από πρωθυπουργούς του 41%. Από πρωθυπουργούς του 23% δεν γίνονται. Ιδιαίτερα όταν στην κοινοβουλευτική σου ομάδα εντείνονται οι συζητήσεις περί αλλαγής ηγεσίας. Και ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να τα φορτώσεις πάλι όλα στους βουλευτές, σαν να μισή να μην ήξερες τίποτα, να μην κατάλαβες και είδες ξαφνικά από τη σελήνη και είδες τι κάνουν οι βουλευτές σου. Δηλαδή τα αποτελέσματα των ρουσφετιών εσύ δεν τα υποφελούσουν για να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
0: Σκληρός. Υποκλοπές.
2: Μάλιστα. Υποκλοπές.
0: Και υποκλοπές υπό το βάρος των όσων όχι μόνο έχουν προκύψει από την απόφαση την οποία είπατε ενός πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, του οποίου ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι Κυρακλιώτης. Στην καταγωγή ξεκίνησε ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο κύριος Ασκιανάκης. Υπό το βάρος αυτής της απόφασης, και εδώ θέλω να μας το διευκρινίσετε, αν για σας προκύπτει θέμα κατασκοπίας, έστω αν δεχτούμε ότι 4 ιδιώτες το κάνανε από μόνοι τους, 1 και 2. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλαν ή Ντίλαν, όχι Ντίλαν, άλλος ο Μπομπ Ντίλαν, μπορεί να τα ισχύζεται ο κάθε καταδικαστής πρωτόδικα κατηγορούμενος. Η κυβέρνηση αυτή δεν εκβιάζεται. Βεβαίως, περίμενε κανείς να ακούσει και μία διάψευση.
2: Μπράβο.
0: Ότι δηλαδή αυτό το λογισμικό δεν το έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο κάθε οποιοδήποτε τρόπο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη.
2: Γιατί κατηγορείται σήμερα και είναι ένα από τα 3 μεγάλα σκάνδαλα στη χώρα ο Πρωθυπουργός? Ότι εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών με το Predator. Μπορούσε να κάνει μία διάψευση, όπως πολύ σωστά είπατε, που να πει εμείς ουδέποτε συνεργαστήκαμε με το Predator, δεν έχουμε κάνει καμία σύμβαση ως κυβέρνηση ή ως φορέας με την εταιρεία που είχε το λογισμικό και επομένως ας μας το αποδείξει, ας μας τα καταθέσει. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι υποκλοπές έγιναν με εν γνώση, αν όχι το συντονισμό, του Πρωθυπουργού και θα σας το αποδείξω.
0: Μισό λεπτό, πριν το αποδείξετε, αντιστοίχως οφείλω να σας ρωτήσω. Ο κύριος Ντίλιαν,
2: ναι,
0: που υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει προσφάτως, εσχάτως,
2: ναι,
0: δεν οφείλει να κληθεί από τις δικαστικές αρχές? Γιατί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είπε πάτε σε περαιτέρω έρευνα, βαθύτερη έρευνα. Δεν οφείλει να κληθεί και να αποδείξει του λόγου του αληθές, απευθύνοντας αυτό που απίφθινε την ή τρόπο εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή ότι έχει συνεργασία? 1. 2. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστον στην εξαγωγή αυτού του λογισμικού. Αυτό έχει βεβαιωθεί δια των υπηρεσιών των αρμοδίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άλλο όμως αυτό, έτσι, άλλο. Άρα μήπως πέβδεται λίγο να χρεώνεται ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού γίνεται όλο αυτό? Καταρχάς πέστε μου, πρέπει η δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν?
2: Εννοείται.
0: Εννοεί.
2: Να χάσει δεν έχει από αυτό. Και νομίζω θα συμβεί. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε παρακολουθήσεις. Έχουμε υπουργούς, στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, παρακολουθούνται από ένα λογισμικό σύστημα. Να κάνω εγώ μια παραδοχή, εν αγνία μου, εγώ είμαι πρωθυπουργός, από 4
0: τύπους
2: ιδιώτες που ήρθαν εδώ πέρα και μας κάναν άλλο κάτω.
0: Πρώην αξιωματούχος ο ένας του Ισραηλινού στρατού.
2: Καλά κάνει. Αυτοί λοιπόν ήρθαν και μου παρακολουθούσαν εμένα, το Σαχίνι που είναι συνεργάτης μου, και το υπουργικό μου συμβούλιο, με τους οποίους μιλάω κάθε μέρα. Και λέω και απόρριτα, και λέω και αυτά που δεν θέλω να ξέρουν άλλοι. Πρώτον, αποδεικνύεται πόσο διάτριτο είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έκανε κάτι πρωτόγνωρο που δεν έχει ξαναγίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Όταν ανέλαβε, πήρε υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Κανείς δεν το έκανε από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί ήθελε για τα προσχήματα να βάλει κάποιον άλλον υπουργό να έχει την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ, ακριβώς επειδή η ΕΕΠ κάνει παρακολουθήσεις που είναι πολλές φορές στα όρια της νομιμότητος, να μην το έχει πάνω του όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός το πήρε πάνω του. Ερώτημα, γιατί το πήρε? Ήθελε να ελέγχει μόνος του την ΕΥΠ, τι παρακολουθεί η ΕΥΠ. Ωραία, το πήρε. Οι παρακολουθήσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με την ΕΥΠ. Διότι είναι αποδεδειγμένα τα δημοσιεύματα ότι υπήρχε συνεργασία. Εγώ σας λέω ότι παρόλα αυτά του διέφυγε. Μαθαίνει ότι παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι συνεργάτες του. Πώς αντιδρά ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός? Δεν θέλει να τιμωρήσει αυτούς που τόλμησαν να του παρακολουθήσουν τους υπουργούς του και τους αξιωματικούς του στρατού με τα απόρριτα μυστικά? Δεν θέλει να τους τιμωρήσει? Δεν τους κάνει μηνύσεις, αγωγές και τους τελειώνει? Εγώ δεν είδα να τους κάνει ούτε καμιά μήνυση, ούτε να τους κυνηγήσει. Δύο πράγματα σημαίνουν. Είναι πολύ ανεκτικός σε αυτά τα θέματα να του παρακολουθούν τους πάντες, τους συνεργάτες του, ή εν γνώση του το κάνει. Υπάρχει κάτι άλλο, για σκεφτείτε το.
0: Ναι,
2: το δεν τον έχω για ανεκτικό σε αυτά.
0: Το να είσαι ανεκτικός όμως όταν παρακολουθείται ο αρχηγός του στρατεύματος,
2: μπορεί να
0: είσαι. Των ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα πω, κατελάχιστον, δεν θα πω για τα άλλα.
2: Μπορεί
0: είναι
2: να
0: ένα
2: είσαι.
0: Θέμα. Δεν προκύπτει θέμα. Δηλαδή, τέσσερις ιδιώτες κάναν απομονή του κατά σκοπία.
2: Ακριβώς. Μπορεί να είσαι ανεκτικός? Όχι. Αν τότε δεν είναι σε γνώση σου που είναι το δεύτερο σενάριο, πες μου ένα τρίτο. Γιατί εγώ δεν βρίσκω. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που είναι αδιάφορος αν του παρακολουθούν τους πάντες συνεργάτες του, που αυτό δεν εντυπά τη χώρα. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που το ήξερε, είναι γνώση του.
0: Ναι, αλλά
2: αν όχι το οργάνωσε. Δεν λέω το οργάνωσε, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά τουλάχιστον ότι ήξερε, το ήξερε.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, με συγχωρείτε, εσείς πώς κρίνετε το γεγονός ότι συνάδελφοί σας παρακολουθούμενοι υπουργοί?
2: Ναι. Εγώ τώρα λοιπόν είμαι ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα. Μου παρακολουθούν το τηλέφωνο τέσσερις ιδιώτες. Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα.
0: Είσαι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
2: Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα. Ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν αντιδράς και δεν κάνεις μήνυση, τι να καταλάβουμε τώρα? Λοιπόν, να τελειώσει η κουβέντα. Εν γνώση του ήταν όλο. Αυτό λέει η κοινή λογική. Λοιπόν, μην χάσουμε τώρα και την, το μέτρο της λογικής.
0: Για ποιο λόγο θα σας πει κάποιος? Για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος?
2: Εγώ δεν
0: και
2: μπορώ...
0: δεν μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το ξέρετε,
2: ναι,
0: καλά.
2: Έχω πει και στο παρελθόν ότι αν η ΕΥΠ παρακολουθούσε τους υπουργούς για κάποιον λόγο, για να δει ο πρωθυπουργός ότι δεν μπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, για να αισθάνεται πιο ασφαλής, θα ήμουν πιο ανεκτικός και θα έλεγα είναι για το καλό της χώρας. Ας τα λένε καλά οι υπουργοί στα τηλεφωνά τους, να είναι σωστοί για να μην έχουν θέμα. Η ΕΥΠ. Τώρα όμως όταν αυτό το κάνουν οι ιδιώτες, σημαίνει ότι ζήσαμε σε μια διακυβέρνηση που πάλι από σύμπτωμα, από τύχη αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση. Έτσι, από την Ευρώπη πάλι. Εδώ οι ελληνικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Πάλι απ' έξω ήρθε αυτό το λογισμικό στον κύριο Ανδρουλάκη που του το είπαν, τον ενημέρωσαν και έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Αλλιώς δεν θα ξέραμε τίποτα. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλο το εύρος του δημοσίου και στον τρόπο που διοικείται η χώρα, αφού όσες υποθέσεις ήταν από συμβάντα, δηλαδή τέμπη από συμβάν. Αν δεν γινόταν αυτό στο σιδηρόδρομο, δεν θα ξέραμε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργεί. Ο Πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να πάει να την εγκαινιάσει την επόμενη μέρα από το ατύχημα. Από το δυστύχημα, να το πω, από το τραγικό αυτό συμβάν. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να μην ξέρει τίποτα, να σα το πω κι αλλιώς κιόλας. Δεν ήξερε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει για το σιδηρόδρομο. Δεν ήξερε για την πολιτική προστασία που δεν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας που κατέρευσε παραλίγο να είχαμε και ατυχήματα στον αέρα. Δεν ήξερε για τις υποκλοπές. Δεν ήξερε τίποτα. Μη συγχωρείς. Τι πρωθυπουργό είσαι τότε? Δηλαδή, γιατί τον ψηφίζει αυτό το 23%? Όταν αποδεδειγμένα δεν ήξερε. Ο ίδιος τι επικαλείται? Δεν γνώριζα. Τι δεν γνώριζες? Τότε φανταστείτε πόσο άλλα δεν γνωρίζει. Άρα ή έχω έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει τίποτα, ή έχω έναν πρωθυπουργό που γνωρίζει και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Είναι απλό τώρα, κύριε Σαχίνη. Δεν χάσουμε και τη λογική μας.
0: Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εδώ υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με αυτό που ορίζουμε ως κράτος δικαίου και θεσμούς στην Ελλάδα.
2: Είπαμε οι θεσμοί δεν λειτουργούν, σας το είπα στην αρχή. Δηλαδή, τι λειτουργεί η Βουλή τώρα. Με ρωτήσατε πριν και ξέχασα να σας το απαντήσω. Που έρχεται Εξεταστική Επιτροπή για δύο υπουργούς. Και αντί να αφήσουν τη δικαιοσύνη να τους παραπέμψουν να ερευνήσει, επειδή αντιστέκονται οι βουλευτές να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, τους υποχρεώνει τον Ιούλιο του 25 να μην έρθουν στη Βουλή και να πάρεις με οριακή σχετική πλειοψηφία, με επιστολικές ψήφους, να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή καθάρισες τους υπουργούς χωρίς να συστήσεις Εξεταστική Επιτροπή με απόντες τους βουλευτές από τη Βουλή που τους υποχρέωσες. Αυτά, κύριε Σαχίνη, δεν γινόταν ποτέ.
0: Πάντως, κοιτάξτε, αν είναι έτσι, τότε συμμερίζεται την άποψη ότι ιδίως στην υπόθεση των υποκλοπών ανοίγει θέμα ποινικών ευθυνών και για τους βουλευτές που μετήχαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Διότι θέλω να σας πω ότι στην πρωτόδικη στην απόφαση του πρώτου δικαστηρίου, του χαμηλού δικαστηρίου, του πρωτοβάθμιου, του πρωτοδικείου, έχει εγγραφεί ευκρινός μάρτυρας που καταθέτει ότι οι ερωτήσεις που απάντησε στην Εξεταστική Επιτροπή μοιράστηκαν σε βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας και του γίνανε, είχαν γίνει προγύμναση. Αυτό, ξέρετε, εμπίπτει στα όρια ποινικών ευθυνών. Δεν είναι απλό και είναι εύκολο να βρεθεί ποιος βουλευτής πήρε το σκονάκι για να ρωτήσει τον μάρτυρα Σαλμά τι ξέρει για την υπόθεση.
2: Στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ναι, ξέρετε πόσες εξεταστικές επιτροπές συστήθηκαν για πολλές κυβερνήσεις?
0: Φαντάζομαι, πάρα πολλές.
2: Δεν συμμετείχα ούτε σε μία, κύριε Σαχίνη. Μου προτάθηκε πολλές φορές, ποτέ δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία όπου η κυβερνητική πλειοψηφία καθαρίζει τους υπουργούς τους εκάστοτε και η αντιπολίτευση θέλει να τους τιμωρήσει. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν, δεν κάνουν το καθήκον τους, αντιθέτως κάνουν και κάτι κακό. Συσσωρεύονται πολλοί βουλευτές ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν να πλειοδοτήσουν σε επιχειρήματα υπέρ της αθωότητας των ελεγχόμενων υπουργών, ώστε να πάρουν μια θέση υφυπουργού σε μια επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό και είδαμε,
0: ναι,
2: ότι οι περισσότεροι υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης είχαν περάσει από κάποια εξεταστική επιτροπή και έδιναν μάχη να υπερασπιστούν.
0: Ξέρετε, ο πιο μαχητικός στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο υφυπουργός περίπου ο λόγος τα τελευταία 24 ώρα. Εδώ έχετε να πείτε κάτι.
2: Ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης ανταμείφθηκε με μια θέση υφυπουργού που ήταν αχρίαστη. Ένας υπουργός φτάνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Ανταμείφθηκε με την υφυπουργοποίησή του για όλη τη μάχη που έδωσε για να καλύψει αυτό που δεν καλύπτεται. Το σκάνδαλο. Στα όρια δηλαδή πολλές φορές της γραφικότητος, της υπερβολής και της εξύβρισης. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν άδικο πολλές φορές γίνονται πολύ επιθετικοί. Το είδαμε και στη συζήτηση στη Βουλή όταν του απευθύνθηκε ισχυρισμός ότι δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το πώς απευθύνθηκε και απάντησε και στο βουλευτή που τον ρώτησε, αλλά και στη συνέχεια με αυτό το θλιβερό τρόπο με τον οποίο βγήκε στη Βουλή. Ακούστε, δεν έχεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκθέτεις τον Πρωθυπουργό των Αρίστων που δεν είσαι άριστος. Σε ποια συγκυρία? Την ώρα που θέλει να βάλει άριστο εκεί που απέτυχε από προηγούμενους 6. Και ο μόνος άριστος που βρίσκει από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα είσαι εσύ που δεν έχεις πτυχίο. Και αντί να αισθανθείς ντροπή και να διευκολύνεις τον Πρωθυπουργό με παρέτηση, βγαίνεις και λες οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Κύριε Σαχίνη, ο καθένας έχει την άποψή του και την ιδεολογία του. Mm-hmm. Και πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να την αλλάξουμε. Πόσοι άνθρωποι ήταν αριστεροί στα νιάτα τους γίναν δεξιοί μετά? Πόσοι ήταν δεξιοί στα νιάτα τους γίναν αριστεροί μετά? Οι ιδεολογίες είναι κάτι που αλλάζουν. Αλλά διχασμό δεν είχαμε ποτέ. Εγώ τι σχέση είχα με αυτόν τον άνθρωπο στο ίδιο κόμμα, μπορούσα να είμαι. Δεν συνέβαιναν ποτέ στο παρελθόν. Υπήρχε περίπτωση επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, να πει ένας υφυπουργός, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Θα τον είχε διώξει την ίδια ώρα. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό από το πτυχίο. Το να μην έχει πτυχίο, αν εφαρμοδιοτήτων είναι ο άνθρωπος, δεν θα επηρεάσει και τίποτα την εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει λίγο καιρό και ο πρωθυπουργός, δεν θα χάσει κυβερνητικά βελόνι. Αλλά να σηματοδοτείς επιπρόσθετα από την έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί τι θα του λένε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη, ότι αυτούς διάλεγες που δεν είχαν πτυχία. Έχασε το πλεονέκτημα του να επικαλείται τους αρίστους. Και τώρα τι θα του λένε, ότι εσύ μέσω του Λαζαρίδη που το αποδέχεσαι λες ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι σοκαριστικό, δεν μπορείς να τον έχεις στην κυβέρνηση αυτόν τον άνθρωπο. Και τι βγήκε μετά και είπε, έκανα λάθος
0: και, θα
2: και είπα πράγματα που δεν
0: εμπίπτουν. Και τα χρεωστήτω κατά μήκο.
2: Αφήστε το αυτό. Και δεν εμπίπτουν.
0: Λέτε το προσπερνάτε αυτό. Λέτε, δεν είναι λέτε
2: και,
0: το μήνυμα.
2: Θα σας πω. Και δεν εμπίπτει στην ιδεολογία και την ηθική και τις αξίες της παράταξης. Είπα. Τι είσαι μικρό παιδί, είσαι και το πες. Το πίστευες και το πες. Ή είσαι αφελής ή σου φεύγουν κουβέντες. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτές οι αρχές δεν εμπίπτουν στις αξίες της παράταξης. Ποιο σου το είπαν, από το Μαξίμου του την υπέδειξαν τη δήλωση. Έτσι γίνεται. Δεν εμπίπτουν, αλλά σε κρατάω. Είναι σαν μια διαγραφή ενός βουλευτή παλιότερα που έδειξε μια απρεπή συμπεριφορά. Τον διέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με τις αρχές του κόμματος. Mm-hmm. Μετά όμως τον ξανάφερε πίσω. Μετά συνάδει. Αυτά είναι που κατεβάζεται.
0: Βλέπετε, στυλιτεύεται περισσότερο αυτό και όχι την ιστορία το αν αμείβονταν νόμιμα με
2: κανείς
0: βάση τη δήλωση.
2: Κύριε Σαχίνη, κανείς δεν θα το θυμάται. Αυτά είναι δημοσιογραφικά, έχουν την αξία τους, είναι πολύ ενδιαφέροντα, σοβαρά θέματα είναι, γιατί αν δεν είχε υπάρξει παραγραφή θα ήταν ποινικό αδίκημα. Σωστά, θα πήγαινε κατηγορούμενος. Λοιπόν, και τα επέστρεψε γιατί ο νόμος προβλέπει όταν τα επιστρέψεις έρεται και το ποινικό αδίκημα. Αλλά αυτό είναι κάτι από αυτά που ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι ότι πάμε στο λάθος δρόμο. Αντί να ομονοούμε και να κάνουμε σύνθεση για να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα, να πάμε την Ελλάδα μπροστά, ξαναπάμε σε διχαστικές πρακτικές που τις είχαμε με τα πολεμικά.
0: Άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε...
2: Ο Καραμανλής, την αριστερά τη σεβάστηκε. Το κόμμα μου της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην κόμμα μου, τη σεβάστηκε. Τη νομιμοποίησε με τα πολιτευτικά. Και αυτό ήταν από τις μεγάλες, αυτά που πιστώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία ως πολύ θετικά. Περιμέναμε τώρα τον Λαζαρίδη να μας πει ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Και οι βουλευτές οι άλλοι δεν μιλάνε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν αυτό είναι δεξιά, εγώ δεν είμαι δεξιός. Πρέπει να ψάξω χώρο στην αριστερά. Συμβολικά σας το λέω, δηλαδή δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή η ιδεολογία της παρατάξεως. Η ιδεολογία δεν είναι τι θεωρείς και τι πιστεύεις, είναι τι κάνεις. Αυτό λέγεται εφαρμοσμένη πολιτική.
0: Παρόλα αυτά,
2: στο βιβλίο μου αυτό έλεγα. Ωραία ιδεολογία.
0: Επειδή μιλάτε για εφαρμοσμένη πολιτική, ναι. Εσείς λέτε άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά είναι υφυπουργός σε ένα υπουργείο που είναι στο μάτι του κυκλώνα και στο οποίο βάζεις υπουργό έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Για να μπορέσει να αλλάξει και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει για το τι έχει συμβεί σε αυτό το Υπουργείο. Άρα είναι τόσο απλό.
2: Δηλαδή δεν μας έφταναν αυτά που σας είπα για τις αλλαγές των υπουργών και των διοικητών. Έπρεπε να προστεθεί και η επιλογή του κυρίου Λαζαρίδη για να καταλάβουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πρωθυπουργός για το Υπουργείο το συγκεκριμένο.
0: Αυτό πιστεύετε?
2: Μα τι πιστεύω. Δηλαδή αφού σε κατηγορούν ότι έκανες λάθος management όλο αυτό και αντί να βάλεις, να το ψάξεις ποιον βάλεις. Βάζεις έναν μόνο και μόνο για να τον ανταμείψεις για την Εξεταστική Επιτροπή που έδωσε τα αρέστα του και για να τον βοηθήσεις στην καβάλα να βγει για να έχεις ακόμα ένα δικό σου βουλευτή την επόμενη μέρα που πιθανόν να σε αμφισβητήσουν. Απλά πράγματα.
0: Καλά, εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε με τόσο μακρόχρονη φιλία τα εγκύκλια προσόντα του κυρίου Λαζαρίδη, που πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που απαγορεύει σε υπουργό που δεν είναι κάτω να γίνει υπουργός επειδή δεν είσαι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Φαντάζομαι ότι αυτό που σας ενόχλησε είναι ότι δήλωνε κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Όχι ότι δεν είχε τέτοιο τίτλο.
2: Όχι, με ενόχλησε
0: ναι.
2: ότι επιλέγεις έναν άνθρωπο που δεν έχει σπουδές. Δηλαδή από αυτό το λυκείο τώρα για να το κάνουμε πρακτικό. Για να τον κάνεις υπουργό σε ένα υπουργείο που είναι ταλαιπωρημένο και που πάνω από την πολιτική αυτού του υπουργείου

0: αναθέσεις περίπου ήταν ένα εξωτικό θέμα. Σήμερα στην ατζέντα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η αντιπολίτευση σφυροκοπά την κυβέρνηση, αλλά γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση για τις απευθείας αναθέσεις. Αν λάβω δε υπόψη μου το τι συζητιέται και για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς η διάχυσή του δεν έγινε προς τα κάτω, μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση ουσιαστικά, μόνο με το φάκελο και τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει να το συγκροτήσει το φάκελο για να πάει στις τράπεζες, στα ειδικά συστήματά τους, ήταν απαγορευτικό. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε να πούμε για τις απευθείας αναθέσεις που έγινε της μόδας?
1: Απευθείας ανάθεση, για να καταλάβει και ο κόσμος, για να μην το λέμε απευθείας αναθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Απευθείας ανάθεση είναι η απεμπόληση του δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που έχει χρήματα του δημοσίου που αναθέτει ένα έργο να πάρει χαμηλότερες προσφορές και να κερδίσει χρήματα για το λαό. Αυτό είναι. Αυτό το φαινόμενο έχει διωγγωθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όταν έχεις ένα έργο να αναθέσεις, βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις προσφορές. Οι προσφορές που παίρνεις είναι για να πάρεις την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή. Όταν απεμπολείς αυτό το δικαίωμα και δεν παίρνεις την ποιότητα, την καλύτερη, και δεν παίρνεις τη χαμηλότερη τιμή. Αυτοί που αναθέτουν είναι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης που στην πλειοψηφία τους έχουν διορίζονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αν έχουν αίσθημα και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λαό που τους έχει αναθέσει να διαχειρίζονται τα χρήματα, πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Προσέξτε για να καταλάβουμε τα τελευταία 6 χρόνια πόσο πολύ ενδιαφέρον είχε για αυτό το χρήμα που το έχει ανάγκη η χώρα, γιατί είπαμε έχει 369 δισεκατομμύρια χρέος. Για να καταλάβουμε πόσο σεβασμό έχει σε αυτό το χρήμα η κυβέρνηση σημερινή, είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια, από το 19 μέχρι και το 25, έχουν δοθεί 12 δισεκατομμύρια ευρώ συμβάσεις σε απευθείας ανάθεση και άλλα 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμό που συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος. Σύνολο
0: 20.
1: Σωστά.
0: Ναι, αλλά υπήρχε, θα σας πει κάποιος, COVID.
1: Πολύ ωραία.
0: Άρα δεν είχα τη δυνατότητα να βγω στην αγορά, να μαζέψω προσφορές, να κάνω διαγωνισμούς.
1: Ο COVID κράτησε 1 χρόνο. Έπρεπε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για απευθείας αναθέσεις και για έκτακτες αναθέσεις, όταν τελείωσε ο COVID, να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος παρέμεινε. Γιατί? Ξεχάστηκε? Όχι. Για να συνεχίσουν οι απευθείας αναθέσεις. Σε αυτό το 20 δισεκατομμύρια που σας είπα, δεν προσμετρώνται οι συμβάσεις με διαπραγματεύσεις, οι αναθέσεις με διαπραγμάτευση, με 3 προσφορές, όπου δεν έγινε προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
0: Ναι, φώναξα 3.
1: Οι περισσότερες περιφέρειες, οι Δήμοι κάνουν έτσι τις δημοπρασίες με 3 προσφορές. Ειδικά στις έκτακτες δήθεν αναθέσεις που τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, μέχρι και εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πας σε έκτακτη
0: ανάθεση. Οι οποίες 3 προσφορές μπορεί να είναι εναρμονισμένες, το περίφημο κολόκουρο.
1: Είναι,
0: να
1: τι θα είναι. Άμα τις δείτε όλες, έχουν 10 ευρώ διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ένας τις παίρνει και τις άλλες 2 και τις καταθέτει. Συνονοούνται. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε και όλες αυτές που είναι δισεκατομμύρια, τα 20 δισεκατομμύρια γίνονται διπλάσια δισεκατομμύρια. Όταν, ας πούμε, είναι διπλάσια, δηλαδή 40 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχεις καν προσφορές, καταλαβαίνετε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται. Και προσθέστε τώρα σε αυτά τους διαγωνισμούς που είναι πραγματικοί διαγωνισμοί αλλά φωτογραφικοί. Είναι αυτοί που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Εθνική Αρχή Συμβάσεων, λέει ότι το 67% των προσφυγών που κάνουν προσφυγή γίνονται αποδεκτές, δηλαδή είναι οι διαγωνισμοί ελαττωματικοί. Προσθέστε σε αυτό τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Που τι λένε αυτές οι εκθέσεις

0: του Ελεκτικού Συνεδρίου λένε ότι οι αρχές που κάνουν τις αναθέσεις έχουν λανθασμένους διαγωνισμούς, υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός και πολύ συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο για τις αναθέσεις. Ποιες τα λέει αυτά? Το Ελεκτικό Συνέδριο. Αυτές εισακούονται οι συστάσεις του 21, 22, 23? Όχι. Τις ξανακάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν ακούει ο Πρωθυπουργός τι του λέει το Ελεκτικό Συνέδριο. Ποιο είναι το Ελεκτικό Συνέδριο? Είναι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμένα με ρωτάτε, είναι όλα τέλεια στις συμβάσεις αφού ελέγχονται από το Ελεκτικό Συνέδριο. Θέλετε να το δούμε και με στοιχεία? Άμα δει κανείς το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το πρώτο δεκάμηνο του 25 δόθηκαν 200.000 συμβάσεις, υπογράφτηκαν. Από αυτές οι 160.000 ήταν με απευθείας αναθέσεις.
1: Οι 160.000
0: το 25.
1: Από τις 200.000.
0: Το πρώτο δεκάμηνο.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο εξάμηνο του 24 υπογράφηκαν 110.000 συμβάσεις. Οι 80.000 συμβάσεις ήταν με απευθείας αναθέσεις. 1,3 δις. Ενώ οι περσινές 2,2 δις ευρώ. Στενοχωριέμαι. Αυτά δεν ήταν τόσο εμφανή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος δεν στενοχωριέται.
1: Συγγνώμη όμως, αν αυτά τα λεφτά χάθηκαν, όπως λέτε, εποφελία του ελληνικού λαού, χάθηκαν ουσιαστικά.
0: Βεβαίως,
1: ναι, αλλά κάποιοι τα έβγαλαν.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι τουλάχιστον, να το πω έτσι, έχει γίνει διασπορά αυτού που έχασε ο ελληνικός λαός ή σωρεύτηκε πάλι σε συγκεκριμένα χέρια?
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή ότι ο αναθέτων τα χρήματα το κάνει χωρίς να παίρνει μίζα. Σωστά. Mm-hmm. Να το κάνεις χωρίς να παίρνεις μίζα και να ζημιώνεις το δημόσιο, πρέπει να μου πεις γιατί το κάνεις. Εάν το κάνεις για να παίρνεις μίζα, κόκκινο. Σημαίνει διαφθορά. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή αυτοί που μας ακούνε, εγώ είπα τα στοιχεία. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αν πιστεύουν ότι είναι αφελείς οι αναθέτοντες, σημαίνει ότι πρέπει να τους απαλλάξουμε λόγω
1: ευήθειας. Μάλιστα.
0: Δεν είναι...
1: Ταμείο ανάκαμψης.
0: Το ίδιο έργο. Όλα τα λεφτά σε 10 εταιρείες, έτσι. Στο λαό δεν πήγε τίποτα.
1: Άρα διάχυση δεν έχει γίνει προς τα κάτω, λέτε?
0: Όχι.
1: Είναι 10-15 εταιρείες και όσες πέριξ αυτών ωφελήθηκαν.
0: Δεν είχε πρόγραμμα αυτή η κυβέρνηση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκαν τα χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές, έτσι. Και την ίδια ώρα στο ένα κρεβάτι ο ένας ασθενής που είχε πληρώσει λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και στην άλλη ο άλλος ήταν τζάμπα που πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Κοινωνική ανισότητα χωρίς λόγο. Αυτή δεν ερμηνεύεται. Είναι ανισότητα κοινωνική, Γεωργιάδη. Άμα του πεις πώς το έκανες αυτό, δεν το ξέρει. Έτσι τώρα, για να μην σας τρώω το χρόνο, κάπως έτσι και κάπως αλλιώς, δηλαδή ποια έργα είναι αυτά τα οποία θέλουν οι 10 μεγάλες εταιρείες, τα δώσαμε, τα οποία στη χώρα προς τη θέμενη αξία δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα δώσουν όλα. Κάποια θα δώσουν, όχι όμως αυτό που έπρεπε να γίνει.
1: Και την ίδια ώρα, σε μια χώρα που έχει σοβαρό δημογραφικό ζήτημα, δεν έχει κίνητρα στις νέα γενιά, στα νέα ζευγαρία, και όχι μόνο αυτό, έχεις μια απεινή καταδίωξη της κατοικίας και κουμάντο κάνουν τα funds. Κάποιοι λένε ότι η χώρα έχει γίνει fundland. Δεν είναι μόνο οι κατασχέσεις, δεν είναι μόνο οι εξώσεις, είναι αυτοί οι περίεργοι ανατοκισμοί, χρειάζονται πάλι δικαστικές αποφάσεις και θα δούμε πώς θα ερμηνευτούν και οι πρόσφατες. Εδώ τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα είναι εξόχως κοινωνικό. Για να μην σας πω και τις περίφημες χρεώσεις των τραπεζών, κύριε Σαλμά.
0: Σε αυτό, κύριε Σαχίνη, επειδή είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θέτετε της υπογεννητικότητας, δεν θα το κατεβάσω να ασχοληθώ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Θα σας πω ότι είναι διαχρονικό και περνάει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες. Οι οποίες μπορεί να προσέγγιζαν το θέμα επιδοματικά, αν θα αυξήσω λίγο το επίδομα στους τρίτεκνους, στους πολίτεκνους, αν θα τους δώσω λίγα τρόφιμα, εξαντλούνταν εκεί. Ό,τι και να κάνανε χωρίς αποτέλεσμα. Ο πληθυσμός μειώνεται. Σήμερα μπορεί να τα βγάλει πέρα η οικογένεια? Δύο νέα παιδιά που εργάζονται μπορούν να τα βγάλουν? Σας το είπα και στην αρχή. Όχι. Σπίτι μπορούν να φτιάξουνε? Όχι.
1: Μα εδώ είναι να χάνει αυτό που είχε και
0: δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Δεν το χάνει αυτό που είχε.
0: Προσέξτε τώρα. Πριν 50 χρόνια, ο πατέρας μου στα 30, οικοδόμος σε μια μικρή περιοχή, Κομόπολη, έφτιαξε σπίτι. Ο αδερφός του οικοδόμος έφτιαξε σπίτι στα 30. Ο άλλος ο αδερφός του εστιατόρας έφτιαξε σπίτι στα 30. Οι αδερφές του που είχαν παντρευτεί κάτι αγρότες έφτιαξαν σπίτι στα 30. Πού πάει η κοινωνία? Πού πάμε? Όταν δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να φτιάξουν ένα σπίτι να μπουν μέσα πριν 50 χρόνια και 40, οι γονείς μας δηλαδή και τα σημερινά νέα παιδιά δεν βλέπουν ούτε προοπτική να φτιάξουν σπίτι. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση που ξεπερνάει την εκπομπή, την πολυθεματική, θέλει ειδική εκπομπή, χωρίς ασέβεια από μέρους μου ή των άλλων συμμετεχόντων στη συζήτηση, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ σοβαρά.
1: Ωραία.
0: Για να καταθέσουμε.
1: Χαίρομαι
0: τι πρέπει
1: που απαντάτε
0: να γίνει.
1: Έτσι και δεν. Πείτε μου λιγάκι τι λέτε για τα περίφημα κόκκινα δάνεια, το ρόλο των φαντ στη χώρα.
0: Νομίζω.
1: Γιατί είναι η άλλη μεγάλη πληγή.
0: Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Θα κερδίζουν. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Όμως είναι άλλο να κερδίζουν και άλλο να κάνουν 5-6 δισεκατομμύρια σε λίγους μήνες κέρδη. Είναι άλλο οι τράπεζες να έχουν κέρδη από δανειοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και επενδύσεων και άλλο είναι να έχουν κέρδη από τις διατραπεζικές χρεώσεις και από το περιθώριο επιτοκίου δανεισμού καταθέσεων που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 6%. Είναι άλλο οι τράπεζες να στηρίζουν και να υποχρεώνονται να στηρίξουν και να ελέγχονται τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν startup επιχειρήσεις με όρους ευνοϊκούς, και είναι άλλο να μην δίνουν δάνεια και να δίνουν εκεί που θέλουν. Έτσι. Συνεπώς, αυταπόδεικτα, μας πήρε όμως 6-7 χρόνια να καταλάβουμε, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να βάλει χέρι ούτε στο περιθώριο επιτοκίου, στις διατραπεζικές χρεώσεις υποχρεώθηκε μετά από κάτι δικές μου ερωτήσεις και κάτι άλλων συναδέλφων και τις μόχλευσε μόνο για την πληρωμή της ΔΕΗ και των λογαριασμών κοινής ωφελίας. Στις επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έβαλε χέρι στις μεγάλες διατραπεζικές χρεώσεις. Ουσιαστικά η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Βεβαίως πρέπει να πω και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν νομίζω ότι ασκεί αυτόν τον ρόλο τον ορθό εποπτικό που θα έπρεπε. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια είναι μια πονεμένη ιστορία.
1: Ναι, είναι μια πονεμένη, αλλά εδώ φαίνεται όλα να είναι υπέρ των funds. Αυτό λέει ο κόσμος.
0: Να σας πω κάτι. Ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία, γιατί ήταν τα προηγούμενα που είπατε, ήταν η αφορμή όμως της διαγραφής μου. Τι είχε συμβεί τότε πριν τη διαγραφή μου, στα καλά καθούμενα, 20 μέρες πριν, είχα συντονίσει 11 βουλευτές, αν θυμάστε, να υπογράψουν την ερώτηση των κόκκινων δανείων. Ωραία. Αντί να το λύσει ο Πρωθυπουργός, τι έκανε, αντί κάτι να πει να κάνει. Σας θυμίζω ότι είχε απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης μέσω δελτίου τύπου μετά από 5 ώρες. Τόσο υποτίμησε την ερώτηση, δεν το σκέφτηκε καν. Δεν μας είπε ότι θα το δω, μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, στο άλλο. Απάντησε το μάθημα από τους οικονομικούς συντάκτες. Και ο Πρωθυπουργός, αντί να πει θα δω και θα πάρω 4-5 μέτρα. Πώς το διαχειρίστηκε, ο Σαλμάς που το συντόνισε υποδειγματικά φεύγει για να παραδειγματιστούν οι άλλοι. Το κατάφερε, δεν ξαναυπήρξε καμία ερώτηση βουλευτών. Και μερικούς από τους 11 τους υπουργοποιήσαμε. Τους υφυπουργοποιήσαμε. Ή τους δώσαμε κάποιο άλλο αξίωμα. Και τέλειωσε.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος απόψε της συνομιλίας μας με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Για να έρθουμε και λίγο στα Τέμπη. Διότι από τη μία πλευρά ακούμε ότι ξεκίνησε η δίκη των δικών παρά τις προσπάθειες κάποιων να την παρεμποδίσουν. Η πλευρά όμως των συγγενών θυμάτων λένε ότι αυτή η κύρια δίκη είναι κολοβή, με λειψό κατηγορητήριο και κυρίως είναι με έναν τρόπο συντεταγμένα φτιαγμένη για να μην οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Έχει περάσει και ένας χρόνος από την προηγούμενη τοποθέτηση.
0: Να το απαντήσω αυτό ανάποδα.
1: Ναι.
0: Θα κάνω μία παραδοχή ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να λάψει αλήθεια. Το έκανε λάθος. Ο κόσμος κατάλαβε το ανάποδο. Συμφωνούμε. Ο κόσμος τι πιστεύει για τα Τέμπη στις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτά στους 10, 8 στους 10 ότι έγινε συγκάλυψη. Σωστά. Άρα, εγώ και καλή πρόθεση να το αναγνωρίσω, το έκανε λάθος. Όταν κάνεις λάθος σε μια διαχείριση τόσο μεγάλης κρίσης, δεν σε τιμά. Για να δούμε, υπήρχε κάποια άλλη συμπεριφορά στη διαχείριση κρίσης. Ναι. Πρωτίστως έπρεπε ως Πρωθυπουργός να έχεις κάνει αυτά που έπρεπε για να έχεις ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Δεύτερο, έπρεπε να ξέρεις ότι δεν είναι ακόμα ασφαλής ο σιδηρόδρομος τουλάχιστον και να μην ετοιμάζεσαι να πάει να υπογράψεις, να μην εγκαινιάσεις μια σύμβαση που δεν υπήρχε. Τρίτο, να πεις στον υπουργό σου να μην λέει τέτοια πράγματα όταν οι άλλοι ανησυχούν οι βουλευτές και του κάνουν ερώτηση στη Βουλή. Τέταρτον, καλά δεν ήξερες. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη που δεν είχε κάνει κάτι, παραλίγο να έχουμε και σύγκρουση αεροσκαφών. Δηλαδή, μετά τα Τέμπη δεν έκανε μια σύσκεψη 3 ώρες με τις αερομεταφορές, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, με το σιδηρόδρομο των ΟΣΕ, με τα λεωφορεία, να κουβεντιάσει θέματα ασφάλειας. 3 ώρες. Από 1 ώρα στον καθέναν. Δεν θα του έλεγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αν καλούσε και ένα συνδικαλιστή για να μην έχει την άποψη, αν ήθελε να έχει πραγματική.
1: Έχουμε θέμα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, έλα εδώ, εσύ συνδικαλιστή, είδα κάτι ανακοινώσεις. Έλα και εσύ εδώ. Για κάντε ένα διάλογο μπροστά μου, να δω τι γίνεται. Α, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας δεν είναι απαρχαιωμένο. Ωραία, πόσο κάνει. Ωραία, να το φτιάξουμε. Κάντε ένα διαγωνισμό. Δεν το έκανε. Συμφωνούμε. Τώρα δεν το έκανε επειδή δεν είχε χρόνο, δεν το σκέφτηκε ότι έπρεπε να το κάνει ή ήταν αδιάφορος. Δηλαδή, εκπλήσωμε πραγματικά. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν ξανασυμβεί τόσα σε μια κυβέρνηση που δεν μην δικαιολογούνται. Αλλά εγώ λέω ότι δεν έκανε σύσκεψη, δεν κατάλαβε. Μάλιστα. Δεν είχε πάρει τα μέτρα εκείνα για να έχει ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Έγινε αυτό το δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν. Γιατί κάνουν καμιά φορά παρατηρήσεις, αν το λέω δυστύχημα και τέτοια. Τραγικό συμβάν. Εγκληματική αμέλεια ήταν. Πώς τη διαχειρίζει την κρίση. Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα έκλαιγα. Θα έκλαιγα γιατί μας ξέφυγε όλο αυτό που δεν προνόησα και χάθηκαν 56-57 ζωές και νέα παιδιά. Θα είχα μετά το θυμό. Αυτό είναι το επόμενο. Και υποχρέωσή μου στην κοινωνία για δικαίωση των συγγενών και απόδοση ευθυνών. Λογοδοσία, όποιος και να φταίει. Όχι για να καθαρίσω εγώ, γιατί αυτό θα πίστευα. Αν από το σπίτι μου είχα πάρει τέτοιες αρχές. Αν ήρθα στην πολιτική, γι' αυτό. Αν δεν ήρθα, περιτεύουν αυτά τα συναισθήματα του θυμού και της δικαίωσης και της στενοχωρίας. Θα εφώναζα τους συγγενείς, θα τους έλεγα πάρτε το ένα διπλανό γραφείο εδώ στο Μαξίμου για 10 μέρες, θα φώναζα όλους τους υπεύθυνους και θα έλεγα σε 10 μέρες φέρτε μου ποιος φταίει. Τουλάχιστον να αποδώσω ευθύνες. Αν έφταιγα εγώ, μπορεί και να παραιτιόμουν. Αν έφταιγαν οι άλλοι, θα ζητούσα τις παραιτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση θα είχα φροντίσει να μην εμποδιστεί η διερεύνηση. Εδώ φτάσαμε τώρα να πιστεύουν οι συγγενείς. Θα έλεγα στους γονείς, πάρτε το γραφείο, σαν να είστε εσείς πρωθυπουργοί 10 μέρες, κάντε τα πάντα ό,τι θα κάνατε. Ξέρετε τι θα έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλουμε. Τα κλαίγανε. Λοιπόν, τώρα εδώ έγιναν απίστευτα. Έγινε μια διαχείριση που δεν χρειάζεται να την κρίνω εγώ, είπε ο πρωθυπουργός. Έκανα λάθος διαχείριση. Χρειάζεται να το πω εγώ.
1: Ναι, αλλά προχθές είπα άλλο πράγμα. Κατέρευσε όλη η σκευωρία. Όλα τα σενάρια και όλα τα λοιπά.
0: Μα είχε πει ότι φταίω εγώ για τη διαχείριση. Δεν το έκανα σωστά.
1: Πείτε μου, η δίκη αυτή, πώς τη βλέπετε?
0: Δεν έχω άποψη. Επιτρέψτε μου να μην έχω και σε όλα άποψη.
1: Βοηθήστε με σε κάτι.
0: Έτσι, για να...
1: Δεν έχετε άποψη.
0: Ναι, δεν θέλω έχω άποψη να σας πω γιατί.
1: Πολιτικά θέλω να τη διαμορφώσετε την άποψη και όχι νομικά, δεν είστε νομικός. Θέλω να ακούσετε ένα πρώην συνάδελφό σας, ο οποίος υπήρξε μια εξέχουσα νομική και κοινοβουλευτική προσωπικότητα. Από το χώρο σας, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν.
0: Ναι.
1: Βουλευτής Ηλίας, ο κ. Τζαβάρας.
0: Ο Κώστας, ναι.
1: Ο οποίος τον Οκτώβριο του 25, μιλώντας αυτή εδώ την εκπομπή, μίλησε αυστηρά νομικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Ωραία.
2: Η κύρια δίκη, για να είναι δίκαιη, πρέπει να έχει προετοιμαστεί από μια δίκαιη ανάκριση. Και αυτή η δίκαιη ανάκριση έχει ένα και μόνο σκοπό. Να κάνει οτιδήποτε, οτιδήποτε λέει το άρθρο 239 παράγραφος 2, να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που μας απασχολεί, η διαδικασία όλη η ποινική πάσχει από ένα γενέθλιο τραύμα που τη στέρισε την πρόσβαση στην αλήθεια. Και αυτή είναι η πρώτη ενέργεια που έγινε από έναν υφυπουργό, από αυτοδιοικητικούς, από αστυνομικούς, από προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αλλίωσαν αμέσως μετά το συμβάν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, αλλίωσαν το χώρο εντός του οποίου υπήρχε η αλήθεια. Γιατί υπάρχει ένας κανόνας στην ανακριτική που λέει ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο που συνέβη το έγκλημα. Εδώ λοιπόν είχαμε μία πράξη εξαφάνισης της αλήθειας που ήταν με χωματουργικές επεμβάσεις αλλίωση του χώρου, και δεύτερον υπήρχε μία άλλη συμπεριφορά που συνετελέστη διαπαραλήψεως, και αυτή αφορά την ίδια τη δικαστική εξουσία, η οποία με το πρόσωπο του τοπικού εισαγγελέα πλημμελιωδικών και του τοπικού εισαγγελέα εφετών, καθώς και των άλλων προανακριτικών υπαλλήλων και ενδεχομένως και του κυρίου ανακριτή, ανέχθηκαν ή επέτρεψαν ή αλλιώς δεν υπερασπίστηκαν και δεν προστάτευσαν το χώρο, ο οποίος, αν θυμάστε την πολύ χαρακτηριστική φράση του Προέδρου του ΟΔΑΣΑΜ, ο χώρος αυτός που έπρεπε να ιεροποιηθεί. Αυτή η λέξη είναι εμβληματική. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου την επιστημονική, αυτό το τραύμα το γενέθλιο έχει καταστήσει ήδη ανάπηρη εξυπαρχή στη διαδικασία. Γι' αυτό και όσες ενέργειες έχουν γίνει εκ των υστέρων δεν έφτασαν σε εκείνο το σημείο που θα είχαν καταλήξει εάν εγένοντο στο χώρο που συνέβη το έγκλημα. Εάν λοιπόν είχε επιτραπεί να γίνουν αυτές οι έρευνες επί τόπου, σήμερα δεν θα υπήρχαν εκκρεμοί ερωτήματα, θα είχαν δοθεί απαντήσεις για όλα τα θέματα. Όλοι μιλάνε για τη δικαιοσύνη. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι η δικαστική εξουσία. Γιατί η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μία πράξη που την επιβεβαιώνει σε όλες τις αποφάσεις της η δικαστική εξουσία. Η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου αφενός και αφετέρου συμβαίνει, γίνεται όταν η θεϊκή πνοή που φωλιάζει στη συνείδηση του έντιμου, του ανεξάρτητου και του αμερόληπτου δικαστή συνδεθεί ως απόφαση, ως κρίση δηλαδή ενός υλικού ανακριτικού και μιας κατηγορίας στο τέλος μιας ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Αυτά, ειλικρινά σας λέω, μου δημιουργούν μια μελαγχολική διαπίστωση ότι θα τα δούμε μπροστά μας την κυρία Δίκη. Δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να αλλάξει την κατηγορία, γιατί όπως ξέρουν οι νομικοί, στο σύστημα το δικό μας το ποινικό, το δικονομικά ποινικό, ισχύει η αρχή της κατηγορίας. Δηλαδή,
0: το είπε ο κύριος Θυακάκης, μην κουράζεστε, έχουμε εδώ ποινικολόγο συνάδελφό σας. Το είπε. Είπε άπαξ και ξεκινήσει η δίκη με τον πρώτο μάρτυρα, ξεχάστε το. Και εδώ, όπως σωστά λέτε, δεν υπάρχει κατηγορία εμπρισμού, δεν υπάρχει κατηγορούμενος. Αλλά
2: έχει
0: Τζαβάρα...
2: μείνει εντελώς, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ.
2: Έχει μείνει εντελώς ανεξερεύνητη μία περιοχή του συμβάντος που συνδέεται με την ανακάλυψη, την αποκάλυψη των αιτίων που προκάλεσαν την απανθράκωση και κατ' επέκταση τον θάνατο 27 προσώπων.
1: Κύριε Σαλμά, δεν είναι ένα τυχαίο νομικό πρόσωπο. Αφήνω την πολιτική του. Γιατί για την πολιτική του κάποιος μπορεί να πει: εγώ διαφωνώ. Δεν μου αρέσουν οι πολιτικές του απόψεις. Νομικά όμως, όσους έχω ρωτήσει, μου έχουν πει ότι είναι από τους εγκυρότερους στο γνωστικό πεδίο. Δεν ήταν και τυχαία πολλές φορές τα καθήκοντα που αναλάμβανε στη Βουλή.
0: Λοιπόν.
1: Είπε ότι η δίκη είναι φαλκιδευμένη εξ υπαρχής.
0: Ακούστε. Ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός ποινικολόγος και εξαιρετικός ήταν κοινοβουλευτικός. Ήταν στολίδι. Η άποψή του αυτή ήταν εξαιρετική, απόλυτα τεκμηριωμένη και την προσυπογράφω. Απλά ο Κώστας είναι ειδικός ποινικολόγος και έχει την άποψη για όλες τις λεπτομέρειες.
1: Πολιτικά λοιπόν, ακούγοντας και τον
0: νομικό. Ο Κώστας, για να ενισχύσω ποιος είπε αυτή την εξαιρετική άποψη, ήταν ένας βουλευτής ο οποίος επί Μητσοτάκη το 19 βγήκε βουλευτής και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό έχετε ξεχάσει. Είπε γεια σας, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τον είχε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κάποια στιγμή αναπληρωτή ο κύριος Μητσοτάκης και δεν τον αξιοποίησε πουθενά αυτόν. Αντιθέτως, αξιοποίησε τον κύριο Λαζαρίδη. Καταλάβατε τώρα γιατί έφυγε ένα 10-15% από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η άποψή του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη και είναι ακριβώς όπως τα είπε.
1: Νομικά, πολιτικά, για το θέμα των τεμπών και μιας και το είπατε, ξέρετε ποιος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μετά την υπουργοποίηση του κύριου Λαζαρίδη? Ο πρόεδρος της εξεταστικής των τεμπών, ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο, αφού το είπαμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος με υπερασπίζεται ό,τι και να κάνω, τον αναβαθμίζω. Δεν αναβαθμίζει ανθρώπους που του λένε ότι είσαι σε λάθος δρόμο, διόρθωσε κάτι, άλλαξε τα. Έτσι είναι τώρα, δεν αλλάζει. Έτσι, ο άνθρωπος. Αλλάζει ο πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Λοιπόν, πολιτικά τα Τέμπη έδειξαν με τρία λόγια, με τρεις κουβέντες. Πρώτον, αδυναμία της κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς σιδηροδρόμους ώστε να μην συμβεί το στοίχημα. Δύο, κακή διαχείριση της κρίσης την παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Και τρίτο και χειρότερο, ότι και μετά δεν κάνανε τίποτα για να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Το τραγελαφικό είναι ότι μετά από δύο χρόνια έκανα μια ερώτηση, ήταν ακόμα ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός μεταφορών, στη Βουλή, που ρωτούσα αν μπορεί να με διαβεβαιώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ότι πλέον το παιδί μου όταν θα μετακινείται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα δεν θα κινείται σε ένα τρένο που έχει και έφλεκτα υλικά. Και τι μου απάντησε? Εγώ δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω. Δηλαδή δεν μπήκε στον κόπο να μου πει ούτε ότι μετά από αυτό που έγινε βάλαμε κάμερες στους σταθμούς μεταφόρτωσης φορτίων, βάλαμε ειδικούς όρους, αυξήσαμε τις ποινές. Δηλαδή τίποτα. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Υπάρχει ερώτηση, μπορώ να σας τη στείλω σε άλλη εκπομπή να την παίξετε. Τόσο κοινικά. Άρα λοιπόν, τι είδα από πάλι.
1: Μάλιστα. Ναι. Έχω ένα προτελευταίο ερώτημα που είναι πάνω στην επικαιρότητα. Διότι όπως είπαμε και εισαγωγικά στην εκπομπή, με έναν τρόπο ανοιγοκλίνουν τα στενά του ορμούς, μπορεί και να ανοίξουν. Αλλά το τελευταίο διάστημα η έκρηξη ακρίβεια στην Ελλάδα δικαιολογήθηκε ως συνέπεια αυτών των πολεμικών καταστάσεων. Αλλά η ακρίβεια ανεβαίνει το Γολγοθά το κάθε νοικοκυριό τα 3,5 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Τι έχετε να πείτε επ' αυτού? Διότι αν μου πείτε κι εσείς ότι λογικό και επόμενο είναι, μα παντού συνέβαινε αυτό, αλλά είναι αρμονισμένες τιμές στα υπερκαταστήματα μόνο στην Ελλάδα βλέπω. Και τριγωνικές σχέσεις.
0: Ευτυχώς πέρασε η ώρα.
1: Ναι.
0: Υποθέτω θα λιγόστεψαν οι τηλεθεατές.
1: Σι είπας,
0: που θα μας
1: κύριε Σαλμά, όχι εγώ.
0: Λόγω της ώρας.
1: Δεν έχω τέτοια φιλοδοξία να λιγοστεύουν.
0: Λόγω της ώρας και θα στενοχωρηθούν λιγότεροι με αυτό που θα σας πω. Ήμουνα με ένα φίλο μου μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Έχει περίπτερα στην Αθήνα, στο βόρειο τομέα και έχει και 5 μίνι μάρκετ. Ένα από αυτά στη Λυκόβρηση. Μου έλεγε για ακρίβεια. Και άρχισε να μου λέει προϊόντα. Αυτό το απορριπαντικό το αγοράζω ενδεικτικά, λέω τις τιμές για να καταλάβουμε. 2, το πουλάω 4. Το μεγάλο σούπερ μάρκετ δίπλα μου, είπε και το όνομα, το πουλάει 7. Που σίγουρα δεν θα τα αγοράζει 2, γιατί θα παίρνει μεγάλες ποσότητες που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, θα το παίρνει 1. Αυτό το προϊόν το αγοράζω 3, το πουλάω 5. Το σούπερ μάρκετ δίπλα το πουλάει 8. Εάν βγει κάποιος από την κυβέρνηση και με διαψεύσει, θα του φέρω στη επόμενη εκπομπή σας, θα σας στείλω από την Αθήνα τις τιμές για να καταλάβετε ότι η ασυδοσία αυτή γίνεται με ανοχή της κυβέρνησης από το καρτέλ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που είναι κάτω με λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι άλλο να πούμε τώρα? Ποια εξωγενής ακρίβεια? Βεβαίως εξωγενής ακρίβεια υπάρχει σε μερικά προϊόντα, αλλά δεν έχει να κάνει με την η ακρίβεια αυτή με το πώς επιδρά στο μήνα που είχαμε την κρίση. Λέμε μόνιμα τώρα. Την ίδια ιστορία μου είχε πει και ένας φίλος μου που είχε ένα σούπερ μάρκετ μικρό στην Άφακτο, από τους ανταγωνιστές δύο μεγάλες αλυσίδες που ήταν εκεί. Πάλι μου έλεγε, ποια ακρίβεια, τι χαζεύετε εσείς εκεί πέρα? Εγώ το πουλάω 4 και αυτό το πουλάνε 7. Αν αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, μισό λεφτάκι, είναι σοκαριστικό? Είναι? Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος? Να σας το αποδείξω σε μια επόμενη εκπομπή σας, είπα να μην σας το κάνω σήμερα. Αλλά μπορώ σε μια επόμενη εκπομπή σας, θα πάω, θα του πω στείλε μου, να σας το φωτογραφίσω εγώ για να ξέρω, για να την καταλάβετε αυτή την περιφοητή ακρίβεια, πόσο εισαγόμενη είναι. Και προσέξτε τώρα, αντί να την καταπολεμήσουν με έναν τρόπο συγκεκριμένο, που υπάρχουν τρόποι, πάνε και δίνουν βάουτσερ, την επιδοτούν περισσότερο. Τα θυμάστε, τα καλά, τα βάουτσερ, αυτά είναι επιδότηση. Δηλαδή παίρνουν χρήματα και τα ξαναδίνουν. Και βεβαίως ωφελείται το κράτος, γιατί μην ξαναπούμε, επί της αυξημένης τιμής παίρνουν περισσότερο φόρο και ΦΠΑ. Μου έλεγε ένας που έχει ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία στην περιοχή.
1: Αυτό δεν γίνεται και στα καύσιμα άλλωστε.
0: Ακριβώς.
1: Και ιδίως σε συνθήκες κρίσης που θα έπρεπε δραστικά.
0: Στη βενζίνη τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα τη πιο ακριβή χώρα στη βενζίνη στον κόσμο η Ελλάδα.
1: Να εισπράττει όμως το κράτος, ε.
0: Τρίτη στην Ευρώπη μετά την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αλλά εκεί επειδή είναι ο ειδικός φόρος που είναι μόνιμα, παίρνει ευθύνη το κράτος που πάει και παίρνει. Εγώ πήγα απευθείας στο σούπερ μάρκετ που δεν παίρνει το κράτος εκτός από τους φόρους.
1: Και το τυροκομείο.
0: Δεν έχει ειδικό φόρο.
1: Τι θέλατε να πείτε?
0: Το τυροκομείο λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία αμφιλοχίας, που όταν πάει ένα σε μια σούπερ μάρκετ αλυσίδα θα δει γραβιέρα αμφιλοχίας και τα λοιπά. Brand name τα μεγάλα. Μου λέει, Μάριε, εγώ πουλάω τη γραβιέρα 8,5 ευρώ σε αυτή την αλυσίδα. Είμαι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της. Στο ράφι είναι 17. Το ρώτησα πώς γίνεται αυτό. Μου λέει, πώς δεν το βλέπουν αυτοί που κάνουν έλεγχο, ότι είναι το κέρδος 100%. Μου λέει, με βάζει και του κόβω ένα, εγώ το τιμολογώ 13. Και μου κόβει ένα πιστωτικό ή κατά τέλος του μήνα ή κατά τέλος του χρόνου. Με υποχρεώνει να πληρώνω και τη διαφήμιση, με υποχρεώνει να πληρώνω και τη θέση στο ράφι. Αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η ακρίβεια. Γιατί στηρίζω τον κόσμο, δεν είναι να πάω στην έκθεση να του δώσω 100 ευρώ, όταν αφήνεις να του παίρνει 300 το σούπερ μάρκετ. Λέγεται ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που νοθεύει τον ανταγωνισμό, όταν πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι υπεύθυνοι εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν νομίζω να έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Γιατί το λέτε?
0: Γιατί ξέρω. Είναι απλό. Απλά υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν μιλάς έτσι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήστε το πρώτο. Την ακρίβεια δεν ήρθε να την πολεμήσει ο Πρωθυπουργός. Τι να αναλύσουμε τώρα, να συζητάμε όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι βουλευτές και οι βουλευτές είναι ακρίβεια, είναι εξωγενείς. Ωραία, άμα είναι εξωγενείς, η ενδογενής επίδραση της εξωγενής επιρροής ποια είναι? Μηδέν. Τότε γιατί σαν αντικατάστατος? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηλαδή που να πήγαινε στο λογιστήριο μιας μεγάλης αντισύρωσης σούπερ μάρκετ και να δει και τα πιστωτικά και πόσο έκοψε και πόσο τελικά έχει και πόσο έχει το κέρδος. Και δεν μπορούσε μια κυβέρνηση να πει, αλλά δωρική μεγάλη εταιρεία, αλυσίδα, είδα τελικά ότι το κέρδος ήταν 90%. Το είδα. Είδα τα πιστωτικά, είδα πόσο σου τιμολόγησε, τα είδα όλα. Φαίνονται. Είδα τις τριγωνικές σου εισαγωγές από τις άλλες εταιρείες. Άμα θέλουν να κάνουν έρευνα οι φορολογικές αρχές, σε πάνε μέχρι 100 χρόνια. Σου βρίσκουν τα πάντα. Είδα και είδα ότι έχεις 90% κέρδος. Γιατί τόσο έχει, αφού σας είπα τα παραδείγματα, τα αποδεδειγμένα. Για τα πρώτα 20%, 30, 25, όσο θες, τα φορολογήσε όσο όλοι. 20%, 22%. Τα υπόλοιπα 90%. Καλή τύχη. Θα στα παίρνει το κράτος. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα προσφύγει στις αρχές ανταγωνισμού, θα προσφύγει να δικαιωθεί, μόλις δικαιωθεί ξανά το ίδιο. Όταν θες. Όταν δεν θες, ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ να ξενυχτάμε, να αναλύσουμε αν όντως δεν θέλει ή αν όντως κάτι άλλο συμβαίνει από το εξωτερικό και επιδράσει στη μέση στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
1: Θέλω πριν κλείσουμε έναν επίλογο από εσάς, διότι είναι προφανές, εγώ επανέρχομαι στην εισαγωγή, ότι στη χώρα υπάρχει πολιτικό θέμα, υπάρχει κρίση, δεν είναι της μίας πλευράς, υπάρχει κρίση στο ίδιο το σύστημα. Θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία και μπράβο σου Μάριε Σαλμά, αν και συνήθως εδώ στην Κρήτη λέμε, αυτοί είναι οι περίφημοι αλιμονιώτες. Θα με ψηφίσεις? Αλίμονο, αλίμονο. Όταν φτάνει στην κάλπη δεν βρίσκεις ούτε τη δική σου συνήθως, κύριε Σαλμά. Το ερώτημα είναι λοιπόν στο διατάφτα. Πολιτικά τι πρέπει να συμβεί, κάτι γνώμη σας?
0: Πολιτικά χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μεγαλώσει με αρχές και αξίες, να είναι στη ζωή τους πετυχημένοι και να έχουν πάρει μια απόφαση να θυσιάσουν χρόνο και να στενοχωρηθούν για να μπουν σε μια διαδικασία εκλογική και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα με ένα όραμα, γνωρίζοντας και να μην τους πειράζει αν φύγουν. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρελαίνονται οι πρωθυπουργοί όταν τους πεις μπορεί να φύγεις. Αυτό είναι από τα άγραφτα. Έφυγα και με ρωτάνε τι θα κάνεις και τους λέω μην ασχολείστε. Μπορεί να μην κάνω και τίποτα. Μην ασχολείστε με μένα. Εδώ τώρα όταν πάει να χάσει ο άλλος, τρελαίνεται και επιμένει, επειδή τον θέλει το 30% θέλει να παραμείνει, ενώ το 70% δεν τον θέλει. Εδώ στην πολιτική πρέπει να μας θέλει ο κόσμος για να έρθουμε. Με το ζόρι να τους πούμε θέλουμε εμείς να σε κυβερνήσουμε, είναι λάθος. Έτσι γίνεται. Ερχόμαστε και πολιτευόμαστε αυτόκλητοι. Τους πολιτευόμενους δεν τους ζήτησα καμία κοινωνία. Θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να γίνω περιφερειάρχης, θέλω να γίνω βουλευτής. Θέλω να γίνω. Δεν ήρθε κανένα σπίτι σου να σου πει να γίνεις. Αυτό όμως το θέλω να γίνω έχει ένα όριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια πλειοψηφία που σε κάνει, πρέπει να αγνοείς τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που θέλει να φύγεις. Αξιοπρέπεια. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να φύγεις. Με το ζόρι να πρέπει να κερδίσεις για να ξαναείσαι, γιατί. Δεν έχεις ακούσει ότι η ζωή έχει και άλλα ωραία πράγματα να κάνεις και να αφήσεις και κανέναν άλλον να εισφέρει. Αυτή η επιμονή με την εξουσία που ντε και καλά πρέπει να επανεκλεγόμαστε και πρέπει να κάνουμε, κάποτε έχει και ένα τέλος. Μπορείς και μόνος σου να πεις από αξιοπρέπεια, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι 70% δεν με θέλει, ότι είναι απέναντι σκληρά και θυμωμένο, φεύγω, δοκιμάστε την τύχη σας και αν βρείτε κανέναν καλύτερο, εδώ είμαστε. Μπορεί να δικαιωθώ ιστορικά, μπορεί όχι. Μπορεί να όντως να βρούμε κανέναν καλύτερο, που είναι το πιο πιθανό. Μόνο αυτά.
1: Πείτε μου, κύριε Σαλμά, επειδή ανεπάγγελτος δεν είστε και είστε και εκτός από καλός καθηγητής και ένας επιτυχημένος χειρουργός στην ορθοπαιδική. Το ερώτημα όμως εδώ, επειδή είναι σκληρά πολιτικό, βλέπετε ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα εκλογές από ό,τι ακούγεται?
0: Πρέπει να ρωτήσετε τι...
1: Τα σενάρια λένε, δεν είστε ο πρωθυπουργός
0: προφανώς. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Τα σενάρια λένε μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα παράθυρο από Οκτώβριο μέχρι την κανονικότητα της.
0: Όχι, δεν είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας είπα στην αρχή, για πρώτη φορά το χρόνο των εκλογών τον καθορίζουν οι εισαγγελείς. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν ήξερα πότε θα έρθουν οι άλλες ειδικογραφίες, ξέρω ότι είναι καμιά πενταριά που ετοιμάζονται. Πότε θα έρθουν δεν ξέρω. Άρα δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον χρόνο των εκλογών.
1: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχετε 25-26 χρόνια στην πολιτική ως βουλευτής, υπουργός και φυσικά την επαγγελματική πορεία. Τελικά, αν αποφασίσετε ότι κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο,
0: ναι,
1: ποιο νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι το αποτύπωμα που ένας μελλοντικός ιστορικός, δημοσιογράφος ή πολίτης, πέφτοντας πάνω σε μια επιτηρίδα ονομάτων, συναντά το όνομα Μάριος Σαλμάς? Γιατί θα θέλατε να σας θυμούνται?
0: Για το έργο μου στο Υπουργείο Υγείας, που μείωσα τις τιμές των φαρμάκων 23%, που έστεισα όρθιο τον ΕΟΠΗ και σήμερα δεν χρωστάει τίποτα. Όταν τον πήρε είχε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο, συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις. Έτσι, που άλλαξα όλο το σύστημα τιμολόγησης στα φάρμακα, που έβαλα στα αυτά τα φάρμακα πάνω τα κουτιά ετικέτες οι οποίες είναι υδατογραφημένες, που μέχρι τότε τα έκλεβαν οι φαρμακαποθήκες, αλλά τώρα είναι αδιάβλητα. Έτσι, που έφτιαξα ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που είναι ακόμα μέχρι σήμερα, το τελειοποίησα αυτό που παρέλαβα από τον προκάτοχό μου και τελειοποίησα αυτό το σύστημα, που δεν θα βρει καμία απευθείας ανάθεση με το όνομά μου σαν υπογραφή και κανένα διαγωνισμό με το όνομά μου φωτογραφικό. Έτσι. Αυτή είναι παρακαταθήκη. Τίμια, που αν τα εισέφερα ή όχι θα το κρίνουν η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μεγαλοποιούμε, έχουμε όλοι για τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι θα ασχοληθεί η ιστορία και ο κόσμος, είμαι πιο προσγειωμένος. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά που έκανα, που διαφώνησα, που σκέφτηκα ή που είπα, ήταν γιατί έτσι αισθανόμουν καλά. Ήθελα όταν θα πεθάνω να πεθάνει ο Μάριος Σαλμάς, όχι ένας άλλος άνθρωπος που έχει αλλοιωθεί στην πορεία του χρόνου. Αυτό θεωρώ ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Κανείς δεν θα θυμάται ούτε καν ότι ήμουν υπουργός υγείας ή αν ήμουν 26 χρόνια βουλευτής, και καλά κάνουν και δεν πρέπει να το θυμούνται. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τις κουτούρες τους. Αν τους ρωτήσεις σήμερα, κάνετε ένα τεστ. Ποιος είναι υπουργός εσωτερικών? Όχι ότι έχω τίποτα με το συγκεκριμένο υπουργό εσωτερικών, να σας πει ποιος είναι. Δεν ξέρει η κοινωνία. Ρωτήστε για υπουργούς. Δεν τους ξέρουν. Οι πολιτικοί ζούμε σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουμε ότι όλοι μας ξέρουν. Πόσο μάλλον να θυμάσαι τώρα έναν που είχε περάσει πριν από καιρό ή ήταν βουλευτής. Λοιπόν, είναι πιο σημαντικό όσοι περάσαμε και αποφασίσαμε, έστω και αργά που λέει ο κόσμος, να μιλήσουμε, να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να ζητάμε κάτι συγκεκριμένο, για να είμαστε και αξιόπιστοι και να εισφέρουμε έστω και με τα δικά μας τα λάθη, τις παραλήψεις, δεν τα κάναμε όλα τέλεια, έτσι, να εισφέρουμε στον προβληματισμό και σε αυτό που πρέπει ένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, να πάρει έτοιμη τροφή για να μην κάνει τα ίδια λάθη που μας κάναμε εμείς. Δηλαδή, αν εμένα μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω πραγματικά τι παίζεται στην πολιτική, ένας επόμενος να του πάρει 3 χρόνια. Γιατί όσο περισσότερα χρόνια σου παίρνει να καταλάβεις, τόσο πιο καλά χειρίζονται τα λεφτά οι πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και θέλουν να αλλάζουν τους υπουργούς συνέχεια, τους βουλευτές συνέχεια, ώστε μέχρι να καταλάβουν να έχουν αλλάξει και να μην τους πειράζει κανένας, να δρουν ανενόχλητοι. Όπως ανενόχλητη αυτή η κυβέρνηση έδρασε μετά τον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος του 19, όπου ποιος ήταν ο πρώτος νόμος, το πρώτο μέλημα, όλοι είχαμε το μυαλό μας, επιτελικό κράτος, ότι είναι κάτι το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Μαξίμου και θα ελέγχει τα πάντα και θα είναι για το καλό της χώρας. Στην πράξη τι ήταν? Καταργήθηκε με τον πρώτο νόμο όλο το σύστημα ελέγχου του κράτους. Προσέξτε. Με ένα νόμο καταργήσαμε την εισαγγελία της διαφθοράς. Καταργήσαμε τη Γενική Γραμματεία της Διαφθοράς. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ένα σπουδαίο σώμα με πολλή δουλειά και συνδρομή στη διαφάνεια. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Καταργήσαμε την ΥΠΕΔΙΦΚΑ που κάνει τους ελέγχους για λογαριασμό του ΕΟΠΗ με τους παρόχους. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και Υποδομών. Καταργήθηκαν όλοι οι φορείς για να φτιαχτεί αυτή η αρχή διαφάνειας, η οποία για κάνα 2 χρόνια ήταν χωρίς επικεφαλής, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Και όταν έγινε και ο κύριος Μπίνης, σε κάνα χρόνο μετά παραιτήθηκε, είδε και από ίδιο άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι αξιόλογοι που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις, σηκώθηκαν και έφευγαν. Έτσι. Και μετά έμεινε με μια αναπληρώτρια χαμηλού έτσι, βαθμού διοίκηση, για να μπορεί το Μαξίμου να ελέγχει όλον τον έλεγχο που ασκείται στην εξουσία. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά ήταν να μην υπάρξει έλεγχος και δεύτερη δουλειά ήταν να ελεγχθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συζήτηση. Ποταμός μου γράφουν πάρα πολύ, ο Μάριος Σαλμάς. Έχω μηνύματα, πρέπει να σας πω, και εκτός Ελλάδας, που στέλνουν διαρκώς προς εσάς. Κράτησα πάρα πολλά, θα ήθελα να τα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ αργά με αυτόν τον τρόπο. Με ρώτησε κάποιος από την Γλασκόβη, με αυτό θα κλείσω, με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαλμάς, πρέπει το 70 με 80% λέει να πάει στην κάλπη να ψηφίσει, αλλά να αποφασίσει για ένα σύστημα που θα έχει κάτι από Ελβετία, κάτι από Ιαπωνία και κάτι από Γαλλία.
0: Σωστά. Σωστά, γιατί οι χώρες αυτές έχουν κάνει βήματα για την ορθή δημοκρατία, έχουν κάνει βήματα για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Εμείς δεν πρέπει να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Όντως πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, έτσι, και πρέπει να πείσουμε ιδίως τη νέα γενιά. Εγώ δυσκολεύομαι την κόρη μου, την Ηλιάνα, που είναι 18 χρονών και είναι στο πρώτο έτος της ιατρικής σχολής Αθηνών, να την πείσω ότι αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί ζητάει περισσότερα και εκφράζει τη νέα γενιά. Μου λέει, ωραία, μην πας και πεις πάλι για το Μητσοτάκη σήμερα, μην πας και πεις πάλι τα ίδια αυτά που νομίζεις ότι δεν πάνε καλά, πρέπει να πεις το όραμά σου, πρέπει να πεις πώς δίνονται οι λύσεις. Δέστε πως τα νέα παιδιά ζητούν πραγματικά λύσεις, και όταν εμείς δεν τους τις δίνουμε, τα απογοητεύουμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σαλμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσάς, φίλες και φίλοι, που μέχρι και αυτή την ώρα στέλνετε μηνύματα. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πριοδία?
5: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
6: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
7: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλημέρα. Έχουμε γυρίσει ημέρα. Είναι 12 και 2-3 πρώτα λεπτά της καινούργιας μέρας. Γι' αυτό καλή σας μέρα. Να σας καλωσορίσω στο δεύτερο πρόγραμμα, το ιστορικό δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας στην Ertopen.

κοντά σας και απόψε, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Είμαι ο Βασίλης Βασιλάκης, που θα σας κρατήσει τροφιά για δύο περίπου ώρες, ακούγοντας αξέχαστες παλιές επιτυχίες. Είναι μια εκπομπή, όπως λέω σε κάθε συνάντησή μας, φτιαγμένη για να περάσουμε δύο ευχάριστες ώρες. Φίλοι, φίλες, καλή ακρόαση. Θα έλεγα όσο να ξεκινήσουμε την εκπομπή λίγο ρομαντικά, λίγο νοσταλγικά και να ακούσουμε κάποιες υπέροχες φωνές, αρχίζοντας με την αγαπημένη φωνή του Φρανκ Σινάτρα να μας ταξιδεύει πετώντας στο φεγγάρι. Fly.

You. Και από το Φράγκι να περάσουμε σε μια άλλη εκπληκτική φωνή, την φωνή της Edith Piaf, σε ένα υπέροχο βάλς. Παντάμ, παντάμ.

και να επιστρέψουμε στον Francis Albert Sinatra, όπως είναι το πλήρες όνομα του Frankie, ο οποίος γεννήθηκε στο Hoboken του New Jersey στις 12 Δεκεμβρίου του 1915 και πέθανε στο Los Angeles το Μάη του 1998 μετά από μια παρατεταμένη περίοδο προβλημάτων υγείας. Strangers in the Night.

ένα ακόμα κομμάτι από την Edith Piaf, Edith Giovanna Gassion, όπως είναι το πλήρες της όνομα, η οποία γεννήθηκε στο Παρίσι στις 19 Δεκεμβρίου του 1915 και πέθανε